0: 8 γκολ έβαλε στην καριέρα του.
1: Γι' αυτό λέω Κουρμπέλης.
0: 4 έχει βάλει στη Ρήτη. Γενικότερα δοκιμάζει και έξω από την περιοχή. Δηλαδή δεν είναι παίκτη που δεν απειλεί.
1: Γενικότερα,
0: αλλά είναι μια περίπτωση στην οποία τη δούλευε επιμελώς επί ένα μήνα ο Ρέγγες και κατάφερε να την ολοκληρώσει. Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε, πολύ συμφέροντες οικονομικούς όρους για τον Άρη, που δεν είναι και σε θέση να ανοιχτεί και πάρα πολύ, μη έχοντας Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Από ό,τι μαθαίνω, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη από τον Άρη, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία για 3 χρόνια με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ότι πλάτη θα βάλει και η Watford για το συμβόλαιο της επόμενης σεζόν, γιατί δεν είναι ευθυνός. Και θα κρατήσει βέβαια και ένα ποσοστό σε περίπτωση μεταπόλησης για το μέλλον η αγγλική ομάδα.
2: Πόσους παίκτες τώρα έχουμε εκεί, στα αμυντικά χαφ, οχτάρια, εκεί στον άξονα που έχουν μαζευτεί, πώς είναι τώρα?
0: Νομίζω τώρα, Βασίλη, αυτή η κίνηση έγινε περισσότερο γιατί είναι τραυματίας και ο Κόγκλα. Ο Κόγκλα έκανε χειρουργείο πριν από λίγες μέρες, θυμίζω, στο γόνατο. Έγινε ένα καθαρισμό, είχε σοβαρό ζήτημα στο γόνατο. Ένα τριμινάκι μέσα στο νερό θα το πάρει ο Κόγκλα για να ετοιμαστεί. Άρα έπρεπε οπωσδήποτε ο Άρης να προσθέσει ακόμη μια ποιοτική λύση εκεί. Και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει και να ντουμπλάρει φυσικά το Κόγκλα στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία εάν η απόκτηση του Μπασίρου φωτογραφίζει πιθανή παραχώρηση του Ράτσιτς, για τον οποίο θα το κρατήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
2: Δεν θέλω να τα ακούω καν αυτό.
0: Ξέρω, θα πέσει σε κατάθλιψη άμα φύγει.
3: Αφού σας πω ότι ο Σόρτς τέλος από τον Παναθηναϊκό, τώρα το είδαμε. Τον αποχαιρέτησε. Το μπλούπερ με την υπόθεση του Μπασίρου ή Μπασίρου.
2: Μπορεί και Μπασίρου, αλλά πες Μπασίρου.
3: Το μπλούπερ του site μας.
1: Τι.
3: Τον μπερδέψαμε με τον αδερφό του.
0: Τον αδερφό του, ο αδερφός παίρνει τη Λάτσιο.
3: Και βάλαμε φωτογραφία από Λάτσιο και βλέπω εγώ το βιογραφικό του και λέω το πρωί, ρε παιδιά, αυτός δεν έχει παίξει Λάτσιο. Γιατί εμείς έχουμε φωτογραφία Λάτσιο. Ναι.
4: Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να συμβεί.
2: Ο αδερφός είναι καλύτερος.
3: Το έστειλε ένας φίλος, ρε. Μου λέει αυτός που έχετε βάλει πρέπει να είναι ο αδερφός του.
2: Δεν είναι ο Ράιν, είναι ο Μπράιαν.
3: Ναι, αυτό.
2: Οκ.
3: Δεν ξέρω αν
0: είναι ο αδερφός. Καλός είναι ο αδερφός. Καλός είναι ο αδερφός.
4: Και να σου πω.
2: Κάτσε να ολοκληρώσει για το Ράτσιτς που είπε.
0: Ναι, έλεγα ότι αν φωτογραφίζει ενδεχομένως σε κάποια από τα μελούμενα, αυτά ίσως αφορούν το Ράτσιτς. Θα δούμε, θα το κρατήσουμε ανοιχτό μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Γιατί και ο Άρης δεν θα το παραχωρήσει κοψοχρονιά. Το Ράσις θα ψάξει να βρει, αν έρθει κάποια πρόταση που να το συμφέρει οικονομικά. Όπως επίσης γίνεται ξεκάθαρο πλέον με την προσθήκη του Μπασίρου ότι είναι πια μια περιττή πολυτέλεια για το ρόστερ του Άρη ο Γαλανόπουλος. Εντάξει, ο Γαλανόπουλος έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν.
2: Ναι.
0: Δεν είναι στη λίστα των παικτών που. Εγώ, όπως έχω γράψει και στο site, είναι σε αυτή τη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Ότι δεν υπολογίζονται, αλλά από την άλλη δεν είναι και εύκολο να λυθεί το συμβόλαιο.
2: Αλέξη μου, σε εμπιστεύομαι πολύ και τα λες πολύ καλά. Εγώ θα σου πω μόνο ότι όταν μιλάμε για Έλληνα παίκτη για τον Άρη, δεν είναι πολυτέλεια, φίλε. Είναι μια ανάγκη που δεν υπάρχει. Άρα πόσο Γαλανόπουλος.
0: Η απόφαση του Άρη έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι τη μισή και πλέον χρονιά ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης μας.
2: Λες δεν βοήθησε, δεν μπορούσε.
0: Ναι. Δεν αφισβητεί κανείς την αξία του Γαλανόπουλου και φυσικά το ότι είναι Έλληνας είναι πολύ πιο σημαντικό. Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Αλλά ο Άρης ηγίζοντάς τα βλέπει ότι δεν πήρε ουσιαστικά τίποτα από τον Γαλανόπουλο από αυτά που προσδοκούσε ότι θα πάρει. Και γι' αυτό ενδεχομένως να ψαχτεί για να του λύσει το συμβόλαιο, εάν καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάμε μια πισινή. Υπάρχει επίσης μια και με ρώτησε και ο Γιένσεν στη μεσαία γραμμή, ο Φιλανδός. Υπάρχει ο Μαματού Νίνκ, τον οποίο δεν ξέρω αν θα το δούμε φέτος παραπάνω ή αν θα τον δώσει κάπου δανεικό ο Άρης. Είναι και αυτός. Και είναι και ο Βοριασίδης φυσικά.
2: Σωστά.
0: Ο άτυχος της περασμένης σεζόν.
4: Άρα, γιατρέ, κατακλείδι, λέμε αυτή τη στιγμή Μπασίρου, η απάντηση του Ρέγγες στον Βακόπουλο. Ξεκινάμε έτσι.
3: Έτσι.
2: Ναι, ο Ρέγγες, ναι. Μου έδειξε το πόσο καλός προπονητής, έτσι, τεχνικός διευθυντής είναι. Μην το σχολιάσω.
4: Θα δοθούν απαντήσεις
2: Πού θα πάει μετά ο κύριος Ρέγγεσεν, όχι μόλις φύγε τον Άρη.
0: Να συμπληρώσω γιατί δεν θέλω να αφήνω τίποτα. Μας τη λένε και μετά.
2: Ναι, πες.
0: Οι φίλοι του Άρη είναι και στα Κάνια, αλλά γενικότερα, σε αυτό το ποδόσφαιρο.
2: Λογικό, εντάξει.
0: Έχει περάσει ο φιλαράκος μας ο Μπασίρου και ένα σοβαρό τραυματισμό, εντάξει. Έκανε και χιαστό το 2021. Το αναφέρω γι' αυτό.
4: Εντάξει, γύρισε όμως. Για... πέρσι έπαιξε, για παράδειγμα.
0: Ναι, έπαιξε. Τα παίζουμε μετά γεμάτες τις χρονιές. Ναι. Το λέω απλά ότι έχει περάσει και ένα σοβαρό τραυματισμό.
4: Μακριά από τραυματισμού το παιδί.
2: Κατανοητό. Λέω μετά ο Ρέγκε σε τι περίπτωση θα πάει. Θα πάμε πρώτα λες για στόπερ και ακραίο μπακ το αριστερό εννοεί, φαντάζομαι.
4: Ρέγκε, μου αρέσει ο Μπακόπουλο.
0: Προέκυψε σκάτο. Προέκυψε σκάτως μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αριστερού μπακ από ό,τι μαθαίνω. Ναι. Πάλι με συμφέροντες οικονομικούς όρους για τον Άρη, γιατί ο Άρης ψάχνει τέτοιες έξυπνες βομβίτσες, δηλαδή να μπορέσει να πάρει παίκτες με είτε δανεικούς με οψιόν, είτε κάποιους παίκτες που για κάποιους λόγους δεν υπολογίζονται και οι ομάδες θέλουν να τους ξεφορτωθούν, αλλά να βάλουν και πλάτη στο οικονομικό. Μια τέτοια περίπτωση ψάχνει, μάλλον μια τέτοια περίπτωση έχει εντοπίσει στο αριστερό του άκρο και είναι και πολύ κοντά, νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη κίνηση θα αφορά κεντρικό αμυντικό.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί εκεί, επαναλαμβάνω, υπάρχει κενό. Είναι μία-δύο περιπτώσεις που είναι πολύ προχωρημένες. Η λογική είναι ότι μέσα στην εβδομάδα μία από αυτές θα κλείσει.
4: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα μήνυμα.
2: Ναι.
4: Αλέξη Αβόπουλο σε 1,5 μήνα. Παιδιά, τον Μπασίρου το δάγκωσε λαγκοκέφαλος.
2: Χτύπα ξύλο, αλλά ρε φίλε.
4: Δηλαδή, τόσα που έχουν γίνει στον Άρη, δεν μπορεί αυτό δεν έχει. Να βγει να μας πει ότι δεν έφαγε λαγκοκέφαλος κάποιον.
2: Λοιπόν. Άλεξ, δεν θέλω κάτι άλλο. Σ' αφήνω.
4: Παιχταρά μου.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
4: Γεια σας,
2: γιατρέ. Φίλο, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε μια αναφορά ακόμα στην Elabet, παρακαλώ, κύριε Ντατσόπουλε. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, 3 με 5 καθημερινά. Βρίσκεται μαζί μας και σήμερα και όπως θα γίνει και αύριο και μεθαύριο και όλη την εβδομάδα στις μεσημεριανές πλέον εκπομπές του Back to Back.
4: Και έχει μεγάλες αντοχές με εμάς που έχει μπλέξει.
2: Τι λες?
4: Και έχει μεγάλες αντοχές η Elabet με εμάς που έχει μπλέξει.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
4: Έτσι.
2: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι κερδισμένη βγαίνει τελικά.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια αναφορά στο CMP. Οι εγγραφές για το CMP Sports School άνοιξαν και για περιορισμένο χρονικό διάστημα έχουν έκπτωση 30% στα διδάκτρα. Για όσους θέλουν σύγχρονες σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, το sports management και την προπονητική με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την άμεση σύνδεση με το χώρο των media και του αθλητισμού, μπορούν να σπεύσουν εκεί να κάνουν την εγγραφή τους. CMP, λοιπόν, η αναφορά μας σήμερα. Και να πω και κάτι, επειδή υποπτεύομαι ότι σιγά σιγά θα έρχεται και η Μαριάννα λίγο περισσότερο να δώσει κανένα δωράκι εδώ πέρα, γιατί έχει εξαφανιστεί τελευταίες μέρες. Ας δείξουμε εμείς το δώρο που δίνουμε το ετήσιο όσον αφορά το e-food. Είναι μια συνδρομή, το πρώτο περίφημο. Οπότε να δούμε.
4: Το βάλω βερβελές,
2: Ναι, το έχει κάνει καιρό αυτός πριν καν πάρουμε τη διαφήμιση εμείς.
4: Λες.
2: Οπότε αν το έχετε, μας το δείχνετε. Αν δεν το έχετε, το δείχνουμε σε λίγο. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
4: Πρέπει να το βάλω.
2: Γιατί τόσο έχεις κάποιες προσφορές και τέτοια,
4: Ρε φίλε, εκτός από προσφορές, έχω παρατηρήσει. Πες τα και αν τα πω.
2: Ναι. Follow δύο λογαριασμούς, e-food και αθλητικό. Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. 26 του μήνα, επειδή είναι Παρασκευή, είναι 26. Είναι για αυτή τη βδομάδα. 23 έχουμε σήμερα.
4: Ναι.
2: Ναι, Παρασκευή. Θα γίνει αυτή η κλήρωση για να πάρει ένας τυχερός για ένα ολόκληρο χρόνο το e-food pro. Giveaway από το e-food. Για λέγε.
4: Τι έλεγα.
2: Έλεγε για το e-food και τις προσφορές.
4: Α, ναι, μπράβο.
2: Ναι.
4: Καταρχάς βλέπω όταν πάω να παραγγείλω, γιατί εγώ παραγγείλω συχνά από e-food, ότι δωρεάν με e-food pro. Ενώ ξέρω εγώ σου γράφει 3,75 η παράδοση.
0: Ναι.
4: Έξτρα από αυτά που.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Σου λέει δωρεάν με e-food pro. Ή μας είπε ο Βερβελές την άλλη φορά ότι είναι, πώς το λένε, μπαίνει σε προτεραιότητα στις παραδόσεις.
2: Α, ναι.
4: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό είναι
4: το σημαντικό. Πιο σημαντικό είναι αυτό.
2: Ναι.
4: Επίσης, και προτιμώ να δίνω
0: φύγει το παιδί.
4: Τα 3-3,5 ευρώ στο παλικάρι που φέρνει την παραγγελία, παρά να τα δίνω, τώρα δεν ξέρω που τα δίνω.
0: Έχει φύγει το παιδί.
2: Σωστό. Σωστό.
0: Δεν θα αργήσει.
2: Εδώ είναι με κεφαλαία ή μικρά. Κεφαλαία μικρά είναι αυτό εδώ, η αναφορά που έκανα τώρα.
4: Μικρά.
2: Μάλιστα. Πες σε ένα κακό προαίρετο που λέει κεφαλαία στα γράφουν για να βλέπεις. Όχι. Όχι, φίλε.
0: Σε λένε μπάρμπα.
2: Είναι σε μικρά.
0: Ε? Κοινό σε λένε μπάρμπα τώρα.
2: Δεν ξέρω τι εννοούσε ο φίλος αυτό. Δεν
0: όχι, ρε παιδιά, μπάρμπα στον Μπακόπουλο.
2: Δεν πάω καταλάβω. Δεν πάω καταλάβω. Όχι, εσύ καλά το έχει γράψει, Τζορτζίνα, και είναι και σε μικρά κιόλα. Απλώς ο κακοπροαίρετο εδώ μου το έγραψε έτσι. Αδερφό μου. Λοιπόν, πάμε στον Βερβελέ. Τον ψάχνετε, τον θέλετε πολύ. Ορίστε, νάτο.
0: Καλώ τον.
2: Ωραίο χρώμα, αν βλέπω καλά η μπλούζα σου. Μ' αρέσει.
5: Καφέ, τι είναι.
2: Καφέ, ωραία, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Γίνος.
2: Ωραία.
0: Πάει είσαι γίνος.
5: Στη βιβλιοθήκη πίσω, ας πει.
2: Ναι, σωστά, ισχύει αυτό. Τι έγινε, φίλε μου, ξεκουράστηκες καθόλου χθες?
5: Τελικά να διευκρινίσω κάτι, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι έχω οικονομήσει χθες.
4: Πες τα, πες τα. Τα είπα και εγώ στην αρχή.
5: Χάρηκα. Χαρήκαμε με τη χαρά άλλου, όχι η δική μας.
3: Ακριβώς.
2: Και αυτό είναι το, το πιο σημαντικό στη ζωή και στις παρέες. Να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου.
3: Το βασίλειο μας.
5: Μου επισήμανε ο κόσμος, αυτός που, για τον οποίο χαρήκαμε, τον κεράσανε κιόλας την κεράσει.
2: Κεράσαμε εμείς εσένα.
3: Ποιος με κέρασε εσύ κάτι.
5: Δεν έστειλε η Μαριάννα.
3: Η Μαριάννα κέρασε.
5: Ωραία, αυτό

0: τα δεδομένα. Βέβαια, αυτό για την ιστορία πάντως έχουν βρει δύο από αυτούς που κάνουν πετάξει τα μπουκάλια, να ξέρετε. Δηλαδή έχουν τιμωρηθεί δύο από τη ΔΕΑΒ. Το λέω γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να τους βρεις όταν λέμε για γήπεδα πρώτης εθνικής με τις κάμερες και όλα, αλλά μου κάνει εντύπωση που σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εντάξει, ήταν, εκτιμώ ότι ανέβηκαν οι δύο καλύτεροι στον όμιλο εκείνο εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί ο Εθνικός και ο Άρης Πετρούπολης που τα κατάφεραν και βγήκε η Ζάκη τους και ο Πύργος. Μακάρι να αποτελέσει ένα καλό σημάδι για την περιοχή, η οποία έχει βαλτώσει τα τελευταία χρόνια. Μην αρχίσω την κρίνια μου για τους βουλευτές του νομού Ηλίας και όλα αυτά. Όλοι οι άλλοι νομοί έχουν πάει στην Τρίπολη, νομίζει ότι είναι το Λονδίνο της Πελοποννήσου και τον καιρό.
1: Σε ποια Τρίπολη λες?
2: Τη Λιβύη.
0: Ξυλώσαν τον Κολοκοτρόνη, ήταν έτοιμο το σπαθί, έφτανε κάτω το σπαθί του να πιάσει τον Πακόπουλο στο Μέναλο. Σου λέει: Ελά, εδώ ο δήμαρχος να τα αλλάξουμε. Ένα τόσο δήμαρχο το άλλαξε.
1: Το φτιάξε. Μπράβο, Κώστα, το φτιάξε ο Κώστα.
0: Λοιπόν, ναι. Έχουμε μια δυναμία στον κύριο Βλάση, τα έχω πει εκεί στην Τρίπολη. Εντάξει, μέχρι να κατέβει ο Πακόπουλο για βουλευτή, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει. Ξέρετε, δηλαδή θέλω να σα πω ότι η δημοφιλία του Πακόπουλου στην Αρκαδία είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε βουλευτή έχει κατέβει, τι τατούλιδε κτλ. Δεν του βλέπει στο μέτρο αυτά.
2: Πιστεύει, έβγαινε δηλαδή Μπακόπουλο τώρα, αν κατέβαινε.
1: Τώρα έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη. Τατούλη είναι πολύ δυνατό. Τατούλη μια εποχή. Αέρα. Αλλά και ο Οδυσσέας πολύ δυνατό, ο Σαντινόπουλο και ο Βλάση.
2: Τα έμπλεκε.
1: Ρε φίλε, δεν θέλω.
0: Ποτέ μιλέ ποτέ.
1: Υπάρχει λόγο, Διονύση.
0: Ποτέ μιλέ ποτέ. Ποτέ μιλές
2: όχι, τώρα σε πέντε χρόνια.
1: Ο Ντατσόπουλο ορίεται, όχι, λέει. Είναι έμπειρο ο Ντατσόπουλο.
2: Σε πέντε χρόνια.
1: Σε πέντε χρόνια. Θα κερδίσει. Να σου λέει όλα σε πληρώνω, κάνει αυτό εκείνο το άλλο.
2: Να ασχοληθεί με την περιοχή.
3: Με τον τόπο σου, να βοηθήσει τον τόπο σου.
1: Αν είναι μεταξύ τόσο αγνό για να βοηθήσει τον τόπο σου, εγώ ναι, πραγματικά μέσα. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτό εκλαμβάνεται έτσι ή ως κάτι που φτάνει σε ένα σημείο για να οικονομήσει, λέει ο άλλο. Για να κάνει προσωπικέ χάρε στου φίλου σου. Γιατί.
2: Εντάξει, οικονομάνε στου Δήμου.
3: Δεν θα μας, να σου πω.
1: Δεν λέω για Δήμο μόνο. Δήμο. Λέει και για βουλευτή.
2: Και οι βουλευτές τι είναι. Να σου πω, εκείνο το ρουσπετάκι που λέγαμε, όχι.
1: Ό,τι γουστάρεις, λέμε. Ό,τι γουστάρεις, για σένα δουλεύω. Όχι. Τι να πω, δεν ξέρω. Σου ακούγεται πολύ ξένο για σένα.
2: Πάρα πολύ ξένο.
1: Και εμένα το ίδιο.
2: Πάρα πολύ.
1: Εσένα, Διονύση.
0: Τι ξένο, ρε. Ποιο είναι ξένο.
2: Μου ακούγεται το να έκανα μια τέτοια κίνηση, ρε παιδί μου.
1: Υποψηφιότητα για
0: μένα. Άμα είχα ψωμί από πίσω, άμα μου βρείτε χωρικό, κατεβαίνω τώρα στις επόμενες.
1: Ναι. Με βλέπει εμένα να παίρνω.
2: Πού κατεβαίνει.
0: Τι σημασία έχει το που, εσένα τι νοιάζει.
2: Έχει σημασία, φίλε. Πώς δεν έχει.
1: Με βλέπεις εμένα, Διονύση, να μπορώ να πάρω σβάρνα και ιδίως και γάμους. Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω. Εκτός άμα κατέβω σε άλλα τέτοια. Δηλαδή δεν κάνω αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι. Κάθομαι σπίτι μου και περιμένω.
2: Είσαι υποψήφιος βουλευτής, θα κάνεις ποδαράκια. Θα κάνεις ποδαράκια. Παπ, παπ, παπ, θα λες, ελάτε, να σας παίξω μπάλα.
1: Πάντως, σαν σήμερα, πριν από 30 χρόνια, έφυγε ο μεγάλος, ο σπουδαίος, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Ναι.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι. Και να δώσω και την πινελιά μου. Ναι. Μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Μάριος Ηλιόπουλος έχουν επιβληθεί στο λαό της Πάτρας, λαέ της Πάτρας και αυτά. Εντάξει.
1: Ναι, έκλεισε όμως ο καπετανάκος να απαντήσει. Να έχουμε ωραίο πιφ.
0: Τον προκαλώ για να βγει γι' αυτό. Κατάλαβες.
1: Τον προκαλείς. Ωραία, αν βλέπω ο καπετανάκος, σας πάρει την Τζορτζίνα τηλέφωνο. Να τη βγάλουμε πάλι. Λοιπόν, ο Ντατσόπουλος, επόμενος δήμαρχος Ήλιδας, λέει ένας φίλος. Ναι.
0: Είναι δυνατή εκεί η περιοχή του Ντατσόπουλου.
1: Ούτε
0: είναι δυνατός ο δήμαρχος, κάνει παιχνίδι, έχω μάθει.
1: Εκεί! Τα ξέρεις εσύ αυτά τα μέρη.
0: Δεν έχει ψωμί εκεί ο Ντατσόπουλος. Στο πλευρό του ο σκηνοθέτης μπορεί να έχει καλύτερο ψωμί. Ήταν οργανωμένος. Όταν κατέβηκαν οι κούπες, το Conference League και το Youth League του Ολυμπιακού, εκεί στην περιοχή, έγινε πάταγος. Είχε φτιάξει σκηνικά, τρομερός. Είχα μετάξει στην Καπάθηκε, το είχα ξαναπεί. Που δεν πήγαινε, δεν είχε βγει στο αρχικό πρόγραμμα ο Πύργος και είχε βγει η Αμαλιάδα. Και είχε γίνει το να δεις. Με παίρνανε τώρα από τον Πύργο, δεν πάβατε τι γινόταν. Μα είναι δυνατό να μην έρθει η κούπα από τον Πύργο και τι είναι αυτά τα πράγματα. Και εκείνο και το άλλο.
1: Ξέρετε τον Πύργο, λε και καθορίζει το πρόγραμμα. Έλα, θα γίνει κλπ. Ναι.
2: Εσύ θα την πήγε.
0: Πήγε στον Πύργο.
2: Με μεσολάβηση στρατηγική ο Βερβελέ.
1: Ναι, όπως την πληρώνει ο Βερβελέ και για ό,τι γίνεται.
0: Να πάει στην Αμαλιάδα και να πάει στον Πύργο, ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Τα λέμε όλα γιόλα. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι. Όπως την πληρώνει ο Βερβελές για τις απαιτήσεις του κόσμου σε αναφορά τις μεταγραφές. Και σε πηγαίνω έτσι με τον τρόπο αυτό
2: έτσι.
1: Στα θέματα τα αγωνιστικά.
0: Για ποιες?
1: Για τις μεταγραφές. Όχι. από ό,τι καταλάβω δεν έχουμε και τίποτα να κουβεντιάσουμε όσον αφορά αυτές.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, τι να κάτσω να λέω τώρα, δηλαδή, να κάτσω να κάνω πρώτο θέμα ότι έγραψε ένας Ισπανός του Ολυμπιακού κοντά στο Ρόκα. Τη Ζιρόνα.
1: Εντάξει, είναι μια αρχή.
0: Δηλαδή, μα περνάει, μα δεν είναι και 100%. Δεν ισχύει 100%.

0: Εγώ μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τελευταίες φορές ρωτάει για το Χιλ. Αυτό που είχε πέρυσι στη λίστα.
1: Πέρσι.
0: Που είναι πάλι στην Τζιρόνα. Τώρα τι θες να τρέχουμε και σε αφού τι έχουμε έτοιμες στις λίστες.
2: Με τον Μαρτίν, που πιάσει και πιάσα την Τζιρόνα, τι γίνεται, τι λέει για Παναθηναϊκό.
0: Καταλάβες. Ναι.
1: Να σου πω.
0: Ότι η Τζιρόνα είναι τώρα λίγα 100.
2: Ναι.
1: Ο Χιλ εξτρεμάκι καλό ήταν, ήταν και ακριβό εξτρεμ.
2: Καλό. Ήταν καλό παίξ, ναι. Βέβαια δεν.
0: Τον πάει με τη Λίμπαρ. Αυτό δεν είναι. Τον πάει, αλλά το έχει πει από παλιά. Δεν είναι ότι το πάμε από γιατί.
2: Ναι, πέρσι έχουν... δεν ξέρω αν. Σαν να την είχε χάσει.
0: Χαλάσω το στόμα μου τώρα και θα μπλέξουμε τώρα. Χαλάσουμε και θα μπλέξουμε τώρα το στόμα μου και θα έχουμε σημαίνει και κάποιο.
2: Τι έπαθε τώρα. Με τι θα χαλάσει το στόμα σου με το Χιλ και το με τη Λίμπαρ.
0: Με διάφορα που περνάνε προ τα ρεπορτάζ ώρε και περιμένει ο κόσμο και νομίζει ότι τα ξέρουμε κιόλα στο τέλο.
1: Ναι, καλά. Καλά, προφανώς δεν τα ξέρουν. Τώρα το θέμα είναι ότι αν.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή είχε περάσει μια εικόνα στον κόσμο ότι ναι. Ο Αντρέ Λουίς είναι το εξτρέμ που ονειρεύεται με τη Λίμπαρ. Ο αριστεροπόδαρο σου κόβει προ τα μέσα. Εντάξει, άλλο θέλει ένα αριστεροπόδαρο. Κι άλλο ζει και ονειρεύεται γι' αυτό. Θα μην το συνεχίσουμε μετά την πάμπα. Μα φωνάξουν πάλι στα όργανα.
1: Πού σε φώναξαν, ρε φίλε, σε φώναξε κανείς.
0: Δεν είναι μακριά, δεν είναι μακριά.
1: Α.
0: Ψεύω, έρχεται η ώρα. Κάποιοι κάνουν δημοσιοσίες, κάποιοι πάνε αυγά. Με μου αρέσει και ο Μελέτα, οπότε δεν έχω τέτοια κολλήματα. Έλα, πες το παιδί, το αμιλάω για το κινητό, όλη την ώρα στο χέρι. Δεν γίνεται. Δεν συνεχίζω, θα κλείσω. Θα κλείσω, αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί.
0: Θα κλείσω.
1: Γιατί.
0: Ας πάρει ένα λάπτοπ, να το κάνει και ο κομψά μπροστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο.
2: Ποιο εγώ.
1: Ποιο ο Βασίλη.
2: Εσένα καραμουζιά, είστε εσύ.
0: Νιώθω άσχημα.
2: Ενώ εγώ κοίτα.
0: Μια φορά έχει πει
2: στρατιώτη, ρουφάω κάθε λέξη σου.
0: Το έκανε ζήτημα. Το έκανε επιδεικτικά πάνω στον αέρα.
2: Ρουφάω κάθε λέξη σου εγώ. Εκεί σε κοιτάω, στα μάτια σε κοιτάω.
1: Εδώ προηγουμένω δεν είμαι
2: μάτια σε κοιτάω.
1: Με το Σαββό που έφυγε.
2: Έφυγα.
0: Όπω μου είπε μια φορά ένα αστυνομικό που σταμάτησε και αλκοτέ, look in my eyes. Look in my eyes, μου λέει.
2: Πού σε σταμάτησε, ρε φίλε, πού ήσουν και σε σταμάτησε.
3: Ήσουν στο Ντιτρόιτ.
0: Παλιά χρόνια, παλιά
2: στο
0: χρόνια.
2: Στο Τέξα. Στο Ντιτρόιτ.
1: Σου μίλησε αγγλικά.
0: Όχι, ρε, δημορφία, αστυνομικό αυτό, άστο. Μετά πήγα και μαζί του σαμπουζούκια. Το γνώρισε προσωπικά, μ' άρεσε αυτό. Τρομερό. Παίξαμε και ράκι.
2: Από πού ήρθε. Από το Σιάτλ.
0: Δεν θέλω από το όνομά του για να μην τον δώσω μια ψυχή συναντική εδώ, τον θυμάται, τον ξέρει. Λοιπόν.
1: Έχει μαγνήτη.
0: Θα καταλάβει.
2: Όπω το λε, ακριβώ.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, προχωράμε. Μετά από αυτή την παρέμβαση. Αδερφέ μου, για πες μου λίγο τώρα. Έχεις διάθεση να πούμε δύο πράγματα τώρα.
0: Έχω μια ζωή. Εγώ πάντα έχω διάθεση.
1: Ωραία.
0: Να πούμε τίποτα ουσιαστικό, δεν ξέρω πότε θα πούμε.
1: Εντάξει. Μπορούμε να πούμε για Αστέρα Αμαλιάδας που γράφει εδώ. Μπορούμε να πούμε για Αστέρα Τρίπολης, αν θέλεις.
2: Για το γήπεδο πες μας, άμα θες ουσιαστικό.
1: Για το γήπεδο, εντάξει, το είπαμε και χθες, αναφερθήκαμε χθες.
2: Θα έχει και δεύτερη εξέδρα. Διόροφο.
0: Και τώρα έχει δεύτερη, αλλά δεν τη βλέπεις.
2: Τώρα δεν έχει.
0: Όταν φωνάζει ο κόσμο του τρίλου, είναι σαν να φωνάζει και από το δεύτερο όροφο πάνω. Με την ατμόσφαιρα που φτιάχνει.
2: Θα πει κι άλλο να βάλω κράνο.
0: Τι είπε ο άνθρωπο, τι είπε ο ποιητή. Λοιπόν. Το γήπεδο.
2: Θα μα απαγγείλει.
0: Το γήπεδο αρχικά να διευκρινίσω ότι η δική μου
1: πληροφόρηση.
0: Όχι, μισό λεπτό γιατί έχουν. Προσέχω πολύ καλά τη λέω και έχει σημασία γιατί.
2: Για πάμε, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ για το γήπεδο θα δώσω 3-4 πινελιές. Δεν θα κάτσω να κάνω το γκόνιο εδώ ότι τα ξέρω όλα. Ναι. Και έχω πει ότι το θέμα του γήπεδου νομίζω πλέον πιο ξεκάθαρα να το αποτυπώσει από τον άνθρωπο που το έχει σκεφτεί και το έχει συζητήσει με την εταιρεία που το έχει αναλάβει, τον αρχιτέκτονα και αναφέρομαι στον Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή με τον κύριο Συναδεινό και την εταιρεία αυτή, για να δώσουν λεπτομέρειες και να το εξηγήσω γιατί ο καθένας εκτός από προπονητής, τεχνικός διευθυντής και οτιδήποτε άλλο, σήμερα έχουμε και. Ανθρώπους που γνωρίζουν
2: έχει
0: πολύ.
2: Έχει ανοίξει μπιφ πολύ... σήμερα με όλο τον πλανήτη.
1: Κοίτα, και εγώ διαβάζω πολλά. Καταλαβαίνουμε
0: δεν ξέρω
1: τώρα
0: από πολιτικό μηχανικό. Εγώ δεν ξέρω πολιτικό μηχανικό. Εγώ άκουσα ένα νούμερο 250 εκατομμύρια. Και βλέπω γήπεδα που φτιάχνονται με 80-90. Και λέω ρε παιδιά, μισό λεπτό. Πόσα καραϊσκάκια θα φτιάχνουν, τρία. Δεν σου φαίνεται μεγάλο το νούμερο.
2: Ναι, εμένα μου φάνηκε από χθες πολύ μεγάλο.
0: Μπράβο, ωραία. Αυτό δεν είναι το θέμα. Εγώ δεν έρθω να σαλιάσω και να πω. Η μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών και εκείνο και το άλλο. Έχει σημασία που δεν είναι αυτό το 250. Δεν κάθομαι λοιπόν να πω ότι γίνεται, όπως λένε κάποιοι στο διαδίκτυο, κοστολόγηση παραπάνω και οτιδήποτε άλλο. Εγώ ξέρω ότι καταρχήν δεν θα γκρεμιστεί το γήπεδο. Δεν κυκλοφορεί κανένα. Νομίζει κανένα χθες ότι θα ξαναμπαστούμε στο Καραϊσκάκι, ότι θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο και ξαναρχίσει από το μηδέν. Δεν έχω τέτοια εικόνα εγώ. Εγώ γνωρίζω ότι το πλάνο που είχε γίνει με την εταιρεία που είχε αναλάβει ήταν. Να γίνουν εργασίες, στις οποίες είχαμε πει πάνω κάτω πώς μπορεί να γίνει, έτσι, στην οποία θα προσθεθεί ένα διάζωμα ακόμη. για εκεί συνάδει και όλη η κατάσταση. Δηλαδή, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι 32-33.000 θέσεις, έτσι. Και λένε ότι θα πάει 52 με 55. Δεν είναι μικρό το μικρός ο αριθμός. Έτσι, δηλαδή, να το βάλει κάποιος στο μυαλό του.
2: Σχεδόν
0: δυτικά.
2: ένα νέο Καραϊσκάκι.
0: Εγώ δεν λέω ένα, λέω τα τρία τέταρτα τέλος πάντων.
2: Ναι, τα τρία, τα δύο τρίτα, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Έτσι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέω προσεκτικά γιατί ξέρω ότι παρακολουθεί πολλοί κόσμος εδώ. Χιλιάδες λαού εμπιστεύονται αυτήν την εκπομπή, τον back-to-back που ήρθε για να τα σαρώσει πέρυσι το καλοκαίρι και άλλαξε τα δεδομένα.
2: Τρέλα, σοβαρή.
0: Στην ιστορία του ελληνικού YouTube.
2: Σοβαρή τρέλα.
0: Λοιπόν.
1: Ξεχνά και το άξιο 24.
0: My eyes. Εγώ, Βασίλη, την έδινα την πηγαιλιά μου και πριν. Ξέρεις, είχαμε μια άρεστη συνεργασία. Νομίζω ότι αυτή αποτέλεσε το διαβατήριο για να είμαι και σήμερα εδώ μαζί στο πάνελ μαζί.
1: Στο 24.
0: Ελπίζω να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Και καταγγέλλω τις επιδέσεις που δέχτηκα χθες το βράδυ από δύο συναδέλφους στον χώρο του πάρκινγκ και μάλιστα στο σκοτάδι. Εντάξει.
2: Δεν ήμουν εγώ να διευκρινιστεί αυτό, έτσι.
0: Γιατί γελάει, κύριε.
2: Δεν ήμουν εγώ.
0: Ο κύριος γιατί γελάει. Γιατί ξεγαρδίζεται.
2: Γιατί είχαμε παρκάρει κοντά-κοντά γι' αυτό.
1: Να σου πω, ήταν προπυλακισμός, ήταν... Τι ήταν,
0: μπουνιδιά. Δεν ήθελε και πολύ.
2: Αλήθεια
0: τώρα. Δεν ήθελε και πολύ.
2: Ήταν επιθετικός πολύ. Καταρχάς είπε δύο. Είπε δύο.
3: Ο έτερος ποιος ήταν.
2: Έτερος, έτερη, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Έτερος, ετέρα. Ναι, τέρα. Ποια ήταν.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Συνετέρα. Εκπρόσωπος,
2: αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος. Πάντως, εγώ δεν ήμουν, κύριε, έχω να το πω.
0: Έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι με το γήπεδο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι μεταφέρεται.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι κάτι το οποίο σαφέστατα, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, το συζητάμε. Και νομίζω ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, θεωρώ αδιανόητο ότι ο Ολυμπιακός με ένα τέτοιο γήπεδο όπως το έχει φανταστεί ο πρόεδρος του, ότι δεν θα μπει σε χορηγικό πλαίσιο, ότι δεν θα έχει νοματοδοσία το γήπεδο, δεν θα πάει ο Ολυμπιακός απλά να φτιάξει ένα γήπεδο και να υπάρχει ακόμη δεύτερες φωνές που έχουν. Και γι' αυτό λέω ότι έχει πολύ μεγάλο για μένα ενδιαφέρον η συνέντευξη που να γίνει, η οποία νομίζω ότι θα γίνει μια άμεσα. Δεν νομίζω θα πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία και μετά τη χθεσινή δημοσιοποίηση των πραγμάτων και το πώς έχει κατάσταση με κάποια από τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν για το νέο Καραϊσκάκη, γιατί οι καλύτερες απαντήσεις μπορούν να δοθούν από εκεί. Έτσι, δηλαδή, τι γίνεται με το τωρινό στάτους του Καραϊσκάκη, που είναι να λέει ο καθένας το δικό του. Εντάξει, δεν θέλω να τα βάλω με φίλους του Εθνικού που νομίζουν ότι από τα σχόλια στα social που κάποιοι άλλων ομάδων γράφουν για το Εθνικό, ενδιαφέρονται για το Εθνικό, σχολιάζουν και νομίζουν ότι ο Εθνικός γέμιζε στα μάτια του και έχει 20.000 κόσμο, ξέρω εγώ, τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω για κάποτε που ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει κάποια ερωτήματα λοιπόν τα οποία για μένα χρήζουν και σεβασμού προς όλους και απαντήσεων σοβαρών. Γιατί το Καραϊσκάκι είναι ένα γήπεδο το οποίο, σας έχω ξαναπεί, ότι έχει δοθεί το 2004 στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά 22 χρόνια μετά, όποιος το επισκέπτεται, δεν έχει πολλά να ζηλέψει από γήπεδα, και δεν λέω στην Ελλάδα μόνο, που χτίστηκαν μετά. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μονίμως κάτι αλλάζει. Σας θυμίζω ότι μετά το τελικό του Super Cup, για παράδειγμα, που έδωσε η UEFA στο Καραϊσκάκι, υπήρξε για όσοι έχουν πάει στον χώρο της ρεσεψιόν και όπως μπαίνουν εκεί στα επίσημα του γηπέδου, έχει αλλάξει όλο το story. Δηλαδή, LED πίσω, μπαίνει ο άλλος μέσα, παίζουν οι συνθέσεις πίσω, παίζει βίντεο το γκολ του αγώνα. Δηλαδή, έχουν γίνει εργασίες και περιμετρικά του Καραϊσκάκη. Δηλαδή, δεν είναι ένα γήπεδο το οποίο έγινε και αφέθηκε στο έλεος του Θεού και όπως πάει να απλά παίρνει ο κόσμος στα διαρκείας. Εντάξει, προφανέστατα και στο μυαλό του άνθρωπου του Ολυμπιακού και ειδικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επειδή και λόγω της παρουσίας του Νότιχαμ, θα πω εγώ, μέσα στην Αγγλία, που έχουμε δει γήπεδα τώρα άλλου level, το έχει στο μυαλό του, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση και για μένα βάζει και σε ένα άλλο πλαίσιο τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, όταν διάφοροι δεξιά και αριστερά βγάζουν τις επιθυμίες τους, λένε τα δικά τους, διαμορφώνουν ένα κλίμα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ήταν κάποιος ο οποίος θα άφηνε τον Ολυμπιακό και θα έβαζε πλάνο στο μυαλό του τα επόμενα δύο χρόνια να φτιάξει το γήπεδο, έτσι. Το σημειώνω γιατί βλέπω διάφορα δεξιά αριστερά για το αν έχει κουραστεί, αν έχει βαρεθεί στον Ολυμπιακό, αν έχει κλείσει ο κύκλος του, όπως κάποιοι επιθυμούν. Δεν νομίζω ότι δηλαδή κάποιος θα καθόταν με τις ώρες να φωνάξει μαζί πολιτικούς μηχανικούς, όλα αυτά, να συζητάει πού είναι το πρόβλημα. Εντάξει, τώρα το πρόβλημα για να καταλάβουμε, γι' αυτό εγώ και ήμουν και πολύ επιφυλακτικό στο θέμα τότε, θα θυμάστε που γινόταν με το ΆΚΑ, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν μόνο η σύμβαση του Παναθηναϊκού με το ΆΚΑ. Είναι θέμα ότι υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο θεωρητικά μπορεί να προσπεραστεί και έχει να κάνει με το ύψος το οποίο θα σηκωθεί το γήπεδο κάποια μέτρα. Έτσι δεν θα πάει σαν τον πύργο που βλέπουμε κάτω στο Ελληνικό, αλλά όσο και να είναι για την περιοχή, είναι μια διαφορετικό και ένας άλλος συντελεστής δόμησης, ο οποίος από τη ρώτησα δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα γύρω-γύρω έργα τα οποία θα γίνουν. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που γίνονται στην περιοχή, δηλαδή άσχετα με τον Ολυμπιακό, ένα χιλιόμετρο από το Καραϊσκάκι για όσους περνούν δηλαδή πηγαίνοντας προς τον Πειραιά δεξιά, το έχει πάρει ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής και φτιάχνει ένα χώρο, ένα μουσείο που θα μοιάζει κάπως με το Νιάρχος που είναι στην Καλλιθέα. Δηλαδή, γενικά βλέπουμε επενδύσεις, καλό είναι να βλέπουμε επενδύσεις, μακάρι να υπάρχουν και μορφότεροι χώροι, να πηγαίνει ο κόσμος να περνάει καλύτερα. Τώρα το Καραϊσκάκι προφανώς σε αυτά τα νούμερα θα φτάσει για πολλούς λόγους και γι' αυτό λέω έχει σημασία να αναλυθεί, γιατί θα έχει να κάνει και με το εσωτερικό κομμάτι, αλλά και με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει σκοπό να μεγαλώσει το μουσείο του. Ξέρω. Δεν χωράνε και κούπες, ξέρω. Δεν θα πάρει κι άλλες, πρέπει να το μεγαλώσει. Να τις βάλει εκείνη οριακά. Δεν το λέω ειρωνικά τώρα. Είναι οριακά, δηλαδή, με βάση τον αριθμό που έχει γίνει. Θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτό το πλαίσιο που έχει κάνει με το μουσείο, που πάει ο κόσμος να επισκέπτεται, να είναι πιο εύκολη ακόμη περισσότερο η πρόσβαση μέσα στο γήπεδο. Γιατί θεωρείται και είναι ένα άλλο brand πλέον και μετά την κατάκτηση του conference και κόσμος που έρχονται και από το εξωτερικό να πηγαίνουν και να το βλέπουν. Θέλουν να δει πώς θα το συνδέσει με την boutique. Ένα ζήτημα. Αν θα παραμείνει εκεί, αν θα αλλάξει χώρο, δηλαδή το νέο γήπεδο, μπορεί να ανέβει σε κάποιο όροφο. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα δουν. Δηλαδή έχει πέσει πρόταση, για παράδειγμα στην Ολλανδία, όταν πήγαμε στο γήπεδο του Άγιαξ Johan Cruyff Arena, δεν ανέβαινε και άμεση καλή.
2: Τι δεν. Με
0: τον Πακόπουλο που πήγαμε να κάνουμε τελικό τυπέλο στου Παλαιού, σκοτέψαμε
1: πέρα. Δεν ανέβηκε το σκαλί, λε.
2: Ήταν όλα σασέρ.
0: Είναι όλα κυλιόμενες. Και κυλιόμενες. Κυλιόμενες σκάλες. Δηλαδή μέσα είσαι. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, στα πρώτα πράγματα στο μυαλό του στον Ολυμπιακό είναι και αυτά. Δηλαδή, να αλλάξουν χώροι μέσα, το λέω. Απλά επισημαίνω ότι το βασικότερο για μένα είναι να δοθεί αυτή η συνέντευξη τύπου, να δοθούν συγκεκριμένα πλαίσια, έτσι, για να ξέρει και ο καθένας τι περιμένει και πού θα πάει. Γιατί, αν νομίζει κανείς θα κρεμιστεί όλο το γήπεδο και ο Ολυμπιακός σε δύο χρόνια θα έχει γήπεδο, είναι μακριά ανοιχτωμένος. Εγώ ξέρω ότι το πλάνο που είχαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σε πλαίσιο φιλολογικών συζητήσεων στην αρχή είναι για 18 μήνες. Ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε πρέπει να γίνει σε 18 μήνες. Ναι. Ο Ολυμπιακός τη σεζόν θα τη βγάλει όλη στο Καραϊσκάκι. Κάτι που σημαίνει λοιπόν ότι καλό εφόσον των πραγμάτων δεν έχουν πάει όλα καλά, Μάιο, γεια σας. Το 27. Έτσι. Δεν είναι μικρό το διάστημα. Δεν είναι μικρό το διάστημα.
2: Με δηλαδή, το τέλος του 28 δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει. Και, αυτό λέει το ιδανικό πλαίσιο.
2: Σε ιδανική συνθήκη. Μα πάει παραπάνω.
0: Ναι, δηλαδή, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, για παράδειγμα, τώρα δεν βγάζει διακρίσεις. Με το σεφ και το πώς έχει πάει η ιστορία, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν έχει. Ναι. Και τι διακρίσεις να βγάλει να το πουλήσει. Δηλαδή, δεν ξέρει αν θα πάει στην Γλυφάδα, στα Λιώσια, αν θα πάει στην Κρήτη. Κάποια στιγμή λέγανε Βελιγράδι, οτιδήποτε. Δηλαδή, τι διακρίσεις να το πουλήσει του άλλου φίλου. Δηλαδή, που δεν ξέρει τι θα γίνει. Όπως νομίζω ότι και η ιστορία με το ΑΚΑ δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Εγώ πιστεύω λίγο τον κόσμο του Ολυμπιακού θα τον δοκιμάσει. Ναι, άνθρωποι που έχουν μάθει τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Είναι πολύ πιο δύσκολο νομίζω και εντάξει, το έχετε βιώσει και στο επίπεδο ειδικά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι είναι ένα άχαρο γήπεδο. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός το είδε και με τους Γερμανούς μέσα. Ήταν τελείως, δηλαδή η κατάσταση ήταν σουρεάλ στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Και άσχημα γιατί.
3: Κρύο γήπεδο είναι. Μωρέ, κρύο
2: είναι κρύο γήπεδο. Και ειδικά από Νοέμβρη μέχρι να πλέσει λίγο Μάρτις είναι Παναγία μου.
1: Λοιπόν, συνέντευξη τύπου πολύ σύντομα. Θα γίνουν ερωτήσεις για το νέο γήπεδο, προφανώς θα απαντηθούν και χρήζουν απαντήσεων σοβαρών, όπως είπες πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Εννοείται πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο. Τώρα το πόσο θα κοστίσει και γιατί θα κοστίσει τόσο, ας απαντηθούν από τους ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί. Όμως σίγουρα εμείς θέλουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα από πλευράς Ολυμπιακού και πολλοί κόσμος εδώ ρωτάει πρώτα απ' όλα αν υπάρχει καθυστέρηση στις μεταγραφές, αν θεωρείς και. Στη συνέντευξη που θα ερωτηθούν και αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ρωτήσει ο κόσμος, ότι χρειάζεται άμεσα ενίσχυση ο Ολυμπιακός και ότι περνάει ο καιρός και ότι αυτό δεν συμβαίνει. Αυτά τώρα τα θέτω εγώ. Θυμίζω ότι έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός όσον αφορά το πότε πρόκειται να αγωνιστεί στην Ευρώπη, κατά ένα γύρο.
2: Ναι.
1: Απ' την
2: ναι.
1: άλλη όμως, Σίγουρα περνάνε οι μέρες. Και πέρσι είχε πολύ περισσότερο χρόνο ο Ολυμπιακός, αλλά κάποιοι δεν ικανοποιήθηκαν. Και ίσως και να έχουν και δίκιο σε κάποιες περιπτώσεις από τις μεταγραφικές κινήσεις βάσει αποτελέσματος πάντα.
2: Βέβαια. Έτσι, ρε, φίλε.
1: Όχι βάσει επένδυσης. Οπότε θέλω τη δική σου θέση σε αυτό και τι θα έλεγες ότι μπορούμε να περιμένουμε σαν επόμενη, σαν πρώτη κίνηση από εδώ και πέρα για τον Ολυμπιακό.
2: Αυτό το Στάνιτς που έγραψε το πρωί.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει. Η Λουντογκόριτς είναι πιο εύκολη ομάδα. Πάει και έρχεται η ιστορία. Το πρωί σου λένε ότι είμαστε OK, έλα να κλείσουμε το μεσημέρι και το βράδυ λένε α, όχι, είπες τα λεφτά που είχαμε πει στην αρχή. Έχουν αλλάξει 15 φορές άποψη, αλλά αυτό το ξέρουμε ότι θα γίνει. Δηλαδή έχουν πει ότι ο άνθρωπος που τρέχει τη Λουντογκόριτς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ο πιο εύκολος του πλανήτη και ξέρει και να πουλήσει. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός για μένα, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι λογικό, το ξαναπεί ότι ο κόσμος να έχει την αγωνία του, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι των μεταγραφών που βλέπει κάποιες υποθέσεις που ενδεχομένως δεν έχουν πάει ιδανικά. Είναι η άβρα που του έμεινε από την περσινή χρονιά. Δηλαδή είναι η άβρα ότι η ομάδα ίσως το Γενάρη θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί περισσότερο. Βέβαια σε αυτό είναι ακάθαρος και προπονητής. Εδώ δεν παίξαν οι δύο που ήρθαν από τη Ρίο Άβε, αλλά θυμίζω και εκείνη την ιστορία με τους 7 ξένους, η οποία στην αρχή πήγε να περάσει κομψά προς τα έξω. Εγώ το λέω δηλαδή, θεωρώ φάλτο με τη Λίμπα την περσινή χρονιά αυτό. Δηλαδή, δύο μήνες μετά να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός, όταν το Γενάρη έγιναν οι μεταγραφές και όταν στράβωσε η κατάσταση, να λέμε ότι έγινε λάθος προγραμματισμός. Εκεί ήσουν, ας μην γινόταν λάθος προγραμματισμός. Σε την κατεβάζει την ομάδα, δεν μπορεί να σου φοράει ο καθένας ό,τι θέλει, αν είναι σε αυτή τη λογική. Έτσι, δηλαδή, με το ευθύνη σε αυτό το κομμάτι ανήκει στους δύο. Δεν είναι μόνο στην διοίκηση, αν έχει γίνει κάτι και το είπαμε τότε. Έγινε συμπληρωματικά του Κλέιτον, αλλά δεν θεωρούσα τόσο τραγικό δηλαδή, να μην παραδειχθεί ένα ξένο που θα κοβόταν όταν ο ένας από τους δύο ήταν ο αριστερός μπακ. Και όταν θα ξαναπώ για μια ακόμη φορά για να γίνω κουραστικός, μπορούσε να φέρει πίσω τον Αθανασίου για αριστερό μπακ και να αφήσει ένα ξένο μετά το Γενάρη. Λοιπόν, το έγινε δύσκολο, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, και ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος στο κομμάτι των μεταγραφών. Από την άλλη, δεν είναι και η φάση, σου φέρνουμε εμείς 10 και παίξε. Γιατί ναι, έχουμε δει περιπτώσεις δηλαδή, που δεν ήταν τόσο ζεστός. Δηλαδή δεν είναι ψέμα στον Καμπελά. Δεν έγινε η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού πέρυσι. Ήταν ένα προϊόν, όχι του γαλλικού σκάουτινγκ, τώρα μην το λάθουμε. Είχα μιλήσει κάποιοι άνθρωποι θετικά. Ότι στη λογική θα έρθει ένας παίκτης έμπειρος με παραστάσεις. Πέρασε νωρίς και ο παίκτης δεν έμπαινε να παίξει με την Ελασσίρου βασικό στο κύπελο. Με αποτέλεσμα να πάει στην Άντια χωρίς να τα καταφέρει και μάλιστα αν δεν βρει λύση άμεσα. Είναι τη Δευτέρα να τον δείτε με φωτογραφία, με σορτσάκι, κανονικά. Να πρέπει να έρθει να κάνει όλα αυτά. Ναι. Έτσι, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι που θα θέλει 5 μέρες. Δηλαδή, εγώ σα είπα και χθε μια κοπή, ο Ολυμπιακός μέχρι τις 3 Ιουλίου πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Πετάει για την Ολλανδία. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με το αν θα υπάρχουν κομμένοι. Όχι μόνο αυτό, είναι ο Παπακανέλος. Είναι δηλαδή κάποιε περιπτώσει παιχτών, είναι ο Γιάρεμτσου. Δηλαδή, είναι περιπτώσει παιχτών που θα πρέπει να δει τι θα γίνει, Στρεφέτσα για παράδειγμα. Αν θα τους δώσει την ευκαιρία να το χειριστούν άμεσα ή θα πας, γιατί εντάξει, συμβόλαια έχουν και δεν είναι το ποδόσφαιρο όπως ήταν κάποτε. Σου αφήσει πίσω, έχει πάει 40 βαθμούς στο Ρέντι να τρέχουν γύρω-γύρω όπως έκανε κάποτε ο Πέτρο Μαρτίνς με τον Φορτούνι. Έτσι, δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Κόπηκε από προετοιμασία ο Φορτούνι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει αργήσει. Νομίζω όμως ότι αν πάει κάποιος στην άλλη πλευρά του νομίσματος και το δει από το πώς το βλέπει η διοίκηση και ο προπονητής, θα σου πούνε ότι τερματοφύλακα δεν έχουμε δώσει. Δεξί μπακ που δώσαμε τον Κουστίνια πήραμε. Θα πει και ένα δεύτερο. Στο αριστερό μπακ έχουμε 2 αριστερά μπακ, τα οποία τα πιστεύουμε και αφήνουμε το χρόνο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για τον Ολυμπιακό. Όσο αφήνει να αιωρούνται και διάφορα για αριστερούς μπακ άλλους, θα περιμένει να εξαντλήσει πιθανότητα για τον Γιαννούλη. Εγώ νομίζω ότι αυτό έγινε το πλάνο. Mm-hmm. Στο στόπερ είπαμε χθες ότι φαίνεται ότι θα δοθεί άμεσα μια λύση έτοιμη και για μένα αναβάθμιση σε σχέση με το πέρυσι με την επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δεν θα πω ότι δεν ισχύει. Το όνομα του Ντουάρτε που έχει βγει στο προσκήνιο για στόπερ είναι υπαρκτό. Αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο το σενάριο να έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή 4 στόπερ, τον Κάρμο, τον Πιρόλα, τον Ρέτσο και τον Ντουάρτε. Δηλαδή του Μαϊλόβιτ του Πιτσιρικά μου κάθεται πολύ πιο καλό τέταρτο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω κανένα παίκτη να θέλει να πάει με τη λογική ότι θα είναι τρίτο, τέταρτο.
1: Είναι εν δυνάμει, λες βασική και οι τέσσερις εφόσον τέτοιο. Ναι, οι τρεις σίγουρα. Ντουάρτε,
0: δεν το βλέπω εύκολο όμως. Δεν το βλέπω εύκολο.
2: Ίσως... Είναι Ρέτσος Κάρμο.
1: Δεν ξέρω. Ρέτσος Κάρμο Πιρόλα και Ντουάρτε, αν είναι ο Ντουάρτε.
0: Δηλαδή, εγώ το λέω στη λογική ότι είναι άλλο κόνσεπτ στόπερ σε σχέση με τον πιτσιρικά. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Ότι ο τέταρτο μπορεί να είναι ο πιτσιρικά σου. Δηλαδή, πω ήταν ο Καλογερόπουλο, ξέρω θα μπορούσε να είναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν έμεινε κιόλα στο παιδί. Δεν υπήρχε ψέματα. Δηλαδή, πήγε σε μια ομάδα για να παίζει το γονιπωσί. Θα παίζει εκεί, στην Ιρεμβέργη, και γι' αυτό πήρε και αυτή την απόφαση. Στο κέντρο λοιπόν, αν ο Ολυμπιακό θέλει να πάρει χαφ απλά για να πάρει, θα είχε πάρει τον, όπω έχουμε πει, τον Νάι Λόπεθ, τον Ράγιο Βαγιακάνο. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακό στο θέμα του χαφ θα περιμένει. Θα περιμένει γιατί ξέρει ότι είναι η θέση στην οποία πρέπει να πάρει πολύ καλό παίχτη. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή παίχτη απλά για να πάρει. Δεν αναφέρομαι στον συγκεκριμένο, αναφέρομαι στον τύπου. Δηλαδή, αν θες να χτυπήσεις παίχτη σαν τον Άμραμπατ, για παράδειγμα το Μαρόκο που είναι τώρα στο Μουντιάλ,
2: ναι,
0: θα περιμένεις. Τέτοιο παίχτη πρέπει να πάρει για μένα ο Ολυμπιακός στο κέντρο. Θα πάρει ένα τέτοιο στυλ, το όνομα δηλαδή, να έχει παρουσία, δηλαδή να αλλάξει, να έρθει εδώ. Στην που έχει ανανεώσει τον Ντάνι Γκαρθία για συμπληρωματική λύση, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει πρόταση για τον Νέσε στο προσκήνιο, το ίδιο για τον Μουζάκητη. Πρέπει αυτό που θα μπει στο κέντρο του Ολυμπιακού, για το οποίο έχουμε αναφερθεί τόσο πολύ πέρσι. Γιατί εντάξει, μπορεί να έκοβε να έχει ο Ολυμπιακός την καλύτερη άμυνα ένα διάστημα, να λέγαμε σε αφιερώματα ο Τζολάκης, η στόπερ, τα αμυντικά χαφ. Αλλά ο Ολυμπιακός από τους χαφ του δημιουργικά και σε θέμα σκόρ δεν πήρε τίποτα. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή έχει βάλει 3 γκολ σε αυτά τα 3 χρόνια παρουσίας του, ο ΕΣΕ και τα 3 στην Ευρώπη. Εντάξει. Αλλά ο Ντάνι Γκαρθία θυμίζει ο Βαλένα στην Τρίπολη. Δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Ο Μουζακίτης έβαλε ένα με πέναλτι που το ζήτησε από τον Ταρέμι στην Κρήτη. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός από τους χαφ του. Και ο Ολυμπιακός από τους χαφ του πρέπει να πάρει. Δεν αναφέρομαι για τον Άμραμπατ στο θέμα μόνο χαρακτηριστικών. Δηλαδή, εγώ το λέω σαν κόνσεπτ, παιδί μου. Ήταν ένα παίκτη που έχει παίξει μεγάλες ομάδες.
2: Και προσωπικότητα και όλα. Ρε.
0: Δηλαδή, τέτοιο πρέπει να δει. Τώρα, στο θέμα των εξτρέμ, εμένα η αίσθησή μου ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 2. Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι έτσι όπως φαίνεται από τις μεταγραφές, ότι. Τι και εγώ, άμα άκουσα το άλλο σου μου πει ότι έκλεισε αύριο Ρόκα και πάμε, προβληματισμένο θα είμαι. Θα έρθω εδώ για να σου πω, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω θα παίζει βασικό ο Ζέλσον Μαρτίνς. Και πιθανότερο από αριστερά να συγκλίνει προς τα μέσα από τους Φορτούνης. Δεν είναι. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι άπειρο. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν λέω ότι δεν έχει καλά στοιχεία. Όπως το έχω πει από την αρχή, είναι διαφορετικό να τον πάρεις για δεύτερο και διαφορετικό να τον πάρεις για πρώτο. Έτσι. Αλλά τέτοιοι παίκτες, δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει να πάει με βάση πλέον τι θέλει ο προπονητής. Το αρέσει ο Χιλ, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες για το Χιλ. Έχει μια θετική άποψη για το Ρόκα, ναι. Αλλά εδώ και πάλι θα εξαρτηθούν πράγματα. Δηλαδή, εγώ μαθαίνω ότι για τον Αντρέ Λουίζ υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή στα γραφεία της Παναολυμπιακός αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 2 κρούσεις για τον Αντρέ Λουίζ. Βλέπουν κάτι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, δεν είναι παράλογο, μωρέ, αυτό. Δεν είναι παράλογο, ναι, αυτό. Όταν ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε προσελκύσει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, έκανε ένα εξάμεινο που δεν ήταν καλό. Okay, αλλά μια ομάδα που τον είχε ήδη στο μυαλό της και στη λίστα της, δεν θα κάνει πίσω επειδή έκανε ένα κακό εξάμεινο. Και σου θυμίζω, φίλε, την περίπτωση του Ιωαννίδη. Ναι. Που η Sporting τον ήθελε με πολλά λεφτά όταν ήταν στα prime του.
4: Δώσε τα ίδια λεφτά που τον πήρε, τον ήθελε.
2: Μπράβο.
4: Οι Άγγλοι δίναν παραπάνω τότε.
2: Μπράβο. Και μετά έκανε μια κακή σεζόν.
4: Όχι,
2: σε σχέση με την προηγούμενη.
4: Ακριβώς, ναι.
2: Μπράβο.
5: Κωστίνια.
2: Ναι, και πάλι τον πήρε η Sporting με τα ίδια λεφτά.
5: Δεν τον βλέπουν για ένα εξάμεινο. Τον βλέπουν για πολύ περισσότερο.
2: Μπράβο.
5: Έχουν, εννοείται, μια. Πώς το λένε, αυτός που τον βλέπει κάνει μια αναφορά. Κάνει μια αναφορά,
2: ναι,
5: σε αυτό που βλέπει και λέει αυτό και αυτό.
2: Μπράβο, μπράβο.
5: Κοίτα, θέλω να τα βάλω λίγο σε μια τάξη. Άρα μας λες, Διονύση, ότι. Γιατί έχω και ερώτημα εδώ. Ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές. Απλώς, αν είναι να γίνουν για να γίνουν μόνο, η περίπτωση του Ρόκα, για παράδειγμα, δεν είναι μια τρομερή περίπτωση. Άρα λες ότι καλύτερα να περιμένει και να γίνουν κάποιες μεταγραφές, το λέει και ο Μεντιλίμπαρης ως αυτό, που θα κάνουν τη διαφορά, γιατί αυτή τη στιγμή, αν είναι να παίξει με αυτούς που έχει τώρα, μπορεί να το κάνει. Αν να περιμένει κάτι άλλο που θα κάνει τη διαφορά, ίσως είναι πιο αποδοτικό. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Ίσως τι έχουν μπερδέψει. Εγώ ίσως έχουν μπερδέψει το γεγονός ότι αυτό που λέω εγώ από όταν τελείωσε η χρονιά, δίνεται η αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει 10 με 12 αλλαγές. Όταν κάποιος ακούει 10 με 12 αλλαγές, αν του πει θα τις κάνω τον Αύγουστο, θα σε περάσει για τρελό. Δεν γίνεται ποδοσφαιρικά να βγει μετά το έργο. Σε θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή χωρίς προβληματικά. Έχει, εντάξει, τη χειρότερη στο Europa, αλλά αν αποτύχει στον πρώτο γύρο του ή στο δεύτερο, μετά αν περάσει από τον πρώτο, του Champions League προβληματικά. Τι εννοώ, δεν έχει δηλαδή αυτό το μαξιλάρι που καθόταν όλο τον Αύγουστο πέρυσι, περίμενε απλά να αρχίσει το πρωτάθλημα και θα μπούμε Σεπτέμβριο να δούμε την κλήρωση στην Ευρώπη και πώς πάει. Δηλαδή τώρα εδώ, 20 Ιουλίου μαθαίνει αντίπαλο, θα κλειδώσει, θα ψάχνει να δει αν η Ναϊμέγγινη Ουνιόν στην Σιλουάζ, για παράδειγμα, ποια θα είναι, να παίξει. Θα πρέπει να παρουσιάσει ένα βασικό κορμό παιχτών. Νομίζω ότι θα έχει πολύ από το περσινό έτσι, στοιχείο εκεί. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία που συμβαίνει αυτό. Και πολλές φορές θυμίζω ότι οι ομάδες, δηλαδή, θυμάμαι τον Ολυμπιακό να περνάει προβληματικά με το σιώπι αμυντικό χαφ, με τον Εμενίκε και τον Μπεν μπροστά. Δηλαδή, ειδικών συνδικών δεν είναι τώρα η κατάσταση έτσι. Είναι πολύ πιο normal. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος είναι βασικό ότι τελείωσε το θέμα αυτό νωρίς για τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα και ο ίδιος δεν θα ήθελε να ξεκινήσει χρονιά με μια αποτυχία. Ξαναλέω το, αν μπει ο Ολυμπιακός στο Champions League δεν θα είναι αποτυχία. Έχει σημασία όμως πώς δεν θα μπει. Άλλο να ξαναπαίξει με την Πόντο στα playoff και να φας 3 στο Νορβηγία και αν μπορέσει πάλι εδώ. Θα είναι κάπως.
5: Το ερώτημα που έλεγα νωρίτερα, Διονύση, που θέλω να θέσω είναι: βιάζεται ο προπονητής ή όχι? Για μεταγραφές.
0: Ο προπονητής θα ήθελε ιδανικά να έχει το 75% των μεταγραφών στην προετοιμασία για να δουλέψει. Αλλά για μένα αυτό τώρα ρεαλιστικά θα μπορούσε να είναι και μετά το 10 Ιουλίου, δηλαδή να του έχει 4 μέρες συν 10 μετά, δηλαδή 2 εβδομάδες καθαρές όπως θα πας πριν τα παιχνίδια αυτά. Γιατί δεν θυμάμαι ποτέ στην ιστορία καμία ομάδα να έχει πάει τόσο σεταρισμένη σε προετοιμασία, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Καμία. Ναι. Έτσι. Εντάξει, δεν λέω τώρα ομάδες του επίπεδου της Ρεάλ που πάνε και κάνουν τα ταξίδια, ξέρω εγώ, και παίζει στο Ντουμπάι, στην Αυστραλία, στα τουρνουά και τελείως διαφορετικό κομμάτι προετοιμασίας. Εδώ μιλάμε τώρα για ελληνικές ομάδες, οι οποίες πηγαίνουν, δηλαδή βλέπεις, ο Παναθηναϊκός κάνει αλλαγές, όλο και κάποιος πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, λες ο παίκτης θα ενσωματωθεί πιο μετά, ξέρω. Δεν είναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει μια κανονικότητα γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο με ημερομηνίες στο Champions League.
2: Συμφωνώ.
0: Και πάει να κάνει κινήσεις υπέρβασης. Ναι. Εδώ ο Ολυμπιακός αλλάξει κάτι γιατί θεωρεί ότι αυτή την ιστορία τα βάνιασε. Τώρα, αν σου πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή να σου το πω διαφορετικά. Για μένα, αν ο Ολυμπιακός πάρει αύριο τον Σμαϊλόβιτς στόπερ, γυρίσει ο Κάρμο, πάρει τον Στάνιτς που συζητάει και φέρει και ένα εξτρέμ το χείλη τον Ρόκα, εμένα αν με ρωτήσει τα προβλήματα του δεν τα έχει λύσει. Δηλαδή είναι πολύ κομβικό στο δικό μου μυαλό.
5: Ναι.
0: Τι θα γίνει με τον Χαφ.
2: Και τι θα γίνει με τον Ταρέμι.
5: Έχουμε πολλή κουβέντα ακόμα να κάνουμε για αυτά τα ζητήματα. Πάντως μου ξεκαθαρίσει ότι θα ήθελε ένα μεγάλο ποσοστό του ρόστερο προπονητή στην προετοιμασία. Το καταλαβαίνω για να δουλέψει. Απ' την άλλη, λες ότι κάποιες περιπτώσεις ξεκαθαρίζουν πολύ πιο εύκολα και πιο αργά. Γιατί και οι παίκτες περιμένουν. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Περιμένει κάποιος μια καλύτερη πρόταση. Σωστή η ομάδα.
2: Το έχουμε ξαναπεί για όλους.
5: Το Στάνι δεν το έδωσε κόψο χρονιά στον Ολυμπιακό. Δεν
2: προσέχει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός γιατί έχουν τα προκριματικά του. Ο Χίψη ποδοσφαιριστής η ομάδα δεν καίγεται αντίστοιχα.
5: Το καταλαβαίνω.
2: Ο Γένσεν σου λέει γιατί αν μπαίνουμε 15 μέρες ακόμα.
5: Ναι.
2: Να δω τι θα μου έρθει.
5: Και για τον Παναθηναϊκό, μπράβο. Διονύση, ευχαριστώ φίλε, δεν έχω άλλο χρόνο. Μιλάμε πάλι εμείς.
2: Δεν λέει κάτι παράλογο.
5: Πάμε σε ένα. Να σε καλά, φίλε. Πάμε σε ένα break για το Action 24. Αφού πρώτα απ' όλα ότι έλαμπε την ηχορηγός εταιρεία και σήμερα. Την έχω αναφέρει νομίζω 2-3 φορές. Δεν έχει σημασία. Από μένα δώρο ακόμα μία. Έλαμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις.
2: Έλατε, μπέτ.
5: 3-5 καθημερινά και εδώ στο back to back κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24. Μόνο YouTube αθλητικό παραμένουμε. Έχουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Τόπα για τον ΠΑΟΚ για 2-3 θεματάκια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Έχουν μεγάλο μήνυμα για τον Κώστα.
10: Ναι.
2: Ίδιος ο Χατζηδιάκος είναι, λέει ο Κώστας. Του μοιάζει, έχει δίκιο.
10: Παίζει κάτι με Χατζηδιάκο.
11: Εντάξει, με αποκάλυψαν. Δεν μπορώ να κρυφτώ άλλο.
10: Ήρθα στον
2: ΠΑΟΚ. Είμαι έτοιμος.
10: Παίζει κάτι για ΠΑΟΚ με Χατζηδιάκο, ακούγεται κάτι, μιας και το ανέφερε το όνομα Κώστας μας.
11: Πολύ ωραία. Μα θέλετε να τα ξεκινήσουμε λίγο έτσι με τα γραφικά του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο Δικέφαλος στο Βορρά βρίσκεται πολύ κοντά στην πρώτη του μεταγραφή, την θερινή περίοδο. Ο Αρίτσε Ελουστόντο θα είναι η πρώτη προσθήκη για τους ασπρόμαυρους, για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί πάρα πολύ κοντά ώστε να γίνει αυτό το deal και ο Ισπανός στόπερ να μετακομίσει, να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης και να ενισχύσει το ρόστερ του Δικεφάλου του Βορρά. Είναι δεδομένο ότι εκτός από την περίπτωση του Ελουστόντο, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό μετά και την αποχώρηση του Κετζιόρα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος όντως είναι μια περίπτωση που απασχολεί έντονα τον Δικέφαλο του Βορρά. Το όνομα του διεθνούς κεντρικού αμυντικού βρίσκεται στο προσκήνιο αρκετές εβδομάδες. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουν οι δύο πλευρές να βρουν τη χρυσή τομή για την έναρξη της συνεργασίας. Στο τραπέζι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αμυντικών. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν, είναι μάλλον η κύρια προτεραιότητά τους, η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, σήμερα το πρωί γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα όνομα, όχι για τα στόπερ, αλλά για την μεσοπιθητική γραμμή της ομάδας, τον 25χρονο εξτρέμ τον Αμπάντα. Μια περίπτωση βέβαια που δεν απασχολεί, τουλάχιστον για την ώρα, τον Δικέφαλο του Βορρά. Είναι δεδομένο ότι και εκεί ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ενίσχυσή του. Είναι μια θέση αυτή στο αριστερό φτερό της επίθεσης που οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά θα προσπαθήσουν μάλλον μετά τον κεντρικό αμυντικό να ενισχύσουν αμέσως, γιατί και το μέλλον του Τάισον κανείς δεν μπορεί να το κρίνει ότι είναι βέβαιο στην ομάδα μετά και την αποχώρηση του Λουτσέσκου, του Βραζιλιάνου. παραμένει ανοιχτό. Δεν αποκλείεται βέβαια και η παραμονή του Τάισον, αλλά για την ώρα όλες οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές, είτε για την παραμονή του, είτε για την αποχώρησή του από τον δικέφαλο του Βορρά.
10: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο για να κουβεντιάσουμε πολύ. Μόνο πρώτη... την παρουσίαση παίζουμε του Λύση και την πρώτη προπόνηση που έγινε ήδη.
11: Ναι, ναι. Ναι, για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο χωρίς τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πριν από την έναρξη της πρώτης προπόνησης, η αντιπρόεδρος πλέον της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντζάροβα, παρουσίασε στην ομάδα τα πρόσωπα που θα έχουν κομβικό ρόλο στον φετινό ΠΑΟΚ, τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Αγισίλαου του Ζαμάτο, τον αθλητικό διευθυντή Λεωμάτος, τον Αντρέβη Ερίνια και φυσικά τον Αλέσιο Λέση. Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός είχε την πρώτη του ευκαιρία χθες να συναντήσει και να προπονήσει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα φυσικά θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς, με διπλές προπονήσεις, μέχρι την επόμενη Δευτέρα που η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και εκεί θα γίνει το μεγάλο έτσι, τεστ, μιας και θα ακολουθήσει και η Ευρώπη. Ακριβώς σε ένα μήνα αρχίζουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον ΠΑΟΚ.
10: Ακριβώς ένα μήνα, όπως το λες, για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Τα λέμε και αύριο εμείς.
12: Γεια σου, Σταρά. Γεια σου, Κωστάρα.
10: Εννοείται πόσο χαστά είναι μέρες της ομάδας μας. Απλώς για τρεις μέρες θα χρειαστεί να βρεθεί κάπου.
12: Κώστας, έχει πάρει λίγες μέρες άδεια, ρε παιδιά.
10: Όχι, γιατί ξέρω εγώ, η παραφιλολογία ξεκινά αμέσως. Λοιπόν, Μπίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά. Γεια σας, Κώστα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς, όπως και τη Sky Telecom, η οποία δίνει ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Το θυμίζω, αυτό ακριβώς είναι. Ακριβώς σε μία εβδομάδα, Κώστα, το δίνουμε αυτό, 30 του μήνα. Sky Telecom, αθλητικό αξιόν 24. Follow, like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Εννοείται και τους τρεις λογαριασμούς και κερδίστε ένα Apple iPhone 17. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και στο Action 24 αλλά και στο Αθλέτικο. Τα λέμε αύριο.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Hold on.
9: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
10: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det her.
11: Men det høres farlig ut.
10: Du trenger ikke å sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
12: Ingen så stopper meg fra å bli berømt.
13: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
14: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
15: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
16: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
17: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
18: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
19: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μία μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και λαμπερά πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melgue S24, Viper X40, το νέο αθλητικό σκάφος VX1, και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη Regatta του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω, ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη Regatta ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο άνεμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου, Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bundlow να υπερασπίζε τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bundlow και το ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα καταγαλανά νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Λανκάβι Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής η τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Λανκάβι Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μάρινα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λανκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Η ιστιοπλοεία απολαμβάνει πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά, είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιδιοπλώους σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για ιστιοπλοεία. Το Λανκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους, ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Λανκάβι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Κουάν Τζέτι είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λανκάβι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Ντάταραν Λανκ είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λανκάβι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Ντάταραν Λανκ χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λανκάβι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λανκάβι.
1: natural elements. We have it all in
0: Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτόν τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί οι φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην Νοτιοανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Matahari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή με αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Το αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοείοι συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA-72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοείοι κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Matahari KL Registry. Ήταν

τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να αναπλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Evelyn δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Evelyn είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σαγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν οι Ευελίνοι και οι ιδιοκτήτες ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σαγκάης στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε τον δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες 2 μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με άφθονη δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον 6ο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change. Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το
μουσικό χορευτικό σκέλος.

αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ο αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοεία. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα τότε πρέπει να δώσετε το καλύτερο σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσι Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά!

0: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out!
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
1: Μπορείς!
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
5: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
6: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
5: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
6: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
5: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
6: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
5: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
6: Όχι. Ό,τι κάνω γι' αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
5: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
2: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
10: Πιάνω, κι άλλο, κατεβάζω.
9: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
13: Στην παραλία του Λευκού Πύργου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε το συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λαμπρές περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Ράλι Ισπανία πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 αναβάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω, όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας όρινης ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, συν ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έτσι πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία, αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολιτική κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή.
Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Wagif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Masr Reb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου αρέσει να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγείς το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατο είναι να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωρη, αποδείχθηκε ανυπέρβλητη αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντστέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία
του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρέντερικ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντερστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν, στον Open αγώνα, ο Αμπντελραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ, αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο δίαθλο, ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες, στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Udaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία. Από το δίαθλο θα στραφούμε στο τρίαθλο και από το μαγευτικό Κατάρ θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν, μια χώρα με πολλά όμορφα φυσικά τοπία που την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τους λάτρεις των σπορ. Δίνει σε πολλούς από αυτούς μια καλή δικαιολογία να εξερευνήσουν την πόλη του Ταϊτούγκ, ενώ προκαλούν τον εαυτό τους στον πρώτο αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στην Ασία. Το Challenge Taiwan είναι μέρος της οικογένειας Challenge, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια σειρά τριάθλου μεγάλων αποστάσεων. Αποτελείται από περισσότερους από 40 αγώνες τριάθλου πλήρους και μέσης απόστασης σε όλο τον κόσμο, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στον αγώνα ζωής σε αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ξέχαστη εμπειρία θεατή που αποτυπώνει όλο τον ενθουσιασμό και το συνέστημα αυτού του εμπνευσμένου αθλήματος. Η διοργάνωση στην Ταϊβάν είναι ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες της σειράς. Το Ταϊτούγκ, γνωστό ως η πατρίδα του ήλιου, είναι το τέλειο υπόβαθρο για ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Υπάρχει όμορφος ωκεανός, τα βουνά, μια ακτογραμμή που κόβει την ανάσα, βλέποντας τους αθλητές να φτάνουν στα όρια τους, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα τριάθλου. Φέτος η διαδρομή κολύμβησης για αγώνες μεσαίας απόστασης αλλά και πλήρους απόστασης θα ξεκινήσει από την λίμνη
που υπάρχει κοινός τόπος για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σε ένα όμορφο τοπίο, άκρως εντυπωσιακό, ενώ η διαδρομή ποδηλασίας θα οδηγήσει τους αθλητές στο πανύψηλο όρος Καρπ με εκπληκτική θέα στην εντυπωσιακή ακτογραμμή του Ειρηνικού. Τέλος, η διαδρομή τρεξίματος θα τους οδηγήσει στα ήσυχα και ευχάριστα χωράφια πριν τερματίσουν στο ζωντανό κέντρο της πόλης Ταϊτούνγκ, ένα πολύ ποικίλο αλλά και προκλητικό μάθημα ήταν μπροστά για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ετών, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν διαγωνιστεί στην Ταϊβάν, δημιουργώντας μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και φυσικά, όλοι έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο είναι μεγάλος και οι συμμετοχές όλο ένα και αυξάνονται από διοργάνωση σε διοργάνωση. Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη φετινή σεζόν του Challenge Taiwan, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Ήδη οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη γραμμή εκκίνησης για αυτό το επικό γεγονός. Κάτι που αναμένεται πώς και πώς στην Ταϊβάν. Στο Pure Action όμως μας αρέσουν τα μαγευτικά τοπία και πάντα αναζητούμε νέες περιπέτειες σε αυτά τα όμορφα μέρη. Για το λόγο αυτό αφήνουμε πίσω την Ταϊβάν και μετακομίζουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία για να ακολουθήσουμε την τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό ράλι που έγινε στην έρημο και η κυλιόμενη έρημος Γκοράφε ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Το ράλι Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση, το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν, με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Οι αναβάτες έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Η σωματική προσπάθεια των αγώνων ήταν αναμφίβολα βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε αναβάτη. Οι δύο τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες, με όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο την εκπλήρωση των στόχων τους. Η τέταρτη μέρα είδε μία διαδρομή 320 χιλιόμετρων που έπρεπε να διανυθεί με δύο πολύ μεγάλες ειδικές πίστες κατά μήκος σπυροειδών μονοπατιών αλλά και πέτρινων. Το τελευταίο στάδιο του Ράλι Ισπάνια κάλυψε 176 χιλιόμετρα, μια σύντομη και γρήγορη μέρα, αλλά με κάποιους τεχνικούς τομείς που απαιτούσαν πλοήγηση από ειδικούς. Ήταν εδώ που ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον πλειστιέστερο αντιπαλό του στη δεύτερη θέση, τον Μάριο Πατράο. Και έτσι, μετά το τελικό στάδιο, ήταν ο Πεδρέρο που πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ισπάνια. Ο Μάριο Πατράο τερμάτισε δεύτερος με τον Ζούλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη θέση. Είχαμε όμως τη διαδικασία και στα τετράτροχα με τον Ντάνι Βίλα να έχει διάφορα κατηγορίας χωρίς να αμφισβητηθεί η νίκη του, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες, με δύσκολη διαδικασία αγώνων, περάσματα από ταμών. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες, που έχασε την ζωή του στο ράλι. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές,
και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και τους φίλους του. Μένουμε όμως στην Ευρώπη και μετά το Ράλι Ισπάνια θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για να ζήσουμε τον πιο μοναδικό αγώνα μαραθωνίου στον κόσμο, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κατά μήκος της αρχικής διαδρομής του Μαραθωνίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και από τότε σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμήσουν τα βήματα του θρηλυκού Αθηναίου στρατιώτη Δρομέα το 490 π.Χ. που έφερε το μήνυμα της νίκης στον Μαραθώνα. Διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, είναι κάτι περισσότερο από έναν επίσημα μετρημένο αγώνα, 42.195 μέτρων. Είναι η απόλυτη διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή για τα υπέροχα μεσογειακά τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και τα κρυστάλλινα νερά της. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και πάλι τη μαγευτική γιορτή του τρεξίματος τον Νοέμβριο. Ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε πενθυμέρια εκδήλωση. Κάθε χρόνο ένα λαμπερό γκαλά με τους μεγαλύτερους δρόμους του κόσμου, ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο που προσελκύει ηγέτες από περισσότερες από 80 εθνικότητες, το άναμα της φλόγας του μαραθωνίου που ξεκίνησαν όλα πριν από 2.500 χρόνια, μια μεγάλη έκθεση μαραθωνίου, μουσική αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τα μετάλλια όσων τερματίσουν που απεικονίζουν την ιστορία του αθλήματος, είναι όλα μέρος αυτής της διοργάνωσης. Η φλόγα του μαραθωνίου είναι ένα διεθνές σύμβολο που προωθεί τα ιδανικά και τις αρχές του αθλητισμού και του θεμητού ανταγωνισμού. Με την τεράστια κληρονομιά του, ο αγώνας του Μαραθωνίου της Αθήνας προσελκύει ετησίως περισσότερους από 20.000 δρομείς από περισσότερες από 130 χώρες που ταξιδεύουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζονται στη γενέτεια του αθλήματος του Μαραθωνίου και να τρέξουν κατά μήκος της διαδρομής του πρώτου αγώνα Μαραθωνίου που έλαβε χώρα στον πλανήτη. Μαζί με αυτούς, 40.000 ακόμη δρομείς έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, κάνοντας αγώνες από 10 χιλιόμετρα αλλά και 5 χιλιόμετρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρομείς της διοργάνωσης τελειώνουν τους αγώνες τους διασχίζοντας την αρχική γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας Μαραθωνίου, είναι μια εμπειρία ζωής και ένα γεγονός που πρέπει να τρέξει κάθε αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Και φυσικά αποτελεί το επίκεντρο των αγωνισμάτων δρόμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, ζήσαμε μια σειρά από μοναδικές στιγμές, αλλά τα καλύτερα έρχονται αφού έχουμε μερικά επικά γεγονότα που περιμένουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε μάρτυρες μιας από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσεις. Θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge, αυτό το απίστευτο επίτευγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, τρέχοντας συναντακτική την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ήταν ένας κοινός στόχος να προκάλεσουν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. 7 στάσεις είχαν προγραμματιστεί για αυτό το απαιτητικό γεγονός, μία ανά ήπειρο που επρόκειτο να ξεκινήσει μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ φιλοξένησε και μετέφερε τους αμφισβητείες από την πρώτη διαδικασία συναντακτική στο Cape Town στην Αφρική, στο Perth στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στην Ευρώπη στην Μαδρίτη, στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική.
Αυτά λοιπόν για αυτό το Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη περιπέτεια δράση μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη, στα Τζουμέρκα!

0: Υπάρχει ένας τόπος στη χώρα μας που είναι για όσους τολμούν. Για αυτούς που ζουν για την εξερεύνηση και όχι για τον προορισμό. Εδώ η φύση δείχνει την άγρια πλευρά της. Απ' τη μια τα βουνά και απ' την άλλη οι άνθρωποι, αυθεντικοί, ζεστοί, δίνουν ζωή σε αυτή τη γη με την καθημερινότητά τους. Καλώς ήρθατε στα Τζουμέρκα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.
1: Όπως γρήγορα αλλάζει ο καιρός εδώ, έτσι άλλαξε γρήγορα και η ζωή σας.
2: Για να ζήσεις χρειάζεται λίγα πράγματα.
3: Είμαι τόσο χαρούμενος που ζω σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Ο Άραχνος έφερε και σαν εδώ.
4: Ήταν ο λόγος που επέλεξα να κάτσω και να δραστηριοποιηθώ εδώ.
0: Τι το ξεχωριστό βρίσκεις σε αυτό το ποτάμι?
4: Το συνδέεις με το μύθο, με θρύλους.
0: Είμαι μάρτυρας ενός φαινομένου εκατομμυρίων ετών.
5: Η φύση μας αποζημιώνει. Κάθε φορά έχει να σου δώσει κάτι.
6: Απολαμβάνουμε τη φύση, τη ζωή. Όλα τα χωριά είναι αυγουστιάτικα.

Σας καλωσορίζω στα Πράματα, στην έδρα του Δήμου των Βόρειων Τζουμέρκων. Το χωριό είναι κτισμένο στα 850 μέτρα υψόμετρο, κάτω από τη Στρογγούλα. Τα Πράματα είναι από τα μεγαλύτερα χωριά στα Τζουμέρκα. Ξακουστά για τους χτίστες της Πέτρας και τους αγωνιστές του 21. Αν περπατήσετε μέσα στο χωριό, θα παρατηρήσετε πάρα πολύ ωραία γλυπτά του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη. Αλλά και διάφορα μνημεία που τιμούν τους ανθρώπους του παρελθόντος, όπως αυτό εδώ που τιμά τη γυναίκα της Πράματας. Όσο για το όνομα Πράματα, γιατί εξαιτίας της τοποθεσίας του υπήρξε εμπορικός κόμβος των βουνών. Αν κοιτάξετε τριγύρω, το διαπιστώνει κανείς.

Τα πράματα ή οι πράματα που λένε και οι ντόπιοι είναι ένα όμορφο συμμαζεμένο χωριό όπου μπορείς να βρεις πάρα πολλές ψισταριές. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν είναι απλά ψισταριές, είναι και κρεοπωλείο. Βέβαια, την παράσταση κλέβει η στρογγούλα. Θα ακολουθήσουμε τώρα αυτό το όμορφο καλντερίμι για να φτάσουμε στο ναό της Αγίας Παρασκευής.

Πραγματικά είναι ένας πανέμορφος ναός με πάρα πολύ καλή ακουστική. Ο ναός χτίστηκε το 1878 στα ερείπια παλαιότερου ναού, εννοείται από τους ντόπιους μάστορες της Πέτρας. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι έβαλαν όλη την αγάπη και το μεράκι για να φτιαχτεί αυτός ο ναός. Ωραίο ξύλινο τέμπλο. Και αυτό που μ' αρέσει είναι ότι έχει έντονο το μπλε στοιχείο. Και μαζί με το κεραμιδί κάνουν έτσι μια πάρα πολύ γλυκιά αντίθεση.

Η βόλτα μας καταλήγει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και τι σημαίνει πλατεία? Καφενείο, πλάτανος και εκκλησία. Κάθεσαι εδώ πέρα, παραγγέλνεις το καφεδάκι, βλέπεις τη στρογγούλα στο προάβλιο της εκκλησίας.

Αγαπώ το ποδόσφαιρο, αλλά ποτέ μου δεν περίμενα ότι θα βρω το ομορφότερο γήπεδο στα πράματα. Θα το ζήλευαν μεγάλες ομάδες, αλλά και παίκτες, μπορώ να πω. Με την εκπληκτική θέα που το περιβάλλει και την αίσθηση της φύσης τριγύρω, είναι ένα γήπεδο που σε κάνει να παίζεις ασταμάτητα.

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο αθλητικό κέντρο Πραμάντων. Εδώ που παίζει η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα. Κοιτάξτε που βρίσκεται αυτό το γήπεδο. Πώς μετά να μην σκοράρεις.

0: Άλλη μία. Μάλλον τον μπάτι τόλου της ομάδας πάει στις μπάλες. Θα φύγουμε.
1: Σίγουρα θα ήθελα να παίζω εκεί. Δηλώνω έτοιμος για μεταγραφή στην ομάδα. Έτοιμος.

Έχουμε ξυπνήσει νωρίς το πρωί με την πρωινή αυγή, το δροσερό κρύο βασικά. Γιατί είναι τσοχτερό το κρύο. Έχουμε αφήσει πίσω μας τα πράγματα. Είμαστε σχεδόν στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Συνεφιασμένος ο καιρός. Ο ήλιος ετοιμάζεται να κάνει την παρουσία του. Και εμείς οδηγούμαστε προς το καταφύγιο πραγμάτων. Να δούμε το καταφύγιο, αλλά και να περπατήσουμε στη φύση για να πάμε σε έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο καταράκτη.

0: κάπου εκεί όπου στρογγούλα αγκαλιάζει τον ουρανό βρίσκεται το ορειβατικό καταφύγιο πραμάτων.
1: Φτάζαμε στο καταφύγιο, το οποίο ο Μιχλώδες, λογικό είναι αυτό γιατί νωρίς το πρωί πάντα επικρατεί έτσι η υγρασία και ο μίχλι. Με πάρα πολύ ωραίο καταφύγιο, με πάρα πολύ ωραίους χώρους, με ωραία θέα στα τριγύρω βουνά και τις κορυφές.
0: Απαραίτητη στάση για όσους επιχειρούν να εξερευνήσουν το βουνό. Είτε να πιούν κάτι, είτε να φάνε, είτε να ξεκουραστούν, είτε ακόμη και να κοιμηθούν. Ένας τόπος που προσφέρει ξεκούραση και ζεστασιά σε κάθε εξερευνητή της φύσης. Εκεί θα συναντήσω τον Μπάμπη και την Πόλα, οι οποίοι ζουν εδώ και έχουν κάνει αυτό το βουνό μέρος της καθημερινότητάς τους.
1: Από τα ομορφότερα ορειβατικά καταφύγια στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ, στα Πράματα, στα Τσουμέρκα. Όλο το χρόνο εδώ έχει το κρουλάκι του, οπότε ένα τσάι του βουνού πάντα είναι ευπρόσδεκτο.

0: στην υγειά σας. Τη ζεστασιά του να έχετε. Μπάμπη και Πόλα, χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω στο σπίτι σας, στο καταφύγιο, στα πράγματα. Ωραία είναι σήμερα. Άλλαξε γρήγορα ο καιρός. Από το πρωί που ήρθαμε είδαμε την ομίχλη, μετά σαν άνοιξε λίγο, είδαμε ήλιο, ξανά φύγει βέβαια. Αλλά νομίζω όπως γρήγορα αλλάζει ο καιρός εδώ, έτσι άλλαξε γρήγορα και η ζωή σας.
1: Αλήθεια είναι και έχει αυτές τις διακυμάνσεις που έχει και ο καιρός. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο συννεφιά, λίγο ήλιο. Μια αναθαρεύουμε, μια πέφτουμε, αλλά έχουμε την ευκαιρία συνήθως να είμαστε όρθιοι εδώ και με καλή ψυχολογία.
0: Είναι από τα αγαπημένα μου καταφύγια, γιατί έχει και το ανθρώπινο στοιχείο, έχει εσάς βασικά. Αυτό το καταφύγιο έχει το όνομα του Μπάμπη και της Πόλας. Είναι ανθρωπιά, είναι ζεστασιά. Αν αυτό το καταφύγιο ήταν άνθρωπος, τι χαρακτηριστικά θα είχε?
1: Τι άνθρωπος θα ήτανε? Σίγουρα που αγαπάει τους ανθρώπους.
2: Ναι, βέβαια. Όλες τις ιδιαιτερότητες, όλα τα είδη των ανθρώπων, όλους τους χαρακτήρες, γιατί είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Έχει βέβαια τις παραξενιές του αυτός ο άνθρωπος.
2: Έχει κάποιους κανόνες.
0: Δηλαδή?
2: Παρεξηγείται, νομίζουν οι άλλοι ότι είναι κάτι άλλο ενώ δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ξενοδοχείο, είναι καταφύγιο. Δεν είναι καφετέρια, είναι καταφύγιο. Απλά.
0: Άρα αυτός ο άνθρωπος αγαπά φουλ τη φύση.
2: Σίγουρα.
0: Και θα μαγειρεύει και καλά.
2: Είναι καλοφαγάς.
1: Του δίνει ο τόπος τις πρώτες ύλες. Τα μανιταράκια μας, τα φρούτα μας, τα χόρτα μας. Και γι' αυτό δεν φεύγει και από εδώ αυτός ο άνθρωπος. Το καταφύγιο αυτό έχει ένα ανθρώπινο χαρακτήρα, γιατί εμείς το έχουμε και ως σπίτι μας.
2: Και φιλοξενούμε, θέλουμε να έρχονται άνθρωποι στο σπίτι μας και όχι στη δουλειά μας.
1: Οπότε και ως επισκέπτες, όταν πηγαίνουμε στο σπίτι φίλων και το σεβόμαστε, έτσι θέλουμε να γίνεται και εδώ.
0: Εσάς το καταφύγιο πότε νιώσετε έγινε σπίτι σας?
2: Από την πρώτη στιγμή.
1: Όταν το αναλάβαμε, χρειαζόταν να πιεστούμε και χρονικά, αλλά και πρακτικά και τεχνικά, για να το φέρουμε σε μια ανθρώπινη κατάσταση, να είναι ένα αξιοπρεπές περιβάλλον και ασφαλές για τον πρώτο κιόλας επισκέπτη.
0: Πόσοι μπορούν να μείνουν στο καταφύγιο, στο σπίτι?

το καταφύγιο των μελισσουργών. Στην ουσία αυτή εδώ η ράχη, η κορυφογραμμή που βλέπετε πίσω, είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ νομού Ιωαννίνων και νομού Άρτας. Οπότε στην ουσία θα περάσουμε και τα σύνορα εμείς πηγαίνοντας στο καταράκτη.

0: Αν αφουγκραστούμε τη φύση, σε αυτό εδώ το σημείο ακούμε το κάλεσμα του καταράκτη. Η βουή του νερού ακούγεται μέχρι εδώ. Αν προσέξετε, εκεί πάνω ψηλά διακρίνεται και ο καταράκτης. Θα δείτε από κοντά όμως πόσο εντυπωσιακό είναι. Εύκολη διαδρομή, σκεπασμένη όλη από έλατα σε αυτό το πρώτο κομμάτι, σηματοδοτημένο, καθαρό το μονοπάτι. Γεμίζει, ρε παιδί μου, οξυγόνο, πραγματικά. Αυτό είναι. Ζώντας λοιπόν εδώ, μέσα στη φύση, ποια χαρακτηριστικά του τοπίου τριγύρω αρχίζατε και γινόντουσαν δικά σας?
1: Η ησυχία, η σιωπή. Δεν το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα, δεν ξέραμε τι είναι.
2: Και ένα άλλο έζησα, ίσως και για πρώτη φορά, ήταν ο χρόνος σε σχέση με τον ουρανό, με τον ήλιο, με το φως, με τις θερμοκρασίες. Λέγαμε πάντα ότι ο ήλιος είναι το ρολόι μας και οι θερμοκρασίες το ημερολόγιο. Αυτά δεν είναι εύκολα να τα ζήσει κάποιος από το άστι.
1: Σαν να γίνεται ένα reset.
0: Δέος.

0: Πυραμίδα ο άνθρωπος. Στη βάση του το κτίνος, στην κορυφή ο Θεός. Χρέος μας η ανηφόρα. Νίκος Κατατζάκης. Αυτή η ράχη που βλέπετε είναι το σύνορο μεταξύ του νομού Ιωαννίνων και εδώ που είμαστε τώρα του νομού Άρτας. Ακριβώς από κάτω μου είναι η Μελισσουργή. Ενώ αυτή η τεράστια όγκη βουνών, σαν τείχη, είναι το σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας. Μπάμπη, κάθε πρωί που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις το βουνό, την κορυφή, έτσι χαμογελάς.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είμαι τόσο χαρούμενος που ζω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κάνω τα πάντα για να το μεταδώσω και σε άλλους ανθρώπους.
0: Ποιο θα είναι το πιο βασικό στοιχείο που θα πρέπει να ξεπεράσει κάποιος για να το κάνει αυτό?
1: Θα πρέπει να αναθεωρήσει τις προτεραιότητες του, γιατί πολύ πιθανό να έχουμε ένα πλάνο γενικό για να μείνει κάποιος σε ένα τέτοιο τόπο, να φύγει από μια πόλη ή από οπουδήποτε τέλος πάντων, και απλά φανταζόμαστε ή βλέπουμε μέσα από μια ωραία εκπομπή κάποιου Δημήτρη που γυρνάει τους τόπους
0: και κάτι ξυπνάει.
1: Αλλά γενικά δεν θέλει πολύ σκέψη.
2: Ναι. Γιατί μετά θα βρίσκεις δικαιολογίες, αχ και δεν είναι αυτό, δεν έχω δουλειά, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα για να ζήσεις χρειάζεται λίγα πράγματα.
1: Κάποιος πρέπει να πορευτεί με την καρδιά,
2: ναι,
1: και όχι με το μυαλό.
0: Δεν σε έχει κάνει κάτι που έχεις δει, που έχεις ακούσει, που σου έχει συμβεί, που να συγκινήθηκες?
1: Οι επισκέπτες που έρχονται ξανά μετά από χρόνια.
2: Οι σχέσεις, ε.
1: Και το πιο συγκινητικό ακόμα είναι οι άνθρωποι από διαφορετικούς τόπους, γνωριζόντουσαν από πολύ παλιά και συναντιούνται και βλέπουμε τη χαρά στο πρόσωπό τους.
2: Ναι, έχουμε μεταξύ μας ένα, όχι inside joke, τέλος πάντων, ότι η στρογγούλα ενώνει.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, η φύση είναι ο καλύτερος δημιουργός και καλλιτέχνης. Απόδειξη αυτός ο καταράκτης. Είναι ο υψηλότερος καταράκτης της Ελλάδας. Ο καταράκτης του Κεφαλόβρισσου, που βρίσκεται εδώ, στα Τζουμέρκα. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε

πώς το νερό ξεπηδά από τόσο ψηλά, γλύφει το βράχο που τελικά καταλήγει κάτω και συνεχίζει. Ένα φυσικό τοπίο της χώρας μας που πρέπει να έρθετε να δείτε. Υπέροχο. Η καλύτερη εποχή για να έρθετε εδώ είναι η άνοιξη, όπου τα χιόνια λιώνουν από τα βουνά και τα νερά πολλαπλασιάζονται. Ο καταράκτης δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε, συνεχίζει από πάνω και πιο πάνω και πιο πάνω. Ο υψηλότερος καταράκτης της Ελλάδας βρίσκεται εδώ, στα Τζουμέρκα. Αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με, αυτά τα φυσικά τοπία δεν χορτώνουν. Απ' τη μια ο καταράκτης και απ' την άλλη τα βουνά. Σας αφήνω τώρα για να το απολαύσω. Δεν γίνεται να έρθετε στα Τζουμέρκα και να μην δείτε το καταράκτη. Δεν γίνεται. Περπατήστε λίγο και να πάτε. Εύκολο είναι.

0: Η σχέση σας με τη Στρογγούλα πώς είναι, τις μιλάτε?
1: Κοιταζόμαστε σίγουρα. Η Στρογγούλα έχει το χαρακτήρα της κι αυτή.
0: Εμένα στο μυαλό μου έχει σαν μια βοσκοπούλα, μικρούλα, που είναι μέσα στο δάσος. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει το όνομά της.
2: Εγώ νιώθω αλλιώς. Εγώ νιώθω μια αγκαλιά.
0: Αγκαλιά.
2: Και μια προστασία.
1: Εγώ πάλι νιώθω σαν να είμαι στο υπέρτατο μπαλκόνι όταν βρεθώ στην κορυφή. Η θέα είναι μοναδική. Ο ήχος του αέρα και των χελιδονιών το καλοκαίρι μόνο σου αποσπούν την προσοχή.
0: Μου λένε καμιά φορά περπατάς, λέει, στο βουνό, δεν νιώθεις ποτέ μόνος. Ακούστε.
2: Ναι.
0: Δεν είμαστε μόνοι.
2: Δεν είσαι μόνοι. Όχι, εννοείται. Εννοείται αυτό.
0: Ξέρεις πόσες φορές μιλάω και μου απαντάνε. Τι είναι για σας αυτό το μέρος, πέρα από σπίτι σας που είπαμε.
1: Η λέξη κέρδος, λαχείο, θα ήταν ίσως λίγο πεζό και τετριμένο.
2: Απλά η ζωή μας, η φωλιά μας.
1: Θα έλεγα ότι ήταν και γραφτό μας μάλλον.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό στο τέλος θα φανεί.
0: Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Γραφτό.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
2: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
3: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ας κάνουμε μια βουτιά στα έγκατα της υπηρώτικης γης.
1: Το όνομα του σπηλαίου ανεμότρυπα εξαιτίας μιας μικρής σοπής, μιας τρύπας δηλαδή, που είχαν δει οι βοσκοί της περιοχής πριν ανακαλυφθεί το σπηλαίο. 17 βαθμούς Κελσίου, χειμώνα καλοκαίρι. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, με τους σταλαγμίτες και σταλαγμίτες που υπάρχουν εντός του σπηλαίου. Φωτισμένη, ασφαλής, και αυτό που το κάνει πιο ιδιαίτερο είναι αν σκεφτεί κανείς ότι περπατάμε πάνω από ένα υπόγειο ποτάμι. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει το συγκεκριμένο σπήλαιο είναι η παρουσία του νερού. Χωρίζεται σε τρία τμήματα. Επισκέψιμο είναι το μεσαίο, που έχει μήκος περίπου 250 μέτρα. Σύντομο, αλλά εξαιρετικό. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει στα σπήλαια είναι ότι είμαι μάρτυρας ενός φαινομένου εκατομμυρίων ετών. Για να σκεφτούμε ότι η ζωή του ανθρώπου, για παράδειγμα, για έναν σταλαχτήτη, είναι απλά μια σταγόνα. Σκεφτείτε πόσες τέτοιες σταγόνες χρειάζονται για να φτιαχτεί, για παράδειγμα, αυτό εδώ. Και πόσα χρόνια.

Νομίζω πως πλησιάζουμε προς το τέλος της διαδρομής. Το τέλος επιφυλάζει την καλύτερη έκπληξη στους επισκέπτες. Ελάτε να δείτε. Κοιτάξτε το μορφιά, υπόγεια λίμνη. Τι ωραίος χρωματισμός που κάνει το νερό. Ακούω και υπόγειος καταράκτης μάλλον. Είναι έντονη η βουή. Για να μην μπερδεύεστε, σταλακτίτες, σταλαγμίτες. Αν βρεθείτε στα Τζουμέρκα, επιβάλλεται μία στάση εδώ.

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο μεγαλύτερο γεφύρι των Βαλκανίων. Βρίσκομαι πάνω στο γεφύρι της Πλάκας. Ανεβαίνοντας είναι λες και θα κατακτήσεις τον ουρανό. Φτιάχτηκε το 1866 από τον πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα. Το γεφύρι έχει άνοιγμα τόξου 40 μέτρα, 21 ύψος και 3,5 πλάτος. Βρίσκεται σε μια εκπληκτική τοποθεσία με το φαράγγι του άραχτου ποταμού ακριβώς πίσω να δίνει αυτή την άγρια ομορφιά και το ποτάμι να κυλά ακριβώς από κάτω. Δεν είναι απλά ένα γεφύρι, είναι ένα σύμβολο ενότητας και αντοχής, ένα κατασκευαστικό θαύμα της εποχής του. Ένα δείγμα εξαιρετικής υπηρώτικης αρχιτεκτονικής. Το γεφύρι άντεξε 150 χρόνια, δυστυχώς 1η Φεβρουαρίου του 2015, μετά από έντονη πλημμύρα, ο άραχος φούσκωσε και κατέρευσε. Ακολούθησε μια εξαιρετικά απαιτητική αναστήλωση για να φτάσουμε το 2020, όπου το γεφύρι εγκαινιάστηκε ξανά. Δεν γίνεται να ταξιδέψετε στα Τζουμέρκα, να ταξιδέψετε στην Ήπειρο και να μην σταθείτε πάνω σε αυτό το γεφύρι. Νιώθεις υπέροχα όταν βρίσκεσαι στην κορυφή του, κοιτώντας πανοραμικά τριγύρω σου.

Αν κατέβεις από κάτω, συνειδητοποιείς ότι όντως μιλάμε για ένα κατασκευαστικό θαύμα. Κοιτάξτε το γεφύρι, είναι πραγματικά σαν να βρίσκεται στον αέρα. Η πέτρα είναι της περιοχής και χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να καταφέρουν να το φτιάξουν τελικά. Γι' αυτό και ήταν θαύμα για την εποχή. Επίσης, την εποχή του εμφυλίου ήταν πέρασμα των ανταρτών και των αγωνιστών. Το γεφύρι είναι πλήρως λειτουργικό για πεζούς, απλά τα τελευταία μέτρα είναι λίγο δύσκολα, θέλει λίγο προσοχή για μην γλιστρήσετε. Αλλά υπάρχουν και μονοπάτια τριγύρω. Όταν έρθετε, βρείτε ένα δωμάτιο σε ένα από τα όμορφα χωριά, καθίστε και ξεκινήστε το περπάτημα. Κάνει καλό και στην καρδιά.

Έχουμε αφήσει πίσω μας το γεφύρι της Πλάκας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το γεφύρι της Πλάκας αποτελεί και το διόδιο προς τα Τζουμέρκα.

Εγώ ενώ όλοι μου λέγανε να έρθω στο Τζουμέρκα και να κάνω ράφτινγκ στον Άραχθο, τελικά ήρθα κρυωμένος. Οπότε περιορίστηκα με ένα τσάι του βουνού.

0: Ήρθε το βάλσαμο.
1: Ένα τσαγάκι βουνίσιο. Να σε προστατεύσουμε που είσαι και άρρωστος, να σε γιατρέψουμε. Κάνει κρύο εδώ.
0: Ολόχρονα έχει κρύο.
1: Μακάρι να είχε. Δυστυχώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ τώρα τελευταία.
0: Στην ουσία θα έλεγε κανείς ότι το γεφύρι της πλάκας είναι σαν τελωνείο για να πας στα Τζουμέρκα. Δηλαδή από εδώ ξεκινάς και ανηφορίζεις.
1: Η ιστορία είναι μακρά. Η γέφυρα της πλάκας ήταν κομβικό σημείο γιατί ήταν και σύνορο δύο χωρών εδώ παλιά. Η συνθήκη του Λονδίνου, η ανατολική πλευρά ήταν ελληνικό έδαφος από το 1881 και γι' αυτό το τελωνείο κράτησε μέχρι το 1912 με τους Βαλκανικούς και τους Μακεδονικούς πολέμους, όπου απελευθερώθηκε και το υπόλοιπο κομμάτι της Ηπείρου, δηλαδή η δυτική πλευρά του Αράχθου, και έγινε Ελλάδα όλη η περιοχή εδώ.
0: Τώρα σε ποια περιοχή είμαστε ακριβώς? Καστανοχώρια είναι εδώ.
1: Ο Άραχθος χωρίζει τα Τζουμέρκα που είναι στα ανατολικά του και το Ξηροβούνι που είναι στα δυτικά του. Είναι δύο διαφορετικά βουνά τα οποία σμίγουν και χύνουν τα νερά τους στον Άραχθο. Εδώ ουσιαστικά είμαστε στο τέλος της τρίτης διαδρομής. Αλλά η προηγούμενη διαδρομή, αυτή που ξεκινάει από τη γέφυρα της Πολιτσάς και τελειώνει εδώ, που είναι και το πιο εμπορικό κομμάτι να πούμε, είναι μαγική, είναι φοβερή. Γιατί έχει ένα φαράγγι με ολόλευκα βράχια, σπηλιές, καταράχτες. Είναι εντυπωσιακό και ανάλογα την εποχή. Κάθε εποχή νομίζει ότι κάνεις διαφορετικό ποτάμι.
0: Εδώ το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, έχει αυτή την αγριάδα. Είναι έτσι και σαν ποτάμι ή όχι?
1: Ναι. Δεν είναι ποτάμι εύκολο. Αυτή η αγριάδα που βλέπεις, που είδες και αισθάνεσαι, είναι γιατί τώρα βγήκαμε από το χειμώνα. Τα δέντρα χωρίς φύλλα, όλα αυτά τα πράγματα δίνουν άλλη όψη.
0: Ο Άραχθος έφερε και σαν εδώ.
1: Ναι, ήταν ο λόγος που επέλεξα να κάτσω και να δραστηριοποιηθώ εδώ πέρα, γιατί μέχρι την εποχή που αποφάσισα να μείνω σε ένα ποτάμι, όλες αυτές οι δραστηριότητες εξελίσσονταν ανάλογα που ήθελε ο κόσμος να πάει. Και ήμασταν λιγάκι σε νομάδικη ζωή. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Είναι μαγικό ποτάμι.
0: Άρα, ένας επισκέπτης που θα έρθει εδώ στην περιοχή, τι δραστηριότητες μπορεί να κάνει στο ποτάμι?
1: Καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με το νερό, δηλαδή είτε είναι rafting, είτε είναι πιο μικρά σκάφη διπλά, δηλαδή φουσκωτά, τα οποία τα αποκαλούμε hot dog, είτε αν θέλει περισσότερη περιπέτεια, μπορεί να κάνει μόνο raft. Με μικρό μονό σκάφος δηλαδή. Βεβαίως έχουμε flying fox πάνω από το ποτάμι, δηλαδή μπορείς να περάσεις με την τροχαλία, με ένα σειρματόσκηνο κτλ. Οι πεζοπορίες είναι ατραξιόν, φοβερά μονοπάτια μέσα από τα χωριά, σε δάση, σε δασικούς δρόμους, σε γκαλντερίμια.
0: Τι το ξεχωριστό βρίσκεις αυτό το ποτάμι?
1: Εκεί που λες ότι κάνω rafting, οπότε δίνω βαρύτητα στη δράση και στην αδρεναλίνη, ταυτόχρονα το συνδέεις με το μύθο, με thrill. Και αυτό το κάνει να είναι αφενός τουριστικό, αφετέρου extreme διασκεδαστικό, sportif κτλ.
0: Πες μας ένα θρύλο.
1: Η μυθολογία λέει ότι ο Άραχθος ήταν αδερφός του Αχελώου και του Αόου. Και τα τρία αυτά ποτάμια, αν δεις ένα χάρτη από ψηλά, γεννήθηκαν γύρω από την περιοχή του Μετσόβου και κάθε ένα πήρε το δρόμο του. Ο Αόος έφυγε βόρεια, περνάει στην Αλβανία. Ο Αχελώος περνάει από την ανατολική πλευρά των Τζουμέρκων και κατευθύνεται προς το Ιόνιο. Ο Άραχθος λέει ότι ξύπνησε και δεν βρήκε τα αδέρφια του εκεί. Άρχισε λοιπόν να τρέχει για να τα προλάβει, να δει που πήγαν. Και καθώς έτρεχε, παρέσυρε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Γι' αυτό του δώσαν αυτό το όνομα, όπου στα αρχαία ελληνικά προκύπτει από το Άρο Άχθος, σηκώνω βάρος δηλαδή. Είναι νευρικό ποτάμι για το μέγεθός του.
0: Εσένα σε έχει τρομάξει ο Άραχθος ποτέ?
1: Κάνα δύο φορές και μας έχει πνίξει κάνα δύο φορές. Αλλά όχι γιατί αυτός δεν έκανε τη δουλειά του. Εμείς δεν κάναμε τη δουλειά μας. Εμείς πήγαμε κοντά του.
0: Δεν αστείευεται.
1: Καθόλου.

Μπορεί να μην έκανα ράφτινγκ, αλλά είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Νίκο και να μάθω για τις ιστορίες, τους τρίλους και τους μύθους γύρω από το όνομα του Άραχθου, αλλά και το πώς είναι κανείς να ζει δίπλα σε έναν τόσο σημαντικό ποταμό με χαρακτήρα.

που είμαστε, μόλις περάσαμε το χωριό Ραπτανέι. Πολύ στροφή, πάρα πολύ στροφή. Κινούμαστε ανατολικά από τον Άραχτο για να φτάσουμε στο γεφύρι της Πολιτσάς και να περάσουμε απέναντι στα Κατανοχώρια. Σιγά σιγά με υπομονή, συντροφιά μας η όμορφη θέα των βουνών. Στάση να τσεκάρουμε πού βρισκόμαστε. Για να δούμε. Έχουμε και λέμε. Αμπελοχώρη, Άραχθος, περνάει ακριβώς από κάτω του. Εδώ από πίσω είναι το γεφύρι της Πολιτσάς. Και εκεί, τα πίσω σπίτια είναι το Μιχαλίτσι. Συνεχίζουμε.

0: άλλο ένα πέτρινο γεφύρι που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος. Περπατάω πάνω στο γεφύρι της Πολιτσάς και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό εδώ το μέρος, σε αυτό το σημείο, ξεδιπλώνεται η ομορφιά του Άραχθο. Κοιτάξτε τριγύρω τους πελώριους βράχους και από κάτω να περνά το ποτάμι. Ειδικά εκεί μέσα το φαράγγι στενεύει και γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Από αυτό το σημείο, το γεφύρι της Πολιτσάς ξεκινούν και οι διαδρομές rafting. Από εδώ και καταλήγουν τελικά κάτω στο γεφύρι της Πλάκας. Για να φτάσουμε εδώ έπρεπε να διασχίσουμε όλη την πίσω πλευρά, να ανέβουμε το βουνό, να κατέβουμε, να περάσουμε και να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με προορισμό μας το Καλέτζι.
1: Στο πάρκο της Κλίφκης συνάντησα τον Χρήστο Τασούλα, έναν άνθρωπο με βαθιά αγάπη για τα τζουμέρκα και τη φύση. Έχοντας περπατήσει όσο κανείς άλλος στην περιοχή, μου υποσχέθηκε ότι θα με πάει να μου δείξει ένα μέρος. Ξέρετε, από αυτά που μου αρέσουν.
0: Υπάρχουν, Χρήστο, μέρη που επισκέπτομαι και αναρωτιέμαι καμιά φορά πού θα μπορούσα να βρίσκομαι. Ένα από αυτά τα μέρη είναι αυτό εδώ.
2: Κάθε φορά και εγώ ψάχνω να βρω λόγια για να το περιγράψω, να σου πω την αλήθεια.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, να δώσουμε ένα στίγμα.
2: Ναι, γενικότερα βρισκόμαστε στα Γιάννενα, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, στα Κατσανοχώρια, στο χωριό Καλέτζι και στους καταράκτες πηγές Κλίφκης και Νερόμυλο, αντίστοιχα και σπίτι του παλιού Μιλωνά.
0: Μου είπες ότι ο Νερόμυλος λειτουργούσε μέχρι πριν 50-60 χρόνια από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες με τα άλογα που πήγαιναν εκεί.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν φωτογραφίες στο πώς ερχόταν οι άνθρωποι για να αλέσουν το αλεύρι τους κτλ.
0: Πώς αλλάζουν εποχές. Τότε οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το νερό για την καθημερινή τους χρήση. Εμείς σήμερα αξιοποιούμε αυτά τα μέρη για να ξεκουραστούμε. Δηλαδή, σκεφτείτε να έρθετε το καλοκαίρι, βασικά ένα σαραντάρι που θα έχει, ας πούμε, η Αθήνα.
2: Ναι.
0: Και εσύ να είσαι εδώ.
2: Τι άλλο. Πραγματικά είναι παράδεισος.

0: Η Κλήφκη ποια ήταν?
1: Η Κλήφκη ήταν μια υποτίθεται θεά της περιοχής, αλλά για μας είναι το καμάρι μας, είναι ο τόπος μας και είναι για μας ένα ξεχωριστό σημείο.
0: Πότε μπήκες πρώτη φορά εδώ και τι σκέφτηκες όταν είδες αυτό το τοπίο?
1: Νομίζω ότι μπήκα εκεί γύρω στα 19 με το rafting. Ενθουσιάστηκα, εννοείται. Απλά έπαθα πλάκα με το μέρος. Νομίζω ότι η φύση μας αποζημιώνει.
0: Αυτό λέω και ξαναλέω, ότι μετά από μια πεζοπορία, μετά από μια ανάβαση και μετά από μια ταλαιπωρία, θα έρθει η φύση να σε ανταμείψει. Ποια είναι η καλύτερη, ας το πούμε, εποχή για να έρθει κάποιος εδώ?
1: Κοίτα, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι είναι η άνοιξη. Γιατί θεωρητικά υπάρχουν τα περισσότερα νερά από όλη την χρονιά. Τα χρώματα της φύσης είναι στα καλύτερά της. Κάθε φορά έχει να σου δώσει κάτι.
0: Πιστεύω πραγματικά όσοι αγαπούν τη φύση πρέπει να έρθουν, να το επισκεπτούν, να περπατήσουν δίπλα στο ποτάμι. Είναι πραγματικά πολυσύνθετες οι εικόνες που θα δει.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, Δημήτρη. Δηλαδή αξίζει καταρχήν λόγω πρόσβασης πλέον. Έχει και να δει και να κάνει πάρα πολλά πράγματα.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

ακριβώς έξω από το καφενείο θα συναντήσω τον κύριο Εμίλιο. Μου είπε, δεν θα φύγεις από το Ελληνικό αν πρώτα δεν σε πάω να σε ξεναγήσω στο μοναστήρι της Τσούκας. Και φυσικά έτσι έγινε.

0: Έχουμε έρθει με τον Εμίλιο στο μοναστήρι της Τσούκας, σε αυτό το υπέροχο μπαλκόνι.
1: Ναι, είναι το μπαλκόνι του Αράχθου, όπως λέμε, και αυτή είναι η χαράδρα του Αράχθου. Για μένα είναι μία από τις καλύτερες χαράδρες στην Ελλάδα.
0: Ωραίο μοναστήρι εδώ που
1: πολύ
0: είμαστε.
1: Πολύ ωραίο μοναστήρι.
0: Κοίτα θέα, ε.
1: Εδώ μεγάλωσα σε αυτό το μοναστήρι, ερχόμασταν το καλοκαίρι για κομψοτέχνημα τώρα, τα έχει όλα.
0: Έρχεται δηλαδή ο κόσμος, ο επισκέπτης, είτε του Έλληνας είτε του εξωτερικού,
1: ο,
0: κάνει τη βόλτα στο μοναστήρι,
1: ναι,
0: και κάθεται μετά εδώ και ακού. Του μιλάει ο Άραχθος. Τι να λέει τώρα, ε.
1: Άμα θες κουβεντιάζεις κιόλας με τον κύριο Άραχθο, ηρεμής, είναι ιδιαίτερης φήμης του μοναστήρι αυτό. Και εμάς μας ευχαριστεί πολύ γιατί δίνει και αξία στο χωριό, κίνηση στο χωριό μαζί με το Μουσείο Παπαγιάννη που έχουμε τώρα. Συνθέτουν ένα πολύ ωραίο παζλ για ορεινό χωριό μικρό.
0: Καλώς ήρθατε στο Ελληνικό, ένα από τα κατσανοχώρια των Ιωαννίνων. Ένα χωριό εργοτέχνης, θα έλεγε κανείς, αφού ακριβώς με το που μπαίνεις στον οικισμό αρχίζεις και βλέπεις αριστερά και δεξιά περίεργα, γλυπτά και διάφορα έργα τέχνης. Όλα έχουν την υπογραφή του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Βρισκόμαστε στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού, στο προάβλιο του οποίου βρίσκουμε το μεγαλύτερο αριθμό από τα γλυπτά. Κοιτάξτε τριγύρω πόσα είναι, όλα με το δικό τους χαρακτήρα και το δικό τους νόημα. Μέσα σε αυτό εδώ το σχολείο μεγάλωσε ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης και εδώ γύρισε για να αφήσει πίσω του κάτι δυνατό. Καθώς βλέπω τα έργα του, νιώθω ότι λένε ιστορίες απλές. Τη μάνα, το ψωμί, τον αγώνα να ζήσεις. Δεν είναι τέχνη που θέλει να εντυπωσιάσει. Είναι τέχνη που σε πιάνει από μέσα. Αυτό δεν είναι μόνο μέταλλο. Είναι μνήμη. Είναι ο κόπος, η αγάπη, η φτώχεια, η πίστη. Όλα όσα κρατούν τον άνθρωπο όρθιο. Και τελικά, φεύγοντας από εδώ, δεν παίρνεις μόνο εικόνες, παίρνεις κάτι που σε ακολουθεί. Εμίλια, εδώ τώρα είμαστε στην πλευρά των κατσανοχωρίων. Ποια είναι τα κατσανοχωριά?
1: Τα κατσανοχωριά είναι 9 χωριά, αλλά φορτώση, όπως λέμε, η κοινότητα είναι 4 κοινότητες μικρές, των 6-8 ατόμων αυτή την εποχή. Αλλά είναι χωριουδάκια όμορφα, ωραία, παραδοσιακά και αυτά. Στο σύνολο δηλαδή 13 χωριά με αυτά τα παλιά, αλλά είναι ενωμένα μεταξύ τους. Έχουμε όμορφα χωριά εδώ. Ζούμε παραδοσιακά, απολαμβάνουμε τη φύση, τη ζωή.
0: Από το Ελληνικό είσαι?
1: Από το Ελληνικό είμαι, γέννημα θρέμα εδώ και μένω μόνιμα και εδώ στο χωριό από όταν γεννήθηκα.
0: Ισχύει αυτό που έμαθα ότι λέει τα κατσανοχώρια ονομαστήκαν κατσανοχώρια από έναν κάτσανο έμπορα, λέει, από τα Τρίκαλα, γιατί η παλιά περιοχή εδώ ανήκει όλη σε αυτό το μοναστήρι που είμαστε. Και την πούλησε το μοναστήρι στον έμπορα αυτό, έφερε εδώ με τους γιους του, με τα κοπάδια, αμόλυσε τους γιους του με τα κοπάδια σε διάφορα μέρη και όπου κάτσανε, ονομάζαν τα χωριά του όνομα. Δηλαδή, λέει, κάποια χωριά έχουν όνομα ανθρώπου. Δηλαδή, Κωστέτσι από το Κωστή, εκεί πήγε ο Κωστής. Και αντίστοιχα κάποια άλλα χωριά. Ισχύει, είναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν φήμες. Μία είναι αυτή που λέτε, είναι και άλλη μία. Ότι επειδή στα χωριά τότε ήταν ο κόσμος πολλής και ήταν περισσότεροι κτηνοτρόφοι. Και τσακώνονταν μεταξύ τους ποιο είναι το ένα το χωριό, ποια είναι τα όρια, ποια είναι οι συνοικισμοί, ποια είναι η δικαιοδοσία του καθενός. Και από τους πολλούς τσακωμούς έκατσαν χώρια μετά οι κατσάνικοι. Δυο είναι αυτές οι φήμες, τις οποίες σας τις δεχτούμε και τις δυο, γιατί οι λαϊκές παραδόσεις τα λένε αυτά.
0: Μου είπες είσαι ένα δάσκαλος και πήγαινε στα πράγματα, ε.
1: Ναι, καθηγητής ήμουν στο γυμνάσιο Λύκειου Πραμάντων, 22 χρόνια διευθυντής. Πέρα δόθηκε, κύριε Δημήτρη, από τη γέφυρα της Πολιτσάς, ακούραστος. Γιατί ήθελα να δίνω χαρά στα παιδάκια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έφυγα από το σχολείο και με κυνηγάνε τα παιδιά να μου πούν καλημέρα χαμογελαστά.
0: Δεν την βαρέθηκες ποτέ αυτή τη διαδρομή?
1: Ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος που ζεις εδώ?
1: Υπέρ, υπέρ. Εγώ το απολαμβάνω το χωριό μέρα νύχτα.
0: Το Ελληνικό πόσους κατοίκους έχει τώρα?
1: Γύρω στα 220 άτομα μόνιμα.
0: Από τα μεγαλύτερα χωριά εδώ?
1: Σχεδόν μαζί με την Πράματα είναι τα δυο μεγαλύτερα χωριά. Και σχεδόν, να σου το πω έτσι ξεκάθαρα, όλα τα χωριά σχεδόν είναι αυγουστιάτικα. Δηλαδή τότε γυρίζουν οι ξενιτεμένοι μας και οργανώνουμε τα πανηγυράκια μας. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, ενθυμούμαστε δηλαδή παλιές αναμνήσεις, ιστορίες και κάπως έτσι διάγουμε τον εφήμερο των βιών.
0: Εμίλια, πάντα έτσι γλυκός και χαμογελαστός ήσουν?
1: Πάντα, από μικρός. Και τώρα μεγάλος, γιατί έχω δει τη ζωή απλά τελείως, κύριε Δημήτρη. Η ζωή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι, και τα προβλήματα και τις χαρές και τις λύπες και τα πάντα. Γιατί όλα για τον άνθρωπο είναι. Αρκεί να έχουμε την υγεία μας και το κορμί ολόκληρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας και στο Δήμο Βουρείων Τζουμέργων. Σας ευχόμαστε να πάτε στο καλό και σίγουρα θα ξανάρθετε.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Άξον 24 στο YouTube και να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Where all rookies belong, back in school. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it. What do you got in mind?
16: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
17: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
18: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
19: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
20: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
18: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
17: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
17: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Τι.
1: Οπα. Ξανά από την αρχή το θέλουμε όλο να παίξει, όλο. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε εδώ.
0: Δεν θέλω τέτοια.
1: Δεν θέλεις τέτοια.
0: Δεν θέλω να παίζουμε κανονικά. Beat θέλουμε να γίνεται χαμός, να είμαστε εδώ πέρα πάνω. Τρελές νύχτες καλοκαιρινές, Μύκονος και τέτοια. Μύκονος, να γίνεται χαμός. Εδώ είναι ο David Guetta, θέλω να σου πω, ο DJ που κάνει την φοβερή αυτή την ορχήστρωση.
1: Ναι.
0: Έτσι, κοίτα εδώ φωτορυθμικά, κοίτα με ωραία.
1: Ωραίο, ωραία
0: συναυλία. Ωραία πράγματα, ωραία
1: συναυλία.
0: Εδώ το βλέπω όμως ντυμένο, λες και είναι με αμπέχον. Πού πάει, πότε
1: τι δώσε. Είναι μόνος μάλλον.
0: Πότε τι δώσε τη συναυλία. Εμείς μάλλον.
1: Μην κοιτάς που εμείς θα χορεύουμε το καλοκαιράκι αυτά, με τα κοκτέιλάκια. Μην κοιτάς.
0: Με ένα ελαφρύ μαγιουδάκι. Κοιτάξτε να σας πω.
1: Ναι.
0: Την έχουμε γλιτώσει. Την έχουμε γλιτώσει με τους κάψωμες, έτσι καίγονται δίπλα, εμείς είμαστε καλά ακόμα.
1: Κοίτα, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί στη Γαλλία έχουν μόνο
0: εδώ.
1: 40 εδώ, νεκρούς πάει. Μέσα σε λίγες ημέρες από αυτό το δεύτερο κύμα κάψωνα που πλήττει την Ευρώπη, μαζί με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Ό,τι και στο πρώτο κύμα. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα ποτάμια, στις λίμνες, να κάνουν μπάνιο σε χώρους που δεν υπάρχει επίβλεψη, δεν ξέρουν να κολυμπάνε και πνίγονται. Όπως και στη Γερμανία. Και εκεί 9 νεκρούς είχαμε.
0: Θέλω να σας πω, χθες έβλεπα τα γαλλικά μέσα. Είναι συγκλονισμένοι από το θάνατο δύο παιδιών, 2 και 4, που μείναν στο αυτοκίνητο για λίγο και σκάσαν τα παιδιά.
1: Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να επιβιώνουν και να ζουν με αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι, και εμείς μάθαμε μετά τον καύσο να θυμούνται οι πιο παλιοί που μας βλέπετε τώρα.
1: Με πόσους νεκρούς.
0: Με πάρα πολλούς. Άστο, κάποια στιγμή χάσαν το μέτρημα με τους νεκρούς από το 1987 και μετά το θυμόμαστε όλοι παλιοί. Να δούμε και το χάρτη εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι η κατάσταση. Είναι καλά τα πράγματα. Εδώ είναι ο χάρτης επικινδυνότητας, θέλω να σας πω. Είναι υψηλός ο κίνδυνος, βλέπουμε. Αττική, Νότια Βιωτία, Αργολίδα Κορινθία και Νότια Εύβοια. Και τα νησιά μας, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι και η Κρήτη, βλέπω αν δεν κάνω λάθος καλά, Λασίθη και Ηράκλειο. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, θέλει προσοχή, μην έχουμε φωτιές από ηλικιότητες.
1: Έχουμε φωτιές από αμέλεια, το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Ήταν εδώ χτες ο κύριος Στρατοποιός.
1: Έχουμε ξεπεράσει πλέον τις 120 συλλήψεις από την αρχή του έτους, με το 95% των συλλήψεων αυτών να είναι για φωτιά από αμέλεια. Χθες είχαμε άλλη μία σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία κατηγορείται για τη φωτιά στην Κερατέα, back to back δύο φωτιές. Κατ' εξακολούθηση θα τα δούμε και σε λιγάκι
0: και πολλά καθάριστα οικόπεδα θα τα δούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Ερίκο.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Ο Ερίκος, ναι, ωραίο όνομα.
1: Ωραίο όνομα.
0: Ναι, είναι ένα αναγεννησιακό όνομα, ξέρεις, Ερίκος, μας έρχεται την αναγέννηση.
1: Μ' αρέσει, ωραία, μ' αρέσει. Okay. Θέλω να μου πεις τα καλά νέα.
0: 100.000 δανειολήπτες. Πάμε τώρα στη θεματολογία. Με έβαλα κατευθείαν στα χωράφια τα δικά μου. 100.000 δανειολήπτες είδανε την αδικία από την κυβέρνηση να πληρώνουν τόκο στο σύνολο και λέει, τι λέτε. Πάμε να το αλλάξουμε το αυτό. Κάθε μήνα θα είναι όπως είναι κανονικά στις τράπεζες. Όσα δάνεια είναι κόκκινα και δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν, να σώσουν τα σπίτια τους αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Θα τα δούμε αναλυτικά με παραδείγματα τι γλιτώνουν. Γίνεται η δόση τόσο εύκολη και εύχρηστη, που δεν θα μείνει κανένας απ' έξω από αυτούς που χρωστάνε. Δηλαδή, πραγματικά ο νόμος Κατσέλη τώρα είναι πραγματικός νόμος που βοηθάει όλους αυτούς τους δανειολήπτες που είχαν ανάγκη και δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Έτσι, θα το δούμε σε πολύ λίγο με πολλά παραδείγματα.
1: Κανέναν απ' έξω δεν άφησε. Και ο κύριος Τσίπρας, που ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση εχθές.
0: Πώς με πήγες το θέμα. Και για πες, τι είναι μέσα.
1: Με πρόσωπα που προέρχονται από το Πασόκ, θέλω να σου πω. Και έτσι έχουν προκαλέσει και κάποιες συζητήσεις, θα πω, όχι αντιδράσεις για αρχή. Θα τα δούμε, εννοείται, αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα, γιατί τα ανακοίνωσε, θα μου πείτε, τα πρόσωπα αυτά. Καταλαβαίνετε, πρέπει να ξέρουμε και τους τομεάρχες της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Νέα πρόσωπα, άλλο σχεδόν.
1: Νέα πρόσωπα, γιατί πηγαίνουμε, οδεύουμε προς τις κάλπες.
0: Και με εκπλήξεις πολλές από το Πασόκ. Τώρα, ο Νίκος Δένδιας από το Βόλο έστειλε ένα μήνυμα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ψηλά. Λέει το εξής: είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο πολέμου, εάν και εφόσον ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας και νόμιμα δικαιώματα. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εξοπλιζόμαστε και να έχουμε τεχνολογίες αιχμής στην άμυνά μας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
1: Και πάμε τώρα στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει στα Χανιά. Βλέπουμε την τελευταία διαδρομή της άτυχης Σταυρούλας, η οποία δέχθηκε πολλά χτυπήματα και με μπουκάλι και με μαχαίρι και με κούτσουρο, το οποίο ήταν και το τελειωτικό της χτύπημα. Συγκλονίζουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας Και εγώ θα επιμείνω και στο διάλογο που έκανε ο άντρας αυτός με τη σύζυγό του που προσπαθούσαν να συγκαλύψουν το έγκλημα αυτό. Λοιπόν, όλα σε λίγο αναλυτικά με την κυρία Δημογλίδου θα δούμε τα καινούργια στοιχεία, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε το τι αλλάζει στον περιβόητο νόμο Κατσέλη. Ένας νόμος Κατσέλη που όταν πρωτοήρθε, ήμουν ρεπόρτερ στο Υπουργείο, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Καθίσαμε κάτω και λέμε αυτή είναι καθυστέρηση. Δεν είναι, λύνει κάποιο πρόβλημα. Δεν θα λύσει κάποιο πρόβλημα ο νόμος Κατσέλη. Mm-hmm. Έτσι, και καθυστέρηση στην καθυστέρηση, δικαστήριο επί δικαστηρίων. Φτάσαμε σήμερα. Σήμερα είναι η τελική απόφαση και η τελική έκβαση για 100.000 και πλέον δανειολήπτες, οι οποίοι αδυνατούσαν όσοι είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη να πληρώσουν τις δόσεις, γιατί υπήρχε πανοτοκισμός με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Να στο βάλω απλά να το καταλάβεις.
1: Ωραία,
0: έτσι.
1: Ωραία.
0: Επειδή δεν είμαστε εμείς στο νόμο Κατσέλη, το καταλαβαίνετε ότι όλοι όμως όσοι είστε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε ληστρική αντιμετώπιση με λου κεφάλαιο. Έρχεται ο κ. Πιερακάκης και τι λέει. Φέρνουμε το νομοσχέδιο και.
1: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν νομίζω μπαίνει και
0: στη Βουλή.
1: Βουλή. Και έρχεται λοιπόν να δώσει ανάσα για όλους αυτούς τους δανειολήπτες με αυτήν τη ρύθμιση, με αυτόν τον νόμο Κατσέλη, για να μειώνονται οι δόσεις και οι οφειλές και να έχουμε και ταχύτερη αποπληρωμή.
0: Με αναδρομικότητα, παρακαλώ πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν ορίζονταν στη δικαστική.
1: Σημαντικό
0: απόφαση.
1: Και αυτό.
0: Πολύ, είσαι καλά.
1: Γιατί γλιτώνεις... πιάνει χρόνια πίσω, γλιτώνεις χρήματα.
0: Γλιτώνεις πάρα πολλά χρήματα. Πάμε να δούμε και εμείς αμέσως μετά. Κάτι διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε θέμα με παραδείγματα απλά κατανοητά. Πάμε να το δούμε, το έχει ετοιμάσει ο Ραφαήλ Κάμπερ.

0: Μικρότερες δόσεις, λιγότερη τόκη και ταχύτερη αποπληρωμή φέρνει νέα ρύθμιση για δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η ρύθμιση είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις.
1: Αυτό που κάνει αυτή η ρύθμιση τι είναι? Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει την εφαρμόζω καθολικά. Δηλαδή ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το οποίο είχαμε πει. Δεν έρχομαστε δηλαδή μόνο να πούμε τι σημαίνει καθολική εφαρμογή. Πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού.
0: Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις, ο τόκος υπολογιζόταν πάνω σε ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να πληρώνει κάθε μήνα υψηλή δόση, αλλά μεγάλο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει σε τόκους και όχι στη μείωση του χρέους. Με τη νέα ρύθμιση, ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον πάνω σε όλο το υπόλοιπο της οφειλής. Θα υπολογίζεται μόνο πάνω στη μηνιαία δόση.
2: Να έχεις πάρει ένα δάνειο 80.000 και να πληρώνεις 160.
3: Θα βοηθήσει, πιστεύω.
0: Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης χρωστά 100.000 ευρώ και έχει ρύθμιση να τα αποπληρώσει σε 25 χρόνια. Με τον παλιό τρόπο πλήρωνε 500 ευρώ το μήνα. Όμως μεγάλο μέρος της δόσης πήγαινε σε τόκους. Από τα 500 ευρώ τα 300 ήταν τόκοι και μόνο 200 ευρώ μείωναν πραγματικά το χρέος. Με τη νέα ρύθμιση ο τόκος δεν υπολογίζεται πια πάνω σε όλο το δάνειο, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση. Έτσι η δόση πέφτει στα 335 ευρώ. Από αυτά τα 334 μειώνουν το χρέος και μόλις 1 ευρώ είναι τόκος. Δηλαδή κερδίζει 165 ευρώ κάθε μήνα, ενώ ταυτόχρονα πληρώνει πολύ λιγότερους τόκους και μειώνει πιο γρήγορα την οφειλή του.
4: Όπου βάσει των διατάξεων αυτών ο τόκος θα επιβάλλεται στη δόση. Ένα. Δύο, τα αναδρομικά θα επιστρέψουν στους δανειολήπτες με απομείωση κεφαλαίου.
0: Η διαφορά είναι τεράστια στο τέλος της 25ετίας. Με τον παλιό τρόπο ο δανειολήπτης θα έδινε περίπου 90.000 ευρώ μόνο για τόκους. Με τον νέο τρόπο οι τόκοι πέφτουν στα 300 ευρώ. Υπάρχει όμως και δεύτερο όφελος για όσους πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους τα προηγούμενα χρόνια. Αν κάποιος πλήρωνε ήδη μεγαλύτερες δόσεις με τον παλιό τρόπο, η διαφορά δεν χάνεται. Αναγνωρίζεται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο και αφαιρείται από το τέλος του δανείου. Αν ένας δανειολήπτης πλήρωνε για 30 μήνες την παλιά δόση, δηλαδή 500 ευρώ το μήνα, ενώ με τον νέο υπολογισμό θα έπρεπε να πληρώνει 335 ευρώ, τότε η διαφορά είναι 165 ευρώ κάθε μήνα. Σε βάθος 30 μηνών αυτό σημαίνει 4.950 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφει στο χέρι του δανειολήπτη, αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Άρα ο δανειολήπτης τελειώνει την αποπληρωμή νωρίτερα.
5: Πάμε σε μια ρύθμιση νομοθετική για την καθολικότητα της εφαρμογής για την αναδρομικότητα, δηλαδή για αυτό που αμφισβητούσαν κάπως οι τράπεζες.
0: Η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενεργή και ενήμερη δικαστική ρύθμιση, με βάση τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν αφορά υποθέσεις που έχουν ήδη κλείσει, ούτε περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης έχει χάσει τη ρύθμιση επειδή σταμάτησε για μεγάλο διάστημα να πληρώνει.
6: Μάλιστα. Σε λίγο λοιπόν αναλυτικά όλα αυτά.
7: Απλά παραδείγματα να καταλάβετε πόσα γλιτώνετε. Πραγματικά, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, τώρα.
6: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
7: Για πες μου τώρα, πλούσια, ένα δικό σου. Να σε ακούσουμε έλα εδώ. Για πάμε να σου βάλω μερικές πινελιές στον καμπά.
6: Παρακαλώ.
7: Όχι, κύριε Τσίπρα.
6: Λοιπόν, μας τα έλεγε εδώ πέρα και ο Νίκος Βέρκος ότι θα ανακοινώσει τα πρόσωπα. Θα ανακοινώσει αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, γιατί οδεύουμε προς τις κάλπες και πρέπει να ξέρουμε και ποια πρόσωπα θα βγαίνουν μπροστά. Έχουμε διάφορα πρόσωπα τώρα σε αυτόν τον καμβά που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Πρόσωπα που προέρχονται και από το ΠΑΣΟΚ.
7: Άντε.
6: Είναι βεβαίως, όπως είναι και ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, θα σου πω, ο οποίος αναλαμβάνει το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Το ίδιο ήταν και στο ΠΑΣΟΚ, θέλω να σου πω.
7: Πριν φύγει με τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Ναι, δεν είχε πάει ούτε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Σκανδάμης. Πολλά τα ερωτήματα.
7: Μαζί με τον κύριο Σαουλίδη, λέει, δίδυμο.
6: Μπράβο, τα είχαν κάνει λέει πλακάκια. Από τότε λέει με τον κύριο Τσίπρα, έτσι λένε στο ΠΑΣΟΚ. Ο αγροτοσυνδικαλιστής και TikToker, κτηνοτρόφος, ο κύριος Θωμάς Μόσχος είναι ένα από τα πρόσωπα επίσης. Νάτον, τον βλέπουμε και εδώ, νάτος.
7: Τον έχουμε φιλεξένει και εμείς τον κύριο Μόσχο.
6: Βεβαίως. Και ο κύριος Αργύρης Μπετενιώτης. Ο κύριος Αργύρης Μπετενιώτης είναι δικηγόρος. Ένα νέο πρόσωπο. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει με το ΠΑΣΟΚ. Ο μπαμπάς του.
7: Υπουργός του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια υπουργός του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μπετενιώτης. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα τα δούμε στη συνέχεια, θα τα δούμε όλα. Τώρα, το κλίμα είναι τοξικό τώρα. Μην γελιόμαστε. Είναι προεκλογική καθαρή περίοδος. Τώρα, επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τις εκλογές θα τις κάνει.
6: Το 27.
7: Το 27.
6: Καταλαβαίνετε τι, έχουμε να, τι έχουν να δουν τα μάτια μας μέχρι το 27.
7: Έρχονται τα δύο περιστατικά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου για τα προσωπικά δεδομένα. Με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα θα αποφασίσουμε η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το αν θα έρθει. Αρθεί. Πάμε να δούμε. Βεβαίως. Πάμε να δούμε και σας παρακαλώ πάρα πολύ με ποιες κατηγορίες κατηγορείται ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι σοβαρές κατηγορίες από τη βελγική δικαιοσύνη. Το κατηγορητήριο λοιπόν τι λέει.
6: Ένταξη λέει σε εγκληματική οργάνωση. Δωροληψία λέει υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και.
7: Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατά εξακολούθηση. Τι λέει ο κύριος Αβραμόπουλος τώρα και η πλευρά η νομική δικαιοσύνη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ότι όλα είναι δηλωμένα, φορολογημένα. Έχει πάρει το OK για να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη ΜΚΟ από την Ευρώπη και, έδωσε και εξηγήσεις. Όχι εξηγήσεις. Αποδέχτηκαν ότι, κοίταξε να δεις, πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι κοιτάξτε, κύριε, αυτό γινόταν στην εταιρεία και τώρα δεν θέλω να συνεχίζω.
6: Ήταν, λέει, ενήμερη και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
7: Για να μπει, ζήτησε άδεια και του Πανεμπέ στην Επιτροπή. Τώρα, γιατί διευρύνεται όλο αυτό, τι έχουν βρει.
6: Πάντως τώρα, με αφορμή αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται τα τελευταία 24 ώρα, καταλαβαίνετε ότι οι καυγάδες δίνουν και παίρνουν. Πάρτε μία γεύση. Έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
7: Η Τζένι Κωνσταντακίδου.

0: προεκλογικό κλίμα που παραπέμπει στις θυελλώδεις συγκρούσεις της δεκαετίας του 80 κυριαρχεί τα τελευταία 24 ώρα, με τις μετοπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών των κομμάτων να είναι φόλης της ύλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν λείπουν και οι προσωπικές αιχμές που έχουν ως στόχο την προσβολή και την ηθική μείωση εκείνου που τις δέχεται.
1: Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε, μην το δίνετε σε εμάς.
2: Το στυλάκι αυτό αλλού.
1: Εντάξει,
2: εμένα λέγανε δολοφόνο, δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
1: Μου μιλάς στον Ενικό.
2: Σου μιλάω στον Ενικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
1: Να μην μου μιλάς στον Ενικό.
2: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
1: Είσαι αγενής.
2: Εσύ να μάθεις.
1: Δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, είσαι ευγενικός.
2: Να δεν έχεις
1: μάθει οικογένειά σου, είσαι ευγενικός.
2: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
1: Εδώ δεν θα
2: πουλάς τσαμπουκά. Λοιπόν, όταν μας λέγατε δολοφόνους,
1: να πας στην Ανίτα πάλι για να πουλάς τσαμπουκά, που σου να τα πουλιάζεις.
0: Στο ίδιο πλαίσιο των οξύτατων δηλώσεων εντάσσεται και η νέα επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα μέσω του Άξιον 24 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης κατά του Δημάρχου Αθηναίων, γεγονός που προκάλεσε με τη σειρά του την αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά.
3: Δεν μπορώ να ασχολούμαι με το περιθώριο, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι περιθωριακά από ένα σημείο και μετά για τη βαριά πολιτική κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Ο κύριος Δούκας δεν είναι καν βουλευτής. Λοιπόν. Από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
4: Δήμαρχος είναι εκλεγμένος.
3: Προφανώς, όπως πάρα πολύ. Έχουμε 340
4: εκλεγμένους δήμαρχους. Το τίποτα και η λέξη περιθώριο δεν είναι πολιτική χαρακτηρισμή.
3: Επιτρέπει.
0: Την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών σε δικαστικές υποθέσεις στην πορεία προς τις κάλπες. Το ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου αλλά και η είδηση της καταδίκης της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου πυροδότησαν την οξύτατη κριτική του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που ταύτισαν τις δύο υποθέσεις.
4: Δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι μια εικόνα που την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και το ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
5: Νομίζουμε ότι αν το πάρουμε και σε συνδυασμό με την εξέλιξη που είχε τη δικαστική στην υπόθεση της κυρίας Σιμακοπούλου, αλλά και με όλα όσα έχουν προηγηθεί, με τις δικογραφίες του ΠΚΠ 1, το sequel του ΠΚΠ 2 και όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μια τοξική εικόνα.
6: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα. Ανοίγει όμως ένα μεγάλο ζήτημα και ζήτημα μείζονος σημασίας για τη χώρα μας. Τη λειτουργία των ΜΚΟ, στις οποίες από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα τα οποία μισθοδοτούνται κιόλας.
0: Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αναφέρει πως οι απαντήσεις θα δοθούν από τη δικαιοσύνη.

0: διεξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σημακοπούλου.
1: Εγώ δεν λέω να μην ελέγχονται όλα. Καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και όλα τα στελέχη της να πάνε στη δικαιοσύνη. Πληρώνουμε το πολιτικό όμως βάρος. Και μετά όταν αρχιθούνται υποθέσεις, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
2: Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης αναμένεται να εισηγηθεί την άρση ασυλίας του στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.
3: Θα πάει να καταθέσει ο άνθρωπος στις Βρυξέλλες, αν τελειώνει όλη αυτή η υπόθεση, εφόσον είναι αθώος, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλά δεν το περιμένα στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν,
4: ναι, τους έπιασαν λίγο στον ύπνο.
3: Λέει λίγο στον ύπνο, ναι. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το γεγονός που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά όλη την Ελλάδα, με τη στιγερή δολοφονία της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τον Σκοπιανό, ο οποίος βλέπετε εδώ τα πλάνα μας, μεταφέρεται με παρουσία πάνωπλων αστυνομικών, τους βλέπεις εδώ, είναι άντρες και των ΕΚΑΜ μέσα, με γελέκα κτλ. Που δοκιμάστηκε στα δικαστήρια.
4: Βεβαίως, όσοι ήταν συγκεντρωμένοι εκεί άρχισαν να φωνάζουν κατά του. Έτσι έλεγαν πολλούς χαρακτηρισμούς τώρα για τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος...
3: Τι άνθρωπος
4: και με πόσο μίσος δολοφόνησε την άτυχη γυναίκα.
3: Στα νεότερα τα οποία έρχονται είναι η συνομιλία με τη γυναίκα του που προσπαθεί, τη σύζυγό του, την νόμιμη, έτσι, που προσπαθεί να τη βγάλει λάδι, ότι εγώ δεν θέλω να μπλέξω με αυτή την ιστορία. Έχουμε βάλει δικηγόρος, του λέει, άλλη μη στεναχωριέσαι.
4: Φοβάμαι, λέει, και κρύβομαι όταν τον ρωτάει η γυναίκα του πού είναι και τι κάνει και πού βρίσκεται, γιατί η γυναίκα του, το ξαναλέμε, δούλευε σε τουριστική επιχείρηση στην Γάβδο. Μην ανησυχείς, του λέει, 2-3 δικηγόρους έχουμε βάλει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Χαρακτηρίζουν και... Με αισχρά λόγια τη γυναίκα αυτή που είχε χάσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή της λίγες ώρες νωρίτερα.
3: Και η αστυνομία ψάχνει να βρει ακόμα και τώρα το κίνητρο, γιατί αυτή εδώ η γυναίκα βασανίστηκε. Κάτι ήθελε να αποσπάσει, κάποια λόγια, κάποιο μυστικό, κάτι δεν ξέρουμε τι. Βασανίστηκε. Η αστυνομία προσπαθεί να καταλήξει στο κίνητρο.
4: Και ο 43χρονος δράστης μάλιστα την κατηγορεί κιόλας στην απολογία του. Αυτό είναι που μας γυρνάει το μυαλό.
3: Χριστίνα Γκίκα, το ρεπορτάζ.
2: Με αποδοκιμασίες, Αλεξής Φερογιλέκο και ισχυρή αστυνομική παρουσία, ο καθομολογίας Σκοπιανός δολοφόνος της Σταυρούλας πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Χανίων. Έξω από τα δικαστήρια ήταν συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο αδερφός της 45χρονης, ο οποίος συντετριμμένος ξέσπασε κατά του 43χρονου ενοικιαστή.
5: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ, σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Και τον θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε.
2: Ο αδερφός κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του 43χρονου, η οποία μίλησε για την 45χρονη και το σενάριο περί ερωτικής σχέσης με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Σε φωτογραφίες ντοκουμέντου από κάμερα ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, καταγράφεται για τελευταία φορά η 45χρονη Σταυρούλα. Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να κινείται πεζή στις 4:18, κρατώντας σακούλες με ψώνια στα χέρια και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία, όπου στις 30 Μαΐου βρήκε τραγικό θάνατο από τον Σκοπιανό ενοικιαστή.
6: Την έδεσε, τη φίμωσε, τη χτύπησε με μπουκάλια αρχικά, τη μαχαίρωσε μετά. Όταν είδε ότι είναι ακόμα ζωντανή, τη χτύπησε με κούτσουρο.
2: Ο θάνατος της 45χρονης Σταυρούλας ήταν μαρτυρικός. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η σωρός που βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κεφάλι, και ο θάνατός της αποδίδεται στο χτύπημα από θλόν όργανο, δηλαδή το κούτσουρο που χρησιμοποίησε ο δράστης.
7: Έφερε όντως κατάγματα κρανίου και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που είναι και η τελική αιτία θανάτου, προκληθεί από θλόν όργανο. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν πρόκειται περί τεμάχιου ξύλου ή κάποιο σίδερο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Στον 43χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και ενταφιασμός χωρίς άδεια. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή. Σήμερα πάντως ο Σκοπιανός απολογήθηκε για την παράνομη καλλιέργεια κάναβη στο χωράφιο που εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης.
8: Δεν δουλεύτηκαν περιοριστική όρη, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα κάθε 15 μέρες.
2: Η κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας πρόκειται να γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Βαρύπετρο.

0: Με την κυρία Δημογλίδου. Σε λίγο, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στα υπόλοιπα του αστυνομικού δελτίου που μόνο είδηση. Εγώ το λέω, πια δεν είναι είδηση αυτά.
1: Ποιο, η ρευματοκλοπή.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Πόσα κυκλώματα ξεσκεπάζονται.
1: Ακούστε. Είναι αυτά που βρίσκει η αστυνομία. Δεν ξέρουμε πόσα έχουν φάει μέχρι τώρα από τη δουλειά που κάνανε. 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του ελληνικού δημοσίου, βέβαια είναι γύρω στα 400, θέλω να σου πω. Από 100 και πλέον εμπλεκόμενους σε κύκλωμα ρευματοκλοπών. Πειράζανε τους μετρητές, παρακαλώ πάρα πολύ. Πηγαίνανε στους μετρητές, τους πειράζανε. Η αστυνομία έκανε συστηματική δουλειά, τους βρήκανε, τους έχουν συλλάβει. Έξω θα είναι σε λίγο. Αλλά όλα αυτά τα χρήματα τα πληρώνουμε εμείς μέσα από τους λογαριασμούς. Υπάρχει ένα τέλος ειδικό για να πληρώσουμε αυτή τη ζημιά.
0: Όλη την Ελλάδα δρούσε το κύκλωμα αυτό, έτσι. Στη μισή χώρα.
1: Τον έπαιρνε τηλέφωνο και ερχόταν και σου πήραζε
0: το μετρητή.
1: Γιατί δεν είναι αυτόματος ο μετρητής, δεν είναι ο σύγχρονος ηλεκτρονικός που δεν πειράζεται, είναι ο παλιός,
0: η παλιή. Ναι.
1: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, το έχει η Μαρίζα Ελληναδράτου με κάθε λεπτομέρεια.
2: Ζημιά μαμούθ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να προκάλεσε στο ΔΔΕ το οργανωμένο κύκλωμα ρευματοκλοπών. Τα μέλη της Σπύρας κατάφεραν να παραποιήσουν περισσότερους από 600 μετρητές ρεύματος σε σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Αποτελούσε κοινό μυστικό η ρευματοκλοπή σε όλη τη χώρα. Βλέπετε ότι έχει λάβει χώρα και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπου εκεί μιλάμε για μεγάλη απώλεια εσόδων από τη ΔΕΗ. Και όταν μιλάμε για τόσα άτομα, για 105 άτομα, σημαίνει ότι έχει πάρει έκταση και σε πάρα πολλές οικίες. Όπου οι εν λόγω κύριοι πήραζαν τους μετρητές της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα είτε αυτοί να μην γράφουν καθόλου, είτε να γράφουν πιο αργά, δείχνοντας λιγότερες μονάδες από αυτές που κατανάλωναν πραγματικά.
2: Η γιγαντιέ επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΔΔΕ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε διάφορες περιοχές της χώρας και πέρασαν χειροπέδες στα τρία βασικά μέλη του κυκλώματος, σε Ωραιόκαστρο, Αμπελόκηπους και Νικόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι πείραζαν τους μετρητές και αλίωναν τις ενδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, πραγματοποιώντας ουσιαστικά εκτεταμένες ρευματοκλοπές. Μάλιστα, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ότι διέθεταν πιστοποιημένες γνώσεις ή επαγγελματική ιδιότητα ηλεκτρολόγου.
4: Η σημερινή μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και του ΔΔΕ αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα ρευματοκλοπών με δράση σε όλη τη χώρα. Η ζημιά ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουμε 3 συλλήψεις και περισσότερα από 105 άτομα να περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Η παραβατικότητα αυτού του είδους επιβαρύνει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Η μάχη κατά της κλοπής ενέργειας είναι ζήτημα νομιμότητας, ασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
2: Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Κι άλλο λαβράκι έχουμε από την ΑΔΕ.
1: Τι έκανε, τι βρήκε.
0: Κατασκευαστική.
1: Πόσο.
0: Με τζίρο, ξέρεις πόσο.
1: Πόσο.
0: Τρία
1: ευρώ. Καλά βρε, Θεόφοβη.
0: Ναι.
1: Τρία ευρώ πήγατε και δηλώσατε. Με το που το είδαν αυτό κατευθείαν και χτύπησε το καμπανάκι στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Είναι από τις μόνες ανεξάρτητες αρχές που κάνει πολύ, πολύ σοβαρή δουλειά και μαζεύει τη φοροδιαφυγή. Τους
0: είπαμε,
1: για έλατε εδώ να δώσετε δικαιολογίες.
0: Ναι. Να δώσετε εξηγήσεις. Αν κάτι έχουμε καταλάβει τους τελευταίους μήνες, είναι ότι τίποτα δεν μένει κρυφό.
1: Τα πρώτα που βρήκαν από το μαύρο χρήμα της συγκεκριμένης κατασκευαστικής είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζουν την έρευνα να δούνε πού έχουν πάει και πού έχουν ξεπληθεί τα βρέα Θεόφοβη. 3 ευρώ τζιρό. Τι φτιάξανε με 3 ευρώ, τι κατασκευάσανε με 3 ευρώ, ένα σπιρτόκουτο.
0: Ούτε λοιπόν, το θυμάσαι παλιά που είχαν στις διαφημίσεις τα παιδικά
1: τα σπιτάκια
0: και τα Lego και
1: ναι.
0: Ούτε αυτά δεν φτιάχνεις με 3 ευρώ.
1: Άμα είναι κατασκευαστική να κάνουμε και εμείς με τα παιδιά. Λοιπόν, Νικόλα, για άλλα κοντά. Έλα, Νικόλα, να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες μας σιγά σιγά. Να δούμε πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των εφημερίδων καταγράφουν την επικαιρότητα. Είσαι έτοιμος να πεις την καλημέρα σου στο τηλεοπτικό σου το κοινό. Μπράβο, τι ωραία που το λες. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, παρακαλώ πάρα πολύ, νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Επιστροφές στους κληρονόμους το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, έτσι, επειδή λέει πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20 από τις 370.000 που ήταν πέρσι οι τυχεροί, τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατήοντες, οι επόμενοι οι οποίοι μένουν, και ακραία, δείτε το αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το συζητήσουμε σε πολύ λίγο, δείτε το αυτό. Αποπλισμένα τουρκικά 16, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2023 με άγρια αερομαχία. Σηκωθήκαν οι δικοί μας, βγάλαν έξω. Έτσι.
0: Και το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά στο Αιγαίο.
1: Τι πάνε να κάνουν τώρα,
0: Εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής είναι αυτό, με δωρεές από ιδιώτες. Κλειδί η ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ, του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Δείτε εδώ, ανησυχία λέει για το φλερτ Καϊρού Άγκυρας και η στάση της Αθήνας. Επίσης ενδιαφέρον θέμα. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη λέει του Γραφείου Προϋπολογισμού.
1: Πάμε στο οικονομικό της Καθημερινής. Καμπανάκι από Τράπεζα της Ελλάδος για κλιματική αλλαγή και υπερτουρισμό απειλούν τη βιωσιμότητα, υποβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα και προϋπόθεση ανάπτυξης, μας λέει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, ένας από τους πιο έξυπνους επιχειρηματίες της χώρας, θέλω να σας πω, και μια μορφή του οικονομικού περιβάλλοντος, είναι η κυβερνησιμότητα, η ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων. Είναι το πρωταρχικό ζητούμενο για τους επιχειρηματίες. Έτσι, αυτό από τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια του νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου. Η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά στη ρευματοκλοπή, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα. Στρώνει νάρκες στον διάδοχό του ο Στάρμερ στη Βρετανία και όπου έχουμε πολλές εξελίξεις. Το κτηματολόγιο, είχαμε και μήνυμα από τον Πρωθυπουργό εχθές σε μια παρουσίαση, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, το ακατόρθωτο, μετά από 200 χρόνια επιτέλους έχουμε ψηφιακό κτηματολόγιο. Δείτε εδώ, ακραίος καύσωνας, αυτό που σας λέγαμε, λιώνει την Ευρώπη. Τι είναι ο θερμικός στόλος, θα τα συζητήσουμε και σε λίγο με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Γιατί το βλέπει μαύρο, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Δεν είναι μπάλωμα, είναι τεράστια ανάσα. Διαβάστε σωστά τι ακριβώς κάνει και μην απογοητεύουν τον κόσμο.
0: Ναι. Εφημερίδα απογευματινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική πρωτοβουλία που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Επίσης, το καφενείο που απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ.
1: Οπα, ναι,
0: εναλλακτική είναι. Πρόταση είναι στο Σταύρος Νιάρχος, πάρα πολύ όμορφο. Δουλειά σε 55 άριδες και αμαία μέσω δύο νέων προγραμμάτων από τη ΔΥΠΑ. Και επίσης χρηστικό θέμα, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Το ανακοίνωσε χθες η κυρία Ζαχαράκη.
1: Λόγω έλλειψης παιδιών,
0: ακριβώς.
1: Λόγω έλλειψης παιδιών, που έχουμε φτάσει. Μανιφέστο. Έρχεται εδώ, ανάσα για χιλιάδες, λέει, οφειλέτες, νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τώρα γίνεται πραγματικός ο νόμος Κατσέλη. Και κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο των Βρυξελών. Στα όρια του γελίου, το ένταλμα για Αβραμόπουλο. Τον κατηγορούν για έσοδα παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, αυτά τα έσοδα έχουν φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση σήμερα.
0: Όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, θετική εξέλιξη από τον Υπουργό Οικονομικών Ρυθμίσης του Δανείου, από το Υπουργείο.
1: Κερδισμένη και χαμένη της νέας δίνησης για τον νόμο Κατσέλη. Δεν υπάρχει κάποιος χαμένος, λέμε και πάλι. Τους πιάνει όλους. Ωραία, μας λέει η Δημοκρατία. Διαβάστε καλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, συνάδελφοι. Μην απογοητεύετε τον κόσμο.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, απεργιακός κλείος σε κυβέρνηση. Κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις ένσημα υγεία. Σήμερα έχουν απεργία.
1: Ναι.
0: Όσοι εργάζονται στον κλάδο των κατασκευών, στον επιστημισμό και στον τουρισμό, γάλα, τρόφιμα, ποτά και στις περιφέρειες έχουν κινητοποιήσει το κέντρο της Αθήνας. Υπομονή σήμερα, γιατί θα έχουν και,
1: ναι,
0: και πορείες.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε υπομονή εκεί στην πλατεία Κλαθμών.
1: Ρύθμιση οξυγόνα για τα κόκκινα δάνεια, μας λέει κόντρα. Με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική σχέση, αυτό που σου έλεγα πριν,
0: ναι.
1: Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι στο συνολικό χρέος των δανειοληπτών.
0: Εφημερίδα Λόγος, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί σε όλα τα πρωτοσέλιδα ο νόμος Κατσέλη και η ρύθμιση. Ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση του νόμου Κατσέλη.
1: Πάμε στην εφημερίδα Political. Ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες από τον Κυριάκο Πιερακάκη και αναλυτικά τα παραδείγματα από τα οποία μας δίνει η Political.
0: Θα τα δούμε και εμείς σε λίγο. Ναι. Εφημερίδα Εσπρέσο. Πιατά σε βάσο τους νεκρούς. Πόλεμος τους Μαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό, οργή του σκηνοθέτη για τις παρέες του Κολονακίου.
1: Τι έχει γίνει εκεί, αυτό να βασικά
0: δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Μάλιστα. Και νέα ζωή μετά τη γωγό μας, λέει η εφημερίδα Star. Απόφαση του Δέλα ένα μήνα μετά το θάνατο του Μαστροκώστα. Οι σκέψεις να εγκαταλείψει την Ελλάδα ακολουθώντας την κόρη του. Στην Κύπρο ετοιμάζεται να πάει για σπουδές στην ιατρική Βικτόρια και θα ακολουθήσει και ο Τραγιανός Δέλας. Προφανώς θα βρει και δουλειά εκεί. Στο χώρο το δικό του, στο χώρο της προπονητικής.
0: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες, λέει COVID-19. Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. Σε δύσκολη θέση, λέει ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσεθ, για τις μίζες του πρώην υπουργού μεταφορών. Στο στόχο στρομπαίνουν και τρεις Έλληνες πολιτικοί.
1: Καλά.
0: Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρίκη και τον Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Θα πάμε αργότερα στις αθλητικές, αν προλάβουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σπύρο, βρίσκεσαι εκεί στο εργοστάσιο, πραγματικά για να σε βλέπουμε τη μάσκα. Πόσο δύσκολο είναι το θέμα της ατμόσφαιρας εκεί, τι έχει καεί, πλαστικά καίγονταν. Πες μας, παρακαλώ πάρα πολύ, ποια είναι η εξέλιξη, είναι στο εργάλειο, στο εργοστάσιο πλαστικών που καίει από χθες.
5: Καλή σας ημέρα. Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχουν πυροσβέστες που επιχειρούν μέσα στο κτίριο αυτή την ώρα γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο καθώς έχει καταρρεύσει από χθες 3 με 4 φορές. Έχουν καταρρεύσει διαφορετικά τμήματα της οροφής, της σκεπής. Μάλιστα τη στιγμή της κατάρρευσης, της αρχικής κατάρρευσης υπήρχαν 4 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν ακριβώς από κάτω και ως εκ θαύματος δεν σημειώθηκε κάποιος πολύ σοβαρός τραυματισμός. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, τη στιγμή που στο κτίριο βρίσκονταν περίπου 30 εργαζόμενοι. Όταν διαπίστωσαν τους καπνούς, ξεκίνησαν να απομακρύνονται από το χώρο χωρίς να αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός. Ενώ επιτόπου μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας που έχουν αποκλείσει όλον τον δρόμο. 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα επιχείρησαν χθες, 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν. Φοράμε τις μάσκες γιατί αναδύθηκαν πολύ επικίνδυνοι ρήποι από το συγκεκριμένο κτίριο. Η ατμόσφαιρα μέχρι και αυτήν την ώρα είναι αποπνικτική, καθώς πρόκειται για μια εταιρεία, ένα εργοστάσιο στο οποίο κάηκαν μεγάλες ποσότητες πλαστικών ειδών, κεριών, τουριστικών ειδών. Και ως εκ τούτου υπάρχει και κίνδυνος και για αναπνευστικά προβλήματα. Βλέπετε το νερό που πέφτει μέσα από το κτίριο. Είναι από τις επιχειρήσεις των πυροσβεστών. Σχεδόν για μία μέρα είναι στο σημείο και επιχειρούν. Έχουν κλείσει τις 16 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχώς ανανεώνονται οι δυνάμεις των πυροσβεστών. Προσπαθούν να μπαίνουν σε κοντινά σημεία στο κτίριο, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν
1: Σπύρο,
5: από
1: τι
5: μέσα,
1: καίει, τι όπως είχε, είδαμε τι και υλικά πριν. Ήτανε.
5: Είναι ένα εργοστάσιο που είχε τουριστικά είδη. Ναι. Υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν είδη για διακοπές με πάρα πολλά πλαστικά. Τώρα το πώς ακριβώς ξεκίνησε η πυρκαγιά παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής. Το σίγουρο είναι ότι θα τραβήξει κι άλλο αυτή η διαδικασία εφόσον δεν μπορούν οι πυροσβέστες να έχουν άμεση εικόνα της πυρκαγιάς. Υπάρχουν πάρα πολλές αναζωπηρώσεις.
1: Σωστά. Και υπάρχει και ένα ερώτημα,
5: είναι χαρακτηριστικό.
1: Υπάρχει και ένα ερώτημα. Αν υπήρχε επαρκής μονάδα πυρανίχνευσης πρώτον και δεύτερον πυρασφάλειας, γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχουν μπέκ εφόσον υπάρχουν τόσο
0: Έφλεκτα υλικά
1: βεβαίως.
0: Ναι,
1: αυτό μου κάνει από χθες εντύπωση. Αν έχουν λειτουργήσει όλα αυτά, θα τα διερευνήσει όλα η πυροσβεστική τώρα.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Να δούμε τι ακριβώς και ποιες ήταν οι συνθήκες. Ωστόσο, Σπύρο, όσο μας δίνεις την εικόνα, πάμε και σε μία άλλη εξέλιξη που είχαμε για την φωτιά που μας έλεγες. και προχθές που είχαμε στην Κερατέα, έχουμε τη σύλληψη μιας 43χρονης.
5: Μια 43χρονη γυναίκα η οποία ομολόγησε ότι έβαλε τις δύο φωτιές που σημειώθηκαν με διάστημα 19 λεπτών προχθές το πρωί στην Κερατέα, στις 11:05 η πρώτη, στις 11:24 η δεύτερη, και προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αξιοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανακριτική διαδικασία, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία κατά την ανάκριση ομολόγησε τις πράξεις της. Να πούμε ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της κάνει λόγο για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση και αναμένεται να επιληθούν οι εισαγγελικές και ανακριτικές και δικαστικές αρχές.
1: Σπύρος, αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Πάμε και στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Για μια υπόθεση από την Θεσσαλονίκη συνελήφθη γυναίκα που μαχαίρωσε το σύζυγό της. Έλα να σε ακούσουμε, Αλεξάνδρα, πώς έχει αυτή η ιστορία.
6: Στη σύλληψη μιας 29χρονης Θεσσαλονίκη προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Να αναφέρουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο διαμέρισμά του λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης, όταν για ασήμαντο λόγο η 29χρονη γυναίκα τραυμάτισε 24χρονο σύντροφό της με μαχαίρι στο θώρακα. Να αναφέρουμε ότι ήρθε μέσα στο συνοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται ακόμα. Μετά το περιστατικό, η γυναίκα, η οποία έχει καταγωγή από τη Ρουμανία, έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, να πούμε ότι κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για ενδοοικογενειακή βία.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε λοιπόν και την υπόθεση αυτή. Παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Συνέχεια. Θα σας συναντήσουμε και αργότερα. Πάμε και εμείς να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Θα περάσουμε στον αθλητικό τύπο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κόκκινο πρωταθλητή, παρακαλώ πάρα πολύ. Νικόλα, τι θα ψώνεις, λέει, με 250 εκατομμύρια. Καυτός, λέει ο Άμραμπατ, είναι ο παίκτης συμπατριώτης του Ελκαμπή.
0: Ναι, όνομα θα μας βάλετε τώρα.
1: Άμραμπατ. Γιατί δεν είναι δύσκολο. Έτσι. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή.
0: Εφημερίδα Φως των Σπορ έδωσε απαντήσεις. Συνήλθε η Πορτογαλία από την Γκέλα με τον Κογκό και ξεμπούκωσε, λέει, και ο Κριστιανό Ρονάλντο με 2-0. Σκοράροντας, λέει, στο 6ο μουντιάλ της καριέρας του. 5-0 με το Ουσμπεκιστάν.
1: Το έβλεπα.
0: Και προσέχει για να έχει σε επαγρύπνηση ο Ολυμπιακός για Μοντέρο λόγω της πράσινης φημολογίας.
1: Η θεή, λέει, του Μαϊάμι, και βάζει εδώ τον Μέση και από την άλλη τον Αντετοκούμπο. Έχουμε κι εμείς. Τον Μέση μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά είναι 2-10 πόσο είναι ότι το κούμπο σε ύψος που πήρε χτες την τεράστια αυτή μεταγραφή. Πέρα. Μπράβο.
0: Σαν εμένα.
1: Τι?
0: Σαν εμένα.
1: Ναι.
0: Live Sport. Παλάτι όνειρο, λέει. Το παρουσιάζει, θα παρουσιαστούν τα σχέδια του Ολυμπιακού για τον νέο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Είπαμε ότι θα αυξηθούν οι θέσεις και είπε το ναι, προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράι. Έτοιμος, λέει,
1: Πεκτούρα,
0: να πάει
1: μεγάλη.
0: Άμεσα στο Απελντρόουν, ο σπουδαίος Ολλανδός στόπερ. Τα είπα καλά όλα.
1: Λοιπόν, όποιος προλάβει, λέει, τα διαρκείας από σήμερα σε ελεύθερη πώληση για την ΑΕΚ και αναμένεται χαμός, καθώς η συζήτηση του κόσμου είναι μεγάλη. Λογικό είναι αυτό, πρωταθλητές είναι. Αναμένεται να έχουν και φέτος μια πολύ πολύ καλή παρουσία. Αυτά λοιπόν και με τα αθλητικά μας.
0: Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θέλω να τα ακούω.
0: Summer giveaway. Πόσες μέρες έμειναν? Την άλλη Τρίτη, εδώ με τον Νίκο, θα κάνουμε παρέα τη μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο διαγωνισμό από τα καταστήματα Καρόνης. 2.000 ευρώ το πακέτο αυτό το καλοκαιρινό.
1: Τι περιέχει? Πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, κλιματιστικό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ψισταριές, ανεμιστήρες οροφής.
0: Τι θέλεις? Να δροσιστώ, να δροσιστώ.
1: Ό,τι θέλετε έχει, τα πάντα έχει μέσα αυτό το πακετάκι. Ένας τυχερός ή μία τυχερή που θα σκανάρει εκεί, που λέει σκάνουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Που βλέπετε στην οθόνη μας. Λοιπόν, θα κάνει τα δώρα αυτά δικά του στις 30 του μηνού του νου.
0: Παρακαλώ να δώσω και το σκονάκι, να μπείτε όλοι.
1: Όλες τα σκονάκια είσαι
0: εργαημένο. Να κάνετε.
1: Μπείτε εδώ, καημένου, παρακαλώ.
0: Για μπείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Action 24.
1: Δείξε εδώ στην κάμερά σου, εκεί
0: Νίκο
1: στην κάμερά σου. Έλα,
0: δείξε Νίκο, εδώ, είναι
1: δείξε
0: ο διαγωνισμός μας.
1: Σκονάκια είσαι.
0: Μπείτε, δηλώστε συμμετοχή και εδώ. Το Instagram του Action 24, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να ξεπεράσουμε το προηγούμενο ρεκόρ. Μαριάννα, κάνε και εσύ δουλειά.
1: Πάμε, διάλειμμα.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
4: What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Τι έγινε, βρε Νίκο μου, τι έπαθες. Μου τον πονέσετε τον Νίκο καλυμάνι. Μου πρωί-πρωί, παιδιά, και πονάει έτσι κι αλλιώς.
1: Δώσε καλυμάνι τώρα, αφήστε με εμένα τώρα. Δηλαδή, αυτό, είσαι στο μπουζούκι τώρα, αυτό και το ακούς.
0: Ναι.
1: Δεν σου κόβεται όλο αυτό, δεν είσαι... Νταλιαδιάρης, δεν σου βγαίνει, ρε παιδί μου, από μέσα σου.
0: Ο Νταλκάς.
1: Άκου, την άκου, στίχο, άκου, στίχο, καλυμάνι. Για το μεταξύ, να σας πω κάτι, μου βάζετε τέτοια ραγούδια τέτοια ώρα. Φέρτε τα πανέρια με τα λουλούδια.
0: Πανέρια θες εδώ πρωί-πρωί, παιδί μου, φέρνει. Θα το πληρώσεις όσο κάνεις στην αγορά ή θα το πληρώσεις όσο κάνεις στο μπουζούκι.
1: Από το κρεμάκι θα τον πάρω. Από την κεντρική αγορά.
0: Για να ξέρουμε, Νίκο μου.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους και όλες. Να δούμε λίγα, παρακαλώ πάρα πολύ, τον τρόπο επικοινωνίας. Κρατήστε από κάτω χαλάκι, γιατί δεν κατάλαβα. Έτσι, 2-10-7-0-7. Μουσική ελληνική εκπομπή είμαστε.
0: Μουσική ελληνική εκπομπή και ενημερωτική κάπου-κάπου. Ναι. Γι' αυτό στέλνετε τα email σας με τις καταγγελίες σας. Μήπως κάνουμε κανένα θέμα δηλαδή. Στο info-taxion24.gr.
1: Όχι, μας δίνουν αρκετά θέματα.
0: Βεβαίως,
1: μπράβο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας βλέπετε και που πηγαίνει η τάση. Δεν είναι τα βαριά, τα πιο λεπτά και τα πιο χρήσιμα για εσάς. Instagram, TikTok έχουμε, παρακαλώ πολύ. Action 24 Newsroom.
0: Και Facebook και έξω, Action 24 TV, μας βρίσκεται εκεί, μας κάνετε follow και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
1: Πάμε να φύγουμε μετά από αυτό,
0: το
1: μετά από καλημάνι. Πάμε.
0: Θα σαλπάρει σε λιγάκι.
1: Πού θα πάει?
0: Πάει.
1: Έλα, Αλεξάνδρα, πού πας?
0: Για Πειραιά.
1: Πού πας, Αλεξάνδρα?
2: Καλή σας μέρα, εγώ πάω Πάρο, βλέπω και τα κορίτσια. Καλημέρα, κορίτσια.
1: Γεια σας, κορίτσια.
2: Καλημέρα. Πάρο.
3: Πόσες μέρες θα κάτσουμε?
2: Πέντε.
3: Είμαστε μετά από Πανελλήνιες.
2: Ναι.
3: Πώς τα πήγαμε?
2: Πολύ καλά. Περιμένουμε αύριο τώρα.
3: Αύριο τα αποτελέσματα είναι?
2: Ναι, ναι.
3: Να ρωτήσω, στην Πάρο τώρα 1, 2, 3, 4, 5, πάμε να ξεκουραστούμε, να διασκεδάσουμε.
2: Διασκεδάσουμε.
0: Να κουνήσουνε μαντήλι πάνε καλέ.
3: Έχουμε φέρει αρκετά μαγιό.
2: Πολλά.
3: Ναι, ναι.
1: Γιατί
3: έχετε
1: μαγιό?
3: Πάρει μικρές βαλίτσες, πολλοί φίλες μου. Πόσες μέρες είπαμε ότι πάτε?
0: Πέντε.
3: Πέντε μέρες, αυτή είναι η κατάλληλη βαλίτσα και για μένα. Αγόρια.
2: Μόνες μας. Με τις φίλες.
3: Έτσι.
1: Τι?
3: Τα έχουμε αφήσει σπίτι,
2: ναι, ναι, ναι. Τώρα
1: τα βρουν εκεί, βρε Αλεξάνδρα.
3: Λίγο.
0: Δεν χρειάζονται αγόρια για να περάσεις καλά.
3: Καλά
0: να
3: περάσετε.
0: Με τις φίλες σου, κορίτσο παρέα.
1: Κορίτσο παρέα, θα βρουν εκεί, θα βρουν εκεί.
3: Πιο καλά θα περάσουν τα κορίτσια μόνα τους, παρά να είχαν και αγόρια στην παρέα. Θα ήταν μεγαλύτερος
1: παιδιάς. Έλα τώρα, έλα τώρα. Ωραίο πράγμα είναι να είσαι συντροφικός, ωραίος, να κάνεις
0: την παρέα. Ναι, αλλά κάνουν διακοπές τώρα τα κορίτσια αυτά.
1: Εντάξει,
0: πάνε να ξεδώσουν,
3: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε εμείς, δεν είμαστε.
5: Good morning.
6: Good morning.
5: Where did you go?
6: To Paros.
5: How many days?
6: 4 days.
5: 4 days. What do you love more in Greece? You like the food, the sun?
6: Sun, the food, the sea? And the people, they're very, very kind.
1: And?
5: Thank you very much.
6: Much friendlier than in other countries, to be true.
5: Thank you. Have fun.
6: Thank you.
3: Για να δούμε και εδώ δύο παιδιά.
1: Δεν καταλάβαμε την πληροφορία. Τι ήθελε να μας πει στο τέλος, δεν καταλάβαμε, Αλεξάνδρα.
7: Γιατί είμαστε από το πρωί.
3: Πού πας?
7: Αντίπαρο.
3: Για κάμπι και οι διακοπούλες τώρα.
7: Διακοπούλες.
3: Πόσες μέρες θα κάτσεις?
7: 4-5 μέρες.
3: Ήρεμες διακοπές. Σε βλέπω εδώ πέρα.
7: Θα δείξει.
3: Κοπέλες.
7: Θα δείξει.
3: Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Ωραία και η Αντίπαρος, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Έτσι, μικρό νησάκι που το περπατάει.
3: Ωραία, Αντίπαρος. Έχω πάει πιο παλιά. Τώρα έχω χρόνια να την επισκεφτώ. Η αλήθεια είναι, αλλά έχει γίνει πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Πάρα πολύ.
1: Θέλω μια χάρη από τους συναδέλφους στο Control, ναι. Αν μπορέσουν να μας δώσουν και την κάμερα οροφής του λιμανιού, θα δεις μια λεπτομέρεια που δεν την έχουμε ξαναδεί φέτος και είναι πραγματικά πολύ, πολύ ενθαρρυντική για την εικόνα την οποία βλέπουμε. Γιατί αν θα δεις δεξιά, όπως είσαι τώρα, Αλεξάνδρα Μερακλείδη, πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 με 5 κρουαζιερόπλια. Να μην χωράνε.
0: Έτσι. Άμα δεν έχουμε και τώρα.
1: Άμα δει δεξιά σου.
3: Νάτα, έχετε δίκιο.
1: Ναι. Γεμάτο κουραζιερόπλια.
3: Τουλάχιστον 4 βλέπουμε, 3 αυτή τη στιγμή.
1: Νάτο. Αυτό ξέρεις σημαίνει ότι είναι 2 με 3 χιλιάδες κουπόπ και παραπάνω κόσμος που μπαίνουν στην Αθήνα. Παιδιά, εκείνο ο χώρος που βλέπετε δεν έχει άλλο χώρο βασικά.
0: Λοιπόν. Γιατί κατεβαίνουν και πάνε και στον Πειραιά. Έτσι.
1: Κάνουν βολτίτσα στον Πειραιά.
0: Κάνουν μια βολτίτσα στον Πειραιά. Παίρνουν και τα ωραία τα κόκκινα τα λεωφορεία
1: και πάνε Ακρόπολη.
0: Στην Αθήνα, στην Ακρόπολη. Κάνουν και εκεί πέρα.
1: Αρχαιολογικό, μένουν στην Πλάκα, κάνουν το τούρ τους.
0: Και βεβαίως θέλω να σου πω ότι πολλοί παίρνουν και αυτά τα ημερήσια καραβάκια.
1: Άντε.
0: Και πηγαίνουν Ύδρα, Αίγινα.
1: Πού τα ξέρεις όλα αυτά?
0: Βεβαίως.
1: Να δούμε με τι καιρό να ξέψουμε. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, πολύ ωραίο πρωινό, ωραία εικόνα μας δίνεις.
0: Ευχαριστούμε, Άλεξ.
1: Λοιπόν, να το επιχειρήσω.
0: Τι? Θα σηκωθείς.
1: Πάμε να σηκωθούμε.
0: Α, θα σηκωθεί, παιδιά, ο Νίκος. Έλα, καλέ. Μαζί πάμε.
4: Εντάξει, μια χαρά είσαι, Νίκο.
1: Δεν θα σηκωθώ για πολύ. Δεν θα σηκωθώ για πολύ.
0: Έλα, για λίγο, ναι. Πάμε να τα δούμε.
1: Για πάμε.
4: Λοιπόν, σήμερα αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού, γιατί θα είναι άστος ο καιρός σε αρκετές περιοχές της περιοδικής χώρας, με βροχές και καταιγίδες, ειδικά γύρω από τα ορεινά, αλλά θα επεκτείνονται μέχρι το απόγευμα και μακριά από τα ορεινά, δηλαδή και σε παιδινές περιοχές. Η Αττική φαίνεται να είναι εκτός από αυτή την αστάθεια, όμως τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα σε αρκετές υπηρετικές περιοχές και με χαλάζι και με μεγάλες αγριότητες. Δηλαδή, σε μικρό χρονικό διάστημα θα πέσει αρκετός όγκος νερού κατά τόπους.
1: Βλέπεις πλημμυρικά?
4: Σε μικρό χώρο θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά πολύ τοπικά, έτσι, πολύ περιορισμένα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί θα έχουν αρκετή ένταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τον καιρό για σήμερα. Όπου, όπως είπαμε, περιμένουμε κυρίως το μεσημέρι και μετά βροχές και καταιγίδες σε περιοχές όπως είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία. Ειδικά στη Μακεδονία, εκεί φαίνεται να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα, αλλά και στην Ήπειρο και κεντρική και δυτική Στερεά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, ειδικά στην νησιωτική χώρα, κυρίως στη Θράκη και στα ανατολικότερα τμήματα της Στερεάς, δεν περιμένουμε αστάθεια. Θα είναι τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, όπως και στο Ιόνιο, μικρή πιθανότητα να βρέξει, κυρίως στην Κεφαλονιά. Βοριάδες, οι οποίοι εξασθενούν λίγο ακόμα σήμερα στα 3 με 5 τοπικά, μόνο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στα 2 με 4 μποφόρ, οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι. Και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο σήμερα, λίγο όμως. Στις 30 με 32 στις περισσότερες περιοχές, τοπικά έχει 33 με 35 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσχερα θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη, πολύ πιο άστατος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλονίκη και στην πόλη Θεσσαλονίκη, πιστεύω. Θα έχουμε καταιγίδες, ειδικά κυρίως από το απόγευμα, αργά το απόγευμα εκεί, στην πόλη Θεσσαλονίκη εννοώ. Οπότε θέλει λίγη προσοχή στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στο εσωτερικό του νομού περισσότερο. 3 με 5 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, χωρίς δοχές στην Αλεξανδρούπολη, 31 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία. Η Θράκη γενικά δεν θα επηρεαστεί. 30 βαθμούς σε Λίμνο με ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός. 31 βαθμούς στην Κέρκυρα και η Κέρκυρα γενικότερα τα νησιά δεν θα επηρεαστούν. Στην Τρίπολη όμως 29 βαθμούς και θα έχει καταιγίδες προς το απόγευμα. 31 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πολύ καλό καιρό εκεί. Εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, 32 με 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, 30 βαθμούς στον Πειραιά, 31 στην Κηφισιά, 30 στην Γλυφάδα. Γυρίσει σε νοτιά, γι' αυτό είναι και πιο χαμηλές θερμοκρασίες στα νότια προάστια. Χθες είχε αρκετή ζέστη στα νότια προάστια, έφτασε και 34 με 35. 31 βαθμούς στο Λαύριο η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, το άλλο γεγονός προφανώς είναι ο καύσωνας ο μεγάλος στη Δυτική Ευρώπη. Χθες έφτασε 45 στην Ισπανία.
0: Τι λες τώρα?
4: 44 με 45 στη Γαλλία.
1: Πόσο?
4: 44-45 έφτασε στη Γαλλία. 43 στον Μπορντό, το οποίο ήταν ρεκόρ από το 1920. Δηλαδή από τότε που καταγράφονται δεδομένα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
4: Όχι μόνο Ιουνίου, γενικότερα. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχε καταγραφεί τότε το καλοκαίρι.
0: Απίστευτο.
4: Το λέω γιατί τον Ιούνιο είναι συνήθως λίγο πιο δροσερά από ότι ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Γαλλία, στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Αναμένει τις επόμενες μέρες να επηρεαστεί σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα. Θα επηρεαστεί και η Πολωνία και η Γερμανία, 40, μιλάμε 40 βαθμούς.
1: Σουηδία,
4: και η Σουηδία, η νότια Σουηδία. Θα φτάσει 36 με 37, μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες.
1: Σουηδία.
0: 36-37.
1: Και τι σημαίνει για αυτούς?
0: Είναι ακραίες, σαν να έχουμε 45.
4: Είναι 10 με 15 βαθμούς, 15 βαθμούς τοπικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
1: Δεν ξέρω, ούτε κλιματικά. Θα δούμε τη Σουηδία μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από την κυρία Παγώνη.
0: Βεβαίως, γιατί είναι εδώ η κυρία Παγώνη μαζί μας. Καλό πρωινό, κυρία Παγώνη.
8: Καλημέρα, καλό πρωινό. Σκέψε όλους αυτούς τώρα να πάει 40 βαθμούς, θα τρελαθούν. Δεν έχουν μάθει άνθρωποι σε τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Τα σπίτια τους δεν είναι μονομένα για ζέστη, είναι μονομένα για κρύο.
8: Για χιόνια είναι, για χιόνια.
0: Σε μία χώρα χρησιμοποιούν την κυμολία μαζί με ένα υγρό και το περνάνε από τα παράθυρα για να προκαλούν αντανάκλαση και να μην μπαίνει ο ήλιος μέσα στο σπίτι τους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, γιατί σε πολλές χώρες δεν έχουν καν παντζούρια στα παράθυρά τους.
8: Στα ποτάμια θα πάνε αυτοί όλοι.
0: Πάνε στα ποτάμια όμως και πνίγονται, κυρία Παγώνη.
8: Δεν θα μπορούν, δηλαδή, δεν μπορούν οι άνθρωποι, αλήθεια τώρα, δεν μπορούν να συνηθίσουν σε αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν είναι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν ποτέ. ζει σε τέτοιες θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα θα είναι για αυτούς να επιβιώσουν, να πηγαίνουν στις δουλειές τους κλπ. Κοιτάξτε, εμείς που έχουμε συνηθίσει σε θερμοκρασίες τέτοιες. Έχουμε συνηθίσει εμείς.
0: Αποτυχάνουν τη ζωή τους εκτός από πνιγμό, κύριε Παγώνη.
8: Αυτό. Αποτυχάνουν.
0: Ενώ από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, επειδή δεν τις αντέχει ο οργανισμός.
8: Εντάξει,
0: γιατί έχουμε 40 νεκρούς
8: πολλές φορές
0: στη Γαλλία,
8: όταν δεν αντέχει
0: Γερμανία.
8: Ο οργανισμός, όχι οι ηλικίες νέες, έτσι. Μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες, οι οποίες έχουν υποκείμενα νοσήματα και οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αυτοί όμως που έχουν υποκείμενα σε καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι έχουν τα πνευμονολογικά τους και ξεκινάει δύσπνοια, δυσφορία και όλα αυτά. Αυτοί βέβαια είναι οι ομάδες που έχουν τα προβλήματα και θα έχουν. Ναι. Και δεν θα μπορούν να βγουν ούτε από το σπίτι σου. Αλλά δεν έχουν μάθει να ζουν. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι τους οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να πάρουν ανεμιστήρι, που δεν έχουν ποτέ. Θα πρέπει να. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
0: Δεν έχουν,
1: νοοτροπία κλιματισμού. Ναι. Δεν έχουν.
8: Δεν έχουν.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επαφή που έχουμε κυρίως με το ιατρικό σας κομμάτι. Να συνδεθούμε τώρα με την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Κυρία Δημογλίδου, καλή μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
9: καλημέρα.
1: Που είστε εδώ μαζί μας.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους καλεσμένους σας.
1: Βλέπουμε και τον πολύ έμπειρο και αγκυρονομικό κύριο Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, να πάμε να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Δημογλίδου. Έρχονται στη δημοσιότητα τα τελευταία βήματα της άτυχης Σταυρούλας και ακόμα και τώρα προσπαθείτε κι εσείς μέσα από την διαδικασία η οποία παραμένει ανοιχτή να καταλάβετε ποια ήταν τα κίνητρα. Του δράστη. Έτσι, εδώ βλέπουμε το βίντεο. Οι τελευταίες είναι το βίντεο το οποίο δώσατε βάση εσείς, οι εγκληματολογικές σας υπηρεσίες και η ασφάλεια των Χανίων, που πηγαίνει στα Σταυρούλα και δεν τη βλέπουμε ποτέ να ξαναφεύγει τα τελευταία της βήματα, λίγο πριν φτάσει στο σπίτι που μαρτύρησε. Ποιο ήταν το κίνητο, τι βλέπουμε.
9: Καλή σας ημέρα λοιπόν και από εμένα. Ουσιαστικά είναι ένα από τα πρώτα δεδομένα που εξέτασαν οι αστυνομικοί αυτό το βιντεολειπτικό υλικό, ότι η γυναίκα πλησιάζει προς την οικία και δεν απομακρύνεται με κανέναν τρόπο ποτέ. Οπότε στη συνέχεια εστίασαν και επικεντρώθηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο, στον κατηγορούμενο πλέον, καθώς του έχει ασκηθεί κανονικά ποινική δίωξη και αναμένουμε να απολογηθεί στον ανακριτή. Ξέρετε, δυστυχώς αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει στη ζωή για να μας βοηθήσει και να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη τελικά μέσα σε αυτό το σπίτι. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου. Βέβαια, με τα όσα έχει περιγράψει ο αστυνομικός μετά την ομολογία του, έρχεται ουσιαστικά και συνδέονται με όσα αναφέρει και ο ιατροδικαστής στην αστυνομία μετά την νεκροψία, νεκροτομή του θύματος, για τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας, χωρίς όμως ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο. Και ξέρετε, κύριε Υποφάντη, σε αυτές τις περιπτώσεις, έχοντας την ασφάλεια ο κατηγορούμενος ότι το θύμα δεν βρίσκεται στη ζωή, αναφέρει οτιδήποτε για να υποστηρίξει τη δική του θέση και τον εαυτό του και είναι απόλυτα κατανοητό. Έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει.
1: Ναι.
9: Για εμάς όμως ακόμα το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Ότι του ζήτησε να συνευρεθούν όταν πέρασαν στην κρεβατοκάμαρα και έδειχνε τις ζημιές, κυρία Δημογλίδου.
9: Γενικότερο, ο τρόπος με τον οποίο έχει προσπαθήσει να δικαιολογήσει την πράξη του δεν έχει πείσει προφανώς αστυνομικούς. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία για ένα τέτοιο έγκλημα και γενικότερα για ένα έγκλημα και για την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής. Όμως εδώ σίγουρα δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για το πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός μεταξύ τους και κατέληξε στο θανάσιμο τραυματισμό αυτής της γυναίκας.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Δημογλίδου, και για την σύζυγό του. Έχει μιλήσει στις αρχές. Βλέπουμε ωστόσο κάποια μηνύματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, κάποιους αποκαλυπτικούς διαλόγους, που ουσιαστικά είναι σαν να τον καλύπτει.
9: Θα σας πω κάτι. Παρόλο που αυτός ο άνθρωπος έχει προχωρήσει ένα τόσο σκληρό έγκλημα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, φαίνεται ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενσωματωθεί απόλυτα εδώ και αρκετά χρόνια στην τοπική κοινωνία. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι συμμετείχε σε ένα τέτοιο έγκλημα, ότι είναι ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή το 2001 την ελληνική αστυνομία με το αδίκημα της κλοπής και έκτοτε ποτέ για κάποιο περιστατικό. Οπότε καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι και η τοπική κοινωνία αλλά και τα οικεία του πρόσωπα δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος αυτός συμμετείχε σε αυτό το έγκλημα με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο άνθρωπος που αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή αυτής της γυναίκας. Οπότε είναι απόλυτα κατανοητό.
1: Και άλλη μια λεπτομέρεια θέλω να ρωτήσω το εξής. Προσπαθείτε να καταλάβετε γιατί ήταν δεμένη μετά έραψη, γιατί ήταν το στόμα της κλειστό. Να ρωτήσουμε κάτι. Τι βασάνιζε, έχετε φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα. πριν τη σκοτώσει τη βασάνιση, γιατί προφανώς δεν λέει αλήθεια ούτε στον τρόπο που τη σκότωσε.
9: Σε αυτό θα μας βοηθήσει πολύ σίγουρα ο ιατροδικαστής, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος έχει βοηθήσει ήδη πάρα πολύ, καθώς έφτασε στο σημείο την στιγμή που βρέθηκε η σωρός γυναίκας. Είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που δεν είναι το σημείο στο οποίο αφαιρέθηκε η ζωή της. Βέβαια, ο ίδιος έχει αναφέρει ότι χρησιμοποίησε συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσει να μεταφέρει τη γυναίκα αυτή. Ότι ο τρόπος αυτός χρησιμοποιήθηκε το δέσιμο και όλα τα υπόλοιπα για να μπορέσει να τη μεταφέρει από την οικία. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που θα το δει ο ιατροδικαστής. Άλλωστε, έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος θανάτου. Είναι όμως στοιχεία τα οποία θα δοθούν στη συνέχεια στην έρευνα.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε και όση ώρα μας περιγράφετε και μας δίνετε τα νέα στοιχεία, κυρία Δημογλίδου, και το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες μέσα από το σπίτι, εκεί όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο η Σταυρούλα. Πριν πάμε στην κυρία Παγώνη, τον κύριο Καραγιάννη θέλουμε να ρωτήσουμε τώρα. Ό,τι και αν ισχυρίζεται ο άνθρωπος αυτός, καταλαβαίνουμε, κύριε Καραγιάννη, ότι αν μια υπόθεση είναι τόσο καλά δεμένη, που είναι τόσο καλά δεμένη η υπόθεση αυτή, κάποια στιγμή θα καταλάβουμε και τα κίνητρά του.
10: Εδώ έχουμε το ιδιαίτερο στοιχείο. Ναι. Από τη μία φαίνεται ότι δεν είναι μια ανθρωποκτονία η οποία ήταν προετοιμασμένη. Άρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια ανθρωποκτονία που ήταν προσχεδιασμένη όπως είναι οι κλασικές ανθρωποκτονίες. Απ' την άλλη, υποκρύπτεται το πραγματικό κίνητρο. Θεωρώ ότι στην πορεία θα αναδειχθεί και θα είναι κάτι χειρότερο από αυτά που φανταζόμαστε. Δηλαδή αυτά που ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες και για προσπάθεια βιασμού ή για τέτοια παρόμοια εγκλήματα που συρρέανε, δεν θα μου φανεί πολύ περίεργο να ισχύουν. Γιατί όλα αυτά που επικαλείται ως κίνητρα Σκοπιανός αποκλείεται να είναι αυτά τα οποία οδήγησαν σε μια ανθρωποκτονία. Το ότι μπορεί να τον ζήτησε το θύμα να προβούνε σεξουαλικές πράξεις τώρα, να οδηγηθεί σε ανθρωποκτονία και δύο άντρας που έχει την ισχύ όσο αφορά τη δύναμη τη σωματική, στέκει κάθε λογικής. Θεωρώ λοιπόν πως αν πραγματικά, γιατί ο θάνατος του θύματος είναι αυτό που λέει κύριε Μουγλίδου, επιτρέπει το δράστη να λέει ότι θέλει χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί. Αν πραγματικά βρεθεί τρόπος να αποδειχθεί το πραγματικό κίνητρο, θεωρώ ότι θα είναι κάτι πολύ χειρότερο και σκληρότερο από αυτά που λέει ο δράστης.
0: Εγώ να ξαναρωτήσω για τη γυναίκα του πάντως. Έχει συγκαλύψει το γεγονός αυτό, όταν του λέει στα μηνύματα που βλέπουμε ότι μην ανησυχείς, έχουμε βρει 2-3 δικηγόρους, δεν θα πας φυλακή, πού είσαι, κρύβομαι γιατί φοβάμαι, της απαντάει ο ίδιος.
9: Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι κάτι που θα δείξει τα πρότυπα των δικών μας
0: ένας-ένας, να μας απαντήσει, θέλετε, ναι, κυρία Δημογλίδου, ναι, να μας απαντήσετε. Ελάτε, κυρία Δημογλίδου, και θα μας απαντήσει και μετά και ο κύριος Καραγιάννης.
9: Ναι. Αυτό είναι κάτι, όπως καταλαβαίνετε, που θα διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Το αν κάποιος γνώριζε για το έγκλημα ή οτιδήποτε έπραξε αυτός ο άνθρωπος. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, περιμένουμε κάποιες απαντήσεις από τραπεζικά ιδρύματα για το πώς κινήθηκαν οι λογαριασμοί αυτής της γυναίκας, καθώς έχουμε την πλευρά του κατηγορούμενου, ο οποίος αναφέρει ότι χρησιμοποίησε τις κάρτες ανάληψής της, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να έχει αποδειχθεί ακόμη. Όπως επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε αν έχει εκμυστηριστεί σε κάποιον, αν έχει αναφέρει το έγκλημα που έχει διαπράξει ή αν έχει ζητήσει βοήθεια με κάποιο τρόπο. Αυτό και με την εξέταση των ψηφιακών πιστηρίων και με το σύνολο της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου σίγουρα θα αναδειχθεί κατά την ανάκριση.
0: Να. Κύριε Καραγιάννη.
10: Θα μπορούσε να είναι από μια ένδειξη συμμετοχής, έστω και ψυχικής συνέργειας, δηλαδή γνώσης του τι θα γίνει και στήριξη από τη γυναίκα του, μέχρι και μια στήριξη χωρίς να έχει καμιά συμμετοχή στο έγκλημα. Δεν λειτουργούν όλες οι οικογένειες στα πλαίσια και στα πρότυπα των δικών μας, ούτε όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αντίληψη για το δίκαιο όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, ένας θάνατος μαρτυρικός για αυτή τη γυναίκα, που κατέληξε τελικά από το χτύπημα, από τα χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι. Την είχε μαχαιρώσει πριν, της είχε χτυπήσει πάλι το κεφάλι με ένα μπουκάλι. Τι να πει κανείς τώρα για αυτόν τον τρόπο?
8: Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να μην αντιστάθηκε. Σίγουρα προσπάθησε να αντισταθεί. Αλλά προφανώς τα χτυπήματα, από ό,τι φαίνεται και όπως περιγράφονται, θα πρέπει να είναι τόσο δυνατά που η γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα και ούτε μπορούσε να αμυνθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η έκθεση του ιατροδικαστή θα δώσει πάρα πολλές εξηγήσεις, πάρα πολλά πράγματα, γιατί θα δει ακριβώς και πώς έγιναν όλα αυτά και πώς ήταν τα χτυπήματα, θα περιγραφούν όλα αυτά και θα μπορέσει να βοηθήσει το δικαστήριο για να προχωρήσει. Γιατί αυτός τώρα ό,τι και να λέει, ψέματα θα λέει. Δεν πρόκειται να περιγράφει την αλήθεια, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει, αν δεν είσαι εκείνη τη στιγμή, να δεις και πώς έγινε πάλι και πώς φτάσανε σε αυτό το σημείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτός λέει ότι ακριβώς ό,τι θέλει.
8: Ό,τι θέλει.
0: Ότι εκείνη πήρε το μπουκάλι στην αρχή του κρασιού το οποίο ήταν αντικοσμητικό μέσα στο δωμάτιο, ότι τον απείλησε, ότι θα πει στη σύζυγό του.
8: Αυτά δεν αποδεικνύεται όμως. Δεν μπορεί να αποδείξει κανένα τίποτα.
0: Θα πει ότι τον βίασε. Έχει πει πάρα πολλά ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε θέμα συζήτησης και να πάμε στην κυρία Δημογλίδου. Να πάμε σε αυτό το κύκλωμα, κυρία Δημογλίδου, που ξεσκέπασε για μία ακόμη φορά η ελληνική αστυνομία. Κύκλωμα ρευματοκλοπών. Πήραζαν ουσιαστικά τους μετρητές στα σπίτια. Εγώ το ξαναλέω, που το λέω από το πρωί. Πια δεν μας κάνει εντύπωση. Πια δεν, για μας δεν είναι είδηση. Απλά είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά που ακούμε.
1: Σωστά. Και είναι και 100 τα άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
9: Σε περισσότερες από 100 περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί ρευματοκλοπή και μάλιστα φαίνεται ότι για κάποιους κατηγορούμενους στη δικογραφία αυτή η δραστηριότητα ξεκίνησε από το 2017. Γι' αυτό ακριβώς ίσως και έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλωστε η πληροφορία σε εμάς την αστυνομία πάντα φτάνει από τον ΔΔΕ. Διαπιστώνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την κατανάλωση, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν τα ψηφιακά ρολόγια, οι ψηφιακοί μετρητές, οπότε είναι πιο εύκολο και ο οργανισμός να αντιληφθεί ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, ιδιαίτερα όταν μιλάμε με επιχειρήσεις και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πολύ μικρή κατανάλωση. Βέβαια ήταν δύσκολο για την αστυνομία να διαπιστώσει και να ταυτοποιήσει όλες τις περιπτώσεις. Έχουν συλληφθεί οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι για εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι διέπραταν ουσιαστικά αυτή την παρέμβαση στους μετρητές του ρεύματος, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των μετρητών να μπορούν να κλέβουν ρεύμα, τόσο από εκεί όσο και από μεγάλες επιχειρήσεις. Και καταλαβαίνετε ότι όταν πρόκειται για επιχείρηση, υπάρχει και πολύ μεγαλύτερο κέρδος για τον ιδιοκτήτη και πολύ μεγαλύτερη ζημιά για την εταιρεία ηλεκτρισμού.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτοί ήταν που εμπλέκονταν ηλεκτρολόγοι, τους ιδιοκτήτες βρήκατε. Ποιους βρήκατε εσείς?
9: Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και των οικειών είναι κατηγορούμενοι, καθώς αυτοί έρχονταν σε επαφή με τα τρία άτομα οι οποίοι προχωρούσαν στο πείραγμα μέσα σε εισαγωγικά των μετρητών. Οι τρεις δεν έχει διαπιστωθεί να είναι επίσημα ηλεκτρολόγοι να ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Είχαν σίγουρα όμως γνώσεις, όπως προκύπτει από την έρευνα, αντίστοιχες γνώσεις για να μπορούν να επεμβαίνουν στους μετρητές.
8: Πρέπει να ξέρεις για να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται, δεν είναι εύκολο.
8: Γι' αυτό και ήταν ομάδα, από ό,τι φαίνεται. Ήταν ομάδα στην ουσία, γιατί μαζί κάνανε αυτές τις. Αλλά να πούμε το εξής τώρα.
1: Σας έχετε και εσάς φτάσαμε... να σας το προτείνουν.
8: Το φαντάζεστε τώρα ότι φτάσαμε σε ένα σημείο και να έχουμε πάνω από 9 εκατομμύρια ζημιές. Εδώ δεν μιλάμε για ποσά. Απλά που να πεις έγινε, εντάξει, έγινε μια κλοπή, έγινε κάτι. Εδώ πέρα, αυτό είναι ολόκληρη δουλειά, ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι, αρχίζει ο κόσμος λέει, και προβληματίζεται. Τι γίνεται, πού φτάσαμε.
1: Και βρήκαν τα τελευταία, φανταστείτε τι άλλο
8: και
1: που
8: τι έχει προηγηθεί, γιατί είναι πολλά και τα χρόνια, δεν είναι τώρα όλα.
1: Πόσους άλλους ακόμα δεν έχουμε βρει περιπτώσεις που έχουν παρέμβει?
8: Και θα υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα.
1: Ναι. Κύριε Καραγιάννη, ερώτημα. Τώρα αυτοί θα δικαστούν, πώς θα γίνει η ιστορία αυτή, για πείτε μας.
10: Καταρχήν, για όποιους έτσι κινούνται, θα ξέρουν ότι τα κυκλώματα στην πραγματικότητα πρέπει να είναι πολύ περισσότερα.
1: Δηλαδή,
10: αυτό σε μεμονωμένες περιπτώσεις στα δικαστήρια, τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι καθημερινότητα. Άρα, είναι δεδομένο πως αυτό είχε μια οργάνωση. Δηλαδή, φαντάζομαι υπάρχουν πολύ περισσότερα κυκλώματα πανελλαδικά που τι κάνουν, αυτό που λέει η κυρία Δημογλίδου. Δηλαδή, οι τρεις οι οποίοι λειτουργούν σαν ηλεκτρολόγοι έρχονται, πειράζουν τα ρολόγια επιχειρήσεων. Και υπάρχει κάθε μήνα ένα κέρδος από την πλευρά του, ζημία από την πλευρά των εταιριών όσον αφορά το ρεύμα. Το ποσό τώρα είναι τόσο ψηλό για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί μιλάμε ότι για κάθε πρόσωπο, για κάθε καταναλωτή ο οποίος πειράζει το ρολόι του, είναι αθρηστικό κάθε μήνα. Ένα. Κατά δεύτερον, και ο τρόπος που υπολογίζει, βέβαια, η αλήθεια είναι η ΔΔΕ, το ποσό είναι τεκμαρτός. Δηλαδή, δεν υπολογίζει ακριβώς πόσο, τον υπολογίζει με έναν άλλο τρόπο. Άρα, εκεί έχουμε και μια υπεραξία. Αυτοί θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή. Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 με 10 κάθριξη, σύν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
8: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι
10: λέτε. Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που είναι θανόν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
8: Επομένως, οι άλλοι που βλέπουν, σου λέει, ωραία δουλειά αυτή είναι. Δεν είναι και μεγάλες ποινές.
1: Αυτοί θα ξαναβγούν και θα το ξανακάνουν.
8: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Το καταλαβαίνω.
8: Ότι θα βγουν να το ξανακάνουν. Τη στιγμή που οι ποινές είναι τόσο μικρές.
10: Εντάξει, η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι ποτέ οι μεγάλες ποινές δεν φέρανε και μείωση του εγκλήματος. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να το ξανακάνει, συνήθως η μεγάλη ποινή δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.
0: Σίγουρα.
10: Η καταστολή και το ότι δεν δρούν πια ελεύθεροι και αρχίζουν να φοβούνται γιατί ξεκίνησε μια σειρά
1: συνήθειων. Κύριε Καραγιάννη, συγγνώμη, σας το λέω. Σιγά μη φοβηθούν. Τους βλέπουμε στην αστυνομία, είχαν συλλάβει έναν 28 φορές, 30, δεν ξέρω πώς είχαν συλλάβει, και συνέχιζε να κάνει τα ίδια και συνέχιζε να πηγαίνει στη δικαιοσύνη, συνέχιζε να βγαίνει έξω. Μιλάμε για πράγματα τα οποία πρέπει να τα δουν πολύ πολύ σοβαρά. Δεν υπάρχουν επιμελητές για αυτούς. Τώρα, πάμε λιγάκι, κυρία Δημογλίδου, σε αυτήν την ιστορία με τα βορίζια. Έχει ολοκληρωθεί η βαλιστική έρευνα. Να μας πείτε πόσα όπλα, ακούστε τον αριθμό των όπλων, εμείς το ξέρουμε στην είδηση, αλλά μιλάμε για πράγματα απαράδεκτα, απίστευτα. Και ένα ένοχο 9 πιστόλι το οποίο φέρεται ότι συμμετείχε στις δολοφονίες. Ελάτε να σας ακούσουμε.
9: Μία ακόμη επιστήμη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, γιατί μας βοήθησε πολύ και στην Κρήτη. Αν δεν υπήρχε αυτή η υπηρεσία, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τα σβησμένα ίχνη ουσιαστικά του δράστη στην ανθρωποκτονία στα Χανιά. Και εδώ όμως η βαλιστική βοήθησε πάρα πολύ την ανάκριση πλέον, γιατί αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί στην ανάκριση για το περιστατικό, να ξεκαθαρίσει το πόσα όπλα συμμετείχαν. Έχουμε τουλάχιστον λοιπόν 13 διαφορετικά όπλα, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της βαλιστικής, 124 κάλικες, και καταλαβαίνετε ότι μπορεί και κάποιοι να μην βρέθηκαν ακριβώς στο σημείο. Όπως επίσης, όπως προκύπτει από τη βαλιστική, σε δύο περιπτώσεις τα όπλα έχουν απασχολήσει ξανά. Τι εννοώ? Έχουμε ένα περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς και ένα ακόμη περιστατικό με φθορές κάποια στιγμή, που προκύπτουν από το ίδιο όπλο, σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Τμήμα Βαλιστικής.
1: Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παγώνη, 13 όπλα να παίζουν μεταξύ. Να παίζουν. Πώς το λένε?
0: Παίζουν.
1: Να... Το μου κόλλησε το κριτικό. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για εμφύλιο.
8: Στην ουσία έτσι είναι. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Και ακόζω ανώστρα. 13 όπλα. Βαρούσαν 13 όπλα.
8: Να. Σκεφτείτε τώρα ο κόσμος ο οποίος ακούει αυτές τις ιστορίες. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι. Το συμπέρασμα αυτό είναι.
0: Κύριε Καραγιάννη, και ένα σχόλιο από εσάς για την υπόθεση αυτή πριν σας αποχαιρετήσουμε.
10: Εντάξει, στην Κρήτη γενικά υπήρχε μια αντίληψη ότι όλα είναι ανέλεγχτα. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή αυτή η κατοχή όπλων στην Κρήτη και η χρήση τους είχε άλλη αντίληψη από ότι είχε ο μέσος πολίτης μιας αστικής περιοχής. Και αποδεικνύεται καταρχήν όλοι αυτοί κατήχαν τα όπλα και να πάσα στιγμή τα χρησιμοποιούσαν.
0: Σωστά.
10: Δηλαδή η κατοχή από μόνο τους 13 όπλων από όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσο χρόνια δεν είχε ασχοληθεί κανείς είναι ένα πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημογλίδου, κύριε Καραγιάννη, κύριε Παγώνη, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα μας, καλημέρα μας.
8: Έχουν γίνει πλέον καθημερινότητά μας, καλημέρα.
1: Τα όπλα καθημερινότητα, έχετε δίκιο απόλυτα.
0: Διακοπές κανονίσατε, γιατί σας βλέπουμε ωραίο φλωράλ και έτοιμοι για... Έτσι, σε
8: ναι, ναι, για διακοπές. Μπα, δεν βλέπω τέτοια. Εσάς βλέπω έτοιμους για διακοπές εδώ.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα,
0: έχουμε δρόμο.
8: Εγώ βλέπω.
1: Κύριε Σαραντάκο, εσείς γιατί γελάτε?
11: Καλημέρα σας.
8: Κοιτάζω τον κύριο Σαραντάκο για να δω πότε θα πει για τις διακοπές σας. Κάτι να πει δηλαδή. Το προσπαθώ.
11: Θα έχουμε εκλογές εμείς.
8: Τώρα μας τα γαλάτε εδώ οι άνθρωποι.
11: Εκτός αν η κυρία Παγώνη ξέρει κάτι άλλο, γιατί είναι πάντα καλά ενημερωμένη.
8: Εκλογές αργούμε ακόμα.
11: Ναι. Δεν βλέπετε κάτι εσείς?
8: Όχι.
1: Εγώ να ξανακάνω
8: το
1: ερώτημα.
8: Γιατί να κάνουν εκλογές τώρα, μια χαρά πάμε.
1: Εγώ θα βάλω.
8: Γιατί θέλετε όλοι εκλογές? Εγώ κάνουμε ερώτηση.
11: Εμείς όχι.
8: Πείτε μου γιατί όλοι θέλετε εκλογές. Για να καταλάβω κι εγώ.
11: Απλώς δεν βλέπετε εσείς περιοδίες κόσμου κλπ.
8: Μα δεν πρέπει να κάνουν περιοδίες. Οι βουλευτές δεν πρέπει να πηγαίνουν στις επαρχίες, να βλέπουν τον κόσμο τους, να βλέπουν τους ψηφοφόρους τους. Δηλαδή πότε θα πάνε? Την ημέρα που θα είναι να ζητήσουν το σταυρουλάκι και όλα καλά?
11: Εντάξει, όχι βέβαια. Και όμως κάτι. Το αισθητήριο σας λέει, πάμε για το Μάρτιο.
8: Εγώ έτσι πιστεύω, θα πάμε για το Μάρτιο.
11: Μάλιστα. Okay.
8: Ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω να το έχει διαβεβαιώσει πόσες φορές. Και γιατί να κάνει τώρα εκλογές?
11: Δεν μπορούν να αναγγέλλονται, όπως ξέρετε, παλιά
8: στιγμή.
11: Εκλογές, υποτίμηση.
8: Όλοι περιμένετε δηλαδή.
11: Ανασχηματισμός.
8: Την έκπληξη περιμένετε όλοι.
11: Εμείς. Οι πολιτικοί σας φίλοι βλέπω ότι κινούνται.
8: Αφήστε τους ανθρώπους να πάνε τώρα στις διακοπές τους τώρα και μην αρχίζουμε να λέμε εκλογές και εκλογές.
1: Ωραίο δίδυμο είστε εσύ, για να τους σκεφτείτε.
11: Θα κάνω εκπομπή.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής για να το κλείσουμε όλο αυτό. Ματίνα Παγώνη, κάπου είδα, γράφτηκε, ακούστηκε, πέρασε εξώσπαλτσα κάπου στα social media ότι και γνωστοί γιατροί θα είναι στα ψηφοδέλτια κόμματος. Σας έχουν κάνει πρόταση?
8: Να τους πούμε καλή επιτυχία. από
0: παλιά
8: τώρα.
0: Αυτά. Ναι. Παλιά αυτά.
8: Εγώ που σε βγήκα από εκλογές τώρα, εντάξει. Περάσαμε τις εκλογές προηγούμενη εβδομάδα εμείς τώρα.
1: Δεν σας έχει γίνει κάποια πρόταση από κάποιο μεγάλο κόμμα.
8: Δεν μπορούμε τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα που τα αποφασίζουν κάποιοι άλλοι.
11: Δεν το απαντάει.
0: Μα την συγγνώμη τώρα, αλλά στις προηγούμενες εκλογές, κυρία Παγώνη, το όνομά σας έπαιζε πάρα πολύ.
8: Επειδή έπαιξε πολύ, γι' αυτό δεν πήγα, καταλάβατε.
0: Μήπως τώρα που δεν παίζει.
8: Αν δεν ήσασταν εσείς συνέχεια το λέτε.
11: Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν το όνομα της κυρίας Παγώνη σε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
11: Χωρίς να τη ρωτάνε.
8: Πάντως βγήκα σε πολύ καλή σειρά, χωρίς να έχω πάει στην περιφέρεια.
11: Χωρίς να έχει πάει στην περιφέρεια, την έχουν βάλει και την έχουν μετρήσει.
1: Σουβαρά.
11: Με εντολή, δεν θα πω ονόματα εγώ.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μάτι, να παγώνει την καλημέρα μα.
1: Καλημέρα,
0: να το ευθυμίσουμε λιγάκι, γιατί Γιάννη Σαραντάκο. Είμαστε στην πορεία, έτσι, οδεύομεν.
2: Προφανώς και τα ψηφοδελτία, ασχέτως αν η κυρία Παγώνη είναι μέσα ή δεν είναι στα ψηφοδελτία, τα ψηφοδελτία ετοιμάζονται από όλα τα κόμματα. Θέλουν όλοι να έχουν κλειδώσει ονόματα, καινούργια, παλιά, μετακινήσεις, μεταγραφές, να τα έχουν κλειδώσει όλα σε ένα ποσοστό 85% μέσα στον Ιούλιο. Να. Θέλουν δηλαδή όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν, και δεν αστειεύομαι, οι σκάουτερς, όχι μόνο στις ομάδες, είναι και στα κόμματα.
0: Τι εννοούμε σκάουτερς?
2: Βλέπουν πρόσωπα.
0: Μισό λεπτό, κάτσε. Σκάουτερς του ποδόσφαιρο. Ωραία. Βρίσκουμε το.
2: Βλέπουν πρόσωπα από κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε για την κυρία Παγώνη, ισχύει ότι ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα, είναι δημοφιλής, έχει κόσμο που την ακολουθεί. Κάποιος θέλει να τη δει, να την παρακολουθήσει και να την πάρει στην, σε εισαγωγικά, ομάδα του, στο κόμμα του.
1: Έτσι.
2: Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι γιατροί είναι η μία, αγρότες είναι οι άλλοι, δικηγόροι, μηχανικοί, ακριβώς τα λεγόμενα λαμπερά ονόματα, ναι, ακριβώς, που θα αποτελέσουν μαγνήτες. Και όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο καταγραφής.
1: Ναι. Πάντως, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, Γιάννη, είναι ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες, όποτε και αν αυτές, όποτε και αν ανοίξουν τα παραβάν, είτε τον Οκτώβριο, είτε το Σεπτέμβριο, είτε την Άνοιξη, με συγχωρείτε, τον Μάρτιο, πηγαίνουμε με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, με ένα πολύ σκληρό ροκ προς αυτές τις κάλπες.
2: Περιλαμβάνει προσωπικές αιχμές. Όχι πολιτικές αιχμές, προσωπικές, αναδρομές στο παρελθόν. Τι είχες κάνει εσύ παλιά, τι είχα κάνει εγώ παλιά, τι είχε κάνει ο Νίκος. Με αιχμές, ξαναλέω, προσωπικές, νομίζω ότι πάμε σε μια πολύ ηλεκτρισμένη πολιτική ατμόσφαιρα, η οποία, αν κάποιος δει, εδώ στο Action, μην πάμε μακριά, το τι συμβαίνει στα τηλεοπτικά παράθυρα του Action, στις ενημερωτικές εκπομπές που έχουμε, θα καταλάβει ακριβώς ότι πάμε σε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Είχατε τον κύριο Κερίδη, ο οποίος έβαλε κατά του κύριου Δούκα, παρενέβη ο κύριος Τσουκαλάς. Μετά τσακώθηκε ο κύριος Κερίδης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές ο κύριος Ρωμανός με τον κύριο Μαργαρίτη από το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο συμβαίνει στα τηλεοπτικά πάνελς όλων των τηλεοπτικών σταθμών. Αντιλαμβάνεστε και ο μήνας είναι Ιούνιος.
0: Ακόμα.
2: Καλοκαίρι, ραστόνι, πιο χαλαροί ρυθμοί, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε ποιο θα είναι το κλίμα. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι στη χθεσινή κουβέντα που είχαμε εδώ το πρωί, όπως το είπες, η αντιπαράθεση, έπαιζε παντού σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Έτσι, ό,τι γίνεται.
2: Γιατί αποτυπώνει, Νίκο, αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφουμε. Την ένταση, την πολιτική ένταση, που εγώ πια δεν αντιμετωπίζω σε ένα πολιτικά, πάω για προσωπικές αιχμές. Εσύ μου απαντάς επίσης με προσωπικές αιχμές και γίνεται μια ένταση επί προσωπικού πια. Σε όλο αυτό θα προσθέσει και τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πια δεν λείπει από καμία αντιπαράθεση, κακώς κατά τη γνώμη μου, κριτική αποφάσεων, γιατί ο Νίκος δεν μπήκε φυλακή, γιατί η Αλεξάνδρα δεν διώχθηκε. Ένα πράγμα το οποίο η αντιπολίτευση ενώνει υποθέσεις, άσχετες μεταξύ τους, Ασημακοπούλου, Αβραμόπουλος. Κριτική από την αντιπολίτευση για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και πάει λέγοντας. Και νομίζω ότι και αυτό θα ενταθεί το επόμενο διάστημα επίσης.
1: Με ποιο στόχο?
2: Νομίζω ότι ο στόχος που θέλει να ανεβάσει η αντιπολίτευση είναι τα περί διαφθορά στην κυβέρνηση, αν καταλαβαίνω σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα από τις σημαίες της αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες, εκτός της ακρίβειας, θα είναι και η διαφθορά. Νομίζω ότι πάει με μια διπλή σημαία, να το πω έτσι, απέναντι στο Μητσοτάκη. Το ένα είναι η ακρίβεια, το άλλο είναι η διαφθορά.
0: Ωραία. Ερώτημα.
2: Η σημαία του Μητσοτάκη επίσης, αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι η επίθεση στο Τζίπρα με όχημα το 15. Τι είχες κάνει το 2015, θα ξανακάνεις τα ίδια,
0: ναι.
2: 100%.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι με τον κύριο Ανδρουλάκη θα πάει σε μια λογική ότι δεν έχεις πρόγραμμα. Το λεφτά υπάρχουν, θα πάει πάλι με έμεση αναδρομή στον Παπανδρέου.
0: Γιάννη, με την οικονομία που είναι δυνατή τώρα, μην γελιόμαστε, στη Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει 5 πράγματα τα οποία μας στηρίζουν. Βλέπουμε και τον νόμο Κατσέλη, θες που τον βελτιώνει. Δεν θα παίξει η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία θα παίξει, ποντάει ήδη σε τέτοιες κινήσεις. Θεωρεί ότι είναι το ισχυρό της χαρτί, η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι φοροαπαλλαγές 1, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού 2 που συμπαρασύρει κάποια επιδόματα. Και σήμερα θα παίξει πολύ έντονα και θα προβάλλει την ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, που πράγματι είναι κάτι γενναίο. Βεβαίως, ουσιαστικά είναι και δικαστική απόφαση.

0: η οποία συμμορφώνεται η πολιτεία. Έκανε όμως και μια κίνηση παραπάνω ο κ. Κυριακάκης. Έβαλε την αναδρομική ισχύ στο νόμο αυτό. Που σημαίνει ότι εγώ που έχω πληρώσει τόκους για σειρά ετών, οπότε έχω το δάνειο, αυτοί οι τόκοι πια αφαιρούνται ότι έχω πληρώσει από το κεφάλι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Άρα μειώνεται το τελικό ποσό. Αυτό πράγματι ήταν το βήμα παραπάνω του Κυριακάκη. Ναι. Σήμερα ο Μητσοτάκης καταλαβαίνω ότι επειδή κατέθηκε χθες στη Βουλή η ρύθμιση στην τροπολογία, νομίζω ότι θα πάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για να προβάλλει και να υπερασπιστεί την ρύθμιση αυτή. Και μην γελιέστε, στο τέλος της ομιλίας του Μητσοτάκης θα ζητήσει από το κόμμα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν την τροπολογία.
2: Λοιπόν, θα δανειστώ μια...
0: αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Θα τα δούμε σε λιγάκι αναλυτικά, να το πούμε.
2: Είναι προς όφελος των πολιτών, προς όφελος των δανειοληπτών. Άρα, με ποιο επιχείρημα θα πούν ότι εμείς δεν ψηφίζουμε τη ρύθμιση αυτή,
0: έτσι? Από την άλλη, με ποιο επιχείρημα θα πούν ότι ψηφίζω κάτι μιας ανάλογης της κυβέρνησης, η οποία θέλουμε να φύγει και να έρθει πολιτική αλλαγή και να στα εξών συνετέθει να πάει η Νέα Δημοκρατία.
2: Αχ, Ανδρέα, θα δανειστώ την έκφραση της κυρίας Γιαννακοπούλου για να περάσουμε στο επόμενο.
0: Αχ, ήτανε.
1: Βαχ.
2: Αχ, Ανδρέα.
0: Ή Ανδρέα. Ναι, δεν το... Ναι.
2: Αχ, Ανδρέα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Το όλον Πασόκ στο Καλέτζι.
0: Το όλον Πασόκ και εκπρόσωποι του μάλλον χθες στο μνημόσυνο για τον ιδρυτή του Πασόκ, το πρόσωπο σύμβολο για το Πασόκ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μαζί με την οικογένεια Παπανδρέου, τον Γιώργο, τον Νίκο, θα είναι στο Καλέτζι, το όπως καταγωγής της οικογένειας Παπανδρέου. Και νομίζω ότι εκεί, πέραν των πολλών και ονομαστικών αναφορών, είδαμε και ένα βίντεο χθες που ανήρτησε ο κ. Ανδρουλάκης στα social media, γεμάτο Ανδρέα το βίντεο, μην είχαν το ακάβει, μην αμπουράνα, παρεπιπτόντως. Που επίσης είχε άλλη μουσική υπόκρουση.
1: Ναι, είχε βάλει κάτι άλλο.
2: Που είναι ταυτισμένο.
0: Ναι. Που είναι ταυτισμένο, προφανώς. Ναι. Ήθελε να σηματοδοτήσει την ανανέωση, μάλλον. Δεν ξέρω γιατί.
2: Μη, το δανείζονται και...
1: Το κάρμι να μπουράνε το κράτος ημίτης των εξυγχρονιστών.
2: Γιατί δεν.
0: Όχι.
2: Γιατί να μην το θέλει.
0: Δεν το ξέρω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως σίγουρα θα έχει πολύ Ανδρέα και σήμερα εκδήλωση στο Καλέτζι και νομίζω ότι δια του Ανδρέα και της μορφής του Ανδρέα Παπανδρέου θα επιχειρήσει ο κύριος Ανδρουλάκης να απευθύνει προσκλητήριο στράτευσης και ομόνοιας προς όλους. Δεν θα είναι κακή εικόνα του με τους Παπανδρέου δίπλα του. Το όνομα Παπανδρέου πάντα παίζει ρόλο, ειδικά όταν μιλάμε για Πασόκ. Όπως και το όνομα Καραμαλής και την Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης και τα υπόλοιπα, μιλάω για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι και για τον Ανδρουλάκη θα έχει σημασία σήμερα να τονίσει, να πάει από το χθες στο σήμερα, από το χθες του Πασόκ στο σήμερα. Να δούμε αν τις επόμενες μέρες αυτό θα έχει ουσία και σημασία. Πάντως, κρατήστε την έντονη στήριξη που παρήχε και ο κ. Τσουκαλάς στην εκπομπή σας χθες.
1: Στον κύριο Δούκα.
0: Στον κύριο Δούκα. Όταν ένιωθε το Πασόκ ότι βάλεται ο κ. Δούκας, αντιμετωπίστηκε σαν ένας του Πασόκ, έτσι. Ναι. Και χθες ο κ. Τσουκαλάς θέλησε να φωνάξει ότι στηρίζει τον κ. Δούκα απέναντι στις βολές και ήδη. Ναι. Ας το κρατήσουμε και αυτό για την πορεία των πραγμάτων.
1: Ξεχνάμε λίγο, εγώ να θυμίσω ότι ήταν, είχαν ακουστεί μέχρι και ότι εκτός γραμμής διαγράφες και τα λοιπά το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, προφανώς. Δεν έχει φύγει από το τραπέζι αυτό. Απλώς προς τα έξω καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσουκαλάς θέλει να το δείξει αυτό.
1: Και πάμε λίγο στο...
0: και το έδειξε.
1: Σωστά. Ναι. Και πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, στον χρόνο το οποίο απομένει. Έχουμε τη σκιώδη κυβέρνηση. Με πολλά στελέχη.
0: Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε.
1: Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη. Κάνω... Ακόμα δεν το έχω καταφέρει, κύριε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το παλέψετε.
2: Ελασίτες.
1: Πώς το λέμε, ελασίτες, το λέμε.
2: Ελάς,
0: οι ελασίτες. Ναι, αυτό παραπέμπει στο ελάς.
1: Κάτι μπουνά, κάτι αυτοί, κάτι... Το ξεχάσαμε αυτά. Πάμε στον Ελλάς.
0: Πάντως, ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τους λέμε, ας συμφωνήσουμε με αυτό.
1: Δεν θα τους λέμε καθόλου, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι.
2: Πιο πολύ θυμίζουν Πασόκ. Έτσι κι αλλιώς.
0: Μεταγραφές. Καταπληκτικό. Να είσαι την προηγούμενη, που μου λέτε για τους σκάουτερς, να είσαι μέχρι χθες σε ένα κόμμα, να ανακοινώνεις χθες ότι φεύγεις από το κόμμα που ήσουν και την επόμενη μέρα να είσαι άλλο κόμμα.
2: Για τον κύριο δηλαδή, Σκανδάμη μιλάω.
0: Για τον κύριο Σκανδάμη μιλάω, το μεάρχης νομίζω πολιτικής προστασίας, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, προστασίας του πολίτη νομίζω ή πολιτικής προστασίας.
2: Προστασίας του πολίτη.
0: Προστασίας του πολίτη, ναι. Μην τον αδικήσουμε και τον άνθρωπο. Ανακοίνωσε λοιπόν την σκιώδη κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας. Πράγματι έχει και πρόσωπα όπως ο κύριος Σκανδάμης που είπαμε, ο οποίος τη μία μέρα ήταν σε ένα κόμμα και ο κύριος Αλουλίτης. Ο κύριος Αλουλίτης ήταν παλιά. Ναι. Παλιά ήταν, δηλαδή δεν το έκανε στο αεροδρόμιο τη μεταγραφή, ήταν πιο παλιά ο κ. Σαουλίδης. Πάντως είναι δύο προερχόμενοι από το Πασόκ στο ίδιο τομέα. Έτσι.
2: Ναι, γιατί και ο κύριος Καντάμης κράτησε τον τομέα του.
0: Ναι, φυσικά ακριβώς. Κατά άλλα, έδωσε, είχε νέα πρόσωπα μέσα. Άγνωστα μεν, νέα δε. Εκεί θα ποντάρει ο κύριος Τσίπρας, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν εξαιρέσω τον κύριο Τεμπονέρα, τον οποίο τον έβαλε τομεάρχη εργασίας, αν δεν κάνω λάθος, από αυτό που λέμε παλαιό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδα κάτι
2: εντάξει,
0: άλλο.
2: Είναι μόνο ο κύριος Βασιλιάδης, νομίζω, που παραμένει.
0: Ο κύριος Βασιλιάδης παραμένει είναι άνθρωπος του Προέδρου. Είναι άλλο πράγμα. Ο κύριος Καλογύρου προφανώς.
2: Ο κύριος Καλογύρου επίσης στο ίδρυμα.
0: Ο κύριος Γαβρόγλου. Γαβρόγλου, βεβαίως.
1: Ο οποίος δεν είναι τομεάρχης κάπου εδώ, δεν τους
0: όχι,
1: έχουμε δει.
0: Αυτοί οι τρεις είναι οι άνθρωποι του Προέδρου. Είναι, νομίζω, συντονιστής των τομεαρχών ο κύριος Γαβρόγλου. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά.
0: Είναι ο αντιπρόεδρος, να το πούμε έτσι, της εισαγωγικά κυβέρνησης. Αυτοί οι τρεις που είπαμε μαζί με την Αλεξάνδρα τώρα είναι οι άνθρωποι του Προέδρου. Είναι πιο στενοί. Ο κ. Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος μαζί με τον κ. Καλογύρου που βρίσκονται και συνεννοούνται καθημερινώς με τον κ. Τσίπρα. Είναι αυτό που λέμε αυτοί που φεύγουν τελευταίοι από το δωμάτιο.
2: Έτσι.
0: Και μιλάνε στον κ. Τσίπρα για όλα τα θέματα. Άρα αυτά τα δύο πρόσωπα, Καλογύρου και Βασιλιάδης, είναι τα πρόσωπα τα οποία θα τα βρούμε και στην πορεία και είναι από τους απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Ναι. Είδαμε σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση και πρόσωπα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Και τον κύριο Μπετενιώτη επίσης.
0: Ένα Μπετενιώτης,
2: πρόσωπο. Βεβαίως.
0: Ο ιός.
2: Νέος άνθρωπος. Ο ιός Μπετενιώτη.
0: Σωστά.
2: Υπουργός του Πασόκου, κύριο Μπετενιώτη.
0: Πολλή συζήτηση στα social media παρατηρώ για τον κύριο Μόσχο.
2: Βεβαίως.
0: Ως αγροτοσυνδικαλιστής και ένα πρόσωπο που έχει και πολιτικό λόγο.
1: Και όχι μόνο, και πολύ ενεργή συμμετοχή σε social media, ναι. Έτσι, να μην το ξεχάσουμε. Ναι. Και το φιλοξενούσαμε εδώ τον κύριο Μόσχο, ναι. Στις κινητοποιήσεις μας, έτσι.
2: Και στις επιδοτήσεις και σε όλα.
0: Έχει λόγο, έχει και πολιτικό λόγο και νομίζω είναι από τους δημοφιλείς, από τους δημοφιλέστερους του σχήματος Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Και κατά τα άλλα, όλα αυτά τα βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Είχαμε τον κύριο Γιαννούλη χθες, νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αμήχανο τον ιδέγω.
0: Δεν απάντησε σχεδόν σε τίποτα. Αν θα είναι το κόμμα, είναι εντυπωσιακό. Το να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει, γιατί ακριβώς πολιτικά δεν ξέρεις πώς κινείσαι και πού κινείσαι. Yeah. Ο κ. Γιαννούλης σε μια πολύ δύσκολη θέση, δημοσιογράφος μεν, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να ήταν στη θέση του, σε ένα κόμμα το οποίο
1: τώρα.
0: Δεν ξέρει.
2: Δεν ξέρω
0: καν αν είναι η δύση του.
2: Δεν το ξέρουμε. Μπορεί και να μην
0: και είναι. Και να είναι στη δύση του, πάλι κάτι ξέρεις. Εδώ νομίζω ότι δεν γνωρίζουν οι εκπρόσωποι και τα στελέχη. Είπε ότι περιμένω τη λύση από τον κ. Τσίπρα να έρθει. Πώς περιμένεις από τον ηγέτη άλλου κόμματος να σου δώσει τη λύση για το δικό σου κόμμα. Δεν ξέρω αν θα κατέβει στις εκλογές. Και ήταν γενικώς η μπάλα στην εξέδρα. Όχι ότι ο κ. Γιαννούλης δεν θέλει να απαντήσει, γιατί δεν γνωρίζει την πραγματικότητα.
2: Έχουν μια συνεδρίαση σήμερα για να επικυρώσουν την απόφαση που πήραν στην προηγούμενη συνεδρίαση. Θα δούμε.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ πάντως τα πράγματα δεν θα πάνε πολύ μακριά. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος που συζητάγαμε είναι πολύ μακριά αυτή τη στιγμή για να έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη Σαραντάκο.
0: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Σπουδαία. Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας, να πάμε στο διαγωνισμό μας, έτσι.
2: Βεβαίως, μεγάλος διαγωνισμός.
1: Καρόνης.
2: Από τα καταστήματα Καρόνης, καλοκαιρινό giveaway, αξίας 2.000 ευρώ. Ό,τι χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας αυτό το καλοκαίρι, για να δροσιστείτε, για να διευκολυνθείτε και για να φάτε ωραία.
1: Ξέρετε, διαδικασία, σκανάρετε. Περισσότερες συμμετοχές, τόσο καλύτερα για εσάς. Εδώ με την Αλεξάνδρα, τέλος του μήνα θα κάνουμε τον διαγωνισμό. Ένας τυχερός, μια τυχερή, 2.000 ευρώ. Αυτά τα ωραία καλούδια που βλέπετε από τον Κάρο. Πάμε στη διάλειμμα.
2: Ερχόμαστε.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι 8 παρα 20, είναι Τετάρτη, φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας, οδεύουμε και προς το τέλος του μήνα, 24 σήμερα. Εμείς μετράμε ήδη αντίστροφα, βεβαίως πρέπει να σας πούμε, αλλά εντάξει, το κρατάμε για τους εαυτούς
1: μας. Τι μετράμε αντίστροφα?
0: Μετράμε.
1: Κάτσε, άμα δεν φτάσεις εκεί την τελευταία τρίμερο, διήμερο, τι να μετρήσεις αντίστροφα. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο τον Μανούρη.
0: Φιλιά, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
0: Μιλάω εγώ με την αρχισυντάκτριά μου, εντάξει.
1: Έχεις μαγικό φιλό.
0: Δεν έχω μαγικό φιλό, έχω μαγικό αυτή. Έχω μαγικό αυτή. Τη φιλιά Γιανακοπούλου, οκ.
1: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, καλή σου μέρα, καλημέρα στην πόλη. Και καλημέρα, μαζί μας ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγής, επικεφαλής του Strategy International. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τον Νίκο, έτσι. Γιατί είχαμε συλλήψεις.
0: Κοντοζυγώνει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει εκεί στην Άγκυρα και ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα ασφαλείας, Νίκο Νανούρη, όσο πλησιάζουμε θα είναι και πιο αυξημένα και καλή είναι και η πρόληψη, γι' αυτό είχαμε και μια επιχείρηση σκούπα.
3: Ακριβώς, γιατί έχουν μείνει 2 εβδομάδες μέχρι τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι τουρκικές αρχές θέλουν να είναι όλα στην εντέλεια και γι' αυτό το λόγο χθες προχώρησαν σε μια επιχείρηση σκούπα, θα λέγαμε, προχωρώντας σε σύλληψη τουλάχιστον 209 ατόμων που φέρεται να έχουν διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις ανάμεσά τους. Και ο ΆΙΣΙΣ έχουν εκδοθεί ήδη 241 εντάλματα σύλληψης και έχουν προχωρήσει σε 209 σύλληψεις και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία στο πλαίσιο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια αυστηρά μέτρα με αποκλεισμό περιοχών. Θα αποκλειστούν περιοχές όπου θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και εκεί που θα διαμείνουν οι αντιπροσωπείες των χωρών που θα φιλοξενηθούν στην Άγκυρα. Γι' αυτό το λόγο και οι τουρκικές αρχές δημοσιοποίησαν και τα συγκεκριμένα πλάνα και τη συγκεκριμένη επιχείρηση για να δείξουν και μια εικόνα ότι όλα βαίνουν καλώς. Εξάλλου, στην Άγκυρα θα μείνει για τουλάχιστον 36 ώρες και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και σε αυτό επικεντρώνεται πάρα πολύ στην Τουρκία. Ωστόσο, μιας και λέγαμε για συλλήψεις, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, υπάρχει και μια άλλη είδηση για μια άλλη σύλληψη, καμία σχέση με αυτό που σας ανέφερα τώρα και νομίζω έχει σημασία, καθώς οι τουρκικές αρχές, βασικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι συνελήφθη ο Ιμπραήμ Χαλντούν Χιλμή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταζητούμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες και φέρεται να επιβάρυνε το σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών με 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε συνεργασία λοιπόν με το FBI, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το FBI πριν από λίγο ευχαρίστησε τις τουρκικές αρχές για τη συμβολή τους. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια κίνηση που θέλει να δείχνει η Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι διατεθειμένη να βοηθήσει σε κάθε τι. Έχουμε εξάλλου και συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Τάκη Περντογάν τις επόμενες ημέρες. Είναι, μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση.
0: Ναι.
3: Ότι τι θέλει να δείξει η Τουρκία στον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Να πάμε στον ακροδεξιό συνεργάτη του κύριου Ερντογάν, τον Μπαχτσελή, ο οποίος μιλάει και για το Αιγαίο, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
3: Ιδιαίτερα αιχμηρός και απειλητικός, θα λέγαμε, χθες ήταν ο κυβερνητικός εταίρος του Τάγκη Περντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Και αυτή με αφορμή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναφέρεται μέσα και στο Κυπριακό και για την Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό που τόνισε λοιπόν ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Τάγκη Περντογάν, πολλές φορές λέει αυτά που δεν μπορεί να πει ο Τάγκη Περντογάν δημόσια, είναι ότι η Τουρκία έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να την κρατήσουν εκτός των σχεδιασμών σε αυτές τις περιοχές. Όσοι γράφουν εκθέσεις για εμάς, ανέφερε χαρακτηριστικά, κοιτάζουν το χάρτη, αλλά δεν μπορούν να δουν και να προβλέψουν το επόμενο βήμα μας. Μίλησε για θράσος της Ευρωπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνει μάθημα στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, επέμεινε στη λύση των δύο κρατών και τόνισε ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει κατά μέτωπο όποιον αποπειραθεί να αμφισβητήσει το πεδίο κυριαρχίας της Τουρκίας. Ιδιαίτερα απειλή ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
0: Ακριβώς. Πάντως εμείς είμαστε για όλα προετοιμασμένοι, είμαστε για όλα έτοιμοι και για μία ακόμη φορά ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, επανέλαβε πως η χώρα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή για την περίπτωση που ασκήσει νόμιμο δικαίωμά της.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε χθες κατά την ίδρυση του Hub της Μέλτος των Βόλων και αμέσως μετά κύριε Φημιόπουλε σας. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή. Είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη, η μόνη χώρα σε αυτόν τον πλανήτη Γη που έχουμε διακηρυγμένη απειλή πολέμου από γείτονα, το Casus Belli. Και μάλιστα για ποια περίπτωση? Για την περίπτωση που η πατρίδα ασκήσει νόμιμο δικαίωμα που δεν είναι νόμιμο δικαίωμα κατά τη δική μας κρίση, αλλά περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό ακί, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το σύνολο του δικαίου, δηλαδή της ευρωπαϊκής μας οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, σύμφωνα με τον Υπουργό, πολύ καλά κάνουμε και έχουμε και νέες τεχνολογίες αμυντικές και νέα συστήματα τα οποία έρχονται να εξοπλίσουν και να θωρακίσουν αμυντικά τη χώρα μας, για να μην έχουμε αυτή την απειλή να γίνει πράξη κάποια στιγμή.
4: Εντάξει, νομίζω ότι οι ένοπλες δυνάμεις γενικότερα οφείλουμε να τις εξυγχρονίζουμε, γιατί βρισκόμαστε σε μια γεωγραφική περιοχή που έχει αποδείξει ότι οι απειλές είναι δίπλα μας, αλλά είναι και μακριά μας. Και εννοώ με την έννοια ότι είναι μακριά μας, ότι η χρήση της τεχνολογίας πλέον έχει κάνει την απόσταση, την έχει εκμηδενήσει. Έχει εκμηδενήσει επίσης τους χρόνους και έχει ενσωματώσει την τεχνολογία πάνω της, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα άμεση της Ελλάδας σε όλες τις γωνιές της. Νομίζω ότι αυτό σαν πράξη είναι σωστή να το κάνουμε. Όμως χρειάζεται ένα πλαίσιο το οποίο να είναι στρατηγικά όριμο, με την έννοια του βάθους. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να ανακοινώνουμε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς λειτουργούμε, δεδομένου ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή τη ρητορική. Από όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον τα γεγονότα αυτά, η Τουρκία κάθε φορά που δεν της βγαίνει κάτι αναφέρεται σε αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν κάνει τον εξυγχρονισμό για τον εαυτό της πρώτα απ' όλα, για τις ανάγκες της και για τη στρατηγική της. Το γεγονός ότι η Τουρκία λοιπόν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να εισακουστεί ως μία ακόμα πολιτική ρητορική που δεν έχει τέλος. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι δεν έχει χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο να συζητάμε την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ σωστά είπε ο Υπουργός ότι όταν έχεις Casus Belli και είσαι από τις μόνες χώρες που έχεις Casus Belli σε ευρωπαϊκή χώρα, δεν μπορεί να κάνει συζήτηση και διαπραγμάτευση με αυτούς.
1: Δεν μπορείς να κάνεις συζήτηση και διαπραγμάτευση με αυτούς. Κύριε Ευθυμιόπουλε, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα έχουμε στην Άγκυρα, ναι, πιστεύω ότι θα είναι καλό ο πρόεδρος Τραμπ πριν πάει εκεί να κάνει ένα σύντομο πάτημα στην Ελλάδα, να κρατηθούν ισορροπίες?
4: Εγώ ήμουν νομίζω τη άποψη και νομίζω το είχαμε πει στο παρελθόν ότι ναι, θα πάει στην Ελλάδα πρώτα και μετά θα πάει εκεί, εκτός αν θέλει να γιορτάσει τα 250 χρόνια την 4η Ιουλίου στο Λίκνο της Δημοκρατίας που είναι η Ελλάδα. Το οποίο αν γινόταν και αυτό, εγώ θα το εκμεταλλευόμουν πλήρως.
0: Και ήδη έχει προγραμματιστεί η γιορτή από την πρεσβεία. Πού θα γίνει, πώς θα γίνει. Και ήδη έχουμε πολλές δηλώσεις από την κυρία Γκυλφόιλ για το πέρασμα και την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου από τη χώρα μας. Να δούμε αν τελικά θα επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Ναι, έλατε κύριε Φημιόπουλε. Όχι, έλατε, ολοκληρώστε.
4: Ένα τελευταίο, να πω το εξής, ότι η στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα έχει ρίζες. Έχει ρίζει στον ελληνισμό, έχει ρίζει στον τρόπο με τον οποίο έχουν κατακτήσει οι δύο χώρες την ικανότητά τους. Ο συνδυασμός των δύο πρέπει να το βλέπουμε στρατηγικά πραγματικά. Πρέπει να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε και όχι να γίνεται μόνο και μόνο επειδή θα πάει στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
4: Εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε και εμείς αυτά που οφείλουμε να κάνουμε και να πάρουμε και θέση σε πολλά ζητήματα.
0: Έτσι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Ευθυμιόπουλε, την καλημέρα μας. Καλημέρα, Νίκο Νανούρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα, την καλημέρα μας, Ρωμίου Πόλη. Τώρα, Πυρομέτ είναι το πυρομετεωρολογικό μας δίκτυο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι.
0: Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να βλέπουμε τη συμπεριφορά της φωτιάς. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάνναρος, είναι πυρομετεωρολόγος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και είστε στη Χαλκιδική σε έναν από τους σταθμούς, κύριε Γιάνναρε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
5: Και η Χαλκιδική. Πράγματι.
1: Σε ποια περιοχή είναι αυτός ο σταθμός?
5: Είμαστε στο ορεινό χωριό του Ταξιάρχη, περίπου στα 900 μέτρα. Έλα. Είναι το χωριό από το οποίο έρχονται τα χριστουγεννιάτικα έλατα.
0: Βεβαίως.
5: Των εορτών, κάθε Χριστούγεννα.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι η φύση και η κατάφυτη, έτσι. Μιλάμε για καταπράσινο το τοπίο. Δεν ξέρω, εσείς είστε εκεί.
5: Ακριβώς. Εδώ πέρα που βρισκόμαστε είναι ένα λατοδάσος. Υπάρχει επίσης ένα αδριοδάσος. Είναι μια από τις 14 τοποθεσίες όπου έχουμε εγκαταστήσει πλέον αυτόματους πυρομετρολογικούς σταθμούς. Μπορείτε να δείτε έναν πυρομετρολογικό μετρολογικό συστός με όλα τα όργανα επάνω κουμπωμένα. Μπορούμε να μετράμε κάθε 10 λεπτά θερμοκρασία, υγρασία, άνεμο, βροχή, ηλιακή ακτινοβολία και ταυτόχρονα να υπολογίζουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε τυποποιημένους πυρομετρολογικούς δείκτες και συστήματα εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς. Έτσι να έχουμε μια σε σχεδόν πραγματικό χρόνο εικόνα για το ποιες είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, πώς αυτές επηρεάζουν τον κίνδυνο να εκδηλωθεί πυρκαγιά και αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, πώς αυτές επηρεάζουν την εξάπλωση και τη συμπεριφορά της.
1: Κύριε Γιάνναρα, όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συλλέγετε εσείς επιστήμονες, λογικά είναι ένα όπουλο προς την πλευρά της πολιτείας, ώστε να ξέρει πού να κατανέμει τις δυνάμεις προληπτικά, είναι έτσι?
5: Πολύ σωστά. Μας δίνουν μια καλύτερη εικόνα για το ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή, μετράμε πλέον πραγματικά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Δεν μιλάμε για μια πρόγνωση. Και αυτό και σε βάθος χρόνου μπορεί να βοηθήσει το να καταλάβουμε καλύτερα το ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες οι οποίες ευνοούν περισσότερο την εκδήλωση της φωτιάς. Τα δεδομένα αυτά είναι φυσικά ελεύθερα διαθέσιμα στον καθένα και φυσικά θα διατεθούν και στην υπηρεσία της πολιτείας, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε στην καλύτερη θωράκιση της χώρας μας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.
0: Και από την στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, κύριε Γιάνναρε, πώς σας βοηθάει το εργαλείο αυτό?
5: Ελπίζω καταρχήν να μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα αυτά. Ωστόσο, αν υποθέσουμε ότι σε μια περιοχή όπου είναι εγκατεστημένος ένας τέτοιος σταθμός, σε μια γειτονική, στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, τα δεδομένα του σταθμού μπορούν να δίνουν εικόνα για το ποιες είναι πραγματικά οι συνθήκες εκείνη τη στιγμή που η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Ποιος είναι ο άνεμος, ποιοι είναι οι πυρομετρολογικές δείκτες, πόσο ξερά είναι τα δασικά καύσιμα και επομένως να βοηθήσουν μέσα από αυτή την πληροφορία στη καλύτερη διαχείριση της φωτιάς στο πεδίο.
1: Για φέτος, κύριε Γιάνναρε, λοιπόν, με τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει εσείς και η υπόλοιπη ομάδα του Πυρομέτ, ποια είναι η εικόνα μας? Είναι όπως ήμασταν το 2025, το 2024, που ήταν κατακαμένος ο τόπος με καύσονες? Υπάρχει υγρασία στα δάση, τα οποία η υγρασία καθυστερεί την πυρκαγιά, έτσι, για να σας ακούσουμε.
5: Πολύ σωστά. Μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι είμαστε αρκετά καλά σε ό,τι αφορά την υγρασία στα δασικά καύσιμα. Αυτή τη στιγμή και από τις μετρήσεις που έχουμε από το δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και περίπου ένα μήνα. Αλλά και προγνωστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε ό,τι αφορά τα δασικά μας οικοσυστήματα, αυτά ακόμη κρατάνε υγρασία. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και επίσης είχαμε ένα χειμώνα, ο οποίος στο σύνολο της χώρας ήταν αρκετά υγρός και σε ποσότητα βροχής που έπεσε, αλλά και σε διασπορά ημερών βροχής. Επομένως, κρατάνε ακόμη υγρασία τα δασικά καύσιμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει φωτιά. Yeah. Αντίθετα, το είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είχαμε ενάρξη πυρκαγιών. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμη οι συνθήκες δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκές. Ξαναλέω, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε απρόσεκτοι, είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο και δεν χρησιμοποιούμε φωτιά για κανένα λόγο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπέροχος, ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλά.
0: Να τα ξαναπούμε σύντομα.
5: Μια χαρά.
0: Να τα ξαναπούμε. Όχι για φωτιές, όχι για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό.
1: Για να δείξουμε και άλλους τέτοιους θα μπράβο στο δίκτυο το πήραμε. Μπράβο. Ευχαριστούμε, κύριε Γιάνναρε. Και η υπόλοιπη επιστημονική ομάδα.
0: Ο κύριος Τσαγκάρης μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη. Καλώς ορίσατε. Η κυρία Χριστίνα Γλυκού είναι δικηγόρος δύο μεσολαβήτρια. Γιατί?
6: Καλημέρα.
0: Θα ανοίξουμε το θέμα που σας λέμε από το πρωί, το θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και που έρχεται να δώσει ανάσα στους δανειολήπτες. Ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη.
1: Επιτέλους, μετά την δικαστική απόφαση, επιτέλους, έτσι, γιατί ήταν παράλογο όλο αυτό το οποίο γινόταν. Στην ουσία δεν εφαρμόζεται ο νόμος Κατσέλη. Ήταν κάτι απαράδεκτο να πας σε πάνω το κισμό επί της ουσίας. Να δούμε λιγάκι ποιους αφορά και μερικά παραδείγματα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πρόκειται. Τι αλλάζει στον νόμο, λοιπόν, Κατσέλη? Η τόκη υπολογίζεται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση και όχι
6: ορίζει
1: στο συνολικό υπόλοιπο.
6: Εφαρμόζεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου, της ολομελίας του Αρείου Πάγου.
1: Σωστά. Μόνο για την προστασία της πρώτης κατοικίας λέμε, που αφορά 100.000 και πλέον δανειολήπτες. Και τι σημαίνει αυτό? Χαμηλότερες δόσεις, μικρότερο συνολικό κόστος της αποπληρωμής. Τέρμα ο τόκος πάνω στον τόκο. Ήμαρτον πια. Τρία παραδείγματα που έχουμε ετοιμάσει.
0: Πάμε πολύ γρήγορα,
1: έτσι,
0: να τα
1: πολύ
0: δούμε.
1: Γρήγορα να τα δούμε. Πάμε
0: το πρώτο. Για 60.000 ευρώ, ένας παλαιός, με παλαιό υπολογισμό δόση είναι στα 331 ευρώ, με τον νέο υπολογισμό δόση στα 279 ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μηνιαίο όφελος στα 52 ευρώ και ένα ετήσιο όφελος στα 624 ευρώ.
1: Εδώ είναι η μεγαλύτερη κατηγορία, η επόμενη κάρτα μας των δανειοληπτών. Δάνειο 120.000 δόση, γιατί το σπίτι πρέπει να είναι κάπως αξιοπρέπειες για να ξεκινήσει η οικογένεια. Ο παλαιός υπολογισμός δόσης ήταν σχεδόν ένας μισθός 583 ευρώ. Πάμε 470, μηνιαίο όφελος 113 ευρώ, 1.356 ευρώ αναδρομική ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάμε και στους λίγο πιο μεγάλους.
0: Για μεγαλύτερο δάνειο στις 200.000 ευρώ. Με τον παλαιό υπολογισμό η δόση ανερχόταν στα 957 ευρώ. Σήμερα θα ανέρχεται στα 680 ευρώ. Όφελος το μήνα 277 ευρώ. Και ετήσιο όφελος είναι πολύ μεγάλο. Είναι στα 3.324 ευρώ.
1: Απλά παραδείγματα κατανοητά. Έτσι.
0: Να ξεκινήσουμε με την κυρία Γλυκού.
1: Βεβαίως, κύριε Τσαγάρη.
0: Βίτρια, ανάσα για πολλούς δανειολήπτες και μας λέτε επιτέλους.
6: Ναι, θα πω επιτέλους, γιατί δύο εβδομάδες τώρα, από την ώρα που βγήκε η απόφαση, περίπου δύο εβδομάδες του Άριου Πάγου, υπάρχει μια παραφιλολογία και μια ερμηνεία κατά το δοκούν από τους servicers για το τι τελικά ορίζει αυτή η απόφαση. Η απόφαση λοιπόν ήταν ξεκάθαρη. Τι είπε? Ότι υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης. Ήταν κάτι λοιπόν που τόσα χρόνια όσοι ασχολούμαστε με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη είχαμε επισημάνει. Δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Βέβαια, στο παράλογο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με τους servicers, θα έπρεπε να αποδείξουμε ότι τώρα είναι μέρα και ότι πρέπει όντως να υπολογίζεται έτσι η δόση. Από εκεί και πέρα να πω το εξής.
1: Γιατί όντως, το κάνανε αυτό? Γιατί δεν έχουν
6: καταλάβει τη λογική. Γιατί σπράττουν παραπάνω. Τα funds, οι εταιρείες διαχείρισης, από την ώρα που ξεκίνησαν, ήρθαν στην Ελλάδα και πήραν, αν πήραν, τα δάνεια αυτά, γιατί ακόμα εμείς αμφισβητούμε ενώ δικαστικά τις νομιμοποιήσεις τους, ακολουθούν μία πολιτική ληστρική, θα τη χαρακτήριζα, με αποτέλεσμα να φουσκώνουν πάρα πολύ τις δόσεις και στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη τους φουσκώναν και στο εξωδικαστικού. Και θέλω να κάνω εδώ μία επισήμανση. Είναι ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όμως αδικούνται πάρα πολύ αυτοί που στερήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να πληρώνουν τις δόσεις και να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Θυμίζω ότι η χθεσινή ρύθμιση εξαιρεί αυτούς που είτε έχουν βγει από τον νόμο. Ποιοι έχουν βγει όμως από τον νόμο? Έχουν βγει αυτοί που μπορεί να μην έχουν καταβάλει τρεις και τέσσερις δόσεις και τους κήρυξαν έκτο τους.
1: Ναι.
6: Και έχουν και εξαιρεί.
1: Καλά, έχουν τον νόμο προστασίας αυτοί. Καλά, ναι, μπορούν να πάνε σε άλλο.
6: Ναι, μπορούν να πάνε, ναι, αλλά μιλάμε όμως για ανθρώπους που δεν μπόρεσαν. Στο 90%, έτσι, δεν μιλάω για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν λόγω της διαφοράς στη δόση. Και εξαιρεί και αυτούς που στερήθηκαν για να πληρώσουν.
1: Ωραία, θα δούμε σήμερα λεπτομέρεια στη Βουλή αν θα τους επαντάξουν.
6: Μπράβο. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
1: Μπράβο, γιατί είναι κάποιες χιλιάδες, δεν είναι πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 10 με 12.000 ο αριθμός, αλλά ναι. Η ρύθμιση αυτή αφορά 100.000. Κύριε Τσαγκάρη, πώς το είδατε εσείς όλο αυτό? Αναμένετε σήμερα να έχουμε τις λεπτομέρειες?
7: Λοιπόν, είναι λίγο συναισθηματική η αναφορά της εκλεκτής εδώ, συναδέλφου. Όταν δανείζεις, το κοφορία υπάρχει σε όλο το ποσό που δάνεισες. Αυτό είναι η οικονομική επιστήμη. Ειδικά εδώ υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου για αυτή την κατηγορία των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Και ο Άριος Πάγος έκρινε ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται μόνο στη μηνιαία δόση. Αυτό έχει σαν όφελος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και την κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί πράξη πολιτικής ευθύνης, όπως δήλωσε ο κ. Πιερακάκης εχθές. Γιατί το λέει αυτό? Διότι ο νόμος, ναι, μεν λέει έτσι θα γίνεται, αλλά δεν λέει ούτε αν θα ισχύει αναδρομικά, ούτε ποιους θα αφορά, εννοώ, αν αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν κλείσει την υπόθεση, αυτούς οι οποίοι έχουν εκκρεμότητα.
1: Είπε ότι θα έχει αναδρομική ισχύ.
7: Αυτά θα τα δούμε σήμερα. Βεβαίως. Η κυβέρνηση αποφάσισε λοιπόν και εξειδίκευσε την απόφαση αυτή, χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες από πλευράς των δανειολήπτων και την εφαρμόζει από σήμερα καθολικά και αναδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι όποιοι έχουν ήδη καταβάλει δόσεις παραπάνω θα συμψηφιστούν με τις επόμενες δόσεις και θα έχουν το απόλυτο και πλήρες όφελος.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, τόκο στον τόκο όμως, γιατί το κρίνουμε έτσι?
7: Δεν είναι τόκο στον τόκο. Όταν δανείζεις σε κάποιον ένα χιλιάρικο, ο τόκος αφορά όλο το χιλιάρικο. Όχι την κάθε δόση που αποπληρώνει το κατοστάρικο. Αυτή είναι η οικονομική θεωρία. Άλλο βεβαίως η δικαστική απόφαση, διότι εδώ πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είχαν θέμα.
1: Δεν βγαίνει εξίσωση.
7: Τότε πώς αυτή η ρύθμιση θα πιάσει όλους αυτούς οι οποίοι είναι ενήμεροι, αν δεν έβγαινε η εξίσωση? Ο νόμος Κατσέλη, day one, έχει κάνει κούρεμα. Έχει δει τα πραγματικά σου οικονομικά στοιχεία με βάση τα οποία μπορεί να αποκτήσει.
1: Όμως, Κατσέλη δεν έδινε το δικαίωμα να κάνει το κούρεμα που έπρεπε να κάνει για να μπορέσει να βγει η δόση.
7: Όποιο κούρεμα είχε γίνει
1: τι,
7: με τον νόμο Κατσέλη.
1: Δηλαδή, ο Σέρβις σε πάει, σε κυνηγάει.
7: Μα πώς υπάρχουν, υπάρχουν ενήμεροι. Ο Σέρβις είναι άλλο πράγμα.
1: Γιατί έχουν στερηθεί
6: πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν έχει καμία σημασία το μνημόσυνο. Σημασία έχει η κυβερνητική παρέμβαση, η οποία είναι 700 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια ουσιαστικά θα πέσει πάνω στο θέμα των εγγυήσεων του Ηρακλή και 200 εκατομμύρια στις τράπεζες και τους services. Τώρα πώς ακριβώς θα γίνει η κατανομή θα το βρουν, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν ήδη αποπληρώσει κάποια ποσά, δηλαδή από τα αναδρομικά. Κάποια ποσά μπορεί να έχουν ήδη αποπληρωθεί. Οπότε βεβαίως θα τα γυρίσουν πίσω. Μεταξύ δημοσίου και services μιλάμε τώρα. Για το κόστος των 700 εκατομμυρίων. Οι δανειολήπτες, είπαμε, καθάρισαν. Θα αφαιρεθούν. Λέμε για την διανομή που θα γίνει στο κόστος αυτό μεταξύ services και τραπεζών και ελληνικού δημοσίου. Για το συνολικό κόστος αυτό είναι 700 εκατομμύρια σε βάθος 20 ετία.
1: Είναι θετικό το μέτρο.
7: Μα είναι... μόνο θετικό είναι, διότι προσέξτε,
1: γιατί
7: όταν βγαίνουν
1: και... κάποιοι και το ψέγουν, ας πούμε.
7: Θα σας πω τι ψέγουν. Αυτοί που βγαίνουν και ψέγουν λένε το εξής. Ότι βγήκε αυτή η πολύ ωραία απόφαση για τον νόμο Κατσέλη. Μπράβο στην κυβέρνηση, το είπαν και όλα τα κόμματα. Και την πρωτοβουλία του κυρίου Πιερακάκη.
1: Κανονικά πρέπει να ψηφίσουν όλοι σήμερα.
7: Ναι, μάλλον η λογική αυτό λέει. Αυτό που λένε όλοι είναι ότι αυτό δεν καταλαμβάνει άλλες περιπτώσεις. Αυτούς οι οποίοι εντάσσονται στον εξοδικαστικό, αυτοί οι οποίοι έχουν ρυθμίσει δάνεια, αυτοί που υπάγονται στον 46-05 του 19 σε άλλη διαδικασία. Λοιπόν, μα εδώ δεν ήταν αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα ήταν να εξειδικεύσει η κυβέρνηση νομοθετικά πώς θα εφαρμόσει μια συγκεκριμένη δικαστική απόφαση.
6: Που ήταν ερμηνευτική η απόφαση.
7: Και ήταν γενναία η ερμηνεία της κυβέρνησης.
6: Εγώ θεωρώ βέβαια ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία και για τους οφειλέτες του εξοδικαστικού. Όντως εδώ δεν περιμέναμε να επεκταθεί στους οφειλέτες του εξοδικαστικού, γιατί.
1: Είναι δικιά σας δουλειά όμως ο εξοδικαστικός. Των δικηγόρων, των λογιστών, των οικονομικών συμβούλων να κάνουν την καλύτερη συμφωνία για τον πελάτη.
6: Μισό λεπτό. Ο εξοδικαστικός είναι μια διαδικασία αυτοματοποιημένη. Ωραία. Που ένας σύμβουλος καλείται να τη φέρει πέρας για να ανέβει πρόταση.
1: Μπράβο.
6: Το θέμα στον εξοδικαστικό όμως, που αφορά πάρα πολύ κόσμο επίσης, είναι ότι όταν μετά έρχονται τα δοσολόγια. Άλλο ποσό μπορεί να αποδεχτεί ο φιλέτης όταν ανεβαίνει η πρόταση και άλλο ποσό να του έρθει από το σέντερ.
1: Μα αυτό όμως έχει συμφωνήσει. Τι θα κάνουμε τώρα στην διαδικασία.
6: Όχι. Άλλο, αν εγώ αποδεχτώ 300 ευρώ το μήνα και έρθει. Ναι. Και μου έρθουν 500 ευρώ το μήνα. Δεν έχω αποδεχθεί αυτό. Εκεί λοιπόν ίσως θα έπρεπε με άλλη νομοθετική πράξη να επεκταθεί και στους οφειλέτες του εξοδικαστικού.
1: Το κρατάμε.
7: Πάντως είναι μια γενναία. Κίνηση και μακάρι η κυβέρνηση πάντοτε να λειτουργεί έτσι σε περίπτωση που έχουμε συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις. Να θυμίσουμε, γιατί καλό είναι να κάνουμε γκρίνια, αλλά την κάνουμε πριν. Ακόμη και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας και βεβαίως τα φαντς κλπ. Όλοι είχαν απορίες σε σχέση με διευκρινήσεις που χρειαζόντουσαν. Ήρθε η κυβέρνηση και ο Πιερακάκης και
1: περιμένουμε να το δούμε σήμερα στην Βουλή πώς ακριβώς θα
6: έρθει.
1: Ακριβώς τον περιμένετε και
7: θέλετε. Το θέμα είναι ότι είναι θετική η εξέλιξη αυτή.
0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Εξαιρετική και οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακάρη.
0: Κύριε Τσακάρη, καλημέρα μας. Να δούμε λίγο έξω τι γίνεται στους δρόμους της.
1: Κάτσε με, Ιούλιος είναι.
0: Ιούνιος. Αχ, βιάζεσαι κι εσύ και μετά λες για μένα που μετράω αντίστροφο.
1: Πάμε να δούμε, τη μεταμόρφωση, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί που έχουμε το πρόβλημα. Είχαμε. Παλιά είχαμε προβλήματα εκεί. Ωραιότατα είναι σήμερα, πολύ καλή η κίνηση, έτσι να γνωρίζουν και όσοι φίλοι μας κατευθύνονται στο κομμάτι της Εθνικής Οδού. Ωραία, περισσότερη έξοδο έχουμε. Δεν βλέπω τώρα να έχουμε προβλήματα.
0: Γιατί σιγά σιγά ξεκινάνε να κατεβαίνουν προς το λιμάνι, να παίρνουν τα καραβάκια και να φεύγουν και να πηγαίνουν για διακοπές στα νησιά, τα οποία βέβαια πρέπει να σου πω ότι αυτή την περίοδο είναι η ωραιότερη περίοδος, είναι η ωραιότερη στιγμή για να κάνουν οι Έλληνες διακοπές και φθηνότερα είναι, πιο οικονομικά. Και πάρα πολύ κόσμο δεν έχουν τα νησιά, άρα αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνεις καλύτερα και τις παραλίες και τα εστιατόρια και ό,τι άλλο θέλεις να κάνεις τέλος πάντων. Και φυσικά έχεις και πιο ποιοτικές υπηρεσίες.
1: Θα χαλάσουν τα μπάνια του λαού. Γιάννη Παπαγιάννη, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα,
1: παιδιά.
8: Δεν θα χαλάσουν αυτά.
0: Δεν χαλάνε τα μπάνια του λαού, είναι ιερά.
1: Με τίποτα. Είναι ιερά. Μετά τα μπάνια του λαού οι αποφάσεις.
8: Έτσι.
1: Μετά τα μπάνια του λαού.
8: Έχουμε όλο το διάστημα μπροστά μας.
1: Τώρα κάτσε, Γιάννη Παπαγιάννη, έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα. Ναι. Που δείχνουν διάφορα πράγματα. Μπας τις εκμεταλλευτεί ο Πρωθυπουργός και ευνηδιάσει και όλα τα.
8: Κοίταξε. Πολύ πιθανό. Σε είδα, είχε σκέφια το πρωί. Ήθελες να πετάξεις πανέρια.
9: Μερακλώθηκε.
0: Σηκώθηκε, όρθιο.
1: Κάψουρο τράγουδα ήταν αυτά.
0: Καλυμάνη, καλυμάνη.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη.
9: Τι δίδυμο είστε, φοβερό. Εντάξει, το πόδι. Σε είδα, όρθιο, εντάξει. Όλα καλά. Θέλουμε να δούμε δημοσκοπήσεις.
0: Άντε, για να
9: πάμε να δούμε άλλη μία.
1: Ο κόσμος θα το δει που σε βλέπει.
9: Πλησιάζει το καλοκαιράκι και ούτως ή άλλως θα το τερματίσουν σε λίγο οι δημοσκόποι. Περιμένουμε και τις εξαμηνίες τάσης MRB. Που
1: μισό λεπτό. Οι τελευταίες πότε γίνονται, Ιούλιο?
9: Όχι, τώρα τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο.
1: Ιούνιο,
9: Ιούλιο φεύγουν όλοι, δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
8: Ναι, σπάνε.
9: Μετά είναι οι δημοσκοπήσεις των πρεσβειών και οι μυστικές οι λεγόμενες. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει ο δημοσκόπος εδώ. Δεν είναι εκτίμηση ψήφου, είναι πρόθεση ψήφου. Να το τονίσουμε αυτό, δηλαδή υπάρχουν αναποφάσιστοι. 28,9 Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανέβει δεύτερος καθαρά στο 14,5 το κόμμα του, 12,3 το Πασόκ, 7,4 η Ελληνική Λύση, 5,4 καθοδική τάση για το είναι κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
1: Ναι, γιατί δεν βγαίνει πολύ.
0: Ανεβασμένα είναι πάντως όλα για πρόθεση.
9: Ναι, βεβαίως. 4,5 κουκουέ, 4 η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου και από εδώ και πέρα έχουμε. 3. Πλεύση Ελευθερίας, 2,9 μέρα 25, 2 Δημοκράτες, 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε.
0: Πάμε γερά.
9: 0,5 η Νίκη, 0,3 η Νέα Αριστερά και 5,1 άλλο κόμμα. Υπάρχει και άλλη μια στήλη την οποία δεν τη βάλαμε, είναι η αναποφάση, είναι μικρή σημασία έχουν.
0: Εντάξει.
9: Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία νέα από τους δημοσκόπους.
0: Ναι.
1: Νίκο, ένα σχόλιο.
8: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε και όσο τέλος πάντων. Φαίνεται ότι πάμε σε εκλογές, θα υπάρχει και μια πόλωση. Τα στρατόπεδα συγκεντρώνονται. Ωστόσο,
1: ποια είναι, μισό λεπτό, ποια είναι τα στρατόπεδα, Βρενικό μου. Παλιά ξέραμε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Εμείς που είμαστε λίγο πιο παλιά.
9: Τώρα είναι λίγο χύμα.
1: Αυτό ξέραμε.
8: Θα σας πω. Από τη μία έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι μεγάλος παίχτης. Είναι ο κυρίαρχος παίχτης αυτής της στιγμής στο πολιτικό.
1: Τώρα ποιο είναι το άλλο στρατόπεδο.
8: Στο αντίπαλο στρατόπεδο φαίνεται ότι στον ανταγωνισμό για το ποιο θα βγει δεύτερος, γιατί αυτό φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον. Και αριθμητικά, φαίνεται ότι κυριαρχεί αυτή τη στιγμή το κόμμα Τσίπρα. Πρέπει να σας πω όμως ότι και εγώ σε κουβέντες που είχαμε με δημοσκόπους μου λέγανε ότι το καλοκαίρι είναι, πώς να το πούμε, είναι ένα black box. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα βγάλει. Υπό ποια έννοια, ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πιθανόν να σταθεροποιηθεί σε αυτές τις τιμές το κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι όσο καθυστερούν κάποια σημαντικά πράγματα που να κάνουν κυρίως με το πρόγραμμα, όσο δεν φαίνεται δηλαδή να βρίσκεται σε ετοιμότητα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πιθανόν να υπάρξει μια κάμψη. Δεν είναι τυχαία γι' αυτό και θα τη συζητήσουμε μετά και η ανακοίνωση των τομεαρχών που έγινε χθες από την πλευρά, από την πλευρά της Αμαλίας.
9: Ο Μητσοτάκης επιστρέφει στην καθημερινότητα. Δεν ήταν τυχαία η πρωτοβουλία Πιερακάκη και ήταν και έκπληξη. Δεν είχε διαρρεύσει το παραμικρό. Ναι. Τα σχολιάσατε πριν από λίγο. Να πούμε απλώς το πολιτικό πλαίσιο το οποίο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπάρχει περίπτωση σήμερα. Κατατέθηκε η τροπολογία χθες τα μεσάνυχτα. Υπάρχει περίπτωση σήμερα, μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την καθιερωμένη συνάντηση στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μεγάρο, να παραστεί και ο ίδιος στη Βουλή και να μιλήσει.
0: Να μιλήσει για τον νόμο Κατσέλη.
9: Και εκεί να στείλει και μηνύματα, λένε οι πληροφορίες, όχι μόνο προς την αντιπολίτευση, αλλά και προς τον κύριο Σαμαρά. Ναι, προς την δεξιών αντιπολίτευση.
0: Οδεύει.
9: Φαίνεται ότι σιγά-σιγά πηγαίνει προς την ανακοίνωση του νέου κόμματος, αλλά όλα αυτά θα γίνουν μετά. Τον 15 Αύγουστο και όχι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Τώρα, ωραία, παρόν... και που το ανακοινώσω να σε ρωτήσω κάτι. Θα μπει στη Βουλή.
9: Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες.
1: Δεν το ξέρουμε, ρε παιδιά. Καθίστε μου, ο λαός τα κρίνει.
9: Κάνουμε μια εκτίμηση.
0: Δεν το ξέρουμε. Και για τις κυρίες Καριστέρες. Να δούμε τι
1: ακούστε, ακούστε αυτό που λέει θα πει ο Νίκος τώρα.
8: Είναι η εκκίνηση πάντα. Και φαίνεται ότι η δημοσκόπη αυτό που λένε είναι ότι πάντα στην αρχή ένα κόμμα έχει το πικ του. Αν εκεί τώρα εμφανιστεί, ας πούμε, με ένα 5%, πάει να πει ότι.
9: Νίκο, ο Αντώνης Σαμαράς και πάρει το 93.
8: Υπάρχει οριακή με κατάσταση.
9: Το 93 που ήταν νέος.
8: Το 3% μπορεί να θα κάνει ζημιά.
9: Το 93 που ήταν νέος ο Σαμαράς και ερχόταν με φόρα και ήταν λαμπερό πρόσωπο, πήρε 4,48. Το αν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα πάρει τώρα 5 ή 6%, και ο καθένας μπορεί να έχει την εκτίμησή του. Δεν είναι εύκολο να το πάρει στο 5 και 6%.
0: Μάλιστα.
9: Είναι πολύ δύσκολο.
8: Και η παραμικρή φθορά πάντως.
9: Ναι, είναι φθορά. Σίγουρα.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα πρόσωπα αυτής της κυβέρνησης και όλης κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες. Ναι.
8: Η γενική αίσθηση είναι πρώτα να τους δούμε, φυσικά και να τις δούμε. Μιλάμε για περίπου 50 ανθρώπους. Αν μέτρησε καλά, μιλάμε για περίπου 48 πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν από τη μία τους τομείς, δύο άτομα ανά τομέα, δηλαδή πολυπληθές σχήμα. Και κατά δεύτερον υπήρξαν και 5 πρόσωπα τα οποία είναι στο στενό πυρήνα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα.
1: Νίκο, εσένα λοιπόν, ένα-ένα.
8: Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε.
8: Ξεκινάμε από τον κύριο Διονύση Δεμπονέρα, προερχόμενος φυσικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ανέλαβε τον τομέα εργασίας, νομίζω αναμενόμενο. Κυρία Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην εισαγγελέας και αντισαγγελέας, μάλιστα στον Αεροπάγο, αν θυμάμαι καλά, που ανέλαβε τον τομέα δικαιοσύνης, τους θεσμούς και τα δικαιώματα, και ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος έχει θητεύσει στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα σε θέσεις Γενικού Γραμματέα, ήταν και στενός συνεργάτης του στο Μαξίμου για τα οικονομικά, ο οποίος εσχάτως ήταν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Ανέλαβε τον τομέα των οικονομικών. Να. Κρίσιμο αυτό το πόστο. Επίσης, έχουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, γνωστός επιστήμονας.
1: Τον είχαμε πρόθεση εδώ.
8: Και είναι στα μετεωρολογικά, πρέπει να σας πω ότι είναι από τους πολύ δυνατούς, ο οποίος ανέλαβε τον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος.
0: Τώρα, ένα πρόσωπο
8: ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Ναι, ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Είχε προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ που ανέλαβε τον τομέα προστασίας του πολίτη, ήταν και τομεάρχης μάλιστα παλιότερα. Είχε εκφράσει δημόσια τη διαφωνία του με την πολιτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Παλιότερα, να σας πω ότι ο κ. Σκανδάμης ήταν και Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής Επικυβέρνησης Σαμαρά. Ωστόσο, φάνηκε ότι κρατά αποστάσεις.
1: Πάντα ΠΑΣΟΚ ήταν. Είχε φύγει από τον ΠΑΣΟΚ ή ήταν μεταγραφή αεροδρομίου τώρα εδώ.
8: Κρατούσε αποστάσεις και είχε προαναγγείλει ότι ουσιαστικά θα φύγει.
1: Θα φύγει.
8: Ναι. Και ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης.
9: Δημοσίευσε επιστολή.
8: Ναι,
9: με την οποία απορρίπτει την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη και εξηγεί γιατί φεύγει από το ΠΑΣΟΚ.
8: Ναι, είχε γίνει αυτό ακριβώς.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ νομίζω λένε ότι τα είχαν πει με τον κύριο Τσίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ότι τους πούλησε και ότι τα είχαν κάνει πλακά. Και δεν είχε πάει, μάλιστα, νομίζω και στο συνέδριο ο κ.
8: Όχι, δεν είχε πάει. Γι' αυτό σας λέω ότι είχε προαναγγείλει ακριβώς. Είχε δείξει τέλος πάντων ότι υπάρχει εκεί μια απόσταση. Και ο κ. Αντώνης Σαουλίδης απ' την άλλη, και αυτός προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι αναπληρωτής τομεάρχης, νομίζω, προστασίας του πολίτη και αυτός, αν δεν κάνω τρομακτικό λάθος. Γιατί από εδώ, με συγχωρείτε, δεν βλέπω. Ναι. να σας πω τώρα
9: πολύς
8: από εκεί πέρα.
9: Πάντως.
0: Έχουμε κι άλλους.
8: Περίπου 50. Ναι. 50
9: 40, πόσα άτομα είναι.
8: 47, αν δεν κάνω λάθος.
9: Ασκούσαν κριτική και ορθώ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το πολυπληθές Υπουργικό Συμβούλιο και τελικά αυτή είναι περισσότερη.
8: Λοιπόν, ο κ. Κώστας Γαβρόγλου. Όχι, είναι λίγο λιγότερη.
9: Πώς?
8: Λοιπόν, νομίζω στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι 48. Εδώ έχουμε, νομίζω, 46. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος θα αναλάβει να συντονίσει όλους αυτούς τους τομεάρχες, πρώην υπουργός βεβαίως της κυβέρνησης Τσίπρα, έτσι. Η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, και αυτή έχει θητεύσει στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα σε θέσεις Γενικού Γραμματέα. Ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, από τους παλαιότερους συνεργάτες του, βεβαίως θα είναι διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού. Η κυρία Γιάννα Πεπέ, που θα αναλάβει το νομικό γραφείο του. Και εκείνος που θα είναι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα είναι ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου. Να σας πω τώρα ότι είχαμε και μεταγραφή, για παράδειγμα, είχαμε την περίπτωση του κυρίου Μόσχου. Μια επίσης ενδιαφέρουσα περίπτωση που έχει αρκετή δημοσιότητα. Αγρότης, κτηνοτρόφος.
1: TikToker.
8: Και επιστήμονας, ο οποίος είχε παλιότερα κατέβει, νομίζω, με το Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη, τώρα βρίσκεται στο πλάι του κ. Τσίπρα.
9: Σκιώδης κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Σκιώδης κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα. Ποιος άλλος θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση?
0: Και ο κ. Μπετενιώτης επίσης.
9: Προερχόμενος από τον Πασόκ.
8: Ναι. Βεβαίως. Γενικώς πρέπει να σας πω ότι ο κ. Τσίπρας αυτό το οποίο κάνει είναι να παρουσιάζει και έχει ακούσει τους δημοσκόπους να παρουσιάζει καινούργια πρόσωπα. Ή πρόσωπα, προσέξτε, όχι που δεν έχουν πορεία, αλλά που δεν είναι πολύ γνωστά. Αυτό τι κάνει ουσιαστικά, βάζει στο περιθώριο τον ΣΥΡΙΖΑ, που και εκεί θα έχουμε σήμερα εξελίξεις, αν θέλετε να τα πούμε. Και από την άλλη, δείχνει ένα φρέσκο πρόσωπο. Το ζήτημα είναι ότι πρόγραμμα, για παράδειγμα, θα φτιάξει, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Σαφείς δεσμεύσεις. Θα είναι αυτή η ομάδα ικανή, έτσι ώστε από Σεπτέμβρη να μπορέσει να αναπτύξει ακόμα περισσότερη δυναμική του.
1: Δεν θα έρθουμε αμέσως σε ένα μήνυμα λιγάκι στον Νίκο, έτσι.
0: Ναι. Πριν φύγουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, έβλεπα πίσω, νομίζω, από την εκδήλωση αυτή και τον πρώην δήμαρχο Νίκη Ασρέτη και στελέχη από την τοπική
8: κύριο Ιωακιμίδης, ο οποίος κατέβηκε και μάλιστα και για περιφερειάρχη. Σας θυμίζω, ανέλαβε τον τομέα αυτοδιοίκησης.
0: Τα σημερινά.
1: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Σήμερα 3 ώρα το μεσημέρι συνεδρίαζε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοινώθηκε λίγο μετά την.
1: Ισχύει το τελεσιαγράφο Πολάκη.
8: Ναι,
1: ή
8: κοιτάξτε.
1: Τώρα ή ποτέ.
8: Το θέμα είναι ότι θα κληθεί και πιέζεται ο κύριος Άμελος από την πλευρά των Πολάκη Παπαγεδούρου να διασαφηνίσει πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η απόφαση για σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το τελεσίγραφο έχει πλέον πάρει τη μορφή της συγκέντρωσης υπογραφών, πρέπει να σας πω, για να συγκληθεί η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευίωνα, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρούν έμπειρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αρκετός κόσμος πλέον δεν ακολουθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά, τώρα κακά τα ψέματα, αυτό το οποίο είναι το πετράδι της όλης υπόθεσης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ως brand name, αλλά βασικά ως παρακαταθήκη και οικονομικού τύπου. Κακά τα ψέματα.
1: Βάζει το οικονομικό, συνεχίζει, το βάζει.
8: Δεν αφήνει ότι... την τύχη του. 7 εκατομμύρια, αν πάμε σε εκλογές του 27, 7 εκατομμύρια τακτικής επιχορήγησης και άλλα 3 εκατομμύρια εκλογικής επιχορήγησης.
9: Άρα θα βρεθεί ένας τρόπος, ένα modus vivendi για να.
8: Πρέπει να βρεθεί.
9: Και
8: δεν
9: να ανασταλεί η λειτουργία του και παράλληλα να μπορεί να εισπράξει την κρατική αποζημίωση.
8: Ναι, δηλαδή τυπικά, ας πούμε, δεν θα αναστείλει την. Απλά κοιτάξτε τι γίνεται τώρα.
9: Είναι μια νομική φόρμουλα, γιατί είναι και θέμα νομικό.
8: Ναι,
9: και λογιστικό.
8: Θα πρέπει να δούμε αν θα κατέβει και με ποια μορφή θα κατέβει στις εκλογές, ενώ μαζί με τον Τσίπρα.
9: Πάντως από τα πρόσωπα που είδα, δεν βλέπω τον Τσίπρα, κατά τη δική μου εκτίμηση και σχολιασμό, να αξιοποιεί πρόσωπα όπως ο Φάμελος, ο Χαρίτσης, η Αξιόγλου. Δηλαδή πρόσωπα που παλαιότερα ήταν υπουργοί.
8: Μα δεν θέλει να το κάνει αυτό. Υπό ποια έννοια, ότι σου λέει ότι. Όταν μέχρι να πάμε στις εκλογές, έχει ο Θεός. Εσείς δεν έχετε να μου προσφέρετε τώρα κάτι. Γιατί να βγαίνει στο Άξιον 24, για παράδειγμα, σε ένα πάνελ, ένα στέλεχος ο οποίος προχθές ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι θα μου προσφέρει.
9: Okay.
8: Ναι. Λέει τίποτα. Γι' αυτό. Κάνει το νέο restart που λέμε.
1: Καλά κάνει. Καλά κάνει.
8: Γιατί μια χαρά. Είναι μια τακτική. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς το είπε η κυρία Γιαννακοπούλου χθες.
8: Ποιο από όλα,
0: το Αχ Ανδρέα.
1: Αχ Ανδρέα είπε.
8: Ναι.
1: Η Αχ Βρέ Ανδρέα.
8: Κάπως έτσι, αλλά ήταν φανερά συγκινημένη η κυρία Γιαννακόπουλου. Πρέπει να σας πω στο μνημόσιο το οποίο.
1: Μπορούμε να τα ακούσουμε πάλι μισό λεπτάκι. Πάμε να τα ακούσουμε.
8: Άρε Αντρέα. Κάπως έτσι, άχρε Αντρέα, κάπως έτσι.
9: Είχε πάει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Βέβαια, ήταν πολλά. Και ο κύριος Βαρδακαστάνης ήταν η συμμετοχή φέτος πολύ συγκεκριμένη. Γιατί συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την.
9: Τρίζουν τα κόκαλα του Αντρέα του Παπαδρέα.
1: Αυτά που βλέπει.
9: Τρίζουν τα κόκαλα.
1: Αφού υπάρχει συνέχεια.
9: Υπάρχει συνέχεια, είναι λίγο πιο μικρή η συνέχεια. Από το 48 φτάσαμε στο 8, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει.
0: Καλά τώρα και εσύ. Εσύ θα μα
1: κάνει μαύρη τη βγή τώρα. Άψο να κρουτάσουμε τον Ανδρέα.
9: Να σου πω κάτι. Εντάξει, οκ, η μεγάλη παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει κάποια σχέση ο Ανδρέας Παπανδρέου με όλους αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως ηγέτες?
1: Τι θες να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το Πασόκ. Αυτή είναι η εξέλιξη του κόμματος. Έχουμε την εξέλιξη.
9: Τουλάχιστον επικαλούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου και κάνουν πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη του.
8: Ναι.
0: Πάντως σήμερα θα μας έρθουν όλοι μαζί στο Καλέτζι. Έτσι θα είναι και η οικογένεια Παπανδρέου εκεί πέρα. Τα λέγαμε και χθες, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Σαραντάκο.
9: Δεν ξέρω αν έχετε δει. Τις τελευταίες ημέρες βγαίνει στην επικαιρότητα ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, Αντρίκος. Το έχετε προσέξει.
8: Έδωσε και μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, στην ΕΡΤ.
1: Θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική.
9: Ακούγονται πολλά.
0: Ότι
9: δηλαδή είναι πολύ πιθανό να μπει στην πολιτική. Θα φύγει ο Γιώργος βέβαια. Θα αποστρατευτεί πολιτικά ο Γιώργος Παπανδρέου για να μπει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακουγόταν και τη Μαργαρίτα Καβρό αυτό.
1: Πρέπει να κατέβει με Σταυρό. Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου λέγονταν ως πρώην πρωθυπουργός. Τώρα θα πρέπει να πάει στην Αχαΐα και να
9: ακούστε, γιατί έχουμε ρεπορτάζ και.
1: Όπα, ακούστε το ρεπορτάζ.
9: Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα όνομα από το οποίο θα παίξει ρόλο στο μέλλον στο Πασόκ. Ακουγόταν για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, την εγγονή, την αδερφή του Ανδρικού. Τελικά ο Ανδρέας θα κατέβει. Και από τη Νέα Δημοκρατία ακούγεται ένα όνομα.
0: Ποιο?
9: Η κυρία Αλεξία Εύερτ. Δεν ήταν πρώην πρωθυπουργός ο Εύερτ, ήταν όμως πρώην πρόεδρος μεγάλου κόμματος,
0: Νέα Δημοκρατία. Συνεχώς κατά του κυρίου Σαμαρά.
9: Μπράβο. Μην δείτε την κυρία Αλεξία Εύερτ είτε στο Επικρατείας είτε στην Αλφα Αθήνας. Επειδή λέμε για παιδιά πρώην πρόεδρων.
1: Άκου τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ελάτε να σας πάω σε ένα θέμα της επικαιρότητας έτσι όπως σας αρέσει. Είναι καλοκαίρι. Έχετε πάει κυρίως σε τουριστικές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας που βγαίνουν από αυτούς τους έρμους ανθρώπους που προσπαθούν να βγάλουν τα σεντόνια με τα προϊόντα απομίμησης.
8: Υπάρχουν ακόμα.
1: Δυστυχώς.
8: Δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν...
1: Υπάρχουν ακόμα και κυρίως στην ελληνική περιφέρεια.
8: Α, στην περιφέρεια.
1: Αυτοί κάνουν διπλή ζημιά. Πρώτον, στο νόμιμο εμπόριο που μπαίνει ο άλλος μέσα, ανοίγει το μαγαζί του και του έχονται όλοι φόροι κτλ. Δεύτερον, στην εθνική οικονομία χάνονται φόροι. Δεν κόβει κανείς απόδειξη, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, προφανώς.
1: Να πούμε την καλημέρα μας στον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Κορκίδης. Κύριε Κορκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κύριε Κορκίδη.
10: Από το καλή σας ημέρα από Πειραιά.
0: Από Πειραιά. Μας στον Πειραιά.
1: Έτσι.
10: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας στον Πειραιά και τον κύριο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Κουγιουμτζή, καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πριν ξεκινήσουμε, να δούμε την αντίστοιχα στοιχεία που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης του Παράνομου Εμπορίου. Το παράνομο εμπόριο σε όλη την Ευρώπη, πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Πάμε να δούμε την Ελλάδα. Οι απώλειες λοιπόν από τα επώνυμα προϊόντα μαϊμού μπορεί να φτάσουν πόσο?
0: Μέχρι και πάνω από τα 340 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Πού χάνονται τα χρήματα, τι πουλάνε? Ένδυση και υπόδηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει σε παπούτσια και ρούχα που τα πουλάνε στους δρόμους.
0: Βεβαίως, στα 267 εκατομμύρια και τσάντες, κοσμήματα, ρολόγια επίσης και σε αυτά, στα 76 εκατομμύρια.
1: Ακούστε ότι έχουν παράνομα παιχνίδια αυτά τα οποία τα πουλάνε, τα βλέπετε. Δεν μπορεί να μην τα βλέπετε. Τα βλέπετε. 22 εκατομμύρια σε παράνομα παιχνίδια. Και μπαίνουν δυναμικά και τα τρόφιμα. Πώς είναι δυνατόν να παραποιείς τα τρόφιμα,
0: γίνεται,
1: ρε παιδί.
0: Κι
1: όμως, παιδιά, άμα πάτε στα παζάρια, θα δείτε πόσα παραποιημένα τρόφιμα υπάρχουν. Είναι καινούρια πληγή. Ναι. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Πάντως, νομίζω ότι είναι το μπραντ που παίρνει.
9: Συγγνώμη, μόνο για τα παζάρια μιλάμε.
1: Τι λες?
9: Μόνο για τα παζάρια μιλάμε.
1: Όχι μόνο. Όχι. Και πέριξ των παζάριων.
9: Και σε πλατείες και σε δρόμους.
8: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι μόνο του δρόμου το παρεμπόριο. Γιατί υπάρχει και παρεμπόριο. Σας θυμίζω και την μεγάλη μπουτίκ στο Κηφισιά που πουλάγε μαϊμούδες.
1: Λοιπόν, δείτε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η μείωση του τζίρου για τις νόμιμες επιχειρήσεις. Το είπαμε απώλεια φορολογικών εισόδων, πλήγμα στην απασχόληση, δεν το συζητάμε γιατί τα έχουμε πει πάμε πολλές φορές και με τον κύριο Κουμουντζή και με τον κύριο Κορκίδη το τι ακριβώς γίνεται. Δεν πληρούν πρότυπα ασφαλείας, δεν το συζητάμε. Πιθανή κίνδυνη για την υγεία.
0: Και επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Καλά τώρα αυτό με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Τα ρούχα, τα προϊόντα και τις τσάντες και τα ρολόγια. Μια άλλη πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αλλά να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κορκίδη.
1: Μπράβο, μπράβο, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κύριε Κουγιουμτζή, δώστε μας λιγάκι. Γιατί ο κύριος Κορκίδης ως πρόεδρος της ΕΣΕ έχει ασχοληθεί πολύ Κορκίδη. Δυναμικά με αυτό το θέμα.
7: Στον κύριο Κορκίδη.
0: Στον κύριο Κορκίδη.
11: Μαζί. Καλημέρα σε όλους. Μαζί με τον Νίκο ήμασταν μαζί τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕ. Γνωρίζαμε το πρόβλημα, ήταν πολύ πιο έντονο και πολύ πιο σε ποσότητες και σε αξίες τότε το πρόβλημα των μαϊμού προϊόντων. Τώρα έχει περιοριστεί. Το ερώτημά μας πάντα ήταν και δεν πηγαίναμε ποτέ στο σεντόνι, ξέρετε, που ήταν απλωμένο στο πεζοδρόμιο.
1: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
11: Παζάρι. Πηγαίναμε πάντα στην πηγή και σπαφίες. Πραγματικά είναι τόσο δεδαλώδης η διαδρομή η οποία έρχονται αυτά τα προϊόντα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Και αν έκοβες, ήταν σαν τη Λερναία Ύδρα, αν έκοβες ένα δίκτυο, εμφανιζόντουσαν άλλα 10. Ναι. Άρα το ερώτημα και το ζητούμενο είναι πώς φτάνουν στην ελληνική αγορά και στον κάθε βιοπαλαιστή που προσπαθεί να βγάλει ένα μεροκάματο.
9: Αν μου επιτρέπετε.
11: Εμείς πηγαίναμε πάντα στην πηγή. Ναι, βεβαίως.
9: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουγιουμτζή. Όλα αυτά τα καταστήματα, δεν μιλάμε για τα παζάρια, από Κινέζους ή από αλλοδαπούς, Αιγύπτιους, Αφγανούς που βλέπουμε

0: Πρέπει να ελέγχονται και αυτά, είναι δεδομένο αυτό, το έχουμε ζητήσει εξάλλου. Εκεί βέβαια θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι λιγότερο επικίνδυνα, με την εξής έννοια ότι τα παραποιημένα πια και τα απομίμησης, από ό,τι είπε και ο Βασίλης, έχουν ελαττωθεί, υπάρχουν όμως. Θυμάμαι ότι...
1: Πόσο ήταν δηλαδή, δεν είναι περί 400 εκατομμύρια τα παράνομα. Πώς έχουν ελαττωθεί.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα σημαντικό ποσό που χάνεται από την ελληνική οικονομία γενικότερα. Και αν βάλουμε το παρεμπόριο συνολικά, υπολογίζεται ότι έχουμε 20 δις τζίρο περίπου, ναι, και διαφυγόντες φόρους υπολογίσιμους από 3,5 έως 6 δις. Άρα μιλάμε για ένα σημαντικό ποσό που αυτή τη στιγμή δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό και στα νόμιμα καταστήματα, αλλά και για την ίδια την οικονομία.
2: Πάντως ξέρετε κάτι, επειδή είπε ο κύριος Κορκίδης πριν ότι εμείς πηγαίνουμε στην πηγή και εκεί θέλουμε να πάμε. Μία βόλτα στο Instagram αναδεικνύει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να βλέπουμε. Δηλαδή, τα σεντόνια στους δρόμους, τώρα τα ξέρουμε, στην Ερμού ήτανε, στην Κηφισιά ήτανε,
1: στην Πλάκα
2: ήτανε,
1: στον Πειραιά ήτανε, είχε παντού.
2: Κάνεις μία βόλτα στο Instagram και πλέον το μαϊμού προϊόν το έχεις εδώ μέσα στα social media και σου λέει τι θέλεις, την τσάντα την τάδε, έλα την έχω εγώ και σε καλή ποιότητα και πλήρωσε την όχι 50 ευρώ, 350 ευρώ, 450 ευρώ. Και έχουν στήσει ένα ολόκληρο μαγαζάκι με τέτοια μαϊμού προϊόντα που δεν χρειάζεται να φύγεις και να πας και στο κέντρο της Αθήνας για να το βρεις. Πώς σου έρχεται στο σπίτι.
1: Κύριε Κορκίδη, αυτό πώς πιάνετε.
3: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο και το λέγαμε πάντα ότι το παρεμπόριο και το παράνομο εμπόριο σε λίγο δεν θα το βλέπουμε. Θα γίνεται διαδικτυακά. Και πράγματι αυτή ήταν η εξέλιξη. Όπως εξελίσσεται το νόμιμο εμπόριο, εξελίσσεται και το παράνομο εμπόριο. Αν προσθέσουμε λοιπόν στα 340 εκατομμύρια το 1,2 δισεκατομμύρια που κάνουν δύο κινέζικες πλατφόρμες στην ελληνική αγορά, τότε θα καταλάβετε ποιο είναι το μέγεθος. Και μέσα σε αυτά τα προϊόντα τα οποία εισάγονται διαδικτυακά ή αγοράζονται από τον τελικό καταναλωτή κατευθείαν από την πηγή της παρανομίας και της απομίμησης, τότε πραγματικά θα τρομάξουμε. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, ήμασταν μαζί όλοι στην ίδια εκπομπή και είχαμε πει για τα 3 ευρώ το τέλος, το οποίο πρόκειται να επιβληθεί.
2: Ναι.
3: Θα σας πω ότι το 84% των προϊόντων που ελέγχθησαν από ηλεκτρονικές πλατφόρμες ήταν ακατάλληλα και επικίνδυνα.
2: Βέβαια.
3: Και είπατε για την αίτηση και υπόδειση, μην ξεχνάμε ότι πουλάνε φάρμακα, καλλυντικά και παιδικά.
4: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποια ακριβώς όμως είναι, ας μείνουμε στις απομιμήσεις, πού ακριβώς υπάρχει, ας πούμε, μεγαλύτερη πληγή. Υπάρχει στο επώνυμο ρούχο και το ακριβό, το μεσαίο και το ακριβό ρούχο, ας πούμε, και τα αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες κτλ.
1: Τσάντες σίγουρα.
4: Ρωτάω παπούτσι, γιατί. Τσάντα. Εγώ να σας πω και μια εμπειρία που είχα. Ότι όχι εμπειρία, θα σας πω το αγνώση από πολύ φιλικό μου πρόσωπο. Που είχε πάει στην Τουρκία, βρέθηκε σε μια αποθήκη. Σε μια αποθήκη. Ωραία. Και τους λέει εκεί ο έμπορος, της εμφάνιζε προϊόντα, μην πω τις μάρκες, αλλά πολύ ακριβές εντός εισαγωγικών, επώνυμες, τσάντες κτλ. Και έλεγε ότι εγώ αυτές τις στέλνω στην Ελλάδα και τις έχουν η τάδε παρουσιάστρια, ο τάδε επιχειρηματίας, ο έτσι ή ο αλλιώς.
2: Να συμπληρώσω.
1: Πού είναι τάδος.
2: Να συμπληρώσω, Νίκος, αυτό που λες. Αυτοί οι άνθρωποι... αυτοί οι επιτίδοι κάνουν ομάδες στο Instagram. Γιατί εμένα μου έχει
1: τώρα, παιδιά, έχει εξελιχθεί πολύ.
2: Και στέλνουν μηνύματα. Και λένε πράγματι, εμείς στέλνουμε στην τάδε και στην τάδε.
1: Τώρα.
2: Και στα στέλνουν με το κουτάκι τους, με τα ντάστμα τους, με χαρτιά. Κανονικά.
1: Και ο κύριος Κορκίδης και ο κύριος Κουγιουμτζής, τι είναι που ανοίγουν το μαγαζί και μπαίνουν...
3: Όχι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ο καταναλωτής που τα αγοράζει γνωρίζει ότι είναι μαϊμού, ότι είναι προϊόν απομίμησης.
4: Στην περίπτωση της Κηφισιάς, της
3: Βουτής,
4: Τουρκίας,
2: δεν το ξέραμε.
4: Στην Τουρκία το ξέρουμε.
3: Ξέρουμε και περιπτώσεις και στο Κολωνάκι, έχετε δίκιο. Όπως υπήρχε και μία σφύρα που αγόραζε ένα προϊόν μαϊμού. Πήγαινε, αγόρασε και ένα original, πήγαινε στο μαγαζί και έλεγε θέλω να κάνω μια αλλαγή για αυτό που πήρα, γιατί ήταν ίδια πράγματα. Άφηνε τη μαϊμού στο ράφι και έπαιρνε το original.
2: Τέλειο.
0: Και εδώ να πω ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της πολιτείας στο

0: κομμάτι των ελέγχων. Η Δημαία τώρα βέβαια έχει εξελιχθεί σε ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να στελεχωθεί και να στελεχωθεί γρήγορα. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή έχει 75 με 80 άτομα για όλη την Ελλάδα. Άστε. Να ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Αν δεν πάει στο ποσοστό που έχει πει στους 300 ανθρώπους που θα στελεχώσουν ουσιαστικά αυτή την ανεξάρτητη αρχή και να στελεχωθεί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έτσι, και εκεί υπάρχει υποστελέχωση. Ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρχει ένας δυναμικός έλεγχος να φρενάρει αυτή την κατάσταση.
1: Πολύ καλά το κάνετε με τις καμπάνιες. Να συνεχίσετε να ενημερώνετε τους καταναλωτές. Προσοχή, τα προϊόντα απομίμησης. Κύριε Κορκίδη, ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Κορκίδη.
1: Καλημέρα μας, τον υπέροχο Πειραιά. Την καλημέρα μας, κύριε Κορκίδη, και στην Αθήνα. Έτσι. Μιλάμε πολύ, πολύ σοβαρό.
3: Ας κάνει και η οικονομική αστυνομία αυτό που πρέπει.
4: Και επίσης, ναι, υπάρχουν πλέον και εξειδικευμένα. Υπάρχουν και εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία που κάνουν αυτή τη δουλειά.
3: Λέω, ναι.
4: Σε αυτό το κυνήγι δηλαδή του προϊόντος.
3: Πάντως, μέσω των κοινωνικών δικτύων και του ελεύθερου εμπορίου είναι δύσκολο να περιοριστεί όλο αυτό.
4: Μα φυσικά, γιατί όταν σου λέει ότι ο υποφάντης εμφανίστηκε με την τάδε τσάντα και ο Σβέρκος με τον τάδε παπούτσι και ο Πιτσιρικάς θέλει να το πάρει και είναι 1000 ευρώ, σου λέει ότι πάρω το 200.
3: Στέλεχος οικονομικής αστυνομίας. Πολύ γνωστή τραγουδίστρια.
2: Που έχουν όλες τις τσάντες από εκεί.
3: Η οποία παίρνει τσάντες από την Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο τις εισάγει. Πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Και
2: να
3: δεν έχει πληρώσει ούτε ευρώ.
2: Όλες
1: είναι εδώ, επειδή δεν ξέρετε, δεν θα πούμε ονόματα. Λοιπόν, πάμε να
2: πούμε. Ξέρεις τι γίνεται. Ξέρετε γιατί τις παίρνω από εκεί. Γιατί είναι πάρα πολύ καλές οι
1: συνομιμήσεις. Να μην την πει.
4: Είναι τρομερές
1: απομιμήσεις. Στο χέρι και να μου δείχνει το σύρμα.
2: Είναι δερμάτινα και
4: τρομερές απομιμήσεις.
2: Και στις γραφές τους και σε όλα.
3: Μια τσάντα 3.000 ευρώ την παίρνει στις 300.
4: Ναι.
1: Είπε για τραγουδίστρια.
3: Τραγουδίστρια με την τσαντούλα τη.
1: Ελάτε, χαλαρώστε λιγάκι, πάμε βίντεο κλιπ. Δικό σας τραγουδίστρια.
4: Πείτε, δείτε.
2: Επειδή είπε ότι τραγουδάμε πρωί.
4: Τι θα δούμε.

0: Λεπτομέρεια μη μου άσχετο στα θλήματα. Με κοροϊδευαν οι φίλοι με κακόμου στα συνθήματα. Με τρέχα στου γιατρού πίσω απλά τα χτυπήματα.
1: Είναι δικό σα.
2: Είναι σίγουρα η κυρία Λατινοπούλου.
3: Ναι, σίγουρα. Απλά 23 χρονών.
1: Πριν 12 χρόνια.
2: Καλά, εντάξει, και εγώ 23 χρονών.
1: Εντάξει, τέλο πάντων. Μάθαμε την ηλικία τη.
3: Εγώ 23 χρονών.
2: Εγώ 23 χρονών, εντάξει, είχα τουλάχιστον μαλλιά. Αλλά το θέμα είναι το εξή. Να ρωτήσω, αυτό τι είναι, βίντεο κλειπ κάποιου, είναι τραγουδιστή.
3: Ναι, κάτσε να σου πω πώ λέγεται.
2: Ότι η κυρία Λατινοπούλου ήξερα ότι ασχολείται. Για λίγο πέρασα από διάφορα, από PR, από διάφορες, από δημόσιες σχέσεις, δηλαδή,
1: με τη Νέα Δημοκρατία,
2: του Αγροτικού Αστέρα.
1: Τέλεχος της ΟΝΕΔ παλιά, ασχολείται,
2: συνεργαζόταν με έναν, πλέον, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, έναν επιχειρηματία που ασχολείται με καλλιστεία. Έκανε τέτοιες δουλειές, κυρία Λατινοπούλου. Αλλά εντάξει, τώρα, okay.
4: Εδώ είναι σε νεαρή ηλικία, θέλω να σας πω, αλλά ξέρετε, ενημερωμένοι είστε. Δεν ξέρω όμως γιατί τη βλέπω εδώ να τραγουδάει, αν έχει τραγουδήσει και στίχους εδώ στο...
2: Δεν νομίζω.
4: Αν έχει καλύτερα
2: στίχους. Όχι, δεν κάπου θα το είχαμε ακούσει.
3: Συμμετέχει στο βίντεο κλιπ, είναι ο Χρήστος Ασλάνης.
1: Το πάτε το Χρήστος Ασλάνης, είναι πολύ ωραίο πάντως. Ωραίο είναι.
4: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι.
3: Σε μουσική, ναι. Σωτήρη Νούκα και Σάκη Αζά.
4: Λοιπόν, σας το δείχνω.
1: Πολύ πλεύρο ταλέντο, κυρία.
4: Δεν είναι κακό να έχεις
1: καθόλου. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό.
4: Είσαι...
3: Ωραία, να ρωτήσω μικρή. Εγώ τώρα ναι. Κάτι. Αν αρχίσουν και τις λένε τώρα, άντε πήγαινε να πάρεις μέρος σε κανένα βίντεο κλιπ.
4: Ναι.
3: Άντε πήγαινε να τραγουδήσεις και αρχίσουν τις προσωπικές επιθέσεις. Τότε τι θα πρέπει να απαντήσει, κύριε
2: Λατινοπούλου. Καλά, τώρα η κυρία Λατινοπούλου να πούμε πρώτα από τα μισό λεπτό. Φυσικά τέτοιου είδους εγκλήσεις δεν μας.
4: Α, μπράβο, γιατί συνδέουμε με την υπόθεση μας τώρα.
2: Δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά το θέμα είναι ότι και η κυρία Λατινοπούλου γενικά να περιμένει τέτοια πράγματα. Όταν κάθεται και βρίζει οποιονδήποτε δεν τη αρέσει. Έτσι. Παράγει τοξικότητα η κυρία Λατινοπούλου.
1: Δεν κάνει κάτι κακό πάντως εδώ.
2: Δεν είπα για εδώ. Λέω ότι κάνει γενικά, καλλιεργεί στο δημόσιο χώρο την τοξικότητα. Βρίζει από το,
1: λοιπόν,
2: Μητσοτάκη και την αριστερά μέχρι τους Ρωμά και οποιοδήποτε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα κάνει backfire αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι.
4: Πώς το λένε?
3: Backfire.
2: Θα εκπεριψοκροτήσει.
4: Είσαι από αυτή τη σειρά,
2: βεβαίως,
4: από εκεί είσαι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Δυτικό στροφός είσαι.
2: Απ' όλα.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Εσύ αύριο τα σπουδαία, ελπίζω να περάσετε καλά σήμερα μαζί μας.
3: Εσείς μετράτε αντίστροφα.
2: Για τις άδειες.
1: Για την κλήρωση. Μπορώ να παίξω.
3: Όχι,
4: δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Σας
3: ψάρεψα.
4: Ο ένας είναι για τις άδειες, ο άλλος για την κλήρωση.
3: Νίκο μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε καταλαβαίνω.
4: Κανένας δεν λέει όμως ότι έχουμε τον Καρόνι, παρακαλώ πάρα πολύ. Με Summer Giveaway, παρακαλώ. 2.000 ευρώ το παγκόσμιο Summer Giveaway.
3: Ευτυχώς για εσάς, γιατί με αυτό το πακέτο θα περάσετε ένα καλοκαιράκι ζάχαρη, ένα καλοκαιράκι δροσερό, γιατί θα έρθει στο σπίτι σας ό,τι χρειάζεται να έχετε αυτό το καλοκαίρι.
4: Σκανάρετε εκεί που βλέπετε το σκάνμι που σας παρακαλάει πάρα πολύ μέσα από το λογαριασμό σας στο Instagram. Εδώ με την Αλεξάνδρα, 30 του μηνού. Του τουρνού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ την επόμενη εβδομάδα.
3: Την άλλη Τρίτη,
4: ένας τυχερός, μια τυχερή. Θα έχει αυτά τα καλούδια στο σπιτάκι του την επόμενη ώρα από την εκπομπή. Καλή επιτυχία να πούμε, εσύ δεν μπορείς.
3: Ερχόμαστε!

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
10: Δεν έχουμε ίντερνετ.
11: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
9: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
10: Κωστή.
9: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
12: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
9: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
13: Εκτροπή κλήσης.
10: Παρακαλώ.
9: Κρατήσου.
8: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής, σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: It's so beautiful, Ava.
15: I can't go through with the wedding.
14: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
16: Welcome to the romantic heart hunt.
15: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
17: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
18: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
15: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
8: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
19: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
20: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
21: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
22: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
20: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
19: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούω, δεν ακούω. Για μιλήστε,
1: για μιλήστε
0: λίγο,
1: τους λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ το ακουστικό.
0: Εντάξει, μια χαρά, μπορώ το φτιάξαμε το δυνάμωσα.
1: Ακουστικό. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Έχετε χάσει πολύ ωραία εκπομπή πάλι σήμερα, θέλω να σας πω, από το πρωί που ξεκινάμε εδώ σε 6 με την Αλεξάνδρα.
0: Πού ήσασταν?
1: Πού ήσασταν εσείς που μπαίνετε τώρα μέσα?
0: Πού από
1: την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στην Πελοπόννησο, στους φίλους που μας βλέπουν από όλες τις πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Βασίλης Πανάκης.
0: Ο υφυπουργός εσωτερικών.
1: Να είστε καλά. Ετοιμάζεστε για εκλογές, κύριε Σπανάκη? Τυπώθηκε χαρτί?
2: Εκλογές ξεκινούν την επόμενη μέρα των προηγουμένων.
1: Άρα, λοιπόν, έχετε τυπώσει την χαρτί.
2: Βρισκόμαστε σε μονοψήφιο μήνα.
1: Ναι.
2: Μονοψήφιο μήνα πριν τις εκλογές. Άρα λοιπόν οι εκλογές είναι κοντά.
0: Είναι κοντά. Ωραία. Οπότε για να γίνουν κοντά.
2: Δεν λέμε ότι οι εκλογές είναι μακριά, δεν θα λέμε αλήθεια.
1: Σωστά.
0: Σωστά και αυτό. Είναι κοντά, κύριε Χατζησοκράτη, εκλογές.
2: Είναι. Είμαστε σε ιονή εκλογική περίοδο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, άρα με βάση αυτό προχωράμε και αυτό είναι στην διακριτική ευχαίρεια του Πρωθυπουργού. Οπότε εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να γίνει.
0: Ναι.
1: Η κυρία Σταρακά είναι μαζί μας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Ετωλοακαρνανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν να ρωτήσουμε για τους τύπους, επειδή φτάνουμε σε εκλογές. Κύριε Σπανάκη, πού θα είστε υποψήφιος?
2: Στο νότιο τομέα, στην μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, που είναι το νότιο κομμάτι της Αττικής, από Ζωγράφου μέχρι Γλυφάδα, από Γλυφάδα μέχρι Καλυθέα και Μοσχάτο.
0: Πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Πολύ μεγάλο κομμάτι. Πολύ και δύσκολο κομμάτι, θα έλεγα. Κυρία Σταρακά, εσείς που θα είστε υποψήφια βουλευτής?
3: Στο μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας, στην Ετωλοακαρνανία.
1: Και τώρα, κύριε Χατζησοκράτη, σας τι να ρωτήσουμε. Πού θα είστε εσείς?
2: Δεν θα είμαι.
1: Με ποιον θα είστε?
2: Ούτως ή άλλως δεν θα είμαι υποψήφιος. Ας έρθουν οι νεότεροι να αναλάβουν να τρέξουν. Λοιπόν, οπότε δεν είχα αυτό το θέμα. Τουλάχιστον αυτό το θέμα δεν ήταν από τα ζητήματα που με απασχολούσε αυτή την περίοδο. Εντάξει, τέλειο.
0: Να ρωτήσω
1: κάτι. Να ρωτήσω.
0: Παρακαλώ. Γιατί, ωραία, μιλάμε για εκλογές, ζητούν όλη την ψήφο μας, πάρα πολύ καλά, ζητάει και η Νέα Δημοκρατία την ψήφο μας. Κύριε Σπανάκη, γιατί να έρθουμε να ψηφίσουμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία για μια τρίτη θητεία? Τι τα κάνατε όλα καλά? Πετύχατε στο κομμάτι της ακρίβειας που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι? Καταφέρατε να λύσετε το πρόβλημα αυτό? Τα κάνατε καλά στο στεγαστικό που ψάχνει ο κόσμος να βρει ένα σπίτι και για να βρεις ένα σπίτι της προκοπής πρέπει να δώσει 1.000 ευρώ ενίκιο για να μείνει μια οικογένεια, να δώσει δηλαδή ένα μισθό?
2: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε δεσμευτεί για συγκεκριμένα μέτρα πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2023. Να ξεκινήσω για τη μείωση της ανεργίας. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 570.000 θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας. Είχαμε δεσμευτεί για αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός τον παραλάβαμε στα 650, έχει πάει 920 και θα ξεπεράσει τα 950. Άρα έχουμε μία αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Είχαμε μιλήσει για το μέσο μισθό, ότι θέλουμε να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 1.517 ευρώ σύμφωνα με την Εργάνη. Και έχουμε ακόμα λίγους μήνες μέχρι τις εκλογές που θα διαμορφωθεί και σε άλλα επίπεδα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάμε σε μειώσεις φορολογικών συντελεστών και σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Πήραμε συγκεκριμένα θετικά μέτρα όπου μηδενίσαμε το φόρο για τους νέους, για τις πολύτεκνες οικογένειες. Μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές για όλους στην άμεση φορολογία. Φέραμε ενδιάμεση κλίμακα στη φορολογία ακινήτων. Ήταν και ένα αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Προχωρήσαμε το κτηματολόγιο. Φέρουμε ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Σήμερα στη Βουλή ψηφίζουμε μια ρύθμιση για 120.000 και πλέον δανειολήπτες, για μείωση, για μικρότερη δόση και επιτάρχηση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων. Για αύξηση του
1: ακατάστητου. Κυρία Σταρακά, να το ψηφίσετε αυτό?
2: Για αύξηση του ακατάστητου.
1: Γιατί θα πρέπει να το ψηφίσουν? Κυρία Σταρακά.
2: Οι 72 δόσεις. Άρα λοιπόν έχουμε μία ατζέντα.
1: Θα συνεχίσετε αμέσως μετά. Κύριε Σπανάκη, μισό λεπτό γι' αυτό. Μην το χάσουμε. Κυρία Σταρακά, θα το ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη ρύθμιση? Μόνο γι' αυτό και θα ξαναεπαστρέψουμε σε εσάς. Ελάτε.
3: Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί που μπήκαμε μπροστά ώστε να επιταχύνει η κυβέρνηση να φέρει αυτό που εμείς διεκδικούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην ουσία δηλαδή να εφαρμόσει μια δεσμευτική απόφαση του Αρείου Πάγου. Ήμασταν αυτοί που επιμέναμε, τέλος πάντων αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί σήμερα βλέπω ότι πανηγυρίζει η κυβέρνηση, επειδή αναγκάστηκε ακριβώς να εφαρμόσει μια δεσμευτική απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία εμείς η αντιπολίτευση σύσσωμη τα έλεγα.
1: Άρα θα την ψηφίσετε.
3: Ως ΠΑΣΟΚ είμαστε αυτοί που λέγαμε ότι πρέπει να έρθει αυτό στη Βουλή οπωσδήποτε, αν και αυτός ο πανηγυρισμός που κάνει, είτε το έφερνε είτε δεν το έφερνε, η απόφαση ήταν του Αρείου Πάγου, ήταν δεσμευτική και ούτως ή άλλως θα εφαρμόζονταν.
2: Η ρύθμιση έχει και αναδρομικότητα και άλλα στοιχεία. Έχει και αναδρομικότητα η ρύθμιση, έχει και πολύ παραπάνω που η πολιτική σας ατζέντα δεν περιείχε. Άρα λοιπόν εμείς φέρνουμε μια ρύθμιση που τα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε καν είχαν σκεφτεί να αρθρώσουν τέτοιο πολιτικό λόγο. Επομένως είμαστε πολύ πιο μπροστά από αυτά τα οποία λέει και η αντιπολίτευση όσον αφορά 120.000 και πλέον δανειολήπτες.
3: Υπάρχει όριο και στην πολιτική οικειοποίηση, υπάρχει όριο και στην πολιτική υποκρισία, υπάρχει όριο και στην αλαζονία. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να πανηγυρίζετε μια δικαίωση που κέρδισαν οι δανειολήπτες μόνοι τους. Από πότε, κύριε Σπανάκη, η συμμόρφωση στην νομιμότητα βαφτίζεται μεταρρύθμιση και πολιτική επιτυχία? Δηλαδή, σύρθηκε με μια φοβερή καθυστέρηση, μια απόφαση του Αρείου Πάγου, με αρκετή καθυστέρηση, έτσι. Μετά από παρεμβάσεις και της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων και των ενώσεων των καταναλωτών, που εσείς ήσασταν η κυβέρνησή σας που μίλαγε μέχρι πρότινος, αφού εκδόθηκε αυτή η απόφαση, αφού βγήκε η απόφαση, λέγατε ψάχνουμε για χρυσές τομές.
0: Ναι, ωραία, δεν καταλάβαμε όμως, κύριε Σταρακά, γιατί αλλιώς μας το ξεκινήσατε και αλλιώς μας το συνεχίσατε. Τελικά, εφαρμογής, στο ερώτημα του Νίκου,
3: υπάρχει,
0: θα το ψηφίσετε ή
3: υπάρχει,
0: όχι?
3: Κύριε Σπανάκη, μέση λύση ανάμεσα στην εφαρμογή δικαστικής απόφασης και της παραβίασής της.
0: Ωραία, κυρία Σταρακά, θα το ψηφίσετε ναι ή όχι?
3: Λοιπόν, νομίζω ότι με όλα αυτά που είπα, νομίζω ότι έχω γίνει σαφής γι' αυτό.
0: Όχι. Γιατί στην αρχή μας είπατε ναι, μεν, αλλά μας το ξεκινήσατε ναι,
1: μεν, αλλά. Δεν το
3: καταλάβαμε γι' αυτό. Καλωσορίζουμε.
0: Το καλωσορίζετε, αλλά.
3: Βέβαια το καλωσορίζουμε. Βέβαια έχουμε αλλά, γιατί είναι μεγάλη αλαζονία. Είναι άλλο το καλωσορίζουμε, ναι, και άλλο ότι πρέπει να κάνουμε μία κριτική στον τρόπο που το παρουσιάζει.
0: Ωραία,
3: η κυβέρνηση.
0: Ναι. Θα το ψηφίσετε?
3: Νομίζω ήμουν σαφής, πρέπει να το...
1: Όχι, δεν ήσασταν.
0: Με το ναι ή με το όχι. Σε αυτό.
3: Το καλωσορίζουμε. Όταν
1: καλωσορίζουμε.
2: Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ναι. Κοιτάξτε, δεν έχουμε...
1: Σήμερα θα στην Βουλή.
2: Εντάξει, αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Εδώ άλλες φορές λένε ναι και κάνουν όχι. Μισό λεπτό. Εδώ φέρνουμε 72 δόσεις.
0: Φέρνουμε αύξηση
2: του κατάσχετου. Έχουμε μια σειρά ρυθμίσεων που έρχεται σήμερα. Όπως και αύριο μπαίνει στη Βουλή, στην Ολομέλεια, σήμερα τελευταία επιτροπή, ο κώδικας αυτοδιοίκησης. Εδώ αυτά δεν είναι μεταρρυθμίσεις. Ποια είναι η θέση της αντιπολίτευσης? Δεν έχω ακούσει μια θέση της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης.
0: Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χατζησοκράτη. Ελάτε, κύριε Χατζησοκράτη.
3: Η μεταρρύθμιση είναι ότι την αυτοδιοίκηση την κάνατε ετεροδιοίκηση, κύριε Σπανάκη.
0: Ελάτε, κύριε Σταρακά, για να
3: έχει αυτοτελείς πόρους.
0: Να μην φύγουμε
3: και
0: από το θέμα.
3: Όταν μπορείς να διαχειριστείς. Ναι.
0: Να μην φύγουμε από το θέμα για το νόμο Κατσέλη, για να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Χατζησοκράτη και να συνεχίσουμε. Ελάτε, κύριε
4: λοιπόν,
0: Χατζησοκράτη.
4: Ας πιάσουμε αυτό, γιατί αντιπόθηκαν αρκετά προηγουμένως, αλλά ξεκινήσω από αυτό και θα συνεχίσω. Λοιπόν, η απόφαση του Αρείου Πάγου έτσι, για την άμεση και καθολική εφαρμογή είναι ένα δοσμένο. Προσέξτε όμως, αφού πέρασαν όλα αυτά που είδαμε. Αφού συζητάγαμε και ψάχνανε να βρουν ξεκινώντας από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Πιαρακάκης, ψάχνανε και λένε να δούμε και πώς και τα λοιπά. Τελικά, επειδή υπάρχει και η εκλογική διαδικασία που λέγαμε, η ιονική εκλογική περίοδος και μπορεί πάλι να είναι κοντά, δεν μπορούν να χτυπηθούν και με μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Απόφαση, προσέξτε, όχι σύσταση, όχι γνωμοδότηση, απόφαση. Αυτό είναι τλεσίδικο. Δεν μπαίνει να ψάξουμε να βρούμε αν κτλ.
1: Ναι, λοιπόν, να δίνει αναδρομικότητα στην ισχύ.
4: Λοιπόν, τώρα
1: έτσι,
4: μπαίνουμε σε αυτό.
1: Το οποίο
4: η,
1: δεν
4: αναδρομικότητα, η αναδρομικότητα στην ισχύ είναι δοσμένο και δεν είναι αρκετή. Θα είναι οπωσδήποτε αναδρομικότητα. Διότι όταν ένας νόμος εφαρμόζεται για το θέμα αυτό, δεν μπορεί να πεις ότι δεν ξέρω τους προηγούμενους και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αυτό είναι ακόμα και θα το δούμε στην πράξη. Υπάρχει το άρθρο 8 και το 9 που...
1: Μην μπλέκετε με αυτά, που, πείτε στο έλεγα απλά.
4: Ναι, θα το πω αμέσως τι γίνεται το θέμα. Αυτά αναφέρεται αφού όσοι εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη αυτή τη στιγμή θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν με βάση πλέον την καινούργια απόφαση. Έτσι, τώρα, αυτοί, ένα το κρατούμενο, εντάξει. Υπάρχει αυτοί οι οποίοι έχουν από τα πράγματα αποπληρώσει το δάνειό τους. Και αναγκάστηκαν να πληρώσουν απίθανα πράγματα, γιατί με το λάθο ήταν
2: τρόπο. Έχει απαντηθεί
4: θα μας πείτε, κύριε Σταπανάκη, εγώ χαίρομαι να τα ακούσω. Να τα ακούσω. Αλλά να τελειώσω όμως.
2: Αυτό δεν το είχατε θέσει όμως ως αντιπολίτευση.
4: Να τελειώσω.
2: Μέχρι χθες.
4: Τώρα που
2: είναι η διάταξη.
4: Όχι, δεν το συγχωρείτε. Στο νόμο. Για να μας παρακολουθούν.
2: Όχι, δεν
4: στο νόμο, όταν έχει τον νόμο.
2: Στον πολιτικό λόγο αυτό θα το.
4: Κοίταξε, κύριε Σπανάκη. Λοιπόν, αφήστε να τελειώσω.
1: Ελάτε, κύριε Σπανάκη.
4: Όχι, δεν είναι διάλογο. Μιλάτε συνέχεια.
2: Δεν θέλετε διάλογο.
4: Όχι, δεν θέλω. Εσείς θέλετε.
1: Ελάτε, κύριε.
4: Σας παρακαλώ. Όμως εντάξει.
0: Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη.
1: Για να δούμε θέματα συζήτηση.
4: Λοιπόν, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, η αποπληρωμή λοιπόν αυτή. Πρέπει να γίνει συνολικά και για αυτούς τους ανθρώπους. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Κάποιοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη και πλήρωσαν μερικές δόσεις και κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να πεταχτούν έξω. Αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να μην καταβληθεί και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πλέον δεν είναι, γιατί πετάχτηκαν έξω. Για όσο χρονικό διάστημα ήτανε, όσο χρονικό διάστημα ήταν και πλήρωναν αυτούς τους τρομακτικούς τόκους και μετά βγήκαν έξω γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Έτσι. Και αυτοί πρέπει να αποζημιωθούν
1: γι' αυτό. Θα δούμε τι προβλέπετε
4: αυτά
1: σήμερα.
4: Αυτά είναι τα θέματα τα συγκεκριμένα.
1: Μισό λεπτό.
4: Και μετά προχωράμε.
1: Θα βάλετε τα ερωτήματα αυτά σήμερα, πιστεύω, και στη Βουλή για να έχουμε μια απάντηση από τον κύριο Πιαραγκά και συνολικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Πάντως αφορά 120 και πλέον χιλιάδες δάνειο λήψης.
2: Και ένα δεύτερο. Και ένα δεύτερο. Επειδή είδα τις καρτέλες και που είναι πολύ κατοπιστικές και αναλυτικές και πραγματικά συγχαρητήρια για την προετοιμασία. Τι βλέπουμε. Ότι τελικά στην παλιά δόση, όχι στην καινούργια δόση, το ετήσιο όφελος φτάνει και τις 3 με 3,5 δόσεις. Mm. Προσέξτε, αν δεν βλέπατε, είχατε κάποιες σκαλίτσες.
1: Σωστά, είναι απλά να καταλάβει ο κόσμος.
2: Το ετήσιο όφελος σε σχέση με την μέχρι σήμερα δόση είναι φτάνει και 3 και 3,5 δόσεις.
1: Πόσο περίπου, 3,500.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε
4: άρα
1: λιγάκι.
4: Λοιπόν υποχρεώθηκαν
1: για
4: τα πράγματα και είναι καλό. Άμα λοιπόν υποχρεώθηκε και υπάρχει ένας νόμος, καταρχήν λέω, της αρχής λέω, έτσι, που είναι σε θετική κατεύθυνση, τον βλέπεις. Αλλά λες τι πρέπει να γίνει.
1: Θα επανέλθουμε, κύριε Χατζηδάκη.
3: Να κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο Σπανάκη.
0: Θα έρθουμε για να βάλουμε εμείς λίγο τις ερωτήσεις για να διαχειριστούμε το χρόνο σωστά.
1: Γιατί έχουμε
0: και
1: άλλα θέματα.
4: Και τρέχει ο χρόνος μας.
0: Ο χρόνος είναι χρήμα. Πάντως, κύριε Σπανάκη, ξέρετε τι είδαμε με αφορμή τον νόμο Κατσέλη. Είδαμε μία παρέμβαση, μία ηχηρή παρέμβαση του κύριου Σαμαρά. Και δεν ξέρω, άρα φαίνεται πως εφόσον κάνει και δημόσιες παρεμβάσεις και για θέματα που φέρνει η κυβέρνηση, όπως αυτό που έφερε, αυτή η ρύθμιση που έφερε ο κύριος Πιερακάκης, φαίνεται ότι μήπως είναι ακόμα πιο κοντά στην ανακοίνωση του νέου κόμματος και αυτό σας δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Καταρχάς, το να κάνει δημόσιες παρεμβάσεις ένας πρώην πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι αυτό είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού, του κάθε πολίτη, πολύ περισσότερο ενός πρώην πρωθυπουργού, να κάνει δημόσιες παρεμβάσεις. Όσον αφορά τώρα για το κόμμα, επειδή ακούγεται πολύ έντονα, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Σαμαράς πριν κάποιες δεκαετίες έπεσε η Νέα Δημοκρατία και αυτό στο DNA του Νεοδημοκράτη έχει στοιχήσει. Και μετά πολλά χρόνια ήρθε ο Κώστας ο Καραμαλής, ήρθε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πήγαμε την παράταξη στο 42-43%. Ξέρετε, δύο φορές το ίδιο λάθος, νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, ένας έμπειρος πολιτικός, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς μιλάμε πολιτικά, μιλάμε κυβερνητικά και μιλάμε συγκεκριμένα στον ελληνικό λαό. Εμείς αυτή τη στιγμή θα ζητήσουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για να συνεχίσουμε, για να υπάρχει, έχει η χώρα πολιτική, οικονομική, κοινωνική σταθερότητα, για να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα ένα κομβικό ρόλο σε εξελίξεις που υπάρχουν γύρω-γύρω. Να θυμίσω κάτι, ότι έχουμε αύξηση του τουρισμού, παρότι έχουμε δύο πολέμους δεξιά-αριστερά.
1: Μη φεύγουμε από το
2: κόμμα. Έχουμε αύξηση των επενδύσεων.
1: Μη φεύγουμε, κύριε Σπανάκη, εσείς είστε άρα, πολύ λοιπόν, έμπειρος νεοδημοκράτης. Δεν έχετε αλλαξοπιστήσει.
2: Είστε αποτελέσματα πολιτικής.
1: Είστε εκεί χρόνια και ξέρετε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή δεξιά σας έχετε ένα 18%. Το δεξιό κομμάτι που κάποτε εκφράζει το όνομα σε τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα έχετε και ο Αντώνης Σαμαράς με το δικό του κόμμα, που είναι όλα έτοιμα να πατήσει το κουμπί και να το ανακοινώσει. Να έχετε και ένα ποσοστό 3-5%.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή συνολικά το δεξιό σας κομμάτι είναι στο 20%. Το έχετε απεμπολίσει. Τη δεξιά σας φταίρει γιατί δεν έχετε απεμπολίσει, κύριε Σπανάκη.
2: Τι χαρακτηριστικό έχουν τα κόμματα, είτε που δημιουργούνται είτε που υπάρχουν τη αντιπολίτευση.
1: Όχι,
2: ένα χαρακτηριστικό.
1: Σε εσάς πάμε δεξιά,
2: όλοι
1: μην πάμε
2: θέλουν,
1: από κέντρο και πέρα.
2: Όλοι θέλουν μόνο να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν μιλάει κανείς για το τι προβλήματα έχει η ελληνική κοινωνία. Δεν μιλάει κανείς το πώς θα λύσει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και τους ενδιαφέρει η πολιτική επιβίωση. Πρώτος το παράδειγμα, ο σχηματισμός που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Για παράδειγμα, Εχθές ακούσαμε τη σκιώδη κυβέρνηση. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Έχετε ξαναδεί εξωκοινοβουλευτικό κόμμα να κάνει σκιώδη κυβέρνηση? Σας ερωτώ, κύριε Χατζησοκράτη, είστε πολύ έμπειρος στην πολιτική.
1: Γιατί
2: έχετε ξαναδεί εξωκοινοβουλευτικό κόμμα?
1: Δικαίωμά του είναι.
2: Δικαίωμά του είναι. Αλλά ο κόσμος να κρίνει, να κρίνει ότι εδώ πάνε απλά να υπάρξει μια πολιτική επιβίωση. Πουλάει κυβερνησιμότητα. Γιατί τι είδε ο Αλέξης Τσίπρας? Είδε ότι στην αρχή έκανε ένα app, πέρασε τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί ποιος είναι ο αντίπαλος του Τσίπρα? Ο Ανδρουλάκης. Ποιος είναι ο αντίπαλος του Ανδρουλάκη? Ο Τσίπρας. Τι θέλουν εκεί δύο? Να ρίξουν το Μισοτάκι. Εμείς τι θέλουμε? Να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και μέσα σε αυτά τα δεδομένα.
1: Κύριε Σταρακά, και, στην κύριε Σταρακά.
2: Και μάλιστα θα σας πω κάτι. Εμείς έχουμε ένα κοινό. Το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Ποια είναι τα κοινά των άλλων? Ή λίγο αριστερή, ή λίγο έτσι, ή λίγο αλλιώς. Εμείς μιλάμε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό
1: Σταρακά,
2: δημοσκοπικά βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Κύριε Σταρακά, σήμερα έχουμε την εκδήλωση στο Καλέτζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Το όλο Πασόκ θα βρίσκεται εκεί. Πιστεύετε ότι όντως μπορείτε μετά από αυτό το κάλεσμα που θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα να καταφέρει να πατήσει στα πόδια του και δημοσκοπικά το Πασόκ να περάσει τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Καταρχήν θα είμαι σήμερα στο Καλέτσι και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη γι' αυτό, να το πούμε.
1: Μπράβο.
3: Εκπλήσωμαι από τον κύριο Σφανάκη που λέει ότι η αντιπολίτευση ασχολείται, και θα μιλήσω για το Πασόκ βέβαια, με το να ρίξει το Μητσοτάκι. Εμείς δεν θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι, θέλουμε να ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και πραγματικά αγωνιζόμαστε για την ανατροπή, όχι για την ανατροπή εντυπώσεων, αλλά για την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας που εσείς, κύριε Σπανάκη, δυστυχώς μετά από 7 χρόνια μιλάτε, λες και βγήκατε χθες στην κυβέρνηση, δεν έχετε λύσει ούτε το πρόβλημα της ακρίβειας, ούτε το πρόβλημα της στέγασης, και αυτό που περηφανεύεστε για την ανεργία είναι ντροπή να το λέτε, όταν με προγράμματα του εξαμήνου και οκταμήνου θέλετε να μειώσετε τους δείκτες της ανεργίας.
0: Βγείτε έξω στην κοινωνία να δείτε τι γίνεται. Και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Τα δικά σας ποσοστά εμφανίζονται πεσμένα στις δημοσκοπήσεις. Αυτή
3: δηλαδή
0: σήμερα...
3: της Νέας Δημοκρατίας που από 41% είναι σε ακριβώς στη μέση, δεν είναι πεσμένα τα ποσοστά.
0: Για να ολοκληρώσω. Ναι, τώρα μιλάμε για το Πασόκ όμως. Λοιπόν, γιατί θέλετε να ξεκολλήσετε το δείκτη και ο δείκτης έχει ξεκολλήσει προς τα κάτω. Ειδικά κιόλας μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Η σημερινή παρουσία λοιπόν στο Καλέτζι με τους Παπανδρέου στο πλευρό του Ανδρουλάκη συσπυρώσει αυτό το κοινό που φαίνεται να έχετε χάσει και να ξεκινήσει έτσι μια άλλη πορεία για εσάς?
3: Αυτό που θα συσπυρώσει το χώρο μας και τον κόσμο που θέλουμε να μας ακούσει δεν είναι απλά η σημερινή συγκέντρωση που θα κάνουμε στο Καλέτζι. Αυτό που πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα μας ακούσει ο κόσμος και θα έρθει κοντά και θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμά μας, είναι τα στελέχη μας, είναι η απόφαση ότι έχουμε πει ότι θα πάμε το πρόγραμμά μας παντού, είναι οι θέσεις μας για την ακρίβεια, για τη στέγαση, για όλα αυτά τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο που έχουμε σε όσο οι πολίτες πραγματικά πλησιάζουν στην κάλπη, δεν θα ψάχνουν απλά να διαμαρτυρηθούν, γιατί βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση τώρα, ούτε να δικαιώσουν πολιτικούς εγωισμούς, να το πούμε και αυτό, του οποιοδήποτε. Ναι. Θα αναζητήσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς εκεί θα κριθούμε όλοι, ούτε από τις μετρήσεις του σήμερα, αλλά από την εμπιστοσύνη που θα κερδίσουμε από τον κόσμο πλησιάζοντας προς
1: τις κάλπες. Κύριε, ήσασταν της άποψης, να δούμε λίγα και στα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει, εφόσον υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα το οποίο φέρνει ως πρώην κυβερνήτης της χώρας και επικεφαλής ένας άνθρωπος ο οποίος σας έκανε την κυβερνώσα αριστερά να φτάσει στο στόχο της, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πέσε να σας φάνε όλοι οι υπόλοιποι. Σήμερα έχετε και συνεδρίαση των οργάνων. Τετάρτη είναι σήμερα. Πολιτική γραμματεία. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου λένε ότι κακώς υπάρχει αυτή η πρόταση δική σας να διαλυθούμε και να περιμένουμε το κόμμα. Τι απαντάτε?
4: Λοιπόν, πρώτα όμως θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα μεγάλο αίτημα ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Θέλει αλλαγή πολιτικής.
1: Η κάλυψη θα δείξει.
4: 70%. Όχι, λέω ως αίτημα. Η κάλυψη θα το δείξει. Δημοσκοπίζει. Δεν μιλάμε τόση ώρα για δημοσκοπίζει. Δεν μιλάμε. Άρα λοιπόν, εμείς ερχόμαστε από την πλευρά μας γενικότερα και συζητάμε. Δεν είναι θέμα. Η αλλαγή πολιτική σημαίνει και πολιτική αλλαγή. Και κατά συνέπεια πρέπει να κάνουμε όλες τις προσπάθειες να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή. Πρέπει να πούμε αυτή την περίοδο, και αυτή, όχι αυτή την περίοδο, τον τελευταίο καιρό είναι φανερό ότι αλλάζουν τα πράγματα, το πολιτικό σκηνικό δεν είναι ακριβώς το ίδιο και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που θέλουμε να προχωρήσει η υπόθεση αυτή για την πολιτική αλλαγή, θέλουμε να δούμε τη συμπόρευση με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Προσέξτε.
5: Πες να σας
4: φάνε. Λοιπόν, ακούστε, εγώ δεν είπα τη διάλυση, εγώ είπα συντεταγμένα, προσέξτε να είναι απολύτως σαφές. Εγώ ζήτησα με μια συντεταγμένη πορεία που λέει το εξής, ότι θα κάνουμε με συνέδριο, θα προχωρήσουμε σε μια απόφαση η οποία θα λέει εμείς, από την πλευρά μας, θέλουμε να προχωρήσουμε, να πάμε σε μια παράλληλη πορεία και σταθερά μαζί με τον Τσίπρα, δηλαδή με την Ελλάς. Αυτή είναι η ενσωμάτωση.
5: Είστε,
4: αυτή η
5: είστε εσείς, γιατί σας λέω και πάλι.
4: Ως ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
5: Μα εγώ, δεν το δέχεται ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου.
4: Και τι έγινε με αυτό. Δεν κατάλαβα. Οι πλειοψηφίες είναι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες είναι μειοψηφίες. Έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία από την πλευρά της Κεντρικής Επιτροπής που λέει αυτή την πορεία θα την προχωρήσουμε. Και η πολιτική γραμματεία αυτά θα δει πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Υπάρχει ένα θέμα. Το πιάνω αμέσως για να μην το θέτετε ως ερώτημα. Ναι, αλλά αφού ρε παιδιά, δεν σας θέλει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή ή γενικότερα ακούμε
5: αυτό το θέμα.
4: Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, προσέξτε τη διατύπωση, αυτή τη στιγμή δεν είναι επί του παρόντος. Είναι λογικό όταν ένα κόμμα φτιάχνεται, έτσι λέει η εμπειρία μου,
0: ναι.
4: Τόσα χρόνια, ναι. Όταν ένα κόμμα φτιάχνεται, το πρώτο πράγμα που το ενδιαφέρει είναι να διαμορφώσει ευρύτερα το χώρο του. Το θέμα των συνεργασιών είναι μπροστά στις εκλογές. Άρα αυτό θα ειδωθεί. Κατά συνέπεια, αυτό το θεωρώ πως έχει λογική. Τώρα, όμως. Ναι. Θέλω να πω ένα πράγμα.
2: Καλά, η στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το χώρο του.
4: Λοιπόν.
2: Ο διευθυντής του γραφείου ήταν πρώην υπουργός του.
1: Κάνει άνοιγμα.
4: Είναι άνοιγμα. Ό,τι και να πείτε, κύριε Σπανούλη, είναι άνοιγμα. Τώρα όμως θέλω να πω ένα πράγμα.
2: Σπανούλης είναι coach.
4: Ο coach. Είδες λοιπόν.
2: Θα είχα λιγότερα μαλλιά.
4: Αυτό βρήκε να πει έτσι. Το λιγότερο μαλλιά. Κάτι περισσότερο που έχεις σε σχέση με το Σπανούλη.
0: Ελάτε, κύριε Σακράτη. Ελάτε τώρα. Όχι, τέτοιους υπενιγμούς δεν θέλουμε.
4: Τι υπενιγμό με το
2: όχι, όχι, όχι,
4: παρακαλώ. Ξέρει πάρα
2: πολύ. Ίσα.
4: Για όνομα του Θεού. Εντάξει, για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν,
4: ένα λεπτό. Θέλω να σας πω το εξής. Επειδή η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται, υπάρχει μια
1: εμβληματική.
4: Όχι, όχι, να προσέξουμε κάτι. Υπάρχει ένα εμβληματικό αίτημα από όλη την αντιπολίτευση, η μείωση του ΦΠΑ. Και η κυβέρνηση λέει από την πλευρά της δεν περνάει αν γίνει αυτό το πράγμα. Σας λέω, η χθεσινή έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ καταγράφει ότι ο βαθμός μετακύλησης της μεταβολής των συντελεστών του ΦΠΑ στις τιμές είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
4: Το 2020 που έγινε πέρασε το 50% και το 2022 και 2023 πέρασε το 90%.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν ένα θέμα που συζητιότανε
2: το έχουμε πέρασε απαντήσει αυτό και στο τι εμείς θέλουμε να στοχεύσουμε στα εισοδήματα που το έχουμε τους ανάγκη.
4: Ναι, εντάξει,
2: έχουμε πάει όμως σε μειώσεις
4: όμως
2: για τα αγροτικά προϊόντα, για τα αγροτικά
4: εφόδια,
2: για τα
4: βρεφικά. Τίποτα, γι' αυτό λοιπόν, είναι μείζον πρόβλημα η ακρίβεια.
2: Πάμε
4: συνεχώς.
2: Με μια λογική που την έχουμε εξηγήσει στον ελληνικό λαό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Σπανάκη, κύριε Σταρακά, κύριε Χατζησοκράτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας καλά.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: πριν να αφήσουμε τα πολιτικά μας, έχεις μια είδηση να μας μεταφέρεις.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Ακούστε.
0: Έχουμε εξελίξεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί ανακοίνωσε ο κύριος Κοτσακάκης, ένας άνθρωπος πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού.
1: Ο κύριος Κοκοτσάκης, ναι.
0: Κοκοτσάκης, συγγνώμη, δεν το είπα σωστά, ο κύριος Κοκοτσάκης, ότι παραιτήθηκε από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, γιατί λέει δεν μπορεί να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό, πολιτικό. Εγχείρημα. Μια ανάρτηση έκανα με πολλές αιχμές, ζητώντας μάλιστα και συγγνώμη από τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν τον ίδιο τον κύριο Κοκοτσάκη και πήγαν στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι μια αποχώρηση η οποία έχουμε ακόμα δεν ξεκίνησε καλά-καλά και ένα πλήγμα στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Θα δούμε την εξέλιξη του κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Και διαβάζω πριν σηκωθούμε και στην απογευματινή, για να πούμε κιόλας που το βλέπουμε, ότι έφυγε, αποχώρησε από το κόμμα και ο κύριος Παπανικολάου, ο πτέραρχος, λέγοντας πως είναι, εξέφρασε τέλος πάντων τις αντιθέσεις του και εκείνος και ο κύριος Παπανικολάου, ο οποίος αν θυμάστε σε αυτήν την εκδήλωση που είχε κάνει η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, είχε στείλει και ένα μήνυμα. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι ένας-ένας αποχωρεί από
1: ακόμα
0: το κόμμα.
1: Ακόμα δεν ξεκίνησε. Λοιπόν, επιχειρώ, δεν θέλω να σηκωθώ. Πάμε σιγά-σιγά προς τα πίσω. Λοιπόν, Στέβη Τσίτου έρχεται σιγά-σιγά. Έλα, Σταβάκι. Είδες.
0: Νίκο,
1: βλέπεις και όρθιο μετά από καιρό.
0: Τι υποδοχή είναι αυτή.
1: Το πάμε, τι να
0: αλήθεια.
1: Κάνουμε. Το πάμε, το πάμε.
0: Μπράβο. Τι να
1: σας ακούσουμε.
0: Είστε καλά.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας γνωρίσω τη Μαργαρίτα Χιονίδη, παρακαλώ. Άμα την δείτε, γιατί είναι στο κέντρο που εμφανίζεται, καλυμμένη από πάνω μέχρι κάτω.
1: Τι τραγουδάει η Μαργαρίτα Χιονίδη, πού είναι, Αθήνα, πού είναι.
0: Είναι Αθήνα, είναι εδώ, είναι σαν Ρέμο μαζί με τον Πάνο Καλίδη. Κοιτάξτε τι γίνεται.

0: Λουλούδι. Έχει βγάλει τρία τραγουδία, έτσι, τζιφτετέιλι, τα οποία έχουν γίνει χίτ. Δηλαδή, το καλοκαίρι θα χορέψει, Αλεξάνδρα, πραγματικά. Και δημιουργεί ένα πολύ ωραίο κέφι
1: στο μαγαζί. Πόσο κάνουν τώρα αυτά τα λουλούδια?
0: Σταματήστε.
1: Συγγνώμη, πώς τα λουλούδια. Περίμενα, κατά την άμεδρυτα.
0: 50 ευρώ.
1: Τη βοηθάνε τώρα να βγει.
0: Τη βοηθάνε για να βγει.
1: Θέλει γερανό τώρα. Έλα, καθιστή ήταν, έλα τώρα. Δεν είπαμε και εμείς ξοδεύτηκε και
0: πάρα. Κάτι, Νίκο, με συγχωρείς. Ωραία. Πόσο να είναι, να είναι ένα 68, ένα 70 κοπέλα.
1: Και τώρα ποιο θα τα μαζέψει αυτά τα έρματα πανεράκια, τα κάνει τα ανακύκλωση αυτά. Τι γίνεται με τα πανεράκια? Παιδιά, για ρίχνουν κι άλλα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο.
0: Τώρα είναι οι λουλουδούδες
1: πίσω. Υπεύθυνες των λουλουδιών, ναι.
0: Υπεύθυνες των λουλουδιών, ναι. CEO των λουλουδιών, ναι. CEO των λουλουδιών.
1: Παιδιά, υπάρχει τάξη μέσα σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία, θέλω να σου πω. Υπεύθυνος των λουλουδιών. Τι λες?
0: Υπεύθυνος λουλουδιών.
1: Λοιπόν, εμένα που ζήτησα ένα πανεράκι δύο το πρωί που μου είχατε βάλει το καψουροτράγωδο, δεν μου φέρατε και δεν μου δάψατε. Ένα-δύο πανεράκια ήθελα εγώ. Εντάξει,
2: τον υπεύθυνο της αναγοράς.
0: Το CEO της...
1: Για πάμε τώρα στο επόμενο, ναι.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω τώρα τον Σάκη Ρουβά, όπου βλέπει τον εαυτό του πώς χτυπιέται πάνω στη σκηνή, είναι συναυλία στην Κύπρο. Αυτό το βιντεάκι έχει γίνει viral, γιατί
1: πόσα
0: έχουν
1: βάλει
0: ένα κλασικό κομμάτι, όπου πάει με τις κινήσεις που κάνει. Και κοιτάξτε πώς αντιδράει ο Ρουβάς όταν βλέπει ο Ρουβά.
2: Το ζει, ε.
0: Κανονικότατα. Κανονικότατα όμως.
1: Έχει ντουμπλάρει τη μουσική.
0: Όχι, αυτό το βιντεάκι το έχουν ανεβάσει χρήστες στο TikTok με αυτή τη μουσική και το βλέπει ο Ρουβάς και λέει, κάτσε να δω.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπεις εδώ πώς χτυπιέται. Του έχουν φύγει ακουστικά.
0: Ναι, κανονικά,
1: του έχουν φύγει ακουστικά. Πώς καταφέρνει και τραγουδάει έτσι? Πάμε να ακούνε.
0: Άστο λίγο τώρα.
1: Δεν θα γιάνω. Με ένα νι.
0: Σε προκαλώ, Νίκο. Όταν γιάνεις, να κάνεις και εσύ τις ίδιες χορευτικές φιγούρες με τον Σάκη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, έλα, και τώρα θα σας πάω συναυλία.
2: Θα τα κάνεις.
1: Για πάμε.
2: Και... συναυλία στον
0: Ρόκο που έγινε στο ΒΕΑΚΙ, αν δεν κάνω λάθος. Όπου μπούκαρε πραγματικά μια μικρή, άμα το δείτε από την αρχή, η κοπελίτσα, η Δέσποινα, η μικρή Δέσποινα, μπουκάρει στη σκηνή και αρχίζει και τραγουδάει. Και μετά χειροκροτάει.
3: Θέλω να σου πω πριν, γιατί φουλίζεις συνέχεια. Θέλω να σου πω ακριβώς τι έκανε. Αυτό ένας κύριος εδώ, δεν το κάνεις, αλλά ήθελες να το κάνεις. Δεν θα συγχωρέτε. Τα καλοκαιριά, εμένα, με κάνει καθένα κι όλο θέλω.
0: Συνεχίζει αυτό, έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Παιδιά, φανταστική, συγγνώμη. Παρατηρήσατε τι κάνει. Στέκεται μπροστά από το μικρόφωνο. Παίρνει μια ανάσα.
1: Αγάπη μου, όμορφη.
0: Είμαι έτοιμη να τραγουδήσω τώρα, να σε καταφέρω.
1: Υπέροχες στιγμές, πραγματικά πολύ ωραίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλνη.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Πάμε λίγο μέχρι τη Σουηδία. Ακούγαμε πριν από λίγο το μετεωρολόγο μας, ο οποίος μας έδινε το κλίμα για το τι ακριβώς θα συμβεί σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Σουηδία
2: θα πληγεί.
1: Θα πληγεί και αυτή.
2: Με 36, 37 και 38.
1: Είναι
2: και
1: σαν μπορεί, να έχουν 50 εδώ.
2: Ακριβώς. Μπορεί για εμάς το 36-37 να λέμε εντάξει, Ιούλιο, Αύγουστο είναι, θα δούμε και τέτοιες θερμοκρασίες. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα για αυτές τις χώρες, όπως για παράδειγμα η Σουηδία, που δεν έχει συνηθίσει, δεν έχει ξαναδεί τέτοιες θερμοκρασίες και οι άνθρωποι εκεί δεν είναι οχυρωμένοι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν κλιματιστικό καταρχήν. Έχουμε τον κύριο Μωυσή Νικολαίδη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Κοινοτήτων Σουηδίας. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Να είστε καλά και σε όλους τους
4: Έλληνες. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Στην ελληνική μας κοινότητα, την πολύ δυναμική της Σουηδίας. Καταρχήν, έχετε εσείς εμπειρία καθόλου από καύσωνα στη Σουηδία, γνωρίζετε πώς είναι να φτάνει το θερμόμετρο 36-37, το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό?
4: Μας έχει ξανατύχει το 2022 να έχουμε θερμοκρασίες που 36,7. Το ρεκόρ είναι από το 1933 και 1947 με 38 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε τα καλοκαίρια. Και το 2018 είχαμε το πιο θερμό καλοκαίρι με μέσο όρο 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Το πιο θερμό καλοκαίρι ήταν με μέσο όρο 31 βαθμούς. Άρα αυτή τη στιγμή, κύριε Νικολαίδη, έχετε δει το θερμόμετρο, τη θερμοκρασία γράφει?
1: Δεν πρέπει να είναι ακόμα.
4: Όχι, δεν το έχω δει. Είναι
2: στις κανονικές συνθήκες, ωραία. Τι θερμοκρασία θα έπρεπε να έχει αυτό το διάστημα στη Σουηδία?
4: Προς το παρόν δεν υπάρχει έτσι ούτε καμία ιδιαίτερη οδηγία.
1: Ναι.
4: Καμία ιδιαίτερη οδηγία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Ότι είναι οι οδηγίες και η ενημέρωση είναι σε πρώτο βαθμό, που λέμε. Είναι μια απλή ανακοίνωση ότι σε κάποιες περιοχές της Σουηδίας θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι.
4: Μετά υπάρχει η κίτρινη προειδοποίηση, θα έλεγε κανείς, που είναι σε δεύτερο βαθμό, όταν η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 30 βαθμούς επί 3-4 ημέρες.
1: Ναι.
4: Και μετά είναι η πορτοκαλή, η κόκκινη, θα λέει κανείς, που θα πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου επί 5 ημέρες ή τουλάχιστον 33 βαθμούς Κελσίου επί 3 ημέρες. Τότε κάψω να θεωρούμε εδώ, σίγουρα σε διαφορετικές χώρες έχουμε διαφορετικές έτσι βαθμίδες, θα λέγει κανείς. Εδώ θεωρείται στη Σουηδία καύσωνας εάν θα υπάρξει θερμοκρασία πάνω από 25 βαθμούς.
1: Πάνω από 25 θεωρούν καύσωνα. Εμείς με 25 ξεκινάμε.
2: Μα δεν είναι πλάνα. Ναι. Δεν μπορέσαμε να βρούμε πλάνα, κύριε Νικολαίδη. Πλάνα με χιόνια δείχνουμε. Τώρα το καταλαβαίνετε.
1: Δεν ψάχαμε πλάνα από τη Σουηδία χωρίς χιόνια.
4: Ναι, προς το παρόν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει κάνει μόνο μία ανακοίνωση. Σε κάποιες περιοχές θα υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει οδηγία από την υπηρεσία.
1: Κύριε Νικολαίδη, έχετε κλιματισμό? Συγγνώμη λιγάκι. Έχετε κλιματισμό? Έχετε κάποιο θέμα που να σας ψυχραίνει, κάποιον ανεμιστήρα? Δεν ξέρω πώς ψυχραίνεστε.
4: Όχι, δεν έχουμε. Εγώ χρειάστηκε κάποια στιγμή, πρέπει να ήταν το 2018, αν δεν κάνω λάθος, που αγόρασα έναν ανεμιστήρα και τα λοιπά, λόγω της υψηλής, κάτι που τελείωσε και στα καταστήματα, γιατί υπήρξε μια συρροή των ανθρώπων να αγοράσουν ανεμιστήρα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το 2018.
2: Τον έχετε τον ανεμιστήρα αυτόν?
4: Θα πρέπει να ψάξω να το βρω, γιατί δεν χρειάστηκε, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη ανησυχία. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο.
2: Προς το παρόν, γιατί τις επόμενες ημέρες, όπως μας ενημερώνουν δηλαδή και οι μετεωρολόγοι, το κύμα αυτό που πλήττει τώρα Γαλλία, Ισπανία, έρχεται σιγά σιγά προς τα εσάς. Γι' αυτό και εμείς τις επόμενες ημέρες θα σας ξαναενοχλήσουμε για να δούμε την εικόνα και την κατάσταση και πώς αντιμετωπίζεται αυτό το κύμα καύσωνα.
4: Ακριβώς το ίδιο γράφουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Σουηδία, ότι ο καύσωνας έχει δοθεί μια ιδιαίτερη έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον καύσωνα που επιτεθεί στην Ευρώπη και τους νεκρούς που υπήρξαν, και ότι ο καύσωνας αυτός θα μας έρθει το Σαββατοκύριακο, δηλαδή, και σε εμάς, θα φτάσει μέχρι και σε εμάς, σε κάποιες περιοχές.
2: Μάλιστα.
1: Υπομονή, αλλά μην ξεχνάτε, πάντοτε, κύριε Νικολαίδη, το μεσογειακό σας παρελθόν, έχετε γονίδια Ελλήνων, έτσι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Παρ' όλα αυτά και εμάς μας ενοχλεί ιδιαίτερα, και όταν βρισκόμαστε και στην Ελλάδα.
1: Την αγάπη μας, κύριε Νικολαίδη. Την αγάπη μας.
2: Λοιπόν, από τη Σουηδία θέλεις να προσγειωθούμε λίγο στην Ελλάδα και να πάμε στην Τίνο να συναντήσουμε τον δήμαρχο του νησιού,
1: Κροντιράς,
2: τον κύριο Κροντιρά. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Γεια σου, δήμαρχε.
5: Καλημέρα, καλημέρα από την Τίνο.
2: Ψάχνουμε τις καλές ειδήσεις και γι' αυτό σήμερα είστε μαζί μας από αυτό το πανέμορφο νησί. Σπίτια για γιατρούς και δασκάλους.
1: Ένα
2: από τα νησιά είστε κι εσείς. Εχθές μιλήσαμε με την Σύφνο, με τη δήμαρχο της Σύφνο, που και εκεί δίνουν σπίτια. Και εσείς όμως, για καλό δικό σας, προς όφελό σας είναι αυτή η κίνηση στην πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Είναι μια σημαντική κίνηση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού του κ. Λιβάνιου. Ήταν ένα αρώμα του να εκμεταλλευτούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση τα δημοτικά μας κτίρια. Μέσα σε αυτή τη λογική καταθέσαμε μια πρόταση. Βλέπετε πίσω μου το δημοτικό κτίριο, παλιό ξενοδοχείο Θεοξένια, εμβληματικό κτίριο για την Τίνο, το οποίο μετά από την πρόταση που καταθέσαμε είναι κλειστό εδώ και χρόνια και εγκαταλειμμένο. Καταθέσαμε στο Υπουργείο, την αποδέχτηκε ο Υπουργός και να γίνει κτίριο για το οποίο θα γίνουν 18 διαμερίσματα πλέον, όχι δωμάτια, από 35 έως 58 τετραγωνικά, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε εμείς για γιατρούς και δημοσίους υπαλλήλους, κυρίως γιατρούς, δασκάλους και ίσως και σώματα ασφαλείας, υπαλλήλους του Δήμου.
1: Μπράβο. Πώς είναι το νησί, καλύπτεται από γιατρούς, δασκάλους, έχετε θέματα με τη στέγαση? Για πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και...
5: υπάρχει πρόβλημα με τη στέγαση. Ήδη ο Δήμος δίνει επίδομα σήμερα στους γιατρούς και στους αγροτικούς και στους μόνιμους γιατρούς. Το επίδομα αυτό έχει επεκταθεί, θα επεκταθεί και στους εκπαιδευτικούς. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα συστηματικό πρόβλημα στο νησί. Καταλαβαίνετε, δεν βρίσκονται λίγο τα σχολαστέ και πιστεύω ότι η υποχρέωση μας στους δημιουργείς
2: σε Δήμαρχε.
5: Πρώτη φάση την υγεία και την εκπαίδευση να τη στηρίξει.
2: Σωστά. Επειδή η Τίνος είναι ένα νησί το οποίο το επισκέπτονται κάποιοι ακόμη και για μία ημέρα. Έρχονται το πρωί, πηγαίνουν για προσκύνημα και φεύγουν με το βραδινό το πλοίο. Το επισκέπτονται πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι. Έχει την τιμητική του. Είναι ένας πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Γιατρούς έχετε τώρα, είστε καλυμμένοι?
5: Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα της στελέχωσης και της υγείας. Αυτή τη στιγμή καλυπτόμαστε από μετακινήσεις. Μόνιμος γενικός γιατρός είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια και καρδιολόγος. Δεν υπάρχει στο κέντρο υγείας και όλες οι κινήσεις μας γίνονται στο να προσελκύσουμε γιατρούς. Είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, αν θέλετε. Και δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, αλλά είναι και για τους μόνιμους κατοίκους.
2: Σωστά,
5: ζούμε 10.000 ψυχές εδώ το χειμώνα, που πρέπει να νιώθουμε εμείς και τα παιδιά μας ασφαλείς στο τόπο μας.
1: Πολύ σωστά,
2: πολύ σωστά το λέτε, βέβαια.
5: Και να συνεισφέρω και να προσθέσω κάτι σε αυτό, ότι συγχρόνως με το κτίριο το δημοτικό που βλέπετε, το Θεοξένια, ήδη υπάρχει μια δωρεά από το Ίδρυμα του κ. Θανάσιου Μαρτίνου, το οποίο και ευχαριστούμε.
1: Μπράβο.
5: Και ήδη έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και σύντομα θα αποκτήσουμε και 4 διαμερίσματα από 80 τετραγωνικά το καθένα σε ιδιοκτησία του Δήμου, που θα είναι αποκλειστικά μόνο για μόνιμους γιατρούς που θέλουν να έρθουν σε
1: αυτήν.
2: Καταπληκτικό. Μιλάμε
5: πλέον για σπίτια, όχι για διαμερίσματα. 80 τετραγωνικά που μπορεί να ζήσει άνετα μια οικογένεια με 2 παιδιά σε μια πολύ καλή και ωραία περιοχή του νησιού μας.
1: Δήμαρχε, επειδή δεν ακούστηκε καλά στην αρχή, πόσα διαμερίσματα θα βγουν πίσω στο παλιό Θεοξένια που έχετε πίσω?
5: 18 διαμερίσματα.
1: 18 διαμερίσματα.
5: Πολύ ωραία. Από 38 σε περίπου 60 τετραγωνικά το καθένα.
1: Μπράβο, εντάξει, είναι μια αξιοπρέπεια επενδύα, μπορεί να ζήσει κάποιος.
2: Και το χρειαζόμαστε. Και μπράβο και στους Δήμους.
1: Να ρωτήσω μια λεπτομέρεια ακόμα, επειδή εμένα μου αρέσει το νησί και το επισκέπτομαι. Είναι όπως ανεβαίνουμε τον δρόμο της Φαρανομέρης αριστερά?
5: Ακριβώς, είναι μέσα στο κέντρο. Είναι 60 μέτρα από το ναό της Μεγαλόχαρης.
1: Της Μεγαλόχαρης, βέβαια.
2: Σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες, γιατί εγώ το ξαναλέω.
5: Και συγχαρητήρια και ένα ευχαριστώ στον Υπουργό που αποδέχτηκε αμέσως την πρόταση.
2: Έτσι
5: δικό
2: είναι.
5: Του έργο είναι αυτό που γίνεται, γιατί είναι ένας αρωματιστής και πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Κοιτάξτε,
2: λοιπόν,
1: άμα συνεργάζεται ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης
2: με την κεντρική κυβέρνηση,
1: αυτά έχουμε. Θετικά μόνο.
2: Και αυτά θέλουμε. Γιατί
1: αλλά πρόσεχε όμως.
2: Είναι προς όφελος των Τινιακών.
1: Το κυνηγάει εκεί Τίνος. Δεν είναι έτσι, δεν είναι αδιάφοροι Τίνος.
2: Και όλα τα υπόλοιπα νησιά που κάνουν που παίρνουν τέτοιε
5: αποστολέ. Είναι 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Αναγνωρίζει σαν κάποιο συνομιλητή σου απέναντι. Σε ακούει και προσπαθεί να το. Γι' αυτό έκανε ο Υπουργό, η δυναμόλη του άνθρωπου ενθουσιάστηκε.
6: και μου είπε δήμαρχε να το κάνουμε και πολύ συνθέσεις.
1: Δήμαρχε, σε αφήνουμε γιατί θα σε πάρει ο αέρας. Καλό είναι το αεράκι.
2: Μπορώ να ζητήσω μια χάρη στον αέρα, στον δήμαρχο. Δήμαρχε, θέλουμε να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα μια σύνδεση από ένα χωριό που θα διαλέξετε εσείς και θα έχει το καλοκαίρι πανηγύρι. Θα είναι η αγάπη, θα είναι εκεί με το να φάμε λίγο. Πώς λέγεται το χωριό στον πύργο, νομίζω. Να φάμε γαλακτομπούρικο.
6: Πολύ χαρά. Ευχαριστούμε. Τα πανηγύρια είναι πολλά σπιτίνο, το ξέρετε.
2: Ευχαριστούμε, βεβαίως.
6: Είναι και ιδιαίτερα, είναι και ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το ευχαριστούμε.
6: Όλο σπιτίνο το καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά, δήμαρχε μου, να είσαι καλά. Πολλά χρόνια αυτοδιοικητικός ο δήμαρχος, θέλω να σου πω, τον ξέρω χρόνια εκεί αγωνίζεται πάντα για την Τίνο. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας.
2: Βεβαίως, καλοκαιρινός διαγωνισμός από το κατάστημα Καρόνης και από το Action 24. Ένας μεγάλος διαγωνισμός αξίας 2.000 ευρώ με ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σας.
1: Πηγαίνετε και σκανάρετε που λέει Scan Me, παρακαλώ πάρα πολύ. Περισσότερες συμμετοχές, τόσο το καλύτερο για εσάς, μέσα από το λογαριασμό στο Instagram και 30 του μηνού του νου, εδώ με την Αλεξάνδρα, τι θα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε την κλήρωση και θα αναδειχθεί ο μεγάλος τυχερός. Εδώ παρέμε τον Νίκο την άλλη Τρίτη, ερχόμαστε.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ.

0: straighten this out.
1: You got it.
2: What do you got in mind?
3: I want him picked up, and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
9: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
7: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχει πάθει.
1: Πίσω λέει, δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ. Μπορώ να έχω, δεν βγαίνουν τα ψηλά. Δεν βγαίνουν λίγο τα ψηλά, έτσι.
2: Τέλος πάντων. Να πάρεις μπισκοτάκια μετά από το μηχάνημα.
1: Ούτε γι' αυτά δεν βγαίνουν τα ψηλά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βγαίνουν για ένα πανεράκι λουλούδια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εφόσον μου βγάζετε τέτοια είδους τραγούδια, φέρτε τα λουλουδάκια να γίνει κανονικά.
2: Ωραία, να σου πω λίγο.
1: Τι?
2: Ξαναμέτρετε. Βγαίνουν για μια μπαλίτσα παγωτό.
1: Ούτε. Εγώ τα αφήνω εδώ. Όποιο θέλει, ποιο κάθεται μετά εδώ. Γιώργος είναι. Εντάξει, Γιώργο, σου αφήνω εδώ παρακαταθήκη.
2: Πάντω να σου πω, πολύ παγωτό ζητάνε τώρα τα παιδιά.
1: Τα πιτσιρίκια είναι πάντα με ένα χωνάκι και ένα ξυλάκι στο χέρι και μια μπαλίτσα μέσα σε ένα.
2: Αφού τώρα που τελείωσαν. Ναι, 100%. Αφού τώρα που τελείωσαν τα σχολεία, λένε θα κοιμηθώ το μεσημέρι για να φάω παγωτό το απόγευμα. Κάνουν deal.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια που δεν τρώνε ένα παγωτό. Τρώνε πολλά. Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη που τρώει συνεχώ παγωτό είναι εδώ μαζί μα. Αλεξάνδρα, είσαι μαζί μα. Πάλι παγωτό τρώω.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι.
3: Είμαι μαζί σα. Εγώ δύο παγωτά τρώω την ημέρα.
1: Παιδιά, έχει και
3: ω μεγάλο παιδί.
1: Τι έχει πάρει, αυτό το παλιό και το καρπουζάκι, το γρανιτά.
3: Έχω πάρει το παλιό το καρπούζι που είχαμε, αν θυμάστε.
2: Και το άλλο, τι είναι, το κοκτέιλ. Πώ το λέμε, όχι.
3: Το κοκτέιλ έχω πάρει.
2: Όπω ονειρεμένο το κοκτέιλ.
1: Πόσα έχω φάει τέτοια στην καθησιά μου. Δεν μου λες τώρα κάτι, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
3: Εγώ να δείτε πόσα τρώω καθημερινά.
1: Δεν θα σου μείνει δόντι όμως, έτσι. Αυτό το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν τα πλένεις.
3: Έχουμε έρθει στην ειδικό, στην κυρία Βασιλική Τζίτζου, να μου πει πώς θα με βοηθήσει με τόσα παγωτά που τρώω κάθε μέρα.
1: Η κυρία
2: καλημέρα.
1: Τζίτζου,
2: καλημέρα.
1: Τα πιτσιρίκια, καλημέρα. Πώς, τα πιτσιρίκια πώς θα βοηθήσουμε. Η άλλη έχει φτιάξει
4: χαβλιόδοντες. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα, Αλεξάνδρα.
2: Τι κάνετε?
4: Μια χαρά, όλα καλά. Έρχεται το καλοκαίρι, είναι πηγή χαράς και για μας τους μεγάλους, αλλά και για τα παιδιά και χρειάζεται και τα παγωτά, με μέτρο.
2: Με μέτρο, πόσα δηλαδή μπορούμε να τρώμε?
4: Κοιτάξτε, για τα παιδιά καλύτερα θα λέμε μετά το φαγητό, οπότε θα είναι συγκεκριμένες οι ώρες που θα τα τρώνε, ώστε να μπορούμε μετά να πλύνουν τα δοντάκια τους και να μην έχουμε πολλή ώρα τις ουσίες, οι οποίες είναι επιβαρυντικές για τα δόντια στο στόμα. Όμως κάποιες φορές γίνονται και παρατυπίες, θα τρώμε και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλό.

0: όμως να τρώγονται συνήθως μετά το φαγητό.
1: Τι μπορεί να προκαλέσει, γιατρέ, τι μπορεί να προκαλέσει στα παιδιά η συχνή χρήση της ζάχαρης και κυρίως των παγωτών που μένουν πάνω και οι χρωστικές μένουν όλα αυτά πάνω και επιβαρύνουν την κατάσταση. Και τι βλέπετε όταν επιστρέφουν από τις διακοπές εσείς?
0: Κοιτάξτε, όταν γυρίζουμε τις διακοπές, σίγουρα βλέπουμε πιο πολλές στεριδόνες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών θα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικά και τα παιδιά και οι ενήλικες όταν κάνουν χρήση παγωτού και αισθάνονται λίγο πόνο. Αυτό μπορεί να υποθάλπτει ότι υπάρχει κάποια κρυφή στεριδόνα, κάποια κρυφή φλεγμονή. Μπορεί να υπάρχει κάταγμα δοντιού, γιατί πολλές φορές και στα παιχνίδια γίνονται κατάγματα ή ακόμη και στους ενήλικες. Από βρυγμό μπορεί να γίνει κάταγμα. Και με τη χρήση του παγωτού που είναι κρύο, να αισθανθούμε πόνο. Καλό τότε να απευθυνθούμε στον οδοντίατρο.
1: Μισό λεπτό. Φεύγει το δόντι, ξεκολλάει, σπάει. Τι γίνεται, είναι εσωτερικό? Τι μας λέτε, πώς γίνεται αυτό, δεν το ξέρω.
0: Κοιτάξτε, τα κατάγματα των δοντιών μπορούν να γίνονται είτε από πέσιμο, κάποιο παιδάκι να πέσει, ή καθ' όλη τη διάρκεια του ύπνου του σφίγγει τα δόντια του, όπως και ένας ενήλικας μπορεί να κάνει βρυγμό την ώρα του ύπνου. Οπότε η χρήση του παγωτού που είναι έντονα κρύο του προκαλεί πόνο. Η
2: αίσθηση του κάταγμα
0: πρέπει να τον κάνει να τρέξει στον δοντίατρό του.
2: Που μας περιγράφεται, κυρία Τσίντζου, αυτό το κάταγμα είναι εμφανές ή είναι κρυφό? Γιατί πολλές φορές έχουμε δει από αυτά τα παιχνίδια που μας λέτε τώρα εσείς να σπάνε τα δόντια του στα παιδάκια και φαίνεται και πάνε και κάνουν, το σφραγίζουν, το φτιάχνουν, το χτίζουν το δόντι. Μπορεί να είναι και κρυφό εσωτερικό?
0: Ακριβώς. Ναι, μερικές φορές υπάρχουν κατάγματα, υπάρχουν ρογμές δοντιού που δεν είναι εμφανές, δεν το βλέπετε εσείς με γυμνό μάτι. Μπορούμε να το δούμε και να το διακρίνουμε εμείς και να το φτιάξουμε. Δεν φαίνεται πάντα το κάταγμα.
2: Άρα ένας πόνος από το κρύο πρέπει να μας κινητοποιήσει.
0: Ακριβώς.
2: Να κινητοποιήσει τους γονείς και να έρθουν σε εσάς.
0: Ακριβώς. Ένας πόνος με τη χρήση του παγωτού που είναι κρύο θα πρέπει να κινητοποιήσει το γονέα να πάει το παιδί του στον οδοντίατρο, αλλά και ένας ενήλικας μπορεί να έχει με τη χρήση παγωτού ευαισθησία στο κρύο. Και αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε κάταγμα και σε ρογμή, όπως είπαμε, ή μπορεί να οφείλεται και σε υφυζήσεις δοντιών. Υπάρχουν ενήλικες οι οποίες έχουν κατεβασμένα ούλα, είναι αποκαλυμμένες οι ρίζες τους και εκεί με τη χρήση του παγωτού αισθάνονται έντονα το παγωμένο, ή ακόμα και με τη χρήση μπύρας. Οπότε θα πρέπει να τρέξουν στον οδοντίατρό τους να δουν πού οφείλεται αυτή η ευαισθησία.
1: Τα παγωτά σίγουρα δεν βοηθάνε. Δώστε μας πάλι συμβουλές για τα πιτσιρίκια μας. Πότε πλένουμε τα δόντια, πότε τα υποχρεώνουμε. Ξέρετε, το καλοκαίρι είναι λίγο ανεμελιά, υπάρχει ανεμελιά. Ξεχνάμε την οδοντοβουρτσίτσα τις περισσότερες φορές, γιατί το πιτσιρίκι μας είναι όλη μέρα παραλία, όλη μέρα στα ξέρετε τώρα. Τα ξέρετε. Λάτε.
0: Σωστό. Καλό είναι λοιπόν η χρήση του παγωτού να γίνεται συνήθως μετά το φαγητό. Οπότε μετά το φαγητό θα πάει το παιδί και ο ενήλικας να πλύνει τα δόντια του. Οπότε δεν θα μείνουν οι ουσίες που είναι επιβαρυντικές πάνω στα δόντια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, αν κάποιες φορές γίνονται και παρατυπίες, εντάξει, άνθρωποι είμαστε.
2: Άνθρωποι είμαστε,
0: μετά
2: καλοκαίρι
0: το φαγητό,
2: είναι.
0: Η χρήση του παγωτού.
2: Εντάξει, τώρα και με μια-δυο φορές
0: έτσι,
2: δεν θα γίνει και κάτι.
0: Χαλάρωση.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Χρειάζεται και λίγο νεμελιά και χαλάρωση.
2: Τώρα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή χρειάζεται αυτό που περιγράφετε εσείς, η ανεμελιά και η χαλάρωση. Και όχι, πολλές φορές το παιδί δεν μπορούν να πούνε οι γονείς. Άρα εκεί θα αυξηθεί και η ποσότητα των παγωτών το καλοκαίρι.
0: Θα αυξηθεί και η ποσότητα των παγωτών. Το μόνο που μπορώ να πω ενθαρρυντικό,
2: ναι,
0: ότι τα παγωτά είναι λιγότερα θερμιδογόνα από ότι είναι τα κλασικά γλυκά, να το πω απλά, και επιβαρυντικά. Οπότε εκεί υπάρχει λίγο άφηση αμαρτιών.
2: Άφεση αμαρτιών και για εμένα, κυρία Τζίζου, που το έχω εγώ το παγωτό στο ψυγείο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν λείπει το παγωτό από το ψυγείο.
0: Να το τρώτε με λιγότερες τύψεις.
2: Με λιγότερες τύψεις.
0: Δεν έχει τόσες θερμίδες όσες έχουν τα κλασικά γλυκά.
2: Ναι. Και άμα χρειαστεί μετά και σε εσάς και σε κανένα διατροφολόγο.
0: Και σε εμάς.
1: Λοιπόν, πού βρίσκεστε, σε ποια περιοχή είστε, κυρία Τζίζου?
0: Όλα χρειάζονται στη ζωή.
1: Σε ποια περιοχή είστε?
0: Είμαι Γλυφάδα.
1: Γλυφάδα, γιατί τώρα θα πάμε στους Παξούς. Γι' αυτό σας ήθελα να σας πω να κάτσετε να το δείτε. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, το έφαγες το παγωτάκι.
0: Πανέμορφα.
2: Καθίστε να μας απολαύσετε.
1: Αλεξάνδρα, έφαγες το παγωτάκι.
0: Θα σας απολαύσουμε σίγουρα.
1: Ναι, η Αλεξάνδρα το παγωτάκι της το έφαγε.
0: Είναι έτοιμη.
1: Άντε, Αλεξάνδρα, κλείνουμε να το φας. Όντε, να το κάτσεις παράξεις.
2: Έτσι, λοιπόν, δείτε τους Παξούς, απολαύστε το παγωτό.
0: Συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο Δήμαρχος Παξών, μαζί μας. Κύριε Βλαχόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Τι όμορφια είναι
2: εικόνα.
1: Αυτό τώρα. Τι όμορφια είναι, γιατί είστε τυχεροί, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα.
1: Δήμαρχε, πραγματικά. Δεν ξέρω αν είστε γηγενείς, αν είστε μόνιμα εκεί στο νησί, αν πήγατε στο νησί. Αλλά όσοι ζουν στους Παξούς θεωρούνται τυχεροί Έλληνες. Τυχεροί, πραγματικά. Μπράβο.
3: Καλή σας μέρα, ναι. Γέννημα θρέμα Παξινός.
2: Ναι.
3: Όντως είμαστε τυχεροί. Το μέρος είναι πανέμορφο.
2: Το μέρος είναι πανέμορφο, Δήμαρχε, και το επισκέπτεται πάρα πολύ κόσμος και είναι πολύ λογικό. Έχει υπέροχα νερά, είναι ένα πανέμορφο και πάρα πολύ γραφικό μέρος, ένας γραφικός προορισμός. Εχθές εδώ φιλοξενούσαμε τον Δήμαρχο της Σύμης.
1: Από την άλλη πλευρά.
2: Από την άλλη πλευρά. Μας λέει θέλουμε όσοι έρχονται τουρίστες να πληρώνουν και ένα τέλος αποβίβασης της τάξης των 3 ευρώ. Και κάτι αντίστοιχο τώρα ζητάτε κι εσείς.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προηγήθηκε ο Δήμαρχος της Σύμης σε ό,τι αφορά την υποβολή αυτού του αιτήματος. Βέβαια, κάναμε κάποιες συζητήσεις και παλιότερα για το θέμα, σχετικά με το τέλος κουραζιέρας. Μεταφέρθηκε στο επίπεδο της μεγάλης κουραζιέρας και όντως εκεί υπάρχει ένα τέλος που καταβάλλεται τις περισσότερες φορές στους οργανισμούς λιμένα όπου προσεγγίζουν τα μεγάλα κουραζιερόπλια. Αλλά από αυτό το τέλος οι μικροί νησιωτικοί δήμοι έχουν ένα απειρελάχιστο όφελος. Εμείς λοιπόν ζητάμε ένα τέλος για την ημερήσια κουραζιέρα, η οποία διακινεί χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα στα νησιά μας και είναι ένα τέλος που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ναι.
3: Το τέλος αυτό θα το καταβάλει ο επισκέπτης και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Δηλαδή, εκεί που μια κουραζιέρα στοιχίζει 30 ευρώ την ημέρα θα στοιχίζει 31-32. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα να λειτουργήσει αυτό αποτρεπτικά για αυτούς που ενδιαφέρονται να έρθουν μια μέρα στο νησί, να κάνουν το γύρο, να επισκεφτούν τις παραλίες.
1: Και από ποιον θα καταβάλλεται στο Δήμο, στο Ταμείο του Δήμου, από ποιον θα καταβάλλεται, από την εταιρεία που βλέπει το Δήμο, από κάποιον άλλον, ποιους φορέας θα το εισπράττει για να το αποδίδει στην τοπική αυτοδιοίκηση?
3: Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή τη δική μας, τουλάχιστον με όσους έχω μιλήσει, θέλουν να το αποδίδουν απευθείας στο Δήμο και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Διότι αν αυτό αποδοθεί στο δημόσιο ταμείο και μετά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψει στο Δήμο, νομίζω ότι θα υπάρχει φύρα, να το πω έτσι.
1: Ωραία. Και πώς θα το αξιοποιήσει ο Δήμος? Έχετε κάποιους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο εσείς στους πανέμορφους πάξους. Πώς θα το αξιοποιήσει ο Δήμος?
3: Κύριε Ποφάντη, στην πραγματικότητα θα είναι ένα ανταποδοτικό τέλος. Δηλαδή αυτό το ποσό των 2 ευρώ που θα δοθεί είναι για να υποστηρίξει τις υποδομές του νησιού και να κάνει την παρουσία των ανθρώπων εδώ πιο άνετη, γιατί πρέπει να... Πολλοί σκέφτονται ότι είναι τα σκουπίδια, λέει, που αφήνουν. Όχι, δεν είναι μόνο να μαζέψεις τα σκουπίδια μετά την αναχώρηση από τον ανθρώπο. Είναι να είναι οι δρόμοι σε καλή κατάσταση, είναι να είναι οι κοινόχρηστοι χώροι εμφανίσιμοι και ελκυστικοί, είναι να είναι οι παραλίες καθαρές. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να υποστηρίξει ο Δήμος και δυστυχώς αυτή όλη η τουριστική κίνηση που είναι πάρα πολύ θετική, ευεργετική θα έλεγα για την τοπική οικονομία, είναι επιβαρυντική για τα οικονομικά των Δήμων. Δεν ξέρω πώς το συνειδητοποιούν αυτό. Ο τουρισμός κάνει καλό στις τοπικές οικονομίες, κάνει καλό στην κρατική οικονομία και κάνει κακό στη δημοτική οικονομία. Γιατί δεν εξασφαλίζονται οι πόροι για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Είναι μια υποχρέωση βέβαια προς τον επισκέπτη, αλλά είναι μια υποχρέωση που πρέπει να καλυφθεί εξαιδίων πόρων του Δήμου, οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς περιορισμένοι.
2: Ναι.
3: Νομίζω λοιπόν ότι
2: ένα τέτοιο τέλος είναι, ναι,
3: είναι μια υπόθεση win-win. Δεν έχει να χάσει κανείς τίποτα.
2: Ωραία. Κύριε Βλαχόπουλε, να δούμε λίγο και τι δείχνουν τα πρώτα δεδομένα και για τη φετινή σεζόν. Θα πάει καλά, θα πάνε καλά οι παξί? Υπάρχει ζήτηση?
3: Ναι, πιστεύουμε σε γενικές γραμμές καλά θα πάει. Βέβαια, με μια εκτίμηση που είναι εμπειρική, γιατί δεν έχουμε στοιχεία επίσημα, φαίνεται ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι κάπως χαμηλότερα τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη βρετανική αγορά. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε τόσο πολύ ο κόσμος εκεί από την υπόθεση του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Αλλά ευελπιστούμε πια, γιατί είμαστε στα μέσα Ιουνίου, ότι θα ανακάμψει η ζήτηση, θα είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον για το Σεπτέμβριο, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που κατά το παρελθόν έχει φανεί ότι κάλυψε κενά προηγούμενων μηνών, δηλαδή κενά της έναρξης της καλοκαιρινής περίοδου.
2: Πώς φτάνουμε στους παξούς?
3: Νομίζω εύκολα. Από Θεσσαλονίκη μέχρι Γουμενίτσα, για παράδειγμα, είναι περίπου 3 ώρες και μετά έχει ferry boat από Γουμενίτσα για Παξούς. Διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 1,5 ώρα. Από Αθήνα πάλι, αν κάποιος ταξιδεύει με αυτοκίνητο, θα πρέπει να πάει στην Ιγουμενίτσα και να έρθει από εκεί με το ferry boat.
1: Και από κυρία κυρία στα δίπλα.
3: Σαν επιβάτης, αν δεν έχει αυτοκίνητο, μπορεί πολύ εύκολα από Κέρκυρα να υπάρχουν πάνω από 5-6 δρομολόγια κάθε μέρα και με ταχύπλοασκάφη και με συμβατικά. Νομίζω ότι και τα εισιτήρια είναι αρκετά προσιτές.
1: Προσιτά και φθηνά. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να συνεχίζετε να περνάτε ωραία και ένα υπέροχο καλοκαίρι να έχετε στα Ιόνια μας, τους Παξούς μας, τους καταπληκτικούς και να συνεχίζετε να το ζείτε. Ευχαριστούμε πάρα
2: καλημέρα.
1: Πολύ. Την αγάπη μας.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Επίσης,
2: καλό
1: επίσης,
2: καλοκαίρι και σε εσάς.
1: Πολύ ωραία και από τους Παξούς η εικόνα μας. Λοιπόν.
2: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς. Εμείς και από εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Γιώργος και Ντόρα. Ντόρα και Γιώργος είναι εδώ. Άξιον τώρα μείνετε εδώ στο Άξιον 24. 3 ώρες ενημέρωση μου το Άξιον τώρα.
2: Και αμέσως μετά παίρνεις και τα Ιωάννα Βάσο το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
1: Τρεις Μπακόπουλες με όλη την αθλητική παρέα και μισή, 6:30. Ο Κουράκος μόλι ήταν από το Μουντιάλ.
2: Και στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης σας περιμένει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Σεραφείμ Κοτρότσος πολύ πολύ δυναμικός στις 8.
2: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Καλεσμένοι σήμερα το βράδυ στην Αθηναίδα στις 12 ο Δημήτρης Καταλυφός και
2: η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Εμείς οι δύο να κάνουμε εξοδέλα. Άντε πάμε. Πάμε να κάνουμε έξω. Σιγά σιγά πάμε. Πάμε να κάνουμε έξω. Εμείς οι δύο, πες τα.
2: Οι δύο λοιπόν αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στη θέση μας.
1: Να πάρουμε ένα νεράκι από το μηχάνημα.
2: Στις 6 ώρα ακριβώς. Οπότε περιμένουμε και όλους εσάς το καθιερωμένο μας ραντεβού. Εδώ. Στο Action 24, στην πρωινή ζώνη. Καλό πρωινό.

0: αμέσως μετά. Action τώρα.
1: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
2: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
3: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
4: Άδεια και δίπλωμα.
5: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
4: Λαμβάνει, over.
5: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
7: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν. Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
10: αλλά ξέρω.
9: Έλα στην Horizon. Τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.

0: Ο Λιονέλ Μέση σκοράρει ξανά και ξανά και οι Αργεντίνοι φίλαθλοι στο Buenos Aires πανηγυρίζουν εκστασιασμένοι. Δύο μέρες πριν γιορτάσει τα 301 τα γενέθλιά του, ο αναπόφευκτος Λιονέλ Μέση πήρε ξανά από το χεράκι την Αργεντινή, σκορώντας και τα δύο τέρματα της ομάδας του στη νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας, με τη λατρεία προς το πρόσωπό του να λαμβάνει θεϊκές διαστάσεις.
1: Yeah, it was amazing. Messi was so amazing, you know. He scored the goals. The last goal was so good, you know.
2: Fue de lo más emocionante que tuvimos. A pesar de que pobre Messi erró el primero, dijimos no importa, vamos. Y fue. Último minuto, segundo gol. Es un genio, Messi.
0: Με τα δύο του γκολ έφτασε στα 5 συνολικά στη φετινή διοργάνωση, όντας ο πρώτος σκόρερ, ενώ έσπασε το ρεκόρ του Κλόζε, καθώς με 18 τέρματα συνολικά απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ.
3: Messi is a beast. Messi came to get the record of most goals in the World Cup and he got it. He got two of them.
0: Κάπως έτσι η Αργεντινή εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης.
4: Felicidad, obviamente mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy muy duro, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajarlo más mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila.
0: Η Αλμπισελέστη, αν και δεν απειλήθηκε κόντρα στην Αυστρία, χρειάστηκε να μεθεί για πολλή ώρα χωρίς την μπάλα, κρατώντας ανέπαφη την εστία της για δεύτερο σερί μάτς.
5: Contento por la actuación de Leo, sobre todo porque ha vuelto a convertir y el equipo creo que cuando hay que sufrir el equipo lo hace.
0: Την τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα αντιμετωπίσει την Ιορδανία, που δεν έχει συλλέξει ακόμα βαθμό στον όμιλο. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε το σύνθημα και οι Γάλλοι έσυραν τον χορό των πανηγυρισμών μετά την νίκη με 3-0 επί του Ιράκ. Ο σούπερστάρ των Τρικολόρ μετά τα δύο γκολ της πρεμιέρας σημείωσε 9 ντοπιέτα, πιάνοντας τον Μύρο Ζαλαφ Κλόζε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο Μουντιάλ με 16 γκολ.
6: So we came here to watch Kylian Mbappe, one of the best players in the world. The atmosphere inside the stadium was amazing. It's beautiful to see the game in Philadelphia, the World Cup, the biggest stage.
0: Παρόλο που το μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ διεκόπη λόγω κακοκαιρίας για πάνω από 2 ώρες, η βροχή δεν απέτρεψε τους φίλους των Τρικολόρ από το να στήσουν το δικό τους πάρτι μετά το τέλος του αγώνα.
7: The game was great. Over the top great. Soaking wet. To the bone. But great. Goal.
0: Στο κυνήγι του χρυσού παπουτσιού της διοργάνωσης, ο Κιλιάν Εμπαπέ με 4 γκολ υπολείπεται μόλις 1 του Λιονέλ Μέση μετά από 2 αγωνιστικές.
8: Λέω Μαρκ Τουζούρ. Il a toujours marqué, il marquera toujours. Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je ne regarde pas du tout ce qu'il fait. Je pense seulement à aider mon équipe. C'est sûr qu'en aidant mon équipe, je mets des buts. Et quand tu mets des buts, bien sûr, tu te rapproches de ce genre de sphère.
0: Στην τρίτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ και ήδη με μια κατάκτηση στο όνομά του, ο Κιλιάν Εμπαπέ απάντησε για μία ακόμη φορά στους επικριτές του.
9: Moi, je vais aucune inquiétude sur Kylian, déjà comme il est arrivé dès le premier jour, et comme je vous l'ai dit, bon évidemment il est là pour marquer des buts, il en marque, sur son rôle aussi de capitaine, que ce soit sur le terrain et en dehors, donc c'est quelqu'un qui ici a une aura mondiale, bien évidemment.
0: Et 3-0 Μετά το 2-2, η Εθνική Γαλλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στους 32 του Μουντιάλ και θα αγωνιστεί για την πρωτιά την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Νορβηγία. Η viral κοπηλασία των Viking έφερε την Νορβηγία στους 32 του Μουντιάλ. Ο Erling Haaland και η παρέα του έδωσαν συνέχεια στο ταξίδι τους στο παγκόσμιο κύπελο, με τον superstar της City να δείχνει το δρόμο όχι μόνο ως μπροστάρι στο κουπί, αλλά και ως ο κορυφαίος σκόρερ για την Νορβηγία.
10: I don't know, I think it's my speciality to score goals. It's like many other things, I'm just really good at scoring goals and I'm quite lucky. I don't know what I'm doing, but yeah, I mean... That's just how it is. I'm part of something special. Norway is part of something special. We're making history, and I'm extremely proud to be Norwegian.
0: Ο Νορβηγός αστέρας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σκόραρε 2 γκολ απέναντι στη Σενεγάλη και 4 συνολικά στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, αποδεικνύοντας ξανά την επιθετική του δυνότητα και στα γήπεδα του Μουντιάλ για να φέρει τους Βίκινγκ στην νοκάουτ φάση.
11: His strength is to be hungry. I think that's his main strength. He's never satisfied. He wants the next goal and yeah, he has a mentality that's one of the best in the world if you ask me and he's never tired of scoring goals.
0: Η συνέχεια της Νορβηγίας στους 32 του Μουντιάλ πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο που σαν άλλοι Βίκινγκ ξεχύθηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, εκστασιασμένοι από το επίτευγμα της χώρας τους και μεθυσμένοι από το νέκταρ της πρόκρισης.
12: I mean, we're rowing into victory, It's an easy row. Yeah, it's all cool. Man.
13: We're writing history tonight.
14: Holland! Holland!
2: We're the Viking blood. You can feel it through your veins, really.
0: Ο Χάλαντ δείχνει το δρόμο της επιτυχίας σε ένα ολόκληρο έθνος που 28 ολόκληρα χρόνια μετά ονειρεύεται ξανά σε παγκόσμιο κύπελο, έχοντας σε ρόλο οδηγού έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: δεύτερη μέρα σερί που κάνουμε intro αθλητικό θέμα.
1: Τους αξίζει.
0: Εννοείται τους αξίζει. Και αυτό, αν μη τι άλλο, καθώς ζούμε και ρυθμούς Μουντιάλ. Και όντως είναι παιχνίδι για τρεις, ρε παιδί μου, αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι, είναι, γιατί και ο Μέση και ο Ρονάλντο και ο Εμπαπέ έχουν αποδείξει και εντός του γηπέδου την αξία τους και σε αυτό το Μουντιάλ. Γιατί σκοράρουν ανελιπώς.
0: Ένας Γάλλος, ένας Πορτογάλος, ένας Αργεντινός που την δόξα τους εντός των γηπέδων ζηλεύουν και οι συμπαίκτες τους με ανθρώπους με τους οποίους αγωνίζονται στις ίδιες ομάδες, αλλά εδώ που είναι αντίπαλοι, ρε παιδί μου, καμαρώνουν και ακόμη περισσότερο. Πρόσεξε τώρα. Κράτησα σημειώσει.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, πάμε, λοιπόν, πάμε, αριθμούς.
0: Ο Μέση, θα σας πω λοιπόν, ότι γνωρίζει την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, όπως είπαμε, και είναι ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Όμως δες τώρα τι γίνεται χθες. Είπαμε Μέση, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Χθες είχε σειρά ο Ρονάλντο, ο οποίος έσαι ένα δικό του πάρτι με το Ουσμπεκιστά που παίζανε και σκόραρε δύο φορές, παρακαλώ, στον ίδιο αγώνα και έγραψε την ιστορία στην ιστορία
1: πάρει...
0: το όνομά του με χρυσά γράμματα.
1: Θα σε πάρει ο Κουράκος στο αθλητικό τμήμα, ρε Γρηγοριάδη, θα
0: δεν
1: σε χάσω.
0: Δεν την αφήνω, Κουράκο, εκτός αν έρθουμε μαζί.
1: Θα σε πάρει.
0: Εκτός αν έρθουμε μαζί.
1: Ξέρεις γιατί είναι τόσο καλή έτσι εντός του γηπέδου?
0: Γιατί
1: έχουν μια ισορροπία και στην προσωπική τους ζωή.
0: Αχα.
1: Έχουν αυτές τις γυναικάρες δίπλα τους,
0: ναι,
1: τις υπέροχες τις γυναίκες.
0: Σημαντικό.
1: Τους, οι οποίες και αυτές κάνουν καριέρα, η καθεμία στον τομέα της, φυσικά. Η δε Χορχίνα, δεν το συζητώ, μπορεί να έχει φτάσει σήμερα να βγάζει και περισσότερα από τον Ρονάλντο.
0: Τι είναι, μοντέλα, τραγουδίστρια,
1: αυτά.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά influencers σε όλα, στα πάντα.
0: Όταν μεγαλώσουμε, μπορούμε να γίνουμε influencers.
1: Ξεκίνησε από πολίτρια της Gucci. Επειδή έχω δει τον ντοκιμαντέρ στο Netflix και εγώ μην νομίζω ότι τα είδα αλλού.
0: Okay.
1: Ήτανε πολίτρια στην Gucci, στο κατάστημα. Πήγαινε ο Ρονάλντο εκεί ως πελάτης. Ψώνιζε αρκετά, όπως καταλαβαίνεις. Ψώνισε και την οικογένεια.
0: Εμείς δεν μπορούμε να. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια μαγαζιά, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε και τύχη.
1: Εμείς δεν δουλεύουμε σε τέτοια μαγαζιά.
0: Αυτό λέω και δεν μπορούμε να μπούμε κιόλας σε αυτά τα μαγαζιά για να ψωνίσουμε, ρε παιδί.
1: Ξέρεις τι ουρές έχουν αυτά, με
0: ραντεβού. Είδα, δεν θυμάσαι τι σου είπα την πιο προηγούμενη εβδομάδα που είχα βρεθεί εκεί στην Βουκουρεστίου.
1: Βουκουρεστίου.
0: Είχα δει και λέω τι γίνεται. Τι εγκαίνεια έχει. Ουρά. Συγγνώμη και κάνω έτσι και λέω αποκλείεται.
1: Ραντεβουδάκι.
0: Παναγιά μου, όμως.
1: Έλα, μην μιλάς κι εσύ τώρα, Βουγιουρά, γιατί κι εσύ θα κρύβουν και τα μάτια μου σήμερα. Μιλάς κι εσύ, γιατί κι εσύ για να κλείσεις ένα μπαλαγιάζ να κάνεις τα μαλάκια σου, ένα μήνα πριν έκλεισες το ραντεβού.
0: Τι είναι αυτό,
1: ένα πάλι μήνα πριν για ένα μπαλαγιάζ στο μαλλί, παιδιά. Και μετά λέμε δεν έχουμε λεφτά.
0: Τι είναι το μπαλαγιάζ?
1: Αυτό που ξεκινάει λίγο πιο σκούρο, που κατεβαίνει, λίγο ανοίγει, έτσι. Που... το έχεις δει και εσύ το μπαλαγιάζ. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να ζηλέψω ούτε το Μέση, ούτε το Ρονάλντο, ούτε τον Εμπαπέ. Αν και μ' αρέσει ο Εμπαπέ, γιατί έχω δίπλα μου τον Γρηγοριάδη, έχω αθληταρά δίπλα μου, δείτε εδώ παρακαλώ, δείτε εδώ το αγόρι μου.
0: Παιδιά.
1: Πες, μίλα, πες που ήσουν.
0: Εχθές έτρεξα...
1: Κατέπηξες τα πλήθη, έμαθα.
0: 10 χιλιόμετρα σε έναν αγώνα νόστος ραν του Ιδρύματος Νιάρχος. Είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, εννοείται.
1: Κοίτα,
0: τρέχαμε για καλό σκοπό. Κάτσε. Εδώ είναι πώς ξεκίνησα.
1: Τι στυλ είναι αυτό?
0: Εδώ είναι πώς ξεκίνησα. Ωραία.
1: Στο Καλλιμάρμαρο. Δες όμως το στυλ σου. Θέλω να σταθώ στο στυλ σου.
0: Κοίταξε, παιδί μου, κοίταξε. Τώρα πήγαμε το Σάββατο και μου λέει η γυναίκα μου, αυτά θα τρέξει που θα τρέξει, έλα λίγο να σε περιποιηθώ. Και μου πήρε αυτή ένα σορτσάκι, μου πήρε και ένα ζευγάρι κάλτσες, οι οποίες κάλτσες βέβαια δεν ξέρω τι κάλτσες είναι αυτές. Μου έρχονταν μέχρι εδώ πάνω οι κάλτσες. Έχω μαζέψει, έτσι τις φόρεσα και είχα πέσει για γέλια. Τις έχω μαζέψει όπως καταλαβαίνετε. Το μπλουζάκι είναι το μπλουζάκι του αγώνα.
1: Του αγώνα, ναι.
0: Τρέχαμε για καλό σκοπό.
1: Ναι.
0: Τρέχαμε για δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις που στηρίζουν παιδιά. Λάμψη στη Θεσσαλονίκη. Παιδάκια που δίνουν μάχη με κακοήθειες. Και ακόμη έναν οργανισμό ο οποίος είναι η Πνοή Αγάπης.
1: Ναι.
0: Που στηρίζουν ψυχολογικά ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη με δύσκολες ασθένειες. Εγώ θα σας πω κάτι. Νιώθω πραγματικά ευτυχισμένος. Και θα σας πω γιατί νιώθω ευτυχισμένος. Δεν είχα την ευκαιρία ποτέ τόσα χρόνια να περπατήσω, για παράδειγμα, μέχρι την πλατεία Μαβίλης, που έτρεξα μέχρι την πλατεία Μαβίλης από το Καλλιμάρμαρο, αναστροφή. Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να βρεθώ στη Συγκρού, παρά μόνο με το αυτοκίνητο και ελάχιστες φορές, και έτρεξα όλη τη Συγκρού μέχρι κάτω. Και για μένα αυτό είναι ευτυχία. Δηλαδή, νιώθω μια ολοκλήρωση. Τρέχαμε τόσοι άνθρωποι. Τον εαυτό μας συναγωνιζόμαστε, εννοείται. Έκανα και καλύτερο χρόνο από το προηγούμενο μου δεκάρι. Πονάω παντού σήμερα, αλλά είμαι ευτυχισμένος. Δηλαδή, η ευτυχία είναι εκεί έξω. Είναι σε τέτοιες στιγμές. Και αν μπορούμε, ρε παιδί μου, να ισορροπούμε την προσωπική μας στιγμή, ζωή, με την επαγγελματική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή, θα είμαστε πολύ καλά όλοι.
1: Σε άφησα να τα πεις όπως τα ένιωθες. Όπως βλέπεις, δεν είπα κουβέντα.
0: Ευχαριστώ.
1: Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και είναι και πάρα πολλά, έχω να σας πω. Πάμε λίγο να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής, να συνδεθούμε αρχικά με τον Σπύρο Αλεξανδρή, να δούμε γιατί ξαναλαχτάρισαν εκεί οι άνθρωποι στο Εγάλεο από μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες. Τέθηκε υπό έλεγχο, μάλλον υπό μερικό έλεγχο τελικώς, γιατί είχαμε επανεκδήλωση της πυρκαγιάς. Και δώσε μας το ρεπορτάζ σου, Σπύρο, να μας πεις αυτή την ώρα ποια είναι η κατάσταση.
0: Γεια σου, Σπύρο, καλημέρα.
2: Γεια σας. Ουσιαστικά εδώ και 20 ώρες η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Από χθες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όταν και εξέσπασε, η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, όπως θα δείτε, η πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ενεργή εστία αυτήν την ώρα. Έχουν σταματήσει τα τελευταία λεπτά να γίνονται και οι ρήψεις νερού. Όπως βλέπετε όμως, έχει καταστραφεί ολοσχερώς η συγκεκριμένη επιχείρηση με τουριστικά είδη. Υπήρχε πάρα πολύ έφλεκτη ύλη μέσα στο κτίριο, τεράστιος όγκος από υλικά, όπως πλαστικά είδη, χαρτικά και τουριστικά εμπορεύματα. Δείτε πως έχει διπλώσει η οροφή η οποία κατέρευσε κατά την διάρκεια της κατάσβεσης. Μάλιστα υπήρξε επικινδυνότητα να τραυματιστούν και οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Από όταν άρχισε να καταραίει η οροφή, συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν μέσα από το κτίριο και έτσι οι ρήψεις έκτοτε γίνονταν μόνο από τον δρόμο με τα υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής. Δείτε πως έχει καταρρεύσει όλος ο τείχος. Είναι από την οροφή όλα τα οικοδομικά υλικά που έχουν βρεθεί κάτω, έπεσαν από το ύψος των 10 μέτρων από τον δεύτερο όροφο αυτής της επιχείρησης. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα. Μέχρι και αυτήν την ώρα θα δείτε ότι παραμένουν στο σημείο και πραγματοποιούσαν ρήψεις μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Τώρα φαίνεται καλύτερη η κατάσταση. Φυσικά έχει αποκλειστεί και το σημείο από την Αγία Σάνης, όλη η οδός Ορφέως εδώ που βρίσκεται η επιχείρηση και τρέχει φυσικά και η διαδικασία της προανάκρισης από την πυροσβεστική για να εντοπιστεί η εστία της φωτιάς, πώς ξεκίνησε και αν υπήρξαν και κάποια κενά, κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας που ενδεχομένως δεν τηρήθηκαν. Να πούμε ότι ήταν και αρκετοί εργαζόμενοι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Πρόλαβαν ωστόσο να βγουν εκτός χωρίς να υπάρξει εγκλωβισμός και φυσικά χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
1: Το παρακολουθούμε.
0: Σπύρο, να μείνουμε λίγο τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, διότι λαχταρίσαμε προχθές και με τη φωτιά στην Κερατέα. Έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα.
2: Μία 43χρονη γυναίκα ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από το τμήμα διαχείρισης εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία γυναίκα φέρεται να ξεκίνησε 2 εστίες φωτιάς στην Κερατέα σε απόσταση, χρονική απόσταση 19 λεπτών. Η πρώτη στις 11 και 5 και η δεύτερη στις 11 και 24. Οι φωτιές στέθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους, σε υπαίθριους χώρους. Η ίδια αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, καθώς συνελήφθη.
1: Αυτό που συμβαίνει, είχαμε μέσα σε ένα τρίμερο 112 πυρκαγιές. Εδώ βλέπουμε ότι πρόκειται για εμπρισμό, δηλαδή η γυναίκα αυτή επιχείρησε και θέλησε να βάλει φωτιά εκεί στην Κερατέα, σε μια χώρα η οποία ακόμη κλαίει τους νεκρούς της, έτσι, ακόμη θρηνούμε τα θύματα των πυρκαγιών. Έχουμε πληρώσει πραγματικά την απερισκεψία ανθρώπων σε αυτό το, με τις φωτιές δηλαδή, με τις πυρκαγιές. Και αναρωτιέμαι τι σκεφτόταν, ας πούμε, και είπε να το κάνει αυτό. Δηλαδή, με τι μυαλό, ας πούμε, ήθελε να προχωρήσει αυτή την πράξη, αυτή την ενέργεια,
0: υπάρχουν
1: πραγματικά.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τους αρέσει να βλέπουν τις φλόγες και όλη αυτή την κινητοποίηση μετά που ακολουθεί.
1: Οι πυρομανείς.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα, εννοείται, και χρήζουν βοήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι,
1: δεν ξέρω.
0: Είδαμε τι έχει συμβεί στη χώρα μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσα θύματα πια θρυνούμε από φωτιές.
1: Και ήξερε και πότε να τη βάλει όμως, Γιώργο, την ημέρα που είχε ανέμους, την ημέρα που υπήρχε επικινδυνότητα. Δηλαδή ήθελε να κάνει κακό.
0: Δεν είναι από αμέλεια. Εσκεμμένα έβαλε αυτή τη φωτιά. Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Σπύρο. Η ίδια το έχει ομολογήσει.
1: Ναι, ναι,
2: στο πλαίσιο
1: τη
2: ανακριτική διαδικασία, ομολόγησε ότι η ίδια έβαλε τις φωτιές. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε αν έχει κάποια αιτιολόγηση στο γιατί τις έβαλε. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της είναι για εμπρισμούς από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε κινητοποιήσεις απεργιακές σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα από τους εργαζόμενους στην εστίαση.
2: Βρίσκονται επιποδώσεις οι εργαζόμενοι σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας. Είναι οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στον επισητισμό και τον τουρισμό, στα τρόφιμα και τα ποτά. Επίσης οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες αλλά και στο εμπόριο. Προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα. Πάμε να δούμε πώς θα τιμηθούν οι κινητοποιήσεις στην Αθήνα. Οι οικοδόμοι πραγματοποιούν συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και στα ποτά συγκεντρώνονται επίσης στις 11 έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και θα ακολουθήσει στη συνέχεια στις 12 πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Οι εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό συγκεντρώνονται στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Πολλοί εργαζόμενοι ενδέχεται να εξαιρεθούν από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και για αυτό, αυτό είναι το κύριο αίτημά τους με βάση αυτό. Στάσεις εργασίας από τις 10 έως τις 2 πραγματοποιούν επίσης οι εμποροϋπάλληλοι, ενώ στην απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες σε όλη την χώρα.
1: Έχουμε αλλαγές στα δρομολόγια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας.
2: Μέχρι και αυτήν την ώρα δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση για τροποποίηση στα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κινούνται κανονικά και το μετρό και ο ηλεκτρικός και το τραμ. Περιμένουμε βέβαια εάν μέσα στην ημέρα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με κάποιες διαφοροποιήσεις που μπορεί να προκύψουν.
1: Σίγουρα πάντως με το αυτοκίνητο εκεί όπου θα έχουμε τις συγκεντρώσεις θα υπάρχει μια δυσκολία. Έτσι.
0: Μια συμφόρηση κυκλοφοριακή θα υπάρχει.
1: Ευχαριστούμε,
0: Σπύρο. Θα σε δούμε για αυτό το θέμα και σε πολύ λίγο. Εχθές μπήκα πρώτη φορά σε τραμ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αλήθεια.
1: Πρωτόγνωρες εμπειρίες δηλαδή είχες εχθές.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Και σε ηλεκτρικό δεν είχα ξαναβεί ποτέ.
1: Αλήθεια, λες
0: τώρα. Μπαίνω. Ναι. 7 χρόνια εδώ δούλευα.
1: Και δεν μπορούσες να μπεις σε ένα τραμ.
0: Όχι.
1: Για ρεπορτάζ έπρεπε να πας.
0: Ναι.
1: Να εκμεταλλευόσουν το ρεπορτάζ να πας και σε ηλεκτρικό και σε τραμ.
0: Έτσι θα έμπαινα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μου άρεσε πάρα πολύ το τραμ παρεπτόντως. Ο ηλεκτρικός δεν μου πολύ άρεσε. Να σου πω την αλήθεια, είχε πολύ ζέστη μέσα. Δεν δούλευε κλιματισμός.
1: Να το πει στον κότσιρα. Να μην μπερδευτείς και πάρεις τον κυραμάκι.
0: Συγκυριακό ή όχι, δεν είχε κλιματισμό. Αλλά το τραμ το βράδυ ήταν από Νιάρχος πήγα μέχρι Νέο Φάληρο που είχα παρκάρει εκεί το αυτοκίνητο. Εξαιρετικά.
1: Πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο Νανούρη να τον καλημερίσουμε, να δούμε τι είναι αυτή η επιχείρηση σκούπα που είχαμε εκεί στην Τουρκία. Με δεκάδες συλλήψεις, Νίκο. Καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα σας, ναι, διότι βρισκόμαστε 2 εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και εδώ στην Τουρκία θέλουν να είναι όλα στην εντέλεια προκειμένου να υποδεχτούν τις ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ και βεβαίως και τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο. Γι' αυτό το λόγο, χθες οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε μια επιχείρηση σκούπα, προχωρώντας σύλληψη 209 ατόμων, τα οποία φέρεται σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ανάμεσά τους, πολλοί φέρεται να είχαν διασυνδέσεις και με τον ISIS. Έγινε η επιχείρηση λοιπόν αυτή, συνελήφθησαν 209 άτομα. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη συνολικά για 241 άτομα. Και νομίζω δείχνει αυτό το γεγονός την προετοιμασία που υπάρχει στην Άγκυρα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομαλά η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ήδη από σήμερα μέχρι και τις μέρες που θα πραγματοποιηθεί η σύνοδο κορυφής απαγορεύονται οι διαδηλώσεις στην Άγκυρα. Για 13 μέρες απαγορεύονται οποιαδήποτε διαδήλωση. Θα αποκλειστούν οι χώροι όπου θα διαμείνουν οι αντιπροσωπείες των χωρών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και γενικότερα είναι σε εγρήγορση σε όλη την Τουρκία προκειμένου να υποδειχθούν τους ηγέτες στον χώρο του ΝΑΤΟ, αλλά βεβαίως και τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι όλα μπαίνουν καλώς, ότι όλα ετοιμάζονται ομαλά για αυτή την πάρα πολύ σημαντική σύνοδο κορυφής.
0: Εντάξει, αντίστοιχα σχέδια από τις αρχές λαμβάνονται βέβαια και σε κάθε χώρα όπου πραγματοποιείται αυτή η σύνοδος. Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά. Τώρα, εχθές ήταν η σειρά του Μπαχτσελή. Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε,
1: να
0: νομίζω.
1: Ναι.
3: Ναι, η αλήθεια ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, θα έλεγα, χθες ο Ντεβλέτ Βαρσελό, κυβερνητικός εταίρος του Τάγκη Περντογάν. Χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, καταρχάς δήλωσε ότι κάποιοι προσπαθούν να αφήσουν την Τουρκία εκτός ενεργειακών εξισώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία έχει τον τελευταίο λόγο τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός σχετικά με την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Αυτό που δήλωσε είναι ότι κάποιοι γράφουν εκθέσεις για εμάς, ωστόσο κοιτάζουν το χάρτη, δεν μπορούν να μας δουν, είπε, και δεν μπορούν να προβλέψουν το επόμενο βήμα μας. Μίλησε για θράσος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει μαθήματα στην Τουρκία με αφορμή πάντα την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και τόνισε ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει κατά μέτωπο όποιον αποπειραθεί να αμφισβητήσει το πεδίο κυριαρχίας της, ενώ τόνισε ότι αυτοί που αμφισβητούν τη γαλάζια πατρίδα, αυτοί που λένε ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα επιθετικό, ένα απειλητικό δόγμα, ουσιαστικά έχουν στόχο να περιορίσουν την Τουρκία στις θάλασσες. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, αλλά γενικότερα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγκί Περντογάν.
0: Τώρα, τέτοιες τοποθετήσεις εμπριστικές, δεν ξέρω αν βοηθούν την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ ή αν βοηθούν και εμάς, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αν εξακολουθήσουν με αυτή τη ρητορική και θα παίζουν σίγουρα στα μέσα σας, Νίκο, αυτές οι δηλώσεις, εννοείται ότι θα γίνεται και ευρέως γνωστό.
1: Θα γίνεται αναπαραγωγή.
0: Παγκοσμίως.
1: Και δεν μένουν και αναπάντητα. Ούτως ή άλλως. Δεν θα μείνουν αναπάντητα.
0: Και θα αντιληφθούν και οι ξένοι ηγέτες, ρε παιδί μου, ότι αυτά που λέμε όντως ισχύουν ως χώρα. Δηλαδή αυτή η απειλητική διάθεση της Τουρκίας, ότι όντως ισχύει.
1: Την
0: διότι θα τα βλέπουν στην χώρα
1: ρητορική.
0: Από όπου προέρχονται.
1: Την προκλητική ρητορική. Της ευχαριστούμε
0: Γεια
1: πολύ.
0: Γεια σου, Νίκο Νανούρη. Νίκο.
1: Θα πάμε στη Λέσβο. Εκεί είχαμε μία πραγματικά τραγωδία που νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους.
0: Νέα με κοπέλα,
1: την 36χρονη γιατρός του ΕΚΑΒ. Έφερε στον κόσμο την Παρασκευή το μωράκι της, το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής. Είχε κάποιες επιπλοκές Γιάννη Σινάνη, τις οποίες αντιλήφθηκε το Σάββατο. Και δώσε μας τη συνέχεια εσύ να σε καλημερίσουμε.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Στην κυριολεξία ολόκληρη η Λέσβος, παιδιά, είναι σε θλίψη, γιατί μιλάμε για ένα χρυσό κορίτσι και τα παράλληλα θα προσπαθήσω να σας δώσω την εικόνα για να καταλάβετε πόσο άτυχο ήταν. Ήτανε, γέννησε την Παρασκευή, προσέξτε, είναι γιατρός,
1: ο σύζυγος γιατρός.
4: Επίσης γιατρός και φεύγει στην καλύτερη, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της. Γεννάει το παιδί της την Παρασκευή, παρακαλώ. Ήταν να της κάνουν κεσαρική τομή. Αποφασίστηκε τελικά να της κάνουν να γεννήσει φυσιολογικά. Ξαφνικά το Σαββάτο το βράδυ ανέβασε υψηλό πυρετό. Δεν το πήραν και πολύ σοβαρά. Λέει κάτι, είναι ας πούμε, κοιτάπες, συμβαίνει μετά από έναν τοκετό κτλ. Την παρακολούθησα. Όμως τις αμέσως επόμενες ημέρες η κατάσταση της επιδεινώθηκε. Με έναν γιατρό που μίλησα, μου είπε ξαφνικά η Γιάννη τρελάθηκαν όλα στον οργανισμό της. Έπεσαν όλα τα πάντα.
1: Πήγε στο Βοστάνιο ο αρχικός, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
4: Για το Βοστάνιο μιλάμε, για το Βοστάνιο.
1: Ναι.
4: Την έβαλαν αρχικά στην ΜΕΘ, στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν την είχαν διασωληνώσει, αλλά όταν έβλεπαν ότι συνέχεια η κατάσταση χειροτέρευε, την διασωλήνωσαν και πριν και αναχαία η μεταφορά της στην Αθήνα. Πράγματι ήρθε αεροπλάνο, την πήραν μαζί και ο σύζυγός της, κατέβηκε, προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Αθήνα, μπήκε μέσα στο ασθενοφόρο και καθοδόν δυστυχώς η γυναίκα, η 36χρονη Μαγδούλα, κατέληξε. Ένα απίστευτο πρόσωπο. Θα πρέπει να σου πω ότι έτυχε να με περιθάλψει και εμένα σε ένα περιστατικό. Είχα πάει ένα μικρόβιο, πήγα και με είδε πρόσχαρη πάντα με ένα χαμόγελο για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο, έτσι. Γι' αυτό έχουμε συγκινηθεί όλοι εδώ στη Λέσβο. Και όταν τελείωσα με τη θεραπεία που μου έδωσε μια αντιβίωση, με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει αν είμαι εντάξει, αν χρειάζεται κάτι άλλο κλπ. Τι να λέμε τώρα, δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερο τυχές περιστατικό που μπορώ να σου περιγράψω.
1: Τώρα είναι να τρελαίνεται το μυαλό του καθενός μας, νομίζω, να φέρει στον κόσμο το μωράκι της, να το αγκαλιάζει, γιατί γέννησε την Παρασκευή.
0: Και να προλάβει το Σάββατο.
1: Ακριβώς, είχε τις επιπλοκές αυτές.
4: Ειδικά εσύ σαν γυναίκα, τώρα μου καταλαβαίνεις τι σημαίνει όλο αυτό.
1: Υπάρχει άλλο παιδάκι στην οικογένεια, Γιάννη? Υπάρχει άλλο παιδάκι στην οικογένεια?
4: Από ό,τι ξέρω, όχι. Ήταν το πρώτο
1: παιδάκι.
4: Το πρώτο παιδάκι. Μια οικογένεια από εδώ πέρα, από το Σκόπελο της Γέρασης, κατάγεται η κοπέλα. Από την ενημέρωση που έχω, το λέω με κάθε επιφύλαξη, είναι 8 αδέρφια. Ο μπαμπάς της ήταν ταξιτζής εδώ στην περιοχή, πολύ αγαπητός επίσης. έφυγε και αυτός πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή, τι να λέμε, ό,τι και να λέμε τώρα, μία λέξη. Ατυχία σε όλη τη το μεγάλο. Δηλαδή, ορισμένες φορές η ζωή μας ανατρέπει τα πάντα. Τα πάντα σε ένα ακριβώς λεπτό. Περιμένουμε τώρα βέβαια, να δούμε αναλυτικές εξετάσεις από τις καλλιέργειες, να δούμε τι ήταν αυτό
0: τι
4: που
0: να συνέβη,
4: έτρεξε,
0: έτσι.
4: Ώστε ο οργανισμός της τρελάθηκε στην κυριολεξία και το κορίτσι έχασε τη ζωή του.
0: Κάτι διαβάσαμε, ναι. Γιάννη, για ασυπτικό σοκ που μπορεί να υπέστη αυτή η κοπέλα. Ας μην βγάζουμε συμπεράσματα. Ναι. Απλά γιατροί λένε ότι μπορεί να υπέστη ένα συμπτικό σοκ που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και για τον ανθρώπινο οργανισμό.
4: Αυτό είναι
0: για
4: ένα σενάριο. Πρέπει να περιμένουμε να βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να δούμε τι έφταξε μία γιατρός με σύζυγο γιατρό το πρώτο της παιδί να φύγει τόσο άδικα. Δηλαδή, τι να λέμε, ό,τι να λέμε.
1: Κουράγιο στον σύζυγό της. Κουράγιο, είναι πολύ δύσκολο. Κουράγιο στον σύζυγό της. Έχει τώρα το παιδάκι, έχει να μεγαλώσει το παιδάκι τους, έτσι, και κουράγιο σε όλη την οικογένεια, θα τον στηρίξουν και όλοι μαζί.
4: Ρε, παιδιά, τώρα.
1: Άστο, Γιάννη, είναι τραγωδία.
4: Να μην το συνεχίσω, γιατί ένα παιδάκι τώρα που δεν
1: θέλει πολύ κουράγιο και
0: δύναμη. Δεν μπορείς να πεις τίποτα, Γιάννη, Σε ευχαριστούμε
4: πολύ. Πολύ τραγικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Περιμένουμε μια σύνδεση λίγο με κάτι ευχάριστο από τον Γιάννη. Πάμε Κρήτη. Μάνος Τριγώνης, θα του πούμε καλημέρα στον καλό συνάδελφο.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Μετά την κοινική του ομολογία, ο 43χρονος τώρα φέρεται να ζητάει συγγνώμη για την ιδεχθή δολοφονία.
5: Φέρεται να ζητάει συγγνώμη, ωστόσο ο αδελφός της 45χρονης Σταυρούλας ήδη από χθες δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις και προς τη γυναίκα του, τη σύζυγο του Σκοπιανού, για όλα αυτά που υπόθηκαν. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά έξω από τα δικαστήρια των Χανίων χθες κατά την προσαγωγή του ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθεί η ποινική δίωξη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ήταν προγραμματισμένο, όπως θυμόμαστε, να περάσει το κατόφλι του ανακριτή και για την υπόθεση των ναρκωτικών, της καλλιέργειας κάναβης. Να πούμε ότι οι έρευνες έδειξαν πολλά στοιχεία. Είδαμε και φωτογραφίες χθες στο δελτίο του Action 24 που απεικονίζουν και τις κινήσεις της 45χρονης την τελευταία ημέρα της Σταυρούλας, αλλά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και φωτογραφίες που απεικονίζουν τις έρευνες των αστυνομικών αρχών εντός του σπιτιού, το οποίο νίκιαζε και διέμενε το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 43χρονος, και απεικονίζουν πώς με τη μέθοδο του Blue Star απεικονίστηκαν οι κοιλίδες αίματος σε ράφια, στην τηλεόραση, σε σφουγγαρίστρα, και έφεραν στο φως τα στοιχεία που οδήγησαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη συνέχεια στην ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού.
1: Παρότι προσπάθησε αυτά τα ίχνη να τα κρύψει, την έθαψε μέσα σε ένα δικό του ιδιόκτητο οικόπεδο, το οποίο μάλιστα ήταν και περιφραγμένο, ούτως ώστε να μην μπορούν και τα ζώα
0: να
1: ξεθάψουν, αν θέλεις, και τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Τα είχε όλα σχεδιασμένα, Μάνο, τώρα. Η συγγνώμη που ζητά τώρα νομίζω ότι είναι λίγο αργά, έτσι, προφανώς.
5: Έδωσε εξηγήσεις στην αρχή για το πώς δεν είχε η κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του αυτά τα βήματα, τις κινήσεις της 45χρονης. Απέδωσε ότι ο ίδιος ήθελε να κρύψει στοιχεία, καθώς δεν ήθελε να τον ρωτά συνεχώς για το αν κάποιοι εργάτες που είχε βάλει να δουλεύουν σε παρακείμενο χωράφι εργαζόντουσαν κατά τις ώρες που είχαν προκαθοριστεί. Γι' αυτό και οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ανάκτηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, αλλά και άντληση υλικού. Έτσι έφτασαν λοιπόν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Και να θυμίσουμε, Γιώργο και Ντόρα, ότι σήμερα αναμένεται να γραφτεί και η τελευταία πράξη του δράματος στις 11 το πρωί, όπου στο Βαρύπετρο θα τελεστεί και η νεκρόσιμος ακολουθία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
0: Μάνο, σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε να σε ξαναδούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα με πολύ ωραία εικόνα. Στη συνέχεια
1: της
0: θα τα πούμε ξανά.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι κάνεις πρωί-πρωί όταν ξεκώνεσαι στην καθημερινότητά σου? Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνεις?
0: Καφεδάκι.
1: Ναι.
0: Καφεδάκι. Καφεδάκι.
1: Και σπίτι και έξω δηλαδή. Και στον δρόμο.
0: Αυτό, καφεδάκι. Τίποτα καφεδάκι. Άλλο. Ναι, τίποτα άλλο. Παλιά, θες να σου πω παλιά, τι έκανα?
1: Τι?
0: Έπαιρνα και κανένα κουλούρι. Ωπα, η κυρία Λετρά. Έπαιρνα και καμία μπουγάτσα και πήγαινα στο γραφείο, έτσι, κανένα συνάδελφο κλπ. κάνα τυροπιτάκι, κάνα κριτσινάκι.
1: Και τώρα γιατί τα άκοψες αυτά, Γιώργο μου?
0: Ακρίβεια, κυρία Κουτροκόη μου.
1: Ακρίβεια, γιατί.
0: Κυρία Λετρά,
1: Μαρία
0: καλημέρα.
1: Λετρά, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Άρα έχουμε λοιπόν και το καφεδάκι και τα κουλουράκια.
0: Αχ, τι
6: ωραία. Και όλες αυτές τις εικόνες, τις οποίες μπορούμε να τις απολαύσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις μυρίσουμε. Δηλαδή, δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας μεταφέρουμε αυτές τις μυρωδιές. Τώρα, από το εργαστήριο που έρχονται,
0: κυρία
6: από
0: Λετρά,
6: τα κουλουράκια μας,
0: ξέρουμε,
6: από το ψωμί.
0: Ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι είναι λαχταριστά όλα τα προϊόντα σας. Το θέμα είναι να τα γευτούν οι καταναλωτές μπορούν ή μόνο τα βλέπουν. Αυτό είναι το θέμα.
6: Σίγουρα μειώνουν λίγο την ποσότητα. Αλλά σίγουρα είναι πράγματα τα οποία καθημερινά θα μπουν στο τραπέζι τους. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να μην έρθει ο Έλληνας να πάρει ένα κουλουράκι ή μια φρατζόλα ψωμί.
0: Καλά,
6: σίγουρα
0: σαφώς.
6: Την τυρόπιτα, το σάντουις, το κάτι επιπλέον, το περιορίζει.
1: Δηλαδή πάνε σε πιο οικονομικές επιλογές, έτσι. Ψάχνουν να βρουν κάτι πιο οικονομικό.
6: Ναι. Ακόμα έχουνε...
1: Με το καφεδάκι τους το πρωί. Τον καφέ πάντως...
6: Έχουν γυρίσει στο παραδοσιακό φραπέ.
1: Φραπέ. Α,
0: είναι πιο φθηνός.
1: Ναι.
6: Άρα λοιπόν είναι ακόμη και τα 10, τα 10, τα 20 λεπτά σε σχέση με το φρέντο εσπρέσο, το προτιμούν γιατί είναι πιο οικονομικό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλήθεια, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μία πτώση στις πωλήσεις σας σε αυτά τα αρτοσκευάσματα. Ερχότανε δηλαδή, επειδή έχετε και σταθερούς πελάτες, ερχότανε πελάτες οι οποίοι έπαιρναν τον καφέ τους. Ξέρω εγώ, ένα κουλουράκι, μπορεί και μετά κάτι για το δεκαπιανό τους,
1: ένα σάντουιτς. Θα πάρεις και για το μεσημεράκι θα πάρεις το σάντουιτς.
0: Κανένα κριτσινάκι κλπ. Τώρα τα έχουν κόψει αυτά, κυρία Λετρά.
6: Δεν τα έχουν κόψει, ας πούμε, στον καφέ. Θα αλλάξουν τον καφέ. Θα πάρουν από το φρέντο εσπρέσο σε φραπέ. Ή θα πάρουν το δικό τους το ποτήρι, που εκεί θα κερδίσουν τα 20 λεπτά από τη συσκευασία. Οπότε, λοιπόν, βλέπουμε ότι ακόμα και το παραμικρό τα 20 λεπτά καθημερινά, για αυτούς το βάθος του μήνα μπορεί να είναι 10-20 ευρώ.
0: Ναι,
6: οπότε
0: σαφώς.
6: Εκεί θα καλύψουν κάποια άλλη ανάγκη.
1: Είναι αυτό που λέμε, θα κόψω από όπου μπορώ, δηλαδή, προφανώς. Αντιστοίχως αυτός που κάνει με αυτόν τον τρόπο οικονομία και σε κάποιο άλλο κατάστημα και από εκεί θα φροντίσει κάτι να κόψει.
0: Τον καφέ όμως δεν τον κόβουμε.
1: Λίγα-λίγα μαζεύονται.
0: Τον καφέ δεν τον κόβουμε,
1: αλλά παίρνουμε φραπέ.
6: Θα τον πάρει για να πάει στην παραλία και θα τον πάρει από εδώ. Δεν θα τον πάρει δηλαδή από την ξαπλώστρα που θα καθίσει. Θα τον πάρει από το καφέ, από το αρτοπείο, από το ζαχαροπλαστείο και έτσι θα πάει να κάτσει να απολαύσει το μπάνιο του, αλλά μεταφέροντας τον καφέ είτε από το σπίτι ή από κάποιο άλλο κατάστημα.
0: Ναι, εντάξει, γιατί είναι άλλο να πληρώνεις τώρα έχοντας ένα καφεδάκι σε μία πλάζ 2-2,5 ευρώ και άλλο να πληρώνεις 7,5 και 8 και 5,5 που έχει ο καφέ σε ένα μαγαζί. Θα
1: νεράκι παίρνουν.
0: Ότι... Εκεί, εντάξει, είναι
1: νεράκι αγοράζουν.
6: Νεράκι, εμείς εδώ πέρα το δίνουμε και δώρο σε κάποιους,
1: ορίστε.
6: Έτσι, που είναι μια συσκευασία.
1: Ακούστε τα λίγο, κυρία Λετρά.
0: Άπα, τι ωραία.
1: Δίνουνε μαζί με τον καφέ, δίνουνε και νεράκι.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο
6: σας. Νεράκι. Ωραία. Οπότε τους δροσίζουμε τώρα το καλοκαίρι.
0: Μια χαρά.
1: Πού βρίσκεστε, πείτε μας πάλι πού βρίσκεστε, γιατί τώρα που ακούσανε και νεράκι με καφέ, θα έρθουνε πολύ περισσότεροι.
0: Ουρές σας συμβαντιστούν.
6: Εμείς είμαστε εδώ στον Άγιο Δημήτριο, που είμαστε στα εργαστήριά μας. Έχουμε καταστήματα στον Άγιο Δημήτριο, στο Παλαιό Φάληρο, στον Άλυμο, στη Δάφνη.
0: Να τα εκατοστήσετε.
6: Όχι.
0: Να τα εκατοστήσετε.
6: Στα νότια.
0: Κυρία Λετρά, να τα εκατοστήσετε.
6: Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν και πιο βιώσιμοι. Οπότε να έχουμε μία ποιότητα και καλές τιμές, έτσι ώστε να έρχονται και να μας προτιμούν.
0: Έχετε δίκιο, γιατί βλέπουμε
6: και σίγουρα
0: ότι...
6: το χαμόγελό μας είναι το σημαντικότερο.
0: Βεβαίως. Το οποίο δεν χάνεται ποτέ.
6: Και

0: Άρα, γλιτώνουμε τον καύσωνα, τον ακραίο που βιώνει η Δυτική Ευρώπη και ένα μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης θα βιώσει τις επόμενες μέρες.
1: Και έχουμε κανένα
0: καύσωνα. Καλά, τον Ιούλιο λογικά κάτι θα έρθει.
1: Τον Ιούλιο, μετά τα μέσα Ιουλίου, εντάξει, τώρα εννοώ.
0: Τώρα μέχρι τέλη Ιουνίου σίγουρα όχι. Πάντως, γενικά θα ζεσταίνει όσο παίρνει. Δηλαδή, και ειδικά η επόμενη εβδομάδα και ο Σαββατοκύριακο θα ζεσταίνει χωρίς όμως ακρότητες. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όχι τα 45 που βλέπουμε σε Γαλλία και Ισπανία. Μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις σε αυτές τις περιοχές και δυστυχώς έχουμε και νεκρούς λόγω του καύσωνα. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα είναι μια μέρα με αρκετή αστάθεια σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Όχι στην Αττική όμως, αλλά σε Μακεδονία, Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην κεντρική Πελοπόννησο και στην κεντρική και δυτική Στερεά. Από το μεσημέρι κυρίως και μετά θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και κατά τόπους ισχυρές και με χαλάζι και με μεγάλες δαχτυλιότητες βροχής, δηλαδή σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλος όγκος νερού. Οπότε χρειάζεται λίγη προσοχή, τοπικά φαινόμενα όμως, όχι γενικευμένα, σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, το μεσημέρι, το απόγευμα. Από το βράδυ, σταδιακά θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα και ειδικά στα νησιά θα είναι πολύ καλός ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πέφτουν λίγο ακόμα, στα 3 με 5 πολύ τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο, στην περιοχή του Αιγαίου, στο Ιόνιο, στα 2 με 4 μποφόρ, πολύ πιο ασθενείς οι άνεμοι. Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν ιδιαίτερα. Μικρή η πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Στους 30 με 33 στις περισσότερες περιοχές τοπικά και 34 με 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Πολύ καλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αν και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην Αττική, λίγες εφόσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα. 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμοι εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη, πολύ πιο άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Θα αυξηθούν εφόσεις από το μεσημέρι και μετά και θα συμμετούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και κατά τόπους ισχυρές, κυρίως ιστορικό του νομού. Υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα να επηρεαστεί και η πόλη της Θεσσαλονίκης, κυρίως προς το απόγευμα και μετά. 31 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, λίγο πιο χαμηλά σήμερα. Νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, καλός ο καιρός σήμερα, 31 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Λίμνος 30 βαθμούς με ήλιο. Στην Κέρκυρα, καλός ο καιρός, 31 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, διαφορετικά τα πράγματα. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι αργά και μετά, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 31 βαθμούς στο Ηράκλειο με ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, 33 βαθμούς το μεσημέρι, 30 βαθμούς στον Πειραιά, 31 στην Κηφισιά, 30 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο, 30 με 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, να πω ότι.
2: Εγώ έχω μείνει άφωνη.
0: Με την παραλία,
1: Σου έχουμε. Αγία Μαρίνα.
2: Αγία Μαρίνα,
0: Κρήτη. Πολύ ωραία.
2: Αχ, τι ωραία.
0: Και σχετικά γεμάτη από νωρίς, έτσι. Δηλαδή, πολύ κόσμο από νωρίς.
1: Ναι. Εδώ τώρα ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ νωρίς στη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους. Και είναι άλλοι που πηγαίνουν επίσης πολύ νωρίς για να πιάσουν την ξαπλώστρα τους.
2: Σωστά.
1: Και είναι και υγιής αυτός ο ήλιος ακόμη, δηλαδή μέχρι τις 12 τον αντέξει.
0: Ναι. Μετά τις 12 είναι που.
2: Τι ωραία που είναι, είναι ωραία, η θάλασσα.
0: Και είναι και λάδι κιόλας η θάλασσα. Πολύ ήρεμη η θάλασσα. Λοιπόν, να πω ότι από Παρασκευή θα αρχίσουν να ξαναενισχύονται τα μελτέμια και ειδικά το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ισχυρά τα μελτέμια. Θα φτάνουν τα 7, πιθανόν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύω θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο με πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές. Σε κατηγορία 4 δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Χρειάζεται πολύ προσοχή.
2: Θα είναι ένα δύσκολο.
0: Πολύ υψηλό, ναι. Για πρώτη φορά φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο πολύ υψηλό κίνδυνο. Χρειάζεται προσοχή. Θα είναι πολύ ενισχυμένα τα μελτέμια και εδώ προφανώς στην Αττική και στην Εύβοια, κεντρική και νότια Εύβοια. Προσοχή το Σαββατοκύριακο για τις πυρκαγιές. Ήδη έχουμε αρκετές πυρκαγιές. Να μην χειροτερεύσουμε τα πράγματα.
2: Θα είμαστε μαζί και αύριο. Ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Δημήτρη. Πάρα πολύ. Θα καθίσουμε.
2: Πάμε να καθίσουμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη, να δούμε τι νεότερα έχει και εκείνος, μετά και τα πρώτα λόγια έτσι, του 43χρονου Σκοπιανού για το θάνατο της άτυχης γυναίκας της Σταυρούλας Λεβεντάκη εκεί στην Κρήτη. Έλα, Γιώργο, καλή σου ημέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα. Γιώργο,
3: καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά.
1: Τώρα αυτός κοιτάξτε, ζητάει αυτός, συγγνώμη.
3: Ναι, τώρα ζητάει συγγνώμη. Λέει ότι δεν το ήθελε, το μετάνιωσε, αλλά είδαμε ότι στην αρχή έλεγε άλλα πράγματα. Προσπαθούσε καταρχήν να αποφύγει την ευθύνη και σκηνοθέτησε πράγματα, έλεγε δηλαδή στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός της Σταυρούλας του είχε στείλει έναν με κουκούλα προκειμένου να φοβήσουν την Σταυρούλα και να γράψει την περιουσία στον αδερφό της, ήθελε να ρίξει το βάρος αλλού. Καθάρισε το σημείο εκεί που έκανε τη δολοφονία, μετέφερε τη Σταυρούλα, όπως ξέρετε πολύ καλά την έθαψε, προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του και τώρα όπως όλοι οι περισσότεροι από αυτούς

0: λέει ότι το μετάνιωσε και ζητάει συγγνώμη.
1: Τώρα είναι αργά.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι αργά τώρα και φυσικά σκότωσε έναν άνθρωπο και το σκότωσε με τέτοιο τρόπο που δείχνει εκδίκηση,
2: στον
0: δείχνει
2: λόγο
0: μίσος, δείχνει βασανισμό. Γιατί...
2: Έχει πει γιατί το έκανε, δηλαδή το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, Γιώργο.
0: Δεν έχει πει αλήθεια. Δεν έχει πει αλήθεια.
2: Δεν έχει πει αλήθεια.
1: Συγγνώμη, ήταν η οικονομική λόγη, υποτίθεται ότι νίκιαζε το σπίτι της, άρα υπήρχαν και συνέτρεχαν και κάποιοι οικονομικοί λόγοι. Από την άλλη, ωστόσο, υποτίθεται υπήρχε και μία σχέση με
0: τον. Αν θέλετε την άποψή μου, ήταν σεξουαλική και οικονομική λόγη. Σεξουαλική, δηλαδή ότι αυτό που είπε αυτός ότι η Σταυρούλα τον πίεζε να κάνουν έρωτα, αυτό δεν μπορεί να ισχύει σε καμία περίπτωση, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ίσως συνέβαινε το αντίθετο και το αποκρύπτει το πραγματικό περιστατικό, τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλλά και το οικονομικό, αυτός κάποια στιγμή πρόβαλε πάνω στην αδερφό, όπως σας είπα πριν, την ευθύνη ότι ο αδερφός ήθελε με κάποιον άλλον, χειροθετημένο όλο αυτό, να πάρουν την περιουσία της Σταυρούλας. Θεωρώ ότι αυτό ήταν καθαρά μηχανισμός προβολής. Θεωρώ ότι αυτός ήθελε να πάρει την περιουσία της Σταυρούλας και προφανώς επειδή η Σταυρούλα δεν ήθελε να το κάνει, πυρηκδικήθηκε.
2: Έχει ακουστεί επίσης από συναδέλφους κυρίως εκεί στην Κρήτη ότι αυτός τη ζήτησε να χωρίσουν, αυτή τον απείλησε ότι αν χωρίσουμε θα τα πω όλα στη γυναίκα σου και ότι έτσι μπορεί να ξεκίνησε ο καυγάς. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας πάντοτε. Ισχύει, ναι. Έχεις μάθει κάτι περισσότερο.
0: Κοιτάξτε, είναι και αυτό μέσα στο κάδρο. Είναι και αυτό μια περίπτωση που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Το θέμα είναι ότι αυτός δεν θα πει την αλήθεια. Είδατε, είπε ότι λειτουργήσε παρορμητικά, όμως οι ενέργειές του αυτές δεν δείχνουν παρόρμηση. Αν λειτουργούσε παρορμητικά θα σταματούσε εκεί που τη χτύπησε με το μπουκάλι.
2: Ναι, ναι, το μετάλλες.
0: Δεν την κάρφουν, θα πήγαινε,
2: συνέχεια.
0: Δεν θα πήγαινε, βέβαια, δεν θα πήγαινε να πάρει το μαχαίρι και κατόπιν όταν έβλεπε ότι ζει ακόμα η Σταυρούλα να τη χτυπήσει με το κούτσο.
1: Τα κινητά.
0: Αυτό δείχνει ότι είχε μίσος. Ότι είχε μίσος.
1: Τα κινητά μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε αυτά που μας λες, Γιώργο.
0: Μπορεί να δούμε αν υπάρχουν κάποιες συνομιλίες που δείχνουν κάτι, που ίσως να ζήταγε κάτι από τη Σταυρούλα. Πάντως βγήκαν συνομιλίες τώρα με τη γυναίκα του, δικές του με τη γυναίκα του, που έλεγε ότι φοβάται και η γυναίκα του έλεγε ότι θα τη βρουν. Και μάλιστα αναφερόταν και αυτή και η γυναίκα του συγκεκριμένου ανθρώπου με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς,
2: ναι, εξού και,
0: για τη Σταυρούλα.
2: Εξού και η μήνυση τώρα του αδερφού της αδικοχαμένης προς την σύζυγο, ναι, του καθομολογίαν δολοφόνου.
0: Έτσι, έτσι. Η μήνυση είναι για αυτά που είπε, ναι, για αυτά που είπε στους δημοσιογράφους, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί μήνυση όταν υπάρχει ένα υλικό από συνομιλίες που έχει καταγράψει η ελληνική αστυνομία. Αυτά μπορούν μόνο τα χρησιμοποιήσει η αστυνομία στη διάρκεια της προανάκρισης για ένα κακούργημα, παρά κάποιος να κάνει μήνυση για αυτά που λέγονταν στα κινητά. Αλλά είπε και πολλά πράγματα στους δημοσιογράφους. Μίλησε απαξιωτικά για αυτή την κοπέλα.
1: Και έλεγε και πράγματα που σίγουρα προσβάλλουν
0: τη μνήμη.
1: Και αυτός. Και αυτός εξ αρχής απαξιωτικά μιλούσε για τη Σταυρούλα.
0: Και αυτός.
1: Και
0: αυτός, και αυτό έδειχνε ότι ήξερε ότι την έχει εξαφανίσει ο ίδιος και δεν θα επανερχόταν η Σταυρούλα, γιατί με αυτά που έλεγε ότι ήταν τρελή και λοιπά, καταλαβαίνετε ότι αν η Σταυρούλα ζούσε, είχε πάει σε ένα μοναστήρι που λέγανε, είχε
2: διαλέξει αυτή να φύγει. Τόσες μέρες έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς, εμάς, τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους που του κατάφεραν και του έκαναν δηλώσεις.
1: Στην τοπική κοινωνία, έτσι.
2: Στον αδερφό της, δεν ξέρω εγώ τι, στους συγγενείς της, δηλαδή.
0: Έπαιζε θέατρο. Ένας άλλος, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Και οι δύο αυτοί δεν είχαν λειτουργήσει παρομετικά, αν θέλετε την απόψη μου. Και ο Μπάμπης, ο Αναγνωστόπουλος, την έπνιξε την Καρολάιν. Ενώ η Καρολάιν κοιμόταν, πάνω να πει ότι εκείνος το έχει προσχεδιάσει.
1: Καλά, και όχι απλά. Και είχε προσχεδιάσει τα πάντα. Και για το σκυλί, και έτσι, για το παιδί, και τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα.
1: Και το πόσο ο ίδιος θα δέσει τα χέρια του, και πού θα αφήσει το κινητό του, και πώς θα ρίξει την καρέκλα. Ήτανε συγκλονιστική υπόθεση εκείνη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και δυστυχώς μετά από αυτήν έχουμε και δεκάδες άλλες στη χώρα μας.
0: Δεκάδες άλλες και όλες τις υποθέσεις και οι άλλες υποθέσεις είδαμε ότι έχουν μέσα το στοιχείο της σκηνοθεσίας. Δηλαδή ο δολοφόνος προσπαθεί να σκηνοθετήσει ένα χώρο, ένα τόπο εγκλήματος και περιστατικά που δεν υπάρχουν προκειμένου να αποφύγει την ευθύνη του, να αποφύγει τη σύλληψη και να πάει την έρευνα των αρχών αλλού.
2: Απλά κάνετε τόση καλή δουλειά εκεί στην ελληνική αστυνομία σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα που δεις καταφέρνει να ξεφύγει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καγιακμάρη.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Καλημέρα. Γεια σας. Διαφημιστικό, αλλά πριν έχουμε δώρο και τι δώρο παρακαλώ. 2.000 ευρώ, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ό,τι θέλετε για το σπίτι σας και να δροσίζεστε τώρα που είναι το καλοκαιράκι, αλλά και να το διατηρείτε έτσι καθαρό με τόσο ωραίες συσκευές και να μαγειρεύετε για να κάνετε και μπάρμπικιου και τα
1: όλα
2: πάντα.
1: Όλα από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη, αξίας 2.000 ευρώ. Μπαίνετε στο Instagram, σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε κάτω αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό. Η ανάδειξη του νικητή της νικήτρης θα γίνει την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, 30
2: ποιος
1: Ιουνίου στην πρωινή ζώνη.
2: 30 Ιουνίου κάποιος έχει γενέθλια, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος έχει γενέθλια.
1: Σταμάτα, μη μαρτυράς. Μη μαρτυράς. Με γλυκάκια θα σου πω, εντάξει.
2: Πες μου σ' αυτή,
1: όχι. Ποιος. Πάμε διαφημίσεις.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
13: Βρε fast loan!
14: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
15: Λότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
1: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 38 ακριβώς. Με έχει μεγαλώσει η παρέα μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και η Αμαλία Κάτζου είναι εδώ.
1: Καλημέρα,
0: και ο Νίκος Ανεφερόγλου είναι εδώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα. Σήμερα τι επιλογή
3: έκανες? Τα δικά μας τα παιδιά.
2: Μια επιλογή σεμνή και ταπεινή. Όπως αρμόζει την ημέρα. Τέριαξα μαζί σου.
3: Πες ότι έχω βάλει κάτι.
2: Με την κυρία Κουτροκόη. Αυτό, πες κάτι μια φορά που έκανα κάτι να είμαι έτσι πιο κοντά στην
0: κυρία Κουτροκόη. Δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είσαι τώρα. Πού κινείσαι, δεν ξέρω. Πού κινείσαι.
2: Ποιο το κουκουέ δεν είναι ένα το κόμμα έτσι.
0: Τι κουκουέ,
1: μας αλλάζει. Μας αλλάζει. Δεν. Εγώ με βλέπετε, είμαι ουδέτερη.
3: Το σύστημα
1: είσαι
3: γίνει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εσύ είσαι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Εσύ είσαι του καναπέ. Μαύρισμα.
3: Μην το συζητάμε. Ο Γιάννης Μήτης. Τι είναι ο Γιάννης Μήτης, να το ρωτήσουμε, ναι, ναι.
0: Γιάννη,
3: θα μας πει καταρχάς.
0: Γιάννη, που είσαι, τι χρώμα είσαι.
2: Πήγε το πρωτάθλημα, για να δούμε.
0: Τώρα εσύ μας μπέρδεψες, ρε Γιάννη.
3: Όλα τα έχεις εσύ πάνω σου, Γιαννάκη.
1: Λίγο γκρι, λίγο μπλε.
0: Μας έχει μπερδέψει λίγο.
3: Να σου πω, δεν σε ακούμε για κάποιο λόγο.
2: Τη συγκυβέρνηση.
0: Γελάει, δεν
1: γελάει.
4: Γιατί δεν με ακούτε.
3: Τώρα σε ακούμε.
4: Για δες εδώ, γιατί δεν.
3: Τώρα σε ακούμε, τώρα σε ακούμε.
4: Μα ακούτε.
3: Τώρα, ναι.
4: Άμεση αποκατάσταση.
3: Νόμιζα έλεγε κάτι.
4: Έβγε, λέω, στον Νίκο Ελευθερόγλου για τις πολιτικές του επιλογές, στον σύντροφο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, θα έχουμε ευχάριστα νέα. Κατατέθηκε χθες τροπολογία από τον κύριο Πιερακάκη και σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή. Η ρύθμιση αφορά σε περίπου 100.000 δανειολήπτες.
3: Βεβαίως, μεγάλη
0: ανάσα. Δάνεια αξίας 200.000 ευρώ και άνω ο καθής. Μεγάλη ανάσα πράγματι που λέει και ο Γιώργος. Έλα, δώσε μας το ρεπορτάζ.
5: Είναι η τροπολογία αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, ενός ευρύτερου πολυνομοσχεδίου που καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος έχει μια ευρύτερη γκάμα εφαρμογών που αφορούν φυσικά και τις μεταρρυθμίσεις στο τεράστιο μεταρρυθμιστικό έργο που είναι σε εξέλιξη της κυβέρνησης. Αυτό που αναφέρθηκες τώρα είναι η τροπολογία, η περίφημη που κακά τα ψέματα μυρίζει ΔΕΘ, καθώς συμπεριλαμβάνει τόσο την απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ίσως, δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς συμψηφίζει τις δόσεις τους εκεί, τις υπέρογγες με τους πανοτοκισμούς και λοιπά θέματα τα οποία έχετε αναδείξει κατά καιρούς και στην εκπομπή σας, όπως επίσης και διάφορες άλλες ρυθμίσεις, τις οποίες ακούγαμε και πλέον γίνονται νόμους στους κράτους, τα 1.600 ευρώ, επί παραδείγματι, για το ακατάσχετο στους φορολογικούς λογαριασμούς, αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου. Θυμάστε ότι πολλοί εξαιρούνταν από την συγκεκριμένη ευεργετική διάταξη. Ρυθμίσεις κατά του παράνομου τζόγου και πολλά εκατομμύρια ευρώ που χάνονται από τα κρατικά ταμεία από αυτήν την δραστηριότητα. Καθώς επίσης και διάφορες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Σεπτέμβριο, πάλι,
2: είναι και το 150. Έτσι, Γιάννη, είναι και το 150 στα παιδιά.
0: Σεπτέμβριο, παιδιά.
2: Στο νομοσχέδιο αυτό. Είναι 72 ευρώ στο 150, που είναι πολύ
5: σημαντικό. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Είναι η αύξηση του ποσού που θα παίρνουν συνταξιούχοι από.
1: Την προσωπική διαφορά.
2: Όχι την κατάξυση προσωπική διαφορά. Τα 350 στα 400, πώς πάει το. Ή 250-300.
1: Πάθαμε
2: δεθ. Εμείς όχι Σεπτέμβριους απλώς.
3: Πάθαμε δεθ, παιδιά.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό το πακέτο που λέει ο Γιάννης πολύ σωστά. Έρχεται και δεύτερο πακέτο που θα εντάξει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κατέβει και το νομοσχέδιο, τους νοσηλευτές, τους οδηγούς του ΕΚΑΒ, τους βοηθούς νοσηλευτών.
1: Απλώς να πω κάτι.
2: Είναι μια σημαντική ρύθμιση αυτή.
1: Θέλω να πω κάτι, γιατί έχω διάφορα. Αυτή η ρύθμιση για, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως.
1: Και η αναδρομικότητα ακόμα πιο σημαντική. Οπότε, επειδή ακούω και που λένε ότι γιατί δεν μπήκαν και αυτοί που έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και αυτοί που είναι έκτοτε. Δεν μπορούσαν να μπουν όλοι σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Όχι, αυτοί που ήταν εντός ρύθμισης, έτσι.
1: Ενεργή ρύθμιση.
0: Ενεργή ρύθμιση, ακριβώς. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα ωφεληθούν. Ήταν από
1: μια πολύ
0: αυτή
1: θετική
0: την αλλαγή. Από αυτό το νομοσχέδιο.
1: Πολύ θετική εξέλιξη.
2: Κοίταξε, μετά από καιρό η κυβέρνηση είτε πρωτοσέλιδα θετικά.
1: Βλέπω που ξεφύγει από πρώτη εφημερίδα. Αυτό έλειπε τώρα.
2: Ήταν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που τα περισσότερα στην πλειοψηφία ήταν υπέρ τη ρύθμιση και μια σωστή κατεύθυνση.
1: Βγήκε αυτό, γιατί έχουμε τον Αβραμόπουλο και την κυρία Σιμακοπούλου. Θέλω να πω. Ευτυχώς που βγήκε αυτό.
2: Είναι αν θα ανοίξει συζήτηση και για αυτού που έχουν δάνεια και οι δόσει του. Τοκίζονται και αυτοί που δεν είναι στο νόμο Κατσέλη. Και τοκίζονται όχι αναδόση, αναμήνα, αλλά σε όλο το ποσό.
1: Σε όλο το ποσό.
2: Θα, δούμε. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξουν προσφυγές ακόμα για τις
1: προσφυγές μπορεί, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Γιατί είναι το κόστος μεγάλο, παιδιά. Και για τις τράπεζες και για τον Ηρακλή.
2: Για τον πολίτη να δεις πόσο κόστος.
1: Εγώ το λέω.
3: Να σας πω κάτι, τουλάχιστον για τους συνεπείς,
1: Πρέπει να υπάρχει μια. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
3: Ας γίνει κάτι.
1: Δεν μπορεί να το κίζεται και στον εξοδικαστικό. Το κίζεται κάθε μήνα. Ο τόκος είναι επί της συνολικής αφυλής. Όχι για τον εξοδικαστικό μιλώ. Όχι επί της μηνιαίας δόσης. Ναι, άρα και εκεί είναι ένα πρόβλημα.
3: Και νομίζω ότι μπορούν επίσης να ξεχωρίσουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να είναι συνεπείς επειδή τους έτυχε κάτι
1: πολύ
3: οικονομικό. Και όχι μπαταχτσίδες.
0: Αυτό το λέμε πάρα πολλά χρόνια.
3: Το έχουν ως μότο ζωής. Να μην πληρώνουν, ας πούμε, και να κάνουν ζωή και κότα στην πλάτη του κορόιδου, ας πούμε.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε δούμε και στη...
5: Εγώ θεωρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω στην κουβέντα την οποία κάνατε μόλις, ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο φέρνει ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι το πρώτο πλαίσιο. Γιατί κακά τα ψέματα με τους σέρβισερς και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, λειτουργούσε άναρχα όλο αυτό το σχήμα, με αποτέλεσμα όντως πολύ οφειλέτες και όχι μόνο αυτοί που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, να βλέπουν άλλα από αυτά που χρωστούσαν. Σωστό. Πρόκειται ουσιαστικά για τροπολογία πλαίσιο και πολύ σωστά είπε και η Αμαλία και ο Νίκος, νομίζω ότι είναι η αρχή.
1: Μακάρι.
5: Και με πόσες, διευθέτησης.
3: Και με πόσες οχλήσεις και όλες από αυτές τις εταιρείες, Γιάννη, αν καθυστερούσες μία και δύο μέρες στις δόσεις, πόσα τηλέφωνα και τι σου λέγανε και τι κινδύνευες κιόλας.
0: Και αυτό υποτίθεται ρυθμίστηκε. Δεν ρυθμίστηκε ποτέ.
1: Και θα συμφωνήσω με την τώρα αυτό το πω.
0: Υποτίθεται ότι ρυθμίστηκε και τα τηλέφωνα και οι οχλήσεις και όλα αυτά.
1: Με νομοθετικό πλαίσιο.
2: Όταν ο πολίτης σου λέει καταγράφεται η κλήση και θα ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, οι σέρβισες μαζεύονται.
0: Νίκο, ποιος θα το κάνει. Ποιος θα τρέξει.
1: Εγώ να ξέρω πάντως έχω πρόσωπο που
0: θέλει αγώνα και αυτό. Μεγάλο αγώνα.
2: Δυστυχώς, παιδιά, αν οι πολίτες δεν ενεργοποιήσουμε τα ανακλαστικά μας. Και αυτή η ρύθμιση που έγινε τώρα, μετά από αγώνα έγινε.
3: Ναι, ναι,
2: κατέσαν προσφυγές, πήγαν στη δικαιοσύνη, έφτασε τον Άριο Πάγο, συζητήθηκε και υποχρεώθηκε η πολιτεία να εφαρμόσει κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο.
1: Δεν θα έπρεπε το αυτονόητο η πολιτεία να το έχει εφαρμόσει.
2: Θα έπρεπε να το έχει κάνει.
1: Τώρα, πολλά, εδώ και πολλά χρόνια.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε, παιδιά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε στον Σταύρο Κουράκο.
3: Απώλεια στον αθλητισμό.
0: Ο Τάκης Γκόνιας, 54 ετών. Έλα, Σταύρο, να σε ακούσουμε.
6: Πραγματικά μια απίστευτα δυσάρεστη είδηση με την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Στα 54 του χρόνια, ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής κατέληξε μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια και τον κατέβαλε. Ένας ποδοσφαιριστής που έγινε γνωστός ξεκινώντας από το Λεβαδιακό, είχε παίξει τον Ολυμπιακό σε δύο θητείες από το 93 μέχρι το 97 και το 2003-2004. Στον Ηρακλή, στον Πανηλιακό, τον Πανιόνιο, είχε αγωνιστεί και στο εξωτερικό, στην Ισπανία με την Sporting Gijón και στην Ιταλία με την Μεσίνα και την Κροτόνε. Συνέχισε την πορεία του σαν προπονητής στη Γλυφάδα, στην Καλυθέα, τον Εργοτέλη. Μάλιστα ήταν προπονητής και σε μια ομάδα της Αιγύπτου πριν από μια τριετία, την Pyramids, και ήταν και ο τελευταίος του σταθμός. Από τότε ουσιαστικά είχαμε χάσει και εμείς τα ίχνη του, γιατί από ό,τι φαίνεται αντιμετώπιζε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει και έφυγε σήμερα από τη ζωή.
3: Σταύρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Νεότατος άνθρωπος, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στην αθλητική οικογένεια επίσης.
2: Και στη δημοσιογραφική, για το Γιάννη Μανατίδη που φύγε χθες από τη ζωή. Ένας έμπειρος συνάδελφος με μεγάλη πορεία στον χώρο. Υπομονή στους δικούς τους.
3: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα αμιγώς δικά σας τώρα και να συνεχίσουμε για την κουβέντα. Ποιο είναι το μότο της κυβέρνησης, Νίκο, πώς πάμε δηλαδή προς τις εκλογές.
2: Η στρατηγική, γι' αυτό είπα ότι μυρίζει οι εκλογές αυτό που συζητάμε μέσα, εκτός από αυτό το νομοσχέδιο που περνάει, που είναι πολύ σημαντικό και με τη ρύθμιση που είναι για τις διανύψεις. Είπα ότι την Παρασκευή έρχεται ένα ακόμα σημαντικό. Ήταν έτοιμα χρόνου να ενταχθούν στα βαρέα και αντιγυνά οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι που τρέχουν για να μας σώζουν, όπως είναι οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Η κυβέρνηση το προχωράει. Θεωρώ ότι και αυτό μπαίνει στο καλάθι του σχεδιασμού του κ. Μητσοτάκη. Και εκεί μπαίνει και αυτό που είπαμε πριν, το σύνθημα. Το κεντρικό σύνθημα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία προς την πορεία προς τις εκλογές είναι: το είπαμε, το κάνουμε. Ναι. Θέλει, όχι το κάναμε, το κάνουμε. Για ποιο λόγο? Ότι οι μεταρρυθμίσεις που ο κ. Μητσοτάκης έχει ενεργοποιήσει και βάζει έχουν συνέχεια. Αυτή ήταν η στρατηγική.
3: Το σύνθημα Τσίπρα ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, υπήρχε παλιότερα ένα σύνθημα του Καραμαλή το 4 στις εκλογές. Το είπαμε, το κάναμε τότε στην πρώτη απολογή που είχε κάνει. Γι' αυτό κάνει την προσαρμογή.
0: Ίδιο,
2: το κάνουμε.
0: Εκεί έχει ένα κύκλο.
2: Θεωρώ ότι
3: δίνει συνέχεια.
2: Δίνει συνέχεια.
1: Θέλω να σα πω ότι όταν βλέπουμε τα θετικά μέτρα για τον νόμο Κατσέλη, όλα αυτά. Παιδί μου, κάνει λες και πραγματικά οι εκλογές θα γίνουν σε δύο μήνες.
2: Δηλαδή,
1: εγώ
2: αυτό.
1: Δεν λέω ότι θα γίνουν.
2: Είναι τα ψηφοδέλτια που ολοκληρώνονται και περιμένουν την πρώτη περιοδάδα να ανακοινωθεί. Είναι οι περιοδίες που έχουν ξεκινήσει από Πελοπόννησο, θα συνεχιστούν Θεσσαλία, θα πάμε στην Βόρειο Ελλάδα. Στην Βόρεια είναι συνηθισμένο τέλειο Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου για την ΙΔΕΘ. Αλλά φέτος έχουν πιο έντονους ρυθμούς. Είναι οι βουλευτές που μας στέλνουν προσκλήσεις. Εγώ χθες πήρα μόνο τρεις. έτσι, που κάνουν εκδηλώσεις σε χώρους και κάνουν ομιλίες. Έχουμε μπει πραγματικά σε έναν έντονο προεκλογικό έτσι, ρυθμό που και δεν θυμίζει μαραθώνιο, θυμίζει κατοστάρι.
3: Άξονες στην ουσία, έτσι, της ατζέντας ναι. Ελλάδα 2030.
2: Ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος χρεωθεί από τον κύριο Μητσοτάκη να φτιάξει το νέο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, όπως το αποκαλεί, έχει βάλει τέσσερις άξονες. Ο ένας βασικός άξονας είναι η οικογένεια. Έχει πληγεί εκεί η Νέα Δημοκρατία και το βλέπουμε και από την οικονομία, αλλά κυρίως από το αποτύπωμα που άφησε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Άρα στοχεύει στην οικογένεια. Το δεύτερο κομμάτι που η κυβέρνηση δίνει βάρος είναι το στεγαστικό. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, παρόλο που πάγωσαν οι τιμές στις αγορές αυτήν την περίοδο, βλέπουμε μια σταθερότητα και μια πτωτική, θα πω εγώ, πορεία θα δούμε να εξελίσσεται. Είναι κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση. Είναι η περιφέρεια. Βλέπουμε το αγροτικό να επανέρχεται με έναν τρόπο. Ήδη στο τέλος του μήνα οι αγρότες ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις. Ένα κομμάτι που την ακουμπά τη Νέα Δημοκρατία και η νέα γενιά μαζί με την ανάπτυξη. Είναι οι τέσσερις κομβικοί παράγοντες που η Νέα Δημοκρατία εκεί διαπιστώνει και στις δημοσκοπήσεις που γίνονται απόλυτες. Θέλει λοιπόν να καλύψει και να το τονίσει.
1: Είναι κέντρο εκεί, αυτό που λέμε το κέντρο. Ναι, αυτοί,
2: άλλοι κέντρο, άλλοι το λένε νοικοκυρέλη, όπως και να το χαρακτηρίσει, ένα κομμάτι που η κυβέρνηση έχει απώλειες. Και θέλει με έναν τρόπο να το ενεργοποιήσει με συγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένες θέσεις. Θα δούμε.
0: Ταυτόχρονα με όλα αυτά, είχαμε χθες και την είδηση αυτή για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Βλέπουμε μια απόλυτη στήριξη από το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ναι, από το πρωί που υπήρχε, από το βράδυ μάλλον χθες που έγινε γνωστή ήδη στο απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί, έχει αλλάξει το κλίμα. Ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε τις εξηγήσεις, τον καλύπτει απόλυτα η κυβέρνηση. Επάνω και το σενάριο της Αλφα Αθήνας που το συζητάγαμε ως μία ακόμα μορφή στήριξη, αν τελικά αποφασιστεί να πολιτευτεί ο κ. Αβραμόπουλος. Ο ίδιος βγήκε σήμερα και είπε ότι όλα αυτά είναι μπούρδες, έχετε δει μίζες ποτέ να φορολογούνται και να είναι και δημόσιες. Φαίνεται ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν, τουλάχιστον για την ώρα, δεν φαίνεται να αγγίζει ούτε τη Νέα Δημοκρατία, στο κομμάτι που αφορά αντιδράσεις εννοώ, ούτε τον κύριο Αβραμόπουλο. Θα δούμε πότε θα πάει στη Βουλή. Ο ίδιος έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του και αυτό το επικροτεί
0: και
2: η κυβέρνηση.
0: Αυτό, ναι.
2: Και επιμένει σε αυτό. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που ξεκίνησε από το Κατάρ Γκέιτ με την Εύα Καϊλή και πήγε όπως πήγε.
3: Δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εξακολουθεί να είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση πάντως.
2: Εγώ νομίζω ότι αν πεις ποιο είναι το πρόβλημα πέραν της οικονομίας που απασχολεί το Μαξίμου, είναι η υπόθεση Σαμαρά. Γιατί με βάση και τη δημοσκόπηση που είδαμε χθες, μια Νέα Δημοκρατία στο 28-29, μια απώλεια του και 2% που μπορεί να πάει στον κύριο Σαμαρά από τους ψηφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρόβλημα. Κυρίως σε πρόβλημα σε επίπεδο στελεχών. Εκεί υπάρχει μια, θα πω, μέσα στο πλαίσιο αυτών των εξορμήσεων που κάνει η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυριανάκης, υπάρχει μια γραμμή. Βρείτε τα παλιά στελέχη, πλησιάστε τα, πείτε καφέ μαζί τους, συζητήστε μαζί τους να πούν την πίκρα και το παραπονό τους. Μην πάνε στο κόμμα Σαμαρά. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό ενεργοποιήθηκε. Έχουμε δει πρόσωπα τα οποία θεωρούσαμε σίγουρα θα πάνε στο κόμμα Σαμαρά. Δεν θα πω κάποιους από αυτούς που είναι γνωστοί, ας πούμε ο κ. Φλόρος, έχει ακουστεί έντονα ότι θα πάει στο κόμμα Σαμαρά. Πίστηκε, θα είναι στη Νέα Δημοκρατία και θα το δούμε και υποψήφιο πιθανότητα. Άρα λοιπόν γίνεται ένα μασάζ και σε παλιά στελέχη, ώστε να μην έχει διαρροήσει η Νέα Δημοκρατία προς το κόμμα Σαμαρά από γνωστούς ανθρώπους στις περιφέρειες.
0: Θα δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Παρουσιάστηκε, Αμαλία μου, η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς.
1: Τώρα κοιτάξτε, επειδή θέλω να πούμε όλα τα ονόματα, εγώ θα πω όσους προέρχονται από το Πασόκ. Εντάξει, πέρα από τον κύριο Κουντεντάκη, που είναι πολύ γνωστό πρόσωπο και είναι τομέαρχης οικονομικών και τον είχαμε και ως επικεφαλής στο γραφείο.
0: Μια έκπληξη έχεις κρατήσει, δηλαδή κάτι το οποίο έτσι έχει τη σημασία.
1: Εντάξει, επίσης ο Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος 1-24 ώρο πριν, εδώ τα λέγαμε μαζί, έφυγε από το Πασόκ και με εχμές προς τον κύριο Ανουλάκη, τον βλέπουμε πια στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι μια έκπληξη, δηλαδή μέσα σε 24 ώρο.
0: Ποιο υπουργείο αναλαμβάνει?
1: Τώρα, να σου πω κάτι.
0: Το προστασία του πολίτη.
1: Ακριβώς. Το προστασία του πολίτη. Δεν είναι τυχαίο. Βέβαια, θέλω να πω κάτι. Αν δείτε λίγο τα πρόσωπα. Να το βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο κύριος Σκανδάμης, ο κύριος Παπάς, Γιώργος Παπάς, ο κύριος Βασίλης Αϊβαλής, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ο Αναστάσης Ζανιάς, είναι όλοι από το Πασόκ προερχόμενοι. Δείτε, αν δούμε λίγο όλα τα. Γιατί είναι πολλά τα πρόσωπα, θα δείτε ότι δεν έχουμε παλιό. Ποιο είναι το παλιό πρόσωπο εδώ? Δεν υπάρχει. Ποιοι, από το ΣΥΡΙΖΑ τον παλιό, ποιοι είναι σε αυτή.
0: Γαβρόγλου, Βασιλιάδη.
2: Σοβαρά να ρωτιέσαι ποιοι είναι.
0: Θέλω να σου
2: διαβάζω ονόματα.
1: Τι εννοείς ότι είναι ενεργεία.
2: Θα σου διαβάσω ονόματα.
1: Ναι, τι εννοείς να μου διαβάσεις. Υπάρχει από το παλιό το ΣΥΡΙΖΑ αυτό που είναι ενεργεία. Ποιοι.
2: Πολλοί. Είναι Βασιλιάδης.
0: Ο Τεμπονέρας.
2: Δεν είναι. Ο Τεμπονέρας. Δεν είναι. Κάτσε να σου λέω ονόματα τώρα, γιατί μου λες ότι δεν υπάρχει. Η κυρία, η διευθύντρια του γραφείου του που τώρα.
1: Η κυρία Πεπέ
2: δεν είναι.
1: Τι μου λες τώρα, εννοώ από τα πρόσωπα. Ωραία, ακούω άλλο.
2: Α, πω και άλλου. Πρέπει τώρα, εντάξει, δεν.
1: Ακούω και άλλου. Γιατί μου λες, υπάρχει η κυρία Πεπέ, ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Καλογύρου. Φυσικά είναι και ο κύριος Γαβρόγλου. Εγώ μιλάω από. Έτσι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του Προέδρου. Α, δεν είναι. Ο Κώστας Γαβρόλου που είναι επικεφαλής των Τομεαρχών. Η κυρία Φωτονιάτα είναι το στενό συνεργατό του κ. Τσίπρα για χρόνια. Και ήταν, είναι και θα είναι.
3: Όλοι οι αμαλία, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε δει στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ήταν στο
1: Πρόεδρο. Να πω λίγο το ρεπορτάζ.
2: Θα τελειώσει η αμαλία και θα σχολιάσει
1: το. Θα σχολιάσει μετά το θέσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε και νέα πρόσωπα και μάλιστα και. Είδα τον κύριο Θωμά Μόσχο που είναι
2: τομέα.
1: Ένα πρόσωπο, δεν θα μιλήσω όμως. Άσε με να πω τι θέλω.
0: Άσε με να μας πει τη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Λοιπόν,
0: λίγο,
1: θα πω κάποια πρόσωπα. Εγώ χαίρομαι να βλέπω. Είναι το Μάρκη τη Αγροτική Ανάπτυξη. Ο κ. Μόσχο ξέρει πολύ καλά τα αγροτικά. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω τι θα κάνω στο Μεάρχη, όμως ως πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον αγροτικό τομέα. Δεν είναι καλό ένα στο Μεάρχη να, είναι και να προέρχεται από τον τομέα που, τον οποίο θα αντιπροσωπεύει.
3: Θα συμφωνήσω μαζί.
1: Ή κάποιοι επιχειρηματίε ή ο κ. Γιώργο Παπά να, να ξέρουν το αντικείμενό του. Αυτό εννοώ.
2: Από εκεί και πέρα όμω. Συγκεκριμένο άνθρωπο. Υποψήφιο στο ΜΕΡΑ25.
1: Εγώ δεν ήταν.
2: Αυτό είπα εγώ, αυτό σχολείο.
1: Εγώ δεν είπα ότι
2: τι
1: δεν ήταν.
2: Τι είδαμε καινούργιο πρόσωπο λοιπόν. Ήταν στο ΜΕΡΑ25, ήταν υποψήφιο, τον είδαμε σε αγροτικέ κινητοποιήσει να διεκδικεί τα δίκαια χωρίς χρώμα και κόμμα. Αλλά φαίνεται ότι είχε και χρώμα και κόμμα.
1: Και καλό είναι να ξέρει. Θα τον καλέσω τον κύριο Μόσχο που πάει στην Ελλάδα και τον Τσίπρα.
2: Εγώ λέω ότι αυτά
3: οι αγρότες δεν υπάρχουν.
2: Φυσικά υπάρχουν. Εγώ είπα ότι οι γαλάζιοι αγρότες, αυτοί που ξέρουμε τουλάχιστον με το ονοματάκι του, λένε ότι είμαστε γαλάζιοι αγρότες, ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είχε γίνει ακόμα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δεν είχε γίνει ακόμα.
2: Ήταν στο ΜΕΡΑ25, λέει ο άνθρωπο τότε που τα έλεγε αυτά. Λέω από το ΜΕΡΑ25 πήγε εκεί. Θεωρούμε ηθικό ένα άνθρωπο που παρετήθηκε τη μία μέρα πριν, γιατί ο κύριο Τσίπρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο να πάρει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Φάμελο και του υπόλοιπου. Φαίνεται ότι υπήρχαν τηλεφωνικές επαφές με τον γραμματέα, με τον πρώην γραμματέα του Υπουργείου που πήγε στον κύριο Τσίπρα.
1: Τον κύριο Σκανδάμη.
2: Τον κύριο Σκανδάμη. Τηλεφωνικές επικοινωνίες του κύριου Τσίπρα.
1: Υπήρχαν, γιατί δεν μην υπήρχαν, υπάρχουν.
2: Λέω λοιπόν ότι όπου θέλει ο Τσίπρας.
1: Ο Λογαρίδος πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες του κύριου Μητσοτάκη. Πόσα είναι. Δεν λέμε μόνο το ένα.
2: Μπορεί να θες να μην το ακούσει. Θα το πω άλλη μια φορά. Όπου θέλει ο Τσίπρας, αυτό λέω το πολιτικό μήνυμα.
1: Σηκώνει
2: το τηλέφωνο του. Καλά κάνει. Εγώ πάνω μην το κάνει. Και παίρνει τηλέφωνο ανθρώπους. Ο Φάμελος που τον παρακαλάει μαζί με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ένα τηλέφωνο, δεν έχει σηκώσει το κεράκι του να πάρει. Αυτό σχολιάζει.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Η κυβέρνηση λοιπόν, Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε τώρα, έγινε η σκιώδη κυβέρνηση και υπάρχουν πολλές συζητήσεις με στο ΣΥΡΙΖΑ. Και καταρχήν, γιατί βλέπω εγώ μία διστακτικότητα του κ. Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή να συμπράξει με παλαιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση, το ξαναλέω, όχι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τώρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αυτό που λέμε μειοψηφία, που είναι μειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ, Παπάς, Δουρού, Πολάκης κτλ. Σου λένε, ορίστε. Τι κάνετε.
0: Παιδιά,
1: τι θα κάνουμε.
0: Μισό λεπτό να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά μας. Πρέπει πρώτα να συνεδριάσουν. Γιατί
1: θα συνεδριάσουν την Πέμπτη, πολιτική γραμματεία.
0: Περιμένουν έναν οδικό χάρτη από τον κύριο Φάμελο.
1: Ξαναλέω λοιπόν. Μέσα, το βάρος όλων των εξελίξεων και τη σκιώδους κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, τη Ελλάδα δηλαδή, ο κύριο Φάμελο συγκαλεί την πολιτική γραμματεία την Πέμπτη. Πολιτική γραμματεία, την Πέμπτη. Και εκεί. Αυτό που λένε οι προφορές είναι ότι θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα αυτής της σύμπραξης, όπως λέει ο κύριος Φάμελος, με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Αυτό περιμένει
0: για να τα παρουσιάσει βεβαίως αυτά. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή η σύμπραξη, για να έχεις μια σύμπραξη πρέπει να έχεις δύο
2: μεριές.
1: Το ταγκό θέλει δύο.
0: Ακριβώς. Άρα έστω ότι ο κύριος Φάμελος θα παρουσιάζει και πάλι θα ρωτήσουν οι υπόλοιποι. Έχεις μιλήσει με τον Τσίπρα.
1: Ναι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι από την Αμαλία. Δεν επιβεβαιώνουν, προσέξτε, καμία επικοινωνία για τέτοια θέματα, ούτε με τον κύριο Φάμελο. Ότι υπάρχει μια επικοινωνία διαπροσωπική, οτιδήποτε, ναι. Αλλά για αυτά τα θέματα, όχι. Από την άλλη, αναρωτιέμαι. Θα πάει με έναν δικό χάρτη ο κύριος Φάμελος και θα έχει και τους ανθρώπους που θα διαφωνούν ή που θα τον επικρίνουν. Τι θα πει. Θα πάμε πώς. Θα πάω στη ΔΕΘ, δεν θα πάμε στη ΔΕΘ. Έχουμε οικονομικό πρόγραμμα, δεν έχουμε.
0: Θα κατέλθουμε στις εκλογές.
1: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με το Παρισιό. Αυτά πρέπει να πει την Πέμπτη. Δεν ξέρω αν τα πει. Λέω πολύ απλά όμως η μειοψηφία από την άλλη πλευρά κάνει τις κινήσεις της. Και οι κινήσεις που γίνονται είναι συγκεκριμένες. Τι θέλει να κάνει η μειοψηφία, να έχει με το μέρος της την Κεντρική Επιτροπή και μαζεύει υπογραφές. Αυτό θεωρούν αυτό ότι πρέπει να κάνουν. Έτσι ώστε να γυρίσουν το παιχνίδι με το μέρος τους. Δεν ξέρω αν γίνει. Λέω τι γίνεται πάντως. Εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει έντονος αναβρασμός. Πραγματικά ένα κόμμα που το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να μην τραβάει. Και θα μου πει κάποιο, γιατί μου λένε κυρία Κάτσου, θα λέει τώρα δεν λέτε στέκει ο Φάμελος, ο οποίος τελευταία. Μα βγαίνει ο κ. Φάμελος, μιλάει. Δεν μιλάει. Και εδώ δεν έδωσε συνέντευξη στο Σέρφιν Κοτρότσο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει αποστασιοποιηθεί. Απλώς έχει μια άλλη αντίληψη το που πρέπει και πώς πρέπει να πορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με άλλα στελέχη.
0: Νίκο, γιατί δεν μιλά.
1: Δεν ξέρω αν του θέλει όλου.
2: Δεν έχει πει τίποτα.
1: Δεν ξέρω αν όλου του θέλει ο κύριο Τσίπρα.
2: Με γλαφυρότητα. Ο κύριο Τσίπρα, να θυμίσουμε, γιατί τον είδα και την ανακοίνωση που βγάλε χθε, να επιτεθεί στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση που κάνει για του νεολήπτε, είναι ο άνθρωπο που φέρει τα φαντ. είναι ο άνθρωπος που φέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ο άνθρωπος που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα αυτά που έκαναν κάποιοι για να εμποδίσουν πληστηριασμούς. Να θυμόμαστε τι έχει κάνει ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Δεύτερον, να μην πανηγυρίζουν τόσο. Το Πασόκ χρησιμοποίησε στις προηγούμενες εκλογές και έγινε πρωθυπουργός. Πολύ πιο γνωστά στελέχη του Πασόκ είχε πάρει τότε κοντά του για να γίνει κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου κάνει εντύπωση. Θεωρώ όμως από τη δημοσκοπική τάση που παρουσιάζεται επιτυχία του κ. Τσίπρα το 15 και κάτι, 14, 13, έχει μία απώλεια από το τελευταίο εκλογικό του αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι από το ΠΑΣΟΚ, εκλογικά λέω, αν δεν κάνει κι άλλα λάθη ο κ. Ανδρουλάκης, δεν θα μπορέσει να πάρει ψηφοφόρους. Θα δούμε λοιπόν να εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Η οροφή που δίνουν δημοσκόποι στο κόμμα Τσίπρα είναι περίπου.
0: Τα στελέχη που παίρνει από το ΠΑΣΟΚ οι ψηφοφόροι του πού θα πάνε.
2: Κοίταξε, οι ψηφοφόροι, και αυτό καλό να το έχουν όλα τα κόμματα. Με ελάχιστον έναν πολύ σκληρό πυρήνα, ψηφίζουν κόμματα. Δεν ψηφίζουν τα πρόσωπα. Κάποιοι θεωρούν ότι ο κ. Σαουλίδης, να φέρω ένα παράδειγμα, είχε κατέβει υποψήφιο, δεν θυμάμαι κιόλας. Πήρε 5.000, 10.000 πόσους πήρε και αυτοί όλοι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Δεν συμβαίνει αυτό στα κόμματα, διότι διαφορετικά θα ήταν προσωπικοί οργανισμοί στη λογική ότι ο βουλευτής μόνος του καθορίζει τι τύχε τι επόμενε μέρε του κόμματο. Δεν είναι συνολικό. Δηλαδή οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει στο Πασόκ για μένα σήμερα.
0: Να το αποφασίζουμε, παιδιά. Ψηφίζουν κόμματα ή ψηφίζουν πρόσωπα. Συγγνώμη, γιατί τώρα λέω στο κόμμα Τσίπρα. Ψηφίζουν κόμματα
2: τελικά. Εγώ μιλάω.
0: Τσίπρα,
2: οι αρχηγοί φέρουν τη δυναμική που έχει το κόμμα του. Ναι. Δεν φέρει ο βουλευτή ο υποψήφιο, δηλαδή πήρε 50.000 ψήφου
1: και του πάρει 50.000 ψήφου.
2: Θα είχαν δημιουργηθεί κόμματα διαφορετικά. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ ο σκληρό πυρήνα.
3: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με του παραδοσιακού ψηφοφόρου των κομμάτων.
2: Εγώ λέω οι ψηφοφόροι του Πασόκ.
3: Τα νεότερα άτομα τώρα θα ψηφίσουν πρόσωπο.
1: Πάντω να ξέρετε.
3: Τώρα το αν αλλάζουν κόμμα, από τη μία είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί και δεν ξέρω αν πηγαίνουν όλοι μαζί.
1: Υπάρχει πάντω ηλεκτρονική αμαλία.
3: Πρόσωπο.
0: Διαφορετικά δεν θα είχαν δημιουργηθεί και τόσα κόμματα.
2: Για να τα δούμε στο τέλος της ημέρας τα κόμματα. Βλέπουμε λοιπόν κόμματα που δημιουργούνται με πολύ μεγάλο κρότο και θόρυβο στην πορεία
1: του. Κύριε Καριστιανού, ο κύριο Κοκοτσάκη σήμερα είδε στη φυσική την κυρία Καριστιανού. Παραιτήθηκε. Και με εχμές. Ο κύριο Κοκοτσάκη και με εχμές σοβαρές.
2: Περιμένουμε στο τέλος
1: της ημέρας. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω. Γιατί ο κύριο Κοκοτσάκη το είπε, κάνει ανακοίνωση.
0: Δεν το λέω. Τι είπε αμαλία για όσου δεν γνωρίζουν, δεν έχουν.
1: Ότι έχει γίνει μια αυλή. Και αυτή η αυλή. Έτσι, εκείνος δεν άνοιξε αυλές και αυτή η αυλή κάνει κομμάτι σε αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
3: Ο και έγινε προσωπικό εγχείρημα.
2: Από την αρχή ήταν προσωπικό εγχείρημα το κόμμα Καριστιανού.
1: Λέω ότι λέγω ο κύριος Κοκοτσάκης
2: τώρα. Από την αρχή ήταν. Ο κύριος Κοκοτσάκης ήταν από τα πρόσωπα που ενίσχυαν όλες αυτές τις θεωρίες που βλέπουμε όλο αυτόν τον καιρό. Έχει τις δικές του ευθύνες στο κομμάτι που αφορά ως τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών. Γιγαντώθηκε αυτό το κίνημα αυτές τις θεωρίες. Η κυρία Καριστιανού έχει φτιάξει ένα προσωπικό κόμμα, είτε μας αρέσει είτε όχι.
1: Αλλά δεν έχει στελέχη. Έχουμε
2: Τσίπρας
1: μόνο την κυρία Γρατσία και την κυρία. Και το κύριο... Όχι, έχουν βγει.
2: Ο
1: αυτό
2: Τσίπρας
1: λέω.
2: Προσωπικό κόμμα έφτιαξε.
3: Λίγο συγγνώμη. Ναι, πάει στο
2: Προεδρικό
3: Μέρο. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Είναι η καθιερωμένη συνάντηση. Μπράβο. Άπαξ του μηνός. Αν δεν θα πει.
3: Ολοκλήρωσε ανοίγω για να μας πει λίγο και για Πασόκ η Αμαλία.
1: Ναι, γιατί έχουμε σοκαλέτη σήμερα την εκδήλωση, έτσι.
3: Καλέντζ είναι όλο το Πασόκ εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, ναι, σκία, εντάξει, Ανδρέα Παπανδρέου, είδαμε χθε εγώ.
2: Μπει και εσύ, Αχανδρέα.
1: Αχανδρέα, θα πάω στην κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Λέει με μια νοσταλγία το είπα. Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα και στο Καλέτζι και όσα πει ο κύριο Σαββατοκύριακο.
3: Μήπω, Αχανδρέα, πού είσαι να δει τι γίνεται στο κόμμα σου, α πούμε, εννοούσε η Νάντια.
1: Από μια νοσταλγία. Εκείνη το είπε, λέει, έτσι νοσταλγικά η κυρία Γιαννακοπούλου. Αυτό είπε, γιατί έπαιξε πολύ η ατάκα τη. Τέλο πάντων, σήμερα στο Καλέτζι υπάρχει μια εκδήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μιλήσει ο κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι θα τοποθετηθεί γενικότερα. Εγώ έχω να πω κάτι για το Πασόκ, ότι στο Πασόκ επιμένουν ότι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν δεν πάμε σε εκλογές, δεν ξέρω παιδιά κιόλας, δεν μπορώ να πω κιόλας, θα δούμε άλλο τελείως σκηνικό με την έννοια ότι θεωρούν ότι αυτό το πλασάρισμα δυνατά της Ελλάς του Τσίπρα στη δεύτερη θέση δεν θα συνεχιστεί. Και μάλιστα κάποιοι διαβλέπουν και ένα ταβάνι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκεί γύρω στο 15%. Αυτό λένε. Mm-hmm. Αν δεις όλες τις δημοσκοπήσεις, εκεί σου λέει είναι παίζει μεταξύ 14, έχω δίκιο, 14, 13, 14,5, 15. Αυτό θεωρούν κάποιοι στη Χαρούλα Τουρκόπουλου ότι είναι το ταβάνι του κ. Τσίπρα, άμα την εμφανίσει του. Γιατί σου λέει ότι αν έρθει ο Σεπτέμβριος και συνεχίζουν τα στελέχη του να μιλούν για. Και ξέρεις, να υπάρχουν και αντικρουόμενες και περίεργες απόψεις για διάφορα θέματα, εκεί θα δούμε ίσως να χάνει κάποια από τη δυναμική του. Όμως θεωρούν ότι θα παίξουν δυνατά για τη δεύτερη θέση και ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα. Αυτό να το πούμε.
2: Αλλά δεν θα πάμε στην μία ψήφο για την πρώτη. Θα παίξουν δυνατά για την δεύτερη. Εγώ δεν θεωρώ ότι η οροφή του Τσίπρα είναι το 14-15.
1: Λέω τι λένε.
2: Θεωρώ όμως ότι το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα που επιβεβαιώνεται στην πορεία. Δύσκολα θα χάσει ψηφοφόρους, αυτό ξεκίνησα να λέω, από αυτούς που ήδη έχει, το 12%. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα δούμε μια κατάρρευση του Πασόκ. Έτσι εκτιμώ τουλάχιστον. Θα εμφανίσει στις επόμενες δημοσκοπήσεις και θα κρυθούν όλα. από το τι θα κάνει Μητσοτάκης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Καλά να περάσετε, παιδιά, στη συνέχεια. Δεν ξέρω πού θα πάτε. Θα πάτε πουθενά.
2: Ελπίζω να μην τρέχει πάλι ο Γρηγοριάδης το βράδυ και μπλοκάρει όλη η Αθήνα.
3: Ναι, τρέχαμε
2: δηλαδή, εντάξει, λυπήσουμε.
3: 7.500 δρομήσει μα, αν εγώ σου έφτιαξα τώρα.
0: Είχαν έρθει όλοι για να δουν εσένα. Είχαν έρθει όλοι για να δουν εσένα. Να τρέχεις, καταλαβαίνεις.
3: Για να δουν αν θα αντέξουν, αν θα τα βγάλουν.
0: Εδώ, πάλι καλά που δεν τρέχει στην Εθνική ο Γρηγοριάδης, να μην έχει μποτιλιάρισμα και εκεί. Όπως βλέπεις, είναι πολύ χαλαρά όλα.
3: Εχθές πάντως θέλω να σε ενημερώσω ότι. Κατεβαίνοντας αυτό εδώ όλο και για κανένα μισάωρο, σε είχα συνέχεια στο μυαλό μου.
0: Εμένα?
3: Ναι.
0: Για εκεί που σε είχα πάει?
3: Για εκεί που ήμουν από τη Γιαρισμέλος και που έμαθες ότι είναι αυτή η μεταμόρφωση, ο ύψος μεταμόρφωσης που μπαίνει στην Εθνική και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Γιατί βρέθηκες εδώ, παιδί μου?
3: Γιατί έπρεπε να πάω προς Πειραιά για να αφήσω κάπου το αυτοκίνητο κοντά στο.
0: Καλά, είσαι μια περιπέτεια, άνθρωπε. Από τα Σπάτα πήγες στον Πειραιά για να πάω στο Καλλιμάρμαρο.
3: Έφυγα από το σπίτι μου 6 ώρα και γύρισα σπίτι μου 12.30.
0: Συγγνώμη, έφυγες από τα Σπάτα. Πήγες στον Πειραιά για να φτάσεις στο Καλλιμάρμαρο.
3: Μάλιστα. Γιατί έπρεπε να πάω να πάρω τον εξοπλισμό μου, τον μπλουζάκι μου κλπ. Που τα είχαν πάρει φίλοι μου, ο Ολιβέριος. Ευχαριστώ που με βοήθησε κιόλας πάρα πολύ. Είχε πάει και τα είχε πάρει όλα αυτά, τον BB Number κλπ. Πήγαψα το αυτοκίνητο εκεί, άλλαξα, πήγα μετά στο Καλλιμάρμαρο. Ναι. Από το Καλλιμάρμαρο έτρεξα μέχρι τον Νιάρχος. Από τον Νιάρχος πήρα το τραμ και πήγα στο Νέο Φάλιρο.
0: Ναι.
3: Και εκεί πήρα το αυτοκίνητο και γύρισα Σπάτα έτσι εξωθενωμένος δηλαδή. Έλα, πάμε να καθίσουμε.
0: Πάμε να καθίσουμε. Είναι εδώ κοντά μας η κυρία Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό της Τετάρτης. Γεια σας.
7: Γεια σας. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά.
7: Καλά είμαστε.
3: Τι μας φέρετε και τι φωτογραφίες είναι αυτές.
7: Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Τώρα, μιας και ήμασταν στο Γιάννη Μύτη στην Βουλή.
7: Να θυμίσουμε, να κάνουμε κάποιες.
0: Να μας θυμίσετε βεβαίως ό,τι θέλετε. Μιας και ήμασταν στη Βουλή πριν από λίγο, μας έλεγε ο Γιάννης Μύτης για την τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον κύριο Πιερακάκη για τους δανειολήπτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Mm-hmm. Θέλουμε να ξέρουμε τη δική σας θέση. Δηλαδή, η Φωνή Λογικής θα το ψηφίσετε?
7: Καταρχάς, όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία, να θυμίσουμε ότι ήταν δικές της παρεμβάσεις, εννοείται, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει στην κατάσταση εδώ. Και αν δεν υπήρχαν καρτέλ στις τράπεζες, για να μπορούν να κάνουν οι τράπεζες όλες αυτές τις διαδικασίες και να μπορούν να αποφασίζουν και να διατάζουν μόνες τους. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, δηλαδή από τα funds, μέχρι το ότι ένας ηλικιωμένος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί σε ένα γκισέ της τράπεζας και πρέπει να ψάχνει να βρει από με ποιον ηλεκτρονικό τρόπο το εγγόνι του, ο γιος του κτλ. Και είναι ουσιαστικά, ξέρετε κι εσείς, πότε κλείνετε ένα ραντεβού στην τράπεζα. Άρα λοιπόν, από τα πολύ σημαντικά, δηλαδή από τα σπίτια και τα δάνεια μέχρι και την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, οι τράπεζες διατάζουν και αποφασίζουν γιατί πολύ απλά είναι καρτέλ.
0: Πάμε όμως.
7: Άρα λοιπόν αυτές αποφασίζουν.
0: Έρχεται μια ρύθμιση λοιπόν, η οποία είναι ανάσα για τους δανειολήπτες. Το λένε και οι ίδιοι οι δανειολήπτες.
7: Θα σας πω, είναι θετικό. Αλλά για ακόμη μια φορά, πάλι προεκλογικά. Πάλι τώρα το θυμήθηκαν. Να σας θυμίσω ότι είναι από το 2019. Άρα λοιπόν, ναι, ωραία. Είναι ένα καλό βήμα προς μια σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι το απόλυτο, δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή ενώ στο 100%. Πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα από το να το πούνε μέχρι την πράξη, γιατί και άλλα έχουν ψηφίσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ δεν είμαι στην Ελληνική Βουλή, να σας θυμίσω. Παρ' όλα αυτά, η άποψή μου είναι ότι για ακόμα μια φορά έρχονται με επικοινωνιακά τεχνάσματα τελευταία στιγμή να πουλήσουν ανακούφιση σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια υποφέρουν. Δεν είναι τώρα. Μιλάμε για χρόνια ολόκληρα.
3: Ναι.
7: Άρα λοιπόν, εντάξει, το έχουμε μάθει πώς παίζεται το παιχνίδι. Τελευταία στιγμή θα μοιράσουν κάποια χρήματα. Τελευταία στιγμή θα δείξουν ότι υπάρχει μια ενσυναίσθηση όσον αφορά την καθημερινή αγωνία των πολιτών και όλα αυτά τα οποία τραβάει και περνάει με τις απότομες αλλαγές οι οποίες γίνονται, ή στην οικονομία κυρίως. Οπότε, ναι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
3: Κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, ότι είμαστε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές.
7: Ναι, ναι.
3: Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν? Θα γίνουν φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός? Και το
7: πιστεύω,
3: ρωτώ αυτό.
7: Ναι.
3: Γνωρίζουμε τη δυναμική που έχετε στη Βόρεια Ελλάδα. Γνωρίζουμε επίσης τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση στη Βόρεια Ελλάδα για να πάρει ενδεχομένως και από εσάς ψηφοφόρους.
7: Λοιπόν,
3: εσείς καλοβλέπετε τυχόν βουλευτές που ήταν ή και που είναι στη Νέα Δημοκρατία για να τους πάρετε στο κόμμα σας?
7: Όχι. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είμαστε όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή, όποτε και αν αποφασίσει ότι θέλει να κάνει τις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα μετά από τα τόσα σκάνδαλα που έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα και που έχουν βγει και στο φως, και όχι απλά ασχολείται ο Έλληνας πολίτης, ασχολούνται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ασχολούνται οι Ευρωπαίοι, ασχολούνται γενικά πολύ και ο διεθνής τύπος, γενικά με όλα τα όσα έχουν έρθει στο φως επιφάνειες για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι όλα αυτά λοιπόν θα έπρεπε ήδη να έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια κυβέρνηση η οποία το μόνο που έσπευσε να κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν το πώς θα νομοθετήσει για τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα. Ήταν η νούμερο ένα προτεραιότητα της πάντα. Πάντα. Αυτή και το πώς θα μοιράσει επιδόματα και θα μοιράσει χρήματα. Αυτά τα δύο ήταν αυτά τα οποία την καθόρισαν, ενώ είχε μια χρυσή ευκαιρία να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις ως αυτοδύναμη, να μειώσει τους φόρους, να δώσει ανάσα στον ιδιωτικό τομέα, να κλείσει, να έχουμε ασφαλή σύνορα επί τα σφράγιστα, να κάνει απελάσεις, να ασφαλίσει τις γειτονιές μας, να ασφαλίσει τα πανεπιστήμια μας, να διορθώσει την παιδεία μας σε πολλές ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τα δημοτικά μέχρι τα γυμνάσια και τα λύκεια. Αντί λοιπόν να φροντίσει να φτιάξει τη χώρα, μια χώρα στην οποία θυμάστε πώς είχαμε όλοι τρομοκρατηθεί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ήρθε και το μόνο που τους ένοιαζε να κάνουν με άψεις βίση διαδικασίες ήταν να περάσουν γάμο και υιοθεσία για ομοφυλόφιλα ζευγάρια, να τρέξουν να κάνουν συμπερίληψη και διαφορετικότητες, να μοιράζουν επιδόματα και ουσιαστικά να έχουν, διατηρήσει μια τεράστια γραφειοκρατία με πολύ ψηλή φορολογία και εισφορές.
1: Κύριε Αντινοπούλου, βρισκόμαστε εν ώψη της δημιουργίας του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Σας έχουμε ρωτήσει ξανά στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι θα σας πλήξει?
7: Ξανά την ίδια απάντηση θα σας δώσω.
1: Ποια είναι η απάντηση?
7: Η απάντηση είναι πως όχι.
1: Γιατί δεν λέτε όχι, απευθύνεστε.
7: Κανένα άλλο κόμμα.
1: Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα αριθμού ψηφοφόρων. Θέλω να πω ότι απευθύνεστε προφανώς.
7: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε...
1: Το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις.
7: Λοιπόν, αυτές οι θέσεις, καταρχάς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο είμαστε φιλελεύθερο οικονομικά. Είμαστε το μόνο κόμμα που στην οικονομία έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις από όλα τα υπόλοιπα κόμματα και τα προγραμματά τους. Ναι. Είμαστε το μόνο κόμμα που επιμένουμε στο μικρότερο κράτος. Ακούγονται αλήθειες για πρώτη φορά παντού όσον αφορά τον λιγότερο και μικρότερο αριθμό βουλευτών και μικρότερο αριθμό υπουργείων και 50% μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων των κομμάτων. Αυτά δεν έχουν ακουστεί ξανά ποτέ. Όπως επίσης ποτέ δεν έχει ακουστεί το ότι πρέπει να έχουμε ουσιαστικά μια ελεύθερη αγορά. Θα πρέπει επιτέλους το κράτος να μαζέψει τα χέρια του από τον ιδιώτη, από τον ελεύθερο επαγγελματία, από τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και θα πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί ιδιωτικές εταιρείες στο κράτος. Το κράτος δεν ιδιωτεύει, δεν είναι επιχειρηματίας. Όποιος έχει ιδιωτική εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία, οτιδήποτε άλλο, ο ίδιος από μόνος του θα αυτοχρηματοδοτείται όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει ούτε για να δίνει τα χρήματά του η εκάστοτε κυβέρνηση σε ΜΚΟ, ούτε για να δίνει ανώνυμες εταιρείες για να ανεβάζουν παραστάσεις ή να κάνουν δίθεν οικολογικές ή οτιδήποτε άλλο δράσεις για τη δίθεν κλιματική αλλαγή και όλα αυτά. Ούτε δίνει τα χρήματά του για την κάθε ανώνυμη εταιρεία με απευθείας αναθέσεις για να μπορέσει αυτή να επιβιώνει κρατικό δίαιτα. Ο Έλληνας πολίτης θέλει υγεία, παιδεία, ασφάλεια, σώματα ασφαλείας, άμυνα, τη ζωή και την περιουσία του πρέπει να προστατεύει το κράτος. Αυτά θέλει να πληρώνει ο Έλληνας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισσευούμενα, δεν χρειάζεται να τα πληρώνουμε. Πρέπει να αυτοτροφοδοτούνται, να αυτοχρηματοδοτούνται όπως συμβαίνει σε κάθε ιδιωτικό τομέα.
3: Τώρα σας
7: λοιπόν,
3: ακούσαμε
7: το έσχος με τις προμήθειες των τραπεζών, το είδατε.
3: Ναι, θέλω λοιπόν, λίγο να σταθούμε και αυτό κάτι θα το κυνηγήσω. Νωρίτερα για το σήμα διαφορετικότητας, γιατί είδαμε ότι είχατε τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα. Έχουμε απάντηση από την κυρία Μιχαηλίδου, την αρμόδια υπουργό, η οποία λέει ότι έχει αποδομήσει στην ουσία το αφήγημά σας και λέει ότι το σήμα διαφορετικότητας δεν μοίρασε ούτε χρήμα και ότι ψάχνετε walk εχθρούς για να ταΐζετε φοβικά ακροατήρια. Ακούστε, είναι η τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου.
7: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινή. Εντάξει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μιλάει η κυρία Μιχαηλίδου. Να θυμίσουμε. Απλά να θυμίσουμε, να ξεκινήσουμε να θυμίσουμε. Είναι στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για πάμε λίγο καταρχάς να μιλήσουμε για τα γεγονότα. Το δημογραφικό, το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η κατακόρυφη πτώση των γεννήσεων από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση, που είναι μέσα η κυρία Δανιλίδου, από το 2019 έως σήμερα. Πάμε στους αριθμούς. Από το 2019 ουσιαστικά είχαμε 83.000, 84.000 ουσιαστικά είναι οι γεννήσεις. Το 2019. Ξέρετε πόσες είναι σήμερα λοιπόν οι γεννήσεις? Λοιπόν, κάτω από 65.000. Αντί να ασχοληθεί λοιπόν η κυρία Μιχαηλίδου με το δημογραφικό πρόβλημα, με το ότι οι νέοι δεν κάνουν οικογένεια, με το ότι οι νέες μανούλες μένουν αβοήθητες στην πράξη, όχι μόνο στην οικονομική υποστήριξη, αλλά στην πράξη και στην καθημερινότητά τους, αυτό που την νοιάζει είναι να τρέχει στις επιχειρήσεις να μοιράζει σήματα woke διαφορετικότητας. Αυτό που την νοιάζει είναι να τρέχει στα woke και στα gay pride. Αυτό που την νοιάζει είναι να τρέχει σε εκδηλώσεις και σε ομιλίες για να λέει για το αν πρέπει να είσαι μονογαμικός ή πολυγαμικός και το ότι αν είσαι μονογαμικός είναι αναχρονιστικό.
8: Αυτό που την νοιάζει ήταν να ψηφίσει το γάμο και την υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Αυτό που την νοιάζει είναι να κουνάει τις σημαίες των gay pride, τις πολύχρωμες, για να λέει πόσο προοδευτική και πόσο συμπερίληψη την ενδιαφέρει. Και έρχεται η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ειλικρινά, αντί να ασχοληθεί λοιπόν με τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή ταλανίζουν την Ελλάδα και απειλούν τη συνέχεια του έθνους μας, δηλαδή το αν θα γεννιούνται Ελληνόπουλα τις επόμενες δεκαετίες, με δημογραφικά στοιχεία και στατιστικά τα οποία μέχρι και ο Elon Musk έχει βγάλει στο διαδίκτυο, τα οποία πραγματικά είναι μαχαίρι στην καρδιά, γιατί φαίνεται ότι ο πληθυσμός μας, ενώ μειώνεται κατακόρυφα, την ίδια στιγμή αυξάνεται ο πληθυσμός των λαθρομεταναστών, φανατικών Ισλαμιστών, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αλλά εμένα η Ελλάδα με ενδιαφέρει, αλλά για την Ελλάδα θα μιλήσω. Λοιπόν, όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έδωσε γάμο και υιοθεσία σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια, η Δόμνα Μιχαηλίδου εκεί δεν ήτανε, δεν πανηγύριζε, δεν έβγαινε παντού και στα Gay Pride. Μέσα στα θεωρία της Βουλής και μέσα στη Βουλή και φωτογραφίες.
9: Λοιπόν, νομίζω θα σας απαντήσει σε αυτά που λέτε, κυρία Λατινοπούλου.
8: Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν. Εδώ δεν ήτανε στα Gay Pride, η κυρία Μιχαηλίδου. Κοιτάξτε πόσο χαρούμενη είναι. Εδώ, στη συμπερίληψη. Κοιτάξτε
9: δεν είναι
8: να
9: εδώ
8: δείτε.
9: Τώρα
8: να
9: η κυρία, κάτι. Η κυρία
8: δεν χρειάζεται να είναι.
9: Να σας απαντήσει.
8: Ούτε εγώ ήμουνα όταν ούτε εγώ ήμουνα εκεί
9: νομίζω
8: όταν μίλησε.
9: Νομίζω τοποθετηθήκατε.
8: Εγώ λοιπόν θα
9: πρέπει να προχωρήσουμε.
8: Φυσικά, να κάνω και μια ερώτηση. Φέτος είχε κρύο και δεν πήγαμε στο Gay Pride. Δεν είχε ζακετούλα, κυρία Μιχαηλίδου. Φέτος τι έγινε. Γιατί δεν πήγαμε, κυρία Μιχαηλίδου. Μήπως τελικά έχουμε περάσει όλη τη woke agenda αυτή την οποία θέλατε ουσιαστικά. Μήπως τώρα έρχονται εκλογές. Τους ψηφοφόρους σας, κυρία Μιχαηλίδου, τους έχετε ρωτήσει αν όταν σας ψήφιζαν ήξεραν ότι θα ψηφίσετε γάμο και υιοθεσία για ομοφυλόφιλα ζευγάρια όντας στη Νέα Δημοκρατία.
3: Πάντως βλέπουμε ότι.
8: Πού γιατί φέτος δεν πήγατε. Κρίμα είναι. Τους έλειψε τα ΛΟΑΤΚΙ.
3: Οδεύοντας προς τις εκλογές, οι τόνοι ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και επικίνδυνα. Δηλαδή, έχουμε ένα κλίμα πόλωσης. Το βλέπουμε και εμείς στα πολιτικά τραπέζια που κάνουμε και όλοι οι συνάδελφοι. Είδαμε πρόσφατα την κόντρα σας και με τον κύριο Παϊτέρη.
8: Μισό λεπτάκι. Εδώ μιλάμε για μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου και δει τις μητέρες μου μια εσχρότητα με ισχρά και χυδαία υπονοούμενα εναντίον της μητέρας μου. Δεν υπάρχει καμία ούτε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει μια ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά. Και φυσικά και όχι μόνο αυτό, αλλάφει και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο. Επειδή λοιπόν το ένα είναι χυδαίο και αφορά τη μητέρα μου, και η μητέρα είναι ό,τι ιερότερο έχουμε, και δεν σηκώνω κουβέντα γι' αυτό, και ο κάθε νοήμων και ο κάθε ένας ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, προστατεύει τη μητέρα του, προστατεύει την τιμή και την υπόλοιψή του και την αξιοπρέπειά του, εξαιρούνται οι δίθεν αριστερούλιδες, ευαισιτούλιδες, οι οποίοι φυσικά κιχ δεν βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Εννοείται αυτό, δεν θα μιλήσει ποτέ κανένας γιατί είναι πληκτικά ευαίσθητη. Και το δεύτερο, φυσικά, όταν αφήνει υπονοούμενα για κάτι τέτοιο για στέλεχός μου και υποψήφιό μου, θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη, όπου και εκεί θα έρθει να αποδείξει αυτά τα οποία λέει, γιατί δεν υπάρχουν.
9: Πάντως, γενικά υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θεωρείτε ότι πλησιάζουν οι εκλογές και εσείς πού θα κατέβετε, πού θα είστε υποψήφιες, κυρία Λατινοπούλου.
8: Εμείς, θα σας απαντήσω καταρχάς, εμείς δεν συμμετέχουμε σε κανένα κλίμα τοξικότητας. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να λέμε αλήθειες ακόμα και αν σε κάποιους δεν αρέσουνε, να λέμε όπως πρέπει να αλλάξει η κατάσταση με προτάσεις, όχι διαμαρτυρία, προτάσεις. Όταν λέω για το χαμηλό ΦΠΑ, όταν λέω 15% flat tax, όταν λέω για κλειστά σύνορα, για απελάσεις, για χαμηλές εισφορές, όταν λέω για ασφάλεια στα πανεπιστήμια με φύλαξη εισόδων, κάμερες, κάρτες εισόδου στα πανεπιστήμια, όταν λέω για τα μαθήματα που πρέπει να μπουν στην εκπαίδευση, στα σχολεία, όπως για παράδειγμα είναι η αγωγή, η οικονομία, θέματα τα οποία δηλαδή δεν θίγει κανένας, αλλά έχουμε προτάσεις με βάση φυσικά. Τη φιλελεύθερη οικονομία,
9: λοιπόν,
8: την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια.
9: Εμείς
8: λοιπόν λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Αυτό δεν είναι τοξικότητα. Άλλοι μπαίνουν μέσα στο λαϊκισμό και στις γραφικότητες και μπαίνουν βαθιά μέσα σε αυτό με το ποιος θα πει την. Όταν βγαίνουν και λένε, για παράδειγμα, ό,τι να είναι, δηλαδή όσον αφορά την οικονομία, ο ένας θα μοιράσω, ο άλλος θα μοιράσω. Ευχολόγια, δηλαδή μια κατάσταση.
3: Μικροστολογημένα προγράμματα, λέτε.
8: Όχι απλά μικροστολογημένα. Έχουν ακουστεί τεράστιες μπαρούφες όσον αφορά σοσιαλιστικές πάντα φυσικά και πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Σανό. Μπαρούφες, ό,τι να είναι, ό,τι κατεβάζει το κεφάλι, ό,τι ακουστεί ωραίο, απλά έτσι για να πουλήσουν σανό, όπως κάνει δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια, για το οποίο ακούγεται ωραία στα αυτιά του κόσμου. Ωραία, να βγουν όλοι να πούνε, θα δώσουμε 1 εκατομμύριο στον κάθε Έλληνα πολίτη. Πολύ ωραία. Α, ωραία, υπέροχα. Αυτό έτσι θα πάει η Ελλάδα μπροστά.
9: Ελάτε για να κλείσουμε. Πείτε μας εσείς που θα είστε υποψήφια.
8: Το πού θα είμαι υποψήφια εγώ και το ποιοι θα είναι υποψήφιοι θα το δείτε όταν έρθει η ώρα.
9: Είπατε θα μας πείτε, είπατε θα μας απαντήσετε τώρα.
8: Όχι, σας απάντησα όσον αφορά την τοξικότητα κτλ. Σίγουρα όμως θα είμαι στην πατρίδα μου στον Εύρο. Αυτό θα είναι το βέβαιο. Σε αυτό σας το δίνω και στις επόμενες θα σας απαντήσω με χαρά και στα.
9: Ωραία.
8: Σιγά σιγά, μην τα μάθετε όλα από τώρα.
3: Στον Εύρο, λοιπόν, ναι, να ζητήσουμε ένα γρήγορο για σχόλιο για το Πασόκ και το ότι όλο το Πασόκ συγκεντρώνεται στο Καλέντζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
8: Εγώ τώρα, ρωτήστε τους νεοδημοκράτες που είναι Πασόκ, καταρχάς, γιατί όλο το Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το Μαξίμου ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο έβαλε όλα αυτή τους Πασόκους μέσα κτλ. Εμένα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θέλω να σας απαντήσω, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το διαβάσαμε και έχετε ενημερωθεί κι εσείς, λοιπόν, τα τάγματα εφόδου. Τα τάγματα εφόδου που βλέπουμε να περνάνε από γειτονιές της Αθήνας ανενόχλητα. Τα τάγματα εφόδου τα οποία πηγαίνουν στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά και γράφουν συνθήματα του περιφερειάρχη, του αντιπεριφερειάρχη και γράφουν συνθήματα απειλής κατά της ζωής του, κατά της οικογένειάς του. Το ότι περνάνε μέσα από γειτονιές χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς. Δεν τους εμποδίζει κανείς. Η κυβέρνηση υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Ο καθένας πάει όπου θέλει, κάνει ό,τι θέλει, πάει ό,τι θέλει, απειλεί όποιον θέλει. Από τους ρουβίκονες που μπαίνουν μέσα στους κατασηματάρχες και τους απειλούν και έχετε δει τα βίντεο τα οποία ανερθρίαστο κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο για να το παίξουν μάγκες, λοιπόν. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως ποινή, ενώ η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θα τελειώσει με όλους αυτούς και ότι όλοι αυτοί θα συλληφθούν και θα μπουν στην φυλακή και θα πληρώσουν πρόστιμα κτλ. Τα σπίτια είναι ιερά. Τα σπίτια είναι ιερά. Και σε αυτό δεν κάνω βήμα πίσω. Για κάθε Έλληνα πολίτη, το σπίτι του, το σπίτι και το άσυλο της οικογένειάς του είναι ιερό.
3: Μάλιστα.
8: Όταν λοιπόν αφήνεις ανενόχλητους να πηγαίνει ο κάθε τραμπούκος, ο κάθε αντίφα, ο κάθε αναρχοάπλητος, ο κάθε ένας που δεν ξέρει τι του γίνεται και απλά δεν έχει με τι να ασχοληθεί στη ζωή του, γιατί μπορεί να τα βρει και όλα έτοιμα ή γιατί έχει μπλέξει μέσα σε οργανώσεις και σε όλα αυτά. Και δεν έχει τι να κάνει. Και το μόνο που ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι το πώς θα πλήξει οικογένειες, πώς θα επιλύσει, πώς θα εκβιάσει κτλ. Κάπου πρέπει να υπάρχει και μια κυβέρνηση που συγχωρείται πάρα πολύ.
9: Θα στο λόγο σας λοιπόν, κάποιες εκφράσεις που είναι λίγο τοξικές. Θέλω να πω, τους χαρακτηρίζετε.
8: Όχι, λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Άμα είναι δηλαδή αντίφα, άμα είναι αναρχοάπλητοι, άμα είναι ακραίοι, άμα είναι ακροαριστεροί, άμα είναι κομμουνιστές. Πώς θέλετε να τους πω, δηλαδή αυτά είναι, αυτές είναι οι ονομασίες τους.
9: Δεν θεωρείτε αυτό ότι αυτός είναι τοξικός λόγος, θέλω να πω.
8: Όχι καθόλου. Άμα η αλήθεια είναι τοξική.
9: Αναρχοάπλητος δεν είναι τοξικός.
8: Κοιτάξτε, εγώ πολεμώ να τελειώσουμε με την πολιτική ορθότητα. Αυτή η πολιτική ορθότητα που κλείνει και σφραγίζει τα στόματα Ελλήνων πολιτών και Ελληνίδων να μην μιλήσουν γιατί φοβούνται αντίστοιχα όλες αυτές τις κατηγορίες, αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος που επιτέλους πρέπει να καταργηθεί και να τελειώνουμε μια και καλή, γιατί η ελευθερία έκφραση είναι πάνω απ' όλα, αυτή η πολιτική ορθότητα λοιπόν και αυτός ο φασισμός της από μένα θα πολεμηθεί μέχρι τέλους. Και ολοένα και περισσότερο θέλω να βλέπω και δημοσιογράφους και Έλληνες πολίτες και στα social media να βγαίνουν και να μην φοβούνται να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι πίσω από τις κάμερες υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα πούνε ναι, ωραία, έτσι είναι τα πράγματα. Να τα πείτε όμως. Να τα πούμε επιτέλους. Τέλος με το φόβο. Λαθρομετανάστης, ο γύφτος γύφτος, ο εγκληματίας εγκληματίας, ο δολοφόνος δολοφόνος, ο αναρχόπλητος αναρχόπλητος. Όλοι αυτοί πρέπει να ακουστούν
9: σας
8: με το όνομά του. 8 χρόνια καλά. Περιμένουμε
9: κυρία
8: να τελειώσουμε.
3: Την επόμενη φορά, 24 Ιουλίου τελειώνουμε. Όταν θα ξανάρθετε, γιατί θα έρθετε, θα δώσετε απάντηση στο ερώτημα της Κουτροκόη.
9: Ευρώς και περιμένουμε να δούμε το άλλο.
8: Δεν είπα
9: άλλη
8: πότε όμως θα σας πω.
3: Είπατε την επόμενη φορά. Το κρατήσαμε.
8: Η επόμενη χρονική
9: ένα μήνα και
8: η επόμενη.
9: Θα μας ξανάρθει.
8: Να είστε καλά, με πολύ χαρά θα ξανάρθω. Σας ευχαριστώ
9: πάρα πολύ. Να θυμίσουμε το δώρο μας, κύριε Αγγελάκη. Να θυμίσουμε το δώρο μας. Να δείξουμε εδώ πέρα τα καλούδια τα οποία διεκδικείτε.
3: 2.000 ευρώ.
9: Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για το σπίτι σας από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη.
3: Πώς θα διεκδικούμε, ξέρουμε. Μπαίνουμε στο Instagram, στον προσωπικό μας λογαριασμό. Σκανάρουμε τον barcode που βλέπουμε κάτω αριστερά. Μπαίνουμε στην κλήρωση αυτομάτως και όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες για να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής. 30 Ιουνίου, παρακαλώ, η κλήρωση. Έχουμε και γενέθλια εκείνη τη μέρα.
9: Έχουμε γενέθλια. Ωραία, αφού το λες και το ξαναλές και το ξαναλές.

0: Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Άδεια και δίπλωμα.
2: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
1: Λαβάνη, over.
2: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: So beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
10: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
11: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
12: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
11: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
16: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
17: Όταν λες Κώστα μου εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
16: το ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: συζητάμε κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλυμάτων.
1: Και οι δύο με τα στυλό, έτσι.
0: Μόνο να ξέρατε το τι συζητάμε κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλυμάτων.
1: Τώρα δεν είναι σωστό αυτό που τους κάνεις.
0: Γιατί
1: τώρα οριάζει η φαντασία τους.
0: Καλά, ρε παιδί, εντάξει, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Και δεν λες τι λέμε, καταλαβαίνετε.
0: Τι περιμένουν οι τηλεθεατές μας, ότι κατά τη διάρκεια ας πούμε των διαφημίσεων εμείς καθόμαστε αμίλητοι.
1: Καθόμαστε αμίλητοι και συζητάμε αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε πριν, να ξέρετε, πολύ σοβαρά.
0: Και τα μετά.
1: Και τα μετά.
0: Καμία σχέση, μην
1: τώρα,
0: το πιστεύετε.
1: Τώρα,
0: άλλα ντάλα λέμε, έτσι.
1: Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Λοιπόν, εδώ πέρα,
0: σήμερα.
1: Διαβάζουμε παντού για ουσιαστικά για αυτή την ρύθμιση ανάσα, την κυβερνητική πρωτοβουλία που δίνει ανάσα πράγματι σε πάρα πολλούς, σε χιλιάδες τα νεολήπτες. Νομίζω ότι έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως αυτό εδώ και καιρό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ευτυχώς γίνεται τώρα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε στον νόμο Κατσέλη μπήκανε για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Διότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν
1: στις δόσεις του
0: δανείου τους. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξαν προβλήματα. Πάλι αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οικονομικά στις δόσεις τους. Και ευτυχώς έχουμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου τώρα πια, που είναι σταθμός. Διότι αλλάζουν όλα, παιδιά.
1: Είναι στενάχωρο, είναι στενάχωρο που δεν μπορούν να ενταχθούν οι άνθρωποι που είναι εκτός ρύθμισης, οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση αυτή, γιατί πραγματικά ήταν σε αδυναμία αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα γινόταν, λέει, να συμπεριληφθούν όλοι και να αφορά σε όλους.
0: Μπορεί να είναι η αρχή όμως ή να ανοίγει κάποιο παράθυρο και για αυτούς. Είναι ο κύριος Νικολακόπουλος μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ και που ανταποκριθήκατε κιόλας στην πρόσκλησή μας. Θέλουμε να μας τα εξηγήσετε. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες να τις δούμε και να μας πείτε πώς ωφελούνται τελικά οι δανειολήπτες. Λοιπόν, να δούμε λίγο την πρώτη κάρτα. Νάτι εδώ, η απόφαση ανάσα, όπως είπαμε, του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τι θα ισχύει, τόκι με βάση τη μηνιαία δόση, ενώ τι ίσχυε, τόκι με βάση το κεφάλαιο. Αυτό είναι που τους ταλαιπωρούσε και πάρα πολύ.
1: Να πάμε να δούμε ένα παράδειγμα και μετά να έχουμε ένα δικό σας σχόλιο. Βλέπουμε εξόφληση 20 ετίας για δάνειο 100.000 ευρώ φυσικά, με μηνιαία δόση 400 ευρώ. Η τόκη σύμφωνα με το αρχικό.
0: Με τον Άριο Πάγο.
1: Με τον Άριο Πάγο, δεν βλέπω, ναι. Είναι 20 ευρώ. Η τόκη πριν την απόφαση του Άριου Πάγου, δηλαδή στο σύνολο του κεφαλαίου, ήταν 200. Εδώ βλέπουμε 180 ευρώ. Ένα δέκατο. Αλλά εγώ θα σας το βάλω με χρήματα. 180 ευρώ λιγότερα, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Είναι τεράστια διαφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι. Και το λέω για να απαντήσω και, και στους πολλούς τηλεθεατές που φαντάζομαι ρωτάνε εάν θα έχει ευρύ εφαρμογή αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρεται, όπως σωστά είπατε, για τους ανθρώπους που έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη. Όμως είναι κάτι που δείχνει περίτρανα τα μαγικά λογιστικά που λέω για τον τραπεζών και το φαντς, πώς το ένα το κάνουν 10. Πώς η μία μεθόδευση οδηγεί σε μια τοκοφορία 200 ευρώ το μήνα και η άλλη, η νόμιμη, οδηγεί σε 20 ευρώ το μήνα. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα μας οπλίσει και για άλλες περιπτώσεις για να κρίνουμε τις υπερχρεώσεις που κάνουν
0: άρα
2: τα φάτς και οι τράπεζες.
0: Μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απόφαση.
2: Μπορεί να λειτουργήσει.
0: Δηλαδή, να ανοίγει ένα μικρό παράθυρο.
2: Ακριβώς, ανοίγει ένα μικρό παράθυρο ερμηνευτικά σε διαδικασίες δικαστικές για να δει και ο δικαστής ότι αυτά που λένε τα φάτς κάπου δεν είναι πολύ νόμιμα, διότι ήδη ο Άριος Πάγος σε άλλη περίπτωση, στην απόφαση του νόμου Κατσέλη, έκρινε διαφορετικά. Και μην ξεχνάμε ότι. Αυτό που πάντα λέω ότι και τα φαντς.
0: Σε λίγο να την δούμε.
1: Για την αναδρομικότητα θα δούμε σε λίγο. Να μας εξηγήσετε
2: είναι
1: πρώτα.
2: Μόνο δύο κουβέντες ότι αυτό που λέμε ότι τα φαντς δεν είναι και τράπεζες. Επομένως δεν μπορούν να έχουν να απολαμβάνουν τραπεζικά επιτόκια την ανοχή της τοκοφορίας που έχουμε για τις τράπεζες. Πρέπει να είναι πιο αυστηρός ο νόμος και αυτή είναι μια αρχή με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, κύριε Γρηγοριάδη, στην αρχή. Και κυρία Κουτρουκόη, για το θέμα που έχει να κάνει με την εφαρμογή. Εάν εφαρμόζεται στις 100.000, οι παχθέντες είναι γύρω στις 350.000. Αλλά εξαιρούνται αυτοί που έχουν βγει. Αυτοί πράγματι που έχουν βγει από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση. Βγήκανε γιατί δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις υπερχρεώσεις, δηλαδή το 200 το παραπάνω, ή γιατί ήταν ασυνεπείς από την αρχή.
1: Αυτό μπορεί κάποιος μπορεί να φανεί.
2: Ακριβώς. Μπορεί να φανεί.
1: Βάση κυρία του εισοδήματος, δηλαδή είναι, πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος αυτός.
2: Είναι ιδιαίτερα άδικο.
1: Και να επανενταχθούν, λέτε.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ λέω ένας δανειολήπτης που πριν 5 χρόνια έβγαλε τελεσίδικη και δικαστική απόφαση και άρχισε να πληρώνει τη δόση που έλεγε η απόφαση, 400 ευρώ το μήνα. Η απόφαση έλεγε 400 ευρώ το μήνα συν το ενήμερο επιτόκιο του χαμηλότερου τραπεζικού δανεισμού, στεγαστικού δανείου, συνήθως αυτά λένε. Επομένως, άρχισε να πληρώνει τα 400, 400 και κάτι. Ήρθε το φαν πριν λίγα χρόνια και του είπε: εγώ πήρα την οφειλή σου, για μένα θα δίνεις 600. Εάν σταμάτησε να πληρώνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώνει τα 600 και συνέχισε να δίνει τα 400, και του ήρθε ένα χαρτί και του λέει: ναι, 10 μήνες δεν έχεις πληρώσει 200 παραπάνω, χρωστάς 2.000, άρα χάνεις την προστασία του νόμου Κατσέλη. Αυτός την έχασε, όχι κακοπροαίρετα, την έχασε επειδή τον χρεώναν παράνομα. Επομένως, έρχεται τώρα ο Άριος Παγός και λέει ότι το 200 που ζητούσατε, που δεν πλήρωσα, ήταν παράνομο. Άρα είναι άδικο αυτός που βγήκε από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη για παρανομία του ΦΑΝΤ τώρα να μην μπει στη ρύθμιση.
0: Και εδώ έχει να κάνει τώρα η αναδρομικότητα, που λέει ότι έχει ισχύει ο νόμος με αναδρομικότητα.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Το δεύτερο πολύ θετικό του νόμου είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, παρότι ήταν σαφής η απόφαση, θέτει ένα τέρμα στην αμφισβήτηση της αναδρομικότητας που κάναν τα ΦΑΝΤ. Άρα, αυτός που έχει πληρώσει παραπάνω χρήματα θα πρέπει να του επιστραφούν. Δεν θα επιστραφούν, θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις.
0: Έχουμε το σχετικό παράδειγμα. Τώρα μπορούμε να το δούμε για ακριβώς, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι ακριβώς εννοούμε, τι σημαίνει η απόφαση του Αερίου Πάγου με αναδρομικότητα. Είναι το ίδιο παράδειγμα για μια οφειλή 100.000 ευρώ, 5 έτη μηνιαία δόση 600 ευρώ. Με την απόφαση του Αερίου Πάγου όμως είπαμε ότι η μηνιαία δόση
2: έπρεπε να δίνει 420.
0: Τα επιπλέον λοιπόν αυτά 180 ευρώ αφαιρούνται από το τέλος αποπληρωμής. Ένα περίπου υπολογίζεται 26 δόσεις.
2: Ακριβώς, 25 και κάτι είναι 26 δόσεις, δηλαδή κερδίζει στην αποπληρωμή 2 χρόνια και κάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω το εξής, επειδή πολλοί δανειολήπτες λένε ότι να σταματήσω να πληρώνω αφού ήδη έχω πληρώσει, και όταν εξοφληθούν, συμψηφιστούν αυτά που έχω πληρώσει, να ξαναξεκινήσω.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Στο τέλος μόνο.
2: Ακριβώς. Ο νόμος είναι σαφής. Στο τέλος μόνο, δηλαδή τώρα συνεχίζει να πληρώνει τη μειωμένη δόση και στο τέλος θα έχει αποπληρώσει.
1: Θα γίνεται αυτόματα ποιον... αυτό, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Να σας πω. Πολύ εύστοχο το ερώτημα, διότι υπάρχει το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή έρχονται χαρτιά που λένε ότι πρέπει να πληρώσει την προηγούμενη δόση ή που δεν έρχονται καθόλου ή δεν απαντάνε στα δικά μας μέλη και στα αιτήματα. Πρέπει ο κάθε δανειολήπτης, εφόσον δεν του έρθει νέο δοσολόγιο, να απευθυνθεί στο ΦΑΝΤ, να στείλει mail. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, να στείλει και εξώδικο, διότι φοβάμαι ότι πολλές περιπτώσεις θα επιδιώξουν τα ΦΑΝΤ να συνεχίσουν να πληρώνουν την αυξημένη δόση ή να βρουν αφορμές.
0: Δεν θα είναι παράνομο αυτό όμως.
2: Θα είναι, κύριε Γρηγοριάδη, μας έχουν συνηθίσει τα ΦΑΝΤ σε πολλές παρανομίες. Γι' αυτό λέω συνεχώς και τώρα με την ευκαιρία του νέου νόμου, ότι πρέπει να θεσμοθετηθούν και πρόστιμα, αυστηρά πρόστιμα για τη μη εφαρμογή. Απλά, ο νόμος έχει αυτά τα τρία θετικά.
0: Το λέμε αυτό γιατί ο καθένας δεν μπορεί να απευθύνεται και σε έναν δικηγόρο για να βρίσκει το δίκιο του που θεωρείται αυτονόητο.
2: Κύριε Γρηγοριάδη, ακριβώς.
0: Δεν παράνομες τέτοιες ενέργειες. Δηλαδή θα πρέπει να μπει και ένα φρένο, ρε παιδί μου, στη λειτουργία αυτών των ΦΑΝΤ και των εισπρακτικών.
2: Πολλά φρένα, πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον τελευταία τριετία, μια συνεχή, να μην πω παράνομη, καταχρηστική συμπεριφορά. Είτε από την ψυχολογική πίεση, είτε από τη χρέωση των τόκων, είτε από το κλείσιμο λογαριασμών. Δηλαδή, το να βγει από τον νόμο Κατσέλη ή να χάσει τη ρύθμιση για λόγους που δεν έφταιγε ο ίδιος, γιατί άλλαξε ο λογαριασμός και τα βάζε σε άλλο λογαριασμό. Δηλαδή, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Επειδή μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες παρανομίες, πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση με αυτό το νέο νόμο να θεσμοθετήσει αυστηρά πρόστιμα για αυτούς που δεν βγάζουν νέο δοσολόγιο που δεν συμμορφώνονται με την απόφαση του
1: Θεωρείτε ότι θα είναι πιλότος και για άλλες διευκολύνσεις των δανειοληπτών.
2: Πιστεύω, ναι.
1: Και μου, δηλαδή.
2: Και μου δίνεται αφορμή, πάσα όπως λέτε εσείς δημοσιογράφοι, να πω. Υπάρχει μια πρόβλεψη στο νόμο ότι αυτή το κοφορέ δεν θα εφαρμοστεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Γιατί να μην εφαρμοστεί. Γιατί να μην είναι πιλότος για να εξορθολογιστεί ο εκτοκισμός. Δεν λέω να χαριστούν οι τόκοι, να εξορθολογιστεί. Και ο εκτοκισμός στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ξέρετε, κάνουμε προσφυγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και εκεί που ο δανειολήπτης νόμιζε ότι χρωστάει 100.000, το ΦΑΝΤ λέει ότι είναι 300.000. Είναι πραγματικά τέτοια τα νούμερα. Και επομένως καλείται να ρυθμίσει για 300.000. Πώς να ρυθμίσει, δηλαδή τι δόση θα βγει όταν είναι τριπλάσιο το ποσό από αυτό που έχει υπόψη του ή εν πάση
1: περιπτώσει. Πόσα χρόνια θα γίνει η αποπληρωμή του, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς. Αυτός ο εξορθολογισμός και η νομιμότητα στην τοκοφορία των ΦΑΝΤ και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά και στις ρυθμίσεις και στις ανακοπές που κάνουμε στα δικαστήρια. Ξέρετε, έχω περίπτωση που έχουμε πάει. Τώρα εκκρεμούν θέματα πληστηριασμών. Το καλοκαίρι πέρσι η οφειλή φουσκωμένη, είχε φτάσει τα 7 εκατομμύρια και σε 5 μήνες έφτασε τα 12. Λε. Δηλαδή μιλάμε τέτοιες αλματώδεις.
0: Τέτοιοι τόκοι.
2: Και κύριε Γρηγοριάδη, να το πω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αναφερόμαστε σε μεγαλοκαρχαρίες που χρωστούσαν 7 εκατομμύρια. Το κεφάλαιο που ανατοκίστηκε επί σειρά 20 ετών περίπου, και έφτασε στα 7 εκατομμύρια, πόσο ήταν? 360.000.
1: Τι λέτε τώρα, κύριε Νικολακόπη?
2: Μιλάμε για τέτοια νούμερα. Και μιλάμε γιατί για 20 χρόνια η τράπεζα δεν είχε στείλει κάποιο χαρτί. Είχαμε απόφαση εφετειακή που είχε κρίνει τότε ότι υπήρχαν πανωτόκια. Και μετά από 20 χρόνια έρχεται το ΦΑΝΤ, γιατί τα παίρνουν πακέτα όλα τα χαρτοφυλάκια και κοιτάνε και παλιές υποθέσεις και παραγεγραμμένες κτλ. Και σου λέει 20 χρόνια, οι 360.000 έχουν γίνει 7 εκατομμύρια.
1: Να είμαστε πάντως ρεαλιστές.
2: Πρέπει,
1: δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας σε αυτές τις δόσεις, σε αυτά τα ποσά, τώρα που μας λέει ο κύριος Νικολακόπουλος. Αναρωτιέται κανείς γιατί το fund ή οι servicers δεν επέλεγαν να είναι κάτι, πώς να το πω, κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή θα μπορούσε...
0: Προσιτό.
1: Ναι, από το να μην πληρωθεί... Από το να μην
0: δυνατότητες,
1: ναι, από το να μην το πληρωθεί καθόλου, έτσι, ας πούμε.
0: Απλά ξέρετε, πόσα χρόνια κάνουμε αυτή την κουβέντα, κυρία Κουτροκόη?
1: Πάρα πολλά, αλλά αναρωτιέμαι γιατί.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, έχετε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συζητήσεις?
2: Εγώ ασχολούμαι πάνω από 30 χρόνια, τώρα λέω και την ηλικία μου, είμαι εσύ ως 56 χωρίς να το καταλάβω, από την, να μην πω και επειδή δούλευα και πριν το πτυχίο και πριν την άδεια, πάνω από 30 χρόνια ασχολούμαι με τις οικονομικές υποθέσεις. Ναι. Και πράγματι, να πούμε ότι το 2004 έγινε επιτέλους ένας νόμος που έβαζε κάποιο φραγμό, κάποιο πλαφόν, παρένθεση, τώρα επιχειρείται κάτι παρόμοιο με την νομοθεσία για τις υπερχρεώσεις, δηλαδή μέχρι 3 φορές να πληρώνεις το δάνειο που πήρε η Κουτροκόη ο Γρηγοριάδης, πήρε 100.000 να πληρώνει μέχρι 300.000. Και γιατί τότε πήρες 100.000, πλήρωνες 10 φορές παραπάνω. Και υπήρχε ένα όριο μέχρι 3 φορές. Αυτό πλέον από το 2004 έχουν περάσει 20 τόσα χρόνια.
0: Και δεν πάλι, γίνει τίποτα.
2: Πάλι οι τράπεζες δεν το εφαρμόζουν. Το είχε εφαρμοστεί για ένα χρονικό διάστημα τότε. Επιχειρείται, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε, θα το επαναφέρει με τα καινούργια δάνεια. Αλλά καλό είναι να επανέλθει και για τα προηγούμενα. Και δηλαδή να βγουν από το διέξοδο.
0: Γιατί μιλάμε τώρα για μια δεκαετία του 2000 ή 1990, δεκαετία του 1990, δηλαδή, όπου πάρα πολλοί κόσμος πήρε δάνειο στεγαστικό
1: για να, σπίτι,
0: να αποκτήσει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Και τώρα πόσοι από αυτούς έχουν μπλέξει.
2: Ακριβώς, και μην ξεχνάμε
0: και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους.
2: Η πετιότητά τους.
0: Και χάνουν και τα σπίτια τους.
2: Ήταν δηλαδή περιορισμένη. Οι εκτιμήσεις των δανείων, των ακινήτων, ήταν από την πλευρά της τράπεζας. Δηλαδή, ερχόταν ο εργολάβος και έλεγε για αυτό το σπίτι θέλω 500.000. Ναι, ναι. Πήγαινε ο μηχανικός τράπεζας και έλεγε ναι, αξίζει 500.000.
1: Βλέπουμε πάντως ότι
0: και
1: κάτι γίνεται.
0: Πολύ ευκολία κιόλας 500.000
1: τότε. Βλέπουμε ότι κάτι γίνεται. Μπαίνει και αυτό το πλαφόν και στα επιτόκια και στις χρεωστικές. Θέλω να πω κάτι γίνεται σιγά-σιγά.
2: Ακριβώς, κάτι γίνεται. Απλώς πρέπει να είναι πιο ριζοσπαστικό γιατί δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και πέντε. Χάνονται συνεχώς. Μέχρι τέλος Ιουλίου έχουμε πάνω από 3.000 πληστηριασμούς. Δηλαδή χάνονται σπίτια συνεχώς και μιλάμε για πρώτες κατοικίες μεσαίων και χαμηλότερων εισοδημάτων. Δεν μιλάμε ούτε για φιλέτα, ούτε για μπαταρτσίδες.
1: Και τα οποία μετά παραμένουν και κλειστά και έχουμε τα κλειστά ακίνητα, ενώ έχουμε επίσης πρόβλημα στεγαστικό στη χώρα μας.
2: Με προλάβατε.
1: Γιατί αυτοί που αρπάζουν αυτά τα ακίνητα, έτσι τα κρατάνε κλειστά, ναι, οι τράπεζες, ας πούμε.
2: Τα κρατάνε κλειστά οι τράπεζες και τα funds, εντός αγωγικών πιέζοντας, εκβιάζοντας την κυβέρνηση. Γιατί τι γίνεται? Για να γίνει ο πληστηριασμός δεν χρειάζεται νομοποίηση αυθαιρέτων ή οτιδήποτε μικροδιαφορές που έχει το ακίνητο. Για να βγουν μετά στην αγορά θα πρέπει αυτές τις νομοποιήσεις να τις κάνει η τράπεζα και το ΦΑΝ.
0: Μάλιστα.
2: Επικαλείται λοιπόν και λέει ότι εγώ το κρατάω κλειστό, δεν το αξιοποιώ, δεν το νοικιάζω, δεν το πουλάω, γιατί θέλω από την κυβέρνηση να βγάλει ένα νόμο να πει ότι εγώ δεν θα χρεωθώ με τίποτα. Εδώ δεν πληρώνουν τον ένφια. Χάνει όλο το σπίτι του και χρεώνεται με τον ένφια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: ευχαριστούμε
0: κύριε
2: Λακόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κουνηθήκανε στην Κάρπαθο.
0: Ναι, 5,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Ο κύριος Καραστάθης είναι μαζί μας. Χαμηλό το εστιακό βάθος, κύριε Καραστάθη. Γι' αυτό και μάλλον έγινε ιδιαίτερα αισθητός.
3: Έγινε αισθητός στην περιοχή της Καρπάθου, γύρω-γύρω, ξέρετε, και Κάρπαθος δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο πληθυσμό, αλλά ωστόσο όσοι είναι σε κάποια ζώνη το κατάλαβαν. Ναι.
0: Είναι ανησυχητικό, σας ανησυχούν, είναι μια περιοχή η οποία δίνει σεισμούς εκεί.
3: Ναι, βεβαίως. Είναι το μέγεθος 5. 5,1 ήταν η αυτόματη επίλυση. Δεν ξεφύγαμε πολύ. Ο αναλυτής που επεξεργάστηκε τα δεδομένα κατέληξε στο μέγεθος 5. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα έχουμε έναν σεισμό μεγέθους 5 σε μια περιοχή που ιδιαίτερα συχνά δίνει σεισμούς της τάξης μεγέθου αυτής. Ωστόσο, το δυναμικό της περιοχής είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Μιλάμε για το ελληνικό τόξο. Το ελληνικό τόξο στη συγκεκριμένη περιοχή έχει δώσει και πάρα πολύ ισχυρά γεγονότα, ισχυρούς σεισμούς και πάνω από 6. Από εκεί και πέρα όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι ανησυχούμε, γιατί όταν έχεις μια σεισμικότητα τόσο συχνή στην περιοχή με μεγέθη της τάξης αυτής, είναι ιδιαίτερα φυσιολογικό να είναι και αυτός ένας ακόμα συνήθις σεισμός.
1: Το παρακολουθείτε, παρακολουθούμε και εμείς τα δεδομένα τα οποία ανακοινώνεται ας ελπίσουμε αυτή να ήταν η κυρία σεισμική δόνηση.
3: Ναι, είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε, και ειδικά για αυτή την περιοχή με τέτοιο δυναμικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραστάθη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα, έλεγε ο Γρηγοριάδης τι ωραία που είναι εδώ στην Ελλάδα, που οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Πολλοί ακόμη δεν έχουν ανοίξει το βράδυ ούτε τον κλιματισμό. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι φοβερό, έχουμε φτάσει τέλος Ιουνίου και είμαστε χαλαροί.
0: Να μην μας ματιάξουν.
1: Αχ, τι ωραίο το Παρίσι, αλλά...
0: Αν ήμασταν εκεί, θα δουλεύανε φουλ και δεν έχουν κιόλας.
1: Είναι ζωντανή. Επέστο. Ορίστε, ζωντανή εικόνα.
0: Μέσα.
1: Τίποτα. Μόνο στο Σικουάνα βλέπεις κόσμο. Τίποτα άλλο, έτσι. Αυτές οι σιδεριές αντέχουν.
0: Στις τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι μέχρι 40-45 βαθμούς αντέχουν. Δεν γίνεται να μην αντέχουν. Γελάει και ο κύριος καθηγητής που έχουμε μαζί μας.
4: Χαρακτηριστικό που είναι. Καλημέρα σας, κύριε Κουτροκόη, κύριε Γεωργακόπουλε. Βλέπετε ένα χαρακτηριστικό, είναι χαρακτηριστικό αυτή τη εικόνα, ότι δεν υπάρχουν καθόλου σύννεφα. Ναι. Το οποίο για μια πρωτεύουσα σαν το Παρίσι ή το Λονδίνο, ναι, είναι σχετικά σπάνιο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αλλά βλέπετε ότι ακριβώς οι συνθήκες αυτές είναι τόσο ακραίες και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σύννεφα επιτείνει τη ζεστή και τον καύσωνα. Όπως επίσης το γεγονός ότι επειδή είχαμε μία πάρα πολλές εβδομάδες που είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, mm-hmm, το έδαφος έχει ουσιαστικά, το πούμε πιο εύκολα, έχει ξεραθεί. Δηλαδή, ό,τι υγρασία υπήρχε, έχει φύγει.
1: Έχει
4: εξατμιστεί. Το οποίο σημαίνει ότι το πλέον το έδαφος δεν μπορεί, δηλαδή η θερμοκρασία του εδάφους είναι τέτοια, είναι πολύ ψηλή. Γιατί αν έχεις υγρασία, ουσιαστικά χάνεις την υγρασία και είναι όπως όταν βραχούμε κάπου, εξατμίζεται, κρυώνουμε. Κρυοψύχια, το έδαφος.
0: Τα πετώ αυτά τώρα έχουν ανάψει, όλα ζεματάνε.
4: Έχουν ανάψει γιατί έχουμε μια ολόκληρη σειρά. Δηλαδή
0: πάμε...
4: δεν έχει γίνει αυτό από στα ξαφνικά. Ήταν μια σειρά από δηλαδή έχουμε εβδομάδες που έχουμε πάρα πολύ ζεστό, ζεστό καιρό.
0: Και αυτό είναι τώρα το αποτέλεσμα.
1: Και δεν είναι μόνο η Γαλλία.
0: Πάμε Γερμανία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: πάμε.
0: Και εκεί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Ο κύριος Κώστας Δημητρίου είναι πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία. Γεια σας, κύριε Δημητρίου. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Πού να το φανταζόσαστε τώρα εσείς ότι κάθε χρόνο ερχόσαστε στην Ελλάδα για να απολαύσετε τον ήλιο. Δεν μας ακούτε, έτσι. Εντάξει, θα το διορθώσουμε το πρόβλημα οι συνάδελφοι από πάνω από το
1: είναι κοντρόλ. Η Γερμανία, είναι η Σουηδία, είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Γαλλία φυσικά, όπου γενικότερα θρηνούμε και πολλούς ανθρώπους, συνανθρώπους μας εκεί, από τις καιρικές συνθήκες, από θερμοπληξία, από πνιγμούς, γιατί μπαίνουν μέσα στα ποτάμια και έχει ρεύματα.
0: Έχει ρεύματα, δεν έχει βάθος που μπορεί να χτυπήσουν, να τραυματιστούν σοβαρά, να χάσουν τη ζωή τους. Δεν ξέρουν από ποτάμια να κολυμπούν, ναι, και λοιπά. Δεν είναι όπως η θάλασσα ένα ποτάμι, με αποτελέσμα να χάνουν τη ζωή τους. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, μέχρι να πάμε στη Γερμανία και να μιλήσουμε με τον κύριο Δημητρίου. Πέρυσι τέτοιο καιρό, για παράδειγμα, η Γαλλία, η Γερμανία, τι θερμοκρασίες είχανε? Για να δούμε λίγο και τη διαφορά.
4: Κοιτάξτε, φέτος, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη μέρα. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι φέτος θα έχουμε ένα πολύ πιο ζεστό καλοκαίρι. Και αυτό είναι η αρχή. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το Ελνίνιο, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι χρόνο κάθε χρόνο, εισπράττουμε το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και θέλω να σας πω ότι ένα φαινόμενο, ένα omega front, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε, είναι...
1: Ο ωμέγα εμποδιστής.
4: Τα οποία στη μετεωρολογία λέγονται αυτά είναι κύματα Ρόσμπι, τα οποία έρχονται, σταματάνε και κάνουν ουσιαστικά, πνίγουν το jet stream. Το jet stream είναι αυτό το πολύ μεγάλο αέριο ρεύμα, το οποίο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προχωρεί και φτάνει στην Ευρώπη, είναι στην δυτική πλευρά της Ευρώπης. Αυτό είναι το οποίο επηρεάζει. Τι γίνεται όμως εδώ πέρα. Επειδή έχουμε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες του μέσου όρου, δηλαδή ήδη είμαστε στο 1,3 βαθμούς ψηλότερα από τη μέση θερμοκρασία που είχε η Γη μέχρι την βιομηχανική εποχή.
0: Βέβαια, τώρα
4: τα τελευταία χρόνια είμαστε στα 3-4 βαθμούς.
0: 1,3 ή 3 βαθμοί, αν έτσι όπως το ακούμε, λέμε εντάξει, μωρέ, πώς κάνουμε έτσι τώρα και για 1,3. Μιλάμε για μέσο όρο.
4: Ακριβώς.
0: Στην θερμοκρασία της Γης, του πλανήτη δηλαδή, που σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές είναι πολύ πιο...
4: Πολύ περισσότερο. Και δυστυχώς οι προγνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, η Ανατολική Μεσόγειος θερμαίνεται με ρυθμούς πιο γρήγορους από ότι ο υπόλοιπος κόσμος. Οπότε, η υπόλοιπη Γη. Το οποίο σημαίνει ότι, κοιτάζοντας μπροστά στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα στη δυτική Ευρώπη, είναι θέμα χρόνου που θα τα δούμε και εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς
1: πότε. Κάτι το οποίο αναμέναμε να συναντήσουμε το 2050, όταν δηλαδή αρχίσαμε να μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Κύριε καθηγητά, μας λέγατε τότε, καλεσμένοι στις εκπομπές, ότι αυτό που ζούμε σήμερα θα το βιώσουμε περίπου το 2050. Mm-hmm. Και μιλάω για συνεντεύξεις που παίρναμε από εσάς πριν από 15 χρόνια.
4: Ακριβώς έτσι.
1: Και το 2050 ξαφνικά το βιώνουμε και το ζούμε το 2030, μια 20ετία πριν. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, πιστεύω. Κοιτάξτε, γιατί δεν είμαστε και έτοιμοι προφανώς και δεν έχουμε προετοιμαστεί για να το αντιμετωπίσουμε.
4: Δεν έχουμε προετοιμαστεί. Δεν κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί. Καταρχάς, κινήσοντας στη Δυτική Ευρώπη, ξέρετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν air conditioning στα σπίτια τους. Στο Παρίσι, στη Γερμανία. Δεν είναι κάτι
0: το οποίο. Δεν χρειάζονται. Άλλες, κύριε καθηγητά.
4: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζονταν. Δηλαδή ήταν τέτοιες θερμοκρασίες που ήταν υποφερτές. Μας ακούτε, κύριε Δημητρίου. Καλή σας ημέρα.
5: Ναι, τώρα σας ακούω. Καλημέρα σας.
0: Προσπαθούσα πριν να σας ρωτήσω πού να φανταζόσαστε ότι ερχόσαστε κάθε χρόνο στην Ελλάδα για να απολαύσετε τον ήλιο, τη θάλασσα, να φύγετε έτσι από το δροσερό περιβάλλον της Γερμανίας. Και τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, έρθετε εδώ, στην Ελλάδα, και θα είναι πολύ πιο χαμηλή η θερμοκρασία από ό,τι είναι εκεί σε εσάς.
5: Ναι, είναι γεγονός. Είναι ακραίες οι καταστάσεις, πρωτοφανή. Είμαστε δεύτερη εβδομάδα με θερμοκρασίες πολύ πάνω από τους 30. Το Σαββατοκύριακο θα ξεπεράσουμε τους 40, που είναι τιμές ρεκόρ ήδη και από χθες, 38,8 τιμές ρεκόρ για την Γερμανία. Όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, δεν υπάρχουν υποδομές. Κλιματιστικά είναι πολυτέλεια, ελάχιστα. Δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Η ζέστη είναι ανυπόφορη, επειδή υπάρχει και η σχετική υγρασία, την κάνει ακόμα πιο ανυπόφορη από ό,τι σε ξηρό κλίμα, όπως στη χώρα μας, σε πολλές περιοχές που είναι πιο ξηρό το κλίμα και
0: πόσα
5: είναι πιο υποφερτή.
0: Πόσα χρόνια είστε εσείς στη Γερμανία, πόσα χρόνια είστε?
5: Έχω γεννηθεί εδώ πέρα πάρα πολλά χρόνια, εκτός από ένα διάστημα.
1: Δημόσιες υπηρεσίες, μέσα μεταφοράς, θα μας δώσετε λίγο την εικόνα, με τη σχολεία,
5: είναι δραματικές.
1: Έχουν κλείσει?
5: Φυσικά. Λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Τα σχολεία αφήνουν τα παιδιά να σχολάσουν στις 12 το μεσημέρι το αργότερο. Από εκεί και ύστερα λειτουργούν, αλλά σε καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολες. Δεν υπάρχουν, όπως είπαμε, ούτε σε δημόσιους χώρους κλιματιστικά. Στα νοσοκομεία επίσης δεν υπάρχουν.
1: Ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλούσα χθες με Παρίσι και μου λέγανε ότι και εκεί και στα τρένα. Και δεν σε όλα υπάρχει. Τα υπόλοιπα και στα λεωφορεία, στα αστικά που έχουν εκεί, δεν έχουν κλιματισμό. Δηλαδή το αυτονόητο που έχουμε εμείς εδώ, εκεί δεν το έχουν.
0: Τους χρειάζονται.
1: Και υπάρχει και συνωστισμός. Ναι. Δεν είναι ότι έχουμε μπει στο καλοκαίρι, έχουν φύγει διακοπές. Ναι. Υπάρχει συνωστισμός και είναι ανυπόφορο όλο αυτό, όλη αυτή η αίσθηση.
5: Ακριβώς, υπάρχουν προβλήματα. Εκτός αυτού, έχουμε και τα προβλήματα όπως οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι. Χθες το βράδυ για 3 ώρες διέκοψαν σε όλη τη Γερμανία την κυκλοφορία των τρένων, αφήσαν τους ανθρώπους στο δρόμο, στους σταθμούς. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση, ένα τεράστιο χάος γιατί δεν λειτουργήσε το περίφημο σύστημα που το είχαμε συζήτηση και στην Ελλάδα λόγω τεμπών, το GSM, χθες το βράδυ δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
1: Λόγω θερμοκρασιών δεν μπορούσε.
5: Όχι, όχι. Λόγω ανταλλακτικών που λείπουν, γιατί χρησιμοποιούν το 2G, ένα ξεπερασμένο σύστημα κινητής τηλεφωνίας και δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Ναι. Η κατάσταση είναι δραματική στη Γερμανία, δυστυχώς σε πολλούς τομείς. Η ζέστη, για να καταλάβετε, έχει σαν αποτέλεσμα δρόμοι, άσφαλτος να λιώνει σε περιοχές, ακόμα και σε εθνικές οδούς, γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες θερμοκρασίες. Πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχουμε, όπως είπατε, δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα μέσα συγκοινωνίας, υπηρεσίες, σε νοσοκομεία, πουθενά, ούτε στα σπίτια, όπως στη χώρα μας. Η ζέστη είναι αποπνικτική λόγω υγρασίας και θα είναι ακόμα περισσότερη. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως σας είπα, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα, κάτι το οποίο είναι και επίσης πρωτοφανές.
0: Ναι,
5: είχαμε
0: το
5: Μάιο
0: αυτό.
5: Επίσης μια εβδομάδα και πάνω, πάρα πολύ ζέστη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν, κάποιοι δυστυχώς ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας απεβιώνουν. Έχουμε προβλήματα πνιγμών.
0: Να προσέχετε,
5: πάνε κάποιοι και κάνουν μπάνιο στο Ρήνο, για παράδειγμα, και πνίγουν.
0: Να προσέχετε, κύριε Δημητρίου, να ξέρετε ότι η σκέψη μας είναι μαζί σας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε και φίλους και συγγενείς, και όχι μόνο στη Γερμανία, και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Γαλλία. Τώρα πια ιδίως με τα social media όλοι έχουμε έτσι ανοίξει τις επαφές
1: μας. Θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε εμείς με κοντομάνικο το χειμώνα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτά που βλέπαμε που ερχόσασταν από την Ευρώπη στην Ελλάδα με το κοντομάνικο χειμερινούς μήνες και λέμε είναι συνηθισμένοι.
0: Θα τα κάνουμε εμείς.
1: Τώρα θα τα κάνουμε εμείς.
0: Καλύτερα, θα πηγαίνουμε και με λιγότερα ρούχα στις βαλίτσες, δεν θα πληρώνουμε έξτρα.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Αχ, πώς αλλάζουν όλοι.
5: Δυστυχώς.
4: Να είστε καλά.
5: Η κλιματική αλλαγή, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, είναι τόσο κοντά μας που δεν τη βλέπαμε. Δυστυχώς τώρα
0: έχουμε βάλει το χεράκι μας, κύριε Δημητρίου.
4: Φυσικά.
0: Εμείς οι άνθρωποι έχουμε βάλει
4: και, κοιτάξτε, και θέλω να τελειώσω με αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Και σαν κράτος, αλλά και σαν πολίτες. Δεν είναι μονάχα το κράτος. Αλλά και το κράτος δεν κάνει αρκετά, ούτε εμείς κάνουμε αρκετά. Και πηγαίνουμε συνέχεια προς τον γκρεμό. Είμαστε σε ένα λεωφορείο το οποίο τρέχει και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να φρενάρουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε καθηγητά. Κύριε Δημητρίου, τους χαιρετισμούς μας. Υπομονή, κουράγιο. Κουράγιο εκεί, κουράγιο.
0: Λοιπόν, έλα να αλλάξουμε τελείως κλίμα τώρα. Θα φωνάξουμε και τον Κώστα Αλατζά εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει λίγο, ρε παιδί μου. Προχθές είχαμε στο Πεντάγωνο τα εγγένεια αυτού του νέου κυβερνοχώρου. Γίνεται ένας λόγος για ένα κτίριο το οποίο είναι υπερσύγχρονο, έχει υπερσύγχρονα συστήματα, κύριε Αλατζά. Φωνάξαμε εσάς εδώ για να μας πείτε. Ποιος θα είναι ο ρόλος τώρα αυτού του κτιρίου εκεί, αυτού του κυβερνοχώρου. AI διαβάζουμε, κυβερνοεπιθέσεις διαβάζουμε. Για δώσε μας τα φώτα.
6: Και ενδεχομένως τώρα αυτή η ορολογία που χρησιμοποιείς να είναι άγνωστη και στους περισσότερους τηλεθεατές.
0: Είμαι βέβαιος εγώ.
6: Οπότε,
0: να ξέρεις.
6: Να πούμε εισαγωγικά το τι είναι κυβερνοχώρος, έτσι με δύο λόγια. Είναι ουσιαστικά όλο το σύνολο των ψηφιακών συστημάτων και δικτύων στο οποίο αποθηκεύονται και διακινούνται πληροφορίες. Mm-hmm. Τα πάντα, από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το διαδίκτυο και όλα αυτά. Τι είναι τώρα κυβερνοαπειλές και ψηφιακές απειλές? Είναι οι παρεμβάσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις όπως λέγονται, που έχουν σκοπό να υποκλέψουν δεδομένα mm-hmm. ή να εμποδίσουν τη λειτουργία βασικών δομών του κράτους.
0: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι στους δύο πρόσφατους τουλάχιστον πολέμους που έχουμε έτσι στη γειτονιά μας, πριν τους πυράβλους, πριν όλες αυτές τις επιθέσεις με ντρόνς κλπ, είχαμε αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις.
6: Ακριβώς.
0: Έτσι είχαν ξεκινήσει.
6: Ακριβώς.
0: Άρα αυτός είναι ο ρόλος τώρα αυτού του κέντρου.
6: Ναι, και πλέον οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στα πεδία τα εμφανή, διεξάγονται και σε πεδία αφανή με τα μάτια,
1: ψηφιακά.
6: Όπως είναι το ψηφιακό μέτωπο.
1: Έτσι.
6: Άρα λοιπόν
1: το
6: η αποστολή
1: περιβάλλον. Για πάμε να δούμε
6: της
1: το στρατηγείο
6: Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοφόρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που είναι το ψηφιακό στρατηγείο που πλέον έχει αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις.
0: Ποια θα είναι η αποστολή του,
6: ναι,
0: να δούμε.
6: Είναι
0: έτσι.
6: Να προστατεύσει όλες αυτές τις εθνικές κρατικές δομές και όχι μόνο. Mm-hmm. Προστασία αεροδρομίων, προστασία δικτύων ηλεκτροδότησης, προστασία τραπεζών, προστασία νοσοκομείων. Και αντιμετώπιση βέβαια εκστρατιών fake news, που είναι ένα φαινόμενο mm-hmm. που υπάρχει ειδικά στις τελευταίες πολεμικές αναμετρήσεις. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του AI μεταδίδονται πληροφορίες και εικόνες στον κόσμο, υποτίθεται σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας ψευδές εντυπώσεις
1: για το ποιο είναι η πραγματικότητα.
6: Και μεταξύ κυβερνήσεων.
1: Και είναι πιο έτσι επίφοβο αυτό, ας πούμε.
6: Ακριβώς. Οπότε,
1: το να υπάρχουν fake news.
6: Οι νέες τεχνολογίες είναι στη ζωή μας. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν και εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα και απειλή. Επομένως, αυτή η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχει ως κύρια αποστολή να προστατεύσει τις κρατικές δομές και όχι μόνο.
0: Υπερσύγχρονα συστήματα,
6: με υπερσύγχρονα. Τι διαθέτει,
0: 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
6: Ακριβώς.
0: Με άγρυπνους φρουρούς που θα χειρίζονται
6: και
0: θα παρακολουθούν όλους αυτούς τους
6: προσωπικό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το πόσο είναι εξειδικευμένο το προσωπικό.
1: Να δούμε τι διαθέτει. Έτσι, διαθέτει, είπαμε, εδώ πέρα βλέπουμε την τελετή στο Υπουργείο.
6: Ναι,
1: έτσι.
6: Προχθές που κόψανε την κορδέλα, είναι το κτίριο είναι 2.500 τετραγωνικών μέτρων, ένας απόλυτα διαμαθυσμένος χώρος, προσφορά του κοινοφιλούς Ιδρύματος Αθανάσιος Δασκαρίδης και διαθέτει τη δυνατότητα για συλλογή και διαχείριση πληροφοριών, για ανάλυση όλων των δεδομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, του AI. Και βέβαια όλα αυτά έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού τείχους για την αντιμετώπιση των επιθέσεων που περιγράψαμε πριν. Βέβαια, άλλο κυβερνοχώρος και άλλο κυβερνοπόλεμος, όπως θα μας εξηγήσει σε λίγο ο Ναύαρχος Στέλιος Φενέκος.
0: Γεια σας, κύριε Φενέκος.
1: Γεια σας, κύριε Φενέκο.
6: Έχει γράψει και αρθογραφή πάνω σε αυτό το ζήτημα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ετοιμάζει και ένα βιβλίο προσανατολισμένο, κάνοντας focus πάνω στις νέες τεχνολογίες.
0: Δηλαδή τι μαθαίνουμε από τον Αλατζά.
2: Αλλά είναι μεγάλο.
1: Συγγνώμη κύριε Φενέκο, τόσο καιρό έρχεστε εδώ πέρα, γιατί δεν μας τα έχετε πει αυτά.
2: Αυτό με κατηγορούν όλοι, δεν τα λέω.
1: Κακώς.
0: Τα λέτε.
6: Τα κρατάει για έκπληξη.
0: Αυτά είναι για να λέγονται. Λοιπόν, θα κάνεις ερώτηση στον Ναύαρχο, θέλεις να ρωτήσουμε εμείς τι θέλεις.
6: Ήθελα να το ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι απασχολεί και τους περισσότερους τηλεθεατές. Ωραία, περιγράψαμε εμείς ποιες είναι οι ψηφιακές απειλές, ποιες είναι οι κυβερνοεπιθέσεις. Έχουμε και ένα ψηφιακό στρατηγείο πλέον που λειτουργεί στο Πεντάγωνο, υπό την ομπρέλα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Πρακτικά, όλες αυτές οι επιθέσεις που αποσκοπούν είτε στην κλοπή δεδομένων, είτε στο να μπλοκάρουν το τραπεζικό σύστημα, την εναέρια κυκλοφορία, το δίκτυο ηλεκτροδότηση. Πώς αντιμετωπίζετε, μπορείτε να μας το πείτε όσο πιο εκλεγμένα.
2: Επιτρέψουμε να κάνω μια σύνδεση με το παρελθόν. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Είναι μεγάλο τολμηρό βήμα αυτό που γίνεται τώρα και μπράβο τους. Η υπόθεση αυτή στο ΝΑΤΟ είχε ξεκινήσει από την δεκαετία του 2000, στη λογική του decision making warfare, δηλαδή στον πόλεμο αποφάσεως. Ο πόλεμος αποφάσεως βαζόταν στην πληροφορία. Στην πορεία, επί χινοφώτη στο ΓΕΘΑ, δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα πληροφορικής του ΓΕΘΑ πάνω στα ζητήματα. Και έρχεται σήμερα και πάμε ένα βήμα παραπέρα, αλλά χρειάζονται και άλλα βήματα. Τώρα, έχετε πολύ δίκιο. Σήμερα το σημαντικότερο είναι, εκτός από τον κυβερνοπόλεμο και την κυβερνοασφάλεια κλπ., η έννοια της προστασίας. Η έννοια της προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μπορούν, δημιουργούνται αυτά που λέγονται single point of failure. Κεντρικά σημεία αποτυχίας. Όταν λοιπόν συγκεντρώνεις όλες τις πληροφορίες σε ένα φορέα ή σε φορείς κόμβους, όπως είναι το τραπεζικό σύστημα ή οτιδήποτε, και αποτύχει αυτό γιατί κάποιος hacker ή κάποιος μπει μέσα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό επηρεάζει
0: εδώ
2: τα πάντα.
0: Τώρα θα μπορούμε και να εντοπίσουμε απειλές και να τις ταξινομούμε αυτές τις απειλές.
2: Εξαιρετική ερώτηση, γιατί πάμε στο
6: και
2: επόμενο.
6: Και να τις προλάβουμε.
2: Εδώ είναι τώρα το εξαιρετικό ερώτημα. Μέχρι τώρα αυτά τα συστήματα είναι η διαχείριση και η κατανομή της πληροφορίας. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η νέα αντίληψη στις επιχειρησιακές στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι κυριαρχία στην πληροφορία, κυριαρχία στο γνωσιακό ζήτημα, τι είναι η πληροφορία, και κυριαρχία στην απόφαση, σε αυτό το συνεχές θα πρέπει να έχουμε συστήματα τέτοια που να διαπιστώνουν έγκαιρα τον κίνδυνο, να δημιουργούν τις συνθήκες να τον προλάβουμε, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και να δράμε.
1: Άρα να το αποτρέπουμε εξ αρχής, κύριε Φενέκο.
2: Ακριβώς.
1: Να το περιμένουμε, να είναι κάτι που μπορούμε να προβλέψουμε.
2: Ακριβώς, και να δημιουργούμε τις δομές και τα συστήματα προστασίας, ώστε ακόμα και αν δεν μπορέσουμε και αν συμβεί, να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα ή να είναι μικρές οι επιπτώσεις.
6: Ναι. Το ψηφιακό κέντρο τώρα που δημιουργήθηκε έχει όλες αυτές τις δυνατότητες ή είμαστε στην αρχή για να τις αποκτήσει από τη στιγμή που τώρα ξεκινάει η λειτουργία του?
2: Αν και εμένα μου αρέσει ο μαξιμαλισμός, να είμαστε ρεαλιστές. Είναι ένα κέντρο, συγκεντρώνει τις δραστηριότητες όλες, βάζει τα πρώτα βήματα, προς το παρόν είναι μια διοικητική δομή και θα χτιστεί. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Κατά την άποψή μου, η ομπρέλα πρέπει να είναι τεχνητή νοημοσύνη.
4: και όχι μόνο η έννοια του κυβερνοπολέμου.
0: Θα χρησιμοποιηθεί ούτως ή άλλως και η τεχνητή νοημοσύνη.
4: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που σήμερα θα διευκολύνει τα πάντα. Και τον κυβερνοπόλεμο και την αντιμετώπιση των απειλών και την πρόβλεψη και όλα. Και άρα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα μια αρχιτεκτονική για την εισδοχή της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κρατικό, τον αμυντικό τομέα, οριζόντια και ταυτόχρονα. Σε κάθε μονάδα να υπάρχει ο αξιωματικός τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοπολέμου και όλα αυτά να συντεθούν για να πάμε στα
0: αυτά. Πάντως, ακούγοντάς σας, εσάς που είστε πολύ έτσι, πιο ειδικοί από εμάς, ούτως ή άλλως νομίζω ότι η χώρα μας έχει θωρακιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια και με τέτοια κτίρια τώρα, με τέτοια επιχειρησιακά κέντρα, νομίζω ότι θωρακιζόμαστε ακόμα περισσότερο.
4: Έχετε δίκιο και δημιουργεί μια τάση. Ποια είναι η τάση? Ότι μαζί με το κτίριο αρχίζει να δημιουργεί υποδομές, εκπαιδεύεται το προσωπικό, δημιουργούνται δικτυοκεντρικές αντιλήψεις. Άρα πάμε
0: βήματα. Και στέλνεις και μηνύματα και σε γείτονες. Λέω τώρα, ακρίαστα να είναι, αλλά στέλνεις και αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φενέκο.
4: Ελπίζω να ήμασταν κατανοητοί στον κόσμο.
1: Πληθή, απλή και κατανοητή ήσασταν. Ό,τι χρειαζόμαστε για να τα καταλάβουμε αυτά. Τώρα, λέγαμε χθες με τον Γιώργο για αυτό το θράσος του ιδιοκτήτη του πλοίου και του καπετάνιου του πλοίου. Το οποίο ουσιαστικά χρειάστηκε στη Θάσο να κάνει ένα δρομολόγιο ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
0: και τους χρέωσαν... ασθενή.
1: Με ασθενή μέσα και τους χρέωσαν το εισιτήριο. Και δεν το πιστεύαμε εδώ με τον Γιώργο.
0: Ναι, λέγαμε ότι μας κάνει πλάκα η Θεοδώρα, η Απότα,
1: είναι
0: μας έδειξε όμως και το εισιτήριο.
1: Είναι εδώ όμως αυτό το εισιτήριο.
0: Και έτσι. Μίλησε παρακαλώ η Κουτροκόη, παρακαλώ και με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εκεί της περιοχής και της το επιβεβαίωσε.
1: Ο κύριος Τσιτσιλικάκης, ο πρόεδρος ενός διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ. Θα έρθουμε σε δευτερόλεπτα να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί το θεωρούμε αδιανόητο πραγματικά και απαράδεκτο επίσης. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Θα θυμίσουμε δώρο.
1: Ό,τι μας πούνε.
0: Να πούμε δώρο, παιδιά, βεβαίως. 2.000 ευρώ πακέτο με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από τα καταστήματα Νίκος Καρόνης. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου διεκδικείται αυτό το δώρο. Μπαίνετε στο Instagram, στον προσωπικό σας λογαριασμό, σκανάρετε το barcode, ακολουθείτε βήμα-βήμα τις οδηγίες και έτσι μπαίνετε και στην κλήρωση. Είπαμε μέχρι και τις 30 Ιουνίου η κλήρωση θα γίνει εδώ στην πρωινή ζώνη για ένα δώρο αξίας 2.000 ευρώ. Τώρα μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είστε η μαμά του Μάκη, σωστά? Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
1: Βασικά, εγώ είμαι senior data scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας machine learning και gen AI. Στόχος είναι η λήψη ομιλικών αποφάσεων μέσα από σύνολα δεδομένων και τη μοντελοποίησή τους.
0: Μοντελοποίησή τους.
2: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
3: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογγία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
0: Και εγώ ξέρω από AI. Δες με εδώ.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it. What do you got in mind?
9: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
15: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχω δει πολύ καλά.
1: Τι λες, παιδί.
0: Έχω δει πάρα πολύ καλά.
1: Άλλα κι άλλα δεν βλέπεις. Αυτό τώρα πώς το είδες.
0: Καλά.
1: Πες καλό μεσημέρι στους ανθρώπους που συζητάμε καλά. Τώρα εδώ και δεν ξέρουν
0: καλό
1: τι λένε.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Και δεν σε συμφέρουν από και τι λέγαμε.
0: Όχι. Όχι, αλλά έχω δίκιο. 11 λεπτά μετά τις 12 είμαστε.
1: Γιατί κολλάει και μια
0: όχι, όχι, σταμάτα. Είμαστε... Πάμε σε παρακαλώ στον κύριο Τσιτσιλικάκη.
1: Είμαστε μετά τη μία. Τρέχει, τάχασε.
0: Μετά τη μία. Συγγνώμη, κύριε Τσιλικάκη.
1: Ότι απειλείται από μένα.
0: Στο κρατάω, να ξέρεις αυτό. Λοιπόν, τώρα, Ferry Boat, το λέει ο τίτλος μας. Απέτυσε το εισιτήριο από το ασθενοφόρο με επίγον περιστατικό. Να πληρώσουν το εισιτήριο οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αν είναι δυνατόν. Πείτε μας λίγο, είχαμε εξέλιξη από χθες που το ενημερωθήκαμε για το θέμα.
2: Ναι, υπάρχει μια εξέλιξη.
0: Ελάτε.
2: Αρχικώς η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη εγγράφως και μέσω του τύπου, όλων των μέσων. Και ακούσαμε και τον Υπουργό σε ερώτηση που του έγινε να καταδικάζει το συγκεκριμένο γεγονός. Μιλάω για τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο
0: Γεωργιάδη.
2: Ναι, και στη συνέχεια είπε ότι έχει ήδη μιλήσει με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κικίλια, ούτως ώστε άμεσα να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Ναυτιλίας, ναι. Ο κύριος Κικίλια.
0: Το αυτονόητο είναι, χρειαζόμαστε έτσι. Νομοθετική ρύθμιση για το αυτονόητο, θα έλεγε κανείς εδώ. Δηλαδή. Ασθενοφόρο, περιπολικό, πυροσβεστικό. Είναι δυνατόν να ζητάνε το εισιτήριο από...
1: Παιδί μου, εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Το
1: Πρόεδρε, μέχρι τώρα τι ισχύει. Τι ισχύει μέχρι τώρα.
2: Ήθιστε, γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν υπάρχει κάποιος νόμος, είναι αυτό ναι. Που είπατε. Ήθιστε οχήματα έκτακτης ανάγκης να μην πληρώνουν κάποιο είδους εισιτήριο.
1: Στα διόδια, ας πούμε.
2: Αυτό έχει σχέση.
1: Στα
2: το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο.
1: Χωρίς, δεν χωρίς νομοθετική ρύθμιση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχει. Βέβαια, με τα διόδια νομίζω και ανάλογα την εταιρεία η οποία τα διαχειρίζεται, υπάρχει, βγαίνει ένα ΦΕΚ το οποίο ουσιαστικά καθορίζει ότι είναι μηδενικό το κόστος.
0: Το αντίτιμο.
2: Δηλαδή, κόβονται αποδείξεις μηδέν εκεί, κατά τη διέλευση. Αυτό βέβαια να σας πω, μια που το αναφέρατε που έχει σχέση με τα διόδια, ότι εμείς, σαν Ένωση Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος και με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, ενημερώσαμε τον Υπουργό. Ότι θα έπρεπε κανονικά, και αυτό είναι το πιο σωστό, να σε όλα τα ασθενοφόρα να τοποθετηθούν αυτά τα
0: IPAS,
2: η ηλεκτρονική. Ακριβώς.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη για το ασθενοφόρο. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει το ασθενοφόρο στην ουρά για να πάει στον ταμείο, έστω και για να πάρει το μηδενικό εισιτήριο για την ελεύθερη διέλευσή του. Με το IPAS κατευθείαν.
2: Αυτό που λέτε όμως συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, κανένα ασθενοφόρο, κανένα όχημα έκτακτης ανάγκης, είτε είναι ασθενοφόρο, είτε πυροσβεστικό, είτε της αστυνομίας, δεν είναι φοδιασμένο με αυτούς τους ηλεκτρονικούς πομποδέκτες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες που οι διελεύσεις από τα διόδια είναι πολύ μεγαλύτερες από το χειμώνα, διότι δεχόμαστε πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά και γενικότερα υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Αυτό λοιπόν όλο δημιουργεί καθυστερήσεις στα ασθενοφόρα. Παρουσιάζονται και ουρές σε μετοπικά και πλευρικά διόδια και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε αυτές τις ουρές, διότι είναι μια λωρίδα, δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε.
1: Τώρα,
2: και δίπλα μας βλέπουμε να περνάνε νταλίκες και άλλα αυτοκίνητα.
1: Ο καπετάνιος δηλαδή του Ferry Boat, ο οποίος ενεπλάκει και αυτός στο περιστατικό με τους συναδέλφους σας, είπε ότι εγώ δεν γνώριζα ότι αυτή την εντολή είχα, ότι όποιο ασθενοφόρο έχει τύχει εμένα, ας πούμε, στην καριέρα μου την επαγγελματική πληρώνει κανονικά. Δηλαδή, πώς το δικαιολόγησε ο ίδιος. Μάθατε η εταιρεία, okay, ζήτησε συγγνώμη. Ο ίδιος στην εταιρεία τι είπε. Ή οι υπόλοιποι που ήταν κάτω και επίσης ζητούσαν εισιτήριο.
2: Ουσιαστικά το συγγνώμη της εταιρείας είναι ότι, τουλάχιστον αυτό γράφει στο κείμενό τους, ότι δεν καταλάβανε ότι πρόκειται για δημόσιο όχημα για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο. Εντάξει, νομίζω ότι εμείς. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό ως δικαιολογία, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ήταν ένα δημόσιο όχημα, καθώς έφερε πορτοκαλί πινακίδες πάνω, ούτως ή άλλως, και ήταν ένα ασθενοφόρο κίτρινο, το οποίο έλεγε Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166. Άρα λοιπόν, εντάξει, ως δικαιολογία δεν μπορώ να τη δεχτώ.
1: Και
2: αλλά...
1: με ασθενή επίσης μέσα, δεν είχε και ασθενή.
2: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Φυσικά είχε και ασθενή μαζί με συνοδό ασθενούς που συνόδευε τον ασθενή. Ήταν κάποιος ηλικιωμένος κύριος με 75 ετών, καρκινοπαθής, έτσι με βεβαρημένο.
1: Εγώ είμαι από τους πρώτους που λέω ότι θα πρέπει να τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες σε κάθε χώρα.
0: Εδώ δεν είχες νόμο.
1: Είμαι ο πρώτος που το λέω.
0: Τώρα
1: εδώ και νόμος δεν υπάρχει, έτσι. Αλλά, δηλαδή για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Το αυτονόητο, δηλαδή δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά για όνομα του Θεού. Κοιτάξτε,
2: εκτός από τον νόμο υπάρχει και αυτό που λένε είναι ηθικό. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει νόμος, δεν μπορεί, επειδή υπάρχει απουσία νόμου, εσύ να λες. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν τέσσερις εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά διακινούν κόσμο στο νησί της Θάσου από την Καβάλα. Οπότε, καμία εταιρεία μέχρι στιγμής δεν είχαμε πρόβλημα, εκτός από τη συγκεκριμένη. Και τώρα, όσον αφορά για τον καπετάνιο.
0: Είναι η πρώτη φορά, πάντως, πριν απαντήσετε για τον καπετάνιο.
2: Είναι η πρώτη φορά.
0: Έχουν γίνει όμως δρομολόγια με ασθενοφόρο και άλλες φορές, έτσι.
2: Συνέχεια.
0: Δεν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο ξανά. Πρώτη φορά
2: ποτέ,
0: γίνεται.
2: Ποτέ.
0: Μάλιστα. Ο καπετάνιος
2: ποτέ, ποτέ
0: πείτε...
2: δεν έτυχε. Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι έτσι μιλούσαν λίγο έτσι. Ήταν λίγο εριστικοί, ήταν αγενείς, ζητούσαν έτσι επίμονα να πληρωθεί το κόστος του εισιτηρίου και μάλιστα αναφέρανε στους συναδέλφους ότι από εδώ και πέρα όλα τα δημόσια οχήματα θα πληρώνουν κανονικά εισιτήριο.
1: Ναι. Καλά, θα
2: κάτι
1: μπορούσαν...
2: το οποίο βέβαια η εταιρεία το άλλαξε.
1: Θα μπορούσα να το κάνω και ακόμα χειρότερο, ξέρετε. Να μην επιτρέψουν και στο ασθενοφόρο να επιβιβαστεί.
0: Αν δεν πλήρωναν, ναι, δεν θα τους επέτρεπαν να επιβιβαστούν.
1: Γιατί μπορεί και οι τραυματιοφορείς να λέγανε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Έτσι, τεντώνετε εσείς στο σκηνή, θα το τεντώσουμε κι εμείς. Αλλά επειδή είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι, ναι, και ορθώς έπραξαν,
0: πλήρωσαν
1: το αντίτιμο για την ζωή του ασθενούς.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Διότι άμα ήταν άδειο το ασθενοφόρο, ενδεχομένως και οι συνάδελφοί σας να λειτουργούσαν αντίστοιχα και να έπαιρνε και άλλη διάσταση πια το θέμα.
2: Θα ήθελα να κάνω λίγο μία διόρθωση για την αλήθεια του πράγματος, γιατί υπήρξε αυτή η πληροφορία αρχικώς, διακινήθηκε στα τοπικά μέσα της Καβάλας, ότι οι συνάδελφοι πλήρωσαν. Τελικά οι συνάδελφοι δεν έχουν πληρώσει το αντίτιμο.
0: Συγγνώμη,
2: αλλά
0: παρόλα
2: αυτά το εισιτήριο. Κόπηκε το εισιτήριο και το δώσανε το πλήρωμα και ο καπετάνιος το έδωσε στους συναδέλφους διασώστες, ούτως ώστε αυτοί να το δώσουν μετά στο ΕΚΑΒ για να πληρωθεί από το ΕΚΑΒ.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα 39 μάλιστα. ευρώ.
2: Τα 39 ευρώ ακριβώς.
1: Τα 39
2: ευρώ. Τώρα βέβαια αυτό δεν νομίζω να πληρωθεί, γιατί αν θα ξεκινήσει να πληρώνεται σε μια εταιρεία, πολύ λογικά όλες οι υπόλοιπες εταιρείες θα αρχίσουν να λένε και εμείς θέλουμε και εμείς θέλουμε. Είναι κάτι το οποίο συνέβη από τη στιγμή που ζήτησε συγγνώμη η εταιρεία.
1: Τα 39 ευρώ, εγώ επιμένω. Τα 39 ευρώ. Τα 39 ευρώ.
0: Μην επιμένεις και πολύ, θα ανεβάζουν το κόστος του εισιτηρίου, αφού σου φαίνεται λίγο.
1: Γεια σου, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τσιλικάκι. Γεια σας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Τώρα θα πάμε στο αγαπημένο μου.
1: Βγαίνει από τα ρούχα, ρε παιδί μου. Βγαίνει
0: από τα ρούχα. Δεν θέλω τώρα, τέτοια ώρα, πρωινιάτικα.
1: Ειλικρινά βγαίνει από τα ρούχα. Καλά, δεν θα βγω. Αλλά λέω ότι αυτά τα θέματα μένα με βγάζουν από τα ρούχα.
0: Μπορώ, σε είδαμε να τρέχει. Πες, δεν με χρειάζεται να σε δούμε και χωρίς ρούχα τώρα.
1: Τώρα μου είναι πολύ δύσκολο επίση να βγάλω και τα ρούχα. Μην είμαι πιασμένο παντού, κουτροκόη.
0: Δεν θα είσαι. Τώρα θα πάμε στο αγαπημένο μου νησί.
1: Πάμε.
0: Έτσι.
1: Στην Άξο.
0: Είναι το αγαπημένο μου νησί, το έχω δηλώσει και παντού. Και στην Άξο έχω πει ότι το αγαπημένο μου νησί.
1: Και η Σαντορίνη.
0: Είναι και
1: στην
0: Σαντορίνη.
1: Να μου πεις, όχι στην Άξο, θα σου έλεγα Σαντορίνη.
0: Παντού
1: έλεγες,
0: το έχω πει.
1: Όχι Σαντορίνη, θα σου έλεγα στη Λίμνο.
0: Το αγαπημένο μου νησί, αλλά έχω παράπονο. Δεν είναι τόσο εύκολο, ρε παιδί μου, να το επισκεφτείς, ας πούμε, για τριημεράκι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι και δίπλα.
0: Έτσι. Είναι μακριά. Είναι η Ιθάκη. Πάμε στην Ιθάκη, στον καλό δήμαρχο του νησιού εκεί, στον κύριο Στανίτσα, να τον καλημερίσουμε. Έχω να τον δω και καιρό.
1: Γεια σας, κύριε Στανίτσα.
0: Γεια σας, δήμαρχε.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Είμαστε
0: μια χαρούμενα,
1: καλά
0: κι
1: εμείς και είμαστε και πολύ χαρούμενοι για αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνετε, για αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση και εσείς τις υποστηρίζετε. Γενικότερα, ρε παιδί μου, σπίτια σε γιατρούς και δασκάλους σε 12 νησιά της χώρας. Εκεί όπου είναι έντονο το πρόβλημα της στέγασης, κυρίως, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, που από το Μάιο λένε σε γιατρούς μας και σε δασκάλους μας, ελάτε τώρα όμως φύγετε, γιατί εγώ θέλω να το εκμεταλλευτώ αυτό, κύριε Δήμαρχε.
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα μικρά νησιά, γενικά σε όλη την Ελλάδα τα νησιά το αντιμετωπίζουν. Είναι το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, όπου ξεκινά έντονα η τουριστική περίοδο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι εύκολο να βρεθούν δωμάτια για να μπορέσουν να μείνουν για 6-7 μήνες οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι όπως αστυνομικοί, πυροσβέστες. Γενικά, όποιος δημόσιος υπάλληλος θέλει να έρθει στο νησί. Το ίδιο πρόβλημα δε αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ στο Δήμο, με προσλήψεις που κάνουμε, οι οποίες είναι εκτός Ιθάκης, οι οποίοι παρετούνται γιατί δεν βρίσκουν δωμάτιο για σπίτι για όλο τον χρόνο.
0: Μέχρι τώρα τι κάνατε, Δήμαρχε, έτσι για να λύσετε Κοιτάξτε, το θέμα αυτό.
3: Εμείς μέχρι τώρα ο Δήμος διαθέτει 4 διαμερίσματα εδώ στην Ιθάκη, τα οποία αυτά τα διαμερίσματα τα δίνουμε στη διάθεση του κέντρου υγείας και σε όσες υπηρεσίες μπορούμε να καλύψουμε. Έχουμε ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που για ένα πολύ μικρό διάστημα μπορούμε και εκεί να βοηθήσουμε. Όμως να πούμε ότι θα βοηθήσουμε σωστά, μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε.
1: Ναι.
3: Είμαι δήμαρχος από το 2014, πάλευα όλα αυτά τα χρόνια να βρω μια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το εμβληματικό κτίριο, το οικοτροφείο, το οποίο θα μπορέσει να στεγάσει μόνιμα περίπου στα 19 δωμάτια, όπου το υπόλοιπο θα είναι για τις ανάγκες του Δήμου και ακριβώς στον υπαίθριο χώρο του ένα μεγάλο ανοιχτό κυποθέατρο που το έχουμε ανάγκη για πολιτικές εκδηλώσεις. Κάναμε πάρα πολλές συναντήσεις με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, και θέλω να τον ευχαριστήσω ειλικρινά, γιατί από την πρώτη στιγμή πήρε πολύ ζεστά το θέμα αυτό και βγήκε μια γενναία χρηματοδότηση 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όπου την επόμενη εβδομάδα ο Δήμος Ιθάκης το δημοπρατεί αυτό το έργο.
1: Εκεί θα αποπεράτωσή του και τα σπίτια, Δήμαρχε. Εκεί θα γίνουν
3: στο ίδιο
1: τα σπίτια.
3: Κτίριο. Είναι ένα διόροφο κτίριο.
1: Για πόσα σπίτια μιλάμε, ότι θα γίνει.
3: Περίπου για 19 διαμερίσματα.
1: 19, 19, ναι. Και πότε ορίζοντας ο χρονικός για να είναι έτοιμα αυτά, διότι

0: στο σπίτι να μείνουν, θα μένουν εκεί μέχρι να βρουν μόνιμη κατοικία.
1: Είναι και το κόστος, ξέρετε. Δεν είναι χαμηλό το κόστος στέγασης και για τους γιατρούς και για τους δασκάλους, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν σε νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Κοιτάξτε.
1: Γιατί ακόμη και αν θελήσουν να επισκεφθούν, αν θέλετε, και τις οικογένειές τους κάποια στιγμή εδώ στην υπηρετική Ελλάδα, επίσης είναι πολύ ψηλό το κόστος των μετακινήσεων για αυτούς.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εδώ θα πω όμως ότι ειδικά για τους γιατρούς και ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια και το κράτος δίνουν οικονομικά κίνητρα για τη στέγαση. Οπότε σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι είμαστε καλά. Mm-hmm. Το πρόβλημα υπάρχει είναι στους καθηγητές, υπάρχει στους αστυνομικούς, δημιουργικούς, όπου εκεί δεν υπάρχουν έξτρα επιδόματα, τα οποία καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή το κράτος θα πρέπει και αυτό να το δει.
2: Πάντως βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες και από την κυβέρνηση, από το κράτος δηλαδή κεντρικά, και μεμονωμένα από πολλούς δήμους, και χρήματα δίνεται και οικογένειες να έρθουν και σπίτια εξασφαλίζεται για να μπορούν και οι δημόσιοι πάλι. Γιατί αν θέλουμε να μην ερημώσουν τα νησιά μας και η υπηρετική Ελλάδα από μακρυσμένες περιοχές, έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε.
1: Εκπαίδευση και περίθαλψη θέλεις. Πάμε στην Πάλαια.
2: Πάμε και στην Πάλαια. Να πούμε μια καλημέρα και στον Δήμαρχο εκεί.
1: Γεια σας, κύριε Κομνηναία.
3: Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε πάνω εκεί, πράτετε, τι γίνεται.
2: Τώρα τι να σας πούμε, σας βλέπουμε και εσάς με αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας μεταφέρετε από πίσω σας και νιώθουμε λίγο καλύτερα, εντάξει, λίγο καλύτερα νιώθουμε.
1: Ζηλεύουμε λίγο, κύριε Κομινέα, η αλήθεια είναι αυτή. Μια θετική έτσι, πρωτοβουλία, σας βγάζουμε για κάτι θετικό σήμερα, για σπίτια, και σπίτια για γιατρούς και δασκάλους σε 12 νησιά μας.
3: Η Ασπάλαια ήταν το πρώτο νησί το οποίο είχε υποβάλει τέτοιο αίτημα στον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Τιβάνιο. Είπαμε παραχωρούμε οικόπεδο και ζητήσαμε να μας δώσουν χρήματα για την κατασκευή κατοικιών. Ανταποκρίθηκε άμεσα, πρέπει να σας πω, ο Υπουργός από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και μας είπε πόσα χρήματα θέλετε. Του είπαμε ένα 200 για να φτιάξετε 400 τετραγωνικά 6-8 κατοικίες. Και από εκεί και πέρα βεβαίως μας το ρίξει τα χρήματα αυτά. Ήδη προχωρούμε στην ανάθεση της μελέτης για να μπορέσουμε τα επόμενα 2-2,5 χρόνια να το υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα.
2: Τώρα...
3: Και επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι το θέμα πράγματι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα διαμονής από τους καθηγητές και από τους δημοτικούς υπάλληλους, γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ και εμάς, από τη στιγμή που όλοι τους δεν μπορούν να βρουν σπίτια λόγω ακριβώς της αύξησης του ενοικίου που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της μετατροπής πολλών κατοικιών σε Airbnb, είναι ένας τρόπος αυτός για να δελεάσουμε τον κόσμο να έρθει να υπηρετεί στα δικά μας τα νησιά. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτό το έκανε ο Υπουργός, το εξέτεινε και σε άλλα νησιά, ώστε να μπουν και αυτοί στο ανάλογο πρόγραμμα, όπως σας είπα, ήμασταν οι πρώτοι.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, έτσι, γιατί, συγγνώμη, να πω και ότι το εξής, επιτέλους δεν θα βλέπουμε πλέον δασκάλους, γιατρούς, εκπαιδευτικούς,
2: μέσα
1: σε αυτοκίνητα, δηλαδή πραγματικά, εικόνες οι οποίες ήταν ευτυχώς αποτελούν παρελθόν.
2: Σας ευχαριστούμε. Κύριε Κομινέα, κύριε Σταμίτσα, σας ευχαριστούμε και εσάς, ο Δήμαρχος Κίτης Ιθάκης. Πάμε στην Βουλή. Είπαμε ότι ψηφίζεται ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια Κατσέλη. Είναι ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, για να τον ακούσουμε λίγο, τον Υπουργό Οικονομικών.
4: Όσους πιέζονται περισσότερο στο παρόν, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις και καλύτερα εισοδήματα στο μέλλον και να προστατεύει την νομιμότητα απέναντι σε φαινόμενα παραβατικότητας που διαβρώνουν την οικονομία και την κοινωνία και τραυματίζουν τη συνοχή. Αυτό ακριβώς είναι που επιχειρούμε να κάνουμε σήμερα. Το σημείο εκκίνησης δεν μπορεί να είναι παρά μια πληγή που έμεινε ανοιχτή για 16 ολόκληρα χρόνια. Ο νόμος 3869 του 10, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη ιστορική συγκυρία, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, με στόχο να προστατεύσει νοικοκυριά που βρέθηκαν σε πραγματική αδυναμία. Και λέω με στόχο, γιατί σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητώ την πρόθεση. Αμφισβητώ όμως το αποτέλεσμα. Γιατί τελικά ο νόμος Κατσέλη ούτε προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά το είχαν ανάγκη, ούτε απέτρεψε την κατάχρηση του πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές που βρήκαν χώρο για να κρυφτούν πίσω από πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Χιλιάδες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και τελικά διαμορφώθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, ασάφειας και αντιφατικών ερμηνεών. Και ίσως, εγώ θα έλεγα, το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι αυτό. Οι μισές περίπου αιτήσεις, κρατήστε το αυτό, απορρίφθηκαν

0: από τα δικαστήρια. Δηλαδή, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας. Με άλλα λόγια, ένα πλαίσιο το οποίο θεσπίστηκε για να προστατεύσει τους ευάλωτους κατέληξε σε πολλές περιπτώσεις να θολώσει το όριο ανάμεσα στην πραγματική αδυναμία και στη στρατηγική αθέτηση. Και ας το πούμε με ειλικρίνεια, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο κληροδότησαν στη χώρα μία βραδιφλεγή βόμβα. Παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα και η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να μην μεταθέσει ξανά το πρόβλημα στο μέλλον. Να μην κρυφτεί πίσω.
1: Αναλυτικό ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων του Action 24 που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής που είχαμε τον Μάνο τον Τριγώνη και μας έδωσε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο εκεί από την Κρήτη, είπαμε ότι θα σε δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πραγματικά ρεπορτάζ που μας έχεις ετοιμάσει, ρε Μάνο. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα και στον καλεσμένο, θα μας συστήσεις. Εγώ μόνο θα πω ότι βρισκόμαστε στο σπήλαιο δικταίου άντρου, η Βηθλέμ του αρχαίου κόσμου στην Κρήτη. Έχω διαβάσει, να ξέρεις, δεν θα σε εξετάσω στον αέρα. Περιμένω να μας πεις όμως τι είναι αυτό το σπήλαιο.
2: Θα έχει τυφώσει όλα, να ξέρεις, θα έχει μπροστά του. Πρέπει να τα πεις όλα λέξη προς λέξη.
1: Πρόσεξε,
2: έτσι.
1: Θα σε εξετάσω, θα σε εξετάσω. Έλα, έλα, καλημέρα σας.
3: Περισσότερα θα μας πει βέβαια όσον αφορά το τουριστικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου ο κύριος Μάνος Περισσυνάκης που βρίσκεται δίπλα μας, ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Οροπεδίου Λασιθίου, του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Εγώ το μόνο που έχω να σου πω, Γιώργο, είναι ότι από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι τους παλαιότερους να μου λένε ότι ο Δίας, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε εδώ που βρισκόμαστε, στο Οροπέδιο του Λασιθίου, στο δίκτυο Άντρων, και ανατράφηκε στα Νόγια, στην περιοχή της Νίδας. Αυτό, όπως λέγαμε και με μία κυρία που εργάζεται εδώ πέρα, είναι για να μοιραστεί ο μύθος πιο πολύ και να είναι, υπάρξει ισορροπία για, ανάμεσα στις δύο περιοχές, δηλαδή τις δύο ορεινές περιοχές, το Ψιλορίδι και το Οροπέδιο του Λασιθίου. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο κύριος Περισσυνάκης. Αλλά του ζητήσαμε και μία μαντινάδα να ετοιμάσει. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση να, να την πει, βέβαια, για το Δία,
2: μαντινάδα,
3: για το
2: έτσι. Με μαντινάδα να ξεκινήσουμε, κύριε Περισσυνάκη.
4: Καλημέρα σας από το Οροπέδιο Λασιθίου. Καλημέρα σας από το σπήλαιο Δικτύων Άνδρων. Ένα σπήλαιο παγκόσμιας πολιτιστικής ακτινοβολίας με τεράστια μυθολογική, αρχαιολογική ιστορία. Μετά από 20 μήνες λειτουργιών, 20 μήνες εργασιών, συγχωρέστε με, τα οποία είχαν κρατήσει το Δικτύο Άνδρο κλειστό, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση, στην περήφανη θέση, να πούμε το Δικτύο Άνδρο, αυτό το τόσο σημαντικό σπήλαιο, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά όλης της Ελλάδας, είναι ξανά στη διάθεση του κοινού.
1: Και όλη την ημέρα, σωστά,
3: είναι
1: κύριε Αντιδήμαρχε.
3: Σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, μας λέγατε.
4: Είναι το δεύτερο σπήλαιο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Είναι μέσα στους τρεις πρώτους προορισμούς στην Κρήτη. Ένα σπήλαιο το οποίο δεχόταν μέχρι πρότινος παραπάνω από 200.000 επισκέπτες, αλλά με την μεγάλη αναβάθμιση η οποία πραγματοποιήθηκε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι πλέον το Δικτύο Άνδρο είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
1: Όση ώρα εσείς μας συζητάτε, εμείς βλέπουμε και πλάνα από το εσωτερικό του. Πείτε μας λίγο στο εσωτερικό του τι αντικρίζει ο επισκέπτης. Τι είναι αυτά τα πολύ εντυπωσιακά που εμείς βλέπουμε, τα οποία τα έχετε φωτίσει και πολύ ωραία.
4: Ο επισκέπτης κατά την είσοδό του στο Δικτύο Άνδρο πλέον έχει να κάνει με ένα 100% ασφαλές πλέον σπήλαιο. Ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο, τιτάνιο έργο, το οποίο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου φυσικά, το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι βραχοστερεώσεις εντός του αρχαιολογικού χώρου και εκτός του αρχαιολογικού χώρου. Έγινε ο κατάλληλος φωτισμός, ο οποίος χρειάζεται να αναδείξει όλη αυτή τη μοναδικότητα που έχει το σπήλαιο, να αναδείξει τους θαλακτίτες, να αναδείξει τους θαλαγμίτες και να αναδείξει κατά τη μυθολογία τον πραγματικό τόπο γέννησης του Κρηταγενή Δία.
1: Πόσο ωραίο.
2: Τι λέει.
4: Τώρα έχουν γίνει.
2: Βάσει στη μυθολογία, τι διαβάζουμε για το σπήλαιο.
4: Για το σπήλαιο διαβάζουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαίοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί αυτό και αναμφισβήτητα είναι κάτι το οποίο δεν λέμε εμείς. Είναι οι αρχαίοι οι οποίοι ασχολήθηκαν όσο αφορά το Δικτύο Άνδρο.
1: Να σας πω εγώ.
4: Είναι ο τόπος γέννησης του Θεού των Θεών, του Δία.
1: Λοιπόν, το Δικτύο Άνδρο Είναι το μαγικό σπήλαιο που σύμφωνα με την παράδοση αποκοιμήθηκε ο σοφός αρχαιότητας Επιμενίδης για 57 χρόνια. Αφού ξύπνησε είχε την ίδια ηλικία, αλλά έχει αποκτήσει θεϊκή σοφία και γνώση.
2: Συνέχισε
1: τώρα να δεις.
2: Ήταν η σπηλιά, λέει ο Γρηγοριάδης, έχει τη σημειώσει του κύριε Περισσινάκη εδώ πέρα. Έχει, λέει, ήταν η σπηλιά που κατοικούσαν οι αρπιείες. Οι αρπιείες ήταν θηλυκά τέρατα, Παναγία μου, με μορφή πουλιών και με κεφάλι γυναίκας, που ήταν οι αγγελιοφόροι του Άδη. Είναι γνωστές για την ιστορία της τιμωρίας του Φινέα.
5: Έχει πολύ πλούσια ιστορία αυτό το σπήλαιο.
4: Αυτή την ιστορία την οποία αναφέρεται προσωπικά εγώ δεν γνωρίζω. Αυτή την ιστορία την οποία γνωρίζουμε και από τον Ισίωδο, είναι ότι είναι ο μέρος στο οποίο γεννήθηκε ο Δίας και ότι η μητέρα του με την κατσίκα την Αμάλθια, η οποία τον μεγάλωσε, η μητέρα του λοιπόν η Ρέα, προσπαθώντας να τον κρύψει από τον Κρόνο,
2: ναι,
4: τον έβαλε σε αυτό το τόσο βαθύ σπήλαιο και οι κουρίτες γύρω του, χτυπώντας τις ασπίδες με τα δόρια, κάλυβαν το κλάμα του μωρού Δία, έτσι ώστε να μην τον φάει ο πατέρας του Κρόνος.
2: Ορίστε, εγώ αυτό σας ζήτησα να μου πείτε.
4: Αυτή είναι η ιστορία η οποία μας αναλαμβάνει.
2: Και δεν μου την είπατε πριν.
4: Η μυθολογία.
2: Ναι.
4: Με πρόλαβε ο συνάδελφός σας.
3: Ο διαβασμένος Γιώργος Γρηγοριάδης, μπορώ να πω εγώ.
2: Άλλη ιστορία όμως. Άλλη ιστορία μας είπε.
1: Το μανδύα του Δία, εγώ περίμενα να μου δείξετε τώρα από εκεί. Περίμενα να μου δείξετε το μανδύα του Δία από εκεί. Ο οποίος έχει υποστεί και κάποιες ζημιές. Τον έχετε φυλάξει, έτσι.
4: Εντάξει.
3: Τον έχουμε φυλάξει. Θα μου επιτρέψετε να σας δείξουμε και κάτι άλλο, να γυρίσει λίγο η κάμερα, να σας δείξουμε και τις ομορφιές του οροπεδίου Λασιθίου. Ο κάμπος του οροπεδίου είναι εδώ από κάτω.
4: Βλέπετε τώρα τον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Βρισκόμαστε σε ένα υψόμετρο. Το οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται σε ένα υψόμετρο 850 μέτρων. Είναι ένας τόπος φανταστικός, ένας τόπος με ζωή 12 μήνες το χρόνο.
1: Ευλογημένος τόπος.
4: Το οροπέδιο Λασιθίου είναι πάρα,
1: παιδιά,
4: πολύ γνωστό για τα αγροτοκτηνοτροφικά του προϊόντα. Προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά, όχι μόνο στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο αγροτικός τομέας και ο κτηνοτροφικός τομέας είναι κατά τα 80% η δυναμική του τόπου μας. Αλλά προσπαθούμε να το συνδέσουμε με τον τουριστικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει ότι είμαστε, σας είπα ξανά, τόσο περίβαινοι, που συνδέουμε στο χώρο μας έναν από τα πιο επισκέψιμους ζωολογικούς χώρους της Ελλάδας. Εμείς σας ευχαριστούμε, σας περιμένουμε να τον δείτε και να τον συναντήσετε και να ζήσετε το μύθο από κοντά.
1: Βεβαίως, με χαρά.
2: Μπράβο Μάνο,
1: γεια σου,
2: ευχαριστούμε
1: Μάνο,
2: πολύ για το ωραίο θέμα. Μπράβο.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Τώρα, το Λασίθι, η Τσιόκρη θα μας πάει στη Γουατεμάλα. Εκεί να δεις τι έγινε.
1: Τι έγινε.
2: Καλώς ήρθες, Χριστίνακη.
1: Γεια σας, Χριστίνα μας.
2: Γεια σας.
1: Γιατί επιλέξαμε Γουατεμάλα?
6: Θέλω λίγο να δεις κάποιες στιγμές που έζησαν κάποιοι πεζοπόροι.
2: Με σου τύχει αυτό.
6: Είναι. Βρίσκονταν στην πλαγιά του Volcán de Fuego.
1: Μάλιστα.
6: Είναι το ηφαίστειο Fuego, είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Γουατεμάλα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν γίνει viral, δέχθηκαν βροχή από καυτή λάβα.
1: Τι λες, μωρέ.
6: Βεβαίως. Βλέπουμε τις εικόνες λοιπόν οι οποίες διέρευσαν. Καταγράφονται οι προσπάθειές τους να σωθούν ουσιαστικά από τα ηφαιστειακά πετρώματα, τα οποία εκτοξεύονταν προς κάθε κατεύθυνση. Θέλω να σας πω μάλιστα ότι...
2: Κοίτα πώς...
6: Κοίτα,
1: δηλαδή αυτό
6: το... Είδατε και το σκυλί στα πλάνα. Ένας πεζοπόρος του πήρε αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Μία άλλη πεζοπόρος είπε πως ένα κομμάτι λάβας έφτασε στον μπουφάν μου.
1: Συγγνώμη τώρα, αυτό το ηφαίστειο
2: ενεργό
1: είναι ενεργό, έχει
6: ναι,
1: έκρηξη, όπως θέλω... βλέπουμε εκεί, και αυτοί πήγανε, ανέβαιναν στην πλαγιά του.
6: Ναι, θέλω μάλιστα να σου πω ότι παρουσιάζει...
2: Δεν υπήρξε μια προειδοποίηση.
6: Κοίτα, το συγκεκριμένο ηφαίστειο...
2: Νομίζω ότι τα ηφαίστεια δεν εκρήγνυνται ξαφνικά. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια δραστηριότητα πριν.
6: Έχει σχεδόν συνεχή χαμηλής έντασης δραστηριότητα το συγκεκριμένο ηφαίστειο. Δηλαδή υπάρχουν μικρές εκρήξεις αερίων, αλλά και τέφρας κάθε 15-20 λεπτά.
2: Και το μυρί θέλουν και το επισκέπτονται, έτσι. Αλλά τώρα εδώ πέρα είχαμε μια μεγαλύτερη έκρηξη, προφανώς.
6: Ακριβώς.
1: Παιδιά,
6: και έζησαν αυτές τις στιγμές.
1: Προσοχή.
6: Τώρα θα σας πάω... Να προσέχουν για το επόμενο θέμα ή για αυτό το θέμα.
2: Και για τα δύο βασικά.
1: Για το επόμενο.
6: Το επόμενο τώρα θα σας πάω στο Τέξας. Τι έγινε λοιπόν. Ανατράπηκε ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε μελίσια.
1: Μάλιστα.
6: Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απελευθερωθούν στον αέρα 2 εκατομμύρια μέλισσες.
1: Τι λες.
6: Το περιστατικό συνέβη στην κομιτεία Orange, λοιπόν, στο ανατολικό Τέξας. Αμέσως ευτυχώς κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Με λισοκόμοι τους είδαμε και στα πλάνα με ειδικές στολές. Προσπάθησαν να περιορίσουν την διασπορά των μέλισσων, οι οποίες φυσικά έσπευσαν να δημιουργήσουν αποικίες σε κάθε πιθανό σημείο.
2: Ωραία. 2 εκατομμύρια μέλισσες.
6: Ευτυχώς, όπως είπαμε, οι αρχές έσπευσαν γρήγορα εκεί. Κατάφεραν λοιπόν και συγκέντρωσαν τις μέλισσες και τις μετέφεραν σε κοντινά μελισσοκομεία.
7: Καλά είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Δεν μας πιάνουν τέτοια πραγματάκια, νομίζω.
6: Επίσης, θέλω να σου πω ότι δεν έχεις δει διαφήμιση όπως την επόμενη στην Ελλάδα.
2: Άντε, πες την αυτή η διαφήμιση. Με έχετε τρελάνει από το πρωί. Από το Γρηγοριάδη, δηλαδή, πραγματικά.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, αλλά δεν την κατάλαβα. Αλλά σπον,
2: για να δούμε αν
6: έχει
2: θα την καταλάβετε εσείς τώρα.
6: Σ' άλλος από τη συγκεκριμένη διαφήμιση στην Κίνα. Είναι από μια βρετανική μάρκα προϊόντων υγιεινής. Τι έκανε λοιπόν μια εταιρεία. Σύμφωνα με το σενάριο, λοιπόν, η ιστορία ξεκινά με έναν άνδρα ο οποίος αναζητά μια γυναίκα η οποία είναι καθαρή σε εισαγωγικά.
1: Νοικοκυρά.
6: Χωρίς να έχει μολυνθεί από άλλους άντρες.
1: Α, είναι... Okay.
6: Ναι.
2: Αμόλυντη.
6: Αμόλυντη, τέλος πάντων. Ναι. Στη συνέχεια, λοιπόν, ξεκινάει η σχέση τους. Παρ' όλα αυτά, δεν πηγαίνει καλά. Η γυναίκα αντιμετωπίζει την τοξικότητα του άντρα. Τελικά αποφασίζει να τερματίσει την σχέση, απορρίπτοντας ουσιαστικά τη στάση και τις απόψεις του. Και στο τελικό μέρος, λοιπόν, της διαφήμισης, εμφανίζεται το προϊόν της εταιρείας ως μια λύση. Πάλι σε εισαγωγικά, απέναντι στους τοξικούς άντρες που είναι σαν βακτήρια.
1: Α, όχι.
2: Δεν το καταλαβαίνω, παιδιά. Εγώ να σας πω κάτι, δεν φταίς εσύ. Είδα και εγώ τη διαφήμιση το πρωί, άκουγα τη συζήτησή σας. Τώρα άκουσα αυτά που είπες. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει η διαφήμιση.
6: Σύμφωνα με την εταιρεία.
1: Θέλω να πει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα. Ότι οι άντρες είναι τοξικοί.
6: Οι άντρες που είναι τοξικοί είναι σαν τα βακτήρια.
2: Και οι γυναίκες τι είναι.
6: Χρησιμοποιούν. Στη συγκεκριμένη διαφήμιση χρησιμοποιούν, ας πούμε, το συγκεκριμένο απορρυπαντικό για τα βακτήρια. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που κάνουν είναι το να φύγουν. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κάνουν. Γενικά, η διαφημιστική εταιρεία, μάλλον στην οποία αποτάνθηκε η Βρετανική εταιρεία, μάλλον δεν έκανε την καλύτερη επιλογή, όπως φάνηκε και από τα σχόλια, θέλω να σας πω, στα social media.
1: Αποσύρθηκε
6: και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες οι οποίοι ζητάνε μποϊκοτάζ.
1: Ναι, ναι, στο συγκεκριμένο προϊόν.
6: Ακριβώς, ναι, ναι. Στο συγκεκριμένο προϊόν.
2: Την πατήσανε. Θέλω να σας πω ότι ακόμα πάλι δεν την κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο θέμα.
6: Στο επόμενο θέμα, λοιπόν, θέλω να έρθουμε εδώ στην Ελλάδα σε ένα βίντεο, λοιπόν, το οποίο ανήρτησε στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ναι. Τι λέει.
6: Τι λέει, λοιπόν. Ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα μιλήσει ανοιχτά για ζητήματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει θέση. Μάλιστα,
1: γιατί
6: είπε.
1: Έγινε κάτι ξανά. Δεν... Όχι, ενώ έγινε κάτι πρόσφατα τώρα.
6: Δεν
1: και...
6: έχει γίνει κάτι πρόσφατο που τουλάχιστον μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό. Okay. Όλοι παρόλα αυτά θυμόμαστε ότι έχει περάσει δύσκολες στιγμές ο Γιώργος Μαζωνάκης, ειδικά τον περασμένο Αύγουστο, όταν μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική μετά από αίτημα της οικογένειάς του. Μάλιστα, όπως είπε.
1: Είχε προηγηθεί μια καταγγελία σε βάρος του, δεν είχε προηγηθεί.
2: Την αδερφή.
6: Ακριβώς, ναι. Από την αδερφή του. Να πούμε, λοιπόν, ότι
1: και
6: τώρα.
1: Με ένα νεαρό δεν τον είχε κατηγορήσει κάτι ένας νεαρός τραγουδιστής.
6: Για παρενόχληση όταν εργάζονταν μαζί. Να πούμε, λοιπόν, ότι όπως είπε και ο ίδιος στο βίντεο, έχει επιλέξει ότι αυτή τη φορά θα το κάνει χωρίς τη μεσολάβηση ούτε δημοσιογράφων, ούτε κανελιών, επίσης χωρίς φίλτρα, αλλά και χωρίς ευγένεια, καθώς η ευγένεια, όπως λέει ο ίδιος, τον έχει καταστρέψει.
2: Τι βίντεο θα αναρτήσει, θα βγάλει βιντεάκι.
6: Προφανώς θα βγάλει ένα βίντεο, αφού, όπως λέει, δεν θέλει να μιλήσει σε δημοσιογράφους ή σε κανάλια. Νομίζω ότι όλοι μας φανταζόμαστε ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα έχει να πει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ναι. Για αυτά που έχει περάσει.
2: Να δούμε τι έχει να πει. Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να θυμίσουμε λίγο το δώρο της εκπομπής. Έτσι, 2.000 ευρώ σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη. 30 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή της νικήτριας. Δεν έχετε παρά να σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε στο Instagram κάτω αριστερά. Στην οθόνη, έτσι όπως το βλέπετε, και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό.
1: Τι συνηθίζω να λέω, όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου είπαμε, τώρα εγώ θα πάρω την κυρία Κουτροκόη. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θα την πάρω μετά πάλι την κυρία Κουτροκόη και θα έρθουμε εδώ, διότι δεν τελειώσαμε ακόμα.
2: Όχι, έχουμε και άλλα θέματα, εννοείται. Μέχρι τη μία, πάμε.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Hold on.
12: Dette er Superløven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
13: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare
14: deg. Det høres farlig ut.
13: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
14: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
15: Απλώς υπέροχη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
16: Καλημέρα σας.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
16: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
18: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
19: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
20: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
21: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
22: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
23: Όλα έχουν ανωδική τάση.
24: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: συστούμε λίγο μεσημεριάτικα, να σας δροσίσουμε και εσάς, Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
1: Καμιά φορά. Δεν πρόλαβα να το πω. Κύριε Δημήτρη, είμαστε αέρα. Σε βλέπουμε, Αλεξάνδρα μας. Το θέμα είναι ότι στην παραλία δεν πηγαίνουμε μόνο για να δροσιστούμε. Είναι ωραία να επιχειρούμε να κάνουμε και θαλάσσια σπορ.
0: Με ασφάλεια όμως πάντα.
1: Εννοείται. Ε? Η Μερακλείδη
2: είναι όλου στο... τη μέρα και όπως είπατε κι εσείς, είναι ωραία να κάνουμε θαλάσσια σπορ. Με... Βασικά πρέπει να έχουμε τον προπονητή μαζί μας για να μάθουμε, να έχουμε και ασφάλεια. Βρισκόμαστε στο Καβούρι, όπως μπορείτε να δείτε, μικρά παιδιά έχουν έρθει προκειμένου από νωρίς το πρωί να μάθουν θαλάσσια σπορ. Σε... Υπάρχει και ο καναπές που βλέπετε, υπάρχει και SUP, αλλά και το θαλάσσιο σκι για τους λίγο πιο μαθημένους που ξέρουν λίγο καλύτερα. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω θαλάσσιο σκι. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος θα μας πει τι πρέπει να προσέχουμε τώρα για τα θαλάσσια σπορ. Γιατί ξέρουμε ότι έρχονται και
1: Δημήτρης
2: πολλά μικρά παιδιά.
1: Φράγκος, έτσι, να τον καλημερίσουμε.
3: Δεν είναι κάτι το επικίνδυνο. Πρέπει να ακούν βασικά το δάσκαλο, τον προπονητή τους. Και οπωσδήποτε να είναι με τους γονείς τους, αν είναι μικρά παιδιά.
1: Ποια σπορ είναι τα πιο δημοφιλή? Ναι. Κύριε Φράγκο, καλή σας ημέρα. Ποια σπορ είναι πιο δημοφιλή όταν έρχονται εκεί οι γονείς, παιδάκια? Ναι, να μας δείχνετε κιόλας και να μας λέτε.
3: Τα παιχνίδια, κουλούρες. Ναι, τα παιχνίδια, κουλούρες, σλάιντερ, καναπές. Ο οποίος ταξιδεύει αυτή τη στιγμή, μας έφυγε. Γιώργο.
1: Ο κύριος Δημήτρης τώρα έχει και τα παιδιά εκεί να τακτοποιήσει, έτσι.
0: Αυτά τώρα είναι βάση ηλικιών. Κύριε Φράγκο, είναι βάση ηλικιών, φαντάζομαι, ή σωματότυπου του παιδιού, που επιτρέπεται αναλόγως αν μπορούν να κάνουν αυτό το παιχνίδι ή όχι.
3: Όχι. Όλα τα παιδιά μπορούν να μπουν να κάνουν ένα παιχνίδι με τους γονείς, εννοείται, με την άδεια των γονιών τους. Από εκεί και πέρα μπορούν να μάθουν σκι, να ξεκινήσουν. Τουριστικά βέβαια.
1: Πόσα μαθήματα χρειάζονται?
3: Το πρόγραμμα να κάνει αθλητικά.
1: Για σκι, ας πούμε, έτσι, που είναι δημοφιλές.
3: Από το πρώτο μάθημα μπορεί ένα παιδάκι να σηκωθεί.
1: Από το δεύτερο μάθημα μπορεί να σηκωθεί.
3: Από το πρώτο δεύτερο μάθημα κάποιο παιδάκι μπορεί να σηκωθεί, ναι.
0: Ενήλικας, εγώ αν έρθω...
3: Τι είπατε?
0: Αν έρθω εγώ...
3: Εσείς από το πρώτο.
0: Α, από το πρώτο, έτσι.
3: Από το πρώτο μάθημα σηκώνεστε εσείς.
1: Πόση ώρα διαρκεί το κάθε μάθημα, κύριε Φράγκο?
3: Το λιγότερο 10 λεπτά.
1: Το λιγότερο 10 λεπτά. Εύκολο μας το παρουσιάζετε. Ναι. Δεν ξέρω, είναι τόσο. Γιατί μας λέτε από το πρώτο μάθημα,
3: για ένα αρχάριο υπάρχουν βοηθήματα που, για να μην τον απογοητεύσουμε. Όπως μπάρα, σκηνή πίσω τρίγωνο, για να τον βοηθήσουμε να σηκωθεί. Από εκεί και πέρα μετά θέλει πολύ προσπάθεια και από τον αναβάτη να μπορέσει να...
1: Να ισορροπήσει.
3: Κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να του αρέσει, να σηκωθεί, να ισορροπήσει, ναι. Αλλά εμείς τον βοηθάμε με μηχανήματα δικά μας.
0: Θέλει να έχεις και λίγο έτσι καλή φυσική κατάσταση, να είσαι λίγο γυμνασμένος ή όχι? Για παράδειγμα, δεν ξέρω, χρειάζεται...
3: Σίγουρα ένα παιδί το οποίο είναι πιο γυμνασμένο από κάποιο άλλο, σίγουρα θα του είναι πιο εύκολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα παιδί δεν πρέπει να προσπαθήσει... Άμα είναι όχι γυμνασμένο, τέλος πάντων.
1: Κάνετε και σερφ εκτός από σκι? Έχετε και έτσι ιστοσανίδα για σερφ, και σερφ,
3: έχουμε,
1: έτσι.
3: Και, ναι, ναι.
1: Κάνουνε και παιδιά μικρά, επιλέγουν το σερφ. Ναι.
0: Και πόσο
3: από 5
0: κοστίζουν,
3: ετών έχουμε παιδιά εδώ στο σύλλογο.
0: Κύριε Φράγκο, πόσο κοστίζουν αυτά περίπου?
3: Οι τιμές ξεκινάνε από 25 ευρώ.
1: Από 25 ευρώ το μάθημα.
0: Για τα παιχνίδια, δεν έχω καταλάβει τώρα. Για τα παιχνίδια,
3: τα παιχνίδια
0: 25
3: μιλάμε,
0: ευρώ.
3: Ναι, τα παιχνίδια είναι από 25 ευρώ, ναι.
0: Οκ, για σκι, αν έρθει κάποιος,
3: τα σκι,
0: ας πούμε...
3: 45, 50.
1: Είναι ακριβό σπορ, ε.
3: Έχουμε τιμοκατάλογο.
1: Είναι ακριβό σπορ.
3: Σκεφτείτε, εντάξει, ότι έχουμε σκάφος, αξίζει.
1: Ναι, ναι.
3: Πέντυλα που αξίζουν, οδηγό, πόστο, προφανώς. Έχει και... ένα μικρό έξοδο κι αυτό.
1: Όταν ο άλλος μάθει, ας
3: αλλά
1: πούμε...
3: Αλλά καλύτερα να... τα χαλάνε εδώ, παρά να πηγαίνουν σε μπαρ.
1: Όταν ο άλλος μάθει, λοιπόν, να κάνει σκι, έρχεται εκεί και απλώς μπορεί να, με το σκάφος σας να κάνει τη βόλτα του, έτσι. Αν δεν χρειάζεται δηλαδή μάθημα πλέον κάποιος.
3: Ναι.
1: Πόση
3: να
1: ώρα μπορεί?
3: Πόση ώρα? 12 ασχόλου.
1: Μάλιστα, μπορεί να κάνει.
3: 10 λεπτά, 12.
1: Κάνει σκι.
0: Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως στηρούνται και όλοι οι κανόνες ασφαλείας εκεί, έτσι. Δηλαδή βγαίνετε έξω στα ανοιχτά. Το λέμε τώρα και για όσους μας παρακολουθούν. Μακριά από τους υπόλοιπους λουόμενους που απολαμβάνουν τη βουτιά τους και το κολύμπι τους. Υπάρχουν οι σημαδούρες όπου κινείστε.
3: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Να σας αφήσουμε να συνεχίσετε τη δουλειά σας, να κάνει και η Μερακλείδη κάποιο θαλάσσιο σπορ, έτσι θα θέλαμε τώρα που θα την αφήσουμε και θα την αποδεσμεύσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη,
0: στα
1: πριν κλείσουμε. Πάμε στα δικαστήρια, είναι Θεοδόρια Ιαπώτα. Οδηγούνται στον εισαγγελέα τα μέλη του κυκλώματος για την υπόθεση των ρευματοκλοπών με κέρδη περίπου 9 εκατομμύρια, η συγκεκριμένη σπήρα, Θεοδόρα.
4: Τόση είναι η ζημία την οποία υπέστη ο ΔΔΕ από τις παράνομες δραστηριότητες των μελών της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. 5 άτομα συνολικά πέρασαν πριν από λίγο το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων τα 3 φαίνεται ότι είχαν αρχηγικό, θα λέγαμε, ρόλο στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Να πούμε ότι χτες είχαμε μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, το κύκλωμα αυτό είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρη τη χώρα, στην Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο αλλά και την Αττική. Το παράνομο κέρδος το οποίο αποκόμισαν από τις ενέργειες που προέβαιναν ξεπερνά τις 370.000 ευρώ, ενώ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τι έκαναν λοιπόν? Έκαναν παρεμβάσεις στους μετρητές έτσι ώστε να μην αναγράφεται η πραγματική κατανάλωση ρεύματος. Αυτό το έπραταν όχι μόνο σε κατοικίες αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κατανάλωση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και η δράση αυτού του κυκλώματος πρέπει να σας πω ότι άρχισε πριν από αρκετά χρόνια, συγκεκριμένα το 2017. Τώρα μένει να δούμε αν θα πάρουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή
0: πάντως
4: που μιλάμε ενώπιον του
0: εισαγγελέα. Μας κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, παρόλο που γίνονται τόσοι έλεγχοι, παρόλο που έχουμε τόσες συλλήψεις, κάποιοι εξακολουθούν και συνεχίζουν το χαβά τους. Έτσι, δηλαδή η ρευματοκλοπή καλά κρατά στη χώρα μας. Έχεις ακόμη μια είδηση από το δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά θα την πει στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί σε πολύ λίγο με την Ιωάννα Βάσου, διότι έχουμε ετοιμάσει, κυρίες
1: και κύριοι, ο χρόνος,
0: κάτι εκπληκτικά παράθυρα για το φινάλε της εκπομπής. Εδώ ο σκηνοθέτης μας, ο Μανώλης Αγγελάκης, δείτε εδώ τι έχει ετοιμάσει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς είναι εκεί, Κοτροκοή.
1: Πειραιάς είναι.
0: Εντάξει, ναι. Πάμε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτω. Εδώ
1: Λόντον,
0: τι έχουμε.
1: Λόντον, και εδώ Λόντον είναι.
0: Η αγαπημένη μου μεταμόρφωση εδώ.
1: Καλά, είναι δυνατόν.
0: Παντού
1: θα
0: κολλάει.
1: Τη μάθεις ποτέ τη μεταμόρφωση, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Δεν είναι.
1: Δείτε τι γίνεται στη μεταμόρφωση. Παιδιά, εδώ στο Λονδίνο έχει πάρα πολύ ζέστη. Στο Παρθενώνα, εντάξει, έχει τουρίστες. Το ιδανικό είναι να πάτε εδώ, έχω να σας πω. Δεν είμαστε καθόλου τοπικιστές.
0: Φοβήθηκα μήπως είναι κανένα Παρίσι εδώ και μοιάζει με μεταμόρφωση.
1: Όχι, απέχουμε πολύ, απέχουμε πολύ από το Παρίσι. Ιωάννα είναι εδώ, η Βάσου, για το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων. Γεια σου, Ιωάννα μας.
0: Στις 3 η ώρα ο Βασίλης Μπακόπουλος έρχεται back to back με όλη την αθλητική
1: γεύση
0: ενημέρωση.
1: Γεύση Μουντιάλ θα πάρετε ακριβώς στις 6.30.
0: Στις 7 παρα 10 ενημέρωση με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Στις 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
0: Στις 10 ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Στάκης.
1: Στις 12 η Αθηναής Νέγκα. Να είστε όλοι καλά.
0: Προ
1: Παρασκευή αύριο.
0: Πέμπτη δηλαδή,
1: Α, ναι. Γεια σας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Όχι.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ψηφίζεται η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, ανάσα για 10.000 δανειολήπτες. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη Βουλή, η δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, διαμηνύει ο πρώην Επίτροπος, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες που μαρτυρούν τις κινήσεις του Σκοπιανού αφού σκότωσε τη Σταυρούλα. Τα ίχνη αίματος και η διαδρομή με το βαν για να κρύψει τη σωρό της. Σε κλίμα Οδύνης, το τελευταίο αντίο στη 45χρονη. Από καύσωνα σε καταιγίδα έπεσαν τουλάχιστον 30.000 κεραυνοί στη Βρετανία. 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία, χωρίς ρεύμα 68.000 σπίτια. Ακραίες θερμοκρασίες σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο αλλά και Σουηδία.

0: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που επιφέρει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Πάμε αμέσως στη Βουλή και τον Γιάννη Μύτη για να μας ενημερώσει. Γιάννη.
1: Μια συζήτηση, Ιωάννα, σε ήπιους τόνους στην Ολομέλεια, καθώς αυτά τα οποία φέρνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, να ακούσαμε και τον Κυριάκο Πιερακάκη νωρίτερα, δύσκολα μπορούν να τα αποκρούσει η αντιπολίτευση, καθώς οι ευεργετικές διατάξεις είναι στο χαρτί. Είναι η απόφαση του Αριού Πάγου, η οποία ενσωματώνεται σε νόμο του κράτους και υψώνει ασπίδα προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Και όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, δεν πρόκειται για μια απλή εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αλλά πολιτική δράση για ολόπλευρη προστασία των καταναλωτών και των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, Ιωάννα, η επίμαχη τροπολογία κατατέθηκε χθες το βράδυ και ψηφίζεται σήμερα. Θα γίνει νόμος του κράτους. Είναι ουσιαστικά μια καθολική ομπρέλα προστασίας για τους δανειολήπτες αλλά και για τους παθόντες της στεγαστικής κρίσης. Μεταξύ άλλων, Ιωάννα, να σε ενημερώσω ότι μέσα στο πολυνομοσχέδιο θεσπίζεται και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο, τα 300 ευρώ για τους συνταξιούχους που δίνονται κάθε χρόνο, τα 1.600 ευρώ το όριο το οποίο ανεβαίνει για τους ακατάσχετο όριο για τους λογαριασμούς, καθώς επίσης, Ιωάννα, και η διεύρυνση των κριτηρίων για την επιστροφή του ενοικίου που ανοίγει ουσιαστικά τη βεντάλια για τους ενοικιαστές που μπορούν να φτάσουν ακόμα και τους 800.000 όπως ενημερωθήκαμε. Τώρα, οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση είναι ήπιες, καθώς όντως οι διατάξεις είναι ευεργετικές και δύσκολα μπορούν να αποκρουστούν. Κυρίως η αντιπολίτευση έχει τις ενστάσεις της για πιο διευρυμένα κριτήρια σε δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ρύθμισή τους και δεν τους συμπεριλαμβάνει. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης, και με αυτό να κλείσουμε, Ιωάννα, δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν και δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται όπως γινόταν στο παρελθόν.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης στη Βουλή.
2: Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε πολύ θόρυβο από την αντιπολίτευση, εύκολες καταγγελίες, μεγάλες δηλώσεις. Υπάρχει όμως μια ειρωνία. Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα. Μιλούσαν όμως πολύ θολά για αποκατάσταση, γιατί εμείς φέρνουμε και την αναδρομικότητα. Και κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης. Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή φαίνεται και ελπίζουμε να οδεύει προς το τέλος. Οι οικονομικές συνέπειες του όμως δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη. Οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού αφήνουν αποτύπωμα, το οποίο θα επηρεάσει τις τιμές για κάποιο διάστημα ακόμη. Και γνωρίζουμε καλά το πώς μεταφράζεται αυτή η πίεση στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχει επίπτωση στο κόστος των καυσίμων, έχει επίπτωση στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχει επίπτωση τελικά στο διαθέσιμο εισόδημα μιας οικογένειας στο τέλος του μήνα. Γι' αυτό και οφείλουμε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και στοχευμένα.
0: Με τη νέα ρυθμισή ανοίγει ο δρόμος για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Ραφαήλ Κάμπερ.
3: Νωρίτερα θα μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η νέα ρύθμιση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και φέρνει τριπλό όφελος. Μικρότερη μηνιαία δόση, λιγότερους τόκους και ταχύτερη αποπληρωμή.
4: Είναι κάτι που δείχνει περίτρανα τα μαγικά λογιστικά που λέω για τον τραπεζών και το funds. Πώς το ένα το κάνουν 10. Πώς η μία μεθόδευση οδηγεί σε μια τοκοφορία 200 ευρώ το μήνα και η άλλη, η νόμιμη, οδηγεί σε 20 ευρώ το μήνα.
3: Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης χρωστά 100.000 ευρώ και έχει ρύθμιση να τα αποπληρώσει σε 25 χρόνια. Με τον παλιό τρόπο πλήρωνε 500 ευρώ το μήνα. Όμως μεγάλο μέρος της δόσης πήγαινε σε τόκους. Από τα 500 ευρώ τα 300 ήταν τόκοι και μόνο 200 ευρώ μείωναν πραγματικά το χρέος. Με τη νέα ρύθμιση ο τόκος δεν υπολογίζεται πια πάνω σε όλο το δάνειο, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση. Έτσι η δόση πέφτει στα 335 ευρώ. Από αυτά τα 334 μειώνουν το χρέος και μόλις 1 ευρώ είναι τόκος.
5: Οι δανειολήπτες πλέον θα βλέπουν τον τόκο να υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο.
3: Η διαφορά είναι τεράστια στο τέλος της 25ετίας. Με τον παλιό τρόπο ο δανειολήπτης θα έδινε περίπου 90.000 ευρώ μόνο για τόκους. Με τον νέο τρόπο οι τόκοι πέφτουν στα 300 ευρώ. Υπάρχει όμως και δεύτερο όφελος για όσους πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους τα προηγούμενα χρόνια. Αν κάποιος πλήρωνε ήδη μεγαλύτερες δόσεις με τον παλιό τρόπο, η διαφορά δεν χάνεται. Αναγνωρίζεται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο και αφαιρείται από το τέλος του δανείου. Αν ένας δανειολήπτης πλήρωνε για 30 μήνες την παλιά δόση, δηλαδή 500 ευρώ το μήνα, ενώ με τον νέο υπολογισμό θα έπρεπε να πληρώνει 335 ευρώ, τότε η διαφορά είναι 165 ευρώ κάθε μήνα. Σε βάθος 30 μηνών αυτό σημαίνει 4.950 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφει στο χέρι του δανειολήπτη, αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Άρα ο δανειολήπτης τελειώνει την αποπληρωμή νωρίτερα.
0: Στο παράλογο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με τους servicers, θα έπρεπε να αποδείξουμε ότι τώρα είναι μέρα και ότι πρέπει όντως να υπολογίζεται.
3: Οι αλλαγές στο νόμο Κατσέλη έφεραν πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η ρύθμιση θα έπρεπε να είχε έρθει νωρίτερα, καθώς εκείνοι που είχαν ήδη αποπληρώσει το δάνειό τους δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ πίσω.
6: Είμαστε αυτοί που μπήκαμε μπροστά ώστε να επιταχύνει η κυβέρνηση να φέρει αυτό που εμείς διεκδικούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην ουσία δηλαδή να εφαρμόσει μια δεσμευτική απόφαση του Αρείου Πάγου.
7: Εάν έχεις υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και στο άρθρο 8 και στο άρθρο 9 που αφορά την κατοικία και έχεις ολοκληρώσει την αποπληρωμή, παρά το γεγονός ότι η δικαιοσύνη κρίνει παράτυπη, παράνομη την διαδικασία τοκισμού αυτού του δανείου, δεν παίρνεις μια δραχμή πίσω.
8: Για ακόμη μια φορά, πάλι προεκλογικά, πάλι τώρα το θυμήθηκαν. Να σας θυμίσω ότι είναι από το 2019.
3: Η κυβέρνηση από την πλευρά της κάνει λόγο για ένα μέτρο ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
9: Το ετήσιο όφελος σε σχέση με την μέχρι σήμερα δόση είναι φτάνει και 3 και 3,5 δόσεις.
3: Η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενεργή και ενήμερη δικαστική ρύθμιση με βάση τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν αφορά υποθέσεις που έχουν ήδη κλείσει, ούτε περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης έχει χάσει τη ρύθμιση επειδή σταμάτησε για μεγάλο διάστημα να πληρώνει.
0: Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κώστας Αλατζάς θα μας ενημερώσει.
10: Η οικονομία, η δημοσιονομική πορεία της χώρας, τα θέματα της ακρίβειας αλλά και η νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων ενημερώσεων που κάνει ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπες, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ουσιαστικά κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη για όσους δανειολήπτες προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που ψηφίζονται σήμερα στο νομοσχέδιο που έχει εισαχθεί στην Βουλή, μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και στην κριτική που έχει ασκηθεί από την αντιπολίτευση για το ισχνό αποτύπωμα, όπως υποστηρίζει, αυτών των μέτρων στην ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι τα μέτρα στήριξης είναι αποτέλεσμα της θετικής πορείας της οικονομίας, της δημοσιονομικής σταθερότητας και ότι η κυβέρνηση νομοθετεί με γνώμονα τη δημοσιονομική ασφάλεια. Κάλεσε δε τους πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που εκτομίζονται από την αντιπολίτευση. Κατά τα λοιπά, Ιωάννα, ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις διεθνείς εξελίξεις και εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα πέσει το επόμενο διάστημα, διότι η άνοδος που υπήρξε τους τελευταίους 2 μήνες οφείλεται στην άνοδο της τιμής του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου που μενόταν στο Ιράν.
0: Να παρακολουθήσουμε τι είπαν και επιστρέφω σε σένα, Κώστα.
11: Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. Αναφέρω ενδεικτικά τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τα οποία θα καταβληθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά και την αύξηση της μόνιμης στήριξης που δίνουμε στους συνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ που θα καταβληθεί το μήνα Νοέμβριο. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Γι' αυτό και δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
12: Η ελληνική οικονομία, παρά την μείωση της αναπτυξιακής πορείας στην Ευρωζώνη, η ελληνική οικονομία συνεχίζει παρά ταύτα, λόγω της ανθεκτικότητας τάστης, να αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
0: Κώστα, το πρωί ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο ΑΤΑΦ Συντάγματος για να εκδώσει νέα ταυτότητα.
10: Ακολουθώντας ουσιαστικά, Ιωάννα, την πορεία που ακολουθεί ο κάθε πολίτης που θέλει να εκδώσει καινούργια ταυτότητα, είχε κλείσει ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Τον βλέπουμε εδώ πέρα να καταθέτει τις ανάλογες αιτήσεις, να βάζει την ηλεκτρονική υπογραφή και να του παίρνονται και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Περιμένει τώρα την έκδοση της καινούργιας ταυτότητας, η οποία το πολύ σε μία εβδομάδα, όπως γίνεται και με όλους τους πολίτες, θα έχει εκδοθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Απαντήσεις για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις αρχές του Βελγίου, έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν, είναι άκυρο το ένταλμα σύλληψης, ανέφερε ο πρώην Επίτροπος, ενώ η δικογραφία έφτασε χθες στη Βουλή.
13: Αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση Qatar Gate, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για άκυρο ένταλμα σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ Fighting Impunity του Αντώνιο Παντσέρη, αλλά μόνο από αστυνομικούς.
14: Είναι μια μπούρδα, μπούρδα αυτή η ιστορία, η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν, γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εστάλει στο Υπουργείο
15: Προστασίας.
14: Στην αστυνομία.
13: Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν, ενώ τόνισε ότι το επίμαχο ποσό των 70 με 75.000 ευρώ έχει δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια παλιά υπόθεση που, όπως λέει, έχει ήδη κλείσει.
14: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα, ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω, έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε, η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
13: Πολιτικό ζήτημα δεν υπάρχει, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, τη στιγμή που έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
16: Για μια υπόθεση η οποία έχει πάρει ειδική άδεια από την ειδική ανεξάρτητη επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μια υπόθεση στην οποία φαίνεται ότι έχουν ακολουθηθεί όλα στα πρώτα διαδικαστικά στάδια που επιτρέπουν τη λήψη αυτής της αμοιβής αποζημίωσης, τι είναι. Θεωρώ
15: άρα
16: ότι
15: μύθιμα,
16: πολιτικό
15: δηλαδή
16: ζήτημα δεν υπάρχει.
17: Έχει το τεκμήριο της αθωότητας και ο κύριος Αβραμόπουλος. Εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα πω τι θα κάνει, αν πρέπει να παραιτηθεί ή δεν πρέπει να παραιτηθεί. Αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση που ήδη ερευνάται ή παράγει σκάνδαλα ή καλύπτει τους υπουργούς της από άλλα σκάνδαλα τα οποία δεν θέλει να παραπευθούν στη δικαιοσύνη.
13: Σύμφωνα με τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 4 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
18: Για 12 μήνες τα χρήματα αυτά έχουν δηλωθεί στην εφορία και έχουν φορολογηθεί. Τα έψαξαν, τα είδαν, δεν βρέθηκε κάτι άλλο και η υπόθεση εκοιμήθη. Δεν υπάρχει τίποτα επί 4 έτη και ούτε 14 να περάσουν, πάλι δεν θα υπάρχει. Ότι το θεωρώ πολύ λάθος κίνηση να προσφύγει αυτή τη στιγμή, για να πούμε και στη διαδικασία που ακολουθεί για να μάθει ο κόσμος, όταν έρχεται ένα ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως.
13: Η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή μέσω του Αριουπάγου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Το σχήμα μάχης του που θα αναλάβει τη μετοπική αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη ανακοίνωσε το κόμμα Τσίπρα και έχει άρωμα Πασόκ. Την ίδια ώρα την αποχώρησή του από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης μιλώντας για αυλές στο κόμμα.
15: Με πρόσωπα της εμπιστοσύνης του Αλέξη Τσίπρα από την περίοδο 2015 με 2018, αλλά και με μεταγραφές από το Πασόκ, ο πρώην Πρωθυπουργός συνέθεσε την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς. Προερχόμενη από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι η επικεφαλής του τομέα προστασίας του πολίτη και συγκεκριμένα πρόκειται για τον Μαρίνο Σκανδάμη, που παραιτήθηκε μόλις 2-24 ώρα πριν και αναλαμβάνει τη θέση του τομεάρχη, αλλά και τον Αντώνη Σαουλίδη, που έχει μακρά θητεία ως στέλεχος του Πασόκ.
19: Οι πόρτες είναι ανοιχτές για πολίτες, οι οποίες συμμερίζονται το πρόγραμμα μας, τους στόχους μας. Ο μόνος περιορισμός τον οποίο θέσαμε ήταν ως προς τη βουλευτική ιδιότητα. Διότι είπαμε ότι σε αυτή την παρούσα βουλή η Ελλάς δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Σωστό. Να είσαστε σίγουροι ότι στην επόμενη βουλή θα έχουμε πολύ δυναμική.
20: Κύριε Αλαλιώτου.
15: Το Πασόκ αναζητά με τη σειρά του την απάντηση στον διεμβολισμό που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν πρόσωπα που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ με κατεύθυνση τη Χαριλάου Τρικούπη. Στο μεταξύ, η αμηχανία που επικρατεί στην Κουμουνδούρου είναι προφανής, καθώς κανείς δεν γνωρίζει τα επόμενα βήματα του κόμματος.
7: Δεν θα μπω στην παγίδα να ερμηνεύσω τον Αλέξη Τσίπρα. Του οφείλουμε πολλά, οφείλει πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος και στις μάχες που δόθηκαν. Θα κατεβεί ή δεν θα κατεβεί το κόμμα στις εκλογές. Εδώ τώρα υπάρχει μια αλληλεπίδραση από τη γενικότερη, από αυτό που περιέγραφα λίγο νωρίτερα. Και θα ήμουν ανακόλουθος αν σας έλεγα ναι ή όχι.
15: Τέλος, στριγμοί σημειώνονται και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά τις δύο ηχηρές παραιτήσεις στελεχών του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου. Ο κύριος Κοκοτσάκης, που ήταν και πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών, σε πολυσέλιδη επιστολή του εξαπέλυσε σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος, καταγγέλλοντας απουσία συζήτησης οργανωτικών, θεσμικών και πολιτικών θεμάτων.
21: Ποτέ δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία, τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες.
15: Το πρώην στέλεχος του κόμματος επιπλέον κατήγγειλε ότι η ιδρυτική διακήρυξη συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες, ενώ απέδωσε όλες τις ευθύνες στη Μαρία Καριστιανού.
0: 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου συμπληρώνονται φέτος και το απόγευμα το Πασόκ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας, τόπο καταγωγής του. Μας ενημερώνει Τζέννη Κρουσταλακίδου.
22: Και η εκδήλωση Ιωάννα είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα και πρόκειται για μια εκδήλωση αφιερωμένη στην πολιτική διαδρομή και ιστορική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, μιας προσωπικότητας που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Το παρόν θα δώσει και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία μέσω της οποίας θα επιχειρήσει τη συσπήρωση, έχοντας στο πλευρό του και το σύνολο των μελών της οικογένειας Παπανδρέου, τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου. Άλλωστε, το σύνθημα του κυρίου Ανδρουλάκη για πολιτική αλλαγή περιέχει και τη λέξη αλλαγή που παραπέμπει στην περίοδο Παπανδρέου. Ενώ τέλος για την πολιτική διαδρομή και την διαχρονική του επιρροή θα μιλήσουν και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο πρώην Υπουργός Κώστας Κανδαλίδης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζέννη. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα βαθιά σωδήνη τελέστηκε στο Βαρύ Πετροχανίων η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε άγρια από τον σκοπιανό ενοικιαστή της. Μάνο Τριγώνη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την άτυχη γυναίκα που τόσο άδικα και βία έφυγε από τη ζωή.
23: Γράφτηκε λοιπόν η Ιωάννα σήμερα το πρωί η τελευταία πράξη του δράματος στο Βαρύ Πετρο των Χανίων, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Παρόντες ήταν ο αδελφός της, μέλη της οικογένειάς της, αλλά και ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Νικόλαος Κανέλος, ο οποίος εξέφρασε από πλευράς ελληνικής αστυνομίας τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της 45χρονης. Να θυμίσουμε η Ιωάννα ότι για την Παρασκευή έλαβε προθεσμία να απολογηθεί ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος προχώρησε στο έγκλημα αυτό και ομολόγησε την πράξη του στις ελληνικές αρχές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Τώρα, φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού όπου διαπράχθηκε το έγκλημα αποτυπώνουν τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές στο χώρο και την ανέβρεση κυλίδων αίματος από την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε την μέθοδο Blue Light. Ίχνη αίματος της άτυχης Σταυρούλας εντοπίστηκαν ακόμη και σε σημεία όπου υπήρχαν χαρτιά και προσωπικά αντικείμενα, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα του εγκλήματος.
1: Κύλιδες αίματος στο βαν, στην τηλεόραση, στο πάτωμα και στη σφουγγαρίστρα. Είναι τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που καίνε το Σκοπιανό κατηγορούμενο για το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές πραγματοποίησαν εργαστηριακή εξέταση και συγκριτική ανάλυση στα ίχνη αίματος με δείγματα DNA των γονέων της και ταυτοποιήθηκαν πως ανήκαν στη 43χρονη.
2: Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι χρησιμοποίησε συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσει να μεταφέρει τη γυναίκα αυτή. Ότι ο τρόπος αυτός χρησιμοποιήθηκε, το δέσιμο και όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσει να τη μεταφέρει από την οικία. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που θα το δει ο τροδικαστής, άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος θανάτου.
1: Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 43χρονος πραγματοποίησε αρκετές διαδρομές με τον Πλεβάν την ημέρα της δολοφονίας μέχρι να αποκρύψει τη σωρό της 45χρονης στο χωράφι του στο Βατόλακο.
4: Σκηνοθέτησε πράγματα, έλεγε δηλαδή στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός της Σταυρούλας του είχε στείλει έναν με κουκούλα προκειμένου να φοβήσουν την Σταυρούλα και να γράψει την περιουσία στον αδερφό της, ήθελε να ρίξει το βάρος αλλού. Καθάρισε το σημείο εκεί που έκανε τη δολοφονία.
1: Κάμερα ασφαλείας στην περιοχή κατέγραψε για πρώτη φορά το δράστη να αποχωρεί από την οικία του περίπου στις 6.30, δηλαδή 2 ώρες μετά τη δολοφονία, και επέστρεψε στο σπίτι του περίπου 15 λεπτά αργότερα. Στις 10.30 καταγράφηκε να φεύγει εκ νέου από την οικία του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, τότε προσπάθησε να ξεφορτωθεί ορισμένα από τα πιστήρια της δολοφονίας. Περίπου 1 ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του. Η τρίτη και τελευταία διαδρομή πραγματοποιήθηκε στις 6.25 το πρωί, όταν καταγράφηκε να αναχωρεί με το βαν, έχοντας στο εσωτερικό του τη σωρό της γυναίκας. Προορισμός του ήταν το χωράφι όπου τη μετέφερε και την έθαψε.
20: Εδώ έχουμε το ιδιαίτερο στοιχείο. Ναι. Από τη μία φαίνεται ότι δεν είναι μια ανθρωποκτονία η οποία ήταν προετοιμασμένη. Άρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια ανθρωποκτονία που ήταν προσχεδιασμένη όπως είναι οι κλασικές ανθρωποκτονίες. Απ' την άλλη, υποκρύπτεται το πραγματικό κίνητρο.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε και τις τελευταίες κινήσεις του θύματος. Η Σταυρούλα φαίνεται να κατευθύνεται προς το σπίτι του καθομολογία δολοφόνου την ημέρα που δολοφονήθηκε.
2: Η γυναίκα πλησιάζει προς την οικία και δεν απομακρύνεται με κανέναν τρόπο ποτέ.
1: Ο 43χρονος κατηγορούμενος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Ο Μάνος Λινοξυλάκης είναι μαζί μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
24: Και προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας που συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες το πρωί μετά από καυγά επιτέθηκε με 2 μαχαίρια στον 24χρονο σύντροφό της στο σπίτι που διέμεναν. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στον πνεύμονα, στην κοιλιά και το χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται ακόμα και αυτή την ώρα, ενώ τα 2 μαχαίρια κατασχέθηκαν και έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Νέα στοιχεία για τη φωνική ένοπλη σύγκρουση με τους 2 νεκρούς στα Βορίζ.

0: τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία του χωριού 124 κάλικες από 13 διαφορετικά όπλα.
1: Η βαλιστική της αστυνομίας επιβεβαίωσε τις πρώτες εκτιμήσεις ότι εκεί στα Βορίζια έγινε πραγματικός πόλεμος, πραγματική μάχη. 13 όπλα και πλήθος από σφαίρες.
0: Οι ειδικοί πραγματογνώμονες της αστυνομίας μελέτησαν 124 κάλικες, 8 βολίδες, 5 θράσματα, έναν πυρήνα βολίδας, ένα σκάγι και 2 μεταλλικά ρινίσματα. Από τους 124 κάλικες, οι 76 ήταν από Καλάσνικοφ, ενώ οι υπόλοιποι από διάφορα όπλα. Τα όπλα του μακελιού ήταν 5 εννιάρια, 4 Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38, ένα 380 αυτόματο, ένα όπλο 765 και μία καραμπίνα.
2: Σε δύο περιπτώσεις τα όπλα έχουν απασχολήσει ξανά. Τι εννοώ? Έχουμε ένα περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς και ένα ακόμη περιστατικό με φθορές κάποια στιγμή που προκύπτουν από το ίδιο όπλο.
0: Τα ευρήματα της βαλιστικής αποκάλυψαν ότι η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν συνδέεται με κανένα από τα 4 Καλάσνικοφ που βρέθηκαν.
3: Στην Κρήτη γενικά υπήρχε μια αντίληψη ότι όλα είναι ανέλεγχτα. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή αυτή η κατοχή όπλων στην Κρήτη και η χρήση τους είχε άλλη αντίληψη από ότι είχε ο μέσος πολίτης μιας αστικής περιοχής. Και αποδεικνύεται καταρχήν όλοι αυτοί κατήχαν τα όπλα και να πάσα στιγμή τα χρησιμοποιούσαν.
0: Στην ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα δύο προφυλακισμένοι συγγενείς του 39χρονου θύματος προκειμένου να απολογηθούν για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της άλλης οικογένειας.
4: Επιχείρηση με τη συμμετοχή πάνοπλων αστυνομικών πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο μετά από πληροφορίες για τη δράση dealer με ροζ κοκαίνη. Γεωργία Τσάλη βρέθηκε τροχόσπιτο εργαστήρι ναρκωτικών.
5: Ακριβώς, Ιωάννα, αστυνομικοί της Μυκόνου πραγματοποίησαν έφοδο σε τροχόσπιτο που βρισκόταν μέσα σε οικόπεδο του νησιού και βρέθηκαν μπροστά σε ένα πλήρως εξοπλισμένο αυτοσχέδιο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει μετατρέψει το τροχόσπιτο σε χώρο παραγωγής ναρκωτικών. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος με λαμπτήρες και άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των φυτών. Να πούμε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 59χρονος άνδρας δρούσε μόνος του.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Συνελήφθη 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες. Πάμε αμέσως στη Θεοδώρα Απότα για να μας δώσει το ρεπορτάζ για να δούμε μαζί, Θεοδώρα, το βίντεο ντοκουμέντο.
6: Ο συγκεκριμένος άνδρας, Ιωάννα, φαίνεται ότι είχε εξελιχθεί σε φόβο και τρόμο για τις ηλικιωμένες οι οποίες διαμένουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος έστεινε καρτέρι στις γυναίκες είτε στις εισόδους των πολυκατοικιών που διαμένουν είτε στο εσωτερικό αυτών και την κατάλληλη για εκείνον στιγμή τις χτυπούσε και αφαιρούσε οτιδήποτε είχαν στην κατοχή τους.
4: Η συνολική του μία ξεπερνά
6: τις 7.000 ευρώ σε τη Μαλφή.
4: Θεοδώρα, χίλια συγγνώμη. Όσο μας μιλάς, βλέπουμε την ηλικιωμένη, η οποία με τον μπαστούνάκι της περιμένει να μπει στο ασανσέρ. Μπαίνει στο ασανσέρ, παραμονεύει ο ληστής, μπαίνει μέσα μαζί της και της επιτίθεται, ναι.
6: Την εγκλωβίζει στο ασανσέρ. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα σε πολυκατοικία, σε περιοχή κοντά στην Ροτόντα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, Ιωάννα. Μάλιστα, οι επιθέσεις του ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις τόσο σφοδρές που υπήρχε και κίνδυνος για τη ζωή των ηλικιωμένων γυναικών. Ο άνδρας αυτός συνελήφθη χτες σε περιοχή των Σικιών από αστυνομικούς της ΟΠ και μάλιστα προσπάθησε να διαφύγει. Επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, ωστόσο εκείνοι του πέρασαν χειροπέδες. Συνολικά εμπλέκεται σε 4 περιπτώσεις ληστειών, οι οποίες έλαβαν χώρα από τις 10 Μαΐου μέχρι και τις 3 Ιουνίου.
4: Θρασίτατος και δεν έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα, Μαρίζα Λιναρδάτου, η γυναίκα προκάλεσε 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής.
7: Και μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Ιωάννα, προέκυψε ότι η 43χρονη γυναίκα, όπως και ομολόγησε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια και της προανάκρισή της, προκάλεσε 2 πυρκαγιές στις 11 και 5 και στις 11 και 24 σε υπαίθριο χώρο της περιοχής, στην Κερατέα. Εχθές λοιπόν, μάλιστα σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, ενώ να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Ιωάννα, ότι όποιος προκαλεί σύμφωνα με την πυροσβεστική κίνδυνο σε ανθρώπινες ζωές, βλάπτει περιουσίες και το περιβάλλον, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και θα συλλαμβάνεται φυσικά.
4: Και έτσι πρέπει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εν μέσω καύσωνα έπεσαν 30.000.

0: κεραυνοί στη Βρετανία, οι περισσότεροι στο Λονδίνο. Εκεί οι κάτοικοι βίωσαν το τρελό φαινόμενο, καθώς λίγες ώρες πριν είχαν αντιμετωπίσει έναν πρωτοφανή καύσωνα. Ο φωνικός καύσωνας εξακολουθεί να σαρώνει λοιπόν την Ευρώπη. Είναι διαρκείας και έχει προκαλέσει σοκ στους πολίτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Ισπανίας. Οι νεκροί είναι δεκάδες, με τους περισσότερους θανάτους να καταγράφονται στη Γαλλία.
1: First came the storms sweeping across the south and west of England overnight.
2: Σχεδόν 300.000 κεραυνοί σαρώνουν τη Βρετανία εν μέσω καύσωνα. Το ακραίο κύμα ζέστης που ταλαιπωρεί την Ευρώπη συνεχίζεται, με τις θερμοκρασίες στην Αγγλία να αγγίζουν τους 36 βαθμούς Κελσίου παρά τις καταιγίδες που προηγήθηκαν. Στη Γαλλία ο υδράργυρος παραμένει κολλημένος στους 44 βαθμούς Κελσίου, με τη χθεσινή μέρα να καταγράφεται ως η θερμότερη στην ιστορία. Και στην Ισπανία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τη λήψη μέτρων προστασίας.
1: More than 300 schools will be partially closing this week. And Britain's biggest train company, Govia Thameslink, warned passengers not to travel tomorrow unless it is absolutely necessary.
2: Στην Αγγλία οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι φετινές θερμοκρασίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα ιστορικά ρεκόρ μετά και το ρεκόρ θερμοκρασιών του Μαΐου.
3: So I would say cooler than this. But sunny and clear is always nice because puts people in the ice cream mood.
2: Οι Λονδρέζες παίρνουν στα κανάλια της πρωτεύουσας, μετατρέποντάς τα σε αυτοσχέδιες οάσεις δροσιάς μέσα στον καύσωνα.
4: Heat warnings are in place across Europe as the continent faces record temperatures. Half of France is under a red alert and just recorded its hottest night since records began.
2: Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών. Το κλείσιμο του πύργου του Άιφελ νωρίτερα από το προβλεπόμενο προκαλεί απογοήτευση στους τουρίστες.
5: So I had tickets for yesterday afternoon at 5 PM and I received an email yesterday to say that my tickets had been cancelled. It's disappointing because a lot of people have come to Paris to go up into the Eiffel Tower.
6: Temperatures in Spain and Portugal also are considerably higher than seasonal averages.
2: Στην Ισπανία τα γυαλιά ηλίου και οι ομπρέλες αποτελούν απαραίτητα αξεσουάρ για την προστασία από την έντονη ηλιοφάνεια.
7: Το llevo bien, pero me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado, porque para Madrid es fundamental.
2: Ο καύσωνας φαίνεται να ευνοεί ορισμένους, καθώς η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα δροσιάς εκτοξεύεται.
8: This week we're plus 50% off across our fans and cooling range and they're literally flying off the shelves, no question.
9: Je vais vous dire que c'est un hasard pur que j'ai mon ventilateur parce que quelqu'un l'a laissé. Tout est parti à moins d'une demi-heure, tout était là. Voilà.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων κλιματιστικών και ανεμιστήρων, με τα καταστήματα να καταγράφουν μεγάλη ζήτηση.
0: Όπως είδαμε στο βίντεο, εν μέσω καύσωνα η νύχτα έγινε μέρα στο Λονδίνο από τους χιλιάδες κεραυνούς. Τι φαινόμενο είναι αυτό, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
10: Ιωάννα, δημιουργήθηκε μια ισχυρή πολυκυταρική καταιγίδα στην περιοχή του Λονδίνου χθες νωρίς το πρωί, η οποία οφείλεται στις πολύ θερμές αερίες μάζες που επηρεάζουν γενικότερα τη Δυτική Ευρώπη αλλά και την Αγγλία, σε συνδυασμό με μια διατεραχή που πέναγε στην περιοχή της Αγγλίας, στην Νότια Αγγλία μάλιστα. Και γι' αυτό είδαμε χιλιάδες κεραυνούς που κάναν πραγματικά τη νύχτα μέρα.
0: Απίστευτο,
10: πολύ εντυπωσιακά.
0: Και τρομακτικό.
10: Και τρομακτικό,
0: ναι. Αλλά είναι τρομακτικό.
10: Ναι, υπήρχαν και φωτιές μάλιστα σε κτίρια λόγω των πολλών κεραυνών που σημειώθηκαν στο Λονδίνο.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, όπου κορυφώνεται ο καύσωνας, ενώ σαραντάρια θα δούνε και χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά.
10: Έτσι, Ιωάννα, ο καύσωνας συνεχίζεται και θα κορυφωθεί και θα επεκταθεί στην πραγματικότητα και σε άλλες περιοχές κεντρικής και μερικές περιοχές και της Βόρειας Ευρώπης. Θα δούμε χαρακτηριστικά στη Σουηδία το Σάββατο. Περιμένουμε θερμοκρασίες της τάξης των 36 βαθμών Κελσίου. Μιλάμε για 12-13 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Επέδα θερμοκρασίες, ιστορικές θερμοκρασίες, πολύ σπάνιες. Στην Γερμανία και στην Πολωνία, 40 βαθμοί, η οποία θα είναι θερμοκρασία ρεκόρ για Ιούνιο. Το ίδιο και στη Γερμανία, 40 με 41 βαθμούς, θα φτάσει στην Κυριακή θερμοκρασία. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ όχι μόνο για Ιούνιο, αλλά και για ολόκληρο το καλοκαίρι από καταγραφείς δεδομένων. Το ίδιο ισχύει, 40 βαθμοί και στην Τσεχία, 40, το είναι Κυριακή εκεί, τότε θα κορυφωθεί ο καύσωνας, αλλά και στην Αυστρία θα σημειωθούν 40 την Κυριακή και εκεί 39 με 40 βαθμούς περιμένουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες την Κυριακή. Πολύ υψηλες θερμοκρασίες, 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Επέδα, ακραίος αυτός ο καύσωνας, από τους πιο μεγάλους καύσωνες που έχουν επηρεάσει ποτέ την Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Με αργά αλλά σταθερά βήματα εξομαλύνεται, κυρίες και κύριοι, ο διάπλους στα στενά του Ορμούζ. Χρυσάνθη Μπουρούτη, πόσα πλοία έχουν περάσει τις τελευταίες ώρες?
2: Έξι πλοία πέρασαν τα ξημερώματα σήμερα τα στενά του ορμού, στα τέσσερα από εταιρεία νοτιοκορεάτικης. Εταιρεία διαχείρισης νοτιοκορεάτικης, όπως ανακοινώνει και το Υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα τώρα με την γερμανική ασφαλιστική εταιρεία Alliance, παραμένουν στα στενά 1.150 εμπορικά πλοία με φορτίο αξίας 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια στιγμή, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ένα μήνυμα ότι το Κογκρέσο δεν στηρίζει αυτό τον πόλεμο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε σε αυτό το ψήφισμα με ένα μήνυμά του στο Truth Social, στο οποίο έγραψε: «Έχω το Ιράν στα σχοινιά, έτοιμο να καταρρεύσει, πρόθυμο να μας δώσει σχεδόν τα πάντα και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες να σέβεται απεριόριστα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρό τους, εμένα. Και η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτείων αποφασίζει να διεξαγάγει μια κακώς χρονισμένη και χωρίς ουσιαστικό νόημα ψηφοφορία».
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Σε φρούριο μετατρέπεται η Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νίκο Νανούρη, οι τουρκικές αρχές μάλιστα πραγματοποίησαν επιχείρηση σκούπα με εκατοντάδες συλλήψεις.
11: Ναι, Ιωάννα, διότι βρισκόμαστε 14 μέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο χθες οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε μια επιχείρηση σκούπα, προχωρώντας στη σύλληψη 204 ατόμων, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονταν με τρομοκρατικές οργανώσεις. Έχει εκδοθεί ήδη ένταλμα σύλληψης γενικά για 241, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν δεσμούς με τον ΆΕΣΙΣ. Τώρα, ωστόσο, το είπες και εσύ, μετατρέπεται σε φρούριο η Άγκυρα, προκειμένου να υποδεχτεί σε 2 εβδομάδες 32 αρχηγούς κρατών και γι' αυτό το λόγο λαμβάνονται τα εξής μέτρα. Καταρχάς, θα βρίσκονται επιποδός 55.000 αστυνομικοί. Θα παρακολουθεί το εναέριος χώρος 24 ώρες 24ωρο από μαχητικά F-16. Θα έχουμε αύξηση ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου της πόλης. Απαγόρευση διαδηλώσεων για 13 μέρες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή, ενώ θα υπάρξει και αποκλεισμός περιοχών γύρω από το χώρο της Συνόδου και τα ξενοδοχεία των αντιπροσωπιών, όπου θα διαμένουν οι αντιπροσωπείες των χωρών του ΝΑΤΟ.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Το gov.gr και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες έχουν φέρει σημαντικές αλλαγές στην εξυπηρέτηση των πολιτών, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες. Σε ανοιχτή συζήτηση για την οικονομία, την ανάπτυξη και το μέλλον των ψηφιακών υπηρεσιών, οι αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις νέες υπηρεσίες και αλλαγές που δρομολογούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.
12: Οι συναλλαγές με το δημόσιο ήταν πριν από το gov.gr πραγματικός γολγοθάς για τους πολίτες με ατελείωτη γραφειοκρατία και ουρές. Σήμερα το gov.gr μέσω της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης έχει λύσει τα χέρια των πολιτών σε τομείς όπως η υγεία, το κτηματολόγιο, η εφορία και η δικαιοσύνη.
13: Η Ελλάδα πλέον συζητείται στα ευρωπαϊκά φόρα ότι είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει απίστευτα άλματα μπροστά. Ψηφιακά άλματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο μπροστά από εμάς που έρχονται να ζητήσουν τη δική μας τεχνογνωσία.
12: Σε ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για την οικονομία, την ανάπτυξη και το ψηφιακό κράτος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησαν για την πρόοδο που έχει γίνει από το 2019 όταν το gov.gr μπήκε για τα καλά στην καθημερινότητα των πολιτών.
14: Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και πάλι με αυτή τη φοβερή εδώ πέρα ομάδα του Υπουργού έχουμε καταφέρει να ψηφιοποιήσουμε 1,2 δισεκατομμύρια σελίδες. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αν βάλουμε τις σελίδες αυτές τη μία δίπλα στην άλλη, κάνουμε το γύρο του κόσμου 9 φορές.
12: Επίσης, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που περιλαμβάνουν ακόμα περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, μεγαλύτερη διασύνδεση των δημόσιων συστημάτων και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για ένα πιο έξυπνο κράτος.
15: Όλες πλέον οι ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται μέσα από μια πλατφόρμα η οποία έχει ένα κιόλας ενιαίο τρόπο εμφάνισης. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μαθαίνεις να χρησιμοποιήσεις και τις άλλες υπηρεσίες που φτιάχνουμε, έτσι ώστε όλες αυτές να έχουν μια ενιαία εικόνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι όλο ένα και περισσότεροι από εμάς μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
12: Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο την απλούστευση διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητάς του.
0: Το αδιαχώρητο επικρατεί στη Σαντορίνη για το διάσημο ηλιοβασίλεμα στην Νία. Τουρίστες από κάθε γωνιά της γης επισκέπτονται το νησί Διαμάντη και περιμένουν στην ουρά για μια φωτογραφία με θέα το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.
12: Συνωστισμός τουριστών στη Σαντορίνη για το διάσημο Ιο Βασίλεμα στην Ία.
16: We've had this on our bucket list for a long time as mother and daughter duo, and to share that together has been a once in a lifetime experience, and loved every minute.
12: Τα γραφικά σοκάκια της Ίας, όπως φαίνεται στις εικόνες, είναι ασφυκτικά γεμάτα από επισκέπτες που φτάνουν στο νησί από κάθε γωνιά του πλανήτη.
17: Η κρουαζιέρα είναι ο μόνος πνεύμονας ανάσας αυτή τη στιγμή στο νησί. Είναι ο πνεύμονας που ορίσαμε και καθορίσαμε να έχει το limit up, δηλαδή τις 8.000 επιβάτες ανά ημέρα.
12: Οι εκατοντάδες τουρίστες περιμένουν υπομονετικά στην ουρά προκειμένου να τραβήξουν την ιδανική φωτογραφία με φόντο το Άγιο Βασίλεμα ή το εντυπωσιακό και κλαδίτικο τοπίο.
18: This is a bit warmer than I'm used to.
19: It's been a little bit hot. We've been kind of traveling around and it's been a little bit warmer, but not super different compared to home, so yeah.
20: And we climbed two islands, so we did a lot of climbing today. So I'm just kind of a bit dehydrated now at this stage. So I just want to get a lovely cold beer with the bubbles and a nice white head and sink a few of them.
12: Όπως λένε παράγοντες Σαντορίνης, η εικόνα αυτή επικρατεί μόνο κατά τις ώρες που στο νησί φτάνουν μεγάλα κουρασγερόπλια, καθώς στις υπόλοιπες περιοχές η κίνηση είναι περιορισμένη, καθώς οι κρατήσεις είναι μέχρι στιγμής μειωμένες.
21: Ευελπιστούμε ότι το Last Minute θα δουλέψει αρκετά, όπως πιστεύουμε ότι για άλλη μια χρονιά η ελληνική αγορά, όπως έκανε και πέρσι, θα τιμήσει τη Σαντορίνη, διότι η Σαντορίνη είναι ένας προορισμός για όλα τα βαλάντια. Μπορεί να βρει κάποιος από πάρα πολύ φτηνό κατάλημα μέχρι πάρα πολύ ακριβό.
12: Η Σαντορίνη πάντως εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως και κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες τουρίστες που θέλουν να θαυμάσουν από κοντά όχι μόνο τη μοναδική εμπειρία του διάσημου Ιο Βασιλέματος στην Ία, αλλά και τις ομορφιές του νησιού.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που μετά ακολούθησε καριέρα προπονητή άφησε την τελευταία του πνοή αντιμετωπίζοντας σοβαρά θέματα υγείας. Ο Γκόνιας γεννήθηκε στη Λιβαδιά, όπου και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, αρχικά από τον Παναθηναϊκό Κυριακίου Βιωτίας, για να μεταπηδήσει στη συνέχεια στον Λεβαδιακό. Λίγα χρόνια μετά την απόσυρσή του άρχισε το κεφάλαιο της προπονητικής με θητείες από το 2013 μέχρι το 2023 σε ομάδες της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Στο Μουντιάλ την πρώτη της νίκη πέτυχε η Πορτογαλία με τον Ρονάλντο να γράφει ιστορία. Στο 0 η Αγγλία, ενώ η Κροατία επικράτησε του Παναμά με τον Μόντριτς να συμπληρώνει 200 συμμετοχές με το εθνόσημο.
5: Η Πορτογαλία ξέσπασε στο Ουσμπεκιστάν με 5-0 για τον 11ο όμιλο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής ανοίγοντας το σκορ για να έρθει ο Μέντες να πετύχει το 2-0 και πριν από το ημίχρονο ο Ρονάλντο με δεύτερο προσωπικό του τέρμα να δώσει αέρα τριών τερμάτων για τους Πορτογάλους. Το αυτογκόλ του Νεμάτοφ στο 60 και το τέρμα που σημείωσε ο Λεάο στο 87 διαμόρφωσαν το τελικό 5-0 στην πρώτη νίκη της Πορτογαλίας. Για τον ίδιο όμιλο, η Κολομβία πέτυχε δεύτερη νίκη σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης. Η επικράτηση κόντρα στο Κονγκό με 1-0 ήρθε με γκολ του Μουνιός στο 76. Για τον 12ο όμιλο, Αγγλία και Γκάνα έμειναν στο 0-0 και εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη θέση έχοντας από 4 βαθμούς. Την πρώτη της νίκη πέτυχε η Κροατία με 1-0 επί του Παναμά στον αγώνα που ο Λούκα Μόντριτς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με το εθνόσημο. Τη νίκη στους Κροάτες έδωσε ο Μπούντιμιρ.
4: Να δούμε όμως ποια μάτς περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απόψε λοιπόν το βράδυ στις 10 Μεξικό-Καναδάς και Βοσνία-Ζερβοβίνη-Κατάρ. Ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης Σκωτία-Βραζιλία στη 1 το βράδυ, Μαρόκο-Αϊτή επίσης στη 1 το βράδυ και στις 4 τα ξημερώματα Νότια Αφρική-Νότια Κορέα-Τσεχία-Μεξικό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Ο Πορτογάλος Superstar έγινε ο μοναδικός που σκόραρε σε 6 παγκόσμια κύπελα, απαντώντας στους επικριτές του και στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέση.
6: Μετά από μια εβδομάδα σκληρής κριτικής προς το πρόσωπό του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε 2 φορές την εμφατική νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν, αποδεικνύοντας πως η τέχνη του γκολ δεν ξεχνιέται ακόμα και στα 41 του χρόνια.
7: Creo que ya hicimos. Te puedo decir que fue una semana muy muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
6: Με τα γκολ που πέτυχε, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά μουντιάλ και έγραψε το όνομά του για ακόμα μια φορά με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αλλά και της Πορτογαλίας, της οποίας παραμένει πιστός στρατιώτης.
7: Yo sigo siempre. Más cedo, más tarde, yo estoy lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Acredito muito que quem trabalha, Deus ajuda. A minha carreira foi sempre assim. Não ia mudar nada. e estou muito feliz, porque para mim o mais principal é a equipa, estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias, que isso sabemos que podemos controlar, tudo o resto que vem de fora não podemos controlar.
6: Όπως είναι φυσικό, ο κόσμος θα ήθελε ιδανικά την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο στη μεγαλύτερη μονομαχία όλων των εποχών. Όμως ο Πορτογάλος Superstar θέλησε να ρίξει τους τόνους.
7: Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco. No tiene mucho sentido, pero bien. Sería top. Pero lo más importante era hoy: ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene.
6: Τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισαν έξαλλα οι χιλιάδες φιλάθλοι της Πορτογαλίας αλλά και ουδέτεροι φίλοι του ποδοσφαίρου που παρακολούθησαν την αναμέτρηση, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον άνθρωπο συνώνυμο του γκολ.
8: This was the best day of my life. I'm so happy I got to see Ronaldo score two goals. I've waited so long to see this in real life and I think the whole team works so well together, Portugal.
9: I'm so proud of him because he's like such an example to the young kids and I see it every day with the little with the kids, like how they look up to him. He's doing great. Like of course everybody has his downs and his ups, but he's doing great and he's the best in the world for me and for my kids.
6: Για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία.
4: Η είδηση της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat έσκασε σαν βόμβα, με τις αντιδράσεις να είναι πολλές. Όλα αυτά την ώρα που οι Heat προσπαθούν να χτίσουν ένα ιστορικό δίδυμο στη South Beach.
10: Η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat άφησε άφωνο όλο το NBA. Μια είδηση που έσκασε σαν βόμβα με το τέλος εποχής στο Milwaukee μετά από 13 χρόνια με τους Bucks να γράφεται για τον Greek Freak. Μια νέα εποχή ξεκινά στη South Beach με τον Magic Johnson να αποθεώνει την κίνηση αυτή, χρήζοντας τους Heat ένα από τα μεγάλα φαβορί.
6: Ο ιδιοκτήτης των Miami Heat, Mickey Arison, και ο γιος του, διευθύνων σύμβουλος των Heat, Nick Arison, πραγματοποίησαν μια τεράστια ανταλλαγή αποκτώντας τον Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Bobby Portis από τους Milwaukee Bucks. Αυτό τους τοποθετεί αμέσως δίπλα στους παγκόσμιους πρωταθλητές New York Knicks στην Ανατολική Περιφέρεια.
10: Και ο αναλυτής του ESPN, Stephen A. Smith, αποθέωσε την ομάδα του Miami, που πλέον με το ρόστερ που χτίζει στοχεύει ψηλά.
11: Pull off getting Giannis, a top five player on the planet, as far as I'm concerned, when healthy, is a huge, huge deal. Their team is not fully assembled. They got an abundance of people to add to the roster. But this is the Miami Heat. We all know they know how to fill a roster. The question is, can you get the star? And they got him. They got Giannis Antetokounmpo.
10: Επική ήταν η αντίδραση της Serena Williams, που στην προπόνησή της εν όψη Wimbledon έμαθε για την ανταλλαγή του καλού της φίλου.
12: No, as in the basketball team?
13: Yes.
12: No way.
13: Really?
12: Yes, are you serious?
13: That's the latest news. I don't know if something.
14: No, he's going.
13: You know, he's going, yeah. Right?
12: Oh, that's so good. I can go to the games again.
13: Yes.
12: Oh, that's huge. That just made my day.
10: Εκστασιασμένος και ο Patrick Beverly, που σύγκρινε την κίνηση του Γιάννη με την εποχή του LeBron στους Heat.
15: Ooh, Giannis to. Ooh. Ooh, Giannis to the Heat, the league has changed. Y'all about to see Giannis look like how LeBron looked when he was with the Heat.
10: Και μιας και έγινε λόγος για τον LeBron James, οι Heat θέλουν να επιχειρήσουν το ακατόρθωτο, δελεάζοντας το βασιλιά με στόχο να δημιουργήσουν ένα ιστορικό δίδυμο με τον Γιάννη στο Miami. Ο LeBron έχει ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τους Los Angeles Lakers και μένει ελεύθερος στην αγορά, με το επόμενο βήμα του να παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, οι Heat εμφανίζονται πεπισμένοι πως θα μπορέσουν να τον κάνουν να επιστρέψει στην ομάδα έπειτα από τη θητεία του την περίοδο 2010 με 2014.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άστρο καιρό, σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, θα αυξηθούν νεφώς επιρροτικά και στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και δυτική Στερεά και το ιστορικό της Πελοποννήσου, θα σημειωθούν τοπικές ζωχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ενώ θα ξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός. Στο Αιγαίο θα πλέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 21-25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 24 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη θα διατηρηθεί αστάθεια κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μη στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Είναι η εγκονούλα μου.
6: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αμέσως μετά, The Rookies.
10: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
11: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
12: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
13: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
14: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, σημαντική μάχη στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου της Ιταλικής Ανεξαρτησίας. Έλαβε χώρα κοντά στην κομμόπολη Σολφερίνο της Λομβαρδίας μεταξύ του Αυστριακού στρατού και των συνασπισμένων δυνάμεων Γαλλίας και Πεδεμοντίου. Οι νεκροί έφτασαν συνολικά τις 29.000. Αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας ήταν ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, που αποφάσισε να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των τραυματιών. Γεννιέται σαν σήμερα το 1911 στο Buenos Aires ο Αργεντινός πιλότος της Φόρμουλα 1 Juan Manuel Fangio. Κέρδισε 5 φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε να τρέχει με Alfa Romeo και συνέχισε με Maserati, Maserati Mercedes, Lancia Ferrari και ξανά Maserati. Κέρδισε τα 24 από τα 51 Grand Prix στα οποία πήρε μέρος. Έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουλίου 1995. Σαν σήμερα το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Είχε κτιστεί με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Σερ Άλεκ Γκίνες και William Holden. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1987 γεννιέται στο Ροζάριο ο Αργεντινός επιθετικός Λιονέλ Μέση, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, με την οποία πανηγύρισε 4 Champions League, αγωνίστηκε στην Paris Saint-Germain και πλέον φοράει τη φανέλα της Inter Miami. Στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ με τη φανέλα της έχει πανηγυρίσει και τα Copa America του 2021 και του 2024. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: okay?
1: Oh, thanks. I just finished.
2: You know your order, shove off.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
1: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία αυτή τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.

0: η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα. Και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
1: Όλα έχουν ανωδική τάση.
2: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Use a friend, huh? Coffee, black.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Dette er superløven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
4: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
5: Men det høres farlig ut.
4: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
6: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
7: Απλώς υπέροχη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Καλημέρα.
9: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
8: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
10: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
11: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
12: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
13: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
14: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
15: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
16: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
17: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
18: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
19: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
20: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
21: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
22: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Τι έγινε, Κώστα.
1: Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα το μεσημέρι. Τετάρτη δεν έχουμε, φίλε.
2: Έτσι λέω, Έχω χάσει μέρες, φίλε. Έχω χάσει μέρες.
1: Τετάρτη σήμερα, λοιπόν, Back to Back
2: δεν
1: εδώ.
2: Δεν ξέρω τι γράφω, τι μέρα είναι, δεν ξέρω.
1: Με Μυρό Τσογουλή και εννοείται Βερβελέ σήμερα.
3: Έχουμε χάσει μέρες.
2: Αγοράκι
1: μου. Καπετάνακο, λοιπόν, τον έχουμε
3: μπλέξει.
2: Κουράζεστε, ε.
3: Έχουμε χάσει μέρες.
2: Ρε φίλε, δεν είναι θέμα κούραση. Είναι πραγματικά. Θέλω λίγο παραπάνω ώρες τη μέρα.
4: Για σένα, φιλαράκο, δεν έχω να πω.
1: Αμφιβολία. Έχει να πει για άλλον.
2: Θέλω λίγε παραπάνω.
4: Ξέρω πόσο κουράζεσαι. Ξέρω πόσο δουλεύεις παρά το γεγονός ότι έχεις πίσω σου πολλά δημοσιογραφικά ένσημα και άλλοι στη θέση σου θα καθόντουσαν και απλά θα πληρώνονταν.
2: Όχι ρε, δεν μπορώ.
4: Θα γυρνούσαν από εκπομπή σε εκπομπή και θα πληρώνονταν.
1: Καλή ώρα.
4: Δεν ξέρω, εσύ είπας.
2: Τι αυτό δίνεσαι.
1: Όχι, δεν ξέρω, νομίζω δεν μιλάει για μένα.
4: Όχι, δεν μιλάει.
2: Όχι, δεν μιλάει για σένα.
4: Δεν μιλάω για κάποιον από τους παρόντες. Διονύση μου, πώς είσαι.
1: Είσαι κουρασμένος.
3: Αν ήσουν χιλιάδες λέξεων που έχω αποτυπώσει στον ηλεκτρονικό και στο
4: εκατομμύρια, όχι,
3: γραπτό. Εντάξει, λέω, το γραπτό τύπο.
2: Εκατομμύρια έχουμε γράψει.
3: Θα πέσει η λάμπα που βλέπω πάνω από το κεφάλι σου.
4: Όχι πάνω από το κεφάλι μου, ρε φίλε, ας πέσει κάποια άλλη.
2: Θα διαλυθούμε, άστο. Όπως έχει υποθεί κάποτε στο Μυρότσο.
4: Να τα και τα καφεδάκια.
2: Έχω πει κάποτε στο Μυρότσο. Νομίζω πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα και μου λέει σταμάτα, κάπου ήμασταν σε αποστολή, μου λέει σταμάτα να γράφεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του λέω Βασίλη, ο Γουλής δεν φοβήθηκε ποτέ τις λέξεις, οι λέξεις φοβήθηκαν τον Γουλή και έχει φύγει γελώντας.
4: Ναι.
1: Σ' αρέσει που γράφει τόσο πολύ. Λέει κάθε άλλο και διαβάζει τόσες χιλιάδες λέξεις. Α, αυτό θα γράφει.
4: Διαβάζουν.
1: Μήπως το περνάει έτσι.
2: Ναι, αλλά έχω αλλάξει πλέον τέτοιο. Επειδή η δημοσιογραφία εξελίσσεται, δεν γράφω πλέον τα σεντόνια που έγραφα και α λέω καπετάνω ξανά.
1: Μαζεύτηκε λίγο.
2: Εντάξει, ένα κείμενο 3-4 εκατοστά και πρέπει να του πει και το άλλο. Δεν θα πάρει τώρα. Αλλιώ θα πάρει.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Είναι ο Μικι Μάους να διαβάσει.
1: Γιατί από ότι. Δεν θέλω να πληγωθεί, αλλά να ξέρει ο κόσμο δεν έχει πολύ χρόνο πλέον.
2: Το ξέρω. Εντάξει, 3-4 εκατοστά και τα κείμενα.
1: Τα κείμενα τα διαβάζει όπω λέμε οριζόντια, τα διαβάζει κάθετα τα κείμενα πλέον.
2: Καλά, με βάση επίση τώρα της Google, νομίζω, ήταν ένα συνέδριο που κάνανε πριν κάτι μήνες. Το 85% της ενημέρωσης παγκοσμίως πλέον γίνεται από βιντεάκια.
1: Ναι.
2: Το 15% διαβάζει.
1: Λογικό, το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή βγαίνει ο Μυρότσος και λέει σήμερα, παιδιά, όπως θα μας πει μετά και τον Κωνσταντέλια, σε 1,5 λεπτό όλα.
1: Ξέρω το βιντεάκι.
2: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου.
1: Έχουμε και στην Τρίπολη.
2: Ναι, ρε. Εννοώ ότι δεν θέλει, λέει, δεν θέλει κείμενο, δεν διαβάζει κανείς.
1: Ναι.
2: Κακό για μένα. Δεν μπορεί να μην διαβάζεις όμως και κείμενο. Δεν γίνεται. Γιατί ρε φίλε, θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα.
1: Έλα, χαρή.
2: Περιοριστεί πάρα πολύ η μόρφωση.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Και το βλέπω ήδη. Αυτό, σε νεότερα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σκέτα είναι όλα.
2: Και λυπάμαι που το λέω. Μέχρι σε νεότερα παιδιά.
3: Αφού σκέτα
2: βλέπω γράφουμε. Τρομερά ορθογραφικά λάθη. Μέχρι βλέπω ορθογραφίες λάθος. Δηλαδή πράγματα που. Με στεναχωρεί να το βλέπω αυτό το πράγμα.
4: Αδερφέ μου, ευχαριστούμε πολύ, παιχνίδι.
1: Αν γράφει σκέτο, έχω πει μέτρη όλα.
4: Άμα λέει σκέτο, τη βάψαμε.
1: Τη βάψαμε. Θα βάζει ζάχαρη τώρα, χάρη.
4: Δεν θα πιούμε καν.
1: Για
4: ποιες.
1: Έλα, δοκιμάστε.
4: Σκέτο, φυλάκια.
1: Αφού είπα μέτρη, ρε.
4: Δεν το δοκιμάζω καν.
3: Νόμο που λέει.
4: Είπε μια φορά να κεράσει 4 καφέδε.
1: Μια φορά είπα.
3: Όχι, πριν αρχίσει η εκπομπή.
4: Κάτσε ρε φίλε. Τώρα τι, τώρα δεν στρώνει. Και όλη τη ζάχαρη του κόσμου να πάρει.
3: Τι ζάχαρη στον καφέ που έχει χτυπηθεί.
1: Τι να κάνω.
3: Στον καφέ που έχει χτυπηθεί.
1: Στο
3: πετησιόν. Άμα είσαι μάγκα το πετησιόν.
1: Όχι, πανέθεσα.
3: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό ρε φίλε. Παρήγγειλε μέτριου. Παρήγγειλε με. Πε το μαγαζί. Πού είναι, θα πάρω εγώ τώρα.
1: Τι σου είπα πριν, χάρη μου. Ότι το πίνω μέτριο πλέον και το είχα αναφέρει και
3: δεν μπορεί να το είπανε μέτριο και να φέραν 4 σκέτου. Έχει πρόβλημα το μαγαζί. Το συγκεκριμένο μαγαζί μου πήγε εξαιρετικό καφέ.
4: Έχει πάρει από η food.
3: Όχι. Πάρε τηλέφωνο έξω. Yes, έξω τηλέφωνο.
4: Πάρε τηλέφωνο. Πέσω μπακόμπι. Δεν στρώνει.
3: Εγώ θα πω το όνομα του μαγαζιού, θα κάνω διαφήμιση. Στο λέω, θα γίνει κέντα. Στο λέω, στο λόγο μου. Αν δεν ρυθμιστεί αυτό το θέμα, εγώ δεν έχω πει καφέ.
1: Μπορεί τα κορίτσια να
3: πει. 4 ώρα θα φύγω. Θα φύγω 4 ώρα πάνω καφέ.
2: Θέλω να δείξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
3: Βάζω
2: να δείξει. Και να μην μαλώνει τον Μπακόμπι. Δεν φταίει ο Μπακόμπι για αυτό.
3: Μη ρώτησε, βάζω ένα πόλ.
2: Μη μου μαλώνει τον Μπακόμπι. Αν
3: έχω καφέ εδώ και θα φύγω 5 ώρα, θα κάτσω μέχρι τέλου σήμερα.
2: Μπράβο.
1: Έτσι και
3: όχι, όχι. Αλλιώς αν δεν έρθει κανονικός καφές, 4 ώρα έχω χαιρετήσει. Πάω πιο καφέ έξω.
1: Καλά, κλειδώνω τις πόρτες και δεν φεύγεις.
3: Καλή επιτυχία.
4: Αλλά κοίτα, ο Μπακόμπος έχει κι άλλον καφέ.
3: Φίλε, δεν με ενδιαφέρει τι έχει.
1: Συμφωνείς με αυτό που λέω. Εδώ έχω βάλει μέτρη αυτόν τώρα. Φανταστείτε. Ελά,
3: πάρτε ένα τηλέφωνο.
2: Φίλε, ο καφέ πάντω ήταν μεγαλύτερο το σοκ.
1: Δεν έγινε από εδώ πάνω, δεν έγινε.
2: Μεγαλύτερο το σοκ και από την απόφαση Κωνσταντέλια ήταν ο καφέ.
3: Φίλε, έτσι. Τι
1: στενοχωριέσαι.
2: Πάρε στο μαγαζί. Ποιο παρήγγειλε του καφέ.
3: Ποιο παρήγγειλε του καφέ.
2: Είναι σοβαρό το ζήτημα, ρε φίλε. Δεν ξεκινάει εκπομπή έτσι, ρε φίλε. Καλά λέει τώρα, εγώ είμαι
3: βερβελέ. Πώ θα γίνει. Τι θα πούμε. Θα έρθω να μου τρώσει την ψυχή σου λίγο. Ποιο θα πει επιθετικό στον Ολυμπιακό. Και δεν θα έχω πια ένα κανονικό καφέ.
2: Μαζί σου είμαι τώρα, φίλε.
3: Η κόρη μου πάει στο και λέει ένα μέτρο του μπαμπάλι.
1: Να σα πω κάτι. Πείτε ότι δεν παρήγγειλα.
3: Όχι. Όχι, δεν... θα το έλεγα. Θα το έλεγα, αλλά έχει κονιορδίσει δύο φορές. Μου έχει στείλει στο WhatsApp μήνυμα. Έχουμε ζεστό καφέ να πιει, ηρωνικό. Χωρίς να το απαντήσω. Και το δεύτερο που αρχίσει η εκπομπή λέει Μπακόπουλο, έχει καθαρίσει, λέει ο κερασμένο κτλ. Ωραία, ευχαριστούμε.
2: Μην το ψάχνει
1: γιατί
2: δεν του έφτιαξε μόνο.
3: Αν μπορώ να παραγγείλω, φίλε.
2: Μην τον μάλλον.
1: Δεν πλήρωσα λίγο.
2: Εντάξει, τώρα δεν είναι ιστάτικο.
1: Τα ίδια.
3: Έχει κανένα παραγγείλμα να πει με σοβαρό καφέ, να παραγγείλει.
1: Με κατηγορεί, δηλαδή.
2: Πάρε σε αυτό και πε μα φέρατε λάθο καφέ.
3: Τι να πάω, εγώ έξω από το σύντομα πάρω τώρα.
2: Τώρα δεν ολάει.
3: Δεν ξέρω ποιο έχει παραγγείλει, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, άκου.
3: Μισό ποιον έβαλε να παραγγείλει, να το λύσουμε. Να τελειώμε, να κάνουμε για καμία κουμπάρα.
1: Πήγαινε πάνω στα κορίτσια. Πε, παιδιά, τι σα
3: έκανε. Μήπω έκανε λάθο.
1: Εγώ στα κορίτσια. Εγώ δεν κάνω. Μια φορά το χρόνο κάνω.
2: Εντάξει. Το κάνω. 6-6 μήνες μπροστά δεν έχω κάνει
3: κανονικά.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω λίγο μπει.
3: Μισό λεπτό να το τελειώσω.
1: Πήγαινε, πήγαινε.
3: Όχι, δεν πάω. Δεν πάω.
2: Ο καφές μαύρος πίνεται.
3: Δεν πάει.
2: Άμα θέλετε ζάχαρες, να πάτε να πιείτε μάτσα.
3: Ποιον έχει παραγωγή εδώ τώρα πάνω.
1: Φίλος μου Άκης λέει πάρε ένα γκαζάκι.
3: Ποιον έχει εκεί παραγωγή. Ποιον έχει τώρα έξω από πάνω.
1: Τι παραγωγή.
3: Ποιο είναι πάνω, Ποζιό, ποιο είναι.
1: Τζορτζίνα, Ποζιό, αρχισυντάκτη. Και ο Ποζιό και η Τζορτζίνα και όλοι. Ναι, σε πάλι.
3: Αρχισυντάκτη εκπομπή. Να μιλήσει με τα κορίτσια παραγγελία να πούνε ότι καφέ δεν ήταν λάθο.
1: Ναι, χάρη πήγαινε, πε το για να το πει.
3: Του αφιλώσουμε να βγάλουμε ένα δεκάρικο. Α δώσουμε. Γιατί πολλοί φοβάμαι το λάθο γίνει από εδώ.
2: Όποιο θέλει και το καφέ. Όποιο θέλει και το καφέ. Και το παιδιά. 2,30.
3: Να βγάλουμε τις επόμενες.
2: 2 ευρώ για όποιον τον πάρει. 2
3: ευρώ. 1,80 τώρα, παιδιά. Μπαγόμενος καθαρίζει.
1: Θέλω ένα κοντινό, κύριε Ντατσόπουλε.
2: 1,5 έφυγε ο δικός μου.
1: Για να καταλάβετε ότι το να κάνεις μια εκπομπή εδώ δεν είναι κανένα απλό ζήτημα. Δηλαδή, δεν ήρθες, μαζευτήκατε και κάνετε εκπομπή και τελείωσε. Μπράβο, Μπακόπουλε, πληρώνεστε αυτά. Μια χαρά, τελεία όλα. Όχι, παιδιά. Εδώ θα φτύσεις, πώς το λέει, το γάλα της μάνας. Εδώ.
3: Είναι σοβαρό το καφέ.
2: Είναι σοβαρό.
3: Του έχω στείλει μήνυμα πόση ώρα ήμουν στα δικαιώματα και του λέω. Σε παρακαλώ, θα κάτσω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα βάλω το ηχητικό.
2: Είναι σοβαρό να φέρω το καφέ. Το πες, το πες,
1: το πες. Εγώ θέλω προς υπεράσπιση να πω ότι δεν πληρώνω λιγότερο από πήρα σκέτο. Δηλαδή, η ζάχαρη δεν χρεώνεται έξτρα. Επίσης, πρέπει να πω ότι έκανα μια φιλότιμη προσπάθεια. Ξεχάστε ότι κέρασα. Ξεχάστε το
3: παιδί. Ρυθμίστηκε το θέμα, γέρο τα πάνω.
1: Ποιο θέμα ρυθμίστηκε. Ποιο, με ποιο να μιλήσω. Δεν μου μιλάει κανένας. Και σε λίγο δεν μας βλέπει κανένας.
3: Θα φύγω εγώ, στο σταυρό που σου κάνω.
1: Σε λίγο δεν μας βλέπει
3: κανένας. Στο σταυρό που σου κάνω, εγώ θα φύγω, περίμενε. Θα γράψουμε ιστορία.
1: Εντάξει,
3: θα παίρνει από πάνω ο κύριος Ντάλλας και θα λέει γιατί έφυγε από το σκέτο. Δεν είχε καφέ.
2: Πάντως μας είπες
3: τώρα. Θα γελάει ο κόσμος.
1: Μου απάντησαν από πάνω.
3: Τι.
1: Πώς γιος.
3: Τι.
1: Αυτό που έπρεπε να πει είπε.
3: Τι.
1: Coffee gate. Σκάνδαλο με καφέ.
2: Σκάνδαλο με καφέ.
3: Δεν να ξαναπαραγγείλουμε, λέμε.
1: Ναι, θα γίνει. Χάρη. Βάλε και το. Πού είναι ο Χριστός, ο Ντούμι.
3: Του έφερε καφέ.
1: Μία ακόμα σκέτου.
2: Να πάνε στο ίδιο μαγαζί και να πούνε ότι είπαμε 4 μέτριου και μα φέραν 4 σκέτου. Θα καταλάβουν.
3: Ναι, και είναι στην τηλεόραση με τα παιδιά.
2: Πε ο Μπακόπουλο.
3: Ναι, και έχετε πε μισή ώρα. Αν όλη η Ελλάδα έχω κρατήσει. Να το συνεχίσω. Έχετε μισή ώρα να κρατήσετε το μαγαζί όπω πρέπει.
1: Ο άλλο απειλεί. Φλεξάρι. Είμαστε στην τηλεόραση, λέει. Ναι, ρε. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάντως, επειδή υποφέρεις τώρα αυτή τη στιγμή,
1: ναι, δεν υποφέρω.
2: Όπως είπε και ο Νίστρουπ, για να φτάσει στην κορυφή.
3: Ο Τζέικομπ.
2: Πρέπει, ο Τζέικομπ.
1: Ο πρώτος που το πει αυτός.
2: Πρέπει να υποφέρεις.
1: Αυτός είναι ο πρώτος που το πει.
2: Πρέπει να υποφέρεις. Το παιχθές.
1: Α, το παιχθές. Ο πιο πρόσφατο.
2: Θα πει μετά ο μεγάλος Γιαννούτσο.
1: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε. Πάμε να κάνουμε λίγο κομπούλα. Ναι, έχουμε να κουβεντιάσουμε για πολλά ζητήματα. Ο Κωνσταντέλιας είναι το ένα και είναι και το κυριότερο. Και θα έχουμε και τον Κώστα Τόπα μαζί μας και αν μπορέσουμε μετά, μήπως μπορέσουμε και το Χαστάλι. Ούτε το Χαστάλι έλεγε εδώ και πολύ καιρό ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, έτυχε τώρα να βρίσκεται σε διακοπές ο άνθρωπος, δεν θέλω να του τη χαλάσω. Αλλά για δικαίωση θα τον έπαιρνα τηλέφωνο να τον βγάλω λίγο. Γιατί τα έλεγε και κάποιοι τον λιδωρούσαν κιόλας και έλεγαν περίεργα. Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε για αυτό το θέμα. Θέλω να ξεκινήσω όμως με κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικά πολύ πολύ δυσάρεστο, στενάχωρο. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο, φίλε, εγώ είχα συνεργαστεί μαζί του σε διάφορους αγώνες του Champions League. Σε σχολιασμό. Ο Τάκης Γκόνιας, ένας γνώστης του ποδοσφαίρου, ένα παιδί εξαιρετικό, το οποίο το είχα γνωρίσει και είχα συνεργαστεί για αρκετά χρόνια, επαναλαμβάνω, στη δημόσια τηλεόραση, δεν είναι πλέον μαζί μας. Στα 54 του χρόνια μόλις, φίλε. Ένα παιδί το οποίο αντιμετώπιζε, όπως λένε οι δικοί του άνθρωποι, προβλήματα υγείας τελευταία χρόνια, έφυγε σε τόσο μικρή ηλικία. Ακόμα ένας πρώην ποδοσφαιριστής, μετά τον Παρασκευά Άτζα, που κι αυτός σε πολύ μικρή ηλικία έφυγε από τη ζωή. Για διαφορετικό λόγο, ο Μάριος Οικονόμου και πολλοί ακόμα. Τι έχεις να κάνεις για το σχολείο? Είχες συνεργαστεί με τον Τάκη?
4: Όχι, όχι, δεν είχα συνεργαστεί. Να είναι ελαφρύ το χώμα. Mm-hmm. Συλληπιτήρια στους συγγενείς του. Δυστυχώς το 2026, παιδιά, δεν είναι και πολύ καλό όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα. Βλέπουμε νέους ανθρώπους να φεύγουν, άλλους να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Εγώ, χωρίς να θέλω να πω το όνομα, θέλω να δώσω και δύναμη και σε έναν συνάδελφό μας που πέρασε μια περιπέτεια τις τελευταίες μέρες. Σήμερα το έμαθα εγώ. Για όσους δεν το έχουν μάθει, σας το πω εκτός αέρα, αλλά είναι ένας πολύ φίλος μας και γνωστός μας. Δεν ήξερα. Να δώσω και εκεί τα χαιρετίσματά μου, τη δύναμή μου. Γιατί και εγώ πέρασα από μια περιπέτεια υγείας. Ανάλογη.
2: Τώρα είναι καλά πάντως η κατάσταση.
4: Ναι, τώρα είναι καλά ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ. Πλά να είναι γερός και δυνατός, να χαίρεται και το παιδάκι του και να τον χαίρεται το παιδάκι του.
1: Κύριε.
4: Και για τον Τάκη Γκόνια, πολλά συλληπιτήρια.
2: Ρε φίλε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Είναι πολύ στενάχωρο. Τι σημασία έχει που έπαιζε? Μιλάμε για ένα πολύ καλό παιδί, παιχταρά. Τα μίλαμε τα ανοησίες. Στα νιάτα του, στα ντουζένια του, στα πρώτα του ο Τάκης Γκόνιας, μέχρι που είχε κάποια άλλα προβλήματα που του προέκυψαν στην πορεία, που εκείνο το τύχημα. Μιλάμε για τρομερό παίχτη. Παίχτη που κάνει διαφορά εκείνη την περίοδο.
1: Τότε γνώστης, φίλε, του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, με εξαιρετικά βέβαια, σχόλια. Βέβαια. Δηλαδή ήταν σούπερ και σχολιαστής ο άνθρωπος.
2: Δεν έχω συναστραφεί, γιατί δεν ήταν στο ρεπορτάζ μου, αλλά τουλάχιστον ξέρω ο κόσμος μου έχει πει πολύ καλά λόγια για το χαρακτήρα του. Δεν ήταν κανένα πολύ καλό παιδί. Και είναι ένα χρόνο, φίλε, 54 χρονών τώρα, για το όνομα του Θεού δηλαδή. Αυτά που γίνεται. Ο Άντζας, νέο παιδί, ο Οικονόμου, αυτό που έγινε. Τι να πω τώρα. Καθόμαστε τώρα και πλακώνουμε τον Διονύση.
3: Εγώ τον έζησα τέτοιο, φίλε. Τον έχω ζήσει και στον Ολυμπιακό στη δεύτερη θητεία, τη μια χρονιά που ήταν, και τον είχα ζήσει πολύ. Και έκανα πολύ παρέα κιόλας όταν είχε πάει στον πύργο να παίξει το 99.000, είχε πάει στον Πανελλαδικό. Σε μια τότε δυνατή μεταγραφή από αυτές που έκανε ο Πανελλαδικός. Κοίτα, νομίζω ότι σίγουρα και στο κομμάτι καριέρας έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το τροχαίο που είχε τότε. Εντάξει, ο Τάκης ήταν γενικά ένας τύπος που άρεσαν τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα λάτρευε τα. Δηλαδή, άμα τον ακούσετε να μιλάει για το Ζουμπαρού, η Μπρέζα και την τρέλα που είχε για το συγκεκριμένο αμάξι, θα καταλάβετε. Τα πεζό, τα φτιαγμένα κτλ. Λέω τώρα για μίστες τώρα που. Αλλά μπάλα καντάρια. Θυμάμαι ένα τρομερό σκηνικό σε μια προπόνηση στον πύργο που είχα πάει. Ήταν να πάω να πιούμε καφέ μετά. Έχω πάει, βλέπω την προπόνηση. Έχει περάσει 4-5. Βγαίνει με το τέρμα και σταματάει, πιάνει την μπάλα με τα χέρια και την πετάει κάτω.
4: Ναι.
3: Κάθε τα όλα. Δηλαδή, τρομερή περίπτωση τώρα σου λέω. Και ήταν και νομίζω ότι αν δεν είχε τα θέματα θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερη καριέρα σαν προπονητής. Δηλαδή άνθρωποι που τον έχουν ζήσει και κυρίως από συμπαίκτες του, γιατί είναι βασικό. Όχι θα πούμε τώρα εμείς που ξέρεις να τον έχεις μια μετάδοση, να σου κάνει το σχόλιο. Δηλαδή εγώ μάτς που έχω δει μαζί του, έβλεπε ρε φίλε, δηλαδή σου έλεγε, εντάξει θα μου πεις πολύ μπορεί να βλέπουν, αλλά είχε άλλη ματιά. Είχε πάει να πούμε στην Αίγυπτο.
2: Στην Αίγυπτο.
3: Είχε δοκιμάσει πολύ. Είχε φτιάξει καλό όνομα εκεί.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πολύ καλά κιόλα είχε πάει τότε στην Αίγυπτο.
3: Ναι, τον είχα δει και κάποια στιγμή. Δεν ήθελε μάλιστα να. Δηλαδή τώρα σα λέω που είχα πει κανένα δύο χρόνια τον είχα δει. Μπορεί και λιγότερο. Δεν ήθελε μάλιστα να το συζητήσει να πάει σε ελληνική ομάδα. Γιατί εντάξει, μου λέει δεν βγάζει άκρη εδώ. Ειδικά στι ομάδε τι οποίε ήταν να πάει ο Τάκης.
2: Είχε πάει στον Εργοτέλ ή ήταν να πάει στον Εργοτέλ?
1: Είχε πάει στον Εργοτέλ μια χρονιά.
2: Κάτι θυμάμαι τον Εργοτέλ, δεν το θυμάμαι.
1: Είχε παίξει μπαλάρο ο Εργοτέλ τότε.
2: Μπράβο, κάτι θυμάμαι. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς το κόνσεπτ του Εργοτέλ. Οι
3: συμπαίκτες του πάντως μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε τα παιχνίδια, με τον οποίο μπορούσε να παρέμβει στα παιχνίδια. Τώρα, σαν μπάλα, δηλαδή αυτή που ήξερε ο Γκόνιας, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει κάνει σίγουρα πολύ πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Αλλά ξαναλέω. Ότι εκείνο το τροχαίο στάθηκε τυχερός τότε, δεν ήταν τώρα τυχερός. Εκείνο το τροχαίο τον πήγε πολύ πίσω για πολλούς λόγους. Γιατί μπήκε σε μια άλλη διαδικασία. Είχε παραμορφωθεί στο πρόσωπο, ήταν ψυχολογικό το κομμάτι μετά. Σας λέω τώρα πράγματα, είχε δηλαδή. Ξέρεις, έβλεπε γιατρούς για ακόμα και το θέμα της αισθητικής. Δηλαδή δεν ήταν απλό το πράγμα. Και όλο αυτό μέσα σου ζυγίζει διαφορετικά. Αλλά ήταν ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος.
2: Να σου πω κάτι, αν έπαιζε σήμερα μπάλα. Στα ντουζένια του, από όταν ξεκίνησε πριν,
1: τον,
2: ναι, ναι, πριν το ατύχημα που είχε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνει μεγάλη μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων. Δηλαδή, έχει φύγει κόσμος.
1: Κάνω ταξίδι στον Τάκη Γκόνια, εννοείται τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που είναι κοντά του. Και θέλω, ρε φίλε, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο στον Κώστα Τόπα να του πούμε μια καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σου, Κωσταρά.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
2: Καλώς τον. Γνωστός και ως Χατζηδιάκος. Τον ρεπόρτερ.
1: Ένας φίλος που γράφει εδώ, ο Γιάννης τώρα που είχαμε συνεργαστεί στην ΕΡΤ, στην ανάλυση του Champions League, έμαθε σε όλο το team τότε να βλέπει μπάλα, λέει. Τα βλέπει μπάλα, πολύ σωστά το λες. Χαμογελαστός και με σεβασμό. Έχεις απόλυτο δίκιο για τον Τάκη Γκόνια, Γιάννη, και σε ευχαριστώ που το στέλνεις αυτό, γιατί και εσύ ήσουν στο team τότε που συνεργαστήκαμε μαζί του. Πάμε στον Κώστα. Αφού πρώτα υπενθυμίσω 2-3 πράγματα για την εκπομπή, διαδικαστικά πρέπει να το κάνουμε από το ξεκίνημα. Πάμε να δείξουμε πρώτα απ' όλα τη χορηγό εταιρεία, η οποία είναι μαζί μας καθημερινά, 3 με 5. Η Elabet είναι μαζί μας και σήμερα, στο back-to-back, στα μέσα της εβδομάδας. Η εταιρεία η οποία μας κάνει συντροφιά από την αρχή μέχρι και σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν, εκεί στα τέλη Ιουλίου, για όσους ρωτούν. Ευχαριστούμε πολύ την Elabet και πάμε να δούμε και ακόμα ένα δώρο το οποίο δίνουμε σε εσάς μέσω της εταιρείας που λέγεται Sky Telecom και είναι αυτή εδώ που μας δίνει το τηλέφωνο, το iPhone 17 για έναν από εσάς. Σε λίγες μέρες από τώρα, την ερχόμενη Τρίτη, η Μαριάννα θα κάνει μια κλήρωση εδώ. Sky Telecom, αθλητικό άξιο 24, ακολουθείτε 3 λογαριασμούς και μπαίνετε στη διαδικασία αυτή της κλήρωσης. Like στο post, mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Η Sky Telecom είναι εδώ με ένα mission giveaway για εσάς. Λοιπόν, κεραυνός ενεθρία. Κουβέντα είχαμε κάνει πάντως εμείς για τον Κωνσταντέλια. Μας είχε αναφέρει ο Χαστάς συγκεκριμένα ότι δεν πολύ γουστάρει κιόλας στην εθνική ομάδα. Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια του, του Χαστάκη.
2: Δεν πολύ τρελαίνεται, ήταν η ατάκα.
1: Σωστά, δεν πολύ τρελαίνεται. Δεν πολύ γουστάρει να βρίσκεται στην εθνική ομάδα. Αυτό και τότε μας είχε κάνει και εντύπωση και λέμε, γιατί ρε φίλε, για ποιο λόγο δεν του αρέσει. Σκεφτήκαμε ότι μήπως παίζει λιγότερο από όσο θα ήθελε. Μήπως επειδή ο Μπακασέτα σε πολλά μάτς ήταν βασικός. Μήπως. Εδώ πάντως. Νομίζω πως είναι λιγάκι περίεργο. Δεν είναι καν ο Φορτούνης ο οποίος έχει κάνει κάποια πράγματα με την εθνική, έχει περάσει κάποιους τραυματισμούς σοβαρούς και αποφάσισε κάποια στιγμή, ίσως και λόγω του ότι είχε κουβαλούσει μια πικρία μέσα του από τον προηγούμενο προπονητή, όχι τον Γιωβάνοβιτς όμως. Έτσι είναι και αυτό σημαντικό. Να πει ότι μένω εκτός. Τώρα μιλάμε για ένα παιδί σαν του Ζένια του. Ένα παιδί μόνο το μέλλον μπροστά του, που ανυπομονούσαμε να το δούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και λέγαμε, αν πάει τώρα ο Κωνσταντέλιας σε μεγάλη διοργάνωση, και για τον ίδιο θα είναι καλό, και για τον ΠΑΟΚ η χρηματιστηριακή αξία θα εκτοξευθεί.
2: Πέρσι.
4: Ευχαριστώ.
1: Και αλήθεια λες.
2: Και αλήθεια λέω. Πέρσι που ήταν τέτοιο καιρό, που είχαμε ξεκινήσει μάλλον Σεπτέμβρη, Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου, και λέμε, άμα πάει και εθνική στο Μουντιάλ, ήταν ανοιχτό ακόμα το άνθρωπο πραγματικά. Λέμε, πόσο θα πάει ο Κωνσταντέλιας.
1: Σωστά, σωστά, το λέγαμε.
2: Τώρα δεν θα πάει ούτε ο Κωνσταντέλιας.
4: Πάντως να πω ότι δεν είναι θέμα Μπακασέτα. Ξεκάθαρα δεν είναι θέμα κάποιου που παίζει με αποτέλεσμα ο Κωνσταντέλιας να βλέπει ότι δεν παίζει και γι' αυτό να σταματάει από την εθνική. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι αγωνιστικό από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι π.χ. θέμα Γιωβάνοβιτς ότι δεν τον εμπιστευόταν ο Γιωβάνοβιτς ή κάτι τέτοιο. Άλλωστε νομίζω ότι θα το λέει και ο ίδιος ή θα προέκυπτε από το περιβάλλον του. Αυτό που είπε ο ίδιος ήταν ότι οικογενειακοί και προσωπικοί λόγοι τον αφήνουν εκτός υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.
1: Αναφέρει το παιδί του για ακόμα ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και το γράφει εδώ αναλυτικά. Το βλέπετε. Και στη συνέχεια θέλει να αφοσιωθεί σε αυτή την οικογένεια. Είναι το καλύτερο για την οικογένεια το όπως διαβάζεται εδώ και γράφει ο Κωνσταντέλιας. Και εννοείται πως παραμένει, συγγνώμη για τη βραχνάδα, ενεργός όσον αφορά τους στόχους, τις φιλοδοξίες του, τις επαγγελματικούς στο ποδόσφαιρο. Αναφέρεται βέβαια στον ΠΑΟΚ, στην καριέρα του. Στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι. Γιατί μετά μπορεί να είναι κάτι άλλο.
4: Σωστά.
1: Ωραία, λοιπόν.
3: Δεν θα είναι κάτι άλλο.
1: Τι?
3: Δεν θα είναι κάτι άλλο.
1: Δεν θα είναι, θα είναι
4: ΠΑΟΚ. Θα μείνει στον ΠΑΟΚ.
3: 100%.
4: Οκ.
3: Πώς θα γίνει. Θα έχουμε διακοπή εκπομπή, σας το καλύτερα. Δεν, δηλαδή αυτό που ο κόσμος το έχει του πάνω και κρυφό καμάρι γιατί δεν πάει στο εξωτερικό τόσα χρόνια Κωνσταντέλης, έρχεται σε μια, ο Κωνσταντέλης σε μια συνέπεια της εθνικής. Και το πληρώνει η εθνική ομάδα. Τώρα δεν θα έχουμε τώρα άστο, θα έχουμε γκρινιές.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πριν πάω στο Κωνστάρα, παρακολουθείς όλα αυτά. Εσύ εννοείται παρεμβαίνεις, έχεις δει και κλίμα που υπάρχει. Θα μου πεις και το ρεπορτάζ τι λέει, αλλά επειδή εσύ κάνεις από το πρωί κινήσεις και κουβέντα κλπ. Την ώρα που έγινε γνωστό, όχι το πρωί.
4: Ναι.
1: Είναι κάτι που περίμενε η ΕΠΟ να ακούσει.
4: Άκου, θα σου πω. Καταρχάς δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την ΕΠΟ και δεν θα υπάρξει αντίδραση από την ΕΠΟ επίσημα. Δεν θα υπάρξει καμία αντιπαράθεση της ΕΠΟ με τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν είναι αγωνιστικοί οι λόγοι. Οπότε από τη στιγμή που δεν είναι αγωνιστικοί οι λόγοι, αυτό που προκύπτει μέσω του ρεπορτάζ είναι ότι και ο Τωροσίδης και ο Σαλπιγκίδης και οι διοικούντες στην ΕΠΟ και ο προπονητής σέβονται απόλυτα μια απόφαση ενός παιδιού που είναι για οικογενειακούς και προσωπικούς λόγους. Αυτό προκύπτει και μέχρι εκεί δεν θα υπάρξει τίποτα επίσημο από επίσημα χείλη για τον Κωνσταντέλια. Είναι αλήθεια ότι το σκεφτόντουσαν αρκετά στην Ομοσπονδία και στο προπονητικό team και οι διευθυντές της εθνικής ομάδας.
2: Ότι θα τους έσκαγε.
4: Ναι, ότι μπορεί κάποια στιγμή κάτι να έσκαγε.
1: Το περίμεναν, ναι.
4: Ναι. Κάτι μπορεί να έσκαγε τέτοιο. Γιατί είχαν ακούσει και όσα λέγονταν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα κτλ. Κτλ. Δηλαδή, αν για μας είναι κεραυνός ενεθρία, για τους περισσότερους στην Ομοσπονδία δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Δεν είναι και κάτι που περίμενα να γίνει. Και δεν είναι και κάτι που περίμενα να γίνει έτσι. Δηλαδή, με ένα story του Κωνσταντέλια στο Instagram. Ναι. Που είπε, παιδιά, σταματάω από τις επόμενες υποχρεώσεις εθνικής και εδώ πρέπει να το δούμε. Αυτό θα προκύψει μόνο από την πλευρά του περιβάλλοντος του παιδιού. Δηλαδή, τι σημαίνει το σταματάω από τις επόμενες υποχρεώσεις? Τέλος για πάντα η εθνική για μένα, ή τέλος για ένα διάστημα, ένα-δύο χρόνια, τρία, να μεγαλώσουν και λίγο τα παιδιά, γιατί αναφέρει τα παιδιά του.
2: Και τα ξαναλέμε και μετά το 30.
1: Δεν είναι 30 φεύγα.
4: Ναι.
1: 20... Έχει πολύ καιρό μπροστά του. Έχει δίκιο που το θέτει αυτό.
4: Σωστά.
1: Δηλαδή,
2: 23 είναι τώρα.
1: 23.
3: Το βασικό είναι ένα. Μιλάμε για έναν αρτίστα της μπάλας. Δηλαδή, ναι. Παίζει τον ΠΑΟΚ, είμαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Το παιδί αυτό δεν μπορεί να το δει να μην παίζει μπάλα και να πει τι κάνει. Την κάνει κομπολόι. Δηλαδή, από του τύπου που χαίρεσαι, λε.
2: Εννοείται, ρε. Τι.
3: Να σου πούνε εδώ, άμα του πάω, δεν θε να το δει με την καρδιά σου, μπορεί να κάτσει να το δει μόνο για αυτόν.
1: Ναι.
3: Δηλαδή,
1: ναι.
3: Δεν είναι. Δηλαδή, η ποιότητα που έχει δεν έχει να κάνει.
2: Πώς
3: εγώ θα είμαι πολύ προσεκτικό σε ό,τι πω. Όχι, το λέω για να. Επειδή ξέρω, επειδή διαβάζω και σχόλια και γενικά έχουν υπάρξει διάφορα βίντεο και από άλλου όλο αυτό το διάστημα και έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα για το ποια είναι η πραγματική αλήθεια, τι είναι οτιδήποτε. Πρώτον, πρέπει να είναι σεβαστό το γεγονός ότι ο ίδιος δεν θέλει να το επικοινωνήσει. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι κάτι άλλο, είναι σεβαστό.
1: Εμείς πρέπει να μείνουμε στην ανακοίνωση που έβγαλε.
3: Ναι, εμείς πρέπει να μείνουμε σε αυτή την ανακοίνωση, αλλά εμείς υπάρχει και κόσμος ο οποίος σου λέει. Λέει, σταματάει ο Φορτούνης από την Εθνική και πάει το πριόνι σύννεφο. Πουλάει την Εθνική, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο. Τώρα σταματάει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική και είναι Βιτάμ.
1: Δεν είναι Βιτάμ.
3: Εγώ λέω.
1: Επιτρέψαμε να σου πω ότι έχει ακούσει ήδη τα εξαμάξια.
3: Εγώ δεν πρέπει να ακούσει τίποτα, σου λέω. Εγώ πρόσεξα. Εγώ την αποφασίζω ότι τη σέβομαι. Είμαι πολύ προσεκτικός.
1: Ναι.
3: Που ακόμη και αν είναι το άλλο σενάριο το οποίο κυκλοφορεί, επειδή έχω προσωπική εμπειρία με άνθρωπο τον οποίο συνεπήρξα, είναι πολύ οριακή η φάση, σας λέω. Ναι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Αδερφέ
3: και την κουράσει το μυαλό. Θέλει όμως μια προσοχή.
1: Θα σου πω κάτι.
3: Και στο πώς μεταφέρεται για πολλούς λόγους.
1: Εδώ είμαστε μια εκπομπή που εγώ μιλάω με το όνομά μου, εσύ με το όνομά σου, ο Βασίλης το ίδιο. Όπως και ο Κωνσταντέλιας μίλησε με το όνομά του και δημοσιοποίησε αυτό το γεγονός με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μένουμε σε αυτά που έχει πει και τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν τώρα και στο διαδίκτυο και σε σχόλια κλπ. Εμένα τουλάχιστον δεν με αφορούν. Αφού αυτό επικαλείται αυτό το γεγονός, τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Θα μου πεις ρεπορτάζ μπορεί να είναι αυτό κλπ.
4: Ναι.
1: Ή γνωστό ή. Περίμενε. Ναι. Ή ο καθένας έχει βγάλει ένα συμπέρασμα από αυτά που ακούει και μαθαίνει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Όλοι μας λίγο πολύ ακούμε και μαθαίνουμε.
4: Ναι, ναι.
1: Εδώ μένουμε σε αυτό. Εγώ σέβομαι απόλυτα αυτό που γράφει. Και αφού είναι αυτό, είναι αυτό. Ο καθένας θα κρίνει μετά. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω να κάνω αποκρυπτογράφηση του τι συμβαίνει στο μυαλό του.
3: Μα πρόσεχε μισό λεπτό. Χωρίς να θέλουμε το υιοθετήσουμε τέτοιο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, έπεσε από τα σύννεφα.
1: Δεν έπεσα γιατί με είχε προειδεάσει ο Χαστάς.
3: Μπράβο, ωραία.
4: Ναι.
3: Και πολύ κομψά το είχε πει ο Θοδωρής για μένα. Ναι. Καταλαβαίνω το παιδί μπορεί να έρθει και σε δύσκολη θέση να το πω κι αλλιώς.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο. Είναι θέμα ότι μπορεί να το κρύψουν οι δημοσιογράφοι. Αν δηλαδή πιστεύουμε κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Πόσες εκπομπές υπάρχουν στο YouTube πλέον. Ανοίξει το YouTube, ο αλγόριθμος θα τον πετάει πρώτον. Τώρα με οτιδήποτε βίντεο κάνει ο άλλος. Ή πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος που δεν θα κοιτάξει με αφορμή αυτό να του δώσει μια συνέχεια άλλου επίπεδου για να το καρποθεί αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο ο ίδιος παίρνει μια απόφαση η οποία δεν θέλει να το επικοινωνήσει. Λέει την εκδοχή αυτή που λέει. Αυτή η συνέχεια ποια είναι, ότι μπορεί σε 2-3 χρόνια να μεγαλώσει τα παιδιά. Δεν ξέρω, πάνε σχολείο οτιδήποτε, να πει ότι ξαναπέζω για την εθνική ομάδα.
1: Ορίστε, ναι.
3: Δηλαδή είναι πολύ κενό το ζήτημα έτσι όπως έχει γίνει.
4: Πάντως ο μάνατζερ του, γιατί από το περιβάλλον του μάνατζερ του προκύπτει ότι είναι η απόφαση προσωρινή και όχι μόνιμη. Αυτό αυτό βγαίνει αυτή τη στιγμή από την πλευρά
3: ακόμη
4: του Κωνσταντέλια.
3: Ακόμη και αν είναι έξυπνο που το κάνει ο μάνατζερ, έτσι, γιατί πάει σε αυτό που λέω. Επίσης όταν λέω εγώ για το Βιτάμ, για να μην έχω παρεξηγήσει, δεν λέω για τον κόσμο. Εγώ εννοώ συναδελφικά. Αυτό εννοώ. Δεν είπα εγώ για τον κόσμο ότι
1: να σου πω κάτι, περίμενε λίγο, γιατί θέλουν τώρα κάποιοι. Και τι σημαίνει δημοσιογράφος, ρε. Ότι θα κάτσω να κάτσω να βγάλω συμπέρασμα εγώ και να σου πω εσένα αυτό που θέλεις. Που γράφετε κανένα δύο. Η αλήθεια λέει. Ποια αλήθεια. Εσύ που γράφεις goat κάτι. Αυτός είσαι ο goat κάτι. Εγώ είμαι ο Μπακόπουλος. Εσύ ποιος είσαι.
2: Ο goat.
1: Ο Γκόουτ είσαι. Ποιο ο Μέση. Λοιπόν, άσε με τώρα. Μην με κάνει τώρα να εκνευρίζομαι μεσημεριάτικα. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο παιδί. Ο μάνατζερ του λέει ότι μπορεί και να είναι προσωρινή.
4: Δεν απόφαση, το λέει επίσημα, ναι, αλλά προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα. Ναι. Αυτό που λέει ο παίκτης το κρατάμε. Το κρατάμε. Ο καθένας θα σας βγάλει το συμπέρασμά του. Τι να σου πω εγώ, αυτό που θέλεις εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προχωράμε, λέγε.
3: Αλλά σου λέω, δεν είναι κάτι νέο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο

0: Δηλαδή μια εθνική ομάδα η οποία στερείται επιτυχιών, ψάχνει τρόπο, δηλαδή βλέπει 48 να παίζουν τώρα, δεν αλλάζουν τρίτη πάσα. Βλέπουμε τα ξημερώματα τώρα να παίζουν κάτι άστο τώρα, μην κάνω για σχόλια. Και δεν υπάρχει εθνική ομάδα γιατί δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερη από αυτέ. Πώ να το πω. Άλλο το μονοπάτι τη Ευρώπη, άλλο δεν κάνει. Δηλαδή ο Κωνσταντέλια θα λείψει από την εθνική ομάδα. Γιατί εδώ.
1: Προφανώς.
0: Εγώ πηγαίνω από του πρώτου που κάναμε κουβέντα και γκρίνιαζα και στο Μυρότσο και με το Γουλή και όλα αυτά. Mm-hmm. Και έλεγα ότι δεν μπορεί η εθνική να στηρίζει τον Μπακασέτα. Έχω πει την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσει κάποιο να μου πει μεγάλε. Ο Φορτούνη δεν θέλει να είναι στην εθνική. Σταμάτησε εγώ για αγωνιστικού λόγου. Ο Κωνσταντέλια σταματάει γιατί έχει το θέμα με τα παιδιά οτιδήποτε άλλο.
1: Ο Μπακασέτα είναι εκεί πάντω.
0: Ναι. Αυτό σου λέω. Mm-hmm. Αυτό λέω. Δηλαδή θα του πω μετά γιατί παίζει ο Μπακασέτα.
2: Πρέπει ομάδα πρώτα βέβαια.
1: Επίση λέει κάτι άλλο ένα σωστό ένα φίλο εδώ. Ναι, λέει, μπορεί να σταματάει ίσως προσωρινά, αλλά μετά μπορεί να μην θέλει εθνική ομάδα.
2: Ναι.
1: Γιατί και αυτά παίζουν.
2: Καλά, όλα είναι.
1: Νομίζω ότι τα έχει συνυπολογίσει το παιδί αυτό όλα.
2: Εγώ πάντως βλέπω στο πολύ βαθος κήπο, γιατί είναι τώρα ένα θέμα πολύ ζεστό, πολύ φρέσκο. Στο βάθος κήπο, επειδή και ο Ιβάν είναι άνθρωπος που θέλει να είναι λίγο πραγματιστής, βλέπω να ξαναπαίνει το Φορτούνι τηλέφωνο.
0: Τώρα, εγώ να σου πω την αλήθεια, μόλις είδα αυτή την εξέλιξη, πήγε ο Κώστας γυρίζει και ξέρει την άλλη καλή τη και
2: ακριβώς.
0: Θα πει στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι. Εντάξει, να παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Τον θέλει και
2: να παίξει. Ναι, παιδί μου, να κάνει προπονήσει, προετοιμασία, ναι. Ιστορίες.
0: Είναι καλά ο Κώστας, παιδί μου. Από κοιλά, από αυτά δηλαδή ναι. Δεν έχει. Δεν
2: και εκεί μια χαρά σεζόν έκανε. Αριθμού είχε τα πάντα.
0: Θέλω να σου πω, δηλαδή δεν μου ήρθε με τη μία, δηλαδή σαν προέκταση, λέω, κοίτα να δει που είναι θέμα το οποίο.
2: Και εγώ το πιστεύω θα τον πάρει τηλέφωνο. Γιατί μπορεί να καταλάβω πώ σκέφτεται το Ιβάν σίγουρα. Ότι έλα εδώ, ξαναδες το λίγο αυτό.
3: Έχει κάνει πολλές προσπάθειες.
2: Του το έκανε γιατί όταν πρωτοανέλαβε.
0: Εντάξει, τώρα διαφορετικό ρε εσύ, Βασίλη.
2: Όταν πρωτοανέλαβε.
0: Έχει κάνει πολλές προσπάθειες.
2: Άλλα τα δεδομένα μου.
0: Θα σου το πω κι αλλιώς τώρα.
2: Αυτό λέω.
0: Τώρα θα τον πετύχει στη μια βουλιαγμένη εκεί που πάνε τα πρωινά.
2: Ναι.
0: Θα τον πετύχει. Θα του πει Ελλάδο. Έγινε αυτό με τον Κώστα. Δηλαδή και το γύρω-γύρω τώρα πιστεύω θα είναι διαφορετικό.
3: Μπαίνει και παίζει.
2: Είναι διαφορετικό το στάτου.
0: Μα δεν είναι τώρα. Μα τώρα είναι και σε θέση ισχύω και αγωνιστικά τι εννοώ. Δηλαδή ο Μπακασέτα δεν μπορούσε να τον Κώστα ψάχνει ομάδα.
2: Πού θα πάει.
1: Δηλαδή, λες ότι το χρειάζεται κιόλας αγωνιστικά.
0: Παίζει να είναι ο καλύτερος σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή.
2: Παιδιά,
0: είναι τραβηγμένο αυτό που λέω.
2: Βάλτε
0: ο καλύτερος
2: τα
0: ο Κωνσταντέλιας.
2: Μισό.
0: Σε ηλικιακό και πακέτο. Έτσι,
1: αλλά επειδή δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας πλέον.
0: Το παιδί το έχουμε βάλει σαν μόσικα αριστερά το παιδί.
1: Ποιο?
2: Ναι, όντως. Κωνστάρα, sorry, έχουμε πάει τώρα.
1: Σας ακούω προσεκτικά.
2: Το μόνο που λέω και τελειώνει και δεν είναι τίποτα άλλο. Το Σεπτέμβρη, ναι. Που πρέπει μέσα από ένα καλοκαίρι να βρουν ρυθμό οι παίχτες της Εθνικής που θα πάνε να παίξουν το Σεπτέμβρη στο Nations, θα πρέπει να είναι πεζούμενοι. Δηλαδή, ο Φορτούνης πρώτα θα σου παιδί θα μπει στο Ολυμπιακό, τώρα θα κάνει την προετοιμασία, τα πάντα. Ο Τάσος τον έχει αφήσει λίγο πίσω όλη αυτή η διαδικασία. Δεν γίνεται δηλαδή να μην βρει μια άλλη επιλογή.
3: Το θέμα είναι, επειδή ακούστε για τον Φορτούνη, το θέμα είναι ο Φορτούνης.
2: Εντάξει.
3: Δεν υπάρχει, εντάξει.
2: Αν είναι καθαρά μου σου.
3: Συναντήθηκαν δύο φορές
2: με τον Φορτούνη. Είναι διαφορετικό. Ναι, δηλαδή, τώρα συναντήθηκαν τον Μπάρι.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Αν πάρω Φορτούνη τηλέφωνο και πει είμαι διαθέσιμος, τον πήρε, τον έβαλε στην αποστολή, τον έβαλε και στην εντεκάδα. Είναι ξεκάθαρο.
2: Εννοείται.
3: Είχε κάνει τόσες προσπάθειες. Δύο φορές τον πήρε τηλέφωνο. Και μία συναντήθηκαν. Και του είπε, σε θέλω στην εθνική ομάδα. Θέλω να ηγηθείς της εθνικής ομάδας. Και έλεγε ο Κώστας, ότι κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάς. Έχω αποφασίσει να μην συνεχίσω.
0: Εντάξει, είπαμε γιατί.
3: Αλλά τώρα μακάρι να το αλλάξω.
0: Του Κώστας ένιωσε κάποια στιγμή στην εθνική.
3: Εννοείται μακάρι.
0: Όχι γιατί δεν έπαιζε, ρε παιδί μου. Δηλαδή ένιωσε ότι έχει μπει σε ένα άλλο τρυπάκι. Γιατί, παιδιά, και ο Κώστας έχει περάσει από αυτό το mood. Και με τα παιδιά δηλαδή. Μην πάτε μακριά. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο το είχαμε μεταφέρει και εδώ που αν θυμάσαι το ρεπορτάζ. Πήγε η γυναίκα του κάτω με τα παιδιά. Δεν κάτσανε πέρυσι. Ήταν εδώ και πήγαινε ερχόταν το παιδί. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πας. Εσύ πήγες, τα είδες εκεί. Πήγες όμως για πέντε μερούλες. Δεν πήγες να κάτσεις μόνιμα να δεις το.
2: Είναι το αγκόρι μου τώρα, να τελειώνουμε σε περίπτωση.
0: Δεν μπορεί να προσαρμοστείς παντού.
1: Καλά, εγώ για 2 εκατομμύρια έμενα εκεί πέρα. Το έχω ξαναπεί αυτό.
3: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Για 2, όχι.
0: Εγώ δεν έμενα, ρε.
2: Βασίλη, αγκόρι μου, πάρε τηλέφωνο. Το δεν έμενα τώρα.
0: Εγώ για 2 εκατομμύρια δεν έμενα και στην Τρίπολη, π.χ. Τώρα μου τα φέρεις, δεν πάω στην Τρίπολη να μείνω. Τώρα, εδώ βάλτε
3: άσε τώρα, ρε.
0: Τους ανθρώπους σας κάνω, να.
3: Εντάξει, δεν τα έχουμε τώρα.
0: Πάω στην Καλαμάτα με ένα εκατομμύριο. Πάω στην Καλαμάτα με ένα εκατομμύριο.
2: Με 2 εκατομμύρια πήγαινε και στο καρακοβούνι του Κουρμπέλη.
0: Όλα για το χρήμα, καλά λένε.
2: Του Κουρμπέλη για 5 χρόνια και έμεινα στο καρακοβούνι.
1: Εννοείται, μπάλα παίζεις, τώρα θα μαζέψεις.
0: Τι λες αγωνιά, βλέπω θάλασσα, ανοίγει το μάτι μου. Τι λες τώρα. Πού στην Τρίπολη.
1: Όχι,
0: πού να βλέπεις θάλασσα. Δεν βρέχει να με έχει πάρει την ομπρέλα, γυρίζει το κέρι εδώ.
2: Τα στενά του ορμούς βλέπει.
0: Στα λέω, έχουν και τα φετικά λένε τέτοιο.
2: Το καρακοβούνι του αδερφού μας του Δημήτρη Κουρμπέλη.
1: Του Κουρμπέλη.
2: Είναι πολύ ψηλά.
1: Όχι.
2: Εντάξει, δηλαδή μένεις ρε παιδί μου
1: δίπλα, ρε.
2: Για μια πενταετία, για 2 εκατομμύρια μένεις.
1: Ρε για μια πενταετία.
2: Πας καλά.
1: Για 2 εκατομμύρια. Οπουδήποτε, τι λες τώρα, τι λες τώρα, ρε φίλε. Αυτά που λέει Βερβελές τώρα. Έχεις δει τα κινούμενα σχέδια που κάνουν τα μάτια τους έτσι.
2: Τα δολάρια. Τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: στο σταυρό που σου κάνω, μη σκοτώ από την καρέκλα.
1: Ναι, ρε, εντάξει.
0: Δεν πάω, ρε, φίλε, βάλτε τα, τι να σου πω. Δεν πάω, ρε, φίλε, δεν μπορεί να έχω δηλαδή τέτοιο.
2: Εντάξει, εδώ έχεις δηλαδή,
1: είναι μια στιγμή παραφροσύνη που έλεγε ο Τυρακόπουλος στο FIFA κάποτε.
0: Πάω Θεσσαλονίκη. Τρομερή. Φοβερή πόλη.
1: Θεσσαλονίκη πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν.
0: Αν τρώω την πουγάτσα μου το βλέπει, είναι ένα καφεδάκι.
1: Στην Θεσσαλονίκη αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Αν βλέπω το λευκό τον πύργο από κάτω.
3: Όποτε μπορούμε να πούμε. Αλλά άλλη ρυθμή.
2: Να επιστρέψω λίγο.
0: Αφού θα σβήνουμε, άλλη ρυθμή. Εντάξει, έχω καταλάβει του συναδέλφου.
2: Κοστά.
0: Μόλι ήρθε ο Χαστά στην Αθήνα και τον έζησα 6 ώρες, κατάλαβα τον άλλο ρυθμό. Έβλεπε ένα που φύσαγε, ξεφύσαγε και ο άλλο κάθεται και λέει θα πει μα κρασάκι, μην πάμε τελικά. Καφέ. Θα σβήσει να πούμε τρει καφέδε έτρεμα πήγαινα έτσι. Πού είναι ο καφέ.
2: Εμένα
0: δεν είπα καφέ,
2: δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να πω κάτι, παιδιά.
0: Παιδιά,
2: έχει δώσει λύση ο Κωνσταντέλιας σήμερα.
0: Τι λύση?
1: Σε ποιο απ' όλα.
2: Αναρωτιόμασταν. Ναι. Λέγαμε θα παίξει.
0: Έχει ζέστη, εγώ ζέστη.
1: Με ποιον θα παίξει.
0: Έχει ζέστη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζέστη.
2: Αν παίξει 3-4-3, λέγαμε, τι θα γίνει μπροστά. Πού θα χωρέσει ο Κωνσταντέλιας. Τελειώσαμε τώρα.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Θα έχουμε προβλήματα, τα βλέπω.
2: Τι θέμα.
0: Έχει ζέστη, δεν έχουμε καφέ, δεν έχουμε ξυπνήσει.
2: Έχει ζέστη γιατί είναι το δέντρο μπροστά.
1: Πάντως βλέπω ο Καρέτσα, αν έρθει στο 10 ο Καρέτσα, ποιο θα πάει δεξιά. Λέω εγώ
2: αν πάμε για 10, γιατί αν πάμε για τετράδα πίσω λες και αν γίνει...
1: γιατί να μην πάμε για τετράδα πίσω.
2: Γιατί...
1: Α, επειδή παίζουμε με Γερμανία και Ολλανδία. Ναι. Με Γερμανούς τώρα και αυτά.
2: Και δοκιμάστηκε λίγο... αυτό υποτίθεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω...
2: Ωραίο. Θυμάσαι εκείνες τις μέρες που ήσουν λίγο ντεφορμέ με την εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τότε έγινε.
1: Πίστονο, πάρα πολύ ωραίο. 3-4-2-1. Ναι. Όνειρο. Με τους δύο Τζιόλι και... πες το και Καρέτσα πίσω από Παυλίδη. Τζιόλις έπαιζε το 2004. Το 2026 παίζω Τζόλιπα. Τζόλιπα.
2: Είναι καλή θέση, ναι.
0: Έκανα Τρίπολη 5 χρόνια και τρελάθηκα. Ο Έλληνας. Μακόπουλε, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω από το δρόμο από Κόρυδο για Καλαμάτα, χρειάστηκε να κάνω στάση στην Τρίπολη για καύσιμα και καφέ. Πραγματικά μιζέριασα σε αυτά τα 30 λεπτά που έκατσα στην πόλη. Ρε, δεν μπορεί να εμφανιστεί και τέτοια μαζί.
2: Φίλε, δεν είμαι δήμαρχος, τι με νοιάζει τώρα.
0: Γι' αυτό θέλω να πάρει αυτά τα βίντεο.
1: Μην τον πειράζει το
0: Βασίλη. Και να ξεκινήσει και να λε. Αυτού θα του αλλάξουμε. Θα την κάνουμε κανονικό Λονδίνο. Θα βάλουμε πύργο και από τον Κολοκοτρώνη απέναντι. Ρολόι του Big Ben θα βαράει ακριβώς. Ντεν!
2: Γιατί μόνο ρολόι,
0: ρε. Βάλε τα καμπανάρια. Έχει 37 εκκλησίες στην Τρίπολη. Κάνεις ένα άξονα εδώ και έχει 37 εκκλησίες γύρω-γύρω. Δηλαδή, άμα δεν τα έχουν συγχρονίσει τα ρολόγια, νομίζω ότι γίνεται τέτοιο. Ντεν, νταν, νταν, ντεν.
1: Φίλε, ένα μισή μήνα το 99 φαντάρος.
0: Πού είναι ο καφέ,
1: λοιπόν, από 22 Μαρτίου.
0: Το μαγαζάκι.
1: 22 Μαρτίου το 99 φαντάρος.
2: Στην Τρίπολη.
1: Ένα μισή μήνα.
2: Τι, δεν αντέξει παραπάνω.
0: Εκεί στο 2061. Κανονίστε σε λίγο.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Τόπα γιατί τα είπε πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αυτά ήτανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να δώσουμε το τηλέφωνο του καφέ στο chat για να παίρνουν και καλά να γίνει η bullying αυτήν γρήγορα.
2: Μπορώ να συνεχίσω λίγο την κουβέντα.
0: Με ποιον Τόπα. Γιατί κουβεντιάζει.
2: Δεν άρχισα
0: να μιλάω. Δεν είναι ίδιο ο Βέλιο είναι, να ξέρει το όνομα.
2: Ναι, Βέλιο είναι.
0: Ίδιο ο Βέλιο είναι, ναι.
3: Από το Βέλιο.
2: Ο Βέλιος, ναι.
3: Βέλιο, με έχουν πει, Χατζηδιάκο.
0: Όχι, Βέλιος, εγώ Βέλιος ψηφίζω.
1: Βέλιος, και εγώ Βέλιο ψηφίζω.
0: Λες.
1: πολύ συμφωνούμε σήμερα με Βερβελέ.
0: Κάπου θα γίνει.
1: Κάτι θα γίνει,
0: Μου υπάρξει διαφωνία αλλού.
1: Καρασισμό θα κάνει.
2: Δεν χαλάνε οι φίλοι,
0: όχι, τίποτα. Μετά το πέσει, εγώ φάγα στο πάρτινγκ. Με ξέρεις τι έχω πάθει. Με χρυσοβάδι, διότι...
2: Κάτσε, Κώστα μου.
0: Εντάξει, ρε, είμαστε όπενοι τώρα. Αφού είσαι, γι' αυτό δεν
2: λέω. Το λέει ένας φίλος, είσαι σε μούντα, αθλέτης
0: του Μαϊνάιτ τώρα. Συγγνώμη, αυτό γίνεται γιατί δεν έχω πει καφέ. Αν είχα πει δύο τζούρες καφέ, θα ήμουν ήρεμος.
2: Κάτε κάτι, ρε.
0: Τώρα έχω υπερένταση από τη μη καφέινη που δεν έχει σχολήσει τον οργανισμό μου. Αυτό πληρώνει.
2: Δοκίμαστε αυτό λίγο.
0: Δεν μπορεί να πιω σκέτο, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Νομίζω ότι κανονικά σκέτο πρέπει να πίνουμε όλοι. Ιατρικά δηλαδή, γιατί έχουμε. Θα έχουμε και διάφορα, αλλά θέλω να πω. Τι πήγα να πω, τι με διέκοψε τώρα.
2: Πάντω κάποια
0: μηνύματα. Χθε το βράδυ, μου στέλνει, άκου. Χθε το βράδυ του ξεχάρφου μου στέλνει. Τι έγινε, μου λέει, πότε στην πέσανε, μου λέει, στο πάρτι με σένα. Μου στέλνει ένα. Εγώ δεν έχω τώρα εικόνα τι έχω πει το μεσημέρι.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Και λέω, ποιο πάρκινγκ, ρε φίλε, τι έγινε και τα. Μου λέει, έβλεπα την εκπομπή το μεσημέρι. Α, τι λέω, εντάξει, σου εξηγήσω. Τον πήρα, το εξήγησα. Μου είπε ότι έχω όλα τα δίκια. Που του έκανα απλή καταγραφή για το τι έγινε στο πάρκινγκ. Απορώ πως κάποιοι κοιμούνται όρθιοι μετά από αυτό. Κοιμούνται όρθιοι, κοιμούνται, ναι.
2: Κοιμούνται,
1: δεν μπορώ, ρε.
2: Όχι όρθιοι. Λοιπόν,
1: τι έχετε πάσει,
2: κύριε
1: σήμερα.
2: Τοπά, ελάτε λίγο στην παρέα μας εδώ. Εσείς είστε, δηλαδή, εμείς δεν είμαστε μαζί σας.
1: Μίλα σοβαρά, αγόρι μου, λίγο. Κάποιος λοιπόν, να μιλήσει
2: πάμε
1: σοβαρά.
2: Λίγο ρεπορτάζ από πάνω. Έχεις κάτι να προσθέσεις όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Είμαστε αμφιδωλοί στα σχόλιά μας. Λίγα πράγματα είπαμε. Τι μένει να αναφέρεις εσύ από πάνω και αν έχεις κάποιο έξτρα ρεπορτάζ.
3: Όχι, ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγε και λίγους μήνες νωρίτερα και ο Θοδωρής ο Χαστάς. Η απόφαση του Κωνσταντέλια δεν είναι μάλλον κάτι καινούριο για τους περισσότερους. Ο ίδιος είχε φροντίσει εντός εισαγωγικών στο περιβάλλον του να εκφράσει αυτές τις σκέψεις που έχει για το μέλλον του στη Γαλανόλευκη. Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο υπήρξαν και κάποιες συζητήσεις και έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ανακοινώνει μέσω social media την απόφασή του. Μένει να δούμε αν θα είναι οριστική ή όχι. Όπως και εσείς είπατε πολύ σωστά, ο μάνατζερ του αφήνει ένα μικρό παραθυράκι πως αυτή η αποχή θα είναι προσωρινή και μετέπειτα ενδεχομένως να επιστρέψει με το εθνόσυνο στο στήθος. Στον ΠΑΟΚ πάντως συνεχίζουν κανονικά, άμα θέλετε να το πάμε και σε αυτό το κομμάτι, την προετοιμασία τους. Υπάρχουν διπλές προπονήσεις πλέον για αυτή την εβδομάδα με τον νέο προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Ιταλός προπονητής θέλει να έχει απονορίσει τα γκάζια τους παίκτες.
2: Ο ΠΑΟΚ, άλλωστε, μιας και το αναφέρεις, Κώστα μου, δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτή την απόφαση. Είναι ξεκάθαρο ο Κωνσταντέλιας αυτό που γράφει.
3: Σωστά, σωστά.
2: Οπότε δεν έχει και λόγο να πει
3: απλά
2: οτιδήποτε.
3: Το θέμα είναι ότι ο Αλέσιο Λύση δεν ξέρω κατά πόσο πολύ θα μπορέσει να έχει σε αυτούς τους πολλούς έντονους ρυθμούς των προπονήσεων, από τη στιγμή μάλιστα που η προετοιμασία για τη νέα σεζόν έχει ξεκινήσει με τραυματίες από την περσινή σεζόν και μάλιστα για 5 παίκτες είναι αυτή τη στιγμή στα πιτς. Είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Μεϊτέ, για τον οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει και πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε αυτό το σημείο που τον είχαμε δει για πρώτη φορά όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Είναι ο Ντεσπότοφ, που μετά την επέμβαση που έκανε δεν έχει προλάβει ακόμα να επιστρέψει στα γήπεδα, ενώ στα πιτς παραμένουν και ο Καμαρά και ο Θημιάνης. Είναι 5 παίκτες. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Θυμίζουμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα οι Ασπρόμαυροι θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία και σε περίπου κάτι λιγότερο βέβαια από ένα μήνα θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους, τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Τώρα, αν θέλετε, να πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Ένα ζήτημα που καίει.
1: Ναι, όχι μόνο καίει.
3: Ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, δεν. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάτι.
3: Είναι λίγες ημέρες.
2: Έχει ελουστόντο.
3: Προσπαθούν. Σωστά. Ο 32χρονος Ισπανός στόπερ, μπορούμε να πούμε πως θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη του ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα μεταξύ τους. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με απολαβές κοντά στα 1,2 εκατομμύρια.
2: Ουσιαστικά, Κώστα μου, φεύγει ο Λόβρεν, έρχεται ο Ελουστόντο. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Τώρα θέλουμε και έναν όμως.
3: Τέλος σήμερα το επίσημο.
2: Ναι, θέλουμε ακόμα έναν όμως σίγουρα, φαντάζομαι. Γιατί ο Κεντζιόρα έχει αποχωρήσει ήδη.
3: Στο τραπέζι, αν μου επιτρέπετε, ναι. Από τη στιγμή που έχει φύγει και ο Κεντζιόρα, στο τραπέζι υπάρχει ο Παντελής Χατζηδιάκος, ένα όνομα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θέλουν μετά την υπόθεση του Ελουστόντο να τελειώσουν και με αυτήν του Χατζηδιάκου. Οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες. Οι Ασπρόμαυροι θέλουν να φύγουν, να αναχωρήσουν για την Ολλανδία τουλάχιστον δύο στόπερ, με δύο νέα στόπερ και γι' αυτό καταβάλλονται κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε να καταφέρουν αυτόν το στόχο.
1: Θα τους πεις το ναι.
3: Μετά το κέντρο της άμυνας. Θα το σκεφτώ, δεν είμαι τόσο εύκολος.
1: Για βάλτε τους λίγο δίπλα-δίπλα. Βάλτε τους λίγο δίπλα-δίπλα Χατζηδιάκο και τόπα να δούμε.
2: Το πάνε,
1: έχει ρε φίλε.
0: Βάλε λίγο.
1: Είναι και Χατζηδιάκος, είναι και Βέλιος.
0: Είναι
1: κράμα.
0: Ωρε φίλε, εδώ. Κοίτα ρε Βερβέλε.
2: Για στρέψε λίγο το βλέμμα σου στα αριστερά σου. Εδώ εντάξει. Εδώ είσαι ίδιος. Όχι εντάξει, τώρα είσαι ίδιος με αυτό που
1: λέω. Για... Είναι... Γρηγόρη, βρες μας και λίγο Βέλιο, ρε φίλε, να δούμε.
0: Ένα crash test.
3: Και πολύ Χατζηδιάκο θα έλεγα.
2: Ναι, ναι, Χατζηδιάκο είναι πολύ
1: γι' αυτό, γι' αυτό επιμένω. Απλά να μας ενημερώσεις άμα τι θα αποφασίσεις. Να το έχουμε αποκλειστικό.
2: Ποιον άλλον έχεις στο μυαλό σου τώρα.
3: Πρώτα εσείς.
2: Μια φήμη που ακούγεται ότι αν Σάντσες για κάποιο λόγο δεν συνεχίσει, πουληθεί, οτιδήποτε. Ένα παίκτη που είναι στην εθνική.
1: Και έπαιξε στο δεύτερο μάτς, βασικό.
2: Ναι, έπαιξε στο Μεξικό.
1: Ήταν και πολύ καλός.
2: Για Σάλιακα γράφουν κάποιοι για επιστροφή στην Ελλάδα και τέτοια.
3: Ναι, το όνομα του Σάλιακα βέβαια δεν είναι. Σίγουρα απασχολεί την ελληνική αγορά. Μπορεί τον ΠΑΟΚ, μπορεί και περισσότερες ομάδες.
2: Και περισσότερες
3: ομάδες. Είναι πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Με πλούσιες παραστάσεις από την Bundesliga. Όσον αφορά το Σάντσες. Ναι, είναι μια περίπτωση που οι Μεξικανοί έχουν κυκλώσει την περίπτωσή τους, συγκεκριμένα η Atlas γλυκοκοιτάζει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος από την άφηξή του τον περασμένο Γενάρη, αλήθεια είναι πως δεν έχει πείσει σε μεγάλο βαθμό με τις εμφανίσεις του. Ενδεχομένως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κοιτάζουν κάτι άλλο, δεν είναι αρνητικοί στην οποιαδήποτε πρόταση καταφθάσει στα γραφεία της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως αναλόγως και τις εμφανίσεις που υπάρχει με το εμφανίσεις του Σάντσες με το Μεξικό, να υπάρχουν και περισσότερες εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, μετά το θέμα των στόπερ, ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει άμεσα και την θέση του αριστερού εξτρέμ. Κάπου εδώ να πούμε πως η ΠΑΕ βρίσκεται στις συζητήσεις με τον Τάισον για την επέκταση της συνεργασίας για άλλη μια χρονιά, δηλαδή αυτή τη σεζόν που μας έρχεται. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος διανύει, μάλλον σε λίγες ημέρες θα μπει στο 31ο έτος της ηλικίας του, δεν θα αποτελέσει την πρώτη επιλογή για τα εξτρέμ, θα πάει λίγο πιο πίσω
1: στο
3: rotation, γι' αυτό και ναι. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ναι.
2: Το ξέρει και ο ίδιος νομίζω
3: αυτό.
1: Μπαίνει στα 39 ή τα 39.
3: Αποτελεί όμως μια καθοριστική φιγούρα για τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Με τόση εμπειρία στα γήπεδα, είναι ένας κομβικός παίκτης για τα αποδυτήρια του δικεφάλου του Βορρά. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης.
2: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πότε με πήρες τηλέφωνο. Με πήρες στο...
2: πήρα νωρίτερα.
1: Με πήρες
2: για...
1: πριν.
2: Ναι. Για να σε ρωτήσω αν θες καφέ. Πού να ξέρω εγώ θα.
1: Θα γινόταν.
2: Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, καλέ.
1: Κωστάρα, ευχαριστούμε. Αν κλείσει ο Χατζηδιάκος, θα σε στείλουμε σίγουρα συνέντευξη τύπου να βγάλουμε
3: το εσύ.
1: Ναι,
3: Πεχταρά. Αποκλειστικό.
1: Δίπλα-δίπλα.
0: Έχει άλλα καλαμάκια.
1: Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
1: Γεια σου, Κωστάρα.
2: Για το φίλο που λέει για Τρίπολη, βεβαίως έχουμε και γύρω-γύρω πράγματα.
1: Δεν έχω λόγια για πάρτι σου. Δεν έχω λόγια.
2: Τσάνα, αυτά.
1: Πήρε για σένα.
0: Έχει ωραία μέρη.
1: Να γεράσουμε σουλάκι μετά.
2: Όταν λέω τώρα, τι να.
0: Γιατί να δεν είναι ωραία. Οι Δημητσάνε όλα αυτά γιατί. Όλοι που το παίζουν δύσκολοι, εκεί πηγαίνει το χειμώνα. Πες τα δώσ' το πλε. Αρκαδία πηγαίνουν όλοι το χειμώνα. Και το παίζουν δύσκολοι τώρα. Κατάλαβες.
2: Ρε, περίμενε, μιλάω, ρε. Περίμενε. Συνεννοώ με τον κύριο, το διευθυντή εδώ. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Βλέπεις ότι έχω υψηλό επίπεδο.
0: Εγώ σηκωτέρω, ρε φίλε.
2: Πάμε τώρα. Βασίλη, μου σ' αφήνω για λίγο. Πες τώρα τι
0: τον πλασιά κάνω τόση ώρα.
2: Ρε, προσπάθησε να μην μιλάς πάνω στο λόγο μου. Έχει φρικάρει άλλη από μέσα η Τζορτζίνα. Και έχει δίκιο.
0: Με όλα φρικάρει.
1: Ένα χρόνο δεν έχεις μάθει τηλεόραση ακόμα, ρε φίλε.
2: Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει.
0: Από ό,τι φαίνεται.
2: Στα πέντε.
0: Η Τζορτζίνα πάντως φρικάρει με όλα, οπότε δεν είναι κριτήριο.
2: Βαρύ αυτό που είπες.
0: Βαρύ. Μετά την εκπομπή έστειλε ένα email.
2: Στοχοποίηση.
0: Με απαραίτηση. Δεν μπορώ να ακούσω ότι δεν έχω μάθει από τηλεόραση. Άρα δεν με θεωρείται ικανό για εκεί και τα λοιπά. Κι άσου να τρέχω.
1: Όχι, αυτό δεν παραδέχεται μόνο του. Λέει δεν θα μάθω κιόλα.
0: Δεν θέλω.
1: Το παιδί είναι old school. Είναι εφημεριδά. Τι να κάνουμε. Εντάξει,
2: να πω. Λοιπόν.
0: Ναι, ρε φίλε, καφέ.
1: Μπιλί.
0: Α.
1: Καφέ. Πόσου καφέδε θα έχει δίπλα.
2: Αυτό θα το πάρω μαζί μου στην Τρίπολη. Πάω Τρίπολη μετά.
1: Σκέτο. Να τον πάρει. Έχει την τέτοια. Εγώ έχω Κυριακή ανάλογο.
2: Χωρώ.
1: Ανάλογο, ναι. Δεν χορεύουμε εμεί. Και κόρη και γιο. Hip-hop.
2: Πείτε μου κάτι, επειδή το κουβεντιάσαμε τις προηγούμενες μέρες, θυμάστε και με Βερβελές ήταν παρόν εκείνη τη μέρα που το λέγαμε, ότι σας είχα πει ότι θα γίνει relance από ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ.
0: Ναι, για πες.
2: Ο άλλος έσπασε την μπάνκα, την τίναξε στον αέρα.
1: Οι φορές μου λένε 24 εκατομμύρια.
2: Αυτά είναι. Τριετές.
1: Αυτό το χρόνο. Δύο συν ένα. Δύο συν ένα είναι. Αλλά ναι, τριετές ουσιαστικά.
2: Θα υπάρξει ενεργοποίηση, είμαι βέβαιος. Πώς φαίνεται.
1: Πολλά λεφτά. Ο Αλαφούζος δίνει πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά στην αγορά. Και στη δική μας αγορά, την τηλεοπτική.
2: Ναι.
1: Λογικό, οι ομάδες, να ξέρεις ότι η ψηφοφορία, επειδή πήρα κάποια τηλέφωνα και έμαθα και ανεβάσαμε κείμενο, ήταν 14-0. Στην αρχή ήταν 13 υπέρ Αλαφούζου, μία ψήφος υπέρ ΕΡΤ. Νομίζω το Περιστέρι πρέπει να ήταν. Αλλά εν τέλει άλλαξε την ψήφο του και το Περιστέρι και ήταν 14-0. Εντάξει, λογικό είναι όταν οι ομάδες θα πάρουν τόσα χρήματα. Απλά δεν έχω μάθει ακόμα πόσα θα πάνε σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
2: Έχουμε μάθει που θα προβάλλονται.
1: Όχι.
2: Στο YouTube θα είναι.
1: Θα σου πω. Αν δεν προλάβουν να κάνουν την πλατφόρμα.
2: Συγγνώμη, και... το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, αυτά. Θεωρώ Sky. Θεωρώ Sky, ναι, εντάξει.
1: Sky.
2: Το Κολοσσός Προμηθέας.
1: YouTube. Ένα. YouTube 2.
0: Έχει ευρυδικό, ρε, έχει το ευρυδικό του Sky. Ένα. Δύο. Μπορεί, ξαναλέω, με κάποια από τις υπάρχουσες πλατφόρμες της Κοσμοτέ, του κυρίως Κοσμοτέ, γιατί με την Νόβα δεν νομίζω ότι θέλει να έχει πολλά ο Αλαφούζος, μπορεί να νοικιαστούν.
1: Τι να νοικιάσει, ρε Κωστά.
0: Να νοικιάσει.
1: Δεν, αυτό που λες δεν στέκει, φίλε. Τι να νοικιάσει. Κανάλι. Ναι, το Κοσμοτέ Sport 2.
0: Όχι, να νοικιάσει χώρο στο μπουκέτο.
1: Αυτό συμφωνώ.
0: Στο μπουκέτο να
1: νοικιάσει. Ναι, ρε αγόρι μου.
0: Και να φτιάξει.
1: Όταν είναι έτοιμη
0: το μυρότσο ένα. Το Μπακόπουλο 2.
2: Κατάλαβα τι λες.
0: Όχι, δεν είναι κανάλι.
2: Εγώ θέλω να κάνω
0: μια ερώτηση. Είναι πιο εφικτό μέχρι να φτιαχτεί δική του πλατφόρμα. Αυτό λέμε.
2: Είσαι
0: και δεν θα γίνει σε όλα.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Είσαι Κοσμοτέ. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά το ρεπορτάζ. Δεν είναι ρεπορτάζ το που λέω, το ξεκαθαρίζω. Είναι μια άποψη δική μου που τη σκέφτομαι τώρα. Είσαι Κοσμοτέ. Είχε στον Παναθηναϊκό τα δικαιώματα. φεύγει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δημιουργεί ένα προϊόν ανταγωνιστικό προς εσένα. Σωστά το λέω.
1: Το οποίο το πρώτο. Καλά, εντάξει, το ίδιο έχει κάνει. Μισό λεπτό.
2: Μην βιάζεσαι.
1: Ναι, παίζουν και εσύ μετά.
2: Του δίνει το μπουστάρισμα που χρειάζεται γιατί στην αρχή δεν είναι έτοιμο 100% για να δείξει αυτό το προϊόν εκεί που θέλει.
1: Γιατί ή δεν το δίνει. Στην περικάπητα τι κάνει. Και με την περικάπητα το ίδιο πράγμα κάνει. Ρε,
4: όχι, δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Περικάπητα θα τα δείχνει η Κοσμοτέτα Μάτς και η Νόβα.
1: Μέχρι να μην την έχει άλλη ανάγκη και του χρόνου τελειώσαμε. Θα πάνε στην περικάπητα, στην πλατφόρμα δικιά τη. Ναι. Άρα τη μπουστάρει αυτή τη στιγμή.
4: Προφανώς, ναι, αλλά.
1: Άρα το ίδιο πράγμα κάνει. Ναι, εννοείται.
4: Με το ανάλογο αντίτιμο. Ναι. Ο Αλαφούζος δεν θα δώσει κάποιο αντίτιμο στην Κοσμοτέ.
1: Ποιο το λέει αυτό. Αν επικοινικιάσει χώρο στο μπουκέτο.
2: Δεν το ξέρω.
4: Ούτε εγώ το ξέρω. Ούτε
2: αυτό
4: λέω.
2: Μην είμαστε απόλυτοι. Μέχρι να το δούμε ως σκέψη και ως ρεπορτάζ.
1: Ναι, ρε παιδιά. Μέχρι να το δούμε. Επειδή δεν έχει κάτσει.
4: Εγώ δεν είμαι απόλυτος. Εγώ βάσει ρεπορτάζ σου λέω ότι είναι YouTube. Αυτό έχω μάθει αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάμε για τα δεύτερα ματς, να λέω. Δεν μιλάμε για τα κορυφαία ματς.
1: Για δεύτερη ταχύτητα.
4: Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να κάνει ένα χρόνο να φτιαχτεί.
2: Αν και βέβαια να το δούμε και λίγο αλλιώς. Πες ότι παίζει, γιατί θα λες δεύτερα ματς, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ έχω όμως κάποιους χορηγούς. Ο ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Στη φανέλα μου, οπουδήποτε. Τα νερά που πίνω. Δεν θέλω να φανούν κάπου παραπάνω. Δηλαδή θα το βάλουμε στο YouTube και ίσως με όχι με πολύ κόσμο εκείνη την περίοδο.
4: Σωστά, σωστά.
2: Και όταν δεν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Βέβαια το YouTube είναι ελεύθερο ενώ η Κοσμοτέ δεν είναι ελεύθερη.
2: Σωστό
4: και
2: αυτό. Σωστό και αυτό.
4: Έτσι.
2: Σωστό και αυτό. Εκτός αν υπάρξει κάποιο.
4: Πάντως το πιο σωστό από όλα είναι να πάρουμε έναν άνθρωπο μια μέρα. Ας είναι την επόμενη εβδομάδα που ασχολείται με τη νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου.
2: Μπράβο.
4: Και να μας τα έχει λύσει όλες τις
0: εγώ δεν νομίζω ότι είναι κατασταλαγμένα 100%.
4: Και εγώ δεν το νομίζω.
1: Μα γι' αυτό λέω μη βιάζομαι.
4: Και ο Κώστας καλά λέει. Καλά λέει. Και ο Κώστας καλά λέει.
0: Επίσης, παιδιά.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό που είπα. Μπορεί να γίνει αυτό που λέτε εσείς.
0: Μπορεί
1: να γίνει τα δύο. Μπορεί να γίνει πάντρεμα. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Ναι, μπορεί να γίνει. Σωστό.
1: Επίσης για τα λεφτά. Sorry, δευτερόλεπτα, Διονύση, συγγνώμη. Για τα λεφτά, έχετε δίκιο πάρα πολλά τα λεφτά. Αλλά απ' την άλλη, το μπάσκετ. Μετά από πολλά χρόνια είναι πολύ αναπτυσσόμενο αυτή τη στιγμή σαν ενδιαφέρον κόσμο.
2: Τα λεφτά
1: με Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ,
0: Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Αυτό είναι κάτι που το λέμε εμείς.
1: Ναι. Θα σου πω
0: για τα πάντα. Θα σου πω.
1: Με Άρη, ΠΑΟΚ, μέσα δυνατού.
0: Ωραία, θα σου ρωτήσω κάτι. Σάββατο μεσημέρι 4 ώρα.
1: Ναι.
0: Θα κάτσεις να δεις Άρης Προμηθέας. Γιατί πήγε ο Σπανούλης.
4: Ο Αριανός θα κάτσει.
0: Ας τον Αριανό, ρε. Ο Αριανός θα πάει και στο γήπεδο.
4: Τον Αριανό στοχεύει, βρε.
0: Ας τον Αριανό.
4: Στο Άρης Προμηθέας. Στοχεύει στον Αριανό, δεν στοχεύει.
0: Εγώ
1: είμαι Ερακλής Άρης που δεν θα το βλέπα. Τώρα θα κάτσω το δω.
0: Ο Βασίλης, επειδή μπορεί να έχει εικόνα.
1: Τώρα θα κάτσω το δω.
0: Ο Βασίλης, επειδή μπορεί να έχει εικόνα από την ΕΡΤ. Εγώ γνώριζα ότι. Δηλαδή.
4: Κάνανε αυτά τα μάτς, δεν τα έβλεπε κανείς.
0: Αστεία νούμερα. Βάλε χάρη Ρώμα να παίζει επανάληψη. Γιατί όταν κάτσουν να κάνουν μια σύσκεψη στο Sky. Θα του πούνε, θα πει ο Αλαφούζος, υπάρχουν και οι άλλοι πόλοι. Υπάρχει το ενημερωτικό χαρακτήρα, υπάρχει το ψυχαγωγικό χαρακτήρα κτλ.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Sky είναι κανάλι 15-17%, δεν είναι ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έχει πολύ χαμηλότερο μέσο όρο.
4: Σωστά.
2: Και δεν είναι και ο στόχος αυτό.
4: Σωστά.
0: Παιδιά,
4: τώρα βέβαια το Άρης Προμηθέας
2: ναι.
4: Είναι λάθος να το βάλει Σάββατο 4 η ώρα που σου έχει απέναντι η Premier League.
0: Ναι, ρε, αγόρι μου.
4: Λέω
2: ναι, ναι, σωστό και αυτό. Οι ώρες και οι μέρες θα πει. Όσο μιλάς, δεν σε διακόπτω. Λίγο να δω Τάτσιο και Λαλιώτη στην παρέα μας, να γίνουμε 6 και να μιλάει ο Βερβελές για το
1: κομμάτι. Γεια σα, Λανιά.
0: Γεια σα, παιδιά. Εγώ σε αυτό το κομμάτι αυτό που θέλω να προσθέσω. Όσον αφορά στο κομμάτι του. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα υπάρχει εκπομπή που τη έκανε και αβάντα ο Αλαφούζος. Ναι. Εκπομπή παρασκηνιακού τύπου.
4: Ναι.
0: Η οποία δεν πούλαγε, δεν είχε ακροματικότητα. Ήταν κάτω από 2% δηλαδή.
2: Ναι.
0: Και την έστειλε να παίζει 2 ώρα το πρωί. Και την έπαιζε νωρίτερα σε ευρυδικό γράφο. Όταν και παίζει εκπομπή μετά
4: ναι.
0: Στο κανάλι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
4: ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Στην τηλεόραση. Δεν
4: είναι
0: σημασία.
4: Αυτό που είπε και ο Μπίλης, ρε.
0: Ναι, αν εγώ και
4: είναι ψυχολογικό,
0: με τα μάτς,
4: είναι έτσι, πολιτικό, έτσι, είναι.
0: Αγόρι μου, τι φέρνει λεφτά στο κανάλι θα πάει.
4: Ακριβώς.
0: Ποιο κάνει ναι. Από τηλεόραση. Δηλαδή εδώ τώρα κάνετε μια ωραία εκπομπή.
4: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία εκπομπή. Έχετε
4: πες ότι λοιπόν. Κάνει πάλι survivor.
0: Λοιπόν,
4: αν δεν κάνει. Βράδυ τι θα δείξει το survivor ή το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
0: Για πες μου, εσύ.
2: Πάει μεσημέρι.
0: Τι θα βάλει.
2: Το μπάσκετ.
0: Τι. Με 6 ώρα θα παίζει. Όπως έγινε τώρα τελευταίο τελικό. 6 ώρα. Έχει να κάνει.
2: Εννοείται. Είπαμε, είναι άλλα τα δεδομένα στο Sky και άλλα
0: ναι,
2: στην ΕΡΤ.
0: Σίγουρα όμως θα πρέπει να είναι κι άλλος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ βασικό κομμάτι και πώς στελεχωθούν τα κανάλια. Εδώ τώρα λοιπόν θα υπάρχει μια γενική. Εγώ δεν θα την πω καχυποψία. Μπορεί όμως να μεταφραστεί.
2: Ότι.
0: Είναι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
0: Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αρεστό σε όλους. Ο άνθρωπος άλλο το κομμάτι πληρώνω. Και εγώ πει, όσα παιδιά ξέρω που έχουν δουλέψει στα μέσα του, δεν θυμάμαι αν έχουν μια φορά ότι έρχεσαι μια μέρα να πληρωθούν.
4: Ούτε, μη, εντάξει, ούτε μισή.
0: Και τέτοιους ο χώρος τους θέλει.
4: Ναι.
0: Έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά από την άλλη, είναι ένα κομμάτι το πώς θα είναι η ισορροπία, πώς θα φτιαχτεί όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή και η πλατφόρμα που λέει, και δεν θα είναι και εύκολο νομίζω και στη στελέχωσή του. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν λέω να βρεις έναν να κάνει τα μάτια του Παναθηναϊκού για να κάνει τα μάτια του Ολυμπιακού.
2: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή ο άλλος που πατήσει μια δουλειά που είναι στην ναι. Κοσμοτέ. που το κάνει, που μπορεί να κάνει και Bundesliga, που λέει εδώ να του πει μεταδίδει για να πάει εκεί για τον μπάσκετ για 3 χρόνια.
2: Απ' την άλλη, για...
0: Ή θα φύγει κάποιος από την ΕΡΤ, πιστεύεις?
2: Μπορεί.
1: Όχι, αλλά όταν πιστεύω, γνώμη μου, έτσι.
0: Εμένα πάντως ο Βαγγέλης Ιωάννης θα μου λείψει. Θα μου λείψει τους μεταδόσεις.
1: Να πω κάτι. Τον Σεπτέμβριο του 27 που λέει ότι θα έχει έτοιμη τη δική της πλατφόρμα υπερκάπιτα. Και θα πάνε εκεί όλοι από εκεί. Και υποθέτουμε ότι κάποια στιγμή το φθινόπωρο του 27 λέγεται ότι θα είναι έτοιμη αντίστοιχη πλατφόρμα το Lab Innovation του Αλαφού σαν πλατφόρμα δικιά του. Εννοείται θα επιδιώξουν να απορροφήσουν κόσμο από τα δύο υπάρχοντα συνδρομητικά κανάλια.
2: Μάλιστα. Λίγο τα παιδιά, να ακούσω και τον Στέφανο και τον Ηλία, γιατί μπορεί να έχουν και κάτι στο μυαλό του ως ρεπορτάζ το οποίο δεν έχουμε εμείς συμπεριλάβει.
5: Έχω να πω δύο πράγματα.
2: Το περίμενα, σε βλέπω, κοιτάς λίγο περίεργα εσύ εκεί πέρα, με το μάλι το περίεργο.
1: Τσουλουφάρα, πάλι ναι, τρελή. Ναι.
2: Γεια λέγε, Στέφανε.
5: Δεν έχω ξυπνήσει καλά, γιατί με ξυπνήσανε λίγο βία ένα.
4: Άσε μας, ρε φιλαράκο, που σε ξύπνησα και βία.
2: Συγγνώμη, τι έγινε, τι έχω χάσει εδώ.
4: Τι έγινε πάλι,
2: σε παρακαλώ, σε πήραμε να κάνεις ρεπορτάζ.
4: Τι έγινε πάλι εδώ.
2: Στέφανε, εσύ δεν έλεγες ο πολυχρονεμένος μας, ο σπουδαίος, ο Βασίλης Μυρότσος. Τώρα τι έγινε,
4: τι έγινε. Κάκαλος με χλαπάτσα τσακωθήκανε.
2: Τι
4: έχει πει.
1: Αδερφέ μου, προχώρα.
4: Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, έχει γίνει viral ο Thomas Walkup, θέλουμε το ρεπορτάζ σου. Περιμένουμε στο site. Από πάνω είμαστε όλοι με F5 να διαβάσουμε τάτσιο για Walkup. Κύριος.
2: Ναι, θα μας το πει και αυτό.
4: Του λέω, κοιμάσαι. Κοιμάμαι, ρε Βασίλη, τι να κάνω.
2: Τι έκανε.
4: Σόπα, ρε, που σε ξυπνήσαμε 12 η ώρα, ρε.
2: Αλήθεια.
4: Ναι, ρε.
5: 12, όχι 12.
4: Τι ήταν.
5: 11.
0: Κοιμόταν 11 η ώρα.
4: Ναι, ρε.
2: Και το λέει εφαρσός.
5: Στις 7 βλέπαμε αγώνα.
2: Να σου πω, αγώνα, θα κάνω μια ερώτηση που δεν έχει καμία σχέση με σένα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Έχεις δει με τον Παπαμιχάλη το τεμπελό σκυλό?
0: Τι.
2: Έτσι το ρωτάω.
4: Πάντως το θέμα σου, πρώτο σε νούμερα στο site. Για να δεις ότι ο
2: διευθυντής
4: σου, ότι ο διευθυντής σου ποτέ δεν κάνει λάθος. Έτσι.
2: Λοιπόν, Στέφανε, έλα ρε. Πάμε αυτό που ήθελες να πεις.
5: Να πω δύο λόγια τηλεοπτικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η συμφωνία είναι 2-1. Είναι διετές κλειστό μέχρι το 28. Συν 28-29, εκεί μπορεί μια άλλη πλατφόρμα, ένα άλλο κανάλι να μπορεί να θέλει να κάνει μια πρόταση στον ΕΣΑΚΕ, την οποία μπορεί το κανάλι του κ. Ελαφούζου να τη ματσάρει και να κρατήσει το δικαιώματα για άλλη μια χρονιά.
2: Ωραία.
5: Αυτό είναι δεδομένο.
4: Ωραία.
5: Επίσης, να δώσω λίγο τροφή για κουβέντα. Ο Ολυμπιακός, από όσο ξέρω εγώ, ήταν ένας από τους προτεργάτες στο να γίνει αυτή η αλλαγή της τηλεοπτικής στέγης.
2: Ισχύει.
5: Αυτό ξέρω εγώ, από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Το επιβεβαιώνω εγώ.
5: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
4: Δηλαδή.
5: Και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός καταρχήν κάνει μια μετοπική.
4: Δηλαδή, προτεργάτης, τι εννοούμε.
2: Ότι ήθελε να φύγει. Ήθελε να πάει.
5: Ότι ο Ολυμπιακός, θυμάσαι Βασίλη, τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η κεντρική διαχείριση αν έμενε στην ΕΡΤ το πρωτάθλημα δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχαν κάποιες ομάδες που θα αποχωρούσαν έτσι κι αλλιώς.
0: Ο Βασίλης αγόρι μου το έχει σκεφτεί αλλιώς τώρα. Το έχει σκεφτεί αλλιώς, το έχει δει.
4: Ρέμισε λίγο, περίμενε να ακούσω το ρεπορτάζ.
0: Το δεύτερο τίτλο δώστου. Ψήφισαν Αλαφούζο Αγγελόπουλο.
4: Πρωτεργάτη Ολυμπιακό για να πάει τζιμπέλ στον Αλαφούζο.
0: Θα τον πα πιο πάνω τώρα από το άλλο θέμα. Πάμε. Αφού σε βλέπω. Εσένα σκέφτομαι.
4: Νουμεράκια.
5: Νομίζω πάντως ότι στους επιχειρηματίες δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, εντάξει,
0: αυτό είναι μια άλλη θέματα.
5: Έχουμε δει άλλες και άλλες συμμαχίες, αλλά αυτή δεν είναι καν συμμαχία.
0: Δεν είναι μα συμμαχία, φίλε. Λεφτά θα πάρουν.
4: Τι συμμαχία να υπάρξει, Αγγελόπουλο, Αλαφούζο.
0: Μπεις να κάνω.
5: Προφανώς, αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Κοιτάζει, έστω να έξοδα. Καλά το λες εσύ, Στέφανε. Για συνέχιση όμως, έχει ενδιαφέρον.
5: Για να μην μπουν κάτι άλλο μετά, ξέρω εγώ τι λέω.
2: Όχι, δεν θα το πει κάποιο, ο Μυρός το πει. Έτσι κι αλλιώς.
5: Όχι, δεν θα το πει ο Μυρός.
2: Εντάξει. Λοιπόν, λέγε.
5: Από εκεί και πέρα, επειδή ισχύει 100% αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι δεν έχουν αποφασίσει πώς θα γίνει αυτή η νέα πλατφόρμα, νομίζω πειραματικά μπορώ να το πει και ο Κώστας να βεβαιώσει ότι θα γίνουν κάποια, τα φιλικά του Παναθηναϊκού, τα προκριματικά θα τα μεταδώσει ο Sky.
4: Σωστά.
5: Αλλά ως πειραματικό για τη νέα πλατφόρμα με τα δικά τους μέσα.
0: Ακριβώς.
5: Οπότε
0: θα είναι μόνο δικά τους παραγωγή.
5: Ναι. Νομίζω μέσα στον Ιούλιο, στις επόμενες 15 μέρες, θα έχουμε ενημέρωση για πολλά πράγματα γύρω από την πλατφόρμα και γύρω στα τέλη Αυγούστου, μαζί σχεδόν με την έναρξη του πρωταθλήματος, θα βγει και στον αέρα με τον τρόπο που θα επιλέξουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτό το project να το τρέξουν.
2: Πάντως, παίρνοντας τέτοιο προϊόν, τόσο προϊόν μάλλον και σε ποσότητα, αλλά και με τη σκέψη να πάρει και ακόμα περισσότερο αθλητικό προϊόν, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συνέντευξη τύπου, μια τοποθέτηση. Για να λυθούν όλες αυτές τις εμπορίες που έχουμε.
1: Σωστά. Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει. Αυτό είμαι σε θέση να σου το πω.
2: Είσαι σε θέση να το πεις αυτό.
1: Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει ενημέρωση πλήρης από την πλευρά την από εκεί, από την πλευρά του Φαλήρου.
2: Φήμες λένε ότι έχει βάλει στην κεραία του ο Κώστας και το Sky έχει περάσει στην τηλεόραση του. Φήμες, λένε.
4: Ωχ, μα αυτό τι θα κάνεις τώρα, ρε φίλε.
2: Θα βλέπεις Sky.
4: Αναγκαστικά, φίλε.
2: Αλλάζουν τα πράγματα.
4: Τώρα, Παναθηναϊκό φιλικό. Θα του πω, Κώστα μου, θέλω ανάλυση τα νέα πρόσωπα. Γιατί θα πρέπει να το δει το φιλικό.
0: Θα το σπίτι μου να το γράψω.
2: Θα το βλέπει αλλού το Sky, ρε.
4: Ναι, ρε. Πρώτο κρατούμε. Ένα κρατούμε. Το σπίτι μου θα το γράψω.
0: Δεύτερο, στα εντός έδρας θα είσαι μέσα.
4: Ναι. Ή λοιπόν θα το γράψω, θα είμαι γήπεδο. Ή μπορεί να είμαι εδώ, μπορεί να είμαι κάπου αλλού. Θα είμαι πάντως. Αλλά επειδή έχω και μια οικογένεια πίσω που θέλει να δει τον Παναθηναϊκό, ναι, επιστρέφει μετά από χρόνια ο Sky.
0: Πρώτο θέμα στο site.
4: Όταν
0: επιστρέφει ο Sky στο σπίτι του Γουλή.
4: Όταν ξεκινήσουν,
2: ναι,
4: οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Δεν θα ξεπουλήσει.
4: Όχι νωρίτερα.
2: Εννοείται.
4: Δεν θα ξεπουλήσει.
2: Εννοείται.
4: Όχι. Εννοείται. Νωρίτερα.
0: Εννοείται. Με μένα τον είχε κόψει.
4: Να σου σκάσει ειδοποίηση το κινητό, επιστρέφει ο Sky στο
0: σπίτι. Εγώ τσακωνόμουν στο ραδιόφωνο μαζί του γιατί μου έλεγε δεν έχει και του έλεγα ότι έχει ωραία σειρά. Στα CSI παίζει 3 ώρα το βράδυ.
4: Εγώ σου έχω πει την κυραγούλα να την έβαζα να δει.
0: Μαζί μου το έκοψε, μαζί μου το ξανά.
4: Γλυκέ αλχημίε την έστελνα αλλού να δει.
0: Έπεσε το κάστρο. Βάλ το έτσι, έπεσε το κάστρο.
4: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
4: ναι, ναι,
0: βάλτε,
4: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έπεσε το κάστρο.
4: Τι να κάνω, θα στείλω το παιδί μου να δει τον Παναθηναϊκό όταν θα πηγαίνει στο γήπεδο,
0: όχι, αγώ,
4: στο προποτζίδικο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Πρώτα απ' όλα, έπεσε ο Λαλιώτης, έτσι με αυτά που ακούει. Αλλά σε λίγο θα τον έχουμε πάλι.
4: Έλα και τους έχω ερωτήσει το εκατομμυρίου.
2: Πρέπει να άσκησε τα πτυχία του με αυτά που ακούει με το Γουλή.
4: Ή από τα γέλια έχει φύγει ή δεν ξέρω.
2: Θέλω να πω κάτι ακόμα πάντως. Ότι εδώ ο Λαφούζος έχει αποφασίσει να πάρει, όπως λέγα και πριν, πολύ προϊόν και φαίνεται και έχει ξεκάθαρε.
4: Σε ένα πρωταθλήμα. Τα ξέρω ότι
2: μπορεί,
4: θέλει να
2: μπορεί,
4: πάρει.
2: Μπορεί.
4: Σιγά, σιγά, σιγά.
2: Μπορεί, θέλει να χτίσει κάτι δυνατό. Προφανώς η ΕΡΤ δεν μπορεί να ματσάρει τέτοιες προσφορές. Το ξέρω. Έχω κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, έχω μιλήσει με ανθρώπους. Έχει γίνει μια αύξηση αρκετά καλή για ΕΡΤ, 24%. Εγώ θα καταθέσω μια ιστορία την οποία έχω ζήσει στο παρελθόν. Είναι ένα παιχνίδι αυτό, κύριε Βερβελέ, το οποίο δεν το κερδίζει με τίποτα. Αν πας και χτυπήσεις τα δικαιώματα ενός προϊόντος, όπως έγινε παλιότερα πριν από χρόνια το Champions League,
4: ναι,
2: για την ΕΡΤ.
4: Ναι.
2: Και τα πήρε τότε.
4: Ναι, ναι.
2: Θα υπάρξουν εξεταστικές στη Βουλή. Θα υπάρξει αποδόμηση όποιου το έκανε. Θα υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία θα λένε διαρκώς με τα χρήματα του λαού. Ναι. Τα ξοδεύει ο άλλος και παίρνει ό,τι θέλει.
4: Ως προς το κόστος και το ύψος.
2: Σωστά. Σωστά. Έχεις ένα ταβάνι και δεν ξοδεύεις δικά σου χρήματα. Ξοδεύεις χρήματα δικά μου και δικά σου.
4: Okay.
2: Έτσι. Και το δεύτερο, αν δεν το πάρεις, θα πούνε η ΕΡΤ το χάσε. Άρα είναι ένα παιχνίδι που δεν κερδίζει με τίποτα.
4: Ναι, το αντίθετο του win-win.
0: Μπρος γκρεμός και...
2: Το έχω δει το έργο αυτό 2-3 φορές στην ΕΡΤ να συμβαίνει. Το έχω δει και με το Champions League παλιότερα, όταν το πήρε για μια τιμή και έλεγαν τότε. Ακούω, θα το πω και αυτό γιατί Ηλία, καλώς ήρθες πάλι. Έλεγαν τότε. Ακούς, Διονύση.
0: Ακούω.
2: Δεν πάει πουθενά το Champions League. Απορώ γιατί δώσατε τόσα. Δεν κλειδώνει σε συνδρομητικό κανάλι το Champions League. Είναι ελεύθερο. Τελικά τι έγινε. Κλειδωμένο όλη την Ευρώπη είναι.
4: Σωστά. Είχα προχθές, μοιάζει και το... Ναι, πες.
0: Όχι, πες τον πήγε.
4: Όχι, όχι, προχθές που έλεγε ο Μπακόπουλος για το Μέση Μπόατεν, που τον είχε εξαπλώσει, που έκανε στην περιγραφή. Ο Μπόατεν δεν ήταν. Με ρώτησε ένας φίλος ποιος ήταν ο συνάδελφος εκείνος που μου έγραψε κτλ.
2: Ναι, ναι.
4: Και μετά ένας άλλος φίλος λέει πιο... Full fan Μέση, αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπει το Μέση κάθε βράδυ στον ύπνο του.
2: Ναι.
4: Και λέει η καλύτερη περιγραφή ever σε γκολ Μέση.
2: Εντάξει, ήταν καλή περιγραφή, εμβληματική. Βγήκε ωραία το τέτοιο. Βασίλη μου, βοηθάει και φάσεις. Εσύ το ξέρεις τώρα, περιγράφεται με σου
4: κάτι.
2: Να όταν γίνουνε, το ξαπλώνει έτσι.
4: Να γίνουν, γι' αυτό που λες τώρα,
2: ναι, για λέγε.
4: Πολύ σύντομα, το πω γιατί να μην ακούσουμε και τα παιδιά. Να γίνουν οι όποια εξεταστική στη Βουλή, αν πας να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο κάνει 10 ευρώ και εσύ δώσεις 25. Και να γίνει 10 εξεταστικές στη Βουλή. Αν λοιπόν το προϊόν στον ανταγωνισμό ξεκινάει τη μία από τα 10 και το πάρει εσύ 12 γιατί δεν έδωσε 11 το συνδρομητικό. Γιατί να γίνει εξεταστική, ρε φίλε.
2: Γίνονται.
4: Είναι γελίο δηλαδή το συζητάμε.
2: Γίνονται,
4: αυτό
2: γίνονται. Υπάρχει. Μα δεν είναι. Λέει ένα φίλο εδώ.
4: Δεν σε αφιζητώ. Είναι γελίο να συμβαίνει αυτό.
2: Για σκελέ και γελία. Λέει ένα φίλο εδώ. Μπακό, σε βλέπω του χρόνου για μεταγραφή στην ΕΡΤ. Το έχει το ρεπορτάζ. Εκεί ήμουνα. Εκεί ήμουνα. Τώρα θα πάω.
0: Το θέμα εδώ νομίζω είναι το συνένα τη ΕΡΤ.
4: Ναι.
2: Το συνένα, ναι.
0: Δηλαδή εκεί είναι για να. Πέφτει πριόνι. Δεν γίνεται να έχει δυνατότητα να κάνει το συνένα.
2: Όχι μονομερός. Δεν υπάρχει το μονομερός. Δεν υπήρχε το μονομερός. Δεν υπήρχε το μονομερός. Δεν υπήρχε.
4: Έπρεπε να συνεχίσει.
2: Σήμερα μίλησα. Δεν υπήρχε. Προφανώς.
4: Και η μπασκετότητα.
2: Προφανώς. Αλλά ξαναλέω, για εμάς θα το καταλήξουμε λίγο σε αυτό γιατί για τον κύριο Αλαφούζο. Εγώ θα πω το εξής. Δεν έχω συνδυαστεί. Έχεις ακούσει όντως και ο άνθρωπος πληρώνει κλπ. Είναι ωραία συγκυρία να υπάρχει ακόμα ένας πόλος για τους δημοσιογράφους, για εμάς. Να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι και όχι μόνο δημοσιογράφους, τεχνικούς, αυτά, χτίζεται κάτι καινούριο. Για μένα, εγώ είμαι πολύ θετικό σε αυτά όλα τι προσπάθειε καινούριε. Τέλο πάντων, προχωράμε. Ηλία, μη σχολιάσει τα του Γουλή για το Sky κλπ. Πάμε να μου πει το δικό σου ρεπορτάζ.
4: Δεν είναι μια επανάσταση, παιδιά. Θα επανέλθει στο σπίτι όταν θα απουσιάζω για να μπορεί να δει ο γιο μου. Όταν παίζει παντάκο, όταν τόσο παιχνίδι.
2: Καλά, καλά, δεν τα ακούω καν αυτά που λες. Λοιπόν, έλα.
4: Τι είναι το κακό σου που έχει πει, δεν καταλάβω. Να το στείλω στο Παπαντζήτικο. Θε να το στείλω.
1: Κάνε ρε άνθρωπο.
2: Κάτσε να μιλήσει λίγο. Έλα, ρε Ηλία.
6: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θέλω να ξεκινήσουμε. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει να διαμορφώνεται από τη μία πλευρά, ενώ έχουν γίνει επίσημες οι πρώτες αποχωρήσεις από χθες, αυτές που περιμέναμε. Του Kenneth Farid και του TJ Shorts. Mm-hmm. Τους αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός. Αποχαιρέτησαν και αυτοί τον Παναθηναϊκό για τη συνεργασία που είχαν την περασμένη σεζόν. Και με δεδομένη και την αποχώρηση που έχει ανακοινωθεί και αυτή του Μάριους Γκριγκόνης τις προηγούμενες μέρες, ολοκληρώνεται νομίζω σε πρώτη φάση η αποχωρήσεις παιχτών. Ολοκληρώνονται και περνάει πλέον ο Παναθηναϊκός στο στάδιο του χτισήματος και της προσπάθειας να φέρει νέους παίχτες στο ρόστερ του. Γενικά ο μεταγραφικός σχεδιασμός, το ξέρετε εσείς και εσείς και από το ποδόσφαιρο, γενικά από όλα τα μεγάλα αθλήματα, είναι λίγο δυναμικός. Δηλαδή γίνονται πολλά σενάρια και ανάλογα με τον ένα παίχτη που μπορείς να πάρεις, μπορεί να κολλήσουν γύρω του διαφορετικοί παίχτες. Για παράδειγμα, τι θέλω να πω με αυτό, γιατί έχουμε πει πάνω κάτω τι θέσεις θέλει ο Παναθηναϊκός για να ενισχυθεί, σε τι θέσεις θέλει να ενισχυθεί. Αλλά για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ένας βαρβάτος playmaker στην αγορά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε. Οι περισσότεροι έχουν ήδη κλείσει λόγω του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός είχε αυτό το θέμα προπονητή ανοιχτό, δεν μπόρεσε να κινηθεί νωρίτερα στην αγορά. Οπότε οι περισσότερες περιπτώσεις ελεύθερων παιχτών, όπως για παράδειγμα του Μοντέρο που πήγε στον Ολυμπιακό ή του Φρανσίσκο που περιμένει μεν το NBA, αλλά ουσιαστικά καταλήγει στη Βιλερμπάν με ένα τεράστιο ποσό. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει εκεί λίγο ρότα. Τι εννοώ, να πάρει δηλαδή να πάει σε ένα σενάριο, να αποκτήσει ένα playmaker, έναν παίχτη, έναν guard μάλλον. Που να είναι πρώτα first pass, να μπορεί δηλαδή να πασάρει αυτό, να έχει τη δημιουργία ως κύριο προσόν και να έχει μέγεθος, να είναι καλός και αμυντικά. Και από εκεί και πέρα να πάρει και έναν κόμπο που να μπορεί να αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των guard.
4: Ένα δηλαδή
6: όνομα, καλύτερο όνομα, μεγαλύτερο όνομα. Ποιον έχει?
4: Τον Grant. First pass δεν είναι.
6: Εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι είναι first
4: pass. Και με μέγεθος.
6: Έχει μέγεθος, ναι, αλλά νομίζω εντάξει, ότι θέλει και κάτι άλλο και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχουμε πει ότι θέλει.
4: Παρένθεση. Μπορώ,
2: ναι,
4: ένσταση. Αφού λοιπόν στην αγορά δεν υπάρχουν πολύ διαθέσιμοι και είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να περιμένει και το NBA, θα πω εγώ, γιατί δεν έκανε. Δεν το συζητούσε καθόλου ο Μπράντοβιτς να κρατήσει το Σόρτς μέχρι να βρει ή να δει αν θα βρει άλλον.
2: Ωραία ερώτηση.
6: Η απόφαση του Σόρτς ήταν πριν καν να φύγει, έχει πάρθει πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν.
4: Α, είναι κυρίως απόφαση του παιδιού.
6: Ναι, ναι, ήταν κάθετος ο Σόρτς ότι θέλει να συνεχίσει κάπου αλλού και συνένεση και ο Παναθηναϊκός δεν είχε λόγο να μην το κάνει από τη στιγμή που ο Σόρτς ήθελε να βρει κάτι άλλο στην καριέρα του. Το είχε βρει νομίζω ήδη τη Βαλένθια. Από τη στιγμή που συμφωνήσε και ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο, νομίζω. Γρήγορα κατέληξε και η συμφωνία του Σόρτς με τον Βαλένθια.
4: Δεν κουμπώνουν όλοι παντού.
5: Έτσι είναι ακριβώς. Μετά το Final Four, μόλις υπέγραψε ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, η Βαλένθια απευθείας μίλησε με τον Σόρτς γιατί ήταν γνωστό στην αγορά ότι ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό, ανεξαρτήτως προπονητή.
2: Ναι.
5: Έχει τελειώσει το θέμα του Σόρτς. Είναι αλήθεια το πλειονέκτημα. Πριν τους τελικούς.
2: Να σου πω τώρα, Βουλάκι, μου που μιλά τώρα εδώ πέρα, τι γίνεται με τον Γόκαπ, μια και λέμε για Playmakers.
5: Ο Τόμας Γόκαπ, εντάξει, στον Ολυμπιακό εκεί που δεν είχαμε τίποτα, τώρα ξαφνικά σκάσανε 2-3 θεματάκια όλα μαζί. Ο Γόκαπ προφανώς έκανε μια πολύ άστοχη δήλωση στο Eurohoop, στο καλό συνάδελφο και φίλο του Γιώργου Αδαμόπουλο. Έκανε μια άστοχη δήλωση στο κλείσιμο της έδειξης του γύρω από το συμβόλαιό του. Όπως έχουμε γράψει πολλές φορές στο Αθλητικό εδώ και αρκετό καιρό, ο Ολυμπιακός και ο Γόκαπ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επέκταση συνεργασίας τους, είτε μέχρι το 28 είτε μέχρι το 29 για να ολοκληρώσει την καριέρα του στο λιμάνι. Νομίζω ότι ήθελε να πιέσει ο παίχτης λίγο άκομψα για να πάρει κάτι παραπάνω από αυτά που θέλει. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα λυθεί το όποιο πρόβλημα και θα υπογράψει και θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και θα κλείσει εδώ την καριέρα του. Απλά ήταν άστοχη δήλωση του Γόκαπ και ο τρόπος για να πιέσει, για να πάρει αυτό το κάτι παραπάνω. Γιατί εντάξει, δεν έχει να κάνει με το ρόλο, νομίζω ότι έχει να κάνει με το οικονομικό. Γιατί είναι 5 χρόνια, έχει προσφέρει τα πάντα στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός τον έχει στηρίξει. θέλει να ανταμυφθεί λίγο ακόμα περισσότερο.
2: Στα 34 του είναι ο Γκοκάπ τώρα.
5: 33 στα 34.
0: Η δήλωση, αν την ακούσει πρώτο χρόνο, είναι extreme.
2: Την άκουσα.
0: Δηλαδή είναι...
2: Την τονίζει μερικά πράγματα με τον τρόπο που τα λέει. Δηλαδή...
0: Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάθει. Βλέπει τι έρχεται πίσω.
2: Ναι.
0: Έχει σπράξει ένα κλίμα Μοντέρο, Μακιντάιρ, λεφτά. Ακούει δεξιά-αριστερά, διαβάζει. Δεν είναι ξένο τέτοιο. Και έχει εικόνα του περιβάλλοντος του τι γίνεται. Και θέλει με τον τρόπο του να περάσει το μήνυμα. Εγώ έχω άλλη άποψη σε αυτό το κομμάτι.
2: Ότι τι.
0: Ότι μπορεί να το περάσει και να βρεθεί με τον team manager ή οποιοδήποτε άλλο μέσα στην ομάδα και να του πει ότι ξέρει κάτι. Μην το κάνω μούτι. Τώρα έχω αυτό το παράπονο. Έτσι είναι, ρε φίλε. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε. Σε μια ομάδα δηλαδή, είναι στο, δηλαδή, απόλυτη ηρεμία. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει πάρει την Ευρωλίγκα, έχει κάνει προγραμματισμό τρομερό για τη νέα χρονιά, έχει κλείσει δύο εξαιρετικούς παίχτες. Δηλαδή είναι σε άλλη ρότα. Έρχεσαι τώρα και το κάνεις λίγο το πρωινό άνω-κάτω.
2: Ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, για να πάρεις 200-300 χιλιάρικα, 400 χιλιάρικα παραπάνω.
2: Που μπορεί και να τα πάρεις τελικά.
0: Ναι. Μα θα τα πάρεις, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα να τα πάρει. Το Ολυμπιακός είναι για ανάγκη για πολλούς λόγους.
5: Ναι, το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά τα λεφτά δεν είναι για μια σεζόν. Ενώ ότι τα 300 χιλιάρικα παραπάνω, τυχαίο το ποσό για να μην
2: παρακολουθεί
5: κάποιος. Τα 300-300 χιλιάρικα είναι 800 σε βάθος διετίας ή ένα 200 σε βάθος.
0: Ναι, πάρτα αλλιώς, παιδί μου, εγώ αυτό λέω.
5: Δεν αντιλέγω. Ήταν λάθος η δήλωση. Απλά εγώ προσωπικά το ξαναλέω. Είναι πολύ λάθος η δήλωση του Γκοκάπ. Απλά δεν θα το σταυρώσω για μια λάθος δήλωση μετά από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό που είναι τύπος και
2: υποχρεωτικό. Και αυτό σωστό είναι. Γενικώς δεν έχει δώσει δικαιώματα και
6: εντάξει,
2: είναι και
6: νομίζω βλέπει και τα χρήματα που δίνονται στα γκάρτε τα καινούργια που έρχεται ο Γκοκάπ. Ναι. Ξέρει ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο. Νομίζω μετράει και αυτό στο μυαλό του. Ξέρει πόσο χρήσιμο είναι το ελληνικό διαβατήριο. Γι' αυτό θεωρεί ότι θα μπορούσε να. Να αμείβεται με πολλά περισσότερα.
2: Αλλά σίγουρα πάντως η Ηλία και Στέφανε δεν πρέπει να αποδεχθεί τον καινούριο ρόλο που θα έχει πάντως. Γιατί ο ρόλος του δεν θα είναι ενός βασικού παίκτη, θα είναι λίγο πιο πίσω, έτσι δεν είναι.
4: Ναι.
2: Έλα, Στέφ.
5: Όχι, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το θέμα του ρόλου. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το.
4: Να ρωτήσω κάτι εγώ άλλο, άσχετο. Και τους δύο.
5: Ναι.
4: Υπάρχει πιθανότητα να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με τον Μουσταφά Φαλ, Ηλία ή Στέφανε. Πρώτα Ηλία, μετά Στέφανε.
6: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό.
4: Okay.
5: Έχουμε, όπως έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο, ο Μουσταφά Φαλ αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, Άρη και Μπεσίκτα και Βιλερμπάν. Κυρίως ΠΑΟΚ και Βιλερμπάν ενδιαφέρονται για τον Μουσταφά Φαλ. Στον Παναθηναϊκό, όπως σου ξέρω, δεν υπάρχει κάτι.
0: Στον ΠΑΟΚ
5: δεν έχει άλλες προτάσεις από εδώ του γύρω.
0: Κόλλαγε πολύ στον ΠΑΟΚ.
2: Okay. Ηλία, κάτι άλλο.
6: Τα ονόματα και τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει στον Παναθηναϊκό, τα έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είπαμε για τα γκάρντ, τις προσθήκες που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Έναν πολύ καλό δημιουργικά και αμυντικά παίχτη και έναν κόμπο γκάρντ που θα μπορεί να προσφέρει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και από εκεί πέρα, νομίζω, φαίνεται ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς προτιμά να πάει σε δύο forward. Έχουμε πει για τον Μπόγκα και τον Λάιλς. Είναι δύο παίκτες που κάνανε εξαιρετικές σεζόν. Ο ένας με την Παρτίζαν, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς δηλαδή, και ο δεύτερος, ο Λάιλς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμόμαστε και το τελικό που έκανε κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πρώτη χρονιά στην Ευρώπη, ο Τρέι Λάιλς. Είναι δύο παίκτες που κοιτάνε το NBA, αλλά νομίζω ότι αν αποφασίσουν να μείνουν στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά για αυτούς τους δύο παίκτες. Και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το ρόστερ του Παναθηναϊκού με βάση και αυτές τις κινήσεις.
4: Κύριε Ηλία, Μπογκδάνοβιτς.
6: Μπογκδάνοβιτς δεν φαίνεται να είναι έτοιμος να γυρίσει στην Ευρώπη από φέτος. Αν το αποφασίσει, θα το δούμε. Αλλά δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι θα γυρίσει τελικά στην Ευρώπη. Νομίζω θα μείνει για ένα ακόμα χρόνο στο NBA. Αν αλλάξει κάτι, εδώ θα είμαστε να το πούμε.
2: Okay.
5: Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της σύνταξης για τον Μπογκδάνοβιτς. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά.
4: Να την πληρώσουμε εμείς, ρε παιδιά. Να την πληρώσουμε.
2: Παίρνει ένα σκασμό λεφτά αυτή. Ένα χρόνο θέλει ακόμα.
4: Να πληρώσουμε τι θέλει, πόσα θέλει, τα ένσημα, πόσα είναι.
2: Όταν του λες όμως από εκεί που είσαι, μην πηγαίνεις, κύριε Γουλή, για να έρχεσαι εδώ να είμαστε λίγο μαζί παραπάνω, σου λέει όχι, εκεί πρέπει εγώ τώρα τι, αυτό σημαντικό.
4: Όχι.
2: Δεν το λέει.
4: Όχι.
2: Το λέει.
4: Θα πάρω το μέρος του αδερφού μου του
2: Γιατί το λέει.
4: Τώρα, αν και σε στηρίζει
0: τώρα.
4: Όχι, έχει βάλει πλάτη πολύ.
2: Όχι, λέει.
4: Έχει βάλει πλάτη.
2: Για να μην ταλαιπωρείτε, το λέμε εμείς.
4: Ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά λέει.
4: Αυτό είναι δικό μου ζήτημα. Μόνο για την προετοιμασία μας την έκανε. Αλλά εντάξει.
0: Το οποίο εντάξει, είπαμε.
2: Τέλος πάντων.
6: Να μαθαίνουμε για την επόμενη χρονιά, άμα το αποφασίσει να έρθει η Κώστα.
2: Ναι.
4: Ρε, να του δώσουμε τα ένσημα. Πόσα είναι τα ένσημα, ρε παιδί. Βαλαντσιούνας πάει Ζαλγκύρης, ε.
0: Θα πάει τελικά όλοι
6: Ζαλγκύρης. Αυτό, μιας και είπα αυτό, επειδή πέρυσι ήταν να έρθει ο Βαλαντσιούνας, είχε ουσιαστικά συμφωνήσει, όχι ουσιαστικά, είχε συμφωνήσει και είχε έρθει και στην Ελλάδα ο Λιθουανός Σέντερ, αλλά φέτος άλλαξαν δεδομένα, άλλαξε και ο προπονητής. Νομίζω ψάχνει κάτι σε πιο αθλητικό.
4: Δεν τον θέλει ο Μπράντοβιτς.
6: Δεν νομίζω είναι αυτό ακριβώς που ψάχνει αυτή τη στιγμή στη θέση του σέντερ.
2: Okay.
4: Τι ψάχνει δηλαδή, πιο αθλητικό.
6: Έναν πιο αθλητικό παίχτη, ναι. Ένα mobile center.
4: Okay. Ο Τούρου, mobile center.
6: Ναι, άμα, ήταν, άμα υπήρχε ρήτρα, νομίζω θα ήταν από τους πρώτους που θα είχε κινηθεί ο Παναθηναϊκός.
2: Γιονίς, θέλεις κάτι.
0: Ναι, θέλω να απευθύνουμε σε χαζούς ώρες.
4: Τι έπαθε.
0: Δεν μπορεί να νικήσουμε. Είναι τρομερό. Εγώ δεν είπα για τα λεφτά τα παραπάνω που θέλει ο Γόκαμπ να μην τα πάρει. Είπα για τον τρόπο που το επικοινώνησε. Γι' αυτό είπα να κάνει μια κουβέντα εκ των έσω. Είμαι ξεκάθαρος με τον team manager, όλο αυτό να το μεταφέρει. Άμα θέλει να πάρει, μπορεί να θεωρείται δική του για να πάρει επί δύο. Δεν τα δίνω εγώ. Η Αγγελόπουλα το δώσει.
2: Το διάβασα αυτό το σχόλιο.
0: Διάβασα την τσέπη μου, φίλε μου, επειδή σε βλέπω που έχω. Ότι τσαντίζομαι γιατί μιλάμε τέτοιο. Μου λέει να γράφει άρθρα με 20-30 ευρώ και λε για το Αλνού, λέει το εκατομμύριο. Ακόμα χειρότερο λοιπόν.
2: Δεν το εξέφρασε καλά.
0: Μη σκοτωνόμαστε εδώ με το μυρό του Σαούλη, δεν πρέπει να πάρουμε 200 ευρώ παραπάνω. Και...
2: Επειδή δεν το εξέφρασε.
4: Για 200 ευρώ παραπάνω γίνεται όλη η τέτοια.
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω. Πήγα να πω, επειδή δεν το εξέφρασε καλά ο φίλος αυτός, φίλος τέλος πάντων, που έγραψε εδώ το μήνυμα, έφαγε το μπάν του. Τι ασχολείται με αυτό.
0: Δεν φάει μπάν, ρε φίλε. Προτιμώ να το εξηγήσω, να καταλάβει τι
2: λάθος.
0: Δεν θέλω μπάν εγώ.
2: Δεν χρειάζεται.
4: Αυτό που γράψει στο chat εδώ, εσείς που είστε MBAers και ειδικοί.
2: Τι θε.
4: Γουλή λέει μετά τα 52 του έτη είναι 190.000 το μήνα μέχρι τα 70 πλάς η σύνταξη.
0: Αλήθεια.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Εκεί θέλω να πάω στην Τρίπολη. Στο NBA.
2: NBA θες να πας και
6: μήπως σύντα. Να το ξανασκεφτείς Κώστα να τα βάλουμε.
2: Βλέπεις, δεν μου τα βάλει.
0: Ποντάμε, κάτσε εκεί που είσαι.
4: Κάτσε αγοράκι μου τώρα να μιλήσει.
2: Κύριε, αν δεν έχετε κάτι φοβερά σημαντικό, σα αποδέχομαι.
5: Έχω να πω εγώ. Έχω να πω.
2: Φοβερά σημαντικό.
5: Όπα. Που πρέπει να τα αναφέρουμε για να.
0: Γήπεδο, γήπεδο.
2: Τι το ξύπνησε.
0: Γήπεδο, λιώσια.
2: Τι το ξύπνησε το πρωί. 11 η ώρα.
0: Γήπεδο, λιώσια.
2: Έλα, ρε, λέγε. Έχει να πει και εσύ για γήπεδο σε λίγο. Και εσύ να πει για γήπεδο σε λίγο. Για Ολυμπιακό.
0: Εδώ μα και θα πάμε παίξει ομάδα του χρόνου.
2: Όχι, το παραχωρεί πουθενά. Το παραχωρεί πουθενά. Θα μου πει σε λίγο.
0: Ποιο.
2: Ολυμπιακό.
0: Λιώσια θα πάει, στο πει τώρα.
2: Α το μπάσκετ.
0: Άκου τώρα.
2: Εγώ δώσω ρολό. Έλα. Λέγε.
5: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του Λαρετζάκη. Δύσκολα φαίνεται ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό την νέα σεζόν.
2: Ναι.
5: Αν τελικά μείνει ελεύθερο, νομίζω ότι θα ξέρουμε τι επόμενε ημέρε. Αν τελικά μείνει ελεύθερο, θα γίνει μεγάλη μάχη ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη. Σύμφωνα με όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω εγώ, το έχουμε ξαναπεί νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα πάλι. Έχει κάνει μια πολύ. Προτίθεται τουλάχιστον να του δώσει πολύ καλά χρήματα, πάρα πολύ καλά χρήματα. Και ο Άρης έχει και αυτός τις πολύ καλές θανάτους από εκεί και πέρα για το γηπεδικό. Να πω ότι είναι καθαρά η απόφαση της ΑΕΚ από εκεί και πέρα τι θα γίνει τώρα, αν θα το δώσει στον Ολυμπιακό ή όχι. Το κομμάτι της Γλυφάδας. Παρότι ο Δήμος το θέλει πολύ Ολυμπιακός να πάει να παίξει εκεί τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, μοιάζει δύσκολο τελικά, γιατί υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τα αποδυτήρια. Δεν είναι επίπεδου όπως πρέπει, υπάρχουν προβλήματα. Για τη Σανέλ Αρίνα θα ξέρουμε τις επόμενες ημέρες, ο Ολυμπιακός έχει κάνει όλες τις κινήσεις που πρέπει, υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Έχει υπάρξει και. Πώς να το πω, έχουν πάει άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχουν δει το γήπεδο, έχουν συζητήσει. Είναι καθαρά θέμα της ΑΕΚ να δεχτεί όσα έχει πει με τον Ολυμπιακό. Και με ρήτρες για τυχόν επεισόδια ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο γήπεδο, οτιδήποτε, θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες οριστικά.
4: Στέφανε, αν δεν ρε παιδί μου τη Σανέλ Αρίνα, και αν δεν, πώς λες εσύ για τη Γλυφάδα, η οποία θα ήταν μια καλή λύση, όντως η Γλυφάδα, γιατί είχε βολέψει ναι. Και τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν. Τι κάνει μετά, που λέει, πού μπορεί να πάει.
2: Telecom Center.
0: Όχι, αλλά Σανέλ Αρίνα θα πάει.
4: Θα πάει εκεί, λες.
0: Εγώ το παίρνω πάνω μου.
4: Ναι.
5: Ναι, είναι θέμα της ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή είναι
0: δεν υπάρχει κανένα θέμα της ΑΕΚ. Θα αφαιρθεί η ΑΕΚ με λίγη λογική. Αυτά τα υπόλοιπα είναι γύρω-γύρω. Τα πάντα τα πάντα
5: με. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
0: Τι πράγμα τώρα, δεν θέλει ο κόσμος της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν είναι business είναι. Από κάποιο σημείο και μετά. Θα το εκμεταλλευτεί, ωραία.
5: Δεν είναι.
0: Εδώ θα είμαστε.
2: Το πήρε πάνω του, τώρα άστονε.
4: Δεν είναι εύκολο.
5: Δεν αντιλέγω, αλλά οκ, εντάξει. Εγώ ξέρω, εγώ που μεταφέρω δεν το
4: μετά, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι το κακό σενάριο πήρα
5: εγώ. Αυτή τη στιγμή Ολυμπιακό.
2: Κάτσε να μην μα μιλάει ο Στέφανο, αν το ακούσουμε λίγο. Στέφανο,
0: δεν μα έχει μια καλή είδηση, ρε φίλε. Μια καλή είδηση μα έχει πει. Για το Γουόκα μα το κάνει μου, για το Λαριζάκι μα είπε ότι.
2: Ο Στέφανο θέλει.
0: Από εδώ βέβαια. Έχει βγει το ξύπνη άλλο από πολύ το έχει κάνει το κεφάλι. Αυτή το βράδυ να πει τα ευχάριστα. Εγώ θα την πιώσω τώρα. Ναι, βάζει την κουβέντα. Δηλαδή, λες και βλέπω το βερβελέ στο πρόσωπο.
4: Μετά εγώ σου φταίω. Όχι με να μαλώνει.
5: Οι καλές ειδήσεις έχουν βγει πριν από τα playoffs και το Final Four με Μοντέλο. Σωστό, σωστό. Με το Τσάρι θα αργήσει, ίσως και μετά το Las Vegas.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Βασίλη, μπορώ να φύγω για διακοπές.
4: Φύγε, Μπίλη, μου
2: πει ότι ξέρω ότι θες
4: να φύγω. Ένα μήνα έχεις ακόμα, έλα.
5: Για να κλείσουμε, να απαντήσει τον Κώστα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στο θέμα της Σανέλ Αρίνα. Από εκεί και πέρα Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, Κρήτη ή εξωτερικό, Βουλγαρία-Σερβία, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
5: Γιατί θέλω να το πω, αν ο Ολυμπιακός πάει σαν Ελ Αρίνα, ίσως μπορέσει να βγάλει και κάποιο μικρό αριθμό διαρκείας.
2: Μάλιστα.
5: Έχει τη σημασία του αυτό.
2: Ναι. Ωραία.
1: Okay.
2: Είμαστε εντάξει όλοι. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Ελεύθερος, ελεύθερος.
2: Ωραία. Ελεύθεροι δύο κύριοι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, Ερμαγκές.
2: Ωραία. Πολύ ρεπορτάζ σήμερα.
0: Εγώ
2: για διάφορα
0: θα πάει
2: θέματα.
0: Εκεί γιατί είναι μονόδρομος, φίλε.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει σε επαρχιακή πόλη.
2: Ωραία.
0: Των πραγμάτων. Πιστεύω θα βρεθεί η φόρμα και νομίζω και η δήλωση που κάνει ο κύριος Αγγελόπουλος από την ΑΕΚ είναι σαν να λέει: Ελάτε να βρούμε μια χρυσή τομή.
1: Ναι, και εγώ τη δήλωση την είδα πολύ.
0: Δεν ήταν δηλαδή κάθετος ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα αν ο κόσμος. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να σεβαστούν. Δηλαδή. Δηλαδή, επειδή έχει γίνει παραμετροποίηση στο γήπεδο στα Λιώσια από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Εντάξει, μάλλον πηγαίνει μια για το ξυλώνει. Δηλαδή, δεν έχω τέτοια εικόνα θα γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν το πιστεύω. Τι να σου πω. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Τι έγινε. Σαν τίποτα.
1: Εγώ αυτό κολλάω μόνο. Ότι, από το ότι είναι business, έχεις δίκιο. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις δεν είναι εύκολο τώρα διαχειρίσιμο τώρα τον κόσμο τη ΑΕΚ να πάει να παραχωρηθεί μια έδρα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Mm-hmm. Δεν λέω αν είναι ή δεν είναι σωστό. Λέω ότι δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα να γίνει. Αυτό μόνο κολλάω και.
0: Θα παίξει η Καλαμάτα στο Καρισκάκι.
2: Ναι, αυτό το ήθελα να το ρωτήσω.
0: Πού να παίξει η Καλαμάτα στο Καρισκάκι.
1: Θα παίξει η Καλαμάτα στο Καρισκάκι.
0: Τι είναι αυτό. Τώρα το βλέπω μπροστά μου. Πού το βλέπει.
2: Το
0: σπορτ στο νότο. Καινούριο.
1: Σπορτ στο νότο.
0: Την έχει πάει σε 6 πόλεις ο Γιωργούτζου στην Καλαμάτα. Ρε,
1: α, του Γιωργούτζου είναι.
0: Το σπορτ στο νότο του Γιωργούτζου είναι. Σε 6 πόλεις.
1: Γράφει μόνο ότι θα
0: παίξει στη Νεάπολη.
1: Κάτσε να κάνω μια ερώτηση. Περίμενα.
2: Μόνο εκεί έχει γραφτεί αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει και πουθενά.
2: Εντάξει, ωραία. Θέλω να πω κάτι σε ένα φίλο να απαντήσω.
0: Μπορεί να βοηθήσει να βγάλουμε τα έξοδα.
2: Εδώ υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, αδερφέ μου. Όποιος προσβάλλει συνεργάτη με άσχημο τρόπο και γράφει τα δικά του, γιατί αυτά που έγραφε για 20-30 ευρώ, μακάρι να κάνει τόσο overvelés, είναι λίγο δύσκολο να κάνει τόσα. Εν πάση περιπτώσει, ισοπαντάω. Δεν είναι για εδώ. Δεν. Το στέλνω σπίτι του. Ναι, αυτό είναι ο κανόνας. Όπως και ο admin είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε σε μια μεγάλη κοινότητα όπως είναι αυτή που έχει δημιουργηθεί, ο καθένας πρέπει να σέβεται τον άλλον.
1: Λάει, like,
2: κάνατε. Εγώ εσένα, σέβεσαι και εσύ εμένα. Και τους συνεργάτες, εννοείται. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να κάνω μια αναφορά, Γρηγόρη, συγγνώμη, και στην χορηγοτερία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα. Εννοείται 3 με 5 και κάτι που θα πάμε και σήμερα, με πολύ πολύ ρεπορτάζ και για τηλεοπτικά και για όλα τα υπόλοιπα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει εδώ. Και βεβαίως να υπενθυμίσω ότι Sky Telecom λίγες μέρες έμειναν. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη κάποιος θα κερδίσει αυτό το iPhone 17. Γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας και στο YouTube το Αθλέτικο και στο Action 24. Και για αυτό το λόγο, ακολουθώντας 3 λογαριασμούς, Sky Telecom Αθλέτικο Action 24, like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια, στις 30 του μήνα κάποιος από εσάς κερδίζει ένα iPhone 17 όπως κάνουμε κάθε μήνα. Και τον επόμενο μήνα θα έχουμε πάλι ακόμα ένα δώρο για εσάς. Συνεχίζω. Θέλω να συνδεθώ με τα ξένα τώρα.
1: Οπα.
2: Θέλω να συνδεθώ με έναν άνθρωπο που έχει τραβήξει πολλά στον αέρα από εμάς. Με έναν άνθρωπο που έχει πάει στην πόλη που προετοιμάζει το Παναθηναϊκό, στο Appledorn, πώς λέγεται.
1: Appledorn.
2: Appledorn.
1: Κουράζεται κι αυτός, ε.
2: Ναι.
1: Αγοράκι μου.
2: Άλλη περίπτωση αυτός.
7: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας.
1: Καταρχήν, δείτε τον. Είναι πάντα χαρούμενο αυτό το παιδί.
2: Γεια σου,
1: τον βλέπεις και
0: καταρχήν, καταρχάς.
1: Σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν τώρα επειδή είναι φίλος μου και συνεργάτης μου, σου φτιάχνει τη διάθεση ο Βασίλης. Μόνο που το βλέπεις, δηλαδή δεν γίνεται. Είναι μπιλάρας μας.
0: Μπιλάρας.
1: Επίσης, συγγνώμη, Μπίλι, άνω τελεία. Δεν γίνεται να είναι μέσα 6.000 κόσμος και 920 like.
2: Ναι, να αλλάξει αυτός στάτους.
1: Θα ήθελα αυτό την
2: είναι
1: επόμενη, την επόμενη μισή ώρα να γίνει. Εγώ κοίτα αυτό.
2: Είναι
1: στο 1500.
0: Είναι ο Νίστρουπο superstar τη φετινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Για να μας πει ο Μπίλης μας.
0: Και πριν μας πει ο Μπίλης, θα πω ότι έμαθα σήμερα, το έγραψα και στο Αθλέτικο, ότι σίγουρα είναι superstar για τη Δανία ο Νίστρουπ. Γιατί την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου ήρθε εδώ το μεγαλύτερο έντυπο της Δανίας. Κατέγραψε όλη τη συνέντευξη τύπου και μετά πήρε συνέντευξη και από τον Νίστρουπ. Και από το ΖΕΚΑ και από τους συνεργάτες του Νίστρουπ και στην Ολλανδία στις δύο πρώτες μέρες προετοιμασίας, Μπίλι, ήταν το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο για να καλύψει τις πρώτες μέρες Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις ότι για τους Δανούς ο κύριος είναι πολύ σημαντικός.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι πιο σημαντικός από ότι είναι για μας ο Γιώργος Οδόνης
4: που δεν έχουμε στείλει έναν άνθρωπο στο Μουντιάλ για τον πρώτο Έλληνα προπονητή.
2: Α, καλή επιτυχία στον Γιώργο Τοδόνη. Τώρα αγγίζει ευαίσθητε χορδέ. Δεν θέλω να συνεχίσω.
4: Στον Γιώργο Τοδόνη να περάσει να νικήσει το τελευταίο μα.
2: Έναν άνθρωπο πηγαίνετε εκεί να πάρει μια συνέντευξη.
4: Για να δείξω ότι δεν επαφή.
2: Άμα δεν μπορώ να τον πάρω εγώ τηλέφωνο, Τοδόνη.
4: Καλή επιτυχία.
2: Τι να πω.
4: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Όπω είμαστε τώρα, τον παίρνει ένα τηλέφωνο.
4: Δεν πάει να τον βγάλουμε το Δόνη.
0: Αφού δεν σε βγάζουμε, δεν σε βγάζουμε. Ναι, να βγει εδώ μα δύο πράγματα. Πάρτε τον τώρα εδώ να συναγράψουμε ιστορία.
2: Ναι, ρε, όχι και να κόψουμε μετά το απόσπασμα, παιδιά, πάρτε το.
0: Ναι, ναι, πάρτε το. Κόψτε για τι φάτσε μα, να τη βάλετε τι θέλετε.
2: Τέλο πάντων, ωραίο το ερώτημά σου. Εμένα μου θυμίζει εποχέ Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Περίμενε. Δεν εννοώ με την άσχημη έννοια. Λέω ότι ένα σαν superstar για τη χώρα του.
0: Ο Τερίμ καλύτερα την είχε πάει την Τουρκία.
2: Κοίτα εδώ πώ κάνει ο άλλο.
0: Ο Τερίμ την Τουρκία την είχε πάει καλύτερα.
4: Μόνο που ο άνθρωπο αυτό είναι κανονικό προπονητή αποδεδειγμένο.
2: Άλλο λέω όμως.
4: Ενώ ο άλλο ήταν.
2: Δεν βλέπει την ομοιότητα όμω ότι δείχτε από τη χώρα του έρχεται να καλύψει την προετοιμασία.
4: Ο άλλο έκανε το showman.
2: Γιατί τραβά.
4: Έλα, σε παρακαλώ. Τυχώς
2: έχουμε, έχουμε μόνο 40 λεπτά ακόμα.
4: Μην μου το κάνετε αυτό.
2: Έλα, αδερφέ μου, κάνει την τοποθέτησή σου γιατί έχει και με την μπαταρία σε 100% ώρα στον αέρα. Δεν ξέρω μήπω μα προδώσει. Για λέγε.
8: Ακριβώς, εντάξει, για την εποχή του μπορεί και ο Τερίμ να ήταν μεγάλο στάρ. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πιο μικρός ηλικιακά, είχα δει το βιογραφικό
2: σιγά,
8: του προφανώς ήταν
2: τρομερό,
8: αλλά
2: σιγά.
8: Ο Νίστρουπ έχει τραβήξει τα βλέμματα τόσο, και, τόσο όσον αφορά εμάς τους Έλληνες, τους δημοσιογράφους που είμαστε εδώ, ναι. Όσο και τα μέσα της χώρας του. Είχε μία ομιλία χθες προς τους παίκτες, κατά την οποία... αναφέρθηκε σε ζητήματα πειθαρχίας. Τους ανέφερε ότι δεν θέλει να βλέπει ποδοσφαιριστές να σταματάνε σε καμία περίπτωση τις προσπάθειές τους στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θέλει να βλέπει παίχτες να μιλάνε μεταξύ τους. Δεν θέλει να βλέπει παίχτες να σταματάνε για μικροτραυματισμούς. Χαρακτηριστικά τους είπε: πονάτε λιγάκι και σταματάτε. Δεν σας αρέσει αυτό που κάνουμε και σταματάτε. Αυτά όχι στην ομάδα μου. Οπότε έθεσε έτσι. Κάποια όρια που θέλει να είναι ευδιάκριτα από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Στη σημερινή την πρωινή προπόνηση, η οποία έγινε υπό συνθήκες καύσωνα, έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική, κυρίως στην αμυντική τακτική. Πήρε μαζί του τους αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και τους έδειξε τις τοποθετήσεις που θέλει να έχουν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, είχε και ένα ιδιαίτερο τετατέτ με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, όπου του εξήγησε τι θέλει από αυτόν τόσο σε αμυντικό επίπεδο όσο και σε επιθετικό επίπεδο. Ενώ στη συνέχεια υπήρχε τακτική με άμυνα-επίθεση και ένα δίτερμα που έγινε σε περιορισμένο χώρο, χωρίς περιορισμό επαφών. Παίζανε ελεύθερα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία.
4: Μιλή, συγγνώμη.
2: Μην μείνει πολύ όμως στην προετοιμασία, στην προπόνηση.
4: Πολύ γρήγορα.
2: Αυτό. Άντε, πάμε.
4: Τετράδα πίσω, τετράδα στην άμυνα, ότι δούλεψε. Τετράδα.
8: Τετράδα στην άμυνα δούλεψε.
4: Στα άλλα σας έδειξε κάτι, αν είναι κάτι οι πρώτες σκέψεις για σύστημα. 4-3-3, 4-2-3-1. Έδειξε κάτι ή ακόμα ήταν μόνο το αμυντικό
8: αυτό
4: κομμάτι.
8: Που είδα σήμερα στην επιθετική τακτική, έδειξε να δουλεύει περισσότερο με έναν επιθετικό, τον Τετέι, και παίχτη από πίσω του. Δηλαδή, μάλλον σε 4-2-3-1 πρέπει να προσανατολίζεται.
4: Σαν πρώτη εικόνα, ωραία.
2: Ωραία, μείνε λίγο, μήπως προκύψει κάποιο ερώτημα μόνο γι' αυτό στην παρέα μας και σε λιγάκι αποδεσμεύω και σένα, σε 2-3 λεπτά. Θέλω μόνο στον Κώστα να πω τώρα και να μου πεις λίγο τα μεταγραφικά, αν θα υπάρξουν άλλες αφίξεις εκεί. Ο Παναθηναϊκός κάνει πράγματα κινήσεις.
4: Ναι.
2: Πετά γρήγορα.
4: Ναι.
2: Θέλω να μου πεις λίγο για τον Center Four που κουβεντιάζαμε και χθες.
4: Το είπαμε και χθες για το Ράσοντερ και έχουμε γράψει και ένα κείμενο νωρίτερα και στο Αθλητικό.
2: Δεν αμφιβάλλω, Κώστα μου.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πλέον την κίνησή του μετά από ένα διάστημα που το είχε βάλει λίγο στον πάγο, γιατί ήταν λίγο ζώρικη διαπραγμάτευση με τον κύριο Ντομινίκ Άλμπρεχτ, τον αθλητικό διευθυντή τη Τούν. Η Τούν είναι σαν να πήρε προτάσμα η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή για την Ελβετία. Και λίγο κάπου ψήλωσε τον. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, okay, τον δείκτη τον. Τον πύχη μάλλον των απαιτήσεών τους για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ξαφνικά ζητάνε κάτι νούμερα που δεν ζητάνε στην Πρέμιερ. Η αρχική προσέγγιση λοιπόν για τον, για τον Ράσοντερ ήταν στο Θεό. Επειδή ο Ράσοντερ όμως τελειώνει το συμβόλαιο του χρόνου του 27, πίεσε λίγο την πλευρά του και έχουν, επαναφέρει την κουβέντα σε πιο λογικά επίπεδα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προσφορά 4 εκατομμύρια ευρώ σε ποσοστό μεταπόλησης. Συν κάποια μπόνους προς την Τούν, δηλαδή πάνω κάτω τα λεφτά που έδωσε για να πάρει και τον Καμαρά, έτσι, προς την Βέστερλο. Ναι. Σε Λερουά, συγγνώμη. Δεν θα πω ότι κλείνει, αλλά σίγουρα ανεβάζει στροφές γιατί το θέλει πάρα πολύ να έχει το όσο δυνατόν πιο σύντομα και δεύτερο επιθετικό για να δουλέψει πάνω στην Ολλανδία που είναι ήδη ο βασίλης μας, ο Νίστρουπ.
2: Ωραία.
4: Ο Νίστρουπ έχει δώσει το και γι' αυτόν.
2: Ωραία.
4: Περιμένουμε.
2: Λοιπόν, περιμένει, δεν τελειώσαμε σένα. Δεν τελειώσαμε σένα. Λοιπόν, μπήλεις αποδεσμεύω. Εννοείται μιλάμε και πάλι και αύριο.
4: Και αλήθεια λέω ρε φίλε.
1: Τι έγινε. Μάτι έχει πάρει σε σχηματιά μετά.
2: Τι μάτι έχει πάρει. Μήπω κάτι άλλο το Μασίλη, εσύ. Για τον Μπένια. Ναι, εντάξει, έχει κάτι για τον Μπένια να μου πει. Το είχαμε πει ότι.
8: Όχι. Έλα, έκανε την πρώτη του προπόνηση ναι, σήμερα ο Ιννιάκη Μπένια με τη Φανέλα του Παναθηναϊκού. Αλλά έκανε κυρίως ειδικό πρόγραμμα με τους προπονητές τερματοφυλάκων. Δεν μπήκε στο full πρόγραμμα. Δεν τον είδαμε δηλαδή κάτω από τα δοκάρια σε ασκήσεις ή σε δίτερμα. Έκανε πρόγραμμα μόνο με τους προπονητές τερματοφυλάκων. Από αύριο ή από τις επόμενες μέρες θα μπει κανονικά και αυτό στο πρόγραμμα.
2: Γρηγόρη, δεν του δίνω το λόγο για τερματοφυλάκια. Δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Αν τον υπερασπιστεί τώρα, θα πει τι τρομερό τερματοφύλακα είναι με το τρέξιμο που είδε μόνο. Βλέπεις εδώ, είμαι το νερό που άνοιξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπίλι μου, και σε αποχαιρετώ με το ότι πρέπει να έχει κεράσει πολύ κόσμο και στο Batman ως Barman. Γιατί στέλνουν πολλοί μηνύματα.
1: Κάτι το πάρμα που έχει βγάλει ποτέ ο Batman.
2: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
8: Θα πάμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, παιχταρά μου. Επίσης, ναι. Το Μυρότσο το μελετάει σίγουρα.

0: Ότι η Καλαμάτα ήθελε Τρίπολη αρχικά, αλλά δεν γίνεται.
1: Εντάξει, Τρίπολη. Εμείς είμαστε εκεί, παίζουμε εκεί, εκεί.
0: Δεν γίνεται.
2: Εδώ κουμάτε εμείς.
0: Έτσι.
1: Όχι, εντάξει, αν είχε πέσει κατηγορία ο Αστέρας, ίσως θα μπορούσε.
2: Φίλε, εδώ κουμάτε εμείς θα πεις.
1: Τώρα έχει και δεύτερη ομάδα, ο Αστέρας παίζει εκεί.
0: Αυτό το μικρόφωνο με ενοχλεί σήμερα.
1: Τι αυτό.
3: Γενικά βλέπω διάφορα πράγματα σήμερα να συμβαίνουν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχω κάνει όσο ρεπορτάζ δεν έχω κάνει τους τελευταίους μήνες σήμερα.
1: Σωστά.
0: Και επειδή ήταν πιέζ, μπάσκετ, Καλαμάτες.
2: Μπράβο, μαγκά μου.
1: Η εκπομπή και τρία ώρα ήταν σήμερα. Τρία ώρα ήταν, θα γέμιζε η εκπομπή.
2: Μπράβο, αγοράκι μου. Έτσι με γεμίζει και
1: μου λίγο.
3: Εντάξει, επειδή ρυθμίσαμε τον καφέ.
1: Ναι.
3: Παίξει ρόλο και θα κάτσουμε μέχρι τις 5. Θέλω να το εκτιμάσει και αυτό.
1: Θα κάτσει.
3: Είπα, θα κάτσω αφού μου φέρει τον καφέ.
1: Θα εκτιμώ όλα.
3: Κάτσουμε μέχρι τις 5. Θα μια εξαίρεση σήμερα γιατί δέχτηκα μια επίθεση προ το πάρκινγκ. Δύο άτομα.
2: Φορτσάρο.
1: Έλα, μην αρχίσει πάλι. Θα στέλνε πάλι μηνύματα τώρα.
3: Αλλά από αύριο θα με ξαναδείτε.
1: Λοιπόν, υπήρξε αύξηση προσφορά για Γενσέν.
3: Άκουσα τη λέξη αύξηση και λέγει αδερφέ μου.
2: Μα τώρα τα πέτρε, φίλε.
1: Εκεί που είμαι, υπήρξε αύξηση.
0: Βλέπει, κοιτάζω το κινητό.
1: Τι έγινε.
0: Κοιτάζω το κινητό, έκανα σαν να μην άκουσα.
1: Ζωτίνα, αν νομίζει.
3: Τι μα νοιάζει να πάρει ο Γενσέν.
1: Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Θα φύγω μισή ώρα νωρίτερα να πάω στην Τρίπολη. Εντάξει, τελειώσαμε.
2: Ωραία και αρθιγεινά.
1: Τελειώσαμε. Να σου πω, αυτό δηλαδή.
3: Παίζει υπάρξει φιλικό, ε.
1: Αν έρχεται κάθε φορά και κάθε στο τέλο.
0: Βλέπει κάτι χωριά, παιδί.
1: Με τον Βερβελέ.
3: Τι.
1: Συγγνώμη, τίποτα. Κάτι έτσι.
3: Για Βερβελέ.
0: 5-700 έχουμε μέσα. Πόσα τα likes. 1300 πάμε.
1: Καλά πάμε.
0: Δώστε λίγο ακόμα.
1: Τι.
2: Πάμε να στα πόρε φιλαράκι.
1: Για το Γιάννη θέλω να μου πει λίγο αυτό.
2: Το Γιάννη σας έχω πει και σας έχω πει μάλλον τις προηγούμενες μέρες ότι όσο περνούν οι μέρες δυσκολεύει. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η κυρία Γένσενα, είναι και ο ίδιος που έχει τους ενδιασμούς του για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: 7 χρόνια είναι εκεί.
2: 7 χρόνια στα Αγγλία.
1: Δεν είναι λίγο.
2: Στην Μπρέντφορντ και γενικά σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Και σου λέει: εγώ να περιμένω λίγο ακόμα γιατί μπορεί να μου έρθει η Ισπανία, μπορεί να μου έρθει η Γαλλία, μπορεί να μου έρθει η Γερμανία.
1: Σωστό.
2: Τον μπαίνει κάθε μέρα τηλέφωνο Νίστρουπ. Mm-hmm. Το έχει πάρει και ο Κοτσόλης το οικονομικό κομμάτι και τέλος πάντων διαπραγματεύεται στο άλλο επίπεδο. Το έχει πάρει ο ίδιος πάνω του. Αλλά στο αγωνιστικό, στο να σε ψήσω, στο να σου εξηγήσω ότι είσαι ο ηγέτης, ότι θα είσαι το ένα, θα είσαι το άλλο, το θέλει πάρα πολύ. Κάθε μέρα, όταν λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός από πλευράς προσφοράς, σας είχα πει ότι του είχε προσφέρει τριετές 7 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 2,3 το χρόνο. Mm-hmm.
1: Περίμενε, φίλε, πάτα like, το έχουμε πει για τέλεια. Στο ξεκίνημα τη εκπομπή, γύρω το πίσω. Γιατί θα πατήσω like, μου είσαι πέντε για τέλεια. Πάμε.
2: Ναι.
1: Λέγε.
2: Έχει ανεβάσει κατά 1 εκατομμύριο την προσφορά του, δηλαδή πάει στο 2.600 κάτι το χρόνο, 8 εκατομμύρια για 3 χρόνια του δίνει. Και ανέβει. Εντάξει, είναι λεφτά επίπεδου Ζιλιμπέρτο και Σισέ τώρα. Έτσι. Κάποτε σε αυτού παίχτε θα δίνει τα λεφτά ο Παναθηναϊκός. Θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο. Καταλαβαίνω ότι και ο Νίστρουπ το θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή, το μακράνο που νούμερο ένα στόχο του. Ξέρετε, μπορεί να τον περιμένει πάρα πολύ ακόμα. Δηλαδή, άντε να είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα στο έρχομαι, αδερφέ, ή δεν έρχομαι.
1: Κατανοητό, θα σε διακόπτω σε διάφορα μηνύματα που λαμβάνω. Είναι δίκιο το ερώτημα του φίλου. Ο μόνο που το αναφέραμε και πριν από δύο μέρες, αν θυμάμαι καλά, είναι Δευτέρα, με τον κύριο Σαούλη εδώ. Το Action 24 έχει όλες τις προδιαγραφές για να παράξει σήμα high definition. Ήταν ένας άλλος λόγος που δεν συνέβαινε αυτό, δεν είχε σχέση προφανώς με τις ειδικές μας υποδομές. Λύνεται οριστικά φέτος το καλοκαίρι αυτό. Και στο Action 24 λοιπόν, high definition, όπως και στο YouTube το αθλητικό που βλέπετε τώρα.
0: Φτιάξε μαλλί.
1: Θα είσαι ακόμα πιο ωραίος, Γιάννης. Συνεχίζει, αγαπητέ μου φίλε.
2: Λοιπόν, πάω να πω
3: εντάχει
2: τα άλλα χτες. Όταν κλείσαμε την εκπομπή μας, μετά από λίγο υπήρχε ενημέρωση ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει πλέον και έχει τσιτώσει λίγο με τον κύριο Γιλντιρίμ για τον Φαντρόχελεν. Και ότι πλέον κοιτάζει άλλες επιλογές για τα αριστερά. Ισχύει, όντως υπάρχει και ένα-δύο ονόματα που κοιτάζει για αριστερό στόπερ. Συγγνώμη, για αριστερό, ποδάρο στόπερ. Mm-hmm. Πλην του Ντεφράι. Ντεφράι είναι μια υπόθεση κλειδωμένη. Την περιμένουμε Δευτέρα θα πάει στην Ολλανδία. Δεν το βγάζουμε εντελώς από το κάδρο του Φαντρόχελεν, αλλά προσπαθεί να παίξει λίγο παρολί ο κύριος Γιλντιρίμ και πάμε και κοιτάμε άλλες επιλογές.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λέω να έχουμε λίγο υπομονή και θα ξεκαθαρίσει σύντομα ποιον θα πάει ή δεν θα πάρει πραγματικός. Άλλο ζήτημα. Γράφτηκε μια και είπαμε για τα κεντρικά χαφ. Χτες ο Κολομβιανός που είπαμε μέσω της Μπέτης, ο Ντεόσα, ο Μέλβιν, ο Νέλσον Ντεόσα, ο οποίος έχει τρομερή ιστορία, έτσι. Ξέρεις γιατί τέθηκε, ήταν βασικός και τέθηκε στο περιθώριο στην Μπέτης, γιατί τα έχει με την κόρη του Χουακίν, τη μεγάλη. Και είναι η ερωτέρας.
0: Τι!
1: Το φέρνει σε μια βραδινή εκπομπή εδώ, είτε κλείσει τη βάση του Γκάμα, είτε κλείσει τον Παναθηναϊκό.
2: Κολομβιανός, αδερφός μας είναι αυτός.
0: Κόρη Χουακίν, πόσο χρονών είναι.
1: Χωακίν είναι 40.
2: Χωακίν είναι 40, φεύγα, ρε φίλε. Να μην είναι και 19 χρόνια το κορίτσι, να είναι.
0: Κάτσε, φίλε, και εγώ 42. Είμαι και η κόρη μου 14, δεν είναι 19.
1: Εντάξει, άλλωση.
2: Εντάξει, ρε φίλε.
3: Είσαι η κόρη του Χωακίν.
2: Όχι. Εντάξει.

0: Μα είναι μικρό κορίτσι.
1: Και
0: μικρό κορίτσι. Εντάξει. Και Κολομβιανός αυτός τώρα, φαντάζομαι τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Κοσκάτι, κοσκάτι μικρό κορίτσι είναι, Διονύση.
3: Για τον άλλο που είναι 30 κάτι,
0: 40 φεύγει.
3: Ποιο 30 κάτι, 24 χρονών είναι το παιδί.
0: Α, εντάξει, μια χαρά.
3: Είναι ένα παλικάρι, ρε παιδί. Εντάξει.
0: Και Κολομβιανός τώρα. Και Κολομβιανός τώρα, καταλαβαίνεις, θα γίνεται εκεί πέρα.
1: Για συνέχιση.
0: Και τον έχει θέσει από τον Απρίλιο εκτός ομάδας η Μπέτις. Επειδή τα έχει με την κόρη του Χωάκιν, γίνεται μαλευράς. Τον έχει ψάξει ο Παναθηναϊκός σαν περίπτωση, επειδή όμως πολλά τα εκατομμύρια
1: ναι.
0: αυτά που ζήτησε η Μπέτις, το βλέπω να πηγαίνει στη Βάσκο ντα Γκάμα. Σίγουρα πάντως είναι μια περίπτωση που όντως εξετάστηκα.
1: Δεν θέλω κάτι άλλο όμως.
0: Όπου δεν γίνεται.
1: Τι.
0: Πρέπει να σου πω αυτό δεν γίνεται.
1: Βόμβα.
0: Δεν υπάρχει βόμβα.
1: Α.
0: Ένα άλλο θέμα που θα διαβάσετε σύντομα γιατί είχε ανέβει στα draft του.
1: Περίμενε. Τάσο όλα στην παρέα μας. Έλεγε τα αγωνία κόσμος για σένα.
0: Το Αθλητικό, έλα ρε τα Σάρα.
3: Oh,
0: είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια επένδυση για τον Πένια, τερματοφύλακα, μια και το πιάσαμε.
1: Ναι.
0: 7,9 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία. Τι εννοούμε. Ναι. Βάλουμε λίγο τα ακριβή νούμερα.
1: Περίμενε. Θέλω γρήγορα, Κώστα. Δεν έχω χρόνο. Έχω έναν. Δύο,
0: πουλήσουμε
1: τρεις.
0: Άμα είναι να πουλήσουμε, τα πουλήσουμε.
1: Ναι, όταν σου λέει εγώ να πουλήσουμε ειδήσει, εσύ μου λέγε ότι έκανε από κάπου αρχίζει. Να τον κόψω στον αέρα, δεν γίνεται.
0: Εσύ για καλό
1: τσαγόνι. Καλύτερα έκανε χαριτομενιές.
0: Εσύ που είσαι τόσες μέρες.
1: Επιτίθεται σε όλους.
0: Μάχη εδώ πέρα. Μάχη δίνουμε μπροστά στο πρώτο μέτωπο είμαστε.
1: Λέγε για τον Πένια. Λέγε. Πένια.
0: Το ακριβές ποσό που έδωσε ο Παναθηναϊκός στην Μπαρτσελόνα είναι 2.780.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Και γράφτηκε και σε το επανάληψη στην να το επιβεβαιώσουμε ότι όντως ζήτησε η Μπαρτσελόνα και μπήκε οψιόν επιστροφής του παίχτη. Στην επόμενη τριετία, εφόσον ο Παναθηναϊκός πληρωθεί τα διπλάσια, δηλαδή 5.560. Αν θέλει η Μπαρτσελόνα, τον ξαναπαίνει πίσω με αυτό το ποσό.
3: Έχει ένα εξάδελφο στο Δουσούλη.
0: Τα δικά του λεφτά είναι 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ένα τρακό, ένα τρακό και ένα τετρακό. Συν ένα η οψιόν.
1: Λιγότερα από λαφών.
0: Ναι.
1: Δυνατός είμαι.
0: Δυνατός.
1: Εδώ είναι η είδηση. Λοιπόν, ευχαριστώ, μείνε εδώ.
0: Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μπούλινγκ που κάνετε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ο κύριος Καπετανάκος, δικό σας.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του.
1: Τον δείχνει ο κύριος Καπετανάκος.
0: Κύριος Καπετανάκος. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Είμαι έξαλλος με την πίσνα που θέλει να κάνει ο Βερβελές στην πλάτη της ΑΕΚ.
0: Με ποια?
4: Στην Αρένα.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα ξεσπάσεις.
1: Να οι πρώτες αντιδράσεις.
4: Άμα θες να κάνεις πίσνα, να πας στο Telecom Center. Να τα βρεις με τον Γιαννακόπουλο να κάνει.
3: Καλά, μην ανοίγεσαι, γιατί άμα πάει στη Σανέλ Αρένα μετά, εδώ θα μου λες. Αν την έκανα εγώ την πίσνα, κανένα άλλο.
4: Είπες ότι όλα είναι πίσνα. Δεν είναι πίσνα όμως.
3: Το συζητάει όμως.
4: Δεν σου είπα για τον Αγγελόπουλο. Δεν είναι όλα πίσνα, σου λέω.
0: Γι' αυτό θα υποστεί την οργή του Καπετανάκου Αγγελόπουλος.
3: Εγώ, μισό λεπτό, στο θέμα των γηπέδων, λέω ότι κάποια πράγματα είναι και μπίζνα. Ναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είναι κακό αν πάει ο Ολυμπιακός σαν Ελαρίνα. Γιατί δεν το κόβει το ΔΙΑΕΚ. Είναι κακό, γιατί είναι κακό. Γιατί είναι κακό.
4: Εγώ μιλάω.
3: Ναι, για πες μου, γιατί είναι κακό.
4: Δεν είμαι ο Αγγελόπουλος εγώ.
3: Καλά, δεν αποφασίζεις εσύ για την ΑΕΚ. Και εγώ λέω πράγματα.
1: Αυτό τώρα εκφράζει μια άποψη ο Τάσος ότι δεν είναι όλα προς διαπραγμάτευση και
3: τώρα,
1: όλα δουλειά.
3: Μισό λεπτό, ωραία. Έχει κάνει μια δήλωση ο κύριος Αγγελόπουλος.
1: Εσύ λες κάτι άλλο όμως.
3: Ναι, αυτό εσύ
4: επιδήλωσε.
3: Εγώ διοικώ ή εσύ.
1: Δεν αμφισβητεί το ρεπορτάζ σου. Λέει άλλο πράγμα.
3: Δεν είναι ρεπορτάζ. Εγώ λέω δεν είναι θέμα ρεπορτάζ. Εγώ λέω.
1: Όχι. Ω επόμενο δήμαρχο Νέα Φιλαδέλφεια ο Τάσος απλώς λέει ότι δεν είναι όλα μπίζνα και λαϊκή.
3: Ωραία, γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ΑΕΚ. Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ΑΕΚ λοιπόν τον κύριο Αγγελόπουλο να πει ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε τις αρχές μας. Οτιδήποτε εκείνο και το άλλο, δεν θέλουμε τους οπαδούς του Ολυμπιακού στα ανολιώσια για να το κόψει. Κόφτο.
1: Γιατί δεν έχει την ίδια άποψη, μάλλον.
0: Καλά, δεν είναι και καμιά εκτζίδικη περιοχή τα ανολιώσια.
3: Εντάξει, για το γήπεδο, δε. Αφού.
0: Ναι, για το γήπεδο να πούμε.
4: Αλλά είναι μενίδι ηλιώσια, δεν είναι.
0: Τι?
4: Δεν είναι μενίδι ηλιώσια, δεν έχουν εκτζίδες.
0: Το μενίδι έχει πάρα πολλούς. Τα λιώσια έχει πιο πολλούς Ολυμπιακούς. Το μενίδι έχει εκτζίδες.
4: Δεν έκανα απογραφή εγώ.
0: Ζωφριά, αο Ζωφριά.
3: Αο Ζωφριά, αο Ζωφριά.
0: Δεν έκανα απογραφή.
4: Ακράτητο για πάντα.
0: Ακράτητο, ακράτητο.
3: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Αν δηλαδή μισό το δίνει το γήπεδο και πάρει κάποια χρήματα σε πλαίσιο συμφωνιών, δεν είναι μπίζνα αυτό τι είναι. Εγώ αυτό είπα. Τι θα το δώσει, δεν είπα το χαρίσει.
4: Εγώ σου είπα δεν είναι όλα μπίζνα.
3: Ναι, άλλο, εγώ που είναι. Το φάλτσο που είναι, εγώ που έχω. Το φάλτσο το δικό μου που είναι δηλαδή.
4: Σε αυτή τη φράση ακριβώς. Δεν είναι όλα μπίζνα.
3: Ναι, γιατί να μην το κάνει άμα έχει ο άλλος ανάγκη, ρε φίλε. Αφού έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, άμα μπορείς να πάρει και 5 φράγκα παραπάνω, δηλαδή γιατί να μην το κάνει, δεν είναι μπίζνα μετά.
4: Εφόσον είναι όλα μπίζνα, να πάει στο Telecom Center να κάνει μια πρόταση, είναι μεγαλύτερο, θα το γεμίσει. Το γεμίσατε πρόσφατα.
3: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Αγγελόπουλος είναι πιο συζητήσιμο από τον κύριο Γιαννακόπουλο όσον αφορά στο θέμα διοίκηση. Είναι μακριά δηλαδή οι δύο διοικήσεις σχέση με την ΑΕΚ και τον Αγγελόπουλο. Γι' αυτό νομίζω δεν προχωράει σαν ιδέα. Ωραία θα ήταν η ιδέα. Ωραία θα ήταν ιδέα. Το επειδή το γεμίσαμε πρόσφατα, γεμίσαμε και ένα άλλο πριν δύο χρόνια. Καλή θα ήταν και αυτή η ιδέα να ξαναπάμε. Άμα υπάρχει τρόπο.
1: Έχω μια ιδέα.
3: Να μην εμπίζνα.
1: Να πούμε για ρεπορτάζ ΣΑΕΚ.
4: Όταν είμαστε εκεί και όταν λείπουμε.
1: Έχω μια ιδέα.
3: Δεν ήρθαμε με αρνητικές διαθέσεις. Απ' εκεί ήρθαμε να δούμε.
1: Τάσο, περίμενε λίγο.
4: Φύγατε με κάτι καθίσματα. Φύγατε με κάτι ωραίες.
3: Εσείς τα βγάλατε τα καθίσματα φέτος, αλλά δεν είπες τίποτα.
2: Λάιβα πάντως. Εδώ έπαιξε. Κάνα δύο καθίσματα λοιπόν. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Έξω από το Telecom Center με την Αργυρό ήμασταν και είδαμε τη στιγμή που μπουζουριάσαν έναν μετά τον τελικό. Που είχε πάρει ένα καθίσμα.
3: Οι φωτογραφίες
2: νομίζω πρέπει να ήταν ο μοναδικός
3: που. Οι φωτογραφίες που βγήκανε πάντως ήταν τεχνητής νοημοσύνης. Τα καθίσματα του ΟΑΚΑ για να τα ξυλώσεις πρέπει να έχεις μαζί το μισό σετ που έχουν βγάλει τα πράκτικα με τα Λερόι Μερλίν. Να τα παντρευτείς και με καριδάκι.
2: Μπορεί.
3: Το, άμα ο άνθρωπος ήταν μάστορας και είχε κανένα δίκιο,
2: ένα που έσπασε τον είχαν μπουζουριάσει και τον είχαν βγάλει.
1: Και όπως πρέπει να γίνεται.
3: Απλά ο Τάσος θυμάται και
4: είναι
3: στο ξυλώσανε.
4: Άμα θέλει πίσνα,
2: έχω κάνει το σετ.
4: Άμα θέλει πίσνα, όπως έγινε στο Καραϊσκάκι το 11 με το 10 με την ΑΕΚ, το ποδόσφαιρο, χωρίς κόσμο, να το πάρει η ομάδα να το χρησιμοποιήσει μια χαρά.
3: Εδώ θα είμαστε. Εγώ δεν λέω τίποτα.
4: Πάντως... Είναι κακή πρόταση.
3: Εγώ δεν λέω κάτι. Δεν αποφασίζω. Δεν με καίει, φίλε, κανένα. Δεν με καίει καθόλου.
1: Πάντως, να επισημάνω
3: εγώ κάτι,
1: γιατί...
2: Τι πιφάρα είναι αυτή που έχει ανοίξει.
3: Εγώ έκανα την εκτίμησή μου. Ποσός με ενδιαφέρει αν θα παίξει την Γλυφάδα ή στα αλλιώς, για να στο πω κι αλλιώς.
1: Ότι δεν λέτε κάτι διαφορετικό τόση ώρα. Ο ένας λέει τι θα πρέπει να συμβαίνει με συνέστημα και εσύ λες για μπίζνα, βάση ρεπορτάζ. Δεν λέτε κάτι διαφορετικό.
2: Τι πιφάρα είναι αυτή.
1: Συνεχίζω. Θέλω να δείξω λίγο e-food, παρακαλώ, πριν ο Τάσος Καπετανάκος μιλήσει για λίγο. Γιατί δεν γίνεται πόλεμος εδώ, κύριε Μυρότσο, σε κανέναν. Απλώς αποφασίζει να μιλήσει όπου του κατέβει του καθενός και να θέσει ποιο θέμα θέλει. Αυτό το θέμα. Συνεχίζω λοιπόν. Giveaway εδώ, πες το e-food. E-food Pro, Διονύση Βερβελέ, όπως ξέρεις πολύ καλά, για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow δύο λογαριασμούς, e-food και αθλέτικο. Like στο post και mention φίλε ή φίλοι στα σχόλια μέχρι 26 του μήνα την Παρασκευή, παιδιά. Δίνουμε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Και πάμε στον κύριο Καπετανάκο. Έρχεται ο Ριμπάλτα.
4: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και της επόμενης μεταγραφής και αυτό το λέω διότι πέρασε ο καιρός. Έχουν περάσει πάνω από 20 μέρες από την τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ που ήταν με τον Ζουμπκόφ, είχε ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου. Περιμένουμε τις προσεχείς μέρες στο Ριμπάλτα που θα έρθει στην Αθήνα γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία της ΑΕΚ και νομίζω ότι αυτό θα δρομολογήσει περισσότερες εξελίξεις στην ΑΕΚ. Όχι ότι χωρίς το Ριμπάλτα στην Αθήνα δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή, επουδενή. Απλώς και η παρουσία του θα επισπεύσει γιατί καταλαβαίνουν στην ΑΕΚ ότι πρέπει να, ωστόσο είναι να γίνουν δύο μεταγραφές τις προσεχείς ημέρες ώστε η ΑΕΚ 6 Ιουλίου να αναχωρήσει με αυτές τις προσθήκες και να ενισχυθεί το ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, μια καθυστέρηση η οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν αποκλείεται να αλλάζει και την προτεραιότητα στην ΑΕΚ. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα προλάβει η ΑΕΚ να φέρει πρώτα τον ΧΑΦ τελικά ή αν θα είναι κάποια άλλη προσθήκη που θα γίνει νωρίτερα από την ΑΕΚ. Διότι από ό,τι καταλαβαίνετε η ΑΕΚ αυτή η καθυστέρηση δείχνει ότι κάτι λεμένει, κάτι πάει, δεν έχει πάει καλά σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό ο Ριμπάλτα δεν έχει ακόμα κλείσει αυτή την κομβική μεταγραφή και νομίζω ότι η παρουσία του στην Αθήνα θα φέρει τις εξελίξεις ακόμα πιο γρήγορα στην ΑΕΚ. Για το θέμα του Μπαρίνοφ, το οποίο συντηρείται ακόμα στην επικαιρότητα, σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα στη Ρωσία που αναφέρει ότι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήδη εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Μπάμπκιν από την Κρίλια Σοβέτοφ για την αντικατάσταση του Μπαρίνοφ. Ναι. Αυτό μου δείχνει πρώτα απ' όλα ότι στην ΤΣΣΚΑ έχουν αντιληφθεί ότι ο Μπαρίνοφ δεν ήταν αυτό που αγοράσανε, δεν ήταν αυτό που περιμένανε και ίσως έχουν μιλήσει και με τον παίχτη και αντιλαμβάνονται την προτεραιότητα του να φύγει. Mm-hmm. Οι δυσκολίες που περιγράψαμε τις προηγούμενες ημέρες δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχουν φύγει από το προσκήνιο. Δηλαδή το πώς η ΑΕΚ θα κάνει οικονομικό deal με ομάδα από τη Ρωσία, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. 2 εκατομμύρια τον αγόρασε πριν 6 μήνες η ΤΣΣΚΑ Μόσχας από τη Λοκομοτίβ. Προφανώς θα ζητήσει τα ίδια ή και παραπάνω χρήματα από την ΑΕΚ. Έναντι δηλαδή που θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να το προσπεράσει η ΑΕΚ. Δεν φαίνεται να είναι όχι απλά εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σας έχω περιγράψει ότι και για τον Ριμπάλτα πλέον η νούμερο ένα μεταγραφή το τελευταίο διάστημα, η νούμερο ένα επιλογή μάλλον για τα χαφ, είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Έχει επικεντρωθεί σε άλλον ποδοσφαιριστή. Απλώς τα δημοσιεύματα στη Ρωσία, επειδή έχουν επικεντρωθεί στον Μπαρίνοφ, συνέχεια τροφοδοτούνται και μάλιστα υπάρχουν και παλέμαχοι τη ΤΣΣΚΑ που λένε ίσως για τον Μπαρίνοφ να είναι καλύτερο να φύγει, γιατί δεν προσαρμόστηκε ποτέ στη ρωσική ομάδα.
1: Τεράστια εντύπωση θα μου κάνει πάντως Βασίλη και Διονύση και Κώστα, αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, γιατί ξέρουμε πως ενεργεί πλέον ο Ριμπάλτα. Δεν τη μαθαίνει τη μεταγραφή παρά μόνο λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί. Τώρα την ακούμε αυτό το όνομα πολύ καιρό. Θα μου κάνει εντύπωση αν αλλάξει κάτι τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω τι λες.
2: Ο Τάσος νομίζω ξέρει καλύτερα αν όντως ισχύει ή όχι.
1: Ναι.
2: Θα υπάρξουν και αυτές οι περιπτώσεις όμως, μωρέ, που θα βγουν από την άλλη πλευρά.
1: Από νωρίς, ναι.
2: Ναι.
4: Πάντως, ένα σύριαλ έχουμε δει στην ΑΕΚ επί Ριμπάλτα, το οποίο ήταν ενεργό για αρκετό καιρό και αυτό ήταν του Cyril Dessers με τη Rangers. Το οποίο είχε βγει από την πλευρά της Σκωτίας. Υπήρχαν τότε αρκετά δεδομένα, τα οποία δεν κατάφερε ο Ριμπάλτα να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή. Για την ιστορία, η ΑΕΚ κινήθηκε αλλού και όλα πήγανε πολύ καλύτερα και μάλιστα και για τον παίχτη δεν πήγε καλά τον Παναθηναϊκό. Οπότε η ΑΕΚ σε αυτό το θέμα στάθηκε και τυχερή και πάρα πολύ ικανή, γιατί άμεσα βρήκε τον επόμενο παίκτη για να γεμίσει την επίθεσή της.
2: Τον επόμενο παιχταρά, όχι απλά παίκτη.
4: Πάντως μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ ψάχνει από τότε μαζί με τον Γιώβιτς ακόμα έναν επιθετικό. Βρήκε πολύ άμεσα τον Γιώβιτς, αλλά έψαχνε και δεύτερο επιθετικό, τον οποίο δεν τον βρήκε και αργότερα εντόπισε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Βάργα και τον έφερε στο δυναμικό της. Πάντως από τότε ήθελε έναν δεύτερο επιθετικό. Η αρχική συμφωνία με τον Γιώβιτς ήταν ότι θα παίζει με ακόμα έναν επιθετικό μπροστά, έναν επιθετικό ο οποίος θα μπορεί να κάνει τις δουλειές που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν μπορούσε να τις κάνει ο Γιώβιτς. Τελικά αποδείχθηκε ότι μπορούσε να τις κάνει ο Βάργα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το προσεχές διάστημα περιμένουμε εξελίξεις. Σας έχω πει ότι το να ορίζεις χρονικό ορίζοντα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν είσαι μέσα στις εξελίξεις, δεν είσαι μέσα στις διαπραγματεύσεις. Αλλά η αίσθηση είναι ότι βρισκόμαστε κοντά στη μεταγραφή πλέον. Δεν ξέρω αν θα γίνει, επαναλαμβάνω, πρώτα του χαφ ή θα έχουμε ίσως του μεσοπιθετικού ή του κεντρικού αμυντικού νωρίτερα. Γιατί του αμυντικού χαφ ίσως είναι για την ΑΕΚ και η μεταγραφή του καλοκαιριού. Γιατί είναι αυτή που θα ξεκλειδώσει πάρα πολλά πράγματα. Και με βάση τον Νίκολιτς, με όσα έχει πει, θα είναι και η μεταγραφή που θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ. Οπότε, με αυτόν τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει στον άξονα, ο Νίκολιτς θέλει να αλλάξει αυτό που είδαμε την περσινή σεζόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι προφανώς θέλει να αλλάξει και τον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ και στο αμυντικό και στο μεσοπιθετικό κομμάτι.
1: Πολύ ωραία. Πες μου μία κουβέντα για εισιτήρια μόνο που ξεκινούν σήμερα και να ολοκληρώσουμε, Τάσο.
4: Να κλείσω μόνο για τους ποδοσφαιριστές ότι.
1: Ναι, αν έχεις κάτι άλλο.
4: Είχα πει για τους πιτσιρικάδες ότι Καραργύρης, Ψηρόπουλος και Χρυστακόπουλος είναι πιθανότητα οι πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 19 που θα πάνε στην προετοιμασία στο Άπλντορ της Ολλανδίας. Υπάρχει και μια ανοιχτή συζήτηση με τον Κολυμάτσι. Τον είχε δώσει πέρσι ιδανικό η ΑΕΚ στην Ελλάς Σύρου. Δεν αποκλείεται, επειδή είναι και παίξει από τις ακαδημίες και πιάνει τη σχετική κατηγορία, δεν αποκλείεται να πάει στην προετοιμασία και από εκεί πέρα να δει ο Νίκολιτς αν του κάνει. Σήμερα ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση από το πρωί των διαρκείας. Υπάρχει ο στόχος να ξεφύγουν πολύ πάνω από τα 22.000 διαρκείας πλέον στην ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και η προοπτική του Champions League, διότι οι κάτοχοι διαρκείας που θα πάρουν τώρα την κάρτα τους θα έχουν και την απόλυτη προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα οποία θα πωλούνται ξεχωριστά ανά ευρωπαϊκό αγώνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο θέλει και ο κόσμος να έχει αυτή την προτεραιότητα για να έχει τη θέση του στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια σεζόν που προμηνύεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την ΑΕΚ από πολύ νωρίς τον Αύγουστο με τα πρώτα προκριματικά του play-off του Champions League.
2: Να σας ρωτήσω κάτι όλους.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε βέβαια Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Δεν σας έλειψε λίγο?
1: Ποιος?
2: Το ποδόσφαιρο των ελληνικών ομάδων.
4: Νόμιζα εγώ.
1: Ο Τάσος σίγουρα
2: μας έλειψε. Εσύ μας έχεις λείψει σίγουρα από την πρώτη στιγμή που έφυγες. Απορώ βέβαια πότε θα έρθεις. Κάθε μέρα λέω που είναι ο Τάσος, που είναι ο Τάσος. Εκεί ο Τάσος. Πότε θα έρθεις, φίλε?
4: Νωρίτερα από ό,τι σας είχα πει.
2: Πότε μας είχες πει?
4: Σου είχα πει αργά.
1: Δεν υπάρχει καμία συντηρία. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Είμαστε καλά, αδερφιά. Γεια. Βασίλη. Τώρα σε ρε, πλάκα κάνουμε.
3: Εγώ.
4: Ψηλά το κεφάλι.
3: Εγώ. Έχεις μπερδευτεί.
4: Σας χαιρετώ,
2: αδερφιά.
3: Γεια
2: σας. Είναι μεγάλη.
1: Λοιπόν, όχι. Πολύ δεν μου έχει λείψει.
2: Δεν σου έχει λείψει.
1: Όχι πάρα πολύ, όχι.
2: Εγώ τώρα που βλέπω λίγο έτσι προετοιμασίες αυτά, μεταγραφές, το θέλω.
0: Το έχω ανάγκη πολύ.
1: Αύριο
0: αλλά
1: βγάλουμε...
0: δεν μου αρέσουν τα φιλικά εμένα.
1: Ναι.
0: Τα βαριέμαι άπειρα.
1: Αύριο να βγάλουμε λίγο τσοκανά, αν δεν έχετε αντίρρηση, να συγκεντρώσει όλες τις μεταγραφές που γίνονται στις υπόλοιπες ομάδες εκτός Big Five.
0: Και να δούμε τι... να βάλω μια παρένθεση μόνο. Ναι. Μου αρέσουν πολύ τα φιλικά, φιλικά ξένων ομάδων.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια μεγάλη ομάδα με μια πιο μικρή, εκεί πέρα που έχει κάποιο
3: ενδιαφέρον. Ναι, του λέω 2-0 υπάρχει στο 20 και χάνει 2-3 στο 40.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό εννοεί μάλλον.
0: Ναι, αυτό το είδος τα φιλικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Τρομερή πάξη. Έτοιμη.
0: Παξί που δύνατη.
1: Τώρα
0: τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι.
3: Όσοι άνοιξε διαμαρτυρία, αύριο δεν θα βγω.
1: Σε δύο
0: αύριο. Γιατί αγόρι μου.
1: Σε δύο τρία θέματα που είχαμε εδώ να σε ρωτήσουμε, τα έχει απαντήσει ήδη. Γιατί είσαι και αρκετή ώρα μαζί μα.
3: Τι αλλά... σου απαντήσει.
1: Είχα απαντήσει. Έχουμε μιλήσει για τον Τάκη Γκόνια. Καλά. Πλευρά Ολυμπιακού και τα συλληπιτήρια κλπ. Έχουμε μιλήσει λίγο για μια. Που δεν είναι εντάξει, είδηση, μια αναφορά που έχει γίνει τελευταίες ώρες στα social για το Καραϊσκάκης. Και με βάση αυτό το συνδέο και λέω για τη συνέντευξη τύπου που μας έχεις πει ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή για να μιλήσει για διάφορα θέματα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, λογικά, έτσι, θα είναι ο κ. Μαρινάκης.
3: Ναι, εντάξει, αυτή τη συνέντευξη περιμένουμε και για το γήπεδο αλλά και γενικότερα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Πολύ, ξέρεις, παιδί μου, παιδί, βλέπω πολύ κόσμο που αμφισβητεί. Σας είπα και χθες ανέλησα λίγο το χρονικό πλαίσιο γύρω από τις μεταγραφές και τι αίσθηση έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο κόσμος έχει άλλη αίσθηση ότι υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν κάποια θέματα, το είπαμε και για την προετοιμασία. Για παράδειγμα, μια εξέλιξη είναι αυτό που μου γράψει σήμερα Πορτογάλη, ότι έχουν την αίσθηση ότι ο Βρουσάη θα μείνει στη Ρίο Αβε. Δεν το αποκλείω. Το βλέπω πολύ πιθανό το σενάριο. Σου πω σε ποια λογική. Ότι είσαι το παιδί, δεν πείθεται. Είναι αυτό ο δρόμο ο δύσκολο που λέγαμε και για τον Τζάπρα που είχαμε πει το θέμα. Όταν έχει πάρει ένα μπακ, δεξιμπακ του Μαφέο τώρα και είναι η πρώτη σου μεταγραφή. Ξέρει, ενώ από νέα πρόσωπα και όχι το Φορτούνι που είναι επιστροφή, έτσι για να μην πάρει εξηγητή στο κομμάτι μεταγραφή, γιατί ανακοινώθηκε πρώτα ο Κώστας. Ξέρει ότι δεν θα βρει εύκολα χρόνο. Δηλαδή ο Βρουσάη αυτή τη στιγμή εκεί παίζει είναι βασιλιά.
0: Ναι, βασικότατο.
3: Ενδεχομένως να είναι και δεύτερη σκέψη του παιδιού και να το θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό
1: του. Εντάξει, Βασιλιά τώρα όμως στη Ρίο Αβε, μήπως αυτό δεν ήταν ένα σκαλοπάτι για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και να δείξει πράγματα που μπορεί να κάνει θεωρητικά. Δεν το σκέφτεται έτσι δηλαδή ο Βρουσάη.
3: Δεν κάνει εντύπωση. Δηλαδή. Δεν το σκέφτεται, αλλά βάζοντα το κάτω τα πράγματα, ίσως και ο Ολυμπιακός να έχει μια άλλη προσέγγιση στο κομμάτι του δεξιού μπακ. Να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του.
0: Ναι.
3: Δεν είναι
1: άκου ένα ερώτημα τώρα θεωρητικό. Ο Μαφέο, α πούμε, δεν είναι καλά, παιδί μου. Ζαλίζει το παιδί μου
3: το Γενάρη.
1: Περίμενε.
3: Το κάνω εγώ εύκολο.
1: Περίμενε. Σε ένα μάτσελο συγκεκριμένο. Την Πέμπτη δεν είναι καλά ο Μαφέο. Ναι, και την Κυριακή πρέπει να βάλει σε ένα σημαντικό παιχνίδι δεξιμπακ. Είναι εδώ Βρουσάη.
3: Θα γυρίσει ο Ροντινέ πίσω, ρε φίλε. Θα κάνουμε το.
1: Αυτό. Αυτό
3: θα
1: γίνει.
3: Το πάλι ο Ροντινέ για να είμαι και δίκαιο. Επειδή πέρυσι γκρίνιαζα.
1: Ναι.
3: Επειδή πέρυσι γκρίνιαζα ότι γύρισε πίσω υπέρβαρο σε εκείνο το άλλο κτλ. Εδώ έχει σηκώσει και μπλούζα φέτο, το δείχνει.
1: Οντός.
3: Έχει καταλάβει ότι θα υπάρξει συναγωνισμό.
1: Την
3: κατάλαβε την περσινή ιστορία.
1: Ναι.
3: Είναι σε καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δουλεύει πολύ εδώ και μέρες, κάνει τομικές προπονήσεις.
0: Στεγνώ.
1: Κύριε Μηρώτη, συμφωνείτε.
3: Δεν καμία σχέση.
1: Ότι θα παίξει ο Ροντινέι ναι. δεξιμπάκ. Αν... Ναι, ναι, το πιστεύω κι εγώ. Και ας τον έχουμε πλέον πει ότι είναι δεξιμπάκ.
0: Ναι. Σάλιακα, όχι.
3: Δεύτερον. Τι να σου πω. Μπα, ο Σάλιακα.
0: Ο Σάλιακα, παρένθεση. Έπεσε η ομάδα του και νομίζω μένει ελεύθερο ούτω ή άλλω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οπότε δεν είναι δύσκολο
1: δεν
0: να
1: το
0: αποκτήσει.
1: Ξέρω.
0: Γιατί εγγραφτεί και για, για άλλες ομάδες.
1: Άσχετο πριν, γιατί το είδα τώρα κάπου. 250 εκατομμύρια είναι η σύνταξη και όχι 190. 250.000 και όχι 190.
0: Γιατί έγραψε εδώ στο chat ένας φίλος.
1: Ναι.
0: 250.000.
1: Το σημείωσαν κάποιοι άλλοι και λέει είναι 250.
0: Το τα μήνα. Χιλιάρικα.
1: Τα χιλιάρικα.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα δεν ξέρω τι είναι.
0: 250.000 ποιος.
1: Που έλεγε για τη σύνταξη από το NBA. Λάβες. Τον εμπιστεύω
0: αυτό που μου δώσετε το χρονό. Κάτσε εκεί που είσαι αγόρι μου.
3: Το θέμα τώρα είναι
0: τι ότι... λες μωρέ, ας τον άρθει εδώ.
3: Το θέμα είναι ότι ουσιαστική εξέλιξη δεν υπάρχει. Τι εννοώ. Είναι μέρες οι οποίες φαντάζομαι δηλαδή, μέχρι το Σαββατοκύριακο Ολυμπιακός πρέπει να κλειδώσει κάποια πράγματα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να πάρει απόφαση, θα περιμένει τον Σμαϊλόβιτς. Δείχνει ότι η Σάντερφιορντ γράφανε χθες οι Σκοτσέζοι, τον κοιτάζει και η Σέλτικ. Και ότι γίνεται ένα παιχνίδι εκεί με την πρόταση, τον θέλει. Ότι δεν
0: είναι Σάντεφιόρντ, στην Λουντογκόρτζαν αυτό.
3: Όχι για το Στάνιτς. Για το
0: Στόπερ.
3: Για το Στόπερ. Λοιπόν, φαίνεται ότι κάνει παιχνίδι. Δεν είναι παράλογο.
0: Κοιτάξτε.
3: Όπως ισχύει ότι είχε έρθει άνθρωπο εδώ να συζητήσει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να μπει σε μια τελική ευθεία.
1: Θα το περιμένει το παιχνίδι αυτό, Διονύση, θα συμμετάσχει στο παιχνίδι αυτό ο Ολυμπιακός.
3: Γιατί ήδη συμμετέχει.
1: Ναι, θα συνεχίσει όμως.
3: Θεωρητικά μόνο αν γίνει πήγαν Ολυμπιακός, για το Γιανούλη είχε αποσυρθεί. Το οποίο βλέπει από τη σιγοπή πηγαίνει όπω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ. Έλα αύριο. Δηλαδή, αν ο Γιαννούλη με όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί αλλάξει την άποψή του, μπορεί κάλλιστα να αρχίσει να τον πιάνει.
2: Εγώ λέω ότι αν δεν υπήρχε Κυριακόπουλο, τώρα ο Παναθηναϊκός θα τον είχε πάρει το Γιαννούλη.
3: Ίσως πιθανότατα. Δεν το αποκλείω.
2: Έτσι πιστεύω. Θα τον είχε πάρει. Αποκλείω, θα είχε εκμεταλλευτεί όλη αυτή την αναμπουμπούλα. Πάω Ολυμπιακό, λίγο εγώ αποσύρω.
3: Έτσι, αναμπουμπούλα
2: ξεκινάει. Θα είχε δώσει 5 εκατομμύρια και δεν τον είχε πάρει.
3: Η αναμπουμπούλα ξεκινάει από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η
2: ιστορία. Ναι. Γιατί το παιδί εκεί θέλει να πάει πρώτα.
3: Αν δεν ξεκαθαριστεί και το θέμα θα γίνει, δεν θα αλλάξει ποτέ. Δηλαδή είναι σαν να εξαντλεί τι πιθανότητε του να πάει. Και δεν ξέρω πώ έχει διαμορφωθεί ο χάρτη στον ΠΑΟΚ με τον νέο προπονητή. Εντάξει, υπάρχουν πρόσωπα και ο Μάτο και η Βιρίνια που ενδεχομένω να παίξουν τον ρόλο του. Το θέμα είναι στο Μπαγκουί. Και το θέμα είναι ότι η Άουγκσμπουργκ δεν έμεινε με καλή άποψη εκεί.
0: Κασέρι.
3: Μεσημέρια σου δίνει την εντύπωση ότι πάνε καλά και βράδυ σου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει διαφωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει. Δηλαδή, τι να καταλέψουμε μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, γίνεται ένα παιχνίδι, φαίνεται ότι παίζουν κάποια. Πλέον δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια απόσταση 2-3 εκατομμυρίων με την κάθε περίπτωση. Έτσι. Ότι έχει κατέβει πολύ στο πλαίσιο των επαφών. Αλλά όσο παίζει με τη φωτιά και αφήνει και του άλλου να είναι τριγύρω και το τραβά, για εκεί θα πάει
1: και το. Και για το Στάνιτς έχουν μειωθεί οι απαιτήσεις.
3: Και το Στάνιτς φαίνεται σε καλό.
1: Και που λέγαμε για 10, δηλαδή πάει προς 8
3: έχει,
1: και 100.
3: Έχουν πέσει ήδη τα 10. Θυμάσαι, είχαν πει εγώ τουλάχιστον την πληροφόρηση που είχα. Όταν ο Ολυμπιακός ήταν πάνω από 5,5-6 εκεί και ότι αυτοί ζήταγαν 10 κατέβατα. Ναι. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει μέχρι 7. Κάπου εκεί το βλέπω.
1: Okay.
3: Δεν είναι και λίγα. Τώρα, ναι. Βλέπω κάποια πράγματα στο γύρω-γύρω. Δεν έχω εντύπωση ότι αλλάζει κάτι με το Γιάρεμτσου. Σας ξαναείπα ότι νομίζω θα εξαντλήσει τις πιθανότητες να πάει να μείνει στη Γαλλία και τη Λιόν. Θα πιέσει δηλαδή. Σε αυτόν τον άξονα, επειδή συζητάμε για τους επιθετικούς. Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Χθες, για παράδειγμα, στο θέμα του Χάφ, ο Ολυμπιακός, η λογική του είναι να πάρει έναν άλλον Χάφ άλλου επίπεδου, που ίσως μπορεί να είναι και στο παγκόσμιο κύπελο. Αναφέραμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα τύπου Άμραμπατ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσο είναι εύκολο αυτό. Τα αφήνω πάνω σα.
2: Άμραμπατ,
3: για με βάση ότι.
2: Κι α είναι, επειδή μα μείνει το πρώτο βιολί πλέον στο Μαρόκο.
1: Μια εξαιρετική περίπτωση είναι, αλλά πόσο εύκολο είναι να συμβεί τώρα.
2: 32 στα 33.
3: Και γενικά ο Ολυμπιακός στην αγορά από το Μαρόκο πρέπει να την κοιτάζει.
2: Ναι. Και του πάνε Μαρόκινη.
3: Του πάνε, Μαρόκινη.
2: Θα ταιριάξει αυτό εδώ.
1: Δεν μπορεί να κάνει και λίγο παιχνίδι ο Ελκαμπή.
2: Καμπή να του πει Ελλάδο.
3: Κοίτα, τώρα τον έχουμε εκεί να βλέπουμε Μουντιάλ.
2: Βερβελέ.
3: Δεν κάνει. Εκεί τα κρατάει για εδώ.
2: Το γράφει το βράδυ του Μαρόκου.
1: Κουβέντα. Ναι, κάνει κουβέντα.
3: Το λέμε.
1: Σωστό. Πολύ καλή κουβέντα.
3: Για το γήπεδο δεν υπάρχει κάτι. Άκου, επειδή έχει ξεφύγει η κατάσταση με το γήπεδο,
1: ναι.
3: Θα εξακολουθήσω να είμαι πολύ ταπεινός και πολύ προσεκτικός σε ό,τι λέω, γιατί είναι ένα πολύ περίεργο και δύσκολο ζήτημα.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
3: Ναι, τι να καταλάβει, πώς να καταλάβεις. Ο καθένας λέει τι θέλει.
2: Ωραία, ναι. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο. Πώς θα γίνει αυτή η ανακαίνιση. Δεν γκρεμίζεται το γήπεδο.
3: Εγώ δεν έχω εικόνα γκρεμίσμα το γήπεδο. Άλλοι έχουν εικόνα γκρεμίσμα του γήπεδου.
2: Γιατί όλα παιδιά είναι. Μισό λεπτό.
1: Είναι εγώ γήπεδο, δεν είχα ποτέ εικόνα ότι θα γκρεμίσει το γήπεδο.
2: Είναι 20 χρόνων το Καραϊσκάκι. Δηλαδή δεν είναι 70 και 80 χρόνια για να γκρεμιστεί και να ξαναγκρεμίσει.
3: Δεν μπορεί και χρονικά να γίνει αυτό που λέμε.
2: Είναι ένα γήπεδο 20 χρόνων. Για ποιο λόγο να το γκρεμίσει. Κάνει μια ανακαίνιση. Αν βάζει παραπάνω, θα προσθεθεί όρο.
3: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Κανένα δεν διαφωνεί. Ο Άμραμπατ είναι 29-30. Τσεκάρε λίγο.
2: Ποιο? 32 βέβαια το θυμάμαι. Με εμά είχε παίξει ένα όρο και τον κόλπο.
3: Δεν θυμάμαι.
2: Τσεκάρε. Πάμε
3: τόσο λάθο.
2: Διονύση. Δεν έχει εικόνα ότι θα γκρεμιστεί το γήπεδο. Δηλαδή προ Θεού γιατί να γκρεμιστεί το γήπεδο. 22 χρόνων γήπεδο.
3: Εγώ γνώριζα ότι αυτό το οποίο θα γίνει είναι σε ένα πλαίσιο Camp Nou που είχε γίνει. Που θα θυμάστε πολύ πήγαιναν και έβγαζαν φωτογραφίε και βίντεο που ήταν. Μπήκαν σαν σίδερα ουσιαστικά έξω μαζί με μπετό που έγιναν υποστηρικτικά για να σηκωθεί και άλλο πάνω το διάζωμα. Είναι ένα θέμα αυτό.
2: Φίλε, 30.
3: Εγώ το ξαναλέω, είναι ένα βασικό θέμα αυτό. Με το συντελεστή δόμηση, το ύψος μπορεί να πάρει το γήπεδο, γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία, παιδιά.
2: Ναι.
3: Που μπορεί να φτάσει.
2: Μα αυτό, θα σηκωθεί το Καραϊσκάκι. Ναι,
3: το γύρω-γύρω, γι' αυτό εγώ λέω, καλό να δοθούν συνέντευξη τύπου. Να δούμε και μακέτες, γιατί ούτε κυκλοφορεί δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2: AI είναι όλα.
3: Κάνε μου ένα δίπα το γήπεδο. Βάλε μου θύρα 7 από πίσω και από εκεί δύο πίνακες. Να πούμε
2: δίπα το έχει.
3: Σημασία όμως έχει ότι για όσοι έχουν πάει στο γήπεδο πρακτικά, εκεί που γίνεται το μνημόσιο θύρα 7 και λοιπά, υπάρχει μια γέφυρα, ένα δρόμο που κατεβαίνει.
2: Ναι.
3: Αυτό εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες κόσμου. Δεν ξέρω αν το γήπεδο πώς μπορεί να σηκωθεί από εκεί τόσο πολύ αναλογικά. Μήπως δηλαδή δεν είναι αναλογικά όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Όλα αυτά δηλαδή έχει πολλές ερωτήσεις πρέπει να γίνουν. Και αυτή τη στιγμή οι κατάλληλοι να το αποτυπώσουν είναι αυτοί που έχουν τα σχέδια.
1: Το ξαναπώ,
3: για να βάλουμε μεσάζεις και τα λοιπά, δεν έχει νόημα.
1: Να το δούμε.
2: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει σε όλο. Ναι. Και για το περιβαλλοντικό, παιδιά, και το συντελεστή δόμησης για να ανέβει
0: Πρέπει να πάει ισοζύγιο πράσινο αλλού. Πρέπει να βρουν λύσεις.
3: Θα πάει. Αυτό είναι μια κουβέντα, το γράψαμε.
2: Εσείς ασχολείτε 40 χρόνια με γήπεδο.
0: Καλά, τώρα σου κάνω εγώ.
2: Και τα έχει μάθει όλα.
0: Το προεδρικό διάταμα στο γράψω εγώ μας.
3: Στο Καραϊσκάκι, αν περάσει μια καθημερινή, στο πάρκινγκ έξω για παράδειγμα, υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει.
0: Στο κομμάτι λες.
3: Όχι στο κομμάτι, στο αποδέχομαι το τσιμεντένι.
0: Α, ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
3: Δηλαδή το Καραϊσκάκι έχει από τα μεγάλα πάρκινγκ. Έχει δηλαδή τώρα περισσότερες από 1000 θέσεις.
0: Σωστό, σωστό.
3: Έτσι. Δηλαδή το πλάνο είναι να πάει κοντά στις 2000 minimum. Αφήνω εγώ τα γύρω-γύρω, αλλά εννοώ official γηπέδου πάρκινγκ. Δεν λέω δηλαδή ο άλλος που έχει κάτω ένα ιδιωτικό χώρο και κάνει το πάρκινγκ και πάει, ο άλλος πληρώνει και βλέπει το μάτσι δίπλα, ξέρω, στο νοσοκομείο και όλο αυτό στις γύρω περιοχές, στο ΣΕΦ απέναντι που είναι και ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ αναφέρομαι στο κομμάτι. Βλέπεις πολύ κόσμο λέει τι κάνει. Ο άλλος πάει βόλτα το σκυλί του. Ναι. Άλλος πάει το παιδάκι του με το ποδήλατο. Άνθρωποι οι οποίοι βλέπεις, δηλαδή γήπεδο φόντο, και εγώ το κάνω εικόνα αυτό που λες με το πράσινο, θα ήταν πολύ πιο ωραίο να βλέπεις πώς υπάρχουν τόσα ωραία πάρκα σε δήμους.
0: Ναι, ρε παιδί
3: έτσι,
0: μου.
3: Και να βλέπεις ένα πράγμα για να ξέρεις ότι έχει μια καντίνα αύριο μεθαύριο. Σωστό. Και ένα καφέ και να πηγαίνει όλος να κάτσει.
0: Αυτό
3: και να
0: είναι πιο ωραίο. Γιατί είναι το αναλύσεις.
3: Έχει φύγει λίγο η ιστορία. Εγώ το λέω επειδή έχω πάει και σε άλλα γήπεδα και στον γήπεδο του Άγιαξ για παράδειγμα. Κάτω-κάτω πάει κάποιος από την πίσω μεριά. Έχει ξενοδοχείο, ναι. Έχει δίπλα καφέ, έχει εστιατόρια, έχει κτλ. Μην νομίζετε ότι πάνε όλα ζάντα. Δηλαδή τα περισσότερα καταστήματα που κλείσαν στο Καραϊσκάκι, στους χώρους που είχαν δώσει στην αρχή, δεν έβγαιναν από λειτουργικά έξοδα, παιδιά. Okay. Άλλο η πρώτη-δεύτερη χρονιά.
0: Γιατί
3: δηλαδή,
0: πλην αγώνα δεν ήταν εύκολο προσβάσιμα.
3: Το λέω και στο Βοτανικό το λέω. Θα πάει ο κόσμος τον πρώτο καιρό, όλοι θα γουστάρουν. Είναι σαν το μουσείο που έρχεται, ένα άγαλμα στο μουσείο και λέει πάμε να δούμε το άγαλμα. Το θέμα είναι μετά από 5 και 10 χρόνια, ξεσφεύγει και δεν λέω ότι στο μάτσα πας. Τη μέρα του μπορούν αυτά τα μαγαζιά να σταθούν με ρεύματα, προσωπικό.
0: Κοίτα, έτσι όπως θα χτιστεί σαν παρκοκατάσταση εκεί πέρα θα είναι. Για ναι, πηγαίνει
3: μα
0: ο...
3: αυτό, μα γι' αυτό εγώ σε αυτό συμφωνώ.
2: Ναι, αλλά δεν είναι Νέα Φιλαδέλφια που είναι μέσα στην πόλη το γήπεδο. Άρα τα μαγαζιά βρέξει χιονίστα θα δουλεύουν.
3: Και πάλι όμως υπάρχουν αρκετά μαγαζιά στην Φιλαδέλφια που έχουν κλείσει για άλλους λόγους.
2: Εντάξει, όμως, δηλαδή, τώρα είναι σε
1: άνοδο.
3: Εγώ είδα συνέντευξη ανθρώπου που είπε ότι δεν βγαίναμε τις καθημερινές. Δεν ήταν εύκολο.
1: Αδερφέ μου, λοιπόν, πάμε λίγο Αλέξα από να τον δούμε μία και να πάμε μετά στο διάλειμμα μας. Γεια σου Αλέξ, καλησπέρα.
5: Γεια σας,
0: Γαλλιά.
1: Λοιπόν, ετοιμάζουμε 2-3 πράγματα για να πούμε για Άρη τώρα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα κάνουμε το διάλειμμά μας για το Action 24 μόνο. Επιστρέφουμε σε λίγο. YouTube Αθλητικό, παραμένουμε εδώ.

0: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με προ-τρέιλερ Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για αυτούς που ξεκινούν το πρωινό τους πολύ πριν έρθει το πρωί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Αλέξη Αβόπουλο. Ξεκινήσαμε να λέμε για Λούνα. Εγώ θα κάνω μια αναφορά ακόμα στην Έλαμπε την τελευταία για σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κράτησε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον δίωρο με πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις από όλα τα μέτωπα. Από τηλεοπτικά είπαμε σήμερα.
1: Χαμός έγινε σήμερα.
0: Χαμός έχει γίνει σήμερα σε πολλά επίπεδα. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με τον Άρη. Τι έλεγες λοιπόν?
2: Να απαντήσω σε ένα φίλο, γιατί το βλέπω τώρα, Βασίλη μου.
0: Ναι.
2: Ο φίλος ο Αντρέας εδώ λέει αν πάει ο Παναγίδης, αν πηγαίνει στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει μια κουβέντα με τον ΑΠΟΕΛ και τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Ζήση Βρίζα τις τελευταίες μέρες. Ο ελεύθερος από τον Άρη Μιχάλης Παναγίδης και δεν το αποκλείω. Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα να συνεχίσει στην Κύπρο ο Μιχάλης Παναγίδης. Το κλείνουμε εδώ, απλά επειδή το είδα τώρα, να το απαντήσω για να μην αφήνουμε κενά. Για τον Λούνα, είναι μια περίπτωση στην οποία την έχει σκαλίσει ο Άρης εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι καινούρια. Ο Άρης ψάχνει για να παίξει το 10, να μπορεί να κινηθεί εκεί περιφερειακά πίσω από το center for. Ο Πιτσιρικάς, τώρα στα 22, δεν τον πήρα και τα χρόνια, αλλά δεν είναι και μικρός. Είναι μια καλή περίπτωση, η οποία είχε προταθεί εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι εύκολη όμως, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και από την περίπτωση του Αντίνο, θα με καταλάβει ο Κώστας, ότι εμπλέκονται πολλοί οι μάνατζερς, οι ομάδες.
1: Έξι μάνατζερ θα βρει.
2: Ναι, η ομάδα, ο Άρης έκανε μια πρόταση να πει στο 50% των δικαιωμάτων, να αφήσει τα άλλο 50%. Είναι λίγο μια περίεργη, μια μπερδεμένη περίπτωση. Έχει υποχωρήσει λίγο το τελευταίο διάστημα. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάντως μία από αυτές που έχει τσεκάρει ο Άρης για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό που καταλαβαίνω από τις επιλογές του Ρέγκες, παιδιά, είναι ότι έχουν δυσκολίες οι επιλογές του. Ο Ρέγκες έχει ένα πελατολόγιο που οι παίκτες του δεν είναι φθηνοί. Το καταλάβαμε και πέρσι. Ο πιο φθηνός έχει 450-500 χιλιάρικα συμβόλαιο.
1: Και
2: δεν ξέρω αν φέτος ο Άρης μπορεί να κάνει πολλές επιλογές με τέτοια κασέ. Και γι' αυτό ίσως καθυστερούν να ολοκληρωθούν αρκετές περιπτώσεις. Και δεν αποκλείω το γεγονός ο Άρης να ψάξει και άλλες αγορές φέτος. Δηλαδή να μην επικεντρωθεί μόνο σε Λατινική Αμερική και Ισπανία, εκεί που ειδικεύεται δηλαδή ο Ρουμπέν Ρέγκες, διότι ίσως δεν του βγαίνουν τα κουτιά στα οικονομικά για να μπορεί να πάει σε τέτοιες επιλογές. Θα πάει σε κάποιες, αλλά ως επί το πλείστο θα κοιτάξει και κάποιες άλλες αγορές. Και μένει βέβαια για να ξεκλειδώσει ο σχεδιασμός του Άρη να ολοκληρωθεί και αυτό το deal πια που έχει γίνει σαπουνόπερα του Ντιαντί με την Αλτρίγια. Εδώ δεν έχει να κάνει με την Αλτρίγια. Εδώ η συμφωνία είναι ξεκάθαρη. Ανεβαίνεται, ενεργοποιείται η οψιόν, είναι συγκεκριμένα τα ποσά. Okay. Είναι ότι εμπλέκονται οι μάνατζερ του παίκτη, η ακαδημία από την οποία τον πήρε, υπάρχουν τροφεία, υπάρχει και ο Μαμαντού Νίνκ επίσης μπλεγμένο σε αυτή, γιατί τον είχε αποκτήσει πακέτο ο Άρης. Είναι μια μπερδεμένη λίγο υπόθεση για το πώς θα κατανεμηθούν τα ποσά. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Πώς θα σπάσει τα μεροκάματα.
2: Ναι, και μόλις ολοκληρωθεί και αυτό φαντάζομαι. Θα υπάρξουν και okay. σχετικές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Άλεξ, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ, φίλε.
2: Για χαρά, παιδιά.
0: Μιλάμε και αύριο. Λοιπόν, αυτά και από Άλεξ Αβόπουλο. Κύριε Βερβελέ, κύριε Γουλή, ήσασταν εξαιρετικοί και σήμερα. Μου έχετε καταστρέψει την εκπομπή. Βασίλη, μου ήσουν η μόνη μου ελπίδα σήμερα.
1: Να σε καλά,
0: εκεί κοίταζε όταν ήθελα να ανακτήσω το θάρρος.
1: Κατάλαβα.
0: Μου. Και βεβαίως προς τον κόσμο που τελειώνουμε με 4.000 και παραπάνω από μέσα. Πόσα ζήτησες νωρίτερα, like. 1.700 έχουμε φτάσει. Είμαστε καλά.
1: Πολύ καλά. Ειδικά τώρα που Ελούνα, στη Τάλια Ελούνα σημαίνει να σε κόψει το φεγγάρι.
0: Και με αυτή την χρήσιμη πληροφορία που μας έδωσε ο Γουλής.
1: Έχει απειδήσει ο Μπακός σήμερα.
0: Όλα όσα συνέβησαν απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, εφόσον το αποφασίσετε.
1: Πάμε, γιατί έχω να δώσω ρεπορτάζ στο Βερβελέ εκτός αέρα.
0: Για χαρά, για χαρά.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψηφίζεται η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη Βουλή δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο μετά το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών. Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα, διαμηνύει ο πρώην επίτροπος. Τονίζει πως δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν. Όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Βαθιά οδύνη και οργή στην κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το διαμέρισμα της φρίκης όπου δολοφονήθηκε. Τα ίχνη αίματος και η διαδρομή του Σκοπιανού με το βάν για να κρύψει τη σωρό της. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές. Πώς πείραζε τους ψηφιακούς μετρητές και έκλεβε τον ΒΔΕ. Οι τρεις κομβικοί ρόλοι, η παγκόσμια πατέντα και η ζημιά 9 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε 14 περιοχές της χώρας. 5 συλλήψεις, 105 εμπλέκονται. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Δριοπίδα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, ήρθε για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα που είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγει.
1: Καταφύγει, ε.
2: Το σπίτι. Όχι, πάλι καταφύγει. Κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με. Έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όλα τα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όλα τα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Δριοπίδα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές, συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη ζει στη φωλιά και θα σου λυγεί, και θα σου λυγεί ο κλός.

0: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Είμαι σε μια άλλη, έγινε πολύ.
0: Πόσο είσαι?
1: Πόσο, 82.
0: Να τα κατουστήσεις. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
1: Είχα φωνή που ήμουν από εδώ μέχρι τη σέφα που λέγεται εκεί.
0: Γεια σας.
1: Καλά να περάσετε.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Δριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχεις.
2: Άνε, τρία γκολ έχω
1: βάλει. Παιδιά που έχω βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Δριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πόση τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ πονγκ.
0: Α, και πινκ πονγκ.
2: Και τένις. Και
0: δεν έχετε αφήσει κανένα παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία η Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσω στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι,
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Βουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε?
2: Ναι.
0: Βουτιές?
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχινούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου τρεις φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος, ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα ένα στο βράχο.
3: Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Κουράστηκες, φίλε μου!
4: Έτσι κουράστηκες.
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
5: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
5: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
5: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες στην μπασκέτα?
5: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
5: Το ξέρω.
0: Σε πιάσα όμως?
5: Όχι.
0: Τον έπιασα?
5: Όχι. Πάρτο.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
5: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
5: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
5: Ναι.
0: Ιδρωσές?
5: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
5: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
6: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
6: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
6: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
6: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετή.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλιά από τον Γιάννη.
6: Ναι.
0: Και φοράς καιρό καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
6: Ναι.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σίδα. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
6: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
6: Ωραία είναι και το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
6: Πρώτον, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβετε?
6: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Καλοριφέρ. Συσταίνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λεύτερος να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
6: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
6: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
6: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
6: Άξιον 24.
0: Το κανάλι λέγεται, έτσι, εκπομπή μας.
6: Η εκπομπή, δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
7: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
6: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη?
6: Ναι.
0: Πού?
6: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες?
6: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
6: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίχθηκε και το αμάξι.
0: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
6: Ναι.
0: Καλή μαγείρισα.
6: Ναι, η καλύτερη.

απάντησε. Τι λένε πατριώτη, η γη

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισσες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Η καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας έναν ηθοποιό που είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Χαίρομαι πολύ όταν τον βλέπω. Νομίζω ότι ξέρει να μαθαίνει, να επικοινωνεί πράγματα στους άλλους ανθρώπους. Θα καταλάβετε συνέχεια τη συνέντευξη γιατί το λέω. Και ένα από τα πράγματα που εμένα

0: Κύριος Λιμένος Ευθετελή.
1: Ναι.
0: Εννοείται, θα βαράω παλαμάκια. Τι λες τώρα. Γενικά μου αρέσει αυτός που βαράει παλαμάκια στη ζωή. Είναι ωραίος ρόλος να βαράω παλαμάκια. Δηλαδή ναι. Χαίρομαι με τη χαρά σου.
2: Βεβαίως.
0: Είμαι ο ήρωας της υπόθεσης. Και χάλια να χορεύεις.
1: Ναι. Πρέπει, με εκτονώνεται αυτός που χορεύει. Βγάζει πράγματα.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τελευταία φορά που χόρεψες.
1: Α, νομίζω πρόσφατα ήταν. Σε κάτι που είχα πάει κάτι για συνέντευξη και κάναμε κάτι green screen. Ναι. Και βάζανε τραγούδια και έπρεπε να είμαι σοβαρός, να πω σοβαρά πράγματα και δεν άντεξα, χόρευα εγώ.
0: Α, πολύ ωραία. Κατάλαβα πόσο θα βαριώσουν.
1: Όχι, δεν είναι θέμα βαρεμάρας, είναι ότι όταν ακούω μουσική...
0: Δεν μπορείς.
1: Κάτι παθαίνω.
0: Κάτι παθαίνεις.
1: Ακόμα και τα πιο απαλά πράγματα μέσα στο κεφάλι μου...
0: Συνδέεται με χορογραφία αυτό.
1: Όχι με το Τσιφτετέλη, αλλά με χορογραφία.
0: Ένα από τα πράγματα λοιπόν που έχω διαβάσει για σένα τώρα τελευταία και που μου έκανε εντύπωση και που λέω να αυτό το παιδί θέλει να επικοινωνεί και το είχαμε συζητήσει λίγο στην προηγούμενη συνέντευξη, είναι αυτό που σου συνέβη για πάρα πολλά χρόνια, η πνική άπνοια.
1: Ναι.
0: Το έχει πολλοί κόσμος.
1: Το έχει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Στους άντρες είναι πιο συχνό.
1: Νομίζω ότι στους άντρες είναι πιο συχνό. Στα άτομα τα οποία είναι, που έχουμε κάποια παραπάνω κιλά, είναι πιο συχνό. Είναι και ο λόγος, νομίζω, που έχουμε κάποια παραπάνω κιλά. Mm.
0: Δηλαδή, περίμενε, κάτσε.
1: Ναι.
0: Παραπάνω κιλά έχει κάποιος γιατί μπορεί να τρώει πιο πολύ. Η υπνική άπνοια πώς μπορεί να σου φέρει κιλά.
1: Δεν είμαι, καταρχήν να πούμε ότι δεν τα λέω από ιατρικής πλευράς, δεν είμαι γιατρός. Το λέω σαν εμπειρικά.
0: Είσαι ασθενής όμως.
1: Είμαι ασθενής σε αυτό το θέμα. Όταν ο οργανισμός δεν κοιμάται σωστά, που σημαίνει ότι στην υπνική άπνοια ξυπνάς, περνάς στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο συνέχεια. Ναι. Χορεύεις Τσιφτετέλη, πέρα δόθε.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκουράζει ο οργανισμός. Για να έχει ενέργεια για να κατακτήσει την ημέρα την επόμενη, ναι, θα πρέπει να έχει λίπος για να κάψει, για να έχει ενέργεια. Και έτσι αποθηκεύει λίπος, ναι, για να έχει ενέργεια να βγάλει τη μέρα.
0: Είσαι κουρασμένος δηλαδή.
1: Έχω κοιμηθεί σε στάση λεωφορείου στο φροντιστήριο. Ναι, γυρνούσα και... από το φροντιστήριο γιατί πήγαινα στο κέντρο της Αθήνας στην Κάνικος, όσοι έχουν δώσει πανελλήνιες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, να... φροντιστήριο και Κάνικος είναι ταυτόσιμες έννοιες. Ναι.
1: Εκείνες τις εποχές με τα εξάρχεια τα σωστά. Και αποκοιμήθηκα στη στάση του λεωφορείου στην Ομόνοια.
0: Και δεν είναι ότι ήσουν και κουρασμένος, αλλά θέλω να πω ότι αν έχετε ένα φίλο που κοιμάται οπουδήποτε, μπορεί να έχει υπνική απνοή.
1: Είναι το ροχαλιτό, νομίζω, η ένδειξη. Είναι και το ροχαλιτό το βράδυ στον ύπνο. Δηλαδή...
0: Όλοι οι άνθρωποι ροχαλίζουν, έχουν υπνική άπνοια.
1: Όσοι ροχαλίζουν, από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να πάνε να το κοιτάξουν.
0: Ναι.
1: Το ροχαλιτό δεν είναι πάντα τόσο αθώο. Mm-hmm. Μπορεί να κρύβει υπνική άπνοια. Μπορεί να το έχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν, σε μικρότερο σημείο, ναι, ναι, υπάρχουν βαθμίδες.
0: Εσύ είχες τη βαθμίδα την ανώτερη.
1: Εγώ έκανα 69 διακοπές αναπνοής την ώρα.
0: Οι 69 διακοπές αναπνοής την ώρα μπορεί εσύ να
1: ήταν μοιραία. Μία από τις 69 ήταν μοιραία.
0: Πώς είναι δυνατόν να δεν υπάρχει αίσθημα αυτοσυντήρησης, δεν λες δεν παίρνω τώρα αναπνοή, αλλά να... γιατί όλοι το έχουμε πάθει στον ύπνο. Ξέρεις να ξυπνήσεις και να πεις κάτι συμβαίνει. Εσένα η υπνική άπνοια δεν στο έκανε αυτό την ανάγκη να πάρεις ανάσα.
1: Ήμουνα στο στρατό.
0: Ναι, ναι, για πες το, γιατί έχει ενδιαφέρον και μπορεί κάποιοι να το...
1: Ήμουνα στο στρατό, εκεί το αντιλήφθηκα πιο δυνατά, γιατί η συμφαντάρη μου δεν ήταν υποχρεωμένη να κουνεί το ροχαλιτό μου.
0: Ναι, καλά φαντάζομαι ότι θα πέφτει πολύ ροχαλιτό εκεί.
1: Ναι, αλλά
0: ένα θάλαμο, ναι,
1: ήμουν ο αρχηγός.
0: Ήσουν το πιο δυνατό.
1: Ήμουν το τρεχτέρ ανάμεσα στις Φεράρι.
0: Έχεις πολύ πλάκα. Για πες.
1: Κάποια στιγμή, θα πω το πώς το ανακάλυψα. Κάποια στιγμή ήμουνα στο σχιστό, στα φυλάκια στο σχιστό. Ήμουνα μάγειρας. Εγώ πάντα ήμουν ευγενικός και μάζευα κόσμο και καλά ότι κάνουν αγκαρία και πίναμε καφέ στην ουσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή θα ερχόταν ελεγχός, κάποιος να μας ελέγξει εκεί και έχω βάλει τα παιδιά με τα λάστιχα αντί να κάνουμε σουγκαρίστρες. Θεώρησα πολύ πιο αστεί να πάρουμε τα λάστιχα και να, εφόσον τσιμέντο μέσα, να το πλύνουμε να γίνει κούκλα το μαγειρίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Αλλά εγώ κάποια στιγμή κουράστηκα και αποκοιμήθηκα σε ένα τραπέζι.
0: Και σου λένε οι...
1: Όχι, μπήκε μέσα ο λοχαγός, όλοι βαρούσαν προσοχή και εγώ κοιμόμουνα. Και του λέω του λοχαγού, ναι, στείλτε με στα κάτεργα, σκοτώστε με.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Και ήταν τόσο δυνατό το συναίσθημα ότι δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου από, ναι, την κούραση. Και μου λέει, γιατί δεν πας στο γιατρό.
0: Άρα έπεσε σε καλό άνθρωπο.
1: Έπεσε σε πολύ καλό άνθρωπο, σε πολύ καλό γιατρό που δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Άρα στο στρατό πήγε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, δεν ξέρω πού.
1: Στο στρατιωτικό νοσοκομείο μου κάνανε εξετάσεις, μου φέρθηκαν πάρα πολύ όμορφα και τους ευχαριστώ.

0: δημόσια πλέον.
1: Είδες λοιπόν που ο στρατός μπορεί να φέρει.
0: Βοηθεί, και καλά. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Μου κάνανε τις εξετάσεις, με φροντίσανε, έκανα όλες τις εξετάσεις και μου είπαν ότι έχεις υπνική άπνοια. Εγώ δεν γνώριζα. Όπως και πολλοί δεν το γνωρίζουν. Και άρχισα τη χρήση της CPAP.
1: Σου είχαν πει ότι ροχαλίζεις.
0: Πάνω στον Εύρο δεν πέρασα καλά. Είχα φτάσει σε σημείο να. Τώρα το λέμε bullying, το λέγαμε πείραγμα.
1: Ναι.
0: Την ώρα που κοιμόμουν να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα.
1: Εντάξει.
0: Περάσαν όμορφα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ όχι τόσο εκείνη την ώρα. Αλλά δεν πειράζει. Τους ενοχλούσα όμως πολλά βράδια πριν. Άρα τους ενόχλησα εγώ πολύ πριν.
1: Οπότε είχες υποστεί και άγριο bullying
0: αλλά...
1: αυτό το πράγμα.
0: Δεν το θυμάμαι σαν στενάχωρο. Όχι γιατί είμαι στην τηλεόραση τώρα και, και τα λέω, απλά δεν το θυμάμαι σαν στενάχωρο γιατί στο μυαλό μου είναι ότι είχα να πηδήσει τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Πάντα φρόντιζα να κοιμάμαι τελευταίος, καθόμουν και έκανα παρέες στους θαλαμοφύλακες.
1: Άρα είχες τέτοιο θέμα.
0: Είχα πρόβλημα, πρόβλημα. Ούτε τη λέξη πρόβλημα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Είχα αυτή την ιδιαιτερότητα το να κοιμάμαι και να ροχαλίζω δυνατά.
1: Το φάρμακο ποιο είναι, δηλαδή που εσένα σου
0: δεν δόθηκε. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει μια χρήση CPAP, λέγεται, ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιείς στον ύπνο σου.
1: Ναι.
0: Σου δίνει αέρα γιατί στην ουσία είναι ο φάρυγγας είναι χιλιοστά πιο μικρός.
1: Στους ανθρώπους που έχουν υπνική άπνοια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Που αυτό κλείνει και έτσι κόβεται η ανάσα και ξυπνάς. Αυτό είναι τόσο απλό.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιείς το βράδυ στον ύπνο σου.
1: Ναι.
0: Και να πω κάτι πολύ συγκινητικό.
1: Να πεις πάρα πολύ, γιατί εγώ σκεφτόμουν πώς μπορεί ένα άτομο που έχει υπνική άπνοια, που είναι απόλυτο κατανοητό και όλα αυτά, πες ότι το ραντεβού πάει καλά.
0: Άμα δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να φύγει. Η πόρτα είναι εκεί, δεν είναι κλειδωμένη.
1: Γιατί αν πάει το ραντεβού καλά, είναι πιθανό να κοιμηθείς με το ραντεβού το νέο.
0: Δεν κρύβεται το μηχάνημα, είναι δίπλα στο κομμωδίνο.
1: Είναι μεγάλο. Ναι,
0: όχι, είναι μεγάλο, είναι στο κομμωδίνο και σε εμφανές σημείο.
1: Άρα λες, και τώρα εγώ θα βάλω τη μασκούλα μου να κοιμηθώ, γιατί ξέρεις ότι βάζω μασκούλα.
0: Αν έχει υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως βγαίνεις δεξιά είναι η πόρτα, δεν έχω κλειδώσει.
1: Ναι.
0: Πατάς το σανσέρ, κατεβαίνεις στην είσοδο, χαιρετάς και τα λέμε. Δεν είναι δικό.
1: Άρα για να βοηθήσουμε και αυτούς μας ακούνε, αν έχετε υπνική άπνοια, συμπεριφέρεστε έτσι. Αν πάει πολύ καλά το ραντεβού, λες, αν θες μείνε, θα βάλω τη μασκούλα.
0: Ακριβώς. Ναι. Θα βάλω τη μασκούλα μου γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου. Mm. Για ένα καλό ραντεβού θα χάσω τη ζωή μου, όχι.
1: Ναι, για πες κάτι πήγαινες να πεις πριν.
0: Το αστείο είναι ότι αυτό ήταν κρυφό. Δεν το λέγαμε.
1: Γιατί δεν το λέγαμε. Καλά, εσύ το έχεις πει σε όλους, το έχεις πει και στη δική μου εκπομπή τώρα, ναι.
0: Αλλά αυτό που θυμήθηκα όταν το είπα τέλος πάντων, έβλεπα μία ταινία που ο Ντάνι Ντεβίτο, το Τζουμάντζι, νομίζω το Τζουμάντζι ήταν, που κάποια στιγμή βλέπουν τον Ντάνι Ντεβίτο να κοιμάται και να χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς μάσκα που χρησιμοποιούσα κι εγώ. Και λέω, ναι, το κάνει κι άλλος.
1: Ναι, και είναι και διάσημο.
0: Και είναι και διάσημο. Όχι, δεν ήταν θέμα, ήταν ότι υπήρχε σε μία ταινία mainstream.
1: Οπότε λες, αυτό αρχίζει και γίνεται γενικά αποδεκτό, ορατό, ξέρω εγώ.
0: Ότι υπάρχει, ότι το χρησιμοποίησαν σαν προπ, σε έναν χαρακτήρα.
1: Σε συγχαίρω πραγματικά μέσα από την ψυχή μου και όλους τους ανθρώπους, γιατί κάνουμε εμείς το show, έτσι, και τα οποία είναι και ψυχαγωγικά, αλλά αν υπάρχει ένα σκοπός όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε, είναι αν ένας άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, να το λέει.
0: Να το επικοινωνεί, γιατί
1: να
0: μπορεί
1: το επικοινωνεί.
0: Υπάρχει περίπτωση, τώρα μην ακουστεί πολύ δυσάρεστο, αλλά θα ακουστεί δυσάρεστο, να έχουν φύγει άνθρωποι χωρίς να το καταλαβαίνουν από αυτό. Γιατί είναι σου κόβεται η ανάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί να μου κοπεί εμένα η ανάσα και να φύγω και να μην χαρώ τα χρόνια της ζωής μου χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα, πηγαίνοντας στον γιατρό, κάνοντας μια εξέταση.
1: Okay.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παίρνω φαρμακευτική αγωγή, να με ενοχλεί σωματικά στην υπόλοιπη ημέρα μου. Ίσα-ίσα μου φτιάχνει τη μέρα.
1: Σωστά.
0: Και επίσης χάνεις και κιλά. Πού είναι η κάμερα, χάνεις κιλά.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Ότι οι άνθρωποι που βάζουν τη μασκούλα τους και μετά.
0: Χάνεις κιλά γιατί ο οργανισμός δεν χρειάζεται να αποθηκεύσει λίπος.
1: Ναι, γιατί του λείπει ύπνος.
0: Ναι, θα μου πεις τώρα πόσα κιλά ήσουν εσύ πριν το μάσκα. Αλλά υπάρχει και η πολυφαγία στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα με βοήθησε όταν πρωτοχρησιμοποίησα τη μάσκα, έχασα νομίζω 5 με 10 κιλά το πρώτο διάστημα.
1: Okay.
0: Χωρίς να το ελέγχω και χωρίς να κάνω κάτι.
1: Ούτε... Μόνο βελτιώνοντας πολύ τον ύπνο σου.
0: Βελτιώνοντας τον ύπνο σου και ξεκούραση.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που ζητάμε όλοι οι άνθρωποι που τρέχουμε, κάνουμε δουλειές, τρέχουμε. Θες το ύπνο σου να είναι ήρεμος, γαλήνιος. και να ξυπνήσεις να είσαι καλά για την επόμενη, για την ημέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι λοιπόν που επικοινωνείς και που έχουν σημασία. Ξέρεις, οι άνθρωποι που επικοινωνούν έχουν δύο, τους, ειδικά το περιβάλλον τους, έχει δύο τρόπους να τους αντιμετωπίζει. Το μπράβο, καλά κάνεις και το πες, και γιατί να μην το λες. Και το όχι να μην πούμε ότι υπάρχει ένα σιγά το πρόβλημα, αλλά και μεγάλο να είναι, γιατί να μην το έχει. Τι από τα δύο έχει
0: είναι, νομίζω ότι αυτό έγινε στην κοινωνική μόρφωση που μπορεί να έχουμε σαν άνθρωποι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν γενιές, οποίες οι γονείς μας, ναι, γενικά ναι, μιλώντας, ναι, ανήκουν στη μεταπολεμική γενιά, θέλοντας και εμείς. Στη μεταπολεμική γενιά, μαθαίνουμε να τα κρύβουμε τα πράγματα. Αφόσον είμαι καλά και φαίνομαι καλά στον ναι, έξω κόσμο, γιατί να πρέπει να το πω, γιατί θα πρέπει να με λυπηθούνε.
1: Γιατί σε λυπάται κάποιος αν έχεις κάποιο πρόβλημα.
0: Δεν με αφορά αν με λυπάται ναι, κάποιος ναι, από τη στιγμή που εγώ είμαι καλά χρησιμοποιώντας το μηχάνημα.
1: Και οποιοδήποτε μηχάνημα.
0: Και οποιαδήποτε ναι, θεραπεία ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχεις, παθολογικό.
1: Ναι. Γιατί όμως νομίζω ότι αυτή η γενιά το περιγράφει πολύ καλά και νομίζω ότι πολλοί που μας βλέπουν τώρα μπορούν να αναγνωρίσουν το...
0: Το κρύβουν, ναι, γιατί...
1: Γιατί υπήρχε αυτό το να το κρύψουμε και μη λες, γιατί λες ότι έχεις πρόβλημα.
0: Γιατί μιλάμε για γενιές, οι οποίες μεγαλώσαν σε χωριά, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και
1: όχι,
0: τα χωριά.
1: Όλοι
0: είναι
1: από κάποιο χωριό
0: είναι, από κάποιο χωριό βρισκόμαστε, ναι, ναι, ναι, που κάποια στιγμή το Πάσχα ναι, αφήναμε το σχολείο ναι, και πηγαίναμε στα χωράφια. Η προτεραιότητά μας δεν ήταν το σχολείο, ήταν το να πάμε στις ναι, αγροτικές εργασίες για να μπορέσουμε να έχουμε το εισόδημά μας. Που σημαίνει ότι αυτό καταλήγει μια γενιά να έχει τελειώνει μόνο το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι η κοινωνική μόρφωση και η εκπαιδευτική, εκπαιδευτικά μιλώντας και κοινωνικά, φτάνει μέχρι το δημοτικό. Δεν μάθανε να επικοινωνούν το γεγονός ότι εφόσον το μαύρο πάει στις μαυρομάλες, μπορεί να πάει και στην άλλη μαυρομάλα, παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ότι κάτι, άμα κάτι θέλω να πω, θα το πω.
0: Θα το πω.
1: Δυσάρεστο, ευχάριστο, πάθηση, όχι πάθηση.
0: Αυτό που λέω τελευταία, που και μου αρέσει πάρα πολύ, εφόσον δεν είμαι στο τραπέζι σου και στο κρεβάτι σου, τι σε αφορά.
1: Ναι. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον πώς μπορεί να μην ενοχλείς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά να συνεχίζουν στην εποχή που βρισκόμαστε, που έχουμε και walk φαινόμενα που είναι τα extreme φαινόμενα. Να συνεχίζει να του ενδιαφέρει τι κάνει.
0: Μα δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον εαυτό του. Μάλλον. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να ασχολούνται μόνο με το τι γίνεται έξω από το παράθυρο. Γιατί έχουν μάθει να στέκονται στο παράθυρο και να κοιτάνε προς τα έξω. Δεν έχουν μάθει να γυρνάνε την πλάτη στο παράθυρο και να κοιτάνε προς τα μέσα. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στα χωριά.
1: Ναι.
0: Νομίζω συμβαίνει κατά κόρον και δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι,
0: το λέω γενικά. Ναι. Καλό θα ήταν να γυρίσουμε την πλάτη προς τα έξω στο παράθυρο. Αν δεν θέλουμε να το, μην το κλείσουμε, άστο να μπαίνει αεράκι. Να νιώθουμε και λίγο τι γίνεται έξω. Αλλά γύρνα την πλάτη στο παράθυρο και κοίτα μέσα.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια, αν έχεις ανοιχτό το παράθυρο, θα μπουν και μέσα. Δεν θα μείνουν απ' έξω.
1: Επιστρέφεις στο χωριό σου.
0: Νομίζω όταν μεγαλώσω πάρα πολύ. Τώρα δεν νομίζω ότι έχω να δεν μπορώ να υπάρξω εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: όχι μόνο επαγγελματικά.
1: Ούτε να πας έτσι λίγο να τους δεις.
0: Πηγαίνω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χωριό μου. Πέρυσι το καλοκαίρι διακοπές μου ήταν, έμενα στο χωριό
1: είναι
0: μου.
1: Είναι πράγματι ωραίο ή εσύ το βρίσκεις φανταστικό γιατί είναι το χωριό σου?
0: Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Το βρίσκω φανταστικό γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, okay.
0: Για μένα, γιατί έχω ζήσει. Δηλαδή, ανέβαινα μια σκάλα για να πάω στο καφενείο του παππού μου και αυτή η σκάλα την κοιτάζω και αισθάνομαι τους κραδασμούς του κορμιού μου την ώρα που κατέβαινα μικρός.
1: Ναι.
0: Με λυπεί που βλέπω το καφενείο του παππού μου να είναι κλειστό, γιατί έχει φύγει ο παππούς. Αλλά ωστόσο μου αρέσει να πηγαίνω. Μου αρέσει να κάνω τη διαδρομή γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο ξοκλήσι στην Παναγία τη Βλαχέρνα. Το έχουν φροντίσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή να την κατέβεις. Το ανέβα είναι λίγο πιάντη ανάσα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη διαδρομή. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εγώ το αισθάνομαι σαν φως μέσα στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Και επειδή λίγο πιο κάτω είναι και το νεκροταφείο. Καλησπέρα. Που πάω να επισκεφτώ τον και τον μπαμπά μου. Είναι μια διαδρομή.
1: Έχεις μια. Κι εγώ έχω. Αλλά θέλω να πω ότι έχεις μια καλή σύνδεση με τα μαύρα πράγματα.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι, και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τα πράγματα που θεωρούν οι άλλοι μαύρα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγουμε.
0: Μα αν τους δώσεις φως.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και το μαύρο φαίνεται πάρα πολύ όμορφο.
1: Καλά, ναι, που είναι και.
0: Όταν αφορά απορίες ζωής, αφορά διαδρομές, ο οποίος δεν έχει άλλη διαδρομή, εκεί θα πάει.
1: Εκεί θα πάει.
0: Μετά
1: ναι,
0: το ξοκλήσι θα πάμε όλοι. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
1: Okay, ωραία, όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, αισθάνεσαι ότι είναι ένας μικρός τόπος για σένα.
0: Είναι ένας μικρός τόπος για μένα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο επαγγελματικά. Mm. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να, όταν θα καταλήξεις, θα πρέπει να μπει σε μια μενταλιτέ να καλλιεργήσω, να έχω ζωντανά πράγματα, να τα εκθρέψω. Να μπω...
1: Άρα είσαι καλλιτέχνης, θεωρείς ότι δεν έχει θέση ένας καλλιτέχνης σε μια κοινωνία που είναι κυρίως αγροτική, έτσι.
0: Εγώ νομίζω ότι με τις απόψεις που έχω δεν θα άντεχα και πάρα πολύ εκεί.
1: Άποψη που δεν θα άντεχε το χωριό.
0: Αυτό με τη μάσκα, με την υπνική άπνοια.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Δεν θα το συζήτουσαν καν.
1: Σίγουρα ροχαλίζουν κι άλλοι στο χωριό σου.
0: Νομίζω ότι εκεί κατά τις 2-3 ημερώματα, αν κάνεις μία βόλτα στο χωριό, όλο και κάτι θα ακουστεί.
1: Θα πέσουν οι μάσκες.
0: Θα πέσουν οι μάσκες.
1: Θα πέσουν οι μάσκες, ναι, μάλιστα.
0: Αλλά νομίζω ότι το μυαλό, όταν ασχολείσαι με καλλιτεχνικά πράγματα, φεύγει.
1: Ναι.
0: Και πριν έρθω εδώ, είχα και μία συζήτηση με μία φίλη μου, τη Σοφία, η οποία λέγαμε ότι εμείς οι καλλιτέχνες γίναμε καλλιτέχνες γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μέσα μας έναν κόσμο δικό μας που αισθανόμαστε άνετα.
1: Ναι.
0: Και να αφήσουμε λίγο απ' έξω τον υπόλοιπο κόσμο και θα ξαναμπούμε και εκεί. Αλλά όταν είμαστε μόνοι μας και αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε, θέλουμε να τα καταφέρουμε και μέσα στον κόσμο αυτόν που έχουμε φτιάξει εμείς στο κεφάλι μας και τον έχουμε ζωγραφίσει όπως θέλουμε και περνάμε όμορφα.
1: Mm-hmm. Τι τύπος είσαι?
0: Δηλαδή?
1: Αν ρωτήσω ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί σου, θα μου πούνε ο Μπίρκος είναι...
0: Ο Μπίρκος είναι... Δεν χαμπαριάζει. Είμαι όσον αφορά τα επαγγελματικά μου, πάω μπροστά, δεν κοιτάζω πίσω ποτέ.
1: Όταν λες δεν κοιτάζω πίσω στα επαγγελματικά μου, συνήθως στα ερωτικά μας είναι το κοιτάζω, δεν κοιτάζω πίσω. Στα επαγγελματικά,
0: Κοιτάζεις αναγκαστικά μπροστά, αλλά δεν κοιτάζεις πίσω όσον αφορά το ότι αν κάνω τον ίδιο ρόλο, δεν θα πάω από εκείνη τη διαδρομή. Να το πω ένα γενικό παράδειγμα.
1: Okay.
0: Θα προσπαθήσω ακόμα και στην κωμωδία, να την περάσω από άλλη διαδρομή. Γιατί νομίζω ότι θα βαριέμαι.
1: Mm-hmm, okay.
0: Θα πρέπει να βρω άλλη διαδρομή για να το πάω. Ακόμα και με τον ίδιο σκηνοθέτη και με τους ίδιους συναδέλφους να είμαι πάνω στη σκηνή. Το είδα πέρυσι στη Λισέ της Συμφοράς που τη δεύτερη χρονιά τον είχα περάσει το ρόλο από αλλού.
1: Γιατί... Και έκανες κάτι καινούριο.
0: Κάτι καινούριο, αλλά όχι διαφορετικό από αυτό που μου ζητήθηκε,
1: ναι,
0: από το σκηνοθέτη.
1: Αλλά έχεις εσύ μια άλλη διαδικασία.
0: Αλλά είχα μια άλλη διαδικασία. Έφυγα από το φάσμα του απλά είμαι ένας διευθυντής και το πήγα λίγο πιο ψυχολογικά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν απασχόλησα τους γύρω μου. Αυτό είναι ο πάω του γκρουπ. Το φέρνω μέσα στο κεφάλι μου.
1: Είπες τη λέξη φάσμα. Μ' αρέσει η λέξη φάσμα.
0: Ναι.
1: Φάσμα ψυχολογικής κατάστασης τον τελευταίο καιρό. Από πού μέχρι πού φτάνουμε?
0: Ξεκινάμε με αγωνία αυτό το διάστημα για τα επαγγελματικά.
1: Mm.
0: Ξεκινάμε με ηρεμία γενικότερα στη ζωή. Και έρχομαι και από ένα ωραίο ταξίδι στην Νάπολη.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Όπου δεν είχα ξαναπάει στην Νάπολη. Είχα ξαναπάει Ιταλία και μου έκανε πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι η υπόλοιπη Ιταλία. Και παρατήρησα κάτι. Γιατί μου τη λέγανε συνέχεια στο δρόμο στην Νάπολη. Μου κάνανε συνέχεια την κίνηση αυτή.
1: Σου κάνανε έτσι?
0: Ναι. Και παρατήρησα ότι δεν υπάρχουν ευτραφείς άνθρωποι στην Νάπολη. Καλησπέρα.
1: Δεν έχουν φανταστικό φαγητό?
0: Έχουν υπέροχο φαγητό.
1: Ναι.
0: Έβλεπα ανθρώπους, άντρες, γυναίκες που ήταν με τα ρούχα του γυμναστηρίου και τρώγανε μια ολόκληρη πίτσα.
1: Άρα τι γίνεται, εσένα σε ενόχλησε ότι σου κάνανε έτσι στην Νάπολη?
0: Όχι, εγώ το θεώρησα πάρα πολύ αστείο. Έλεγα ότι okay, είμαι κάτι διαφορετικό.
1: Πάντως ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί σου.
0: Θέλανε να μου δείξουν ότι δεν υπάρχει. Φορούσα και μια ροζ μπλούζα.
1: Ναι.
0: Γενικότερα η μόδα στην Νάπολη ήταν πολύ γήινα χρώματα και μαύρα γκρι.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά άρχισα να αισθάνομαι στο κεφάλι το δικό μου ότι είμαι ένα ροζ πράγμα που κυκλοφορεί μέσα στην Νάπολη, που πιθανότατα όλοι θα το είχαν εντοπίσει, πως αν πάει στο χωριό ένα καινούργιο αμάξι, που θα ξέρουν όλοι ότι ήρθε καινούργιο αμάξι, μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε στην
1: Άρα,
0: Νάπολη.
1: Άρα σου κάνανε έτσι, πιστεύεις με καλοσύνη, γιατί έχει και μία...
0: Δεν ήτανε καλοσύνη.
1: Και μία κακία τώρα να λες έναν άνθρωπο κιλά, όχι κιλά.
0: Ιδιαίτερα εσύ που πουλάς την πίτσα στο δρόμο.
1: Ναι, πρέπει να εύχεσαι να υπάρχουν άνθρωποι να το εκτιμήσουν αυτό.
0: Ακριβώς. Αλλά εγώ το θεώρησα πάρα πολύ αστείο.
1: Και δεν σε ενόχλησε. Αλήθεια, δεν σε ενόχλησε?
0: Όχι, δεν με ενόχλησε καθόλου.
1: Λιγάκι, λίγο. Εμένα θα με ενοχλούσε, να σου το πω διαφορετικά. Αν με κοροϊδεύει.
0: Από τη στιγμή που το σκέφτομαι.
1: Για κάτι δικό μου έχω πολλά να με κοροϊδεύει.
0: Μπορεί να μου πέρασε υποσυνείδητα στο κεφάλι ότι δεν θα ξαναπάω Νάπολη, γιατί ίσως να αισθάνθηκα λίγο άσχημα μέσα μου σε αυτό.
1: Άρα δεν πέρασες καλά στην Νάπολη.
0: Πέρασα υπέροχα. Πήγα και στην παραλία μου, στην ίσκυα απέναντι, έκανα και το μπάνιο μου, δεν ντράπηκα καθόλου να κυκλοφορήσω
1: με
0: το μαγιό.
1: Μα γιατί να ντραπείς, αστείευες, επειδή αυτή είναι τρελή και σου κάνανε έτσι.
0: Δεν θα καθίσω καθόλου να ασχοληθώ. Έβγαλα κατευθείαν με το μαγιό, κυκλοφορούσα, πήγαμε και σε ένα πολύ ωραίο μέρος με θερμενόμενες πισίνες από το ηφαίστειο. Τι να σου λέω, πάρα πολύ ωραίο, από 40 βαθμούς μέχρι 30 η κάθε πισίνα, διαφορετικές. Και κυκλοφορούσα με τη σαγιονάρα και το μαγιό Ελληνάρας.
1: Γιατί οι Ιταλοί πώς κυκλοφορούσαν, συγγνώμη. Οι Ιταλοί πώς κυκλοφορούσαν.
0: Ήταν λίγο μοντελέολη φάση. Σου λέω, ήταν κυκλοφορούς και στο δρόμο. Ναι. Ήταν όλοι τόσο καλοντημένοι.
1: Ναι.
0: Με τα παντελόνια, τα ψηλόμεσα. Νομίζαν ότι κυκλοφορούσαν όλοι να βγάλουν φωτογραφία για κάποιο περιοδικό.
1: Με αγχώνει να πολύ έτσι όπως μου την παρουσιάζεις.
0: Με άγχωσε καθόλου. Πήρα την πίτσα την οποία τη διπλώνουν και σαν την κρέπα, όπως κάνουμε εμείς την κρέπα, και τρώνε. Την πήρα και αντί να καθίσω σε ένα στάντ να τη φάω στη γωνίτσα μου, την πήρα απλά στο χέρι και κυκλοφορούσα στον πιο ακριβό δρόμο της Νάπολης και έτρωγα και κοιτούσα βιτρίνες. Επιδεικτικά. Γιατί νομίζω ότι φάρμακο σε αυτό δεν είναι να κάτσεις στη γωνία.
1: Ναι.
0: Φάρμακο είναι να είσαι εκεί, να υπάρχεις. Στην ίδια φάση που είναι και οι ίδιοι. Ότι μπορώ να λειτουργήσω έτσι.
1: Μεγάλη κουβέντα. Περνάει πολύ γρήγορα μαζί σου ο χρόνος. Θέλω να μου πεις το θέατρο, όλα αυτά που πρέπει
0: λοιπόν,
1: να πούμε.
0: Λοιπόν, το καλοκαίρι κάνω περιοδία. Ναι. Παίρνω τη μάσκα μου και φεύγω περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε περιοδία με τον καταφαντασίαν ασθενή, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, με την Παρθένη Χοροζίδη, τη Σοφία, τη Βογιατζάκη, τον Πάνο Σταθακόπουλο, τον Γιάννη τον Απέργη, την Αντιγόνη την Άκα. Γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν έχω δουλέψει σχεδόν με κανέναν από όλους πέρα από τον Γιάννη τον Απέργη. Με τους υπόλοιπους συνεργάζομαι πρώτη φορά. Νομίζω ότι έχω να μάθω πολλά πράγματα, γιατί τους βλέπω σαν δασκάλους, τους βλέπω τους συναδέλφους μου εγώ τριγύρω μου και έχω να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Και ξεκινάμε στο Βίρονα 3 Ιουλίου. Μετά φεύγουμε, πάμε Πάτρα, πάμε Αγρίνιο. Θα παίξω για πρώτη φορά στο Αγρίνιο. Δεν το έχεις να παίξει θέατρο στο Αγρίνιο και
1: γιατί
0: έχω
1: όχι,
0: αγωνία.
1: Ναι.
0: Λίγο αγωνία την έχω.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε Γιάννη, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα με σκηνοθεσία Ρέπας Παπαθανασίου που έχουν κάνει και τη διασκευή. Μου έχουν αναθέσει ένα πάρα πολύ αστείο ρόλο.
1: Τι είναι ο ρόλος σου, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Ο ρόλος μου είναι ο γιος του γιατρού που θέλει να παντρευτεί την όμορφη. Αλλά, έχει ένα θέμα. Του αρέσει πάρα πολύ η ποιήση.
1: Έτσι και το λέει έτσι.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι.
1: Okay.
0: Εμφανίζεται μόνο που δεν φοράει το κουστούμι του. Γιατί είναι έτοιμος για την εκκλησία, δεν εμφανίζεται. Μόνο έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πανέτοιμος να παντρευτεί.
1: Έχεις ερωτηθεί τόσο πολύ όπως αυτός ο ρόλος.
0: Για να πάω στην εκκλησία.
1: Όχι, που να είσαι συνεχώς, πάει σε πάρα πολύ ρομαντική.
0: Την πρώτη φορά που ερωτεύτηκα. Την πρώτη φορά.
1: Την πρώτη φορά μόνο.
0: Την πρώτη φορά ήμουν. Είχα πάρει και τα λουλούδια και πάμε. Αλλά μετά τσιφτετέλη.
1: Μετά τσιφτετέλη. Εγώ να σου ευχηθώ τα τσιφτετέλια να είναι χαρούμενα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μην φύγετε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψηφίζεται η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη Βουλή δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο μετά το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών. Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα, διαμηνύει ο πρώην Επίτροπος. Τονίζει πως δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν. Όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Βαθιά οδύνη και οργή στην κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το διαμέρισμα της φρίκης όπου δολοφονήθηκε. Τα ίχνη αίματος και η διαδρομή του Σκοπιανού με το βαν για να κρύψει τη σωρό της. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές. Πώς πείραζε τους ψηφιακούς μετρητές και έκλεβε τον ΔΔΕ. Η τρισκομβική ρόλη, η παγκόσμια πατέντα και η ζημιά 9 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε 14 περιοχές της χώρας. 5 συλλήψεις, 105 εμπλέκονται. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Καλή. Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Θα νομίζετε ότι κάτι σημαίνει με την τηλεόρασή σας, αλλά η αστυνομία βρίσκεται στο στούντιο, δηλαδή μία αστυνομικός βρίσκεται στο στούντιο. Πάρα πολύ όμορφη και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει. Πολύ Βία Γεράκη είναι μαζί μας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθες.
5: Εγώ ευχαριστώ. Σας θαυμάζω χρόνια.
4: Ναι.
5: Και η αλήθεια είναι ότι μου θυμίζετε πάρα πολύ, αν και δεν την έζησα, αλλά την αγαπώ και πολλές φορές την κάνω ακόμα αναζήτηση στο YouTube, έχω διαβάσει τα βιβλία της, τη Μαλβίνα την Κάραλη.
4: Η Μαλβίνα Κάραλη όμως ήταν... Πετούσε πάνω από το έδαφος.
5: Θυμάμαι και από ραδιόφωνο, σας ακούω χρόνια.
4: Σας ακούω χρόνια, πάει, καταλάβατε. Όταν ένα νέο κορίτσι σου λέει, σας ακούω χρόνια. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δεν φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας και εγώ αυτό το εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους, στο straight κομμάτι.
4: Μην νομίζεις. Λοιπόν, εσύ τώρα. Είσαι ψυχολόγος, έτσι αυτές είναι οι σπουδές σου. Εργάστηκες ως ψυχολόγος.
5: Ναι.
4: Έχεις τα ένσημά σου, που λένε.
5: Ναι.
4: Και κάποια στιγμή έγινες αστυνομικός.
5: Ξεκίνησα από την πρακτική της σχολής, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο έχω τελειώσει, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, στη Βάρη. Αργότερα αυτή η συνεργασία έγινε και έμισθη, εφόσον πήρα το πτυχίο μου. Γιατί είχα αποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά, εφήβους, οικογένειες. Βέβαια, δεν μου έφυγε ποτέ η πρώτη μου επιλογή στις Πανελλήνες, που ήταν στρατιωτική ψυχολογία. Ναι. Κανείς στρατιωτικός, κανείς ένστολος στην οικογένεια.
4: Περίεργο να
5: είσαι. Μου είχε
4: μείνει. Ναι.
5: Μου είχε μείνει. Ήθελα κάτι πιο κοινωνικό.
4: Okay.
5: Μία μερίδα ίσως ανθρώπων που δεν θα έρθουν εύκολα στο γραφείο.
4: Ναι.
5: Γιατί ίσως και πατροπαράδοτα τους έχουμε συνηθίσει ότι είναι δυνατοί, είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά.
4: Είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά όταν όλοι κρυβόμαστε.
5: Ακριβώς.
4: Κακά τα ψέματα.
5: Ακριβώς.
4: Οπότε έμαθες ότι ζητάνε ψυχολόγους στην αστυνομία.
5: Τελείως τυχαία λοιπόν. Φεύγοντας από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, ξεκίνησα το ελεύθερο επάγγελμα και έχω συμβουλευτική ένα ζευγάρι. Ο μπαμπάς δούλευε στη Γαδά και μου λέει: «Καλέ, ξέρεις για μία προκήρυξη που υπάρχει και μπορείς να κάνεις τα χαρτιά σου». Εγώ είχα την εντύπωση ότι σαν το στρατό πρέπει να έχεις βγάλει στρατιωτική σχολή.
4: Ναι.
5: Ότι είναι πιο εσωτερικό το πλαίσιο. Οπότε λέω, γιατί παίρνει η αστυνομία και οι ιδιώτες? Και μου λέει, ναι, μετά από χρόνια παίρνει. Νομίζω μετά από 15 χρόνια ήταν η δική μας προκήρυξη του 21.
4: Άρα κάθε 15 χρόνια...
5: Όχι, ευτυχώς. Okay. Τώρα υπήρχε και νεότερη, γιατί η προκήρυξη του 21 ζήτησε για 30 ψυχολόγους, καρδιολόγους, παθολόγους. Και τώρα, επειδή δεν είχαν συμπληρωθεί με το 21 για όλες τις ΓΕΠΑΔ, επαρχίες κτλ., τώρα ξαναγίνεται και ξαναγίνεται, γιατί έχουμε ζήτηση σαν τομέα.
4: Πολύ. Και νομίζω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, από ό,τι μαθαίνω, θέλουν να γίνουν ψυχολόγοι. Δεν ξέρω τι. Καλά, πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο με κάποιο τρόπο στο μέλλον. Αλλά είναι πολύ της μόδας και έχει πολύ πέραση, γιατί όλοι θέλουν να καταλάβουν. Δεν νομίζω ότι από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει την ψυχολογία των άλλων. Δεν έχει να αντιμετωπίσει το χαλάζι, τη βροχή, εκτός αν είναι αγρότης. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε μπαίνεις σε αυτό το μαγικό κόσμο της αστυνομίας, ο οποίος έχει και άγριες καταστάσεις. Έχει, φαντάζομαι, και αστυνομικούς που έχουν προβλήματα, γιατί εκεί εργάζεσαι, έτσι. Έρχονται
5: σωστά
4: σε σένα οι άνθρωποι που έχουν ή δεν έχουν θέμα. Είναι υποχρεωμένοι οι αστυνομικοί να έρχονται να σε βλέπουν?
5: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι.
4: Θα έπρεπε.
5: Mm-hmm. Ανά κάποια χρόνια είναι υποχρεωμένοι να περνάνε επιτροπές όπλων. Δεν είμαι στις επιτροπές όπλων, είναι ένα άλλο team εκεί, με ψυχολόγους και ψυχιάτρους.
4: Είναι επί της ουσίας αυτή η εξέταση? Δηλαδή,
5: είναι,
4: θέλω να πω, ή σε ρωτάνε, θες να σκοτώσεις κάποιον? Όχι, εντάξει, okay, περάσαμε.
5: Όχι, πλέον δεν είναι έτσι.
4: Είναι επί της ουσίας.
5: Είναι επί της ουσίας.
4: Ναι.
5: Όπως και το να εισαχθείς πλέον τα ψυχομετρικά τεστ είναι επί της ουσίας.
4: Πόσο όμως δικαιολογείς? Τώρα ξέρω τι θα μου πεις, αλλά εγώ πρέπει να σε ρωτήσω, γιατί θα αναρωτιέται και ο μέσος τηλεθεατής. Πώς δικαιολογείς ότι κατά καιρούς διαβάζουμε για αστυνομικούς πώς θα το πω, δηλαδή, το καλύτερο που μπορείς να πεις είναι ότι έχουν πρόβλημα. Ότι επειδή είχαν πρόβλημα, κατέληξαν να κάνουν κάτι. Πώς δικαιολογείται, γιατί εμένα δεν με ελέγχει κανείς. Εάν η αστυνομία πράγματι έχει τους μηχανισμούς, θα έπρεπε να είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά αστυνομικών που κάνουν κάτι που δεν θα πρέπει να κάνουν.
5: Εγώ θα το πω λίγο πιο γενικά, ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα της πολιτείας μας αυτό. Και παγιωμένο ανά τις πεπιθήσεις και τα χρόνια, ότι κρυβόμαστε και λίγο πίσω από την ταμπέλα μας ο καθένας. Δηλαδή, θα μας σοκάρει μια είδηση ότι μεγαλογιατρός έκανε αυτό.
4: Μα ή δεν είναι λογικό όμως.
5: Έκανε αυτό.
4: Ναι, δεν είναι λογικό. Εγώ που είμαι πολίτης, θέλω να πάω στον αστυνομικό και ο αστυνομικός να μην έχει πρόβλημα, να είναι ένας πάρα πολύ έντιμος και ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν είναι λογικό.
5: Και μπορεί να είναι.
4: Ναι.
5: Στο κοινωνικό ή στο επαγγελματικό, αλλά διαπροσωπικά και μόλις κλείνει η πόρτα, να είναι και κάτι άλλο. Γιατί οι πιο προσωπικές μας σχέσεις βγάζουν και λίγο τον πραγματικό μας χαρακτήρα και προσωπικότητα. Εκεί βγάζουμε και όλα μας τα τραύματα, στις πολύ κοντινές μας σχέσεις. Ναι. Προς τα έξω, πολλές φορές, είναι και το κοινωνικό image, η εικόνα μας, το κύρος μας.
4: Φροντίζεις την υγεία να είναι καλά, ώστε να μπορούν να είναι καλοί αστυνομικοί, ή φροντίζεις γενικά να είναι καλά ως άνθρωποι?
5: Για μένα προέχει το ως άνθρωποι πρώτα.
4: Ναι. Okay.
5: Εγώ πλέον έχω πάρει μετάθεση και είμαι στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Οπότε οι αστυνομικοί που απαρτίζουν τη διεύθυνση εκεί είναι οι πρώτοι που θα πάνε, ας πούμε, σε μια σκηνή εγκλήματος.
4: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πρέπει να είναι βαριά περιστατικά. Δηλαδή, όταν έρχονται σε σένα, έχουν να σου πούνε πράγματα τα οποία χρειάζονται ψυχολόγο.
5: Συνήθως το αντικείμενο μπορεί να είναι και η αφορμή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει γίνει πρόσφατα γονέας και να σου πει ότι εγώ δεν αντέχω να πηγαίνω στο νεκροτομείο και να ξέρω ότι έχω να αντιμετωπίσω ένα νεκρό παιδάκι το οποίο είναι εκεί και πρέπει να του πάρω δακτυλικά αποτυπώματα.
4: Είναι αρκετά εκπαιδευμένοι οι Έλληνες αστυνομικοί για όλα αυτά?
5: Εκπαίδευση υπάρχει και συνεχιζόμενη ανά τα χρόνια.
4: Ναι.
5: Απλά θεωρώ ότι τα πάντα πρέπει να είναι μία αλυσίδα. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Από μικρή άκουγα αυτό για το σύστημα και το σύστημα και εξοργιζόμουν γιατί λέω, μα το σύστημα το απαρτίζουμε εμείς.
4: Σωστά.
5: Τελικά ο καθένας μας όμως φτάνει μέχρι ένα τέλμα και μπορεί να θέλεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα υπάρξει κάποιος που πει, είσαι μέχρι εκεί. Στην εκπαίδευση λοιπόν τα πάμε πάρα πολύ καλά.
4: Ναι.
5: Το θέμα είναι όμως, ακούμε ότι μα πώς γίνεται να είναι ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαπράξει, μα τι κάνει η αστυνομία. Μα δεν είναι της αστυνομίας μετά.
4: Όχι, είναι,
5: είναι της δικαιοσύνης μετά.
4: Δικαιοσύνης, ναι.
5: Οπότε τα πάντα θα πρέπει λίγο και σαν πολιτεία να έχουν μια συνέχεια και μια αλυσίδα. Εκεί το χάνουμε.
4: Το εισπράττει αυτό ο αστυνομικός, ότι πολλές φορές μπορούμε να τον θεωρούμε, να θεωρούμε ότι ευθύνεται εκείνος, ότι είναι υπεύθυνος για κάτι που κοινωνικά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
5: Εννοείται.
4: Ναι.
5: Εννοείται.
4: Έχει απολαμβάνει το στάτους που είχε κάποτε ένας Έλληνας αστυνομικός?
5: Δεν νομίζω.
4: Όχι.
5: Δεν νομίζω.
4: Okay. Ισχύει ότι στην αστυνομία είναι, θα πω, είναι κλισέ αυτό που θα πω, αλλά αν δεν ρωτήσω εσένα, ποιον θα ρωτήσω? Ότι τα όπλα, η στολή, η εξουσία τραβάει ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Να είναι πιο βίαιοι, να είναι πιο στρατοενθουσιώδεις. Να είναι πιο... Έψαξα να βρω τη λέξη.
5: Ναι, ναι.
4: Που να γουστάρουν πράγματα τα οποία ένας πολύ ήπιος άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρουν.
5: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή,
4: ναι.
5: Επειδή πολλές φορές εμείς ψυχολόγοι είμαστε και στις επιτροπές για την πρόσληψη ή στις επιτροπές, ας πούμε, για τα παιδιά των Πανελληνίων που είναι να δηλώσουν αστυνομικές σχολές. Mm-hmm. Το κίνητρό τους είναι είτε γιατί κάποιος από την οικογένεια ήταν αστυνομικός, οπότε ερχόταν στο σπίτι, μοιραζόταν τις εμπειρίες και θέλει και εκείνος να προσφέρει κάπως την πολιτεία στους νόμους και κάτι να αλλάξει.
4: Ναι.
5: Το όνειρο και η ουτοπία που μπορεί να είχαμε όλοι πριν, στα 17-18.
4: Πολύ υγιές αυτό.
5: Ναι. Ναι. Το άλλο κομμάτι είναι το ότι έχω κάτι σίγουρο.
4: Πολύ σημαντικό και αυτό. Και υπάρχει στην ελληνική
5: κοινωνία.
4: Που υπάρχει
5: πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία πλέον η αβεβαιότητα στο εργασιακό πλαίσιο, είναι πολύ λίγα τα άτομα τα οποία θα συνδυάσουν την εξουσία πλέον με το επάγγελμα. Και επειδή πλέον είναι και πολύ νεότερο το σώμα, αυτό ίσως υπήρχε κάποιες γενιές πίσω.
4: Ναι.
5: Ή μπορεί να υπάρχει, για να μην τα ωρεοποιώ, κάποιος ο οποίος θέλει σον και ντε να πάει σε ένα συγκεκριμένο σώμα της αστυνομίας, έτσι, γιατί υπάρχουν και διάφορα. Αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι στα ΜΑΤ. Ναι. Αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι σε ομάδα κρίσης, ομάδα
4: κρούσης. Δουλειά να κάνεις πρέπει να την κάνει εδώ που τα λέμε.
5: Εννοείται.
4: Ωραία.
5: Εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στα καθημερινά, τα παιδιά της Δίας, τα παιδιά των τμήματων, είναι πολλές φορές και πτυχιούχοι που μπορεί να μην έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους. Mm-hmm. Είναι παιδιά που καθημερινά, ας πούμε, θα δεχτούν αυτό του πολίτη. Αυτό που βλέπουμε και στους δρόμους, ας πούμε, ή στο σούπερ μάρκετ πλέον, το ότι κάπου θέλω να πάω να ξεσπάσω. Ποιος είναι μπροστά μου, θέλω να μου δώσεις τη λύση, είτε να ξεσπάσω, είτε τώρα ένα μαγικό ραβδί να λύσω το πρόβλημά μου. Οπότε χρειάζονται πάρα πολύ υπομονή και ψυχραιμία για αυτό που κάνουν.
4: Ναι, ισχύει ότι υπάρχουν πολλές παραιτήσεις στην αστυνομία, στην ελληνική αστυνομία, και ότι ένας από τους λόγους είναι και το οικονομικό κομμάτι.
5: Δυστυχώς, ναι.
4: Ναι.
5: Δυστυχώς, ναι.
4: Συμβαίνει ποτέ να έρχεται σε σένα κάποιος αστυνομικός που να σου λέει «Δεν μπορώ, είναι που είναι δύσκολο αυτό που κάνω, με επιβαρύνει πάρα πολύ ψυχολογικά, δεν παίρνω το μισθό που περίμενα, θέλω να σηκωθώ να φύγω». Εσύ τι κάνεις εκείνη την ώρα, προσπαθείς να του πεις «Όχι, μήνε».
5: Καταρχάς, σαν ψυχολόγος ποτέ δεν θα κατευθύνω, θα καθοδηγήσω το άτομο, ώστε να βρει εκείνο την υγιή λύση ή την περισσότερο υγιή λειτουργική λύση για τον εαυτό του μέσα από διάφορες συζητήσεις, ερωτήσεις. Συνήθως, επειδή υπάρχει πάρα πολύ αυτό και πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει και οικογένειες και σε πολύ μικρή ηλικία και πολύ μικρότερη μου, λέω, βρε παιδιά, συγγνώμη, θα το ρωτήσω, πώς τα βγάζετε πέρα. Ναι. Δηλαδή, όταν ένα παιδί στη Δίας δεν ξέρει αύριο τι ωράριο θα δουλέψει και μπορεί να παίρνει 800-850 ευρώ και να διακινδυνεύει πάνω στη μηχανή που μπορεί να μην έχουμε και το νεότερο εξοπλισμό, ας πούμε.
4: Βέβαια.
5: Έτσι.
4: Ναι, ναι.
5: Είναι τεράστιο πλήγμα να μην έχει και το οικονομικό feedback. Αλλά πέραν του οικονομικού που είναι και το πρακτικό, θεωρώ το ότι παγκόσμια, όχι μόνο η Ελλάδα, αν πάσχει από κάτι, πάσχει από το ψυχολογικό feedback, από την αναγνώριση.
4: Πάντως θα βοηθούσε νομίζω και ψυχολογικά, όχι μόνο βιοποριστικά, το να ανέβουν οι μισθοί των ανθρώπων που κάνουν αυτές τις πολύ δύσκολες δουλειές. Ποιος δεν πρέπει να γίνεται αστυνομικός?
5: Κάποιος ο οποίος είναι παρορμητικός, κάποιος ο οποίος έχει ιστορικό βία ή συμπεριφοράς, είτε στο σχολείο είτε στην οικογένειά του. Κάποιος ο οποίος βλέπεις ότι έχει δομήσει τη ζωή του τελείως άτυπα, παράνομα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς την ταμπέλα του αστυνομικού για να ανέβει σαν στάτους. Ναι. Γενικά τέτοιους οξύθυμους, παρορμητικούς χαρακτήρες.
4: Ήρωες υπάρχουν?
5: Πολύ καθημερινά.
4: Πάρα πολύ.
5: Πολύ.
4: Ο ήρωας τι χαρακτηριστικά έχει?
5: Πολύ. Καταρχάς, εγώ έχω αναγνωρίσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν, εγώ μένω στον Πειραιά, αυτό που κάνουν τα παιδιά και πλέον και... Το λέω πραγματικά γιατί έχω μιλήσει με πολλά παιδιά στη Δίας. Αυτό που κάνουν, που μπορεί να είναι μια ετοιμόγενη, ένα βρεφάκι το οποίο πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο, ένας τραυματισμένος που πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο, και κάνουν συνοδεία ή ανοίγουν το δρόμο, πλέον και σαν αστυνομικοί σου λένε ότι εμένα αυτό είναι κάτι που μου δίνει τεράστιο μέσα μου feedback, ότι σήμερα συνείσφερα τρομερά.
4: Καλά, εδώ προκαλεί ανάταση σε εμάς που βλέπουμε τα βίντεο, και βάλτε να τα δείτε, γιατί πολλές φορές έτσι έχουμε αντίρρηση με την αστυνομία, αλλά κάνουν και ηρωικά πράγματα κάθε μέρα. Είπες πριν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μπορεί να έρθει ένας γονέας και να σου πει «Εγώ δεν μπορώ να βλέπω παιδιά στο νοικοκομείο». Τέτοια extreme πράγματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει. Εσύ πας σε ψυχολόγο.
5: Εννοείται.
4: Άρα, σε σένα που έρχονται οι προβληματισμένοι αστυνομικοί, εσύ θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά κάπου να τα λες και έχεις και εσύ.
5: Εννοείται.
4: Κάποιον.
5: Και εδώ επίσης, ας πούμε, γι' αυτό που με ρωτήσατε για το ποιος πρέπει να γίνεται αστυνομικός, και γύρω από την ταμπέλα ότι, ας πούμε, ένας μεγάλος γιατρός θα μας σοκάρει μια είδηση. Ναι, ναι. Πλέον και στο κομμάτι του ψυχολόγου, επειδή ακριβώς μπορεί να είναι και λίγο της μόδας πλέον το επάγγελμα.
4: Βέβαια.
5: Δεν έχουμε έναν σύλλογο, όπως είναι ο ιατρικός σύλλογος, που να νομοθετεί και να θεσμοθετεί ποιος πρέπει να είναι, ποιος είναι ψυχολόγος νόμιμα. Μπορεί να έχω κάνει 10 σεμινάρια και να αναλαμβάνω ανθρώπους.
4: Με σοβαρά προβλήματα.
5: Που βέβαια όταν ήμουν μικρότερη με νευρίαζε πάρα πολύ αυτό και έλεγα πώς έχουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά. Τώρα λίγο και με την πληροφορία που μπορεί να έχουμε στα χέρια μας, δεν μπορώ να δικαιολογήσω ότι δεν ψάχνεις και πού πας.
4: Άρα όταν δούμε κάποιον που είναι ψυχολόγος και μας ενδιαφέρει, κοιτάζουμε το βιογραφικό του.
5: Γιατί κοιτάζουμε το βιογραφικό του, άδεια άσκησης επαγγέλματος.
4: Άδεια άσκησης επαγγέλματος, γιατί το βιογραφικό μπορεί να λέει ένα σωρό ψέματα.
5: Άδεια άσκησης επαγγέλματος, απαραίτητο. Ναι. Γιατί μπορεί να λέω ότι είμαι ψυχοθεραπευτής. Έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ή μπορεί να μην έχω μπάτσελο ψυχολογίας. Στο πάντιο αποφυτάς ή από δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα ψυχολογίας και παίρνεις άδεια άσκησης επαγγέλματος. Okay. Από ένα ιδιωτικό έχει μια διαδικασία.
4: Ωραία. Πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες. Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν στο marketing, δεν ξέρω. Υπάρχουν δουλειές που μπορούν να κάνουν, αλλά άλλοι είδους.
5: Δεν το συζητώ. Απλά έχει μια εκπαίδευση όπως να τελειώσω τη σχολή μου, να έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος. Να έχω μια εξειδίκευση, ο τρόπος της ψυχοθεραπείας. Εγώ, ας πούμε, είμαι γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεύτρια.
4: Είναι αυτά ποτέ δεν τα καταλαβαίνω.
5: Ναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σε βοηθήσω να σε οδηγήσω σε αυτό που λέμε εκλογήκευση ή στην καλύτερη διαχείριση είτε κλινικής διαταραχής, είτε απλά μιας αναζήτησης που μπορεί να σε μπλοκάρει εκείνη τη στιγμή.
4: Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει μια διαταραχή, όπως έχουμε όλοι, περνάμε κατά καιρούς και να συνεχίζει να είναι στην αστυνομία.
5: Εννοείται.
4: Ναι, δηλαδή, ναι. Για πες μου παράδειγμα αστυνομικού που είναι καλός αστυνομικός, αλλά έχει ένα θέμα.
5: Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι έχουμε τα πάντα.
4: Ναι,
5: απλά είναι μια πολύ λεπτή γραμμή, τι θεωρούμε φυσιολογικό και τι παθολογικό. Το παθολογικό είναι κάτι το οποίο με μπλοκάρει σε βασικές λειτουργίες της καθημερινότητάς μου. Mm. Αν εγώ λοιπόν είμαι πιο αγχώδης σαν προσωπικότητα, είμαι πιο καταθλιπτική σαν προσωπικότητα, αυτό δεν με κάνει λιγότερο καλή ψυχολόγο, εάν αυτό το δουλεύω στο background και δεν μπλοκάρει το επάγγελμά μου. Ναι. Άρα το ίδιο ισχύει και για έναν αστυνομικό. Ένας αγχώδης άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να αγχώνεται για το πώς θα τα βγάλει πέρα το μήνα του, για το τι θα γίνει με τα παιδιά του, σε ποια σχολή θα μπει το παιδί του. Μπορεί να παίρνει φαρμακευτική αγωγή και να είναι απόλυτα ρυθμισμένος και να κάνει ψυχοθεραπεία.
4: Άρα αυτός μπορεί να είναι ένας καλός αστυνομικός.
5: Εννοείται.
4: Okay. Θα σε ξαναρωτήσω για δύσκολες περιπτώσεις που, έχεις, που έχουν έρθει σε σένα. Και τι τους είπες, γιατί αν άνθρωποι που πηγαίνουν, όπως είπες εσύ, στο δικό σου το τμήμα, είναι οι πρώτοι που φτάνουν σε ένα έγκλημα, βλέπουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα διαχειρίζεται ποτέ κανένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι, γι' αυτό υπάρχει και αστυνομία.
5: Ακριβώς.
4: Τι τους λες, σου λένε, είδα κάτι άγριο. Τι πρέπει να πει ο επαγγελματίας αστυνομικός στον εαυτό του για να διαχωρίσει την ψυχή του από αυτό που βλέπει και να σωθεί.
5: Συνήθως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πόσα χρόνια είναι στο χώρο.
4: Ναι.
5: Γιατί πάντα σε ένα πρώτο έγκλημα η διαχείριση και η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή μπορεί να σου πει κάποιος ότι πριν 20 χρόνια, στην πρώτη αυτοκτονία ας πούμε, που πήγα, δεν μπορούσα να φάω 2 μέρες. Ναι. Τώρα ξέρω ότι είναι μέρος της δουλειάς μου αυτό και πρέπει βρίσκομαι στο χώρο για να κάνω 1, 2, 3 tasks. Αυτά τα οποία πλέον μπορεί να σοκάρουν πολύ, ακόμα και έναν πολύ έμπειρο του εγκληματολογικού αστυνομικό, είναι τα παιδιά. Τα εγκλήματα
4: παιδιά.
5: Που έχουν να κάνουν με παιδιά. Πορνογραφικά που έχουν να κάνουν με παιδιά.
4: Τα οποία πρέπει να πούμε ότι ένα τμήμα της αστυνομίας, το ξέρω γιατί το έχω μάθει αυτό λόγω δουλειάς, ότι κάθονται και τα βλέπουν
5: Ακριβώς.
4: όλα αυτά οι άνθρωποι, γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα δουν για να ξέρουν τι συμβαίνει. Σε αυτούς τι λες, πώς προετοιμάζονται για κάτι τέτοιο.
5: Καταρχάς, σε αυτή τη διεύθυνση που είμαι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι και διοικητικά ο στρατηγός και οι διευθυντές των υποδιευθύνσεων των εν μέρου τμήματων είναι πάρα πολύ κοντά στους αστυνομικούς που πάνε στις έρευνες ή βλέπουν τα ό,τι βλέπουν. Οπότε τα πάντα ξεκινάνε λίγο και από το κεφάλι, στο ψάρι.
4: Τους διαλέγουν.
5: Τους διαλέγουν, εννοείται, περνάνε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.
4: Δηλαδή είναι ένας αστυνομικός.
5: Ναι.
4: Και εργάζεται, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
5: Στη Δίας. Μπορεί να κάνει αίτημα να μετατεθεί στο εγκληματολογικό.
4: Άρα εξαρτάται από το δικό του αίτημα ή θα πάρει τηλέφωνο ο επικεφαλής και θα πει έχω εδώ ένα καλό παιδί που νομίζω ότι σας κάνει.
5: Αν δεν υπάρχει προσωπική επιθυμία, λίγο δύσκολο για μια επίρρεση όπως το εγκληματολογικό, γιατί περνάς διάφορες εκπαιδεύσεις συνεχόμενες.
4: Και γιατί κάποιος τώρα μπορεί να θέλει να έρθει να βλέπει εγκλήματα. Δηλαδή, εγώ θα υποψιαζόμουν επειδή είμαι άσχετη, ότι και αυτός κάποιο θέμα έχει για να θέλει να βλέπει κάτι τόσο σκληρό.
5: Ίσως θα απαντήσω όπως απαντάω στο αν με βαραίνουν αυτά που ακούω σαν ψυχολόγος.
4: Ναι.
5: Όχι, γιατί έχω γυρίσει λίγο τον προβολέα στο ότι εγώ μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι ούτως ώστε ο άνθρωπος ή το παιδί που έχω απέναντί μου και η οικογένεια που κρύβεται πίσω από το παιδί που έχω απέναντί μου να είναι λίγο καλύτερα, λίγο πιο ευχαριστημένη, λίγο πιο χαρούμενη στην καθημερινότητά τους. Στις αρχές, ας πούμε, όταν είχα πάει την πρώτη εβδομάδα στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, ναι, γύρναγα στο σπίτι μου και έκλαιγα.
4: Βέβαια.
5: Και έκλαιγα γιατί, λέω, δεν μπορεί τόσα παιδάκια να μεγαλώνουν χωρίς τους γονείς τους. Και παιδικά χωριά ΣΟΣ λέγονται παιδικά χωριά ΣΟΣ γιατί είναι αδέρφια πολλές φορές αυτά που μένουν στο ίδιο σπίτι.
4: Ναι.
5: Οπότε, λέω, έκανε μια οικογένεια, δύο σύντροφοι, κάνανε το πρώτο παιδί, το πήρε η εισαγγελία για κάποιους λόγους, κάνανε το δεύτερο, κάνανε το τρίτο. Γιατί τέσσερα και να μεγαλώνουν σε ένα ίδρυμα.
4: Ναι.
5: Γιατί μπορεί να είναι, σε εισαγωγικά, πολύ όμορφα δομημένο τα παιδικά χωριά ΣΟΣ που τα έχω ζήσει, αλλά δεν πάβει να είναι ιδρυματοποίηση.
4: Και δεν πάβει να αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι κάνουν κάποια πράγματα. Οπότε φαντάζομαι ότι όσες γνώσεις και να έχεις ως ψυχολόγος, πάντα ένα ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι σου θα το έχεις σε κάποιες περιπτώσεις.
5: Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι απρόβλεπτη. Mm-hmm. Και στην ψυχιατρική, ας πούμε, το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι οι αυτοκτονίες που μας έχουν ταλαιπωρήσει και μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας εμφανής παράγοντας, αλλά δεν είναι ένας παράγοντας που θα με οδηγήσει. Γιατί όσοι, παραδείγματος χάρη, είχαμε χρέη, θα αυτοκτονούσαμε, ας πούμε, ή θα σκεφτόμαστε να αυτοκτονήσουμε.
4: Ναι.
5: Άρα, σίγουρα, είναι και μία άλλη αλυσίδα που απλά έρχεται και ένα κερασάκι στην τούρτα, που πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την αλυσίδα, που μπορεί να έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο, ή μπορεί και όχι, και οδηγείται εκεί. Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
4: Μάλιστα.
5: Η ανθρώπινη ψυχή είναι ένας άβυσσος. όχι μη άβυσσος, όχι μόνο η ψυχή της γυναίκας, το πω εγώ.
4: Okay. Οπότε εσύ αντιμετωπίζεις αυτούς τους ανθρώπους που σου λένε ότι έχουν όλα αυτά. Ο αστυνομικός που τα αντιμετωπίζει καλά είναι αυτός ο οποίος λέει 1, 2, 3. Έχει εμπειρία, είναι ψημένος, τα έχει δει όλα και τα βάζει σε μία σειρά.
5: Επαγγελματικά σαν αστυνομικός. Ναι, μάλλον.
4: Αναρωτιέμαι δηλαδή, γιατί ξέρεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ extreme καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε.
5: Πάντα...
4: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι τέτοιοι πάρα πολύ.
5: Ναι. Πάντα παίζει ρόλο, νομίζω, τι νοηματοδότηση δίνουμε σε αυτό που κάνουμε, στο παραμικρό που κάνουμε.
4: Ναι.
5: Τι νόημα του δίνω. Το ότι βοηθάω, προσφέρω, είμαι ενεργό μέλος, ας πούμε, και βοηθάω στο να διαλευκανθεί ένα έγκλημα και πλέον μπορεί να έχω τόση μεγάλη εμπειρία στο με το που δω μία σωρό μπροστά μου, να μπορώ να συνθέσω λίγο το πώς έγινε αυτό το έγκλημα.
4: Εμείς όταν αντιμετωπίζουμε την αστυνομία, γιατί την έχουμε καλέσει, γιατί τι πρέπει να λέμε στους ανθρώπους αυτούς για να αποδίδουν καλύτερα?
5: Εξαρτάται σε ποια περίπτωση.
4: Ναι, γενικά, βλέπεις έναν αστυνομικό, μπορεί να τον έχεις φωνάξει, μπορεί να τον έχεις φωνάξει, μπορεί... Τι να του πεις για να τον ανεβάσεις λίγο και αυτός να αισθανθεί καλά και να κάνει τη δουλειά του καλύτερα?
5: Συνήθως τη διαδρομή του, το ότι έχει ξεπεράσει, όχι σαν αστυνομικό, σαν άνθρωπος. Δεν είμαστε οι ταμπέλες μας. Οι ταμπέλες μας ορίζουν.
4: Ναι.
5: Είμαστε κάτω από κάποιους κοινωνικούς ρόλους. Πέραν όμως από το ρόλο του αστυνομικού, του ψυχολόγου, του επαγγελματία, έχουμε και άλλους επιμέρους ρόλους.
4: Ναι.
5: Οπότε εκεί τονίζεις και λίγο το ότι είσαι και μπαμπάς, είσαι σύζυγος, είσαι γιος.
4: Mm.
5: Εκεί τι γίνεται, εκεί τι κάνεις. Είμαστε άνθρωποι.
4: Ελληνική κοινωνία τώρα. Η ελληνική κοινωνία έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι είναι η καλύτερη κοινωνία στον κόσμο. Σαν τον Έλληνα δεν υπάρχει, είναι έξω καρδιά, είναι φανταστικός τύπος.
5: Βαφκαλιζόμαστε όμως μόνοι μας.
4: Πάρα πολύ.
5: Μ' αρέσει. Ναι, έχουμε χιούμορ.
4: Ναι, εκεί είναι κάποιο λόγο η φάβα όταν βαφκαλίζεται άλλος πάρα πολύ. Είμαστε πολύ συναισθηματική κοινωνία, αλλά βλέπουμε συνεχώς να γίνονται φρικτά πράγματα. Ναι. Αυτά συνέβαιναν πάντα. Ή τώρα βγαίνουν στο φως και ξέρουμε περισσότερο για τις γυναικοκτονίες, γιατί έχουμε 20 γυναικοκτονίες τον χρόνο που μπορεί να λέω και λίγες. Εσύ τι παρατηρείς και με τις γνώσεις που έχεις?
5: Τώρα θίξατε και ένα θέμα, Τελείωσα το μεταπτυχιακό μου στην ιατρική, το μεταπτυχιακό της ψυχιατροδικαστικής. Και η διπλωματική μου ήταν πάνω στις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σαν παρατήρηση, σαν ανασκόπηση λίγο τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι πριν το 2020 δεν είχαμε επίσημα στοιχεία. Γιατί με τον ονομάζονταν και ανάλογα την εποχή, επειδή μας αρέσουν και λίγο τα αφηγήματα, μας αρέσει και το συνέστημα ή μας άρεσε.
4: Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε.
5: Ακριβώς. Έγκλημα ζηλοτυπίας, έγκλημα πάθους, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, έγκλημα τιμής.
4: Α, ναι.
5: Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία και γενικότερα ο άντρας, για να μην λέμε και τα πράγματα όπως τα θέλουμε, ήταν λίγο πάντα έτσι ανατολίτης. Mm-hmm. Υπήρχε βία στις σχέσεις.
4: Ναι.
5: Και η τιμωρία σαν οθεσία, είτε λεκτικά είτε σωματικά. Απλά πριν 50 χρόνια η γυναίκα δεν μιλούσε και το ανεχόταν. Ή υπήρχαν οι πεπιθήσεις ότι έλα μωρέ, ο άντρας και να πάει και κάπου αλλού, εντάξει δεν έγινε και κάτι, και να πιει ένα ποτηράκι και να σηκώσει και το χέρι του, είναι άντρας. Η γυναίκα βέβαια ούτε τίποτα, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Μπορεί και να μην δούλευε.
4: Σωστά.
5: Μπορεί και να μην είχε σπουδάσει. Μετά από 50 χρόνια λοιπόν βλέπουμε ότι η θέση της γυναίκας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε αυτό έχει φέρει και μία αναταραχή και στις σχέσεις και τις πιο προσωπικές σχέσεις και τους ρόλους μέσα στις σχέσεις. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα τώρα θα πάει μια γυναίκα να μιλήσει στον άντρα παρά ναι. ένας άντρας να φλερτάρει μια γυναίκα και να μιλήσει. Οπότε αυτό και σε μια σχέση έχει αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Οπότε υπήρχαν οι δεχθεί εγκλήματα,
4: ναι.
5: ίσως όχι στον αριθμό, γιατί αν το δούμε ποσοτικά και από το 2019-20 έχουμε αύξηση των γυναικοκτονιών και είμαι πολύ υπέρ στο να ονομαστεί το φαινόμενο.
4: Σωστά.
5: Γιατί δεν είναι όλες οι ανθρωποκτονίες κατά γυναικών γυναικοκτονίες, αλλά αυτές που έχουν από πίσω σεξιστικό κίνητρο. Τη σκότωσα γιατί είναι γυναίκα ή γιατί είναι γυναίκα μου. Εντάξει. Οπότε ναι, έχουμε μία αύξηση,
4: ναι.
5: αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο και τιμωρίας, γιατί οι γυναίκες πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ και η θέση της γυναίκας και μέσα στο σπίτι και στην εργασία και γενικότερα στην κοινωνία. Οπότε αυτό στο πατριαρχικό ελληνικό όμορφο καθεστώς έτσι, που έχει συνηθίσει, λίγο ταράζει τα νερά.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και μας τα είπες όλα αυτά.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Και νομίζω θα τα ξαναπούμε γιατί είσαι χρήσιμος άνθρωπος.
5: Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψηφίζεται η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και στέλνουμε μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη Βουλή δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο μετά το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών. Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα, διαμηνύει ο πρώην επίτροπος. Τονίζει πως δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν. Όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Βαθιά οδύνη και οργή στην κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το διαμέρισμα της φρίκης όπου δολοφονήθηκε. Τα ίχνη αίματος και η διαδρομή του Σκοπιανού με το βαν για να κρύψει τη σωρό της. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές. Πώς πείραζε τους ψηφιακούς μετρητές και έκλεβε τον ΔΔΕ. Η τρισκομβική ρόλη, η παγκόσμια πατέντα και η ζημιά 9 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε 14 περιοχές της χώρας. 5 συλλήψεις, 105 εμπλέκονται. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με Pro Trailer Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
3: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
4: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
5: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tech-όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
6: Άδεια και δίπλωμα.
7: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
6: Λαβάνη, over.
7: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
9: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερή

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.

0: Φίλες και φίλοι του Action 24, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Βρισκόμαστε για τα καλά σε μια αντίστροφη μέτρηση όσον αφορά την πρώτη φάση των ομίλων. Έχουμε σήμερα 6 αγώνες για την τρίτη αγωνιστική από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο όμιλο για να κριθούν και τα υπόλοιπα εισιτήρια προς το τέλος αυτής της εβδομάδας αναφορικά με τους 32 που θα αγωνιστούν στην επόμενη φάση δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται εδώ και κάποιο καιρό στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χθες είχαμε μια βραδιά στην οποία έλαμψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επανήρθε εκεί όπου τον έχουμε συνηθίσει, εκεί όπου τον έχουμε μάθει, εκεί όπου θέλει να βρίσκεται και ο ίδιος. Ο CR7 πέτυχε 2 γκολ με την ομάδα της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουσμπεκιστάν στον νικηφόρο 5-0 στην πρώτη νίκη για την Πορτογαλία σε αυτή τη φάση των ομίλων. Το πιο σημαντικό είναι ότι σκόραρε, επέστρεψε στα γκολ, ότι έδωσε χειρό μήνυμα. Ο ίδιος έκανε δηλώσεις για την κριτική που του ασκείται. Έγραψε όμως παράλληλα και ένα ρεκόρ, αφού έχει σκοράρει και είναι ο μοναδικός στην ιστορία που το έχει κάνει αυτό. Έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα.
1: Μετά από μια εβδομάδα σκληρής κριτικής προς το πρόσωπό του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε 2 φορές την εμφατική νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν, αποδεικνύοντας πως η τέχνη του γκολ δεν ξεχνιέται ακόμα και στα 41 του χρόνια.
2: Φουροκία Σίμος, το πόδο της ήρκε φύγει μια σεμάνα μου δούρα, μια σεμάνα διφύση, μια σεμάνα και la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
1: Με τα γκολ που πέτυχε, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ και έγραψε το όνομά του για ακόμα μια φορά με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αλλά και της Πορτογαλίας, της οποίας παραμένει πιστός στρατιώτης.
2: Yo sigo siempre. Más cedo, más tarde, yo estoy lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Acredito muito que quem trabalha, Deus ajuda. A minha carreira foi sempre assim. Não ia mudar nada. E estou muito feliz, porque para mim o principal é a equipa. Estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias, que isso sabemos que podemos controlar. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar.
1: Όπως είναι φυσικό, ο κόσμος θα ήθελε ιδανικά την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο στη μεγαλύτερη μονομαχία όλων των εποχών. Όμως ο Πορτογάλος Superstar θέλησε να ρίξει τους τόνους.
2: Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco. No tiene mucho sentido, pero bien. Sería top. Pero lo más importante era hoy.

0: ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene.
1: Τα γκολ του Κριστιανού Ρονάλντο πανηγύρισαν έξαλλα οι χιλιάδες φίλαθλοι της Πορτογαλίας αλλά και ουδέτεροι φίλοι του ποδοσφαίρου που παρακολούθησαν την αναμέτρηση, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον άνθρωπο συνώνυμο του γκολ.
2: This was the best day of my life. I'm so happy I got to see Ronaldo score two goals. I've waited so long to see this in real life and I think the whole team worked so well together. Portugal.
3: I'm so proud of him because he's like such an example to the young kids and I see it every day with the little with the kids like how they look up to him. He's doing great. Like of course everybody has his downs and his ups, but he's doing great and he's the best in the world for me and for my kids.
1: Για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία.
4: Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε πώς ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους. Πρώτα στον 10ο όμιλο με τη νίκη της Πορτογαλίας 5-0 απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και τη νίκη της Κολομβίας με 1-0 κόντρα στο Κονγκό. Μια νίκη που στη βαθμολογία έφερε την Κολομβία στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και το εισιτήριο της πρόκρισης για τους 32. Η Πορτογαλία είναι στους 4. Θεωρητικά θα λέγαμε ότι έχει προκριθεί. Το Κονγκό έχει 1 βαθμό, το Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική για αυτόν τον όμιλο και τελευταία με τα παιχνίδια στις 28 Ιουνίου, Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Στους ρυθμούς λοιπόν του Κριστιάνου Ρονάλντο, καλησπέρα Νίκο Μπουζέα. Κινείται καλησπέρα. Η Πορτογαλία και περιμένουμε να δούμε και την συνέχεια γιατί έγινε η αρχή εχθές από τον CR7. Περιμένουν πολλά οι Πορτογάλοι. Τον βλέπουμε σε ένα έτσι, χαρακτηριστικό σημειότυπο, AI βέβαια, γιατί δεν έχει σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν η Πορτογαλία μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Ο ίδιος φυσικά το ονειρεύεται.
1: Άκουσε πάρα πολλά την τελευταία εβδομάδα ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την εμφάνισή του στην πρεμιέρα του Μουντιάλ κόντρα στο Κονγκό και απάντησε όπως ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα, δηλαδή εντός αγωνιστικού χώρου με 2 γκολ. Έφτασε τα 10 συνολικά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και τα 975 γκολ καριέρας είναι μία ανάσα από τα 1000 γκολ που είναι και ένας από τους δύο μεγάλους του στόχους. Ο ένας είναι τα 1000 γκολ, ο άλλος να οδηγήσει την Πορτογαλία στην κορυφή του κόσμου και έδειξε χθες η Πορτογαλία βέβαια κόντρα σε μία ομάδα χαμηλότερου επίπεδου κόντρα στο Ουσμπεκιστάν ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Η συνέπεια είναι το κλειδί, νομίζω, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντα θα είναι εκεί, πάντα θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης για να εκμεταλλευτεί την παραμικρή ευκαιρία και να οδηγήσει ο ίδιος την Πορτογαλία στην κορυφή.
4: Η ομάδα που χθες σφράγισε από αυτό τον όμιλο την πρόκρισή της είναι η Κολομβία, η οποία έχει από το 2014 να χαρεί πρόκριση στα προημιτελικά. Να δούμε αν η ομάδα θα τα καταφέρει τώρα με τον Χάμες Ροντρίγκες, ιστορική μορφή της ομάδας στο τελευταίο του Μουντιάλ. Θυμίζω ότι έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό. Ο Χάμες αποτελεί έτσι έναν παίχτη μύθο για την Κολομβία, η οποία πανηγυρίζει από χθες αυτή την πρόκριση.
1: Η Κολομβία γιορτάζει την πρόκρισή της στους 32 του Μουντιάλ μετά από τη νίκη της με 1-0 επί του Κονγκό. Οι Κολομβιανοί έφτασαν τις 2 νίκες στον όμιλό τους και έχουν σαν στόχο να επαναλάβουν ή και να ξεπεράσουν την μεγαλύτερη επιτυχία τους σε παγκόσμιο κύπελο, που ήταν η πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης του 2014. Με την λήξη του αγώνα, οι φίλοι της Κολομβίας που είδαν τον αγώνα στο Μεξικό πανηγύρισαν την επιτυχία και κάνουν όνειρα για τη συνέχεια.
5: Yo quiero que lleguemos al final, pero uno nunca sabe. Eso es lo difícil.
6: Más y más vamos a hablar de que estamos llegando a semifinal, 100%. Colombia llega a semifinal este mundial, sí o sí.
7: Felices, felices. Un triunfo con mucho mérito. No dejamos realmente a Congo que estuviera centrado. Ahorita estamos esperando a Portugal. Sí, 1-0 le pongo. Nos vamos a hacer 3-3, 9 puntos.
1: Κοινή συνισταμένη της πορείας του 2014 και της τωρινής, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και ιστορική μορφή της Κολομβίας, Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος αναφέρθηκε στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου με την Πορτογαλία.
8: Η Πορτογαλία creo que va a ser otro tipo de juego. Ellos creo que juegan más, dan mucho más espacio, con mucha más calidad ellos arriba, pero creo que cuando jugamos contra equipos así, yo creo que nos sentimos bien cómodos.
1: Συγκεντρωμένο πλήθος στην Μπογκοτά παρακολούθησε τον αγώνα σε γιγαντοοθόνη και με την λήξη της αναμέτρησης ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.
9: Tanto Lucho como James como los demás hicieron un trabajo espectacular. Y aparte de eso, pues nada, o sea, el técnico, un buen planteamiento de juego y sinceramente vamos con toda y sé que contra Portugal nos va a ir muy bien.
10: Bueno, ¿qué va a pasar ahorita? Nada, pensar en Portugal. Siento que es obviamente una selección supremamente fuerte, pero haciendo unas cuentas alegres hay que tener en cuenta que Portugal no le pudo meter ni uno al Congo y nosotros al menos le metimos uno y nos saludaron como dos o tres, entonces mal no vamos.
11: Με την πρόκριση εξασφαλισμένη, οι Κολομβιανοί θέλουν και την πρωτιά στον όμιλό τους, κάτι που θα διεκδικήσουν κόντρα στην Πορτογαλία στις 28 Ιουνίου.
4: Να περάσουμε στο 12ο όμιλο, εκεί όπου είχαμε την ισοπαλία στο πιο σημαντικό παιχνίδι των πρωτοπόρων, Αγγλία-Γκάνα χωρίς γκολ στο 0-0, Παναμά-Κροατία 0-1. Έτσι, στην βαθμολογία πάνε χέρι-χέρι η Αγγλία με την Γκάνα στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Η Κροατία έφτασε στους 3 με αυτή την νίκη και τους απειλεί. Ο Παναμάς έμεινε χωρίς βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική και τελευταία και για αυτόν τον 12ο όμιλο, 28 Ιουνίου, τα παιχνίδια Παναμάς, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα. Μια Αγγλία η οποία μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα και εμφατική κιόλας, χθες στραβοπάτησε και έμεινε σε αυτό το 0 κόντρα στην Γκάνα. Τα βρήκε σκούρα απέναντι στους Γκανέζους. Δεν μπόρεσε να διασπάσει την αμυντική διάταξη της ομάδας, παρότι ο Τούχελ παραμονές, το είχαμε δείξει και χθες, μίλαγε για αυτό και το ποιο τρόπο θα χρησιμοποιούσε για το κάνει. Τελικά δεν το έπραξε και πάλι αρχίζουν κάποιες λίγες γκρίνιες, αλλά νομίζω μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
1: Απότομη προσγείωση για την Αγγλία, η οποία από τον ενθουσιασμό της πρεμιέρας πήγε στην απογοήτευση με το 0-0 κόντρα στην Γκάνα. Το έψαξε πάρα πολύ τον γκολ, δεν κατάφερε όμως να το βρει. Με κύριο εκφραστή φυσικά το βαρύ πυροβολικό της τον Χάρι Κέιν. Η Αγγλία, η οποία δυσκολεύτηκε από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα και αυτό είναι και ένα κλειδί και ήταν ένα πολύ σημαντικό τεστ για την ομάδα εν ώψη και τη συνέχεια τη διοργάνωση. Γιατί δεδομένα θα βρει απέναντί τη και κάποιε ακόμα κλειστέ άμυνε, πρέπει να βρει τον τρόπο να τι ξεκλειδώσει για να φτάσει στην πολυπόθητη κορυφή. Μετά το 1966, βεβαίω, οι οπαδοί τη Αγγλία εξακολουθούν να πιστεύουν όπω και η ίδια η ομάδα. Η θέμα πρόκριση δεν τίθεται. Παίζει με τον Παναμά την τελευταία αγωνιστική. Θα φτάσει πιθανότατα στου 7 βαθμού και από εκεί και πέρα θα δούμε τη συνέχεια.
4: Μάλιστα, τώρα στον ίδιο όμιλο είδαμε προηγουμένω ότι η Κροατία ήταν αυτή που πήρε την πρώτη της νίκη δύσκολα κόντρα στον Παναμά, όπως δείχνει το 1-0, αλλά ήταν μια νίκη πολύ σημαντική και για τον Λούκα Μόντριτς, τον ιστορικό αρχηγό της ομάδας της Κροατίας και ρέκορντ μάντα, αφού έφτασε χθες τις 200 συμμετοχές με το εθνόσημο.
11: Σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών μπήκε ο Αϊθαλής Λούκα Μόντριτς. Ο 40χρονος μέσος, με την παρουσία του στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ κόντρα στον Παναμά, έφτασε τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Ο Μόντριτς έγινε μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που συμπληρώνει 200 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, μετά τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση και Μπάντερ Αλ Μουτάουα, και όπως ήταν λογικό, αποτέλεσε το πρόσωπο του αγώνα. Αγωνίστηκε για 81 λεπτά και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κροατία, παραμένοντας βασικός πυλώνα της εθνικής ομάδας ακόμη και 2 δεκαετίες μετά τον ντεμπούτο του. Η συνέπειά του, η αγωνιστική του σταθερότητα και η ηγετική του παρουσία τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ιστορία του κροατικού ποδοσφαίρου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μόντριτς τιμήθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας, ενώ όλοι οι συμπαίκτες του φορούσαν μπλουζάκια με τον αριθμό 200. Ο βιονικός μέσος γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς τη στιγμή που οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές τον σήκωναν στον αέρα. Η πορεία του Μόντριτς με το εθνόσημο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας, με αποκορύφωμα την πορεία έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Ρωσία και την τρίτη θέση στο Κατάρ το 2022.
4: Φουλ δράση λοιπόν σήμερα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ξεκινάμε από τον πρώτο όμιλο. Στις 4 τα ξημερώματα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Να θυμίσουμε εδώ πως έχει η βαθμολογία μετά από τους δύο πρώτους αγώνες, με το Μεξικό να έχει πάρει την πρόκριση να είναι στους 6 βαθμούς. Η Νότια Κορέα είναι στους 3. Θα παιχτούν όλα λοιπόν απόψε, με Τσεχία με 1 βαθμό και Νότια Αφρική επίσης με 1. Για τον δεύτερο όμιλο, στην συνέχεια έχουμε σήμερα στις 10 Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ. Στη βαθμολογία σε αυτόν τον όμιλο είναι όλα ανοιχτά. Με Καναδά 4 βαθμούς, Ελβετία 4, Βοσνία 1, Κατάρ 1 βαθμό. Για τον τρίτο όμιλο, στα παιχνίδια όπου πρωταγωνιστεί η Βραζιλία, αλλά θα δούμε τι θα γίνει γιατί είναι όλα ανοιχτά και εδώ, 1 το πρωί, Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία τα δύο μάτς. Και θυμίζουμε ότι στην βαθμολογία μετά τη δεύτερη αγωνιστική, Βραζιλία και Μαρόκο από 4 βαθμούς, αλλά και η Σκωτία είναι στο παιχνίδι που έχει 3, χωρίς βαθμό η Αϊτή. Για την Βραζιλία ο λόγος και για τον Νεϊμάρ, τον οποίο να δούμε, Νίκο Μπουζέ, αν θα δούμε να αγωνίζεται σήμερα. Ο Κάρλο Αντσελότη το άφησε ανοιχτό. Ο Νεϊμάρ βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.
1: προπονείται κανονικά τις τελευταίες ημέρες και είναι στην διάθεση του Κάρλο Αντσελότη. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος αντιμετώπισε ένα τραυματισμό στην γάμπα από τις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής του πρωταθλήματος της Βραζιλίας με τη φανέλα της Σάντος. Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τον ντεμπούτο του στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Είναι μία από τις ηγετικές μορφές της Βραζιλίας και θέλει και ο ίδιος να επιστρέψει ώστε να τη βοηθήσει για να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Μετά από χρόνια η Βραζιλία θέλει να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις. Με νίκη, με ισοπαλία μάλλον, εξασφαλίζει την πρόκρισή της στα νοκάουτ η Βραζιλία, ενώ η Σκωτία από την πλευρά της θέλει νίκη για να εξακολουθήσει να έχει ελπίδες πρόκρισης. Στις υπόλοιπες ομάδες, το Μαρόκο θέλει νίκη για την πρώτη ή την δεύτερη θέση. Είναι χωρίς προβλήματα. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει τον ντεμπούτο του Αγιούμ Μπελκαμπί, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Για την ΑΕΤ τα πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα. Δεν έχει νίκη στην διοργάνωση και περιμένουμε απλώς να ολοκληρωθεί η παρουσία.
4: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δεν υπολογίζει και κάτι παραπάνω η ΑΕΤ. Αλλά για το Μαρόκο η νίκη είναι επιβεβλημένη σήμερα και όπως είπες, να δούμε αν θα αγωνιστεί ο πρώτος σκόρερ της Super League και του Ολυμπιακού. Ο Αγιούμ Μπελκαμπί δεν έχει πάρει καν λεπτό συμμετοχή μέχρι τώρα, έτσι, στα δύο παιχνίδια που έχουν προηγηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Και να δούμε τι είπε σχετικά για τον Νεϊμάρ και το αν θα κάνει τον ντεμπούτο, αλλά και την κατάσταση που βρίσκεται ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, ο Κάρλο Αντσελότη.
12: Estamos muy contentos que él está de vuelta, porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al equipo. Él puede jugar, yo puedo jugar 90 minutos caminando. Él puede jugar, está bien, trabajó muy bien, entrenó muy bien. Estoy muy feliz con él. La actitud de Neymar en esos días ha sido muy buena. Porque obviamente conoce muy bien al compañero, trabajó muy bien, con mucha seriedad, intentando de recuperar lo más cedo posible. Estoy muy feliz con él. Aporta, también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego, ayuda a los jóvenes. Está haciendo muy bien.
4: Πάμε να θυμίσουμε ποιες ομάδες έχουν προκριθεί μαθηματικά μέχρι τώρα στους 32. Είναι το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι δύο δηλαδή από τις τρεις οικοδέσποινες της διοργάνωσης, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Αυτές οι 7 ομάδες έχουν σφραγίσει το εισιτήριό τους για την επόμενη φάση. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό ένθετό μας στο ρυθμό του Μουντιάλ με ένα θέμα που αφορά το Ρίο και την Βραζιλία, καθώς μπορεί να έχουν αγώνα σήμερα οι Βραζιλιάνοι, όμως πριν από αυτό συνηθίζουν να πηγαίνουν στις παραλίες και να εξασκούν έτσι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με την μπάλα, το οποίο συνηθίζουν. Με αυτό το θέμα θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 6.30 όπως κάθε μέρα. Μείνετε κοντά μας σε πολύ λίγο. Αμέσως τώρα ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
11: Στη Βραζιλία, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινάει από τις εντυπωσιακές παραλίες του Ρίο Ντετζανέιρο, όπου άντρες, γυναίκες, παιδιά και ενήλικες παίζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι. Πριν από κάθε αγώνα της διοργάνωσης, οι θεατές σε όλο τον κόσμο θα βλέπουν τους παίκτες στο ζέσταμα να σχηματίζουν κύκλους και να κάνουν πάσες. Στο Ρίο Ντετζανέιρο, αυτός ο κύκλος δεν είναι απλώς μια προθέρμανση. Συχνά είναι το ίδιο το παιχνίδι. Για δεκαετίες, οι ντόπιοι συγκεντρώνονται σε παραλίες και γήπεδα γειτονιάς για να παίξουν μια εκδοχή της άσκησης αυτής, γνωστή ως αλτίνια, όπου το να κρατάς την μπάλα στον αέρα με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα χέρια αποτελεί τόσο συλλογική πρόκληση, όσο και ευκαιρία για κάθε παίκτη να δείξει τις δεξιότητές του. Λέγεται ότι η αλτίνια εξαπλώθηκε στις παραλίες του Ρίου τη δεκαετία του 1960, όταν το beach soccer άνθιζε και οι παίκτες έκαναν ασκήσεις ρόντο πριν από τους αγώνες. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει τέτοια δημοτικότητα παγκοσμίως, που ορισμένοι από τους υποστηρικτές του, περιλαμβανομένου του γερουσιαστή Ρωμάριο Φάρια, ενός διάσημου πρώην ποδοσφαιριστή, θέλουν να το μετατρέψουν σε Ολυμπιακό άθλημα. Προς το παρόν, οι λάτρεις της Αλτίνια έχουν διοργανώσει πρωταθλήματα, στα οποία η δυσκολία των κόλπων και ο χρόνος που η μπάλα παραμένει στον αέρα συμβάλλουν στο τελικό σκορ, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Καύσωνας διαρκείας δοκιμάζει την Ευρώπη. 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία. Χωρίς ρεύμα 68.000 σπίτια. Νεκρός αγρότης από θερμοπληξία στην Ιταλία. Ακραίες θερμοκρασίες σε Γερμανία. Μάχη για την αγορά air condition. Στη Βουλή η δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, διαμηνύει ο πρώην επίτροπος, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Κυβερνητική γκρίνια για τις δηλώσεις του. Όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Η απάντηση Μαρινάκη, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ρευματοκλοπές υψηλής μεθοδολογίας με παγκόσμια πατέντα. Πώς το κύκλωμα πείραζε τους ψηφιακούς μετρητές και έκλεβε τον ΔΔΕ, ζημιά που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και η συμφωνία της Atlantic Sea LNG Trade για αμερικανικό LNG 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τη σημασία της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και το ρόλο του κάθε του διαδρόμου, αναδεικνύει η κοινοπραξία των Άκτορ και ΔΕΠΑ Εμπορίας. Σχέδιο για συμφωνίες βραχυπρόθεσμης διάρκειας.

Επίθεση καύσωνα, κυρίες και κύριοι, παραλύει την Ευρώπη με τις ακραίες θερμοκρασίες να δοκιμάζουν τις αντοχές εκατομμυρίων πολιτών και να αφήνουν πίσω τους δεκάδες νεκρούς. Από τη Γαλλία και τη Γερμανία έως την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο υδράργυρος κινείται σε ύψη ρεκόρ, προκαλώντας προβλήματα στις μεταφορές, την ηλεκτροδότηση και τις υγειονομικές υποδομές. Πόλεις βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, εμβληματικά αξιοθέατα κλείνουν προσωρινά και οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για προσοχή.

0: ένα εκτεταμένο κύμα καύσων να επιτίθεται στην Ευρώπη. Από την Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη και τη Βρετανία, η ακραία ζέστη επεκτείνεται, με τα σαραντάρια να γίνονται πλέον η νέα κανονικότητα και τον καύσωνα να αλλάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πάνω από 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία λόγω της ακραίας ζέστης, ενώ 68.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι μετά από βλάβη σε ενεργειακή υποδομή.
1: So France has suffered then from its hottest day ever, with temperatures in many areas, including here in Paris, set to go even hotter today.
0: Η χώρα βρίσκεται για τέταρτη μέρα σε κόκκινο συναγερμό, ενώ το πρόωρο κλείσιμο αξιοθέατων όπως ο πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου απογοητεύει τους τουρίστες.
2: So I had tickets for yesterday afternoon at 5 p.m. and I received an email yesterday to say that my tickets had been cancelled.
0: Στη Γερμανία, 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό σε περιστατικά που συνδέονται με την ακραία ζέστη, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Στην Ιταλία, ένας αγρότης έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία, την ώρα που 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
3: California, we're from the mountains, so it's a little bit cooler there.
0: Μεγάλες ουρές καταγράφονται στο Βατικανό με τον Παπα Λέοντα να ευχαριστεί τους πιστούς που παρευρέθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου παρά το έντονο κύμα ζέστης.
4: Trying to keep the house cool, but yeah, I had a fan on my face.
5: London isn't just calling, it's cooking.
0: Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, καθώς το κύμα καύσων ακορυφώνεται, με τα σχολεία να κλείνουν προσωρινά και τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.
6: I'm finding the travel to London hard because I come in on trains that aren't always air conditioned.
7: Temperatures in Spain and Portugal also are considerably higher than seasonal averages.
0: Στην Ισπανία, τα γυαλιά ηλίου και οι ομπρέλες αποτελούν απαραίτητα αξεσουάρ για την προστασία από την έντονη ηλιοφάνεια.
8: Το llevo bien, pero me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado, porque para Madrid es fundamental.
0: Ο καύσωνας φαίνεται να ευνοεί ορισμένους, με τη ζήτηση για προϊόντα κλιματισμού να καταγράφει αύξηση 3.000% σε Γαλλία και Βρετανία.
9: This week we're plus 50% off across our fans and cooling range, and they're literally flying off the shelves, no question.
10: Je vais vous dire que c'est un hasard pur que j'ai mon ventilateur parce que quelqu'un l'a laissé. Tout est parti à moins d'une demi-heure, tout était là, voilà.
0: Το κύμα καύσωνα οδηγεί σε έκρηξη ζήτησης για κλιματιστικά και ανεμιστήρες, καθώς τα καταστήματα δεν προλαβαίνουν να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.
11: Η επέλαση του καύσωνα συνεχίζεται όμως και πού θα χτυπήσει τα επόμενα 24 ώρα θα μας πει τώρα ο μετρολόγος μας Δημήτρης. Παπά Ιωάννου, Δημήτρη.
12: Πράγματι, Σωτήρη, συνεχίζεται αυτός ο πολυήμερος καύσωνας, ένας ακραίος καύσωνας, τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Ευρώπης, με πολλά ρεκόρ στη Δυτική Ευρώπη προς το παρόν. Και λέω προς το παρόν, γιατί τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επεκταθεί με μεγάλη ένταση πάλι και σε περιοχές κεντρικής και τμήματα και ακόμη και της Βόρειας Ευρώπης, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη, σε ένα μεγάλο μέρος ουσιαστικά της υπόλοιπης Ευρώπης, γιατί τώρα επηρεάζει μόνο τη Δυτική. Θα δούμε χαρακτηριστικά και στο χάρτη τις θερμοκρασίες που θα παρατηρηθούν σε μερικές χώρες, οι οποίες θα πληγούν ιδιαίτερα, όπως είναι η Γερμανία. Η Γερμανία μέσα στο Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή, αλλά κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή, θα βιώσει ακραίες θερμοκρασίες. Θα σπάσουν ρεκόρ όχι μόνο Ιουνίου, αλλά γενικότερα όλου του καλοκαιριού. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γερμανία, 41 βαθμούς, θα φτάσει ο Ιδράργυρος. Τώρα, και άλλες περιοχές όπως η Τσεχία, 40 βαθμούς, θα φτάσει την Κυριακή, που φαίνεται να κορυφώνεται σε αυτές τις περιοχές ο καύσωνας, μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις περιοχές κεντρικής Βόρειας Ευρώπης. Αλλά και στην Πολωνία, 40 βαθμοί. Είναι πολύ, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, είναι θερμοκρασίες ρεκόρ όλες αυτές, πάνω από 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και σε περιοχή της Αυστρίας και στη Βιέννη, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, αναμένεται να σπάσουν ρεκόρ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς ο Ιδράργυρος. Μιλάμε και εκεί πάλι για θερμοκρασίες 13-14 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ακραίες τελείως αυτές τις θερμοκρασίες.
11: Τυχεροί είμαστε εμείς ως τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Ακριβώς.
11: Τώρα, Έλληνες που ζουν στις χώρες της Ευρώπης, τις οποίες έχει χτυπήσει ο φωνικός καύσωνας, μιλούν στο Action 24 για τις αφόρητες συνθήκες που βιώνουν σε περιοχές ασυνήθιστες σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Αν και οι ίδιοι γνωρίζουν από καύσωνες, έρχονται αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη απουσία υποδομών. Τα κλιματιστικά αποτελούν, όπως λένε για τους τόπους που ζουν, πολυτέλεια.
13: Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό περιγράφουν στο άξον 24 τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες των τελευταίων ημερών με την ακραία ζέστη και τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
14: Η ζέστη, για να καταλάβετε, έχει σαν αποτέλεσμα δρόμοι άσφαλτος να λιώνει σε περιοχές, ακόμα και σε εθνικές οδούς, γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες θερμοκρασίες.
13: Η Θεοδώρα Παπακωνσταντίνου μένει στο Παρίσι. Όπως λέει, οι μετακινήσεις είναι γολγοθάς. Τα τρένα δεν διαθέτουν κλιματιστικά. Οι βεντάλια και τα ανεμιστηράκια χειρός αποτελούν απαραίτητα όπλα.
15: Είναι και αρκετά δύσκολα, π.χ. στο μετρό. Πολύ λίγοι σειρμοί έχουν κλιματιστικό. Είμαστε όλοι με μία βεντάλια.
13: Ακόμα και στο σπίτι η παραμονή είναι δύσκολη, αφού οι θερμοκρασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο.
15: Εμείς αυτήν την εβδομάδα έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε περισσότερο από ό,τι συνήθως στο γραφείο, επειδή έχει κλιματισμό και είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στα σπίτια μας.
13: Με το θερμόμετρο να έχει χτυπήσει κόκκινο και στη Γερμανία, δύσκολη είναι η καθημερινότητα των πολιτών, όπως λέει στο άξον 24 ο Κώστας Δημητρίου. Τα κλιματιστικά είναι πολυτέλεια και δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για να προσφέρουν ανάσες δροσιά στους κατοίκους που ψήνονται.
14: Δεν υπάρχουν υποδομές, κλιματιστικά είναι πολυτέλεια, ελάχιστα, δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, η ζέστη είναι ανυπόφορη επειδή υπάρχει και σχετική υγρασία.
13: Λίγο πριν την έλευση των υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η Σουηδία, με τους Έλληνες που ζουν στη χώρα να προετοιμάζονται για τις δύσκολες καυτές ημέρες που έρχονται.
16: Ο καύσωνας αυτός θα μας έρθει το Σαββατοκύριακο, δηλαδή, και σε εμάς, θα φτάσει μέχρι και σε εμάς, σε κάποιες περιοχές.
17: Οι συνθήκες αυτές είναι τόσο ακραίες και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σύννεφα επιτείνει τη ζέστη και τον καύσωνα.
13: Μπορεί να είναι η πρώτη φορά που ο υδράργυρος έχει φτάσει τους 40 βαθμούς στις βόρειες χώρες, ωστόσο οι Έλληνες κάτοικοι φαίνεται ότι είναι πιο ανθεκτικοί και υπομονετικοί στις ακραίες θερμοκρασίες.
11: Στην εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τις νέες ρυθμίσεις για τους 100.000 πολίτες που έχουν καταφύγει στον νόμο Κατσέλη και θα ελαφρυνθούν σημαντικά. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι όλοι τους θα δουν ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους και μάλιστα άμεσα. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, ζήτησαν διεύρυνση του κύκλου των ωφελουμένων.
18: Μήνυμα στήριξης προς τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τον διάλογό του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η νέα ρύθμιση φέρνει σημαντική μείωση στις μηνιαίες δόσεις και κλείνει μια ανοιχτή εκκρεμότητα του παρελθόντος.
19: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς. Επίσης δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν.
18: Ο Πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες υποσχέσεις και παροχές χωρίς αντίκρισμα.
19: Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Γι' αυτό και δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
20: Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε πολύ θόρυβο από την αντιπολίτευση, εύκολες καταγγελίες, μεγάλες δηλώσεις. Υπάρχει όμως μια ειρωνία. Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση.
18: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι καλωσορίζουν τη νέα ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Επισημαίνουν όμως ότι θα έπρεπε να είχε έρθει πολύ νωρίτερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου.
21: Πήρε μια απόφαση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και σας ανάγκασε να έρθετε εδώ και να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης η σημερινή σας πρωτοβουλία.
18: Η αντιπολίτευση ζητά να επιστρεφούν τα χρήματα και για τους δανειολήπτες που μένουν εκτός της νέας ρύθμισης, επειδή έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους.
20: Φτάσαμε ως εδώ γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και των servicer.
1: Ότι η αναδρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού.
21: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα funds συν 5-10% παραπάνω.
20: Τέλος.
2: Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 δανειολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000.
18: Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Κυριάκου Πιερακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό.
22: Σε ποιο σημείο της απόφασης του Αρείου Πάγου υπήρχε η αναδρομικότητα την οποία επικαλείστε? Εσείς την είπατε στο TikTok. Ο Άριος Πάγος όμως δεν την ανέφερε κάπου. Δεν μου νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
21: Οι βαθμοί ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των αγώνων και των θυσιών κόμματος που κι εσείς και ο Τσίπρας πολεμήσατε για ζάπια, κύζουμε μνημόνια και ευκολόγια. Και μάλιστα και εδώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποιο βίντεο στο διαδίκτυο που θα συμφωνείτε εσείς με αυτά που λέω σήμερα.
18: Η νέα παρέμβαση στον νόμο Κατσέλη αναμένεται να δώσει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Το βασικό όφελος είναι ότι μειώνονται μηνιαίες δόσεις, περιορίζονται οι τόκοι και για όσους ήταν συνεπείς, η αποπληρωμή μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα.
11: Απευθεία σύνδεση με τη Βουλή, όπου απόψε αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση ανάσα για τους δανειολήπτες, Γιάννη Μητή.
23: Και από απόψε, Σωτήρη, αν μπορέσουμε σχηματικά να το περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει, είναι ότι ο νόμος Κατσέλη μετονομάζεται σε τροπολογία Πιερακάκη. Ας μην γελιόμαστε, αυτό είναι το κύριο θέμα συζήτησης της Ολομέλειας, που διεξάγεται σε πολύ ήπιους τόνους, καθώς η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει καταφέρει να βραχυκυκλώσει επί της ουσίας τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, εξαντλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση σε επιχειρήματα περί αναδρομικότητας και να συμπεριληφθούν όσο γίνεται περισσότεροι σε αυτή την ευεργετική διάταξη που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έρχεται για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αλλά και άλλα ευεργετικά μέτρα για την κοινωνία. Μαθαίνουμε ότι ο μόνος που έχει μέχρι στιγμής σε κάθαρη θέση είναι ο Περισσός, είναι το ΚΚΕ, το οποίο θα καταψηφίσει το πολυνομοσχέδιο με την αιτιολογία ότι δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι οι δανειολήπτες που βρίσκονται στο καθεστώς του πρώην νόμου Κατσέλη, ενώ η τελευταία πληροφόρηση, Σωτήρη, που λαμβάνουμε είναι ότι η συζήτηση θα πάει μέχρι την μία η ώρα τα μεσάνυχτα, καθώς ο κατάλογος των ομιλητών είναι εξαιρετικά μεγάλος, όπου και αναμένεται να γίνει και η τροπολογία Πιερακάκη αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, νόμος του κράτους.
11: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Τώρα στο θέμα του βελγικού αιτήματος για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην επίτροπος και νυν βουλευτής πέρασε στην αντεπίθεση, αρνούμενος κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες, αποκαλώντας μπούρδα την υπόθεση. Ωστόσο, μια αιχμή του για καθυστερήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκάλεσε γκρίνια στην κυβέρνηση, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η διαδικασία ακολουθήθηκε αυστηρά όπως προβλέπεται, χρησιμοποιώντας με νόημα τη φράση «Όταν σε καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι».

0: Δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει απλώς συζήτηση για το γιατί πληρωνόμουν, δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο για ένα άκυρο ένταλμα σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε κλήθηκε από τη δικαιοσύνη παρά μόνο από τις βελγικές αρχές.
1: Είναι μια μπούρδα, μπούρδα αυτή η ιστορία, η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήραν, το ανέδειξαν, γι' αυτό και δεν εστάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εστάρει στο Υπουργείο...
2: Στο Προστασίας.
1: Όχι, στην αστυνομία.
0: Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι συνήγορος υπεράσπισης της Εύας Καϊλή στην υπόθεση Qatar Gate, μιλώντας στο Άξιον 24, αποδόμησε το κατηγορητήριο κατά του κυρίου Αβραμόπουλου, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομική ουσία σε αυτό.
3: Για 12 μήνες τα χρήματα αυτά έχουν δηλωθεί στην εφορία και έχουν φορολογηθεί. Τα έψαξαν, τα είδαν, δεν βρέθηκε κάτι άλλο και η υπόθεση εκοιμήθη.
0: Την ίδια νομική ερμηνεία έκανε και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης.
4: Μια υπόθεση στην οποία φαίνεται ότι έχουν ακολουθεί όλα στα πρώτα διαδικαστικά στάδια που επιτρέπουν τη λήψη αυτή τη αμοιβή αποζημίωση, τι είναι. Θεωρώ
2: άρα
4: ότι το πολιτικό ζήτημα δεν υπάρχει.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος χρησιμοποιεί μια επιθετική ρητορική προκειμένου να απαντήσει στις κατηγορίες που του προσάπτει ο Βέλγος εισαγγελέας.
1: Δεν απολογούμαι, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από την πλευρά του πήρε αποστάσεις όσον αφορά το χειρισμό της υπόθεσης από τον ίδιο τον πρώην επίτροπο.
5: Απαντώ με τη λογική. Όταν μας καλούν οι αρχές,
6: εγώ όμως έχω ερώτηση.
5: Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
0: Εχμές για καθυστερήσεις στη διαχείριση της υπόθεσης άφησε ο κύριος Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένταλμα που όπως υποστηρίζει παρέμεινε στο σιρτάρι για 3 ημέρες.
1: Η αστυνομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσογωγής το είχε στο σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι η άρση της βουλευτικής ασυλίας.
7: Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ώρων στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες. Ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
0: Η δικογραφία ήδη διαβιβάστηκε στη Βουλή μέσω του Αρείου Πάγου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
8: Καλησπέρα, Δημήτρη.
9: Καλησπέρα.
8: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως θα έλεγα, δεν τον έχουμε ξαναδεί.
9: Ναι.
8: Πέρασε στην αντεπίθεση.
9: Αλήθεια είναι αυτό. Και επειδή δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί και έντονες φράσεις, η φράση μπούρδα όσον αφορά την υπόθεση κάνει αίσθηση.
8: Ο κερατάς.
9: Ακριβώς. Πιθανώς διότι ο ίδιος εκτιμά ότι είναι μια υπόθεση που δεν περίμενε να ξανανοίξει και γι' αυτό και αυτή η οργή που οι συνεργάτες του τη χαρακτηρίζουν δικαιολογημένη. Διότι τι λέει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι η υπόθεση έκλεισε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι τα χρήματα έχουν δηλωθεί και έχουν φορολογηθεί και ότι η συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε την έγκριση και την υπογραφή της κυρίας Φόντερ Λάιν. Άρα έχει λογική όλη η συλλογιστική του. Και πρέπει να σου πω, Σωτήρη, ότι και ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, που βγήκε εδώ χθες το βράδυ στην εκπομπή μας πίσω από τις γραμμές, είπε ότι πράγματι δεν έχει, δεν έχει νομική ουσία το κατηγορητήριο, ακριβώς για τον ίδιο λόγο και για τα ίδια επιχειρήματα που αναλύει και ο κύριος Αβραμόπουλος. Γιατί είναι μια υπόθεση που κυρίως όσον αφορά τον ίδιο έχει ελεγχθεί και δεν έχει προχωρήσει τόσα χρόνια. Τώρα, τι υπάρχει πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό υπάρχει για το αν ο κύριος Αβραμόπουλος θα έπρεπε να ανταποκριθεί στις βελγικές αρχές, στον Βέλγο εισαγγελέα, να πάει να δώσει κάποιες εξηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και νομικοί κύκλοι και πολιτικοί κύκλοι λένε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ενδεχομένως θα έπρεπε σε αυτή την πρόσκληση να έχει ανταποκριθεί και εξού και το συγκεκριμένο ένταλμα. Μάλιστα, χθες το βράδυ ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι κατά την άποψή του θα έπρεπε να πάρει τώρα το αεροπλάνο, πριν καν αρθεί η ασυλία του, να πάει στον Βέλγο εισαγγελέα και να δώσει τις διατυπώσεις και λέει αν το κάνει αυτό θα κλείσει η υπόθεση μέσα σε μισή ώρα και θα τελειώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε και το κρατάμε αυτό, ότι υπέρ της παρουσίας του κ. Αβραμόπουλου στις αρχές, τον Βέλγο εισαγγελία, τάχθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι όταν μας καλούν οι αρχές, πρέπει να ανταποκρινόμαστε, πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολιτικοί. Άρα, από τη μία υπάρχει το δίκαιο του κ. Αβραμόπουλου, έτσι όπως το διατυπώνει, από την άλλη υπάρχει η ρητορική του κ. Αβραμόπουλου, όπου στη ρητορική κάποια κυβερνητικά στελέχη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κρατάνε μια απόσταση, διότι θεωρούν ότι όταν είσαι πολιτικός πρέπει δύο φορές να είσαι πιο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Τώρα, επειδή υπήρξε και μια, πώς να το πω, ένα μπίφ, όπως λέμε στην γλώσσα μας σήμερα, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, για το αν έμεινε τρεις μέρες στο συρτάρι, όχι, έδωσε απάντηση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι εντός 24 ωρών διαβιβάστηκε το αίτημα όπως έπρεπε να γίνει και ότι δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση απλού πολίτη ή πολιτικού. Ό,τι συμβαίνει για κάθε πολίτη συνέβη και για τον κύριο
8: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αν και η κυβέρνηση επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν τον επόμενο χρόνο, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζουν με πυρετόδεις ρυθμούς τα ψηφοδέλτια τους. Στο ρεπορτάζ θα δούμε τα πρόσωπα, νέα αλλά και πιο γνωστά, τα οποία θα εμπλουτίσουν τους συνδυασμούς των κομμάτων.
2: Πυρετόδεις είναι οι προετοιμασίες στα κομματικά επιτελεία, προκειμένου να κλείσουν εγκαίρως τα ψηφοδέλτια τους και να είναι όλα έτοιμα σε περίπτωση που ο Πρωθυπουργός προκρίνει τελικά το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο. Η Μαργαρίτη Σχοινάς και Θεόδωρος Ρουσόπουλος φαίνεται να είναι τα δύο πρόσωπα που κερδίζουν έδαφος για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος θα διεκδικήσει την Α Θεσσαλονίκης και η Βούλα Πατουλίδου την Β Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, θα ρηχτεί για δεύτερη φορά στη δύσκολη μάχη της Α Αθηνών, ενώ τη Β Πειραιά αναμένεται να διεκδικήσει ο πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γρηγόρης Γερακαράκος.
6: Να δούμε τι πήγε καλά. Να το προβάλλουμε. Τι πήγε λάθος, να το παραδεχτούμε. Να κρατήσουμε τα καλά, να διορθώσουμε τα λάθη και να κοιτάξουμε προς το 2030 με συγκεκριμένες και καινούργιες ιδέες και προτάσεις.
10: Εμείς αυτή τη στιγμή θα ζητήσουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για να συνεχίσουμε, για να υπάρχει, έχει η χώρα πολιτική, οικονομική, κοινωνική σταθερότητα, για να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα ένα κομβικό ρόλο σε εξελίξεις που υπάρχουν γύρω-γύρω.
2: Σε εκλογικό συναγερμό βρίσκεται και το ΠΑΣΟΚ, με τις διεργασίες στο εσωτερικό του να είναι έντονες, ειδικότερα μετά τον διεμβολισμό που επιχειρεί το κόμμα Τσίπρα. Ήδη από το Φεβρουάριο ξεκίνησε η διαδικασία διεύρυνσης του κόμματος, εστιάζοντας τον επαναπατρισμό παλαιότερων στελεχών.
11: Θα δώσουμε τον αγώνα, λέμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Ναι, ξέρω ότι ακούγεται δύσκολο, ξέρω ότι πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι τόσο εφικτό, αλλά εμείς κατεβαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα για να τον κερδίσουμε για όφελος του ελληνικού λαού.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24, το ψηφοδέλτιο του επικρατείας αναμένεται να διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης. Από την Κουμουνδούρου προς το ΠΑΣΟΚ οδεύει και η Νίνα Κασιμάτη, ενώ και η Θεοδόρα Τζάκρη φαίνεται πως επιστρέφει στην πρώτη πολιτική της στέγη.
12: Αυτό που πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα μας ακούσει ο κόσμος και θα έρθει κοντά και θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμά μας, είναι τα στελέχη μας.
2: Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας συνέθεσε την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς με πρόσωπα εμπιστοσύνης του από την περίοδο διακυβέρνησής του. Το επικρατείας του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να διεκδικήσουν ο νυν συντονιστής τομεαρχών και πρώην Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, αλλά και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα και πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης.
13: Οι πόρτες είναι ανοιχτές για πολίτες, οι οποίες σημερίζονται το πρόγραμμά μας, τους στόχους μας. Ο μόνος περιορισμός τον οποίο θέσαμε ήταν ως προς τη βουλευτική ιδιότητα. Διότι είπαμε ότι σε αυτή την παρούσα βουλή η Ελλάς δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
2: Στην σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανήκουν πλέον και παλαιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο επικεφαλής του τομέα προστασίας του πολίτη Μαρίνος Σκανδάμης αλλά και ο Αντώνης Σαουλίδης. Ο κύριος Σκανδάμης, που παραιτήθηκε μόλις 2-24 ώρα πριν, ανέφερε μέσος πλην σαφώς ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τον οδήγησε στη φυγή του από τη Χαριλάου Τρικούπη.
14: Έχω τοποθετηθεί δημόσια πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών, που θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση. Δεν έβλεπα αυτό να γίνεται. Επομένως, επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα.
2: Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει τελικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση στις εκλογές ως αυτόνομο κόμμα.
8: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
8: Εκτός από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και την τηλεόραση, φαίνεται πως άνοιξε η μεταγραφική περίοδος και για την πολιτική.
15: Έτσι είναι ακριβώς και έχουμε και μία μάχη για την απόκτηση των στελεχών στην κεντροαριστερά, γιατί πάντα στις μεταγραφές το ντέρμπι γίνεται και για τα ονόματα. Και έτσι έχουμε και ένα ντέρμπι μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο θεατή. Τα δύο κόμματα που έχουν δυναμικές είναι αυτά που έλκουν πρόσωπα μέσα στις δυνάμεις τους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση διάλυσης, βλέπει στελέχη του μόνο να φεύγουν και δεν μπορεί να κάνει και κάτι ο κύριος Φάμελος. Και μιας και μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους και είμαστε και σε περίοδο Μουντιάλ, πάμε να δούμε ποια πρόσωπα αλλάζουν φανέλα και βέβαια και ποιες είναι οι μεταγραφές αεροδρομίου, τα γνωστά δηλαδή.
8: Πάμε στην κεντροαριστερά, έτσι.
15: Λοιπόν, ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε από τις μετακινήσεις όπως φαίνονται από το Πασόκ προς την Ελλάς. Και ξεκινάμε με τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος έφυγε από το Πασόκ, ήταν στο Πολιτικό Συμβούλιο και πήγε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι ήδη αναπληρωτής τομεάρχης. Πάμε στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, επίσης έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς νωρίς. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου πλέον. Η κυρία Μαριζέτα Τονοπούλου, προερχόμενη από το Πασόκ στους τομείς, ανακοινώθηκε χθες από τον κύριο Τσίπρα. Και η τελευταία και πιο πρόσφατη μεταγραφή από το Πασόκ προς την Ελλάς του κυρίου Σκανδάμη, που ένα 24ωρο ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος και αμέσως μετά βρέθηκε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
8: Πάμε τώρα στις μεταγραφές από το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Να πάμε. Εδώ έχουμε την αντίστροφη δεξαμενή. Έχουμε δηλαδή όχι αυτούς που φεύγουν από το Πασόκ, αλλά αυτούς που έρχονται στο Πασόκ, προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, που όπως είπαμε είναι σε ρόλο θεατή. Πρώτη και κύρια, η κυρία Κασιμάτη συζητείται πάρα πολύ. Θεωρείται θέμα χρόνου να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ και συγκεκριμένα στη Β' Πειραιά, όπου εκλέχθηκε και με το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο παραμένει προς ώρας. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στους ανεξάρτητους, θεωρείται ότι θα γεμίσει τη δεξαμενή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ. Ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Θρασιά και ο κύριος Παπάς είναι από τις μεταγραφές εκείνες που έχουν έρθει ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ και έχουν ανοίξει το δρόμο και για όσους θα δούμε στη συνέχεια. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και άλλες δεξαμενές, μικρότερες, που έρχονται και αυτές στο Πασόκ, όπως για παράδειγμα το κόμμα των Δημοκρατών. Εκεί έχουμε δύο πασοκογενείς, οι οποίοι είχαν φύγει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
8: Κύριο Κασελάκη, βρίσκονται
15: ακριβώς στο κόμμα των Δημοκρατών, με ισχνές δυνάμεις και αυτό. Δίνει στελέχη προς το Πασόκ. Είναι η κυρία Τζάκρη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θεωρούν στη Χαριλάου του Λουκούμπη ότι είναι θέμα χρόνου η μετακίνησή της και ενδεχομένως και η υποψηφιότητά της στην Πέλλα. Και αμέσως μετά ο Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος επίσης προέρχεται από το Πασόκ, έχει έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα ξανά.
8: Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Πασόκ.
15: Έτσι. Ξανά σε επαφή είναι και ο κύριος Μωραΐτης με την Χαριλάου του Λουκούμπη. Και βέβαια μπορούμε να δούμε μία ακόμα δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ που χάνει διαρκώς στελέχη αυτή τη χρονική περίοδο με χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις. Των στελεχών που το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως ακουγόταν, βρέθηκαν ήδη στην Ελλάς. Διονύσης Τεμπονέρας, από τα βασικά στελέχη του κυρίου Τσίπρα, είναι ήδη στην Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Λινού είναι ακόμα ανεξάρτητη βουλευτής, αλλά είναι θέμα χρόνου να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ήταν και σε όλες τις εκδηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι ήδη αναπληρωτής τομεάρχης στην Ελλάς και από τα βασικά στελέχη του κόμματος. Και θα δούμε και πολλά άλλα.
8: Γι' αυτό λέω, θα συμπληρώσουμε ότι στις αθλητικές μεταγραφές υπάρχει ημερομηνία λήξης. Εδώ στην πολιτική δεν υπάρχει.
15: Δεν υπάρχει θερινή ραστόνη στις μεταγραφές και είναι βέβαιο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε και πολλά άλλα ονόματα.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Και εγώ.
8: Τώρα στη γενέτειρα των Παπανδρέων, το καλέντζι της Αχαΐας, βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης για να τιμήσει τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί βρίσκεται ο Περικλής Πατσούρης. Περικλή.
16: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς τιμούν τα 30 χρόνια εδώ στη γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου. Και βέβαια τη εκδήλωση αυτή την έχουν διοργανώσει το Πασόκ αλλά και στελέχη και φίλοι του κινήματος Αλλαγής. Από ώρα σε λίγα λεπτά, μάλλον ξεκινάει αυτή η εκδήλωση. Θα μιλήσουν επίσης ο γιος του, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου και βουλευτής Αχαΐας. Αλλά βέβαια θα μιλήσει και ο κ. Σκανδαλίδης και θα κλείσει με την ομιλία βέβαια του πρόεδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Χαιρετισμού θα απευθύνουν και ο πρόεδρος Ερυμάνθειου, ο κ. Μπαρίς, αλλά και άλλα στελέχη του κινήματος. Κόσμος από νωρίς εδώ βρίσκεται για αυτή τη σημερινή ημέρα. 1996, 23 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Πασόκ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και έτσι λοιπόν φίλοι αλλά και στελέχοι βρίσκονται εδώ για να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή ημέρα.
8: Και μια
16: καλές χαιρετικές ειδικές, γιατί τα πράγματα πάνε καλύτερα. Πάνε καλύτερα, το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο υπήρξε μια καταιγίδα αρκετά ισχυρή εδώ και άρα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Το λέω αυτό γιατί ο κόσμος έχει μαζευτεί εδώ και είναι αρκετός. Και να πούμε ότι θα υπάρξει ένα βίντεο, Σωτήρη, ένα βίντεο διάρκειας περίπου 5 λεπτών, που άλλωστε αυτό σηματοδοτεί γενικότερα πώς διαμόρφωσε τη σύγχρονη Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου και μάλιστα τι παρακαταθήκη άφησε. Ένα βίντεο που έχουν επιμεληθεί τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και έτσι λοιπόν μάλιστα αυτό είναι κάτι που θα προβληθεί εδώ και θα το δούμε σε λίγο.
8: Είναι μια προσπάθεια και άλλη μια προσπάθεια συσπήρωσης στο χώρο της κεντροαριστεράς εν όψη μάλιστα και της άφιξης της πρόσφατης του κόμματος Τσίπρα. Περικλής, ευχαριστούμε πολύ. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα συνδεθούμε στη διάρκεια του δελτίου και να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία για τη δράση του τεράστιου κυκλώματος ρευματοκλοπών. Με παράνομες παρεμβάσεις σε ψηφιακούς, τους λεγόμενους έξυπνους μετρητές, αλλά όχι μόνο, τα μέλη του φέρονται να εξασφάλισαν κέρδη που ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο με πολυετή δράση και εκατοντάδες εμπλεκόμενους.
2: Αστυνομικοί εντοπίζουν τσάντα με εξοπλισμό και μετρητές που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις ρευματοκλοπές η εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη μισή Ελλάδα και προκάλεσε ζημιά άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Με παγκοσμίους πρωτότυπες μεθόδους, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2017. Με παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αναλογικούς και ψηφιακούς, τα μέλη μείωναν την κατανάλωση για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων.
17: Τώρα βλέπουμε ότι οι hackers είναι στην υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Επεμβαίνουν στα λογισμικά των ηλεκτρικών δεδομένων και κυρίως στα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης.
2: Οι hackers ρευματοκλέφτες χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό και έτσι αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό του έξυπνου μετρητή και στο πληροφοριακό σύστημα τηλεμέτρησης και παραποιούσαν τη χρέωση.
17: Είναι διάτρητα τα συστήματα ασφαλείας στα νέα μετρητικά συστήματα τηλεμέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε τώρα πλέον πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλον τρόπο.
2: Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
18: Έχουν συλληφθεί οι 3 βασικοί εμπλεκόμενοι για εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι διέπραταν ουσιαστικά αυτή την παρέμβαση στους μετρητές του ρεύματος, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των μετρητών να μπορούν να κλέβουν ρεύμα.
2: Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας 52χρονος, ο οποίος συντόνιζε τη δράση. Ένας 40χρονος αναλάμβανε τις τεχνητές παρεμβάσεις, ενώ ένας 43χρονος ήταν επιφορτισμένος με την ίσπραξη χρημάτων. Υπήρχαν και 2 υποστηρικτικά μέλη του κυκλώματος. Πελάτες του κυκλώματος ήταν κυρίως επιχειρήσεις υψηλής κατανάλωσης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, βιομηχανικές μονάδες και λωτριβία. Με τη ζημιά σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ αναπαροχή.
19: Για λόγο κύριοι πήραζαν τους μετρητές της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα είτε αυτοί να μην γράφουν καθόλου είτε να γράφουν πιο αργά.
2: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 606 παράνομες ενέργειες που συνδέονται με 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με την εκτιμόμενη παράνομη δράση να αποφέρει στην οργάνωση τουλάχιστον 371.000 ευρώ.
18: Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και των οικειών είναι κατηγορούμενοι, καθώς αυτοί έρχονταν σε επαφή με τα 3 άτομα οι οποίοι προχωρούσαν στο πείραγμα μέσα σε εισαγωγικά των μετρητών. Οι 3 δεν έχει διαπιστωθεί να είναι επίσημα ηλεκτρολόγοι να ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Είχαν σίγουρα όμως γνώσεις.
2: Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
8: Εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού που δολοφονήθηκε η 45χρονη Σταυρούλα στην Κρήτη αποτυπώνουν τις προσπάθειες που έκανε ο Σκοπιανός κατηγορούμενος για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Η κηδεία της έγινε σήμερα σε κλίμα Οδύνης από συγγενείς και φίλους που ξέσπασαν εναντίον του δολοφόνου για το χαμό της Σταυρούλας.
20: Ο πόνος μου είναι πολύ μεγάλος.
2: Σε κλίμα Οδύνης και ανυπό του πόνου βυθίστηκε το βαρύ Πετροχανίων. Οικογένεια, φίλοι και συγχωριανοί είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Τραγικές φιγούρες τα αδέλφια της την αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια.
21: Αυτή τη στιγμή αντί να φέρουν την κόρη τους εδώ νηφούλα ντυμένη, τη φέραν μέσα σε σακούλες τυλιγμένη.
22: Πολύ καλό κορίτσι. Αυτό τα κλείνει όλα.
23: Να προσευχηθούμε ο Θεός να την αναπαύσει, γιατί δυστυχώς είχε ένα βασανιστικό θάνατο.
2: Η νονά της 45χρονη, την οποία είχε σαν μητέρα της, συντετριμένη ξέσπασε για τον άδικο θάνατό της.
20: Γιατί χάθηκε αυτό το παιδί πολύ άδικα, πολύ άδικα, πολύ άδικα και δεν του άξιζε αυτό το πράγμα.
2: Και κοιλίδες αίματος στο βαν, στην τηλεόραση, στο πάτωμα και στη σφουγγαρίστρα. Είναι τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που καίνε το Σκοπιανό κατηγορούμενο για το θάνατο της Σταυρούλας.
18: Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι χρησιμοποίησε συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσει να μεταφέρει τη γυναίκα αυτή. Ότι ο τρόπος αυτός χρησιμοποιήθηκε το δέσιμο και όλα τα υπόλοιπα για να μπορέσει να τη μεταφέρει από την οικία.
2: Κάμερα ασφαλείας στην περιοχή κατέγραψε για πρώτη φορά το δράστη να αποχωρεί από την οικία του περίπου στις 6.30, δηλαδή 2 ώρες μετά τη δολοφονία, και επέστρεψε στο σπίτι του περίπου 15 λεπτά αργότερα. Στις 10.30 καταγράφηκε να φεύγει εκ νέου από την οικία του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, τότε προσπάθησε να ξεφορτωθεί ορισμένα από τα πιστήρια της δολοφονίας. Περίπου 1 ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του. Η τρίτη και τελευταία διαδρομή πραγματοποιήθηκε στις 6.25 το πρωί, όταν καταγράφηκε να αναχωρεί με το βαν, έχοντας στο εσωτερικό του τη σωρό της γυναίκας. Προορισμός του ήταν το χωράφι όπου τη μετέφερε και την έθαψε.
1: Καθάρισε το σημείο εκεί που έκανε τη δολοφονία.
2: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε και τις τελευταίες κινήσεις του θύματος. Η Σταυρούλα φαίνεται να κατευθύνεται προς το σπίτι του καθομολογίαν δολοφόνου την ημέρα που δολοφονήθηκε.
3: Άρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια ανθρωποκτονία που ήταν προσχεδιασμένη όπως είναι οι κλασικές ανθρωποκτονίες. Απ' την άλλη, υποκρίνεται το πραγματικό κίνητρο.
2: Ο 43χρονος κατηγορούμενος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και θα απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
8: Στον ανακριτή οδηγήθηκε η 29χρονη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και τραυμάτισε τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Η Θεοδώρα Πότα θα μας πει για το περιστατικό. Θεοδώρα.
4: Το αιματηρό συμβάν έλαβε χώρα χτες το πρωί μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει το ζευγάρι Σωτήρη στην περιοχή της Άνω Πόλης. Στη διάρκεια καυγά που είχαν μεταξύ τους, η 29χρονη τραυμάτισε χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια τον 24χρονο σύντροφό της στο πνευμόνι, στην κοιλιά αλλά και στο χέρι του. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενος. Οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια η 29χρονη, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Πάντως, η συνήγορός της ανέφερε ότι λειτουργήσε σε καθεστώς άμυνας, διότι η ίδια είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
8: Θεοδωρά, σε ευχαριστούμε. Αποκαλυπτικά στοιχεία για το διπλό φωνικό Σταυρούλης για τον περασμένο Νοέμβριο συνεχίζουν να έρχονται στο φως. Τουλάχιστον 13 όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο Μακελιό, σύμφωνα με την αστυνομία. Από τα στοιχεία της βαλιστικής αποτυπώνεται το πολεμικό σκηνικό στο χωριό της Κρήτης, καθώς η ειδική εξέταση μεταξύ άλλων 124 κάλικες και 8 βολίδες.
5: Σκηνικό πολέμου με καταιγισμό πυρών δείχνει η επίσημη βαλιστική έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το αιματηρό Μακελιό Σταυρούλης, για με τους δύο νεκρούς, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγιαδάκη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 124 κάλικες, με την εργαστηριακή εξέταση να πιστοποιεί ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα.
24: Η βαλιστική της αστυνομίας επιβεβαίωσε τις πρώτες εκτιμήσεις ότι εκεί στα Βορίζια έγινε πραγματικός πόλεμος, πραγματική μάχη. 13

0: καμπίνα. Μάλιστα, ένα από τα 9 πιστόλια είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε 2 ακόμα ένοπλα περιστατικά στο Τιμπάκι.
1: Σε 2 περιπτώσεις τα όπλα έχουν απασχολήσει ξανά. Τι εννοώ? Έχουμε ένα περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς και ένα ακόμη περιστατικό με φθορές κάποια στιγμή που προκύπτουν από το ίδιο όπλο.
0: Τα ευρήματα της βαλιστικής αποκάλυψαν επίσης ότι η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν συνδέεται με κανένα από τα 4 καλάσνικοφ που βρέθηκαν.
2: Στην Κρήτη γενικά υπήρχε μια αντίληψη ότι όλα είναι ανέλεγχτα. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή αυτή η κατοχή όπλων στην Κρήτη και η χρήση τους είχε άλλη αντίληψη από ότι είχε ο μέσος πολίτης μιας αστικής περιοχής. Και αποδεικνύεται καταρχήν όλοι αυτοί κατήχαν τα όπλα και ανά πάση στιγμή τα χρησιμοποιούσαν.
0: Σήμερα το κατόφλι της Ανακρίτριας πέρασαν οι 2 από τους 5 συγγενείς του 39χρονου θύματος Φανούρη Καργάκη. Οι 2 πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή μαζί με άλλους 3 επίσης προφυλακισμένους συγγενείς τους που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, κατασκευή εκρηκτικών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
3: Επιχείρηση στη Μύκονο πραγματοποίησε το ελληνικό FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο νησί των Ανέμων. Η Μαρέζα Λιναρδάτου έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Και μετά από πολύμηνες έρευνες, Σωτήρη, του ελληνικού FBI αλλά και της δίωξης ναρκωτικών, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε 6 συλλήψεις σε Μύκονο και Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης, ένας άνδρας από την Αλβανία, καθώς και η σύντροφός του από τη Ρουμανία, γνώριμος των αρχών, ο φερόμενος ως εγκέφαλος. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ακόμα 3 άτομα, τα οποία εργάζονταν ως οδηγοί στην επιχείρηση με τα τουριστικά βαν, την οποία είχαν στήσει τα μέλη του κυκλώματος ως βιτρίνα, αλλά έγινε και μία σύλληψη στην Αθήνα σε μία γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος ενός εκ των συλληφθέντων. Τώρα, κατά την έρευνα στα σπίτια αλλά και σε άλλους χώρους που διέθεταν ως καβάντζες τα μέλη του κυκλώματος, όπως βλέπουμε, εντοπίστηκαν πάνω από 2,5 κιλά κοκαίνης, αλλά και ροζ κοκαίνης, μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, καθώς και έκσταση. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων μελών της οργάνωσης, Σωτήρη.
3: Σε ευχαριστούμε και πάμε στην οικονομική επικαιρότητα. Πραγματικότητα είναι πλέον ο κάθετος διάδρομος μέσα από συμφωνίες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερες ποσότητες LNG στην αγορά. Σε εκδήλωση για την πορεία της Atlantic Sea LNG Trade, που αποτελεί κοινοπραξία της Actor και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, αναδύθηκε ο σχεδιασμός των εταιριών για συμφωνίες βραχυπρόθεσμης διάρκειας προμήθειας LNG στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα στο 2026, ενώ εξετάζεται η δραστηριοποίησή τους και στην ελληνική αγορά.
5: Σάρκα και οστά παίρνει ο κάθετος ενεργειακός άξονας που περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης μετά και την υπογραφή συμφωνίας ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση 1,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμερικανικού φυσικού αερίου ετησίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδας στην Αλβανία και τη Βοσνία από το 2030. Πίσω από το μεγάλο ενεργειακό εγχείρημα βρίσκονται οι γερές βάσεις στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης. Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο Διευθυνών Σύμβουλος της Atlantic Sea LNG Trade και Πρόεδρος και Διευθυνών Σύμβουλος του Ομίλου Actor Αλέξανδρος Εξάρχου μίλησε για βραχυπρόθεσμες συμφωνίες για προμήθεια LNG εντός του 2026.
6: Και ο κάθετος διάδρομος ενώνει, γιατί αποτελεί και μια γέφυρα διατλαντικής συμφωνίας, γιατί σε αυτόν συνενούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρήσαμε στο κοινό όραμα και οι ευρωπαϊκές δυσκολίες κάμφθηκαν. Και έτσι προχωρούμε και ο κάθετος διάδρομος αποκτά σάρκα και οστά και δημιουργείται μια πραγματική αρτηρία προόδου.
5: Σε παρέμβασή της, η Kimberly Guilfoyle εξήρε τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και τη σημασία της ανάδειξης της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.
7: This is not just a business deal. This is energy security in action. This agreement is good for Greece as it continues to strengthen its role as an energy hub. It is good for the United States of America and it is good for all of Central and Eastern Europe as it gives countries across the region more choice, more resilience and greater energy independence.
5: Yeah. Ο διευθυνών σύμβουλος της Atlantic Sea LNG Trade και

0: Ο έδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην υπογραφή short-term συμφωνιών μέσα στο 2026, γεγονός που ενισχύει στη βάση του τον κάθετο διάδρομο.
1: Τόσο η πρόθεση της ΔΕΠΑ όσο και της Άκτορ στα πλαίσια της Ατλάντικ είναι να εξασφαλίσουν βραχυπρόθεσμες συμφωνίες πολύ νωρίτερα του 30 και αρχίζοντας από το 26. Έχουμε ήδη κάνει μία στην Ουκρανία. Θα επιχειρήσουμε φέτος το χειμώνα να το αυξήσουμε σημαντικά.
0: Στην ίδια γραμμή και ο πρόεδρος της Atlantic Sea LNG Trade, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών, προκειμένου να αλλάξει και το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης.
2: Αποδείξαμε ήδη ότι η εταιρεία δουλεύει και δουλεύει με επιτυχημένο τρόπο. Φέραμε ένα καράβι LNG το Μάρτιο, πουλήσαμε και μεταφέραμε τις ποσότητες στην Ουκρανία. Άρα θεωρούμε ότι θα υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες ή εμπορικές ευκαιρίες και μέσα στον χρόνο.
0: Ο Αλεξάνδρος Εξάρχου στάθηκε ακόμα στη σημασία του κάθετου διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, τονίζοντας πως αποτελεί έργο με εθνικό πρόσημο.
1: Είμαι πάρα πολύ περήφανος που συμμετέχω σε αυτό το εγχείρημα. Όχι μόνο διότι έχει προσδοκώ σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Άκτορ εξαιτίας αυτού, αλλά κυρίως διότι μου επιτρέπει να πιστεύω ότι συνάλλαγα ένα μικρό λιθαράκι, έβαλα κι εγώ, στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδος.
0: Μέσω του κάθετου διαδρόμου, η Ελλάδα μπορεί ακόμα να επιτύχει τη στρατηγική επιδίωξη ενίσχυσης ενεργειακής της αυτονομίας αλλά και την αναβάθμιση του γεωπολιτικού της ρόλου στην ευρύτερη περιοχή.
3: Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με συντριπτική πλειοψηφία η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πάμε στο Ραφαήλ Κάμπερ, θα μας πει περισσότερα.
4: Σωτήρη, με ψήφους 72 κατά και 10 υπέρ, απορρίφθηκε η προσφυγή που είχε καταθέσει η Ευρωπαία Εισαγγελέως, επιμένοντας ότι πρέπει να δοθεί πενταετής θητεία ανανέωσης στους εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αντί για 2 έτη. Η προσφυγή απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πως για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν. Και κατά συνέπεια, η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση κρίθηκε και απαράδεκτη, Σωτήρη.
3: 72-10 υπέστανε το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη, με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής μιλώντας στο Άξιον 24 να καταγγέλει προσβολή της προσωπικότητας και της οικογένειάς της. Η ίδια κάνει λόγο για ακραίες προσωπικές επιθέσεις και αποκαλύπτει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά, ενώ η δημόσια σύγκρουση των δύο πλευρών συνεχίζεται.
5: Η κόντρα μεταξύ της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Βασίλη Παϊτέρη καλά κρατεί. Μιλώντας στο Άξιον 24, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έκανε λόγο για χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειάς της και για αίσχρα υπονοούμενα που θίγουν την ίδια και την οικογένειά της, ενώ όπως είπε, έχει κινηθεί νομικά.
6: Εδώ μιλάμε για μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου και δει της μητέρας μου μια αισχρότητα με ισχρά και χυδαία υπονοούμενα εναντίον της μητέρας μου.
5: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε πως πρόκειται για ευθεία προσωπική επίθεση και όχι απλή τηλεοπτική αντιπαράθεση, ενώ αναφέρθηκε και σε όσα υπόθηκαν από τον τραγουδιστή σχετικά με οικονομικές συναλλαγές με στέλεχος και υποψήφιο του κόμματος.
6: Δεν υπάρχει αντιπαράθεση, υπάρχει μια ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά. Και φυσικά και όχι μόνο αυτό, αλλάφει και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη, όπου και εκεί θα έρθει να αποδείξει αυτά τα οποία λέει, γιατί δεν υπάρχουν.
5: Η ένταση ανάμεσα στους δύο ξεκίνησε μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή, όταν η συζήτηση για πολιτικές πρακτικές γύρω από την κοινότητα των Ρώμα εξελίχθηκε σε έντονη ονέρα αντιπαράθεση με προσωπικές αιχμές. Η συζήτηση ξέφυγε όταν ο Βασίλης Παϊτέρης άφησε υπονοούμενα για τη μητέρα της, αφού πρώτα της είπε πως έχει γύφτικη ομορφιά.
7: Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
8: Όχι,
7: όχι. Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
8: Μην το πάμε εκεί. Εκτίθεστε από μόνο σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει, έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος
7: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
8: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
7: Ελάτε, κυρία Λατινοπούλου, τώρα και.
5: Πάντως η κόντρα φαίνεται πως δεν έχει λήξει, με τις δύο πλευρές να παραμένουν σε τροχιά σύγκρουσης.
3: Εκτός συνόρων και πάλι ο Bill Gates κατονόμασε τις Ρωσίδες πρώην ερωμένες του και εξήγησε πώς πήγε να τον εκβιάσει ο παιδόφιλος Epstein. Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Kim θα ενισχύσει την πολεμική του μηχανή με πυρηνικά όπλα. Η Τζόρτζια Μελόνι πάλι σε μήνυμά της προς τις ΗΠΑ επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Donald Trump.
9: Το μέτωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο επιχειρεί να κλείσει η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα αποκλιμάκωσης μετά το πρόσφατο επεισόδιο με τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή μια φωτογραφία στο περιθώριο της Συνόδου των G7, που σύμφωνα με τον ίδιο τον παρακάλεσε να βγάλουν μαζί.
10: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa, non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
9: Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Ιταλική κυβέρνηση θα δώσει κανονικά το παρόν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στη Ρώμη, σε μια απόπειρα να γεφυρωθεί το μεταξύ τους χάσμα. Τη δέσμευσή του να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της χώρας του, εξοπλίζοντας το πολεμικό ναυτικό με πυρηνικά όπλα, ανακοίνωσε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Kim Jong-un κατά τη διάρκεια ολομέλειας του Εργατικού Κόμματος.
11: North Korean leader Kim Jong-un has touted the warship as a symbol of the country's growing naval and nuclear capabilities.
9: Όπως αποκάλυψε το κρατικό ειδησογραφικό δίκτυο, ο Κιμ υποστήριξε πως ο στρατιωτικός εξυγχρονισμός της Νοτιού Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών οθούν την περιοχή στο χείλος ενός πυρηνικού πολέμου.
12: Glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work.
9: Αποκαλυπτικό πρακτικό της κατάθεσης του Bill Gates στο Κογκρέσο φέρνει στο φως ισχυρισμούς του για απόπειρα εκβιασμού του από τον Τζέφρι Έπσταϊν με όπλο τις εξωσυζυγικές σχέσεις του ιδρυτή της Microsoft. Ο Γκέιτς αναφέρθηκε στις δύο Ρωσίδες με τις οποίες διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.
13: Gates also said Epstein learned about some of the affairs that Gates had during his marriage, but Gates testified that none of those affairs had any connection to Epstein.
9: Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν αναπτύχθηκε αρχικά με την ελπίδα του να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα για το φιλανθρωπικό του ίδρυμα.
3: Το ποδόσφαιρο χρόνια δεν κοιτά, μας αποδεικνύει περίτρανα το φετινό Μουντιάλ. Το κλειστό κλαπ των 40ρων με Μέση, Ρονάλντο, Μόντριτς και Νόιερ έχει τρελάνει το ποδοσφαιρικό κοινό, αφού ο καθένας από αυτούς αποτελεί τον φυσικό ηγέτη των εθνικών τους χώρων, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
14: Στο Μουντιάλ του 2026, τέσσερις θρύλοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αποδεικνύουν ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λούκα Μόντριτς και Μάνουελ Νόιερ παραμένουν οι φυσικοί ηγέτες των χωρών τους, αψηφώντας τον χρόνο στα 40 του έτη. This is how legends are made. Λιονέλ Μέση, ο αρχηγός της Αργεντινής στα 39 του χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί το σημείο αναφοράς της ενενεργία παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Ο άνθρωπος που οδήγησε την Αλμπισελέστη στην κορυφή το 2022 παραμένει ο ποδοσφαιρικός εγκέφαλος της ομάδας, με την παρουσία του να εμπνέει συμπαίκτες και φιλάθλους. Η Αργεντινή εξακολουθεί να κινείται στον αστερισμό του Μέση, ο οποίος στην τελευταία ίσως μεγάλη παράσταση της καριέρας του συνεχίζει να μαγεύει το φιλάθλο κοινό, μετρώντας ήδη 5 γκολ. Εθνική Πορτογαλία σημαίνει Κριστιάνο Ρονάλντο. Στα 41 του, ο κινητήριος μοχλός της Πορτογαλίας συμμετέχει στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, παραμένει ο πρώτος σκόρερ και ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής Πορτογαλίας, ενώ στο φετινό τουρνουά έγινε και ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Η ηλικία μπορεί να γράφει 41, αλλά η δίψα για διάκριση παραμένει η ίδια. Τρίτος στη σχετική λίστα, ο Λούκα Μόντριτς. Στα 40 του χρόνια, ο αρχηγός της Κροατίας αγωνίζεται στο 5ο Μουντιάλ της καριέρας του και παραμένει η καρδιά της μεσαίας γραμμής των Βαλκάνιων. Ο κάτοχος της χρυσής μπάλας του 2018 εξακολουθεί να καθορίζει το ρυθμό του παιχνιδιού, ενώ πρόσφατα έφτασε τις 200 συμμετοχές με το εθνόσημο. This is how legends are made. Στη Γερμανία, ο Μάνουελ Νόιερ είναι ο φύλακας άγγελος στον γκολπόστ. Ο 40χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε για να φορέσει ξανά τα γάντια της εθνικής του ομάδας ως βασικό στο παγκόσμιο κύπελο. Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 εξακολουθεί να προσφέρει ασφάλεια, ηρεμία και ηγετική παρουσία για τα πάντσερ. Η Γερμανία τον εμπιστεύεται ξανά, με την κλάση και την προσωπικότητά του να μην έχουν ημερομηνία λήξης. 4 θρύλοι. Σχεδόν 160 χρόνια ζωή συνολικά, αλλά με την ίδια φλόγα, αποδεικνύουν ότι μπορούν ακόμη να κάνουν τη διαφορά.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
5: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr.
6: Καλησπέρα σας. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προχώρησε σε μια ευνηδιαστική ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την απόφασή του να σταματήσει από την Εθνική Ελλάδας. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, μέσα από προσωπικό του μήνυμα στα social media, εξήγησε πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικούς λόγους, αλλά με προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα.
7: Την απρόσμενη απόφαση να θέσει αυτόν εκτός εθνικής ομάδας, γυρνώντας την πλάτη στη Γαλανόλευκη για τα προσεχή παιχνίδια, ανακοίνωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενημέρωσε πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις Γαλανόλευκης για οικογενειακούς λόγους.
8: Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
7: Μια απόφαση σοκ σε κάθε περίπτωση, καθώς ο Κωνσταντέλιας μόλις τα 23 του χρόνια αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Γιοβάνοβιτς και έναν εκ των κορυφαίων παικτών της Εθνικής, έχοντας πραγματοποιήσει 18 συμμετοχές με το Εθνόσημο, μετρώντας 4 γκολ. Ο Κωνσταντέλιας αποτελεί τον ηγέτη του ΠΑΟΚ, παιδί γέννημα θρέμα του Δικεφάλου του Βορρά, με τον οποίο έχει πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα Ελλάδας το 2024 και ένα κύπελο Ελλάδας το 2021. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε 40 παιχνίδια τη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πέτυχε 16 γκολ, όντας ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της Super League.
6: Στο Μουντιάλ την πρώτη της νίκη πέτυχε η Πορτογαλία, με τον Ρονάλντο να γράφει ιστορία. Στο 0 η Αγγλία, ενώ η Κροατία επικράτησε του Παναμά, με τον Μόντριτς να συμπληρώνει 200 συμμετοχές με το Εθνόσημο.
9: Ξεκίνημα για την τρίτη αγωνιστική και τελευταία των ομίλων του Μουντιάλ με τη διεξαγωγή 6 αγώνων. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του τρίτου ομίλου, όπου όλα είναι ανοιχτά, με τη Βραζιλία να αντιμετωπίζει τη Σκωτία και το Μαρόκο την Αϊτή. Σήμερα στις 10 για το δεύτερο όμιλο η Ελβετία παίζει με τον Καναδά και η Βοσνία με τον Κατάρ. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα για τον τρίτο όμιλο το Μαρόκο με την Αϊτή και η Σκωτία με τη Βραζιλία. Και για τον πρώτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα η Νότια Αφρική με την Νότια Κορέα και η Τσεχία με το Μεξικό. Η Πορτογαλία ξέσπασε στο Ουσμπεκιστάν με 5-0 για τον 11ο όμιλο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ανοίγοντας το σκορ, για να έρθει ο Μέντες να πετύχει το 2-0 και πριν από το ημίχρονο, ο Ρονάλντο με δεύτερο προσωπικό του τέρμα να δώσει αέρα τριών τερμάτων για τους Πορτογάλους. Το αυτογκόλ του Νεμάτοφ στο 60 και το τέρμα που σημείωσε ο Λεάο στο 87 διαμόρφωσαν το τελικό 5-0 στην πρώτη νίκη της Πορτογαλίας. Για τον ίδιο όμιλο, η Κολομβία πέτυχε δεύτερη νίκη σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης. Η επικράτηση κόντρα στο Κονγκό με 1-0 ήρθε με γκολ του Μουνιός στο 76. Για τον 12ο όμιλο, Αγγλία και Γκάνα έμειναν στο 0-0 και εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη θέση έχοντας από 4 βαθμούς. Την πρώτη της νίκη πέτυχε η Κροατία με 1-0 επί του Παναμά στον αγώνα που ο Λούκα Μόντριτς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με το εθνόσημο. Την νίκη στους Κροάτες έδωσε ο Μπούντιμιρ.
6: Ήδη 7 ομάδες έχουν τσεκάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποιες είναι αυτές. Συγκεκριμένα λοιπόν στους 32 θα βρεθούν το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή αλλά και η Κολομβία. Σε μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο χαμός του Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, που μετά ακολούθησε καριέρα προπονητή, άφησε την τελευταία του πνοή αντιμετωπίζοντας σοβαρά θέματα υγείας.
7: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο σκόρπισε ο θάνατος του Τάκη Γκόνια σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας σοβαρά θέματα υγείας, με το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο αγάπησε ιδιαίτερα, να είναι πλέον φτωχότερο. Ο Γκόνιας ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο ποδόσφαιρο από τον Λεβαδιακό το 1992, καταγράφοντας τις πρώτες ουσιαστικές εμπειρίες στην καριέρα του, πριν το ταλέντο του τον φέρει στον Ολυμπιακό για 2 θητείες, με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ να εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της.
8: Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκόνια. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
7: Ο Γκόνιας φόρεσε και το εθνόσημο, αγωνιζόμενος για 2 παιχνίδια στην εθνική, πετυχαίνοντας 1 γκολ.
8: Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και εν συνεχεία προπονητής, με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανήκει στην κατηγορία των παικτών που συνδύασαν με γκολ τον πρώτο αγώνα του στην εθνική ομάδα. Ειλικρινή συλληπιτήρια προς την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του Τάκη Γκόνια.
7: Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής ποδοσφαίρου πριν αποφασίσει να επιστρέψει στο χορτάρι ως προπονητής.
0: Πιο πίσω η μπάλα, το σούτ από τον Γκόνια και τον γκολ.
7: Ο Γκόνιας ανέλαβε αρκετές ομάδες της χώρας μας, ενώ το 2021 ανέλαβε την Αιγυπτιακή Pyramids, ομάδα πρώτης κατηγορίας της Αιγύπτου, όπου και παρέμεινε για 2 χρόνια.
6: Η Ελλάδα γίνεται το τετραήμερο 25 με 28 Ιουνίου 2026 το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους φίλους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, καθώς το συγκεκριμένο διάστημα διεξάγεται το θρυλικό Ράλι Ακρόπολης με επίκεντρο την Αρκαδία μετά από 41 χρόνια.
8: Το Ράλι Ακρόπολης, το Ράλι των Θεών, επιστρέφει στην 70η εκδοχή του και από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου υπόσχεται ένταση, θέαμα και ταχύτητα. Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς έπειτα από 5 χρόνια στη Λαμία, η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες. Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί 2 ολοκένουργες ειδικές διαδρομές, στο Μέναλο και στις Κολίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου. Η ειδική Μέναλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί 2 φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει τη Βιτίνα και την Αλωνίστενα με το χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς όπως η Αρπακωτή, η Κάπελη και η Ρούχη. Η ειδική Κολίνες ξεκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Κυρίτιδας, έναν ιδιαίτερο σχηματισμό με καστανιές, μαύρα πεύκη και έλατα που δημιουργεί ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μια στενή τεχνική διαδρομή. Το εμβληματικό ράλι θα εκκινήσει με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC και ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών. Το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει με ανανεωμένη ταυτότητα και με στοιχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές διαδρομές, υπερειδική σε παράλληλη χάραξη στο Διελλήνικον Sports Park και μεταφορά των πληρωμάτων με πλοίο συνθέτουν μια διοργάνωση που συνδυάζει την αγωνιστική ένταση με την εικόνα μιας σύγχρονης εξωστρεφούς Ελλάδας.
6: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη.
11: Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η αστάθεια θα διατηρηθεί κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε λίγο πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας σε περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου κυρίως στη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές ζοχές. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία και πιο μεμονωμένα στην υπόλοιπη Μακεδονία και τα νησιά του Ιωνίου, θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30-33 και τοπικά τους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 2-4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες με βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητός ανέμους 2-4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα δεν μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε με το σύνηθες σήμα μας. Θα ασχοληθούμε σήμερα κυρίως με το θέμα που προέκυψε στη Βουλή καθώς ψηφίστηκε ο νόμος για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 100.000 δανειολήπτες είναι αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούνται, θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να δουν μειωμένες τις δόσεις, καθώς ο τοκισμός θα γίνεται επί της μηνιαίας δόσης. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας αυτή τη φορά είναι η υπόθεση που αφορά τον πρώην Επίτροπο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Υπάρχουν δηλώσεις σήμερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που θα έλεγε κανείς ότι κρατάει αποστάσεις από όσα είπε νωρίτερα το πρωί σήμερα ο πρώην Επίτροπος στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, όπου μία φράση του είναι αυτή η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Είπε «Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά». Αντιλαμβάνεστε ότι για έναν μετριοπαθή και νυφάλιο πολιτικό, όπως γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, το να δηλώνει ότι δεν θα απολογηθεί έναντι ποιου, έναντι της βελγικής δικαιοσύνης, της δικαιοσύνης εν γέννη, έναντι των πολιτικών του αντιπάλων. Δεν υπάρχει το θέμα της λογοδοσίας την οποία οφείλουν όλοι οι πολιτικοί. Αυτή η φράση του προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά αργότερα. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας.

0: η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Σε ποιο σημείο της απόφασης του Αρείου Πάγου υπήρχε αναδρομικότητα την οποία επικαλείστε? Εσείς την είπατε στο TikTok. Ο Άριος Πάγος όμως δεν την ανέφερε κάπου.

0: Ένα από λεγόμενο έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε.
1: Υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει μια ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά. Και φυσικά και όχι μόνο αυτό, αλλάξει και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο.
2: Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε την επικαιρότητα και πάμε να ξεκινήσουμε από τη Βουλή. Από τη Βουλή όπου σήμερα ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία θα μπαίνει πλέον στη μηνιαία δόση. Θα μπαίνουν στη μηνιαία δόση οι τόκοι που προβλέπονται από το νόμο Κατσέλη και όχι συνολικά στο κεφάλαιο. Αυτό αποτελεί ανακούφιση, ελάφρυνση αρκετών εκατοντάδων σε ορισμένες περιπτώσεις ευρώ στις μηνιαίες δόσεις για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη. Πάμε να δούμε όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα στη Βουλή, όσα υπόθηκαν. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι είναι πάνω από 100.000 οι δανειολήπτες οι οποίοι ωφελούνται από αυτήν την νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχουν και ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τους καλεσμένους μας.
3: Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Γι' αυτό και δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
4: Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε πολύ θόρυβο από την αντιπολίτευση, εύκολες καταγγελίες, μεγάλες δηλώσεις. Υπάρχει όμως μια ειρωνία. Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση.
5: Πήρε μια απόφαση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και σας ανάγκασε να έρθετε εδώ και να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης η σημερινή σας πρωτοβουλία.
4: Φτάσαμε ως εδώ γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και των servicer.
6: Ότι η αναδρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού.
5: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα funds συν 5-10% παραπάνω.
4: Τέλος.
7: Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 δανειολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000.
8: Σε ποιο σημείο της απόφασης του Αρείου Πάγου υπήρχε η αναδρομικότητα την οποία επικαλείστε? Εσείς την είπατε στο TikTok. Ο Άριος Πάγος όμως δεν την ανέφερε κάπου. Δεν μου νιώθω ώρες ότι στον ανταγωνισμό με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
9: Η βαθμή ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των αγώνων και των θυσιών ενός κόμματος που κι εσείς και ο Τσίπρας πολεμήσατε για ζάπια, κοίζουμε μνημόνια και ευκολόγια. Και μάλιστα και εδώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποιο βίντεο στο διαδίκτυο που θα συμφωνείτε εσείς με αυτά που λέω σήμερα.
2: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Μύτη, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη που παρακολούθησε σήμερα την διαδικασία στη Βουλή. Γιάννη, προφανώς το θέμα ήταν η νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αλλά οι τόνοι ανέβηκαν, επεκτάθηκε η αντιπαράθεση καθώς έχουμε μπει ήδη πλέον σε προεκλογική περίοδο.
10: Σίγουρα, Σεραφείμ, αν και μιλάμε για πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η επίμαχη τροπολογία Πιερακάκη ήταν αυτή η οποία κέντρισε το ενδιαφέρον. Εκεί έγιναν οι περισσότερες κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι οι τόνοι δεν ήταν οι συνηθισμένοι του προεκλογικού κλίματος που μας έχουν συνηθίσει οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μιλάμε για διατάξεις οι οποίες έρχονται επικουρικά, ενισχυτικά του νόμου Κατσέλη, και βλέπουμε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώθηκαν σε μια συζήτηση περί αναδρομικότητας, ίσονος αν θέλεις δευτερεύουσα σημασίας θέματα, καθώς όντως η τροπολογία Πιερακάκη στους διαδρόμους της Βουλής τουλάχιστον και αυτά τα οποία μας λένε και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αγκαλιάζει μεγαλύτερη γκάμα δανειοληπτών που υπάγονταν στο νόμο Κατσέλη από ό,τι προηγουμένως. Και γι' αυτό κιόλας εξαντλούνταν σε συγκεκριμένες διατάξεις της τροπολογίας η συζήτηση. Τώρα, αρνητικά σχολιάζεται, Σεραφείμ, και αυτό πρέπει να το επικαλεστούμε έτσι, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της συζήτησης, μια συζήτηση η οποία θα φτάσει μέχρι τη μία το βράδυ, μαθαίνουμε, η απουσία του Πρωθυπουργού. Και αυτό από πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης μεταφράζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει και δίνει και ένα στίγμα, αν θέλεις, προς την αντιπολίτευση με την απουσία του από τη Βουλή, ότι πιθανά ο αντίπαλος ακόμα να μην είναι ξεκάθαρος για τη δεύτερη θέση, και αυτό προφανώς έχει να κάνει με την ίδια την αντιπολίτευση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της κεντροαριστεράς. Μέχρι στιγμής δεν σου κρύβω ότι η μόνη ξεκάθαρη θέση που έχουμε για το όχι στο πολυνομοσχέδιο Πιερακάκη είναι του ΚΚΕ. Και αυτό προφανώς με το βασικό αίτημα του Περισσού που λέει ότι επί της ουσίας με τη συγκεκριμένη τροπολογία αδικούνται πολλοί και συνεπείς δανειολήπτες, αλλά δεν αγκαλιάζονται επίσης άλλοι δανειολήπτες οι οποίοι ήταν στις υποχρεώσεις τους σωστοί εν μέρη, αλλά και άλλοι οι οποίοι χάσανε τη ρύθμιση για λόγους που πλέον ο Άριος Πάγος αναγνωρίζει. Κατά τα άλλα, Σεραφείμ, δεν έλειψαν και οι κόντρες. Είδαμε προηγουμένως και στο βίντεο. Ο Κυριάκος Πιερακάκης πέταξε το καρφί προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ειδικά για αυτήν την τροπολογία την οποία αναφέραμε, λέγοντάς του ότι επί της ουσίας προσπαθεί να ανταγωνιστεί τον κύριο Τσίπρα, δίνοντας ουσιαστικά τον τόνο για τα όσα θα ακολουθήσουν. Αν θες να βάλω έτσι μια κατακλείδα στη συζήτηση, είναι ότι το σημερινό πολυνομοσχέδιο μύρισε ΔΕΘ.
2: Νομίζω ότι έτσι είναι, γιατί φαίνεται ότι διευρύνονται και τα όρια. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Μύτη. Φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι διευρύνονται και τα όρια, τα περιθώρια μάλλον που έχει η κυβέρνηση, και αυτό ενδεχομένως να το δούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις ανακοινώσεις που θα κάνει εκεί ο Πρωθυπουργός. Και όντως το σημερινό πολυνομοσχέδιο δείχνει κατά βάση δύο πράγματα: ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει ψηλά, όσο το δυνατόν πιο ψηλά, τον πήχη της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, εκεί που θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχει πολιτικό αντίπαλο, και δεύτερον να επιδιώξει μια κοινωνική στροφή. Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη με βάση την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι ένα από τα θέματα αυτά. Να βάλει λοιπόν, να κάνει μια κοινωνική στροφή για να απευθυνθεί και σε πιο λαϊκά στρώματα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη, την πολύ γνωστή δικηγόρο και διαμεσολαβήτρια. Κυρία Παπαδογεωργάκη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
11: Καλησπέρα κύριε Κοτρότσο, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
2: Και εσείς, επειδή τις προηγούμενες ημέρες αναλυτικά είδαμε την αξία και τη σημασία, το έχουμε χαρακτηρίσει θετική αυτήν την νομοθετική ρύθμιση σε μια εξόχως θετική απόφαση για τους δανειολήπτες της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, θέλω περισσότερο να εστιάσουμε σήμερα σε αυτές τις ενστάσεις που ακούω από διάφορες πλευρές, και όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από συναδέλφους σας. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν δύο κατηγορίες δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη που δεν προβλέπονται στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, και αναφέρομαι σε αυτούς που συνεπώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν αποπληρώσει το σύνολο της οφειλής τους, Άρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται να έχουν αποπληρώσει δάνεια με πολύ χειρότερους όρους, με πολύ υψηλότερα επιτόκια, ενώ τώρα η νομοθετική ρύθμιση εισάγει μια νέα γενιά δανειοληπτών με καλύτερους όρους και εκείνους που έχασαν τη ρύθμιση κατά το παρελθόν. Τι θα γίνει με αυτούς? Μπορεί να γίνει κάτι?
11: Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε μια νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης με την οποία ουσιαστικά διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι απολύτως εκτελεστή, απολύτως εφαρμόσιμη και απολύτως δεσμευτική. Δεν αναφέρει κάτι για την αναδρομικότητα και ήρθε αυτή η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία εστίασε σε αυτά τα δύο θέματα που αμέσως θα σας πω που με ρωτήσατε, συν του γεγονότος ότι μίλησε για τα καταβληθέντα, για την αναδρομικότητα. Δηλαδή αναφέρεται στην ελάφρυνση μιας σχετικής αναδρομικότητας σε σχέση με τα καταβληθέντα. Τα οποία καταβληθέντα φυσικά δεν επιστρέφονται, δηλαδή δεν θα πάρουν χρήματα οι δανειολήπτες, όμως πολύ σημαντικό, συμψηφίζονται και καταλογίζονται αυτά που έχουν δοθεί στο άλικτο κεφάλαιο και έτσι αυτό απομειώνει το εναπομείναν κεφάλαιο το οποίο έχουν να πληρώσουν.
2: Και τον χρόνο αποπληρωμής.
11: Και τον χρόνο αποπληρωμής και τις δόσεις, όλα αυτά μειώνονται γιατί μηδενίζεται ο εκτοκισμός.
2: Ακριβώς.
11: Μέχρι εδώ καλά. Τώρα, στις ερωτήσεις που κάνατε για αυτές τις δύο κατηγορίες, θα σας πω πρώτα για τους έκπτωτους του νόμου Κατσέλη. Οι έκπτωτοι του νόμου Κατσέλη δεν είναι πάρα πολλοί. Από τη δική μας εμπειρία και από την ενασχόλησή μας, γιατί ο νόμος έχει ξεκινήσει από το 2010.
2: Έτσι,
11: οι πρώτες αποφάσεις βγήκαν το 2013. Εκείνη την εποχή ξεκινούσαν και έβγαιναν οι αποφάσεις και οι ρυθμίσεις όλες ήταν για 20 έτη. Άρα λοιπόν, καταρχήν, δεν έχουμε δανειολήπτες οι οποίοι έχουν αποπερατώσει την 20ετία από μόνοι τους, εκτός αν βρήκαν εξιδίων κεφάλαια, ας πούμε τους πέσαν κάποια χρήματα.
2: Ιδανίστηκαν
11: από αλλού για να αποπληρώσουν με καλύτερο, να γλιτώσουν την τοκοφορία κτλ. Αυτή είναι μία περίπτωση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ναι, δεν εντάσσονται σε αυτή την νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης. Και δεν εντάσσονται γιατί θεωρεί έτσι η παρέμβαση αυτή η οποία γίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν τελειώσει, έχουν αποπληρώσει, όμως με τον εξής αστερίσκο. Τι έχουν αποπληρώσει? Έχουν αποπληρώσει χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να δώσουν. Έχουν δανειστεί, που είπαμε, έχουν αιματώσει, δεν έχει σημασία. Έχουν δώσει από τις αποταμιεύσεις τους ποσά τα οποία δεν θα έπρεπε να δώσουν. Επειδή όμως η ρύθμιση αυτή του Υπουργείου δεν τους καταλαμβάνει, από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούν με τους δικηγόρους τους, γιατί αυτά είναι και νομικά θέματα, τι κινήσεις θα κάνουν και αν θα κάνουν κάποιες κινήσεις. Γιατί όπως ξέρουμε, όταν κάποιος προσφύγει δικαστικά, υπάρχει και ένα μεγάλο διάστημα το οποίο πρέπει να αντέξει, να περιμένει αναβολές, απεργίες κτλ. Κτλ. Για να έχει μια απόφαση σε πρώτο βαθμό. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να σκεφτούν τι θα κάνουν, πιθανώς να προσφύγουν δικαστικά και πιθανώς να πάει καλά αυτή η προσφυγή τους στη δικαιοσύνη, γιατί αυτά τα χρήματα πραγματικά δόθηκαν αχρεωστήτως. Πάμε τώρα στη δεύτερη περίπτωση για τους έκπτωτους. Οι έκπτωτοι, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι πάρα πολύ κατά τη δική μου την εκτίμηση και θα σας πω γιατί το λέω. Τότε τα πιστωτικά ιδρύματα για να σε κηρύξουν έκπτωτο από τον νόμο δεν σε κηρύταν επειδή καθυστέρησες να πληρώσεις 2 ή 3 δόσεις. Κάνανε πολλές οχλήσεις, στέλναν επιστολές, παίρναν τηλέφωνα, ζητούσαν από τους δανειολήπτες πληρώστε κάτι, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσετε τη ρύθμιση, και αυτές οι προσπάθειες τότε των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να ήταν και για διάστημα 1 χρόνου, 1,5, 2 ετών. Άρα, εάν κάποιος άνθρωπος κηρύχθηκε έκπτωτος γιατί επί σειρά ετών δεν έδινε τίποτα, ενώ είχε δικαστική απόφαση που τον προστάτευε, τότε ναι, αυτοί οι άνθρωποι τη χάσαν τη ρύθμιση. Πώς είναι αυτοί? Πρέπει να δούμε πώς είναι αυτοί. Κατά τη δική μου την εκτίμηση, επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ τότε εκείνη την εποχή με τις αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, κατά τη δική μου την εκτίμηση δεν είναι πολύ. Δηλαδή, δεν ήταν συχνές οι αιτήσεις έκπτωσης από τον νόμο Κατσέλη εκείνη την εποχή, που τότε, ας πούμε, ο κόσμος δεν μπορούσε να πληρώσει. Ναι. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν πολύ δύσκολα οικονομικά, τι κάνανε? Πηγαίναν και ζητούσαν, κάντε μας μία ρύθμιση πάνω στη ρύθμιση. Πάντως δεν αφήνανε 3-4 χρόνια χωρίς να πληρώσουν τίποτα, γιατί αυτούς βγάζει εκτός αυτή η νομοθετική παρέμβαση.
2: Κυρία Παδογεωργάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω Καλύψαμε και αυτές τις δύο πτυχές που μπήκαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όντως φαίνεται να υπάρχει να υπάρχουν δύο ταχύτητες. Αυτοί που ωφελούνται, που είναι οι πολλοί όμως, πάνω από 100.000 λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς έφεραν σε πέρας ενδεχομένως την ρύθμιση, την αποπληρωμή δηλαδή του δανείου, ακόμα και δανειζόμενοι ενδεχομένως από συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά δυστυχώς πλήρωσαν δάνειο με παράλογες απαιτήσεις που τώρα ο Άριος Πάγος τις καθιστά ακριβώς παράλογες και έτσι δημιουργείται μια αίσθηση αδικίας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στην πολιτική ατζέντα και στο θέμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Προσέξτε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές. Όσον ούπο θα φτάσει η υπόθεση, αφού διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος στη Βουλή, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, πιθανώς την μεθεπόμενη εβδομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες, και εκεί η Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία θα προσέλθει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Θα παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος, για να εκκινήσουν διαδικασίες. Ενώπιον των ελληνικών αρχών, ενώπιον των βελγικών αρχών, μένει να το δούμε. Εδώ είναι μερικά πράγματα που ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί. Έρχεται όμως τώρα σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με μια συνέντευξή του στο Sky και προκαλεί αντιδράσεις. Γιατί λέει δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν το λέει πολιτικός και ειδικά ένας μετριοπαθής πολιτικός σαν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι δεν απολογούμε σε κανέναν. Εδώ υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης και ένα κατηγορητήριο. Το οποίο αποκάλεσε μπούρδες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Υπήρξαν σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το μεσημέρι, ο οποίος κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε εχμές κατά του πρώην Επιτρόπου για το ότι δύο φορές είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να δώσει εξηγήσεις και δεν προσήλθε. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δημιούργησε μια εσωτερική αντιπαράθεση στην κυβέρνηση, καθώς είπε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είχε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του 3 μέρες στο συρτάρι του, υπονοώντας ότι δεν τον ενημέρωσε. Υπήρξε απάντηση από πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, εχμηρές, ότι κανείς δεν έχει προνομιακή σχέση και δεν αντιμετωπίζεται με προνομιακό τρόπο. Και βεβαίως κάπου εκεί τώρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο αξιοποιεί η αντιπολίτευση επιτιθέμενη στην κυβέρνηση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ πώς εξελίσσεται πλέον η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Είναι μια μπούρδα, μπούρδα αυτή η ιστορία, η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν, γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εστάλει στο Υπουργείο...
12: Στο Προστασίας.
0: Στην αστυνομία.
13: Για 12 μήνες. Τα χρήματα αυτά έχουν δηλωθεί στην εφορία και έχουν φορολογηθεί. Τα έψαξαν, τα είδαν, δεν βρέθηκε κάτι άλλο και η υπόθεση εκοιμήθη.
14: Μια υπόθεση στην οποία φαίνεται ότι έχουν ακολουθηθεί όλα από τα διαδικαστικά στάδια που επιτρέπουν τη λήψη αυτής της αμοιβής αποζημίωσης, τι είναι, θεωρώ
12: άρα
14: ότι
12: είναι
14: πολιτικό ζήτημα δηλαδή. Δεν υπάρχει.
0: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα, ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω, έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε, η δουλειά σας είναι. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
12: Απαντώ με τη λογική. Όταν μας καλούν οι αρχές.
15: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
12: Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
0: Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε στο σιρτάρι του, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
16: Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες. Ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
2: Λοιπόν, την ώρα Πασόκ την ξέρετε. Σήμερα είναι μέρα Πασόκ. Και είναι μέρα Πασόκ, είναι τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ σήμερα στο Καλέντζι Αχαΐας, την γενέθλια γη των Παπανδρέου, θυμάται τον ηγέτη του, τον ιδρυτή του και βεβαίως είναι εκεί το όλον ΠΑΣΟΚ. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επισημάνει την αξία της ημέρας και όλο αυτό γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό προεκλογικό περιβάλλον, καθώς οι δημοσκοπήσεις και μία σημερινή που θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα με την Φόφη Γιωτάκη, δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ αγκομαχά, ότι πλέον εδραιώνεται και μάλιστα με τάση ανωδική η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ παλεύει με το κόμμα Καριστιανού για την τρίτη θέση. Σε άλλες δημοσκοπήσεις προηγείται, σε άλλες προηγείται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πάντως και αυτό έχει πολύ σοβαρά προβλήματα με αποχωρήσεις τελεχών και αυτό θα το δούμε μετά. Πάμε λοιπόν αμέσως στο Καλέντζι Αχαΐας. Είναι εκεί ο Περικλής Πατσούρης και μαθαίνω Περικλή, ότι ο Κώστας Κανδαλίδης, ένας πολύ στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, για πολλά χρόνια γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ήταν μόλις στο βήμα και αναμένουμε, εκτός αν έχει ανέβει ήδη, ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι έτσι, Περικλή?
15: Ναι, καλησπέρα Σεραφείμ. Ναι, ημέρα μνήμης για το χωριό εδώ Καλέτζι που έχει βγάλει τρεις πρωθυπουργούς. Ξεκίνησε η εκδήλωση 7:30. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Μαζί με τον κύριο Σκανδαλίδη είναι σε ένα πάνελ με δημοσιογράφο και λένε τι ακριβώς συνέβη καθ' όλη βέβαια διάρκεια της θητείας ως πρωθυπουργός ο Γιώργος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι.
2: Ναι, ολοκλήρωσε το Περικλή για να ακούσουμε. Άρα, λίγο λοιπόν, τον Γιώργο Παπανδρέου.
15: Ναι. Απλώς υπήρξαν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Ελιμάνθου και γενικότερα από τους προέδρους εδώ και είπαν αρκετά για το Γαλέτσι, για το τι ακριβώς σημαίνει και τα τελευταία 30 χρόνια. Και ο Δήμαρχος Ελιμάνθου είπε ότι κάθε χρόνο θα θέλουν να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις εδώ στη γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου εδώ ξεκίνησε 7:30, πριν από 10 λεπτά ξεκίνησε να μιλά.
2: Λοιπόν, Περικλή, να προλάβουμε
15: και ακούμε.
2: Ναι, να προλάβουμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Περικλή Πατσούρη.
17: Αυτό είναι συνυφασμένο και με μια καλύτερη ζωή, διότι έχεις λόγο για το χωριό σου, για την πόλη σου, για την εργασία σου, για τα δικαιώματά σου, για το πού θες να πάει η Ελλάδα. Και άρα λοιπόν, αυτό το οποίο ως παράδοση, και πιστεύω αυτό είναι, όπως σωστά είπε ο Κώστας, είναι στις ρίζες μας, που δεν τα έχουν οι άλλοι. Που δεν τα έχουν οι άλλοι. Θα σας πω γιατί δεν τα έχουν. Ποιο είναι? Ότι εμείς, ο ελληνικός λαός, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και αν κάτι σήμερα λείπει και θα πρέπει και θα το παλέψουμε και, Πρόεδρε, το παλεύουμε εδώ μαζί, παλεύουμε ακριβώς να φέρουμε ξανά την δυνατότητα και την ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να αλλάξει. Μπορούμε να έχουμε καλύτερα, μια καλύτερη Ελλάδα. Τι μας λέει η δεξιά? Μας λέει...
2: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καλέτζι. Το ιστορικό Καλέτζι, όντως, το χωριό των τριών πρωθυπουργών, Γεώργιος Παπανδρέου, Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, σε μια μέρα μνήμης για το ΠΑΣΟΚ, για μια σπουδαία, ηγετική, ιστορική, πολιτική φυσιογνωμία που σημάδεψε αυτός και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από την άλλη πλευρά την ιστορία της μεταπολίτευσης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε την Φόφη Γιωτάκη να δώσουμε όλο το παρασκήνιο σχετικά με τους τομεάρχες του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τη νέα δημοσκόπηση, τι συμβαίνει στο κόμμα Καριστιανού και βεβαίως σχετικά με τις μετακινήσεις, με τις μεταγραφές που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες. Και λίγο αμέσως μετά, με τη Φόφη θα παραμείνουμε στο πολιτικό μας τραπέζι, θα έχουμε προσκεκλημένους για να αναλύσουμε, να δούμε, να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα και κρατήστε σε μία ώρα από τώρα, στις 9:30, θα είναι δίπλα μου ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας,

0: νύχια σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
1: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
2: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
3: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
4: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
5: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια? Κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ με Φόφη Γιωτάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Γιορτάζει το Πασόκ, έτσι. Γιορτάζει στο Καλέτζι.
2: Γιορτάζε χθες. Η μέρα των 30 χρόνων ήταν χθες, αλλά με μία μέρα καθυστέρηση είναι στο Καλέτζι σήμερα, σε μία συμβολική εμφάνιση, όπως καταλαβαίνουμε. Ο πρώην πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος του Πασόκ. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, επίσης ένα ιστορικό στέλεχος του Πασόκ, από τις πρώτες ιδρυτικές μέρες του Πασόκ, κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και κουμπάρος με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης. Είναι εκεί και προσπαθούν να συνδέσουν τις γενιές από το ΠΑΚ κιόλας, έτσι. Οι κουβέντες και οι συνομιλίες που έχουν εκεί είναι η διαδρομή όλη του Πασόκ μέχρι σήμερα. Βεβαίως έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να κάνουμε σύγκριση των εποχών. Είναι πολύ διαφορετικές εποχές. Το Πασόκ έχει μπροστά του ένα πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα, το οποίο αποτυπώνεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Να δούμε την τελευταία, τη σημερινή.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Εάν είναι έτοιμος ο Γιάννης Αργυρός, σήμερα η Real Pulse δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Είναι μια εταιρεία για την οποία έχει αφήσει υπονοούμενα το Πασόκ, το ξεκαθαρίζω. Δίνει μια μέτρηση. Είναι έτοιμος ο Γιάννης Αργυρός, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, για το πρώτο

0: Gr. Λοιπόν, αν είχαμε σήμερα, αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία είναι 28,3% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, έτσι, στην εκτίμηση, στην πρόθεση είναι 25,8%, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών.
1: Ακριβώς.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 1,2%.
1: Στα χαμηλότερα ποσοστά, έτσι, που έχει σημειώσει.
0: Το ΠΑΣΟΚ 9,9 δεν πιάνει διψήφιο.
1: Αλλά είναι κατά τη οριακά σημειώνει άνοδο, ναι, έτσι.
0: 6,4% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 5,1% η Ελληνική Λύση, 3,1% οριακά για την είσοδο στη Βουλή η Πλεύση Ελευθερίας, 0,9% είναι η Νίκη, 0,2% είναι η Νέα Αριστερά. Και κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. 0,5% οι Σπαρτιάτες, 0,7% οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, 3,6% η Φωνή Λογικής, 2,5% είναι
1: το Μέρα 25.
0: Το Μέρα 25. Και πάμε τώρα. 11,9% η κυρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και 21,4%, 4 μονάδες παραπάνω από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε αυτή τη μέτρηση της Real Polls, που επαναλαμβάνω, την έχει αμφισβητήσει ως εταιρεία με την προηγούμενη δημοσκόπησή της, το ΠΑΣΟΚ, έτσι, για να είμαστε σαφείς. Σε αυτήν την μέτρηση, η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα είναι 7 μονάδες. 6,9%. 7 μονάδες. Που κάποιοι λένε ότι αν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, θα δούμε και τις άλλες μετρήσεις, κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι στις άλλες μετρήσεις είναι πιο ομαλή, να το πω έτσι, η ανωδική τάση,
1: ναι,
0: του κόμματος Τσίπρα.
1: Εδώ μιλάμε για ένα δημοσκοπικό άλμα του κόμματος Τσίπρα.
0: Εδώ μιλάμε για δίπολο.
1: Το οποίο είναι, νομίζει κανείς ότι όλη η στήλη των αναποφάσιστων, να το πω έτσι, έχει κατευθυνθεί μαζικά προς τον Τσίπρα. Δύσκολο κάτι τέτοιο να έχει
0: συμβεί. Εγώ νομίζω ότι οι άλλες μετρήσεις δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Σε κάθε περίπτωση εμείς την αναφέρουμε. Και επαναλαμβάνω ότι μην ξεχνάτε ότι είναι και οι τάσεις της MRB τώρα, οι εξαμηνιές, που θεωρείται οδηγός για τις δημοσκοπήσεις και ως ο νούπο θα δημοσιοποιηθούν.
1: Στις 6 Εβδόμου νομίζω θα βγουν οι τάσεις της MRB.
0: 6 Ιουλίου. Λοιπόν, τώρα, το ΠΑΣΟΚ όμως ετοιμάζει μεταγραφές.
1: Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει μεταγραφές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μεταγραφές τις οποίες δεν έχει ανακοινώσει.
0: Έτσι.
1: Και αφορούν αυτές τις μεταγραφές τους νυν βουλευτές, καταρχάς. Δηλαδή, το έχουμε πει και άλλες φορές, η Νίνα Κασιμάτη, που παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προέρχεται ωστόσο από το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ότι είναι σε κατεύθυνση επιστροφής στη Χαριλάου Τρικούπη. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, παρότι αρκετοί θεωρούσαν ότι από την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ανοίξει πόρτες για την έξοδο της κυρίας Κασιμάτη και την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Η Θεοδώρα Τζάγκρη, που εκλέγεται 20 χρόνια και πλέον στην Μπέλα, έχει ήδη δηλώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια στην Μπέλα. Δεν έχει πει βεβαίως ακόμα με ποιο κόμμα θα είναι υποψήφια. Παραμένει αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Αλλά κάποιες πληροφορίες λένε ότι δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Αντιθέτως, έχει αναπτύξει πλέον επαφές και επικοινωνία με την Χαριλάου Τρικούπη. Και βεβαίως είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης, όπως και η Ολυμπία Τελγιορίδου, πρώην υφυπουργός του Τσίπρα, επίσης προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ και δει από την νεολαία, από τα χρόνια της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι θα συμπορευτούν στη νέα φάση με την Χαριλάου Τρικούπη. Το ζήτημα και το στίχημα για τον κύριο Σκανδαλίδη, που είναι ο επικεφαλής,
0: ναι,
1: της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, δεν είναι προφανώς οι νυν βουλευτές, γιατί οι νυν βουλευτές είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται αποκλειστικά ο κύριος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του κόμματος. Είναι εάν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να διεισδύσει στους όμορους χώρους. Όμορος χώρος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμορος εννοείται ότι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να κάνει και αμφίπλευρη διεύρυνση, δηλαδή και προς τους απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας, προσεγγίζοντας τοπικά στελέχη, μεσαία στελέχη στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό το στοίχημα είναι κάτι που συνδέεται, πρέπει να σου πω, Σεραφή, άμεσα και με τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι όταν είναι στα πάνω του, το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, θα δούμε τώρα σε λίγο το βίντεο για τα ψηφοδέλτια. Απλώς να επισημάνω ότι την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πάρει κόσμο από τον παλαιότερο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει μέχρι τέλους χωρίς να πάρει κόσμο από το κόμμα το οποίο ίδρυσε και το έκανε κυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε πριν με τη Φόφη, επειδή πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ τελούν σε αναμονή για την έκδοση διαβατηρίου, προκειμένου να μετακινηθούν στην αριστερή συμπαράταξη, το Σάββατο εκλέγεται το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος. Το Εθνικό Συμβούλιο θα έχει 304, αν θυμάμαι καλά, μέλη, και θα είναι το όργανο, το μεγάλο όργανο, κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή, που θα πάει ουσιαστικά το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Σε αυτό το όργανο δεν θα υπάρχει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, θα δούμε μήπως υπάρχει καμιά έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Άρα φαίνεται ότι ο Τσίπρας, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, είναι αποφασισμένος να πάει μέχρι τέλους με νέα πρόσωπα. Και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από τους τομεάρχες που ήδη ανακοινώθηκαν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτοί που προέρχονται από την επιχειρηματικότητα, 4 πρόσωπα επιτυχημένα στον χώρο της επιχειρηματικότητας, και οι πασοκογενείς και αυτοί στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν ενδιαφέρον. Βεβαίως θα κρυθούν, Φόφη, όλοι αυτοί.
1: Στο
0: κάτι
1: πεδίο
0: θα καούν στο δρόμο, έτσι.
1: Οι απαντήσεις δίνονται στο πεδίο, όπως είπε και η κυρία Θεόνικο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε να δούμε το θέμα, μάλλον, συγγνώμη, με τις μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας τραπέζι.
2: Η Μαργαρίτη Σχοινάς και Θεόδωρος Ρουσόπουλος φαίνεται να είναι τα δύο πρόσωπα που κερδίζουν έδαφος για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος θα διεκδικήσει την Α Θεσσαλονίκης και η Βούλα Πατουλίδου την Β Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, θα ρηχτεί για δεύτερη φορά στη δύσκολη μάχη της Α Αθηνών, ενώ τη Β Πειραιά αναμένεται να διεκδικήσει ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γρηγόρης Γερακαράκος.
3: Να δούμε τι πήγε καλά, να το προβάλλουμε, τι πήγε λάθος, να το παραδεχτούμε, να κρατήσουμε τα καλά, να διορθώσουμε τα λάθη και να κοιτάξουμε προς το 2030 με συγκεκριμένες και καινούργιες ιδέες και προτάσεις.
4: Εμείς αυτή τη στιγμή θα ζητήσουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για να συνεχίσουμε, για να υπάρχει, έχει η χώρα πολιτική, οικονομική, κοινωνική σταθερότητα, για να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα ένα κομβικό ρόλο σε εξελίξεις που υπάρχουν γύρω-γύρω.
5: Θα δώσουμε τον αγώνα, λέμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Ναι, ξέρω ότι ακούγεται δύσκολο, ξέρω ότι πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι τόσο εφικτό, αλλά εμείς κατεβαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα για να τον κερδίσουμε για όφελος του ελληνικού λαού.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24, το ψηφοδέλτιο του επικρατείας αναμένεται να διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης. Από την Κουμουνδούρου προς το ΠΑΣΟΚ οδεύει και η Νίνα Κασιμάτη, ενώ και η Θεοδώρα Τζάκρη φαίνεται πως επιστρέφει στην πρώτη πολιτική της στέγη.
6: Αυτό που πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα μας ακούσει ο κόσμος και θα έρθει κοντά και θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμά μας, είναι τα στελέχη μας.
2: Το επικρατείας του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να διεκδικήσουν ο νυν συντονιστής τομεαρχών και πρώην Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, αλλά και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα και πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης.
7: Οι πόρτες είναι ανοιχτές για πολίτες, οι οποίες συμμερίζονται το πρόγραμμά μας, τους στόχους μας. Ο μόνος περιορισμός τον οποίο θέσαμε ήταν ως προς τη βουλευτική ιδιότητα. Διότι είπαμε ότι σε αυτή την παρούσα βουλή η Ελλάς δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
8: Έχω τοποθετηθεί δημόσια πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών, που θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση. Δεν έβλεπα αυτό να γίνεται. Επομένως, επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα.
9: Καλημέρα.
10: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
9: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
22: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
23: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
24: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ, πρέπει κάτι να αλλάξει.
22: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση, Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
25: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
26: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
27: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
28: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
29: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
30: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το πολιτικό μας τραπέζι. Φόφη Γιωτάκη δίπλα μου παραμένει και θα συνδράμει στην συζήτηση που θα έχουμε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Μπούχας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Βάσια Αναστασίου, μετά από αρκετό καιρό επανεμφάνιση, το σημειώνω, ο Κώστας Χίτας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, κύριε Χίτα, καλησπέρα, και ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο πέρασμα. Θα την τιμήσουμε τη μέρα. Καλέντζη Αχαΐας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Δήμα.
31: Να ερμηνεύει τον κόσμο και τις εξελίξεις. Το ζήτημα είναι να αγωνίζεται για να αλλάζει τον κόσμο προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Και αυτή ήταν η επιλογή του Ανδρέα. Ο αγώνας για την αλλαγή από την πρώτη μέρα που είδε στο ΠΑΣΟΚ μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του πριν από 30 χρόνια. Επέλεξε λοιπόν τον δύσκολο δρόμο. Τον δρόμο του αγώνα για το δημοκρατικό σοσιαλισμό. Και πέτυχε κάτι που μέχρι τότε στην Ελλάδα θεωρούσαν πολύ αδύνατο. Ένωσε. Ένωσε τη δημοκρατική παράταξη ξανά μετά τον μεγάλο εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο. Ένωσε ανθρώπους διαφορετικών γενεών και καταβολών. Το δημοκρατικό βενιζελικό ρεύμα, τους αγώνες της εθνικής αντίστασης, τη γενιά του 1-1-4, αλλά και τη γενιά του Πολυτεχνείου και του αγώνα απέναντι στη Χούντα. Ένωσε και τους παλιούς, ένωσε και τους νέους. Ένωσε και την πόλη.
0: Λοιπόν, πήραμε μία γεύση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, Φόφη, συνδράμεις, διακόπτης κανονικά, με την πολιτική επικαιρότητα. Και επειδή έτσι έχουμε και την δυνατότητα να έχουμε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης μαζί μας, θέλω να βάλω πρώτα το θέμα του πρώην Επιτρόπου, του βουλευτή, του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος σήμερα, κύριε Υπουργέ, από τον Sky, είπε μία φράση η οποία ξένησε πάρα πολύ. Ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά και αντιλαμβάνεστε ότι δεν περίμενα, τουλάχιστον εγώ να το ακούσω από έναν μετριοπαθή πολιτικό, υπό την έννοια ότι ποιος είναι ο κερατάς. Είναι η πολιτική σου αντίπαλη αντιπολίτευση, οφείλεις να απολογηθείς την αντιπολίτευση. Είναι πολύ περισσότερο η δικαιοσύνη ελληνική, ευρωπαϊκή, βελγική, οφείλεις να απολογηθείς. Δεν είναι κερατάς. Και βεβαίως είπε ότι είναι μπούρδες όλα αυτά τα πράγματα και θέλω το σχόλιο σας.
1: Σε ένα κράτος δικαίου και μια δημοκρατία όπου λειτουργούν οι νόμοι, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι όσοι καλούνται από την δικαιοσύνη και μάλιστα με έναν σύνομο τρόπο, οφείλουν να προσέρχονται σε αυτή και να παρέχουν εξηγήσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα έντελμα το οποίο έχει έρθει από το πρωτοδικείο των Βρυξελών. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι γνωστή στην Ελλάδα από το 2004. Το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης είναι νομικός θεσμός που έχει νομοθετηθεί στη χώρα μας με το νόμο 3251 από το 2004.
3: Επομένως, κρατήθηκε κάποιες μέρες στα συρτάρια, όπως λέει ο κ. Αβραμόπουλος.
1: Θα σας πω αμέσως. Επομένως, έχουμε εμπειρία πλούσια. Οι νομικοί μας και οι δύο εισαγγελείς, οι οποίοι χειρίζονται τις σχετικές υποθέσεις, έχουν ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και γνωρίζουν άριστα τι κάνουν. Πράγματι, αυτός που επιλαμβάνεται κατά το ελληνικό δίκαιο είναι ο εισαγγελέας εφετών, όταν υπάρξει ένταλμα Ευρωπαϊκός Σύλληψης. Εδώ όμως τι συνέβη, επειδή έχουμε να κάνουμε με ενενεργία βουλευτή, για να μπορέσει να κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία ποινική, οφείλει να περάσει από την Βουλή για να αρθεί η ασυλία.
0: Μέσω Επιτροπής Δεοντολογίας.
1: Επομένως, εφόσον η Βουλή αποφασίσει την άρση της ασυλίας, ο εισαγγελέας εφετών θα ακούσει τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος καταλαβαίνω ότι έχει αντιρρήσεις και ενστάσεις κατά του εντάλματος σύλληψης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι, συγκεκριμένος τρόπος για να αντιδράσει, να αντιταχθεί κατά του εντάλματος. Ο κύριος Αβραμόπουλος είπε σήμερα ότι θα ασκήσει αυτή τη δυνατότητα που του παρέχει η νομοθεσία και νομίζω ότι δεν πρέπει να δραματοποιούμε ούτε να δίνουμε διαστάσεις που δεν έχουν σε αυτά τα ζητήματα.
0: Υπάρχει είπε μια ότι είναι μπούρδες όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω ακούσει εσάς να αποκαλείτε μπούρδες ποτέ μία απόφαση της δικαιοσύνης. Το ένταλμα είναι μία διάταξη.
1: Θεωρεί ότι είναι παντελώς αβάσιμο, έτσι το ερμηνεύω εγώ. Θεωρεί ότι είναι παντελώς αβάσιμα όσα αναφέρονται στο ένταλμα σύλληψης. Ως εκ τούτου είναι εύκολο αντιμετωπίσιμο. Εκείνο όμως το οποίο ήθελα να πω εγώ είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή,
3: ποιος είναι αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος να αντιδράσει που είπατε πριν?
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στον νόμο που σας προανέφερα που μπορεί να αντιδράσει ο αυτός κατά το οποίο έχει εκδοθεί το ένταλμα και ο εισαγγελέας εφετών θα ακούσει και θα δεχθεί ή θα απορρίψει και με μια συναρμοδιότητα, αν θυμάμαι και του
3: Προέδρου,
1: και με αυτοπρόσωπη παρουσία. Άρα όλα αυτά διαγράφονται στον νόμο και επαναλαμβάνω, όλοι είναι ίσοι απέναντι του νόμου και οφείλουν ασφαλώς να θέτουν τον εαυτό τους στη διάθεσή του.
0: Κύριε Αναστασίου, τι λέτε?
4: Κοιτάξτε, εγώ ως νομικός
0: πάντα... Και το λέω, συγγνώμη που διακόπτω, το λέω γιατί εσείς ως Πασόκ ζήσατε την βάσανο μιας περίπτωσης και αναφέρομαι στην κυρία Εύα Καηλή, που και η ίδια κατηγορήθηκε και προφυλακίστηκε μάλιστα για την ίδια υπόθεση, για την
5: και
0: υπόθεση
5: κατά δε. Και δεν έχει καταδικαστεί μέχρι στιγμής, έτσι οφείλουμε να το πούμε, ναι. Αυτό η Εύα Καηλή. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορετική κουλτούρα στο πώς αντιμετωπίζει υποδιερεύνηση πρόσωπα. Εμείς όταν είχαμε οποιοδήποτε είτε ένταλμα σύλληψης, είτε δικογραφία, είτε ακόμα οριακά και απλή μομφή, θέτουμε σε αναστολή την κομματική ιδιότητα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια άλλη κουλτούρα, είτε αυτό λέγεται κύριος Αβραμόπουλος, είτε λέγεται Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, είτε λέγεται οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υποδιερεύνηση. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνει, κύριε Κοτρούτση. Εγώ σας λέω τι κάνουμε εμείς. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, όταν κάποιος διερευνάται, είτε λέγεται Καραμανλής, είτε λέγεται Τριαντόπουλος, μπορεί να συνεχίσει όλη μέρα, είναι πολλά, δόξα Θεώ, τα πρόσωπα. Δεν τους αποβάλλει από το κομματικά της, από την κομματική της αγκαλιά. Οκ. Okay. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει και επιλέγει. Τώρα, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος, ο άνθρωπος, έχει το τεκμήριο της ανθεότητας, εγώ δεν είμαι δικαστής να τον δικάσω. Περιμένουμε από τη δικαιοσύνη, όπως για όλους τους Έλληνες πολίτες κάνει τη δουλειά της, έτσι και για τον κύριο Αβραμόπουλο να κάνει την ίδια δουλειά. Καλό είναι να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί δυστυχώς ζήσαμε μια περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπου είτε προανακριτικές επιτροπές δεν έγιναν ποτέ, γιατί κρύφτηκαν πίσω από την πλειοψηφία. Οι ιονοί κατηγορούμενοι, είτε γίνανε προανακριτικές με άλλο κατηγορητήριο από ό,τι περιγραφόταν στη δικογραφία. Και αναφέρομαι στον κύριο Καραμαλή, όπου οι υφιστάμενοι του, οι υπάλληλοι του πήγανε για κακουργήματα και ο ίδιος πήγε για πλημέλημα. Συνεπώς, από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αυτή την αρχή, τη θέση αρχής, ότι οποιοδήποτε υπάρχει μια νομική μομφή στο πρόσωπό του, αποβάλλεται, μάλλον αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα έως ότου διερευνηθεί και αποφασίσει η δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι είναι λογικό αυτό.
0: Κύριε Χίτα, τι λέτε?
6: Λέω τα εξής, ότι καλά την ονομάζουμε Νέα Δικογραφία, τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο σχόλιο μπορώ να κάνω. Δεύτερο σχόλιο για Τσαλάκωτος, που είναι το προσωνύμιο τόσα χρόνια, η γλώσσα που χρησιμοποίησε σήμερα ήταν όντως περίεργη, σαν να έχει χάσει. Μόνο ο Τσαλάκωτος δεν μιλάει έτσι. Και να χρησιμοποιείτε τις εκφράσεις που χρησιμοποιήσε ο κύριος Αβραμόπουλος. Νομίζω ότι δεν το λέγανε, ο Τσαλάκωτος μια ζωή. Πολιτικά, τον κύριο Αβραμόπουλο. Λοιπόν, μάλλον τσαλακωμένος μίλησε σήμερα. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι μέσα από αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που είναι η υπόθεση του Αβραμόπουλου και θα κριθεί στη δικαιοσύνη. Εδώ αναδύεται, κύριε Κοτρώτησε, ένα άλλο πολύ μεγάλο μείζον θέμα που αφορά στην πατρίδα μας και πρέπει να το αναδείξουμε. Και μιλάω για τις ΜΚΟ. Εγώ δεν θα μπει τώρα στην διαδικασία ότι, ρε φίλε, είσαι επίτροπος και πας τώρα να πάρεις και κάπου κάπου 3 χιλιάρικα. Που για τον κόσμο είναι πολλά λεφτά, αλλά είσαι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, έχεις περάσει από παντού.
0: Πέντε μηνιαίως.
6: Λέει, είπε, λέει καθαρά 3,5.
0: Να.
6: Έτσι, τον άκουγα τον ραδιόφωνο και πήγε να μου πήγε τα μάξι. Αυτό σου λέω. Ναι, οκ, 3,5, είπε 3,5 λέω. Δεν θα εξετάσω αυτό ότι είσαι ο Αβραμόπουλος, ό,τι θες κάνει. Δεν σε
0: ναι, αλλά δηλωμένα και φορολογημένα, έτσι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και με άδεια της Κομισιόν.
6: Είπαμε, λέει τεκμήριο
0: ο κύριος Αβραμόπουλος.
6: Ο καθένας λέει ότι θέλει, θα αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό που θέλω να πω και να αναδείξω είναι το εξής. Ότι εδώ αναδύεται ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τις ΜΚΟ, που φωνάζουμε τόσα χρόνια, όταν μέσα είναι εμπλεκόμενοι πολιτικοί ή πολιτικά πρόσωπα, έχουμε ακούσει διάφορα. Φανταστείτε τι κονδύλια και γιατί κονδύλια, γιατί χρήμα μιλάμε, ευρωπαϊκό, ελληνικό και εντός Ελλάδος. Γι' αυτό και πάλι νιώθουμε δικαιωμένοι και λέμε ότι πρέπει άμεσος έλεγχος όλων των ΜΚΟ και κλείσιμο. Είναι το μεγαλύτερο καρκίνωμα στο κομμάτι της παράνομης μετανάστευσης και γενικότερα αυτή τη διασπάθηση του μαύρου χρήματος ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα έρθει η ώρα που θα δικαιωθούμε 100% και θα κλείσουν όλες. Αλλά εδώ αναδεικνύεται.
29: Απευθύνεστε στις Βρυξέλλες, γιατί λέτε άμεσο κλείσιμο των ΜΚΟ. Δεν είναι ελληνικές ΜΚΟ.
6: Όχι. Ό,τι ΜΚΟ λειτουργεί στην Ελλάδα, που είναι πάνω από 400, οφείλω ως πολιτεία, ως κυβέρνηση να τις
0: ξέρει. Τώρα, πώς κάνει το συνδυασμό η ΜΚΟ του Παντσέρη, η Fight Impunity, που ελέγχεται για αυτή την ιστορία υπέρ του κατάρρευμα.
6: Οι δικές μας εδώ είναι μπουμπούκια, ας πούμε.
0: Όχι, μα δεν λέω αυτό, αλλά θέλω να πω ότι είναι άλλο θέμα το ένα,
6: όχι,
0: άλλο θέμα το άλλο.
6: Είπα ότι με αφορμή.
0: Γιατί θα σας πω εγώ ότι υπάρχουν, κύριε Χίτα, και πάρα πολλές ΜΚΟ που κάνουν κοινοφελές έργο.
6: Είναι
0: μισό λεπτό.
6: Η μειοψηφία.
0: Για μειοψηφία.
6: Μην πεις στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Εδώ μιλάμε 400 ΜΚΟ.
0: Από το χαμόγελο του παιδιού μέχρι τους γιατρούς.
6: Οι οποίοι είναι δολοφόνοι. Αυτοί είναι που σμπρώχνουν τον κόσμο. Έχετε και τον πνίγουν.
0: Έχετε αποδείξεις γι' αυτό.
6: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φέρνουν τον κόσμο, παίρνουν τα λεφτά τα κονδύλια, βγάζουν τα τηλεοπτικά σπότ για να τους λένε ελάτε εδώ, πηγαίνετε εκεί, θα σας πάμε εκεί.
0: Αλλά τους αποκαλείτε δολοφόνους.
6: Τρόπον τεινά, με την έννοια ότι είναι αυτοί που ουσιαστικά που δουλειάζουν.
0: Τρόπον τεινά δολοφόνος, κύριε Χίτα, ακούστε, δεν υπάρχει. Είναι... Αν με πούνε εμένα δολοφόνο, αντιλαμβάνεστε ότι θα αντιδράσω.
6: Ωραία, να το θέσω αλλιώς. Να το διορθώσω. Να το διορθώσω. Νομικά λοιπόν να το διορθώσω.
0: Είναι σαν το ολίγον έγκυος δηλαδή.
6: Να πω λοιπόν είναι αυτοί που σμπρώχνουν, οθούν τον κόσμο αυτό να ανέβουν πάνω σε βάρκες 40, 50, 80 άνθρωποι.
0: Είναι άλλο θέμα όμως αυτό τώρα εννοώ. Σας λέω.
6: Όχι, λοιπόν. Αναδύεται το θέμα το ΜΚΟ. Από εκεί και πέρα δικαιοσύνη θα μιλήσει. Λοιπόν. Και ο κύριος Αβραμόπουλος και σας είπα, νέα δικογραφία.
0: Κύριε Σαρακιώτη, εσείς τι λέτε.
6: Αυτή τη βδομάδα, συγγνώμη, είχαμε και την Μισελ Νασημακοπούλου, είχαμε και τον Αβραμόπουλο. Εδώ δεν πλήτεις. Κάθε εβδομάδα έχεις από κάτι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πλήττεις ποτέ.
0: Κύριε Σαρακιώτη, τι λέτε για να απαντήσει συνολικά ο Υπουργός.
7: Το ότι μίλησε για μπούρδες, μίλησε για κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος, θεωρώ ότι ταιριάζει με την παροιμία κύριε Κοτρότσο. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. 7 χρόνια ο κύριος Αβραμόπουλος ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει βιώσει όλα αυτά που έχουμε δει. Έχουμε δει δηλαδή να εμφανίζεται το θέμα, να δημοσιοποιείται το θέμα με τις υποκλοπές και η δικαιοσύνη αλλά και η κυβέρνηση να βάλει κατά αυτόν που αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Έχουμε δει να εμπλέκονται υπουργοί στο ζήτημα των τεμπών, στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο κόντρα σε όσα ανέφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύριος Αβραμόπουλος βλέπει δικαστικές αποφάσεις για διευκρίνηση στα ποσά, βλέπει δικαστικές αποφάσεις για χρήματα από τη Θεία, από την Ιγυρία. Σε αυτό το περιβάλλον, έχοντας αυτά τα βιώματα, αυτές τις καλύψεις, ξεκάθαρη κάλυψη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο προ ημερών κάλυψε την κυρία Σημακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε για ένα αδίκημα που διέπραξε και δεν προχώρησε καν στην διαγραφή της. Και είπε ο κύριος Χίτας κάποιες άλλες υποθέσεις των τελευταίων ημερών. Εγώ να πω και για την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τη Λάρισα, που είπε σε βίντεο στους Ρωμά, αν είχα 200 χιλιάρικα και τάδινα στο Μητσοτάκη θα έβγαινα βουλευτής. Γι' αυτό δεν ακούσαμε κουβέντα. Αλλά όταν έχουν έρθει τόσα σκάνδαλα σε 10 μέρες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τι να πρωτοσχολιάσεις. Ποια εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, ελληνική, βέλγικη, ευρωπαϊκή εισαγγελία, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, να σχολιάσουμε, κύριε Κοτρότσο.
6: Ακούγα ένα ρεπορτάζ, δεν ισχύει. Εμπλέκεται και το όνομα. Ακούστηκε το όνομα του κυρίου Σχοινά. Άκουγα δελτίο ειδήσεων πριν έρθω σε άλλο σταθμό. Το ραδιόφωνο. Ακούστηκε το όνομα του κυρίου Σχοινά. Και νομίζω υπάρχει και δήλωση του κυρίου Σχοινά. Αυτό είναι τελευταία στιγμή, το λέω.
0: Ομολογώ ότι δεν έχω ενημέρωση.
6: Α, το πούνε συνεργάτες σας.
8: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα αλλάξει.
6: Δεν στεριώνει άνθρωπος εκεί.
0: Ναι, διάβασα μία παραπολιτική στήλη τις τελευταίες ημέρες, νομίζω, Φόφη, που είχε γίνει μία αναφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τίποτα περισσότερο.
6: Όχι,
0: συνολική ούτε. Απάντηση, ναι. Και Φόβη, ξεκινά στο δεύτερο γύρο να ρωτήσεις.
1: Θα είμαι σύντομος. Πρώτον. Νομίζω ότι σήμερα, αν είχαμε κανονικές συνθήκες και μια αντιπολίτευση η οποία ήταν στο ύψος των περιστάσεων, θα συζητούσαμε για την ρύθμιση η οποία απαλλάσσει από πολύ μεγάλο άχθος 100.000 περίπου συμπολίτες μας και αναφέρομαι
0: όλο
1: στην
0: το
1: πρόσφατη,
0: πρώτο της
1: στην πρόσφατη,
0: ήταν για αυτό
1: στην
0: το
1: πρόσφατη
0: θέμα.
1: Απόφαση. Στην πρόσφατη απόφαση του Αλλιοπάγου και ασφαλώς στην ρύθμιση η οποία ψηφίζεται σήμερα με εισήγηση της κυβέρνησης. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα τα οποία ανεδείχθησαν από τους συναδέλφους. Πρώτον, εάν πάμε ένα χρόνο πίσω, η συζήτηση που διεξαγόταν, θυμίζω κύριε Κοτρότσο, ήταν για το ξυλόλιο, για τα βαγόνια που εξαϊλώθηκαν, για τη συγκάλυψη και για τον μπάζωμα. Σήμερα όλα αυτά από την δημόσια σφαίρα έχουν εξαφανιστεί, επειδή όσοι τότε επιχειρηματολογούσαν υπέρ όλων αυτών των θεωριών συνωμοσίας...
0: Έχει ξεκινήσει και η δίκη όμως.
1: Ακριβώς, εκεί θα έρθω. Όλα αυτά λοιπόν που ήταν ζητήματα που ανεδείκνει η αντιπολίτευση και οι εκπρόσωποι της στα τηλεοπτικά πάνελ τα εμφάνιζαν όχι ως θέματα που θα αποδεικνύονταν στο δικαστήριο αλλά ως δεδομένα, σήμερα με το ξεκίνημα της δίκης βλέπετε ότι έχουν εξαφανιστεί. Και εάν είχαμε εκλογές, δεν είχε αλλάξει το Σύνταγμα, και είχαμε εκλογές για τον Πρόεδρο Δημοκρατίας το Φεβρουάριο του 2005, σκεφτείτε σε τι κατάσταση θα ήταν σήμερα η χώρα μας, εάν...
0: Το
1: 2025. Σε τι κατάσταση θα ήταν η χώρα μας, αν γίνονταν σε εκείνο το περιβάλλον εκλογές, επειδή δεν θα μπορούσαμε δεν θα μπορούσε να εκλέξει Βουλή Πρόεδρο Δημοκρατία.
7: Τελευταίοι είμαστε, κύριε Μπούγα, σε όλους τους
6: δείκτες. Με 70 θα εκλέγονταν. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Δεν έχετε πρόβλημα. Ούτε, το Σύνταγμα το αλλάξατε.
1: Το Σύνταγμα άλλαξε το 19, σας πενθυμίζω.
7: Αν δεν είχε αλλάξει. Επειδή είμαστε τελευταίοι σε όλους τους κρίσιμους.
1: Αν δεν είχε αλλάξει, οι εκλογές θα γίνονταν με το ξυλόλιο, με το βενζόλιο, με τις θεωρίες
6: συνωμοσίας
1: και με αυτά που έλεγε ο πρόεδρός σας ότι εξαρρώθηκαν τα βαρόνια. Σας λέω ότι άλλαξε το Σύνταγμα, διότι αν δεν είχε αλλάξει, η Βουλή θα διαλυόταν, διότι δεν θα μπορούσε με 180 ψήφους.
6: Έχουμε...
1: Κύριε Χιτά, ακούστε. Ακούστε. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να εκλέξει με 180 ψήφους πρόεδρο Δημοκρατίας.
6: Δεν εξέλεξε ούτως ή άλλως.
1: Η Βουλή εξέλεξε πρόεδρο Δημοκρατίας.
6: Πρόεδρο Δημοκρατίας
1: εξέλεξε πρόεδρο Δημοκρατίας.
7: Καλά,
1: τώρα θέλετε να σας θυμίσω ότι ήταν κομματικοί οι πρόεδροι Δημοκρατίας οι οποίοι είχαν εκλεγεί.
6: Το 150 δεν το πήρε κανένας, κύριε Μπούγα. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Πάντα υπήρχε ένα ελάχιστο αυτό συμφωνίας
1: των πρόεδρων Δημοκρατίας. Για να καταδείξω ότι η αντιπολίτευση θα έχει οδηγήσει στη χώρα τα βράχια. Στα βράχια, με όλες αυτές τις θεωρίες, οι οποίες τελικά τώρα που ξεκίνησε η δίκη.
6: Εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης, πρέπει να πει τη δίκη να λίγο να εξελιχθεί. Γιατί μία δίκη στη Λάρισα δεν θα γινόταν καν αν δεν είχαμε προσκομίσει και είχαμε πάει
7: στην Ελλάδα. Πάμε να προλάβουμε να κάνουμε
1: πράγματα που είναι ένα βίντεο. Που αυταπόδεικτα.
6: Και επειδή η θέση σας είναι ευαίσθητη ως Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος και πολύ περισσότερο ευαίσθητος.
6: Υπάρχει σε εξέλιξη μία δίκη. Εγώ νομικό δεν είμαι. Αλλά τέτοιο ρίσκο δεν παίρνω.
1: Αυτά που λέγατε εσείς στη Βουλή και δηλητηριάζετε την κοινή.
6: Δεν δηλητηριάζαμε καμία γνώμη.
1: Δηλητηριάζατε την κοινή γνώμη.
6: Εσείς μπήκατε με τους καφείς και μπαζώνατε. Εμείς δεν δηλητηριάζαμε. Εσείς μεταφέρατε πτώματα και τα πηγαίνατε αλλού. Δεν τα κάναμε εμείς.
1: Εσείς τα κάνατε αυτά. Επομένως, για να επανέλθω.
7: Για τις όλα αυτά, λοιπόν, του κυρίου Αβραμόπουλου θα σας πω.
6: Ναι, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πάει
7: για τρεις μέρες στο Συρτάρι, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Για να το κλείσουμε. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν,
7: να πάει σε άλλο
1: κράτο.
3: Υπήρξαν στα Συρτάρια. Ναι, αλλά σα προσπαθώ.
7: Μην μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον όμως.
1: Εδώ, λοιπόν, έχουμε όπου υπάρχει βάσιμη κατηγορία, η Νέα Δημοκρατία είναι περισσότερο αυστηρή από ό,τι πρέπει. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Έρχομαι στο πρόσφατο παράδειγμα της πρότασης για παραπομπή Αραμπατζή Λιβανού, που το ίδιο το Πασόκ είπε πως αν εμείς γνωρίζαμε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, δεν θα υποβάλαμε, δεν θα καταθέταμε την πρόταση κατηγορίας για την σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Δεν μπορεί, λοιπόν.
7: Είπατε κάτι τέτοιο, το είπατε αυτό.
5: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
1: Το είπε ο εκπρόσωπος, νομίζω, ο κύριος
7: Κακλαμάνης. Το είπε ο κύριος
3: Κακλαμάνης.
1: Άρα θέλει μια σοβαρότητα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που άνθρωποι κινδυνεύουν να ελεγχθούν σε μια ποινική διαδικασία για πολύ σοβαρά αδικήματα.
5: Δεν κάνω καθόλου επιλεκτική ανάγνωση. Εγώ σας λέω τα δεδομένα.
1: Και δείτε τις δικογραφίες, μάλλον θα αλλάξετε γνώμη.
6: Για τον Καραμαλή θα αλλάξουμε γνώμη.
1: Ο Καραμαλής, σας υπενθυμίζω,
5: για τα εγκλήματα που όφυλαν να πάνε.
1: Ο Καραμαλής και ο Τριαντόπουλος, σας υπενθυμίζω ότι είναι... Βρίσκονται με παραπομπή της Βουλής, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους.
5: Για ποιο έγκλημα?
1: Ενώπιον ειδικού συμβουλίου. Εάν το ειδικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου κρίνει ότι υπάρχουν γεγονότα τα οποία μπορεί να αναβαθμίσουν την κατηγορία, έχει δυνατότητα.
7: Δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε. Οφείλει ο κύριος Υπουργός μία απάντηση σε αυτό που ρώτησε η Βόφη για το τρεις μέρες στο Συρτάρι.
3: Ισχύει κάτι τέτοιο και ποια διαδικασία θα έπρεπε να ακολουθηθεί?
1: Όπως είπα, επιλαμβάνεται ο εισαγγελέας αφετών. Ο εισαγγελέας αφετών, λοιπόν, ο οποίος, εάν δεν είχε πολιτική ιδιότητα, κοινοβουλευτική ιδιότητα, ο κύριος Αβραμόπουλος θα τον καλούσε να ασκήσει τα δικαιώματά του ενώπιον του. Αυτό δεν έγινε, διότι εστάλει μέσω της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή. Δεν έχει δυνατότητα να κρατήσει κανένας άλλος το συρτάρι του, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Είναι μια δικαστική διαδικασία και διεκπεραιώνεται από τα εισαγγελικά
3: όργανα. Άρα λέτε ακολουθήθηκε η κανονική διαδικασία.
7: Άρα είναι ψεύτης ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Εγώ σας λέω ποια διαδικασία ακολουθείτε.
7: Λάσπη πετάει στην κυβέρνηση.
1: Εάν δείτε τις ημερομηνίες, επειδή διαβιβάζω προσωπικά τις δικογραφίες στη Βουλή, αν δείτε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα πρόσωπα που ενεπλάξαν στην διαδικασία μέχρι να φτάσει στη Βουλή, θα διαπιστώσετε το βάσιμο όσων σας λέω.
7: Και πόσο χρόνο πήρε αυτό? Κάτι άκουσα 24 ώρες ότι εντός, τουλάχιστον αυτό υπόθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του.
1: Από εμάς έφυγε σε λιγότερο από 24 ώρες. Και από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, νομίζω, ήρθε μετά από δύο μέρες.
7: Να ζητήσω μια διευκρίνηση.
0: γιατί ακούω μια συζήτηση και νομίζω έχει τη σημασία του. Εάν προχωρήσει αυτή η υπόθεση, ο κύριος Αβραμόπουλος θα κριθεί ενώπιον της βελγικής ή της ελληνικής δικαιοσύνης και με ποιο κριτήριο θα αποφασιστεί αυτό?
1: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία ο κύριος Αβραμόπουλος θα υποστηρίξει εναντίον του εντάλματος σύλληψης με τη διαδικασία που σας είπα ότι προβλέπει ο νόμος των εισαγγελέφετων.
0: Άρα ο ίδιος θα ζητήσει
6: την προσωπική. Αν ένα από τα εγκλήματα, τα φερόμενα εγκλήματα.
0: Να μας το πει ο ειδικός λίγο πρώτα.
6: Έχει διαπραχθεί στην Ελλάδα. Είναι στην... Ένα αυτά, από τα φερόμενα, έτσι.
1: Αυτά είναι ζητήματα της υπεράσπισης του κυρίου Αβραμόπουλου και των
6: αντιρρήσεων που θα ασκήσει κατά του εντάλματος.
1: Όμως, να επανέλθω λίγο. Για πείτε μου τώρα. Τι αξία θα είχε να κρατήσει το σιρτάρι του κ. Χρυσοχοίδης 2 ή 3 μέρες στο έντελμα σύλληψης?
0: Για μένα καμία
3: κριτήρια.
0: Αλλά το είπε. Για να, να κάνουμε
1: για να,
0: το είπε.
1: Για να βάζουμε λίγο και σε μια
0: και το,
1: διάσταση
0: και ουσιαστική
1: και τα πράγματα.
0: Ο Χρυσοχοίδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Δεν έχει κανένα νόημα να κρατήσω εγώ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται να διεκπαιρεωθεί η
0: διοικητική διαδικασία. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν μεμπτό εάν είχε προνομιακή μεταχείριση και ενημερωνόταν χωρίς να έχει ακολουθηθεί
1: μα
0: η διαδικασία που λέτε.
1: Δεν μπορεί να έχει. Διότι για να γίνει οποιαδήποτε διαδικασία πρέπει να περάσει από τη Βουλή να έρθει η ασυλία. Αλλιώς δεν έχει επαφή με τις δικαστικές και τις αγγελικές αρχές το πολιτικό πρόσωπο.
0: Ρωτάς, Φώφη, πολύ γρήγορα, δεν θα προλάβουμε.
3: Πάρα πολύ γρήγορα θέλω να ρωτήσω το εξής. Η συζήτηση σήμερα στην Βουλή που έγινε, έγινε για θέματα ουσίας, ήταν τα μέτρα στήριξης, καθώς και για τα κόκκινα δάνεια.
0: Να το πάμε και λίγο ανάποδα για να κλείσει ο
3: θεωρείτε, ας αρχίσω από τον κύριο Σαρακιώτη, ότι ο νόμος του 2010, νόμος Κατσέλη, έτσι τον έχουμε μάθει, ήταν η αναγκαία και η ικανή συνθήκη για να υπάρξει σήμερα, έστω και μετά από 16 χρόνια, καλή κατάληξη που αφορά περίπου σε 100.000 ανθρώπους, τους προστατεύει και ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα δουν τις δόσεις πολύ πιο εύκολα προσβάσιμες σε αυτούς.
7: Κύριε Γιωτάκη, πρωτίστως ως δικηγόρος θα σας απαντήσω, καθώς... Είχα χειριστεί στο παρελθόν τέτοιου είδους υποθέσεις και πραγματικά στη συγκυρία που βίωνε και στην τραγική κατάσταση που είχε περιέλθει η χώρα μας το 10, 11, 12, την σκληρή περίοδο των μνημονίων, ήταν ένας νόμος σωτήριος ο νόμος της κυρίας Κατσέλη, ο οποίος βελτιώθηκε το μετέπειτα, είναι ο νόμος Σταθάκη, βελτίωσε τον νόμο Κατσέλη, καθώς εντάχθηκαν και οι οφειλές προς την ευφορία, προς τον ΕΦΚΑ, οι οποίες μέχρι τότε δεν ρυθμίζονταν.
3: Το ζήτημα ήταν όμως λύνεται με ένα νέο νόμο. Όχι. Τον τωρινό.
7: Όχι.
3: Λέει η κυβέρνηση και ρωτώ εσάς αν ισχύει κάτι τέτοιο.
7: Ακούστε, η κυβέρνηση, αν ήθελε να λάβει μια πρωτοβουλία νομοθετική για να βελτιώσει τον νόμο Κατσέλη, θα μπορούσε, κυβερνά τη χώρα από το 2019. Δεν θυμάμαι πραγματικά πόσες τροποποίησεις έχει κάνει σε ποινικούς κώδικες, αστικούς κώδικες.
3: Νομοθετεί μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
7: Είναι υποχρέωση.
6: Άρα ο Άριος Πάγος νομοθετεί. Όχι,
0: μισό λεπτό. Την εφαρμόζει καθολικά και βάζει και την αναδρομικότητα.
7: Αν ήταν πολιτική επιλογή και πολιτική βούληση της κυβέρνησης, θα μπορούσε να το κάνει. Είναι στον 7ο χρόνο διακυβέρνηση. Θα μπορούσε να το κάνει από το 19, το 20,
0: δεν είχε
7: το 20,
0: απόφαση του Αρείου Πάγου.
7: Το 21, αν ήθελε να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Τώρα ήρθε και απλά συμμορφώθηκε με μια δικαστική απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Δεν μπορεί να μας το παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή σαν πρωτοβουλία της κυβέρνησης την δικαστική απόφαση. Εκτός αυτού, με τα ζητήματα των τραπεζών, για τα ζητήματα των επιτοκίων, για τα ζητήματα των χρεώσεων, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση όχι απλά κοφεύει. Και δεν το λέει η αντιπολίτευση, δεν το λένε οι πολίτες. Καταγράφεται στα τρομερά πρωτοφανή κέρδη των τραπεζών. Όταν έχουν σε μια χρονιά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, αυτά τα κέρδη δεν ήρθαν από την Γκάνα, δεν ήρθαν από τη Γαλλία. Από τη χώρα μας ήρθαν. Από
0: τη επειδή κάνουμε τον τροχονόμο τώρα εγώ με τον χρόνο.
7: Από τους πολίτες.
0: Λοιπόν, γι' αυτό επειδή έχουμε 10 λεπτά για να κάνουμε τον κύκλο.
6: Να τα βάλουμε σε μια τάξη.
0: Δεν είναι 10 λεπτά δικά σας, κύριε.
6: 10, κατάλαβα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια τάξη όλα, γιατί δεν είναι όλα μαύρα ή όλα άσπρα.
0: Ερώτηση.
3: Συμφωνούμε.
6: Είναι καλό αυτό που συνέβη σήμερα?
1: Είναι καλό, ναι.
6: Το ψηφίσαμε εμείς?
3: Το ψηφίσαμε.
6: Το ψηφίσαμε. Θα το ψηφίσουμε γιατί τελειώνει το
3: 13. Ναι,
6: γιατί θα το ψηφίσουμε? Γιατί είναι ένα βήμα, ρε παιδί μου. Είναι κάτι θετικό στη σωστή κατεύθυνση.
3: Σε τι διαφωνείτε
6: είναι...
3: δηλαδή?
6: Θα σας πω. Καταρχάς δεν είναι ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σωστά, είπατε και εσείς πριν από λίγο, είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω ότι ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Τουρνάρας, μέχρι και προχθές, έλεγε πως η απόφαση είναι ασαφής και επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας. Όπα. Άρχισε να μας τα μπερδεύει ο Τουρνάρας πριν 2 μέρες. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και κάνει αυτή την. Πάμε λίγο παρακάτω.
0: Δεν κυβερνάει ο Τουρνάρας.
6: Εάν δεν είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση σήμερα, και θα πάω και στα ποσά τώρα. Που είπαμε, καλό κάνει. Ένας ανθρωπάκος αύριο θα πληρώσει 150 ευρώ λιγότερο, 200 λιγότερο. Είναι κάτι. Πάμε τώρα. Αν δεν το έκανε σήμερα αυτή τη ρύθμιση η κυβέρνηση, Όποιος λοιπόν, κανένα το δικαστήριο θα δικαίωνε το δανειολήπτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος πολίτης προσέφευγε θα το δικαίωνε το δικαστήριο. Και οι τράπεζες θα έπρεπε να πληρώσουν όλα, τα πάντα. Έντοκα όλα
0: δεν
6: τα ποσά.
0: Δεν έχουν, κύριε Χίτα, πάμε όμως τώρα. Όλοι οι πολίτες
6: γιατί πώς, μπράβο, τη δυνατότητα να πάει στη δικαιοσύνη.
0: Να δίνουν μάχες.
6: Θα γινόταν ομαδικά.
0: Πολυδάπανες ενώπιον των δικαστηρίων.
6: Δίκιο. Έτσι. Πάμε όμως τώρα. Γιατί ποσό μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό που γίνεται σήμερα, που κάποιοι συνέλληνές μας θα ανακουφιστούν με 100, 150, 200 ευρώ, 250. Γιατί ποσό μιλάμε συνολικά. 700 εκατομμύρια.
0: Ναι.
6: Μισό λεπτό. Εκ των οποίων οι τράπεζες επιβαρύνονται με τα 100 εκατομμύρια περίπου. Μιλάμε και κλείνω εδώ. Γι' αυτό είπα και στη Βουλή σήμερα, σιγά τα ΟΑ, σιγά μην πάθουν τίποτα οι τράπεζες. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια. Θέλετε και τα 700 να τα πληρώνουν οι τράπεζες. Εγώ λέω και τα 700 να τα πληρώνουν, που δεν τα πληρώνουν. Τα 100 επιβαρύνονται οι τράπεζες. Εντάξει, τα άλλα πάνε στο πρόγραμμα Ηρακλής κλπ. Πάμε λίγο. Οι τράπεζες έχουν κέρδη την τετραετία αφορολόγητα τα τελευταία 4 χρόνια 16,5 δις. Και θα πληρώσουν 100 εκατομμύρια για να ανακουφιστούν 100.000 νοικοκυριά. Και θα τους πούμε και μπράβο της τράπεζας. Δεν της λέω μπράβο. Το τελευταίο χρόνο είχε 4,5 δις κέρδη αφορολόγητα, κύριε Κοτρότσο, γιατί υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος. Αφορολόγητα.
0: Αυτοί
6: οι λίσταρχοι, λοιπόν, οι τραπεζίτες, θα δώσουν 100 εκατομμύρια για να σωθούν, θα πάρουν μια ανάσα 100.000 νοικοκυριά. Δεν θα το κάνουμε και θέμα.
0: Πάντως, θα σας πω κάτι. Πείτε, τώρα, αυτή την φρασιολογία, θα το πω, δεν, ούτε στο σκληρό αντιμνημόνιο που κάποιοι ήθελαν να μπούμε στο νομισματοκοπείο δεν την είχα ακούσει. Και τώρα εσείς κοινοβουλευτικό κόμμα. Λέει, τι θα κάνετε, θα κάνετε
6: για
0: καμιά.
6: Για τις τράπεζες.
0: Στην τράπεζα της Ελλάδος.
6: Δεν θέλω να κάνω. Θέλω να σκύψει πάνω από το πρόβλημα. Να συνειδητοποιήσουν σε ποια χώρα
0: άλλο
6: ζουν.
0: Άλλο να πείτε για την κερδοφορία.
6: Να πούνε ότι έχουν 16,5 δισεκατομμύρια κέρδη αφορολόγητα.
0: Κυρία Αναστασίου.
6: Και να δουν σε ποια χώρα βρίσκονται, κύριε Κοντρότσο.
0: Κυρία Αναστασίου.
6: Και να δώσουν μια ανάσα, με συγχωρείτε, κύριε. Να δώσουν μια ανάσα στους Έλληνες που δεν οπαδούν. Αυτό του ζητάμε από τις τραπεζίτες. Φυσικά και να υπάρχουν οι τράπεζες και μια χαρά είναι να ξέρουν πού βρίσκονται.
3: Κυρία Αναστασία, ψηφίζετε κι εσείς στο κόμμα σας, δηλαδή τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Σε τι διαφωνείτε, για να καταλάβουμε καλά, με τον νόμο Πιερακάκη, να το πω έτσι.
10: Αρχικά να πούμε ότι το 95% των κόκκινων δανείων έχουν πουληθεί σε funds, κυρία Γιωτάκη. Και τα funds αυτά, τα οποία ήρθαν το 2017 και το 2018, όταν καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν φορολογούνται επίσης. Θέλω και αυτό να το ξέρει ο κόσμος, ότι τα funds που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου δεν έχουν φορολόγηση, δεν φορολογούνται. Από εκεί και πέρα, σήμερα ψηφίζουμε μια εφαρμογή δικαστικής απόφασης. Τόσες μέρες που συζητούσαν και ψάχναν ισορροπίες, θα σας πω, τόσες μέρες που ψάχναν ισορροπίες, δεν είχαν καταλάβει μάλλον ότι δεν ήταν γνωμοδότηση η αποφάση του αεροπάγου, ήταν υποχρεωτική απόφαση. Έδωσε κάτι παραπάνω με την αναδρομικότητα, λοιπόν. Γιατί τόσες μέρες, συγγνώμη, θα με επιτρέψετε να πω την έκφραση, είχαν γίνει ρεζίλοι των σκυλιών που δεν εφαρμόζανε την απόφαση. Το σημαντικό ποιο είναι όμως και που διαφωνούμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε τη ρύθμισή τους στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή τι κάνουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δώσανε παραπάνω δόση, επειδή ο τόκος δεν ήταν στη δόση, αλλά ήταν στο σύνολο της οφειλής, με τα χρεστή τους καταβληθέντα, τι κάνουν. Αυτά είναι μεγάλα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να έρθει εφαρμοστικά να τοποθετηθεί η Βουλή, γιατί καταλαβαίνετε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας που έφερε ο νόμος Κατσέλη, που έφερε το Πασόκ τότε με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, με τρόικες, με δύσκολες οικονομικές συνθήκες, σήμερα που έχουμε τις επενδυτικές βαθμίδες και έχουμε όλα αυτά τα στέρια και τα παράσημα από την Ευρώπη, γιατί δεν έχει έρθει πλήρης αποκατάσταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας και ο κόσμος χάνει ακόμα τα σπίτια του από τα φαντς, σαν να ζούμε σε καμιά τριτοκοσμική χώρα.
0: Κύριε Μπούγα, συνολική απάντηση και κλείνουμε.
1: Καταλαβαίνω την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να υποβαθμίσει το θέμα.
0: Όχι,
1: όμως οι συμπολίτες μας, μην με διακόπτε, σας παρακαλώ, σας άκουσα με προσοχή.
0: Ναι.
1: Όμως οι συμπολίτες μας που έχουν βιώσει το πρόβλημα και οι οικογένειές τους καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι. Τι θα γινόταν αν η κυβέρνηση δεν νομοθετούσε. Κάθε δικαστική απόφαση ισχύει μεταξύ των μερών. Άρα δεσμεύει μόνο τα μέρη που εμπλέκονται στη δικαστική διαδικασία. Εμείς λοιπόν, για να απαλλάξουμε όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας από την προσφυγή στα δικαστήρια και την εμπλοκή τους σε μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, λέμε
0: να
1: ότι...
0: Να το εκλαϊκεύσω, συγγνώμη, για να το καταλάβει ο κόσμος. Αν είναι 100.000 δανειολήπτες οι οποίοι ωφελούνται, θα έπρεπε να γίνουν 100.000 δίκες. Έτσι.
1: Ή για... αν δεν γίνονταν για... δίκες, θα υπομίζονταν τις συνέπειες της απόφασης, όπως ακριβώς είχε ερμηνευθεί από τις τράπεζες. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, δίνουμε αναδρομικότητα, που σημαίνει ότι τα ποσά τα οποία είχαν καταβληθεί, πέραν αυτών που ο Άριος Πάγος είπε ότι όφυλαν οι δανειολήπτες να καταβάλουν, λαμβάνονται υπόψη και τελικά μειώνεται ο αριθμός των συνολικών δόσεων. Αν επομένως ένας συμπολίτης μας είχε ακόμη να πληρώσει 150 δόσεις και έχει δώσει χρήματα επιπλέον με βάση τον υπολογισμό που κάνει ο Άριος Πάγος, θα αφαιρεθούν δόσεις από τις 150 και μπορεί να οφείλει πλέον 130, 120. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα ποσά τα οποία έχει καταβάλει δεν χάνονται, αλλά συμψηφίζονται με τις δόσεις που οφείλει. Με τις δόσεις που οφείλει. Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Πάμε όμως τώρα να δούμε εάν ήταν καλός νόμος ο νόμος Κατσέλη. Πράγματι, το 2010 ο νόμος Κατσέλη προστάτεψε πολλούς συμπολίτες μας από μια επιθετική κίνηση των τραπεζών. Όμως, ο νόμος Σταθάκη ήταν ένας κακός νόμος και δεν βελτίωσε, αντίθετα, χειροτέρευσε τον νόμο Κατσέλη. Γιατί? Διότι μέχρι να γίνει το δικαστήριο, υποχρέωνε αυτόν που προσέφυγε στα δικαστήρια να πληρώνει σε όλους τους πιστωτές ένα ποσό. Το δικαστήριο γινόταν μετά από 3-4 χρόνια και μέχρι να βγει η απόφαση περνούσε και 5 χρόνια. Και αν απορριπτόταν η αίτησή του και δεν υπαγόταν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, είχε καταβάλει ένα σωρό χρήματα προς πιστωτές που τα είχαν.
0: Με αυτούς, κύριε Υπουργέ, τώρα, άρα, οι οποίοι ήταν συνεπείς.
11: Ήταν οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
0: Ήταν συνεπείς
11: στην εφορία και ήταν αρνητικό.
0: Μια διευκρίνηση, γιατί επειδή μας βλέπουν τώρα. Εγώ, ας πούμε, είχα ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, και επί 10 χρόνια πλήρωνα κανονικά, ήμουν συνεπής κτλ. Και κάποια στιγμή, μάλιστα, δανείστηκα από συγγενικό μου πρόσωπο για να δώσω όλα τα χρήματα και να τελειώνω. Έχω αποπληρώσει το δάνειο με τις παράλογες, με τον παράλογο τοκισμό που ίσχυε μέχρι τώρα. Εγώ δεν αισθάνομαι αδικημένος σήμερα που ωφελούνται μόνο αυτοί που έχουν ενεργές ρυθμίσεις και είναι συνεπείς.
1: Τέτοιες περιπτώσεις, αν αυτή η περίπτωση μου λέτε είναι πραγματική, να το δούμε.
0: Το λένε οι δικηγόροι, ότι υπάρχουν τέτοιες.
1: Εγώ αμφιβάλλω ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Δεν αμφιβάλλω επειδή θέλω να αμφισβητήσω αυτό που λέτε. Πρώτον, αν έχεις μια ρύθμιση 20 ετών και έχεις πληρώσει τα 5 χρόνια και έχεις δυνατότητα να εξοφλήσεις με τους τόκους που η τράπεζα ζητά και με το μάλους μπόνους που σε υποχρεώνει για να εξοφλήσεις το σύνολο της οφειλής, σημαίνει ότι έχεις ένα μεγάλο ποσό στη διάθεσή σου και η τράπεζα έχει τη δυνατότητα με το νόμο 3869 να αμφισβητήσει τις προϋποθέσεις υπαγωγής του νόμου. Διότι θα σου πει, έλα εδώ, εσύ μου λες ότι δεν είχες χρήματα να μπορέσεις να πληρώσεις την κανονική δόση του δανείου και ζήτησες να υπαχθείς στο νόμο. Και έρχεσαι τώρα και μου λες ότι εγώ έχω ένα κεφάλαιο που μπορώ να το δώσω εφάπαξ για να εξοφλήσω το σύνολο του χρέους. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν οι τράπεζες. Και όσες προσπάθειες έγιναν, οι τράπεζες αμέσως κινήθηκαν και αμφισβήτησαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον νόμο. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει στην πραγματικότητα περίπτωση συμπολίτη μας που να έχει κάνει.
0: Μόλις πριν από λίγο, μία πολύ γνωστή δικηγόρος, είμαι βέβαιος ότι ξέρει, που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Χθες η κυρία Νούκα, ο κύριος Νικολακόπουλος, όλοι το βάζουν αυτό.
1: Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει. Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει.
0: Νομίζω πράξη, ότι επειδή χειρίζονται υποθέσεις,
1: σε κάθε περίπτωση,
0: δεν το βάζουν
1: και σε κάθε περίπτωση, αυτό να ξέρετε είναι Γενική Αρχή του Δικαίου, ότι καταβλήθηκε στο χρόνο που, και στο χρόνο που καταβλήθηκε, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να καταβληθεί, δεν μπορεί να αναζητηθεί διότι ανατρέπονται ένομες σχέσεις και δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορεί να διευθετηθούν με την δυνατότητα αναζήτησης όσων έχουν καταβληθεί, διότι επαναλαμβάνω, τότε νομίμως καταβλήθηκαν. Όπως επίσης και οι συμπολίτες μας που έχουν υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όσοι έχουν υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εκείνοι πλέον δεν μπορούν να κάνουν χρήση, διότι επέλεξαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με έναν άλλον τρόπο που η πολιτεία προτείνει και αυτοί επέλεξαν.
11: Και είναι και λάθος βέβαια αυτό που, γιατί υπάρχει και μια άλλη διάταξη σήμερα, είναι η ρύθμιση των 72 δόσεων, να το πούμε και αυτό που υπάρχει στο νομοσχέδιο, όχι στην τροπολογία. Ρύθμιση για 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδικία, γιατί παρόλα αυτά το στηρίξαμε, θα τη στηρίξουμε τη διάταξη αυτή, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδικία γιατί μπαίνουν στη ρύθμιση ως 31 Δεκάτου του 2023. Δηλαδή όλο το 24, όλο το 25 και το τρέχον 26 είναι εκτός ρύθμισης και παραμένουν μέσα τα πρόστιμα και προσαυξήσεις στις 72 δόσεις. Εμείς τι λέμε, μηδέν πρόστιμα, μηδέν προσαυξήσεις, 120 δόσεις και να μπουν και φυσικά όλοι οι άνθρωποι μέσα, όχι αυτοί οι οποίοι είναι από το 2000 μέχρι 31/12/23. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο είναι πάλι μισό βήμα που έγινε σήμερα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ρύθμιση του 72, ψηφίζεται σήμερα, αν έχεις χρέη σε δημόσιο, εύκα, εφορία κτλ. Αλλά πάλι είναι ημιτελές.
1: Κύριε Χίτα, δεν είναι μισό βήμα, είναι μικρά βήματα για μικρά να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας να αντεπεξέλθουν σε μια δύσκολη κατάσταση.
11: Υπάρχει μια τριετία η οποία μένει εκτός και αφορά σε πολύ κόσμο. Προσέξτε, εγώ τα τελευταία 3 χρόνια δεν μπορώ να πληρώσω. Μένω εκτός της ρύθμισης. Δεν μπορώ να πληρώσω. Δηλαδή χρωστάω 24, το 25 και το 26 το τρέχον. Μένω εκτός ρύθμισης. Δηλαδή πάρα πολύ ο κόσμος.
10: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 120 δόσεις και είναι γιατί αυτό θα φέρει και χρήματα στα ταμεία. Έτσι. Ο κόσμος που χάνει τις ρυθμίσεις και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και αυτός επιβαρύνεται, αλλά και τα κρατικά ταμεία επιβαρύνονται γιατί δεν υπάρχουν. Ουσιαστικά δεν μπαίνουν χρήματα μέσα. Οι 120 δόσεις είναι κάτι ρεαλιστικό και το ΠΑΣΟΚ προτείνει μάλιστα χωρισμό σε Α μέρος οφειλής που είναι το 70% και Β μέρος οφειλής, όπου αν κάποιος είναι συνεπής στην αποπληρωμή του πρώτου μέρους του 70%, τότε διαγράφεται το δεύτερο κομμάτι του 30%. Έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλά τα επιτόκια. Νομίζω ότι σε όλους μας, εγώ προσωπικά παλιότερα είχα μπει σε δόσεις, δεν ήταν 120, για κλήσεις που είχα, το ομολόγο είχα κλήσεις. Εντάξει. Και είναι δεν μπήκα σε 120 δόσεις, είχα κλήσεις. Από το 2016 μέχρι πέρυσι που μου ήρθε το συνολικό.
11: Πού παρκάρετε, κυρία Αναστασίου? Όπου να είναι.
10: Όχι, σε άσπρη γραμμή, ήταν μέχρι 2 ώρες η κάρτα πάρκινγκ και εγώ το άφηνα πιο πολλές ώρες. Εντάξει, δεν έκανα κανένα μάρτυμα.
11: Πάντως είναι απαράδεκτο τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. Τα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Δηλαδή, έχω ένα χρέος. 20 χιλιάρικα. Δεν μπορεί να το κάνει 60, ρε φίλε. Δώστε το, ό,τι χρωστάω να το πληρώσω. Να το πληρώσω. Βάλουμε 120 δόσεις. Πρόστιμα για προσαυξήσεις. Δηλαδή, το κράτος όταν χρωστάει στον πολίτη.
2: Δεν είναι τωρινό.
11: Το κράτος όταν χρωστάει στον πολίτη δεν έχει ούτε πρόστιμα ούτε προσαυξήσεις. Όταν χρωστάει ο πολίτης στο κράτος όμως, μπαίνουν και πρόστιμα. Το ένας φίλος μου το λέει παλιά, προστήματα και προσαυξήσεις. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι.
2: Θέλετε
11: δεν
2: να πείτε γίνεται. Κάτι για να κλείσουμε.
11: Τι να πούμε.
1: Θέλω να επαναλάβω ότι η κυβέρνηση, θέλοντας να διατηρήσει και να μην διαταράξει μάλλον τη δημοσιονομική σταθερότητα, κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν οι Έλληνες πολίτες να αντεπεξέλθουν προς τις υποχρεώσεις τους. Διευκολύνουμε και να πληρώσουν τα χρέη τους προς τον ιδιωτικό τομέα, προς τις τράπεζες, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό και να μπορέσουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Και βεβαίως χωρίς να δημιουργείται μια νοοτροπία στρατηγικών κακοπληρωτών, διότι αυτό πληρώσαμε και τη δεκαετία της κρίσης. Υπήρχαν άνθρωποι, κύριε Κοτρότσο, που είχαν πραγματικό πρόβλημα να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους. Υπήρχαν και άλλοι όμως που εκμεταλλεύτηκαν σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας αλλά και των πραγματικά ευάλωτων όλες αυτές τις ρυθμίσεις και ουσιαστικά στρέβλωσαν τις ρυθμίσεις αυτές.
2: Είναι ακριβές αυτό, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δια των εφοριών της ΑΔΕ τώρα αλλά και οι τράπεζες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έχουν την πλήρη ακτινογραφία. Έτσι. Της οικονομικής κατάστασης ενός εκάστου.
1: Οι τράπεζες θα έπρεπε να την είχαν όταν έδιναν τα δάνεια. Δυστυχώς οι τράπεζες είναι συνυπέτειες στην κατάσταση την οποία αντιμετώπισαν τη δεκαετία της κρίσης.
2: Όταν δίναν τα δάνεια εκείνη την εποχή όπως τα δίνανε, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι η έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή δεν είναι κάτι νεφελώδες, είναι κάτι που το ξέρετε, όχι εσείς προσωπικά,
1: Είναι συγκεκριμένο, προσδιορίζεται και από την ομολογία. Σήμερα μπορούμε να τους εντοπίσουμε, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αν όμως πάμε 10 χρόνια πίσω, που δημιουργήθηκε το πρόβλημα το οποίο σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να λύσουμε, τότε δεν είχε
2: χειρατηθεί. Δεν είχε έτσι, κάποιο
1: το είπα.
11: Θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν είναι πατάχτης.
1: Στη δεκαετία 1995 μέχρι το 2010, οι τράπεζες δίνανε δάνεια χωρίς να ελέγχουν την ικανότητα αποπληρωμής τους.
11: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου που είπατε πριν, κύριε
2: Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ευχαριστώ τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα. Ευχαριστώ την κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χίτα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον εξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Σερακιώτη. Εμείς φόφοι αύριο.
3: Τα λέμε αύριο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, όπως έχω ήδη προαναγγείλει, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι εδώ. Κύριε γραμματέα πλέον, κύριε υπουργέ, καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουν πάρει φωτιά...
2: Το μικρό μου όνομα παραμένει το ίδιο.
1: Σωστό. Λοιπόν, έχουν πάρει φωτιά τα τόπια, κυριολεκτικά, γιατί έχετε μπει αμέσως στη μάχη της εκλογικής ετοιμότητας, να το πω έτσι, του κόμματος με περιοδίες. Θα σας ρωτήσω για αυτά. Πριν όμως από αυτό, θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο.
2: Και βγάλαν και είδηση περιοδίες σήμερα. Δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Τι εννοείτε?
2: Περιόδευε ο κύριος Πλεύρης στην Αργολίδα και εν μέσω της περιοδίας την οποία είχαμε κανονίσει με τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, προέκυψε το θέμα της απέλασης του μετανάστη, ο οποίος καλούσε για παράνομες εισόδους σε ορδές μεταναστών κλπ. Έτσι, με ψευδείς ειδήσεις, το ανακοίνωσε ο κύριος Πλεύρης. Οπότε έχουν μια ζωντάνια αυτές οι περιόδιες. Ταυτόχρονα ήταν η κυρία Κεφαλογιάννη στην Αρκαδία, ο κύριος Κατσαφάδος στη Λακωνία.
1: Μου κάνετε spoiler, γιατί ειδικά για την Πελοπόννησο, όπου ύπταται.
2: Σας αρέσει, το ξέρω.
1: Όπου ύπταται το φάντασμα του πιθανού κόμματος Σαμαρά. Λοιπόν, έχετε εκστρατεύσει όλοι, κάποιος το είπε, ο νέος Πελοποννησιακός πόλεμος Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά θα σας ρωτήσω αμέσως μετά.
2: Όλες οι μεγάλες επαναστάσεις ξεκινούν από το Μοριά.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Βγαίνει σήμερα το πρωί στο Sky ο βουλευτής και πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός, και λέει «Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά». Και χαρακτηρίζει μπούρδες όλα αυτά που του καταλογίζει, τα οποία μένει να αποδειχτούν βεβαίως, τεκμήριο αθωότητας, αυτά έχουμε πει, η βελγική δικαιοσύνη. Το «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», είτε αφορά τους πολιτικούς του αντιπάλους, είτε αφορά τη Βουλή, είτε αφορά την βελγική ή την ελληνική δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια προκλητική, θα πω εγώ, φράση, η οποία εκπορεύεται από ένα δικό σας στέλεχος. Και επίσης άφησε και εχμές ότι κρατούσε ο Χρυσοχοΐδης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν ξέρω, 3 μέρες στο συρτάρι του το ευρωπαϊκό ένταλμα. Θέλω ένα σχόλιο σας.

0: Είμαι καταρχάς τα πράγματα με τη σειρά για την υπόθεση Αβραμόπουλου, η οποία το διερευνόμενο, το επίδικο, ας το πούμε έτσι, ξεκινά από την περίοδο που έχει σταματήσει να είναι επίτροπος. Άρα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η θητεία του, έχει μια συνεργασία με έναν οργανισμό, η οποία είναι έμιστη και για να είναι έμιστη πρέπει να είναι αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έχει απαντηθεί και εγγράφος και προφορικά από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αδειοδότηση είχε δοθεί τότε από την Ούρσουλα von der Leyen. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι δημοσιευμένο, καθαρό, δηλωμένο στην εφορία και φορολογημένο. Έτσι, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Από εκεί και πέρα, οι βελγικές αρχές θεωρούν ότι αυτός ο οργανισμός.
1: Είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Είναι ότι θέλουν να ασκήσουν δίωξη για εγκληματική οργάνωση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση η οποία να λέει είναι εγκληματική οργάνωση. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτός ο οργανισμός. Έτσι, ούτε θέλω να το υπερασπιστώ, ούτε να τον κατηγορήσω. Απλά λέω ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση η οποία να λέει ότι αυτός ο οργανισμός, αυτή η ΜΚΟ, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι εγκληματική οργάνωση. Συν του ότι συμμετείχαν πρώην πρωθυπουργοί, πρώην επίτροποι, πρώην υπουργοί, άτομα εγνωσμένου κύρους στον οργανισμό αυτόν. Mm. Δεν είναι κάτι δηλαδή σκιώδες, να το πω έτσι. Για αυτή την υπόθεση, λοιπόν, 3 χρόνια μετά τη δημοσίευσή της, καλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να συνεργαστεί με τις αρχές. Και θα συνεργαστεί. Είπε, δεν θα κάνω καμία χρήση της ασυλίας, θα συνεργαστώ
1: με
0: τις αρχές.
1: Δύο φορές τον έχουν καλέσει όμως και το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να εκλήθη να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω δικονομικά τη διαδικασία πώς έχει κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω ότι τώρα που ήρθε ένα έγγραφο το οποίο ζητά συνεργασία, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: θα συνεργαστώ απολύτως, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Είναι όλα δημοσιευμένα και καθαρά. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι η έκφραση αυτή την οποία ακούσαμε το πρωί απευθύνεται σε δημοσίους λειτουργούς του Βελγίου. Δεν απευθύνεται στην αντιπολίτευση, δεν απευθύνεται στο κοινοβούλιο, δεν απευθύνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κάνουν τη δουλειά τους για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη συγκεκριμένη υπόθεση. Συνεργασία με τις
1: αρχές. Άρα οι κερατάδες είναι στο Βέλγιο, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Έτσι όπως διάβασα εγώ και άκουσα τη δήλωση και την απομαγνητοφώνηση, σε αυτούς αναφέρεται. Και με την έννοια ότι οι αρχές οι οποίες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία είναι εκτός Βρυξελών, έχουν μία σειρά από πλημέλειες, οι οποίες ανέφερε το πρωί στην συνέντευξή του. Υπάρχει ένα θέμα πιθανής ακυρότητας, διότι ο χρόνος τέλεσης, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο χρόνος θητείας του ως επίτροπος στις Βρυξέλλες. Είναι χρόνος μεταγενέστερος. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Σίγουρα όμως, ακόμα και αν αδικήσει, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα από όλους τους πολιτικούς χώρους. Ακόμα και όταν αδικήσει, πρέπει να συνεργάζεσαι με τις αρχές. Πλήρης διαφάνεια, όπως έκαναν και οι βουλευτές μας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν ξεκινήσει ήδη αρχαιοθετήσεις, διότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για οποιοδήποτε αδίκημα. Έτσι, οι πρώτες υποθέσεις έχουν ήδη τεθεί στο αρχείο. Άρα λοιπόν, μέσα από διάλογο, συνεργασία, καταθέσεις στοιχείων και πλήρη διαφάνεια, οι υποθέσεις αυτές προχωρούν.
1: Πολιτικά, καθαρά πολιτικά. Το γεγονός ότι παρουσιάζονται τέτοιες υποθέσεις, Αβραμόπουλος, η κυρία Σιμακοπούλου χθες, που εκεί είχαμε και δικαστική απόφαση, πρωτόδικη βεβαίως, αλλά δικαστική απόφαση, σε προεκλογικό, να το πω έτσι, χρόνο, σας προβληματίζουν, δημιουργούν ένα πολιτικό πονοκέφαλο.
0: Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Έτσι μην κρυβόμαστε. Το να πρέπει συνεχώς να απαντάς, να εξηγείς και να απολογείσαι, θα πω εγώ, για πράγματα τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας και χρειάζονται εξήγηση, δεν είναι προτιμότερο από το να μιλάς για την πολιτική σου ατζέντα, το έργο της κυβέρνησης, τη θετική ατζέντα που θέλουμε να ξεδιπλώσουμε και το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εμείς προφανώς θέλουμε να μιλάμε για το δεύτερο σκέλος. Οφείλουμε όμως, πολιτικοί είμαστε, δεν είναι πάντα όλα ευχάριστα, οφείλουμε να μπαίνουμε στο διάλογο, να εξηγούμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί, ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση προς τους πολίτες. Αλλά διαμορφώνεται μια εικόνα η οποία είναι στρεβλή. Για παράδειγμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία τράβηξε πάρα πολλούς μήνες και ακόμη τραβάει, πάλι είδα διαρροές ότι θα έρθουν και νέες δικογραφίες, θα έρθουν και άλλα ονόματα. Πάλι η ίδια μέθοδος, την οποία είδαμε και πριν από 3 μήνες. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν αυτές οι διαρροές. Αυτές οι διαρροές όμως δημιουργούν εντυπώσεις στους πολίτες. Αν βγείτε εκεί έξω στην κοινωνία και ρωτήσετε τους πολίτες, τα έχουν πάρει αυτοί οι βουλευτές που ακούσαμε, διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, θα πούνε οι περισσότεροι, αψήφιστα. Διότι δεν διαβάζουν τις δικογραφίες, δεν ενημερώνονται, δεν έχουν και την υποχρέωση ή το χρόνο να ενημερωθούν σωστά. Και έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μια εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία είναι, ας πούμε, διεφθαρμένη. Αυτό λέει και αντιπολίτευση. Όταν ρωτάς όμως ποιο αδίκημα έχει τελεστεί, ποια είναι η απόφαση ενός δικαστηρίου, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία σε κάνουν να λες ότι αυτό είναι το πολιτικό ή νομικό συμπέρασμα το οποίο έρχεσαι σε ένα πολιτικό τραπέζι και το εκφωνείς δημόσια. Δεν υπάρχει απάντηση. Διότι οι βουλευτές οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, οι συνάδελφοί μου στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια περίπου ως κλέφτες και ως απατεώνες, δεν έχουν υπεξαιρέσει ούτε ένα ευρώ. Και οι υποθέσεις για τις οποίες διεκδίκησαν για λογαριασμό των πολιτών
1: πάντως που τους ζήτησαν
0: να αποκατασταθεί μια αδικία, τελικά με βάση το πόρισμα Τεχεροπούλου, δεν είχαν ούτε τη ζημιά για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή.
1: Αυτό ήταν το θέμα.
0: Έτσι, άρα,
1: δεν
0: λοιπόν
1: κατηγορήθηκαν ποτέ ότι υπεξαίρεσαν χρήματα, ότι με τον τρόπο τους ζημίωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς πόρους.
0: Από την αντιπολίτευση κατηγορήθηκαν.
1: Ως κλέφτες.
0: Βεβαίως. Και εδώ, σε αυτό το τραπέζι, όχι στη δική σας εκπομπή, σε μια άλλη ανταγωνιστική, θα πω, σε φιλικά πλαίσια εκπομπή. Υπάρχουν στελέχη της αντιπολίτευσης που είπαν.
1: Μάλιστα. Ομολογώ, ναι, δεν το έχω συγκρατήσει, μπορεί να έχετε δίκιο. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση Αβραμόπουλου, και αμέσως μετά πάμε στην Πελοπόννησο και ως όλα αυτά που είπατε, είπε το εξής. Έκανε μία σύγκριση μεταξύ της περίπτωσης της Εύας Καηλή, ότι με το που βγήκε το θέμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης την έθεσε σε κομματική διαθεσιμότητα, σε αναστολή μάλλον έθεσε την κομματική της ιδιότητα.
0: Αυτονόητο.
1: Ενώ εσείς μέχρι τώρα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο δεν έχετε πει τίποτα. Και εγώ θα ρωτήσω το εξής. Θα είναι υποψήφιος προφανώς ο Πρωθυπουργός, θα το αποφασίσει. Αλλά γραμματέας είστε, το αντιμετωπίζετε και με τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους πιθανότατα το ερώτημα. Θεωρείτε ότι πρέπει να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, εάν δεν έχει τελεσυδικήσει αυτή η υπόθεση?
0: Καταρχάς, να συγκρίνουμε όντως τις δύο υποθέσεις. Στη μία υπόθεση υπάρχει μία ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία συνελήφθη στις Βρυξέλλες από τη βελγική αστυνομία και κατά τη διάρκεια της σύλληψης διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσες, αδήλωτα μετρητά, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και στην άλλη περίπτωση έχουμε ένα αίτημα για συνεργασία με τις αρχές. Για κάτι το οποίο είναι φορολογικό.
1: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι.
0: Ναι. Είναι η τυπική διαδικασία,
1: σωστό,
0: για να πας να καταθέσεις.
1: Σωστό.
0: Για κάτι το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, αδειοδοτημένο, δηλωμένο, φορολογημένο. Δεν έχουν καμιά σχέση οι δύο υποθέσεις. Έτσι, εγώ με χαρά να συγκρίνουμε. Αλλά στη μία περίπτωση βρέθηκε κάποιος με βαλίτσα με μετρητά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ΠΑΣΟΚ από εκεί και πέρα προσπαθεί να δημιουργήσει αυτού του είδους εντυπώσεις. Δηλαδή σου λέει, γίνεται λίγο φασαρία για τον Αβραμόπουλο, γίνεται λίγο φασαρία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας τα βάλω όλα μαζί σε ένα πολιτικό κουβά. Ας δημιουργήσω μία θολούρα, ένα σύννεφο καχυποψίας απέναντι στην κυβέρνηση, με υποθέσεις που ξέρει ότι λίγο πολύ δεν θα τις ψάξει ο αναγνώστης. Δεν θα τις ψάξει ο καθημερινός πολίτης, ο οποίος δεν έχει το χρόνο να μπει στην ουσία των πραγμάτων, για να δημιουργήσω μια αφήγηση. Αυτή η αφήγηση οφείλουμε και εμείς να την εξηγήσουμε και να θυμίσουμε στο ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Άκη Τσοχατζόπουλου, ότι στην Ελλάδα κάποιοι από εμάς δεν ξεχνάμε. Και δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Πριν από ένα μήνα, πριν από ένα μήνα, είσαστε εδώ πάλι δίπλα μου. Και ήταν, νομίζω, το βράδυ, η βραδιά, όχι νομίζω, ήταν το βράδυ που στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και σας ζήτησα το πρώτο σχόλιο. Και μου είπατε, επιτέλους.
0: Δεν είχε ανακοινώσει το όνομα ακόμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μου είπατε, επιτέλους, επιστρέφει η ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση. Το κουοτάρο, μότα-μότο λέω, έτσι. Λοιπόν, θέλω ένα μήνα μετά να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι όντως υπάρχει μια πολιτική σύγκρουση ουσίας, σύγκρουση πολιτικής ουσίας με το κόμμα Τσίπρα, εάν θεωρείτε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις θα είναι όντως ο βασικός σας αντίπαλος στις επόμενες εκλογές και γενικώς πώς βλέπετε το ξεκίνημα αυτού του κόμματος.
0: Ναι, είναι η απάντηση και στα δύο. Και εξηγώ γιατί. Καταρχάς, τα λεπτά εκείνα της ανακοίνωσης που ήμασταν στην φιλόξενη παρέα σας, τηλεοπτικά, δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα το όνομα,
1: σωστό,
0: το οποίο
1: σωστό.
0: Με εξέπληξε, πρέπει να σας πω.
1: Σωστό.
0: Διότι ο κύριος Τσίπρας είχε χτίσει επί πάρα πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια, είχε πλασαριστεί πολιτικά ως πιο κεντρός, πιο κεντροαριστερός, ότι θα έμπαινε λίγο πιο στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία πολιτικά. Επέλεξε όμως ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα, ακραία διχαστικό, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που είχα πει και πριν ένα μήνα, το παραλαμβάνω. Ναι, έχει επιστρέψει, και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, έχει επιστρέψει πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε προτάσεις, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος προτάσεις, κατά τη γνώμη μου κάποιες είναι ανεφάρμοστες, αλλά ακούμε προτάσεις οι οποίες μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο και επιτέλους συγκρίνουμε προγράμματα, συγκρίνουμε πεπραγμένα, συγκρίνουμε πολιτικές. Και νομίζω ότι σιγά σιγά προς το δρόμο της εκλογής θα συγκρίνουμε και ιδεολογίες. Εδώ λοιπόν που έχουμε φτάσει το 2026, συζητάμε.
1: Γιατί δεν μπορούσατε να το κάνετε με το Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αυτό? Θα σας κατηγορήσει κάποιος από το Πασόκ ότι στείνεται, εντός εισαγωγικών το στείνεται, με έψιλον, ότι στείνεται ένα δίπολο. Το οποίο το Πασόκ υπονοεί ότι και δημοσκοπικά λιγάκι κάτι γίνεται εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ότι εσείς το στείνετε αυτό το δίπολο γιατί σας συμφέρει να συσπυρώσετε την εκλογική σας βάση.
0: Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να ελέγξουμε πώς θα αρθρώσει πολιτικό λόγο ο αντίπαλός μας. Για πάρα πολλούς μήνες, αξιωματική αντιπολίτευση ήταν και παραμένει κοινοβουλευτικά, παρότι δημοσκοπικά δεν είναι εκεί, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη απέτυχε να πείσει και αποτυγχάνει ακόμη και σήμερα να πείσει ότι μπορεί να ξεχωρίσει πολιτικά, να σηκώσει κεφάλι, να πει κάτι διαφορετικό το οποίο θα σημάνει μια εναλλακτική διακυβέρνηση χώρας. Γι' αυτό και πιέζεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δημοσκοπικά. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτό ότι...
1: Σήμερα υπάρχει μια μέτρηση που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία στο 28,3% της Real Polls για το πρόταγκον. Ναι. 28,3%, δηλαδή το ποσοστό των ευρωεκλογών, τη βλέπουμε. Και στη δεύτερη κάρτα, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό, το κόμμα Τσίπρα είναι με 21,4%. Δηλαδή είναι περίπου 7 μονάδες διαφορά.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν ξέρω αν
0: συγκεκριμένη...
1: θα δούμε και τις επόμενες μετρήσεις, γιατί ίσως να μην επιβεβαιωθεί αυτό ακριβώς, αλλά σε κάθε περίπτωση το δίπολο δημιουργεί.
0: Η κάλπη θα δείξει κάθε περίπτωση. Είναι μία μέτρηση, την διαβάζουμε με ενδιαφέρον. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28%, πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Και θα το δούμε αυτό στην πορεία των μηνών που έρχονται. Αλλά
1: το Τσίπρα που τον βλέπετε
0: σίγουρα,
1: να φτάνει.
0: Σίγουρα, για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημά σας, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος. Ο Τσίπρας με την αριστερή συμπόρευση, όπως το λέει το κόμμα του.
1: Συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Είναι ο βασικός μας αντίπαλος. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαμάχη αριστεράς με την κυριοδεξιά. Και για μένα δεν είναι κυρίως μια μάχη ποσοστών αυτή η οποία βιώνουμε και αυτή η οποία έρχεται στην κάλπη. Είναι μια μάχη ιδεών. Και οι ιδέες αριστεράς, αν θυμηθείτε 10 χρόνια πριν και τους δικούς μας διαλόγους σε ένα αντίστοιχο πολιτικό τραπέζι,
1: έτσι,
0: τους θυμάστε
1: έτσι.
0: Πολύ καλά, οι ιδέες αριστεράς ιτήθηκαν και απορρίφθηκαν.
1: Πάντως τι αριστερά, συγγνώμη για την γραμματέα.
0: Θυμηθείτε τι έλεγε το μεταναστευτικό.
1: Τι αριστερά είναι αυτή
0: θυμηθείτε τι έλεγε
1: που έχει
0: άμυνα.
1: Μέσα επιχειρηματίες ως τομεάρχες, έχει πασοκογενείς, έχει ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή ορισμένοι, είναι και της δικής σας ηλικίας και έχουν διαγράψει καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν εταιρείες, έχουν επιχειρήσεις, έχουν κάνει deals, το λέω επιχειρηματικά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι κάποιος από αυτούς θα μπορούσατε να τους έχετε μαζί σας στην επαγγελματική σας διαδρομή ή ακόμα και να τους κάνετε παρέα.
0: Με κάποιους από αυτούς κάνουμε και παρέα.
1: Α, κάνετε παρέα με το μεάρχες του Τσίπρα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, αλήθεια λέτε τώρα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω να συνεχίσουμε, αλλά έχω κάνει στο παρελθόν παρέα με κάποιους από τους τομεάρχες τους καινούργιους.
1: Και πώς τους αξιολογείτε?
0: Με κάποιους έχουμε παίξει και μπάσκετ μαζί. Εν πάση περιπτώσει,
1: γνωριζόμαστε. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Εδώ όμως, τι έχουμε? Έχουμε την απόδειξη αυτού που ανέφερα και πριν. Ότι δηλαδή έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί. Και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς. πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν. Πράγματα για τα οποία πάλεψε και προεκλογικά πριν το 2015, αλλά και το πρώτο 12μηνο μέχρι το δημοψήφισμα, να τα αποβάλει από τη χώρα, να τα διώξει από τη χώρα. Θυμηθείτε τι έλεγε για τις επενδύσεις, για το ευρώ, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τους επιχειρηματίες, για όλα αυτά τα οποία ήταν στα πολιτικά διλήμματα της κάλπης του 2015. Αυτά λοιπόν τελείωσαν. Ωραία. Και αυτό σημαίνει ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ιτηθεί, έχουν απορριφθεί και δοκιμάζει ένα νέο μοντέλο πολιτικής, το οποίο όμως έρχεται στο δικό μας γήπεδο. Και στο δικό μας γήπεδο εμείς έχουμε κριθεί, έχουμε φέρει αποτελέσματα οικονομικά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά και σε όλα τα μέτωπα.
1: Ωραία. Το κρατώ αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο Τσίπρας παίζει στο γήπεδο που παίζετε εσείς, που παίζει ο Μητσοτάκης. Άρα η Κάζο δηλαδή καταλήγεται στο ότι είναι ευκολότερο να τον νικήσετε στο δικό σας γήπεδο.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Καμία μάχη δεν είναι εύκολη, ειδικά όταν είσαι κυβέρνηση και κάποιος έρχεται και λέει: εγώ είμαι αλλαγή. Θα δυσκολευτεί να πείσει ότι ο ίδιος ο Τσίπρας είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Αλλά δηλαδή είναι δύσκολος αντίπαλος.
0: Βεβαίως είναι δύσκολος. Και κανένας αντίπαλος δεν πρέπει να υποτιμάται. Η αλαζονία πρέπει να είναι μακριά από εμάς και κάθε ίχνος ευκολία σε αυτή την πολιτική διαμάχη.
1: Επειδή έχουμε να απορριφθεί. Δυστυχώς και φταίω εγώ τώρα γιατί δεν ήλεγξα σωστά τον χρόνο, είστε και χυμαρόδης. Έχουμε 1,5 λεπτό. Θέλω να μου πείτε, με αφορμή αυτό που είπατε για την Πελοπόννησο, εάν σας προβληματίζει η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, αν μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά να βάλει ένα φράχτη στην προοπτική αυτοδυναμίας.
0: Σίγουρα μας στεναχωρεί πολύ όλη αυτή η συζήτηση. Με στεναχωρεί και εμένα προσωπικά που έχω βαθιά εκτίμηση στο πρόσωπο τον Σαμαρά. Τον θεωρώ και όλοι μας στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κάνατε καμιά κρούση έτσι, επικοινωνίας μαζί του?
0: Έχω πει πολλές φορές ότι για αυτά τα θέματα δεν θα μιλήσω
1: το σέβομαι.
0: Ούτε δημοσίως, ούτε ιδιωτικά σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Και σας παρακαλώ να το σεβαστείτε.
1: Βεβαίως, διότι το σέβομαι, το σέβομαι.
0: Σας ευχαριστώ. Όμως εδώ είναι πολιτικό το ερώτημα. Και πολιτικά εμείς δουλεύουμε για μια ενωμένη Νέα Δημοκρατία και συσπηρωμένη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν μας στεναχωρεί και στεναχωρεί τον απλό νέο δημοκράτη αυτή η συζήτηση που έμεινε δίπλα στην παράταξή του και στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά Βενιζέλου του 12-15 σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από σήμερα. Άρα πιστεύω ότι αν καταφέραμε να μείνουμε όρθιοι σε μια πολύ πιο δύσκολη εποχή με αντιδημοφιλή μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα, μνημονιακά μέτρα, τα οποία δημιουργούσαν οργή στην κοινωνία και παρόλα αυτά απλώς ο Νεοδημοκράτης έμεινε στην παράταξη, πολύ περισσότερο τώρα μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Το χάσμα δεν είναι τόσο μεγάλο και πιστεύω ότι μπορεί να καλυφθεί. Από εκεί πέρα στην Πελοπόννησο, σε όλους τους νομούς, κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε παρόντες και η περιοδία σημερινή του Θάνου του Πλεύρη στην Αργολίδα, όπως και τη Όλα Κεφαλογιάννη και του Κώστα Κατσαφάδου στην Αρκαδία, του Νίκο Παθανάση επίσης. Αύριο θα είμαστε με τον Κωστή Χατζηδάκη στην Αρκαδία, με την Νίκη Ραμαίο στη Μεσσηνία την Κυριακή, ο Χρήστος Δήμας την Παρασκευή επίσης στη Μεσσηνία, ο Μάξι Βορύδης στη Λακωνία πριν από λίγες μέρες. Όλοι μαζί πάμε στην κοινωνία για να λύσουμε προβλήματα. Πράγματα που έχουμε υποσχεθεί παλαιότερα, πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει ως προβλήματα, έχουν εισέλθει ως αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, αυτοδιοίκηση κλπ. Ερχόμαστε τώρα να τα λύσουμε. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική.
1: Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε εδώ ή κάπου αλλού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κυρανάκη, γιατί υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σε αυτό το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, αλλά και στην στρατηγική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία στην πορεία για τις εκλογές. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
2: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί. λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
16: Hold on.
17: Dette er Superløven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
18: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det her.
19: Men det høres farlig ut.
18: Du trenger ikke å sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
20: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
21: Applaus υπέροχη. Kyrgyzstan, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
22: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
23: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
24: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
22: Μπας μου σένα.
24: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
23: Εσύ θα την αλλάξεις.
22: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
24: Άλλαξε την άρε.
25: Πού είναι η εικονούλα μου.
22: Ωρε κουτσούρι.
26: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
27: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
28: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με μοτέρ Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και συρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
15: Σοβαρά τώρα.
28: Euronics. Σοβαρά πάντα.
29: Άδεια και δίπλωμα.
30: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
29: Λαβάνι, over.
30: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
31: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και mood to game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Σε ποιο σημείο της απόφασης του Αρείου Πάγου υπήρχε η αναδρομικότητα την οποία επικαλείστε? Εσείς την είπατε στο TikTok. Ο Άριος Πάγος όμως δεν την ανέφερε κάπου.
2: Η βαθμή ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των αγώνων και των θυσιών ενός κόμματος που κι εσείς και ο Τσίπρας πολεμήσατε. Δεν μπορεί στη χώρα μας η απάντηση να είναι η δίθεν μεσίες ή η δίθεν αναντικατάσταση. Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι η ενότητα και ο αγώνας.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία συγκρούεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή για την οικονομία και ιδιαίτερα για το ζήτημα που αφορά τα δάνεια και τις ρυθμίσεις τους στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση παράλληλα τρέχει ψηφοδέλτια και περιοδίες. Είπαμε, ξεκίνησε από την Πελοπόννησο, πήγε στη Θεσσαλία, θα πάει στη Θεσσαλονίκη, ξεκινά από τα δύσκολα σημεία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και την ίδια ώρα έχουμε μεταγραφική περίοδο. Μεταγραφική περίοδο στο ποδόσφαιρο, μεταγραφική περίοδο και στην πολιτική, ιδιαίτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έχουμε μετακινήσεις από την Ελλάς στο Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ, από το Πασόκ στην Ελλάς και άλλα πρόσωπα τα οποία είναι στο διάδρομο της αναμονής, που θα τα μάθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και ήδη θα σας πούμε αρκετά για τις επόμενες πολιτικές μεταγραφές, αφού είμαστε σε τέτοια περίοδο. Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό δεν έχει προσώρες μεταγραφές, έχει τις πρώτες του αποχωρήσεις και αντιδράσεις στο εσωτερικό και γι' αυτό θα σας δώσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Και βέβαια στην περίοδο που είμαστε εν όψη του καλοκαιριού, στο βαθύ του μέρος και στο μέρος της αντιπυρικής περίοδου, έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο σε λίγη ώρα, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, με τον οποίο θα συζητήσουμε και για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιπυρική περίοδο. Όπως πάντα με την Ελένη και τον Δημήτρη, καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα σας.
3: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το μενού από την Βουλή, να πάρουμε μια γεύση από όσα έγιναν σήμερα. Στη συζήτηση εννοείται πάντα είναι η αντιπαράθεση για τα κόκκινα δάνεια, για την απόφαση που υλοποίησε, την απόφαση του Αρείου Πάγου η κυβέρνηση, οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την ατζέντα της οικονομίας να μπαίνει μπροστά στον δρόμο προς τις εκλογές. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε και θα σας ξετυλίγουμε την ατζέντα από τα γαλάζια ψηφοδέλτια μέχρι αυτά της κεντροαριστεράς που έχουν και πολλές μεταγραφές και ίσως και μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχουμε πει γενέλα.
6: Πήρε μια απόφαση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και σας ανάγκασε να έρθετε εδώ και να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης η σημερινή πρωτοβουλία.
7: Φτάσαμε ως εδώ γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και των servicer.
8: Ότι η αναδρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού.
6: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα funds συν 5-10% παραπάνω.
7: Τέλος.
9: Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 δανειολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000.
1: Σε ποιο σημείο της απόφασης του Αρείου Πάγου υπήρχε η αναδρομικότητα την οποία επικαλείστε? Εσείς την είπατε στο TikTok. Ο Άριος Πάγος όμως δεν την ανέφερε κάπου. Δεν μου νιώθω ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
2: Η βαθμή ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των αγώνων και των θυσιών ενός κόμματος που κι εσείς και ο Τσίπρας πολεμήσατε για ζάπια, κύζουμε μνημόνια και ευκολόγια. Και μάλιστα και εδώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποιο βίντεο στο διαδίκτυο που θα συμφωνείτε εσείς με αυτά που λέω σήμερα.
3: Λοιπόν, αυτά στη Βουλή θα τα συζητήσουμε και με το πάνελ μας και πάμε τώρα να δούμε γαλάζια ψηφοδέλτια και θα έρθουμε μετά στα της κεντροαριστεράς και στα των μεταγραφών. Για πάμε να δούμε μια ακόμα φουρνιά προσώπων της Νέας Δημοκρατίας που θα βρεθούν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 και με ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Τάκη με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Για πάμε παρακαλώ να δούμε τα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, βλέπουμε το Μαργαρίτη Σχοινά για το Επικρατείας, για το Επικρατείας επίσης το Θόδωρο Ρουσόπουλο, για την Α Θεσσαλονίκη στον Νίκο Ταχιάου, για τη Β Θεσσαλονίκη στη Βούλα Πατουλίδου, για την Α Αθηνών τον Όμηρο Τσάπαλο και τον Γρηγόρη Γερακαράκο, για τη Β Πειραιά. Μιλάμε για ένα μέρος των γαλάζιων ψηφοδελτίων, Δημήτρη. Φαντάζομαι όσο περνά ο καιρός, όλο και περισσότερα ψηφοδέλτια θα μαθαίνουμε. Με στόχο, νομίζω, μέσα στον Ιούλιο να έχουν περίπου το 70-80% όπως όλα τα κόμματα. Έτσι.
4: Ναι.
3: Να είναι περίπου έτοιμοι.
4: Και αν όχι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, νομίζω ότι τουλάχιστον μιλώντας με κορυφαία στελέχη και με υπουργούς, μου λένε τις τελευταίες μέρες ότι όλο και περισσότερο απομακρύνεται το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο. Οπότε.
5: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης αντίθετα δείχνουν ότι δεν ξέρω αν θα είναι τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη, αλλά θα είναι κοντά.
4: Όχι.
5: Δηλαδή, ξεκινάνε περιοδίες, ξεκινάνε τα ψηφοδέλτια.
4: Έχουμε πει και...
5: γενικά υπάρχει το κόμμα, έχει τεθεί σε ετοιμότητα.
4: Πρόσεξε. Αρχίσανε...
5: κάποιες αποφάσεις όπως αυτή με τους δανειολήπτες. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλη η συμπεριφορά της κυβέρνησης δείχνει ότι αν μη τι άλλο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για κάτι
4: ανοιχτό το ενδεχόμενο είναι. Εγώ λέω ότι ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν πιο πιθανό, τώρα γίνεται λιγότερο πιθανό. Και σε αυτό έχει συντελέσει το γεγονός ότι τελείωσε τουλάχιστον προς στιγμήν ο πόλεμος, έχει υπογραφεί αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών, αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων.
3: Μάλιστα.
4: Και του πετρελαίου.
3: Ωραία.
4: Και γι' αυτό
3: λοιπόν,
4: η κυβέρνηση
3: για να προχωράμε λίγο. Σήμερα
4: έχει πάνω
3: κυβέρνηση
4: στο τραπέζι και το σενάριο της
3: λοιπόν,
4: άνοιξης του 27.
3: Έχουν ένα πονοκέφαλο διαχείρισης εννοώ, όχι νομικής, έτσι, λέω πολιτικής, και αναφέρομαι στην περίπτωση Αβραμόπουλου. Προφανώς έχουμε τις εξηγήσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έχουμε την προσέγγιση του που λέει ότι είναι μια μπούρδα, όπως είπε χαρακτηριστικά η υπόθεση αυτή. Απ' την άλλη, όμως, είδαμε και πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση. Θέλω να δούμε τι είπε σήμερα το πρωί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αμέσως μετά θα μας πει στην κυβέρνηση αν και πώς χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση και πολιτικά και ως προς την επίσημη θέση που δίνεται.
10: Είναι μια μπούρδα.
11: Μπούρδα
10: αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήραν, το ανέδειξαν. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά... εστάλει στο Υπουργείο.
11: Στο Προστασίας.
10: Όχι, στην αστυνομία.
3: Λοιπόν, έχουμε και την ατάκα αυτή, η οποία δεν ξέρω αν και πόσο ήταν εντός γραμμής. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, είπε χαρακτηριστικά. Μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ. Έχουμε το δεύτερο απόσπασμα.
12: Μια υπόθεση στην οποία φαίνεται ότι έχουν ακολουθηθεί όλα στα πρώτα διαδικαστικά στάδια που επιτρέπουν τη λήψη αυτή τη αμοιβή αποζημίωση, τι είναι, θεωρώ
11: άρα
12: ότι το πολιτικό ζήτημα δεν υπάρχει.
11: Απαντώ με τη λογική. Όταν μας καλούν οι αρχές.
13: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
11: Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
10: Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογοήτης το είχε σε σερτάρτ, δεν ξέρω γιατί. Και δεν. Εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
14: Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ώρων στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες. Ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
3: Λοιπόν, εδώ είδαμε Αβραμόπουλο. Μπουρδά, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Και είδαμε και τις πηγές του Υπουργείου Προστασίας
4: λοιπόν,
3: του Πολίτη
5: ναι.
3: Να λένε ότι εμείς ενημερώσαμε όπως ενημερώνουμε για κάθε πολίτη. Υπάρχει κάποιος τρόπος, υπάρχει
4: λοιπόν,
3: κάποια διένεξη, υπάρχει κάποια συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό.
4: Υπάρχει η ουσία και υπάρχει και η επικοινωνία. Η ουσία που η κυβέρνηση τη δέχεται είναι αυτό που λέει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι είναι μια υπόθεση 3-4 ετών, με χρήματα τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει, έχουν φορολογηθεί και με συμμετοχή στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, για την συμμετοχή πήρε άδεια από την κυρία Φοντερ Λάιν, διότι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι
3: για
4: κάποια χρόνια μετά το τέλος της θητείας τους πρέπει
3: εγώ
4: να...
3: Εγώ λέω το σημερινό τώρα. Αυτά που λέει ο Αβραμόπουλος και αυτά που λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
4: Πριν πάμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
3: για να πάμε τώρα να συνεννοηθούμε.
4: Υπάρχει τον «δεν θα απολογηθώ σε κανένα» του κυρίου Αβραμόπουλου.
3: Για ποιον το λέει αυτό.
5: Ποιος
3: είναι ο κερατάς.
4: Τι να σου πω, ο Βέλγος εισαγγελέας.
3: Νομίζω ότι αναφέρεται σε αστυνομικούς ο κύριος Αβραμόπουλος.
4: Δεν ξέρω ποιον. Ποιους εννοούσε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση δια του κυρίου Μαρινάκη κράτησε απόσταση από αυτό, λέγοντας ότι όταν μας καλούν οι αρχές, πρέπει να πάμε. πολύ περισσότερο όταν είμαστε πολιτικοί, για να δίνουμε και το καλό παράδειγμα.
3: Και ως προς την ενημέρωση.
4: Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
3: Που λένε οι πηγές του Υπουργείου ότι ενημερώνονται όπως όλοι οι πολίτες.
4: Η ενημέρωση είναι μια αντιπαράθεση που υπήρξε προφανώς δημόσια του κυρίου Αβραμόπουλου με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι ενώ υπήρχε αυτό το ένταλμα, εν πάση περιπτώσει, σε γνώση του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο κύριος Αβραμόπουλος θεώρησε ότι έπρεπε να έχει ενημερωθεί από τον κύριο Χρυσοχοίδη, και ο κύριος Χρυσοχοίδης απάντησε ότι δεν γίνονται εξαιρέσεις σε πολίτες και όλων οι υποθέσεις τηρούνται
5: όπως... του τρεις μέρες.
4: Ναι, αυτό είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
5: Αυτό είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
4: Ναι, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι εντός 24 ώρων εστάλει στην εισαγγελία. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς για τον επικοινωνιακό χειρισμό των δηλώσεων Αβραμόπουλου, η κυβέρνηση κρατά μια απόσταση.
3: Θα τον ήθελαν σε πιο χαμηλό τέμπο.
4: Ναι, ότι δεν είναι και ο καλύτερος. Ούτε τώρα είναι το σωστό να βγαίνεις να αντιπαρατίθεσαι με υπουργούς. Και κυρίως αυτό το δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Ξέρεις, δεν ακούγεται αντιπαρατε... ωραία.
3: Δεν φάνηκε να θέλει να κάνει αντιπαράθεση. Φαντάζομαι λες για την ενημέρωση.
4: Για τον κύριο Αβραμόπουλο.
3: Για το αν είναι. Μάλιστα. Ναι, ναι.
4: Αλλά το δεν θα απολογηθώ σε κανέναν δεν ακούγεται ωραία. Γι' αυτό και η κυβέρνηση. Εκεί πήρε μία απόσταση. Θυμίζω ότι χθες.
3: Όχι ως προς την ουσία του ζητήματος.
4: Όχι ως την ουσία. Στην επικοινωνία, στην ρητορική.
3: Κατανοητό.
4: Άλλωστε, χθες θυμάσαι τι είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος σε εμάς εδώ. Ότι εγώ τον συμβουλεύω να πάρει τώρα το αεροπλάνο, πριν καν αρθεί η ασυλία, να πάει στο Βέλγο εισαγγελέα και σε τρεις ώρες θα έχει τελειώσει η υπόθεση.
5: Ωστόσο, από ό,τι διαβάζω. Mm-hmm. Δεν σκοπεύει να πάει. Από ό,τι κατάλαβα, θέλει...
4: Αν αρθεί η ασυλία, θα...
5: Θέλει εδώ να...
3: Θα πάει στις βελγικές αρχές.
4: Πρόσεξε,
3: αν αρθεί η ασυλία.
4: Αυτό είναι θέμα από εκεί και πέρα
3: δικαιοσύνης. Μα μας τα είπε ο Δημητρακόπουλος, η Βέλγια αποφασίζει.
4: Από τη στιγμή που θα αρθεί η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι στη διάθεση των αρχών, βελγικών ή ελληνικών, όπως κάθε άλλος απλός
5: ναι,
4: πολίτης.
5: Εγώ διάβαζα ότι
4: αυτό θα το δούμε, δεν το ξέρω.
5: Να απολογηθεί στην Ελλάδα.
4: Αυτό εξαρτάται. Τι ισχύει, δεν το ξέρω.
3: Νομικά μας επιθέσει ο κύριος Δημητρακόπουλος ότι οι Βέλγοι αποφασίζουν.
5: Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Ότι χθες συζητάγαμε ότι μπορεί να είχε κληθεί ο κύριος Αβραμόπουλος.
3: Και να μην πήγε.
5: Και να μην πήγε.
3: Και λέει ότι πάω κάποιοι αστυνομικοί που δεν έκανε καλά τη δουλειά τους.
5: Σήμερα ότι δεν με κάλεσε κανένα.
4: Ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε να εννοηθεί σήμερα ότι προφανώς είχε κάποια κλήση από αστυνομικούς Βέλγους, στην οποία δεν απάντησε. Διότι θεώρησε ότι είναι μια ιστορία που έχει κλείσει και δεν έχω κανένα λόγο να ανταποκριθώ. Και έτσι προκύπτει κατά κάποιους και το ένταλμα.
3: Μάλιστα.
4: Διότι ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι το ένταλμα είναι από την Βελγική αστυνομία και όχι από τη Βελγική εισαγγελία. Άρα, αν είναι από τη Βελγική αστυνομία, έχει να κάνει με αυτό που είχε πει και από χθες η συνάδελφός μας Ιωάννα Ημάνδρου, ότι υπήρξε κάποια κλίση, δεν ανταποκρίθηκε μια ή δύο φορές και γι' αυτό υπήρξε το ένταλμα.
3: Πάμε λίγο παρακάτω, να αλλάξουμε τώρα πεδίο, να πάμε στο Πασόκ. Είχαμε πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η εκδήλωση στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέτζι της Αχαΐας. Βασικοί ομιλητές ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Σκανδαλίδης, με μηνύματα και από τους τρεις και με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης, να λέει για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το είχε λύσει αυτό το ζήτημα με όλους τους ηγέτες να απευθύνονται όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργός. Και να αφήνει αιχμές για μιμητές του Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι το οποίο έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Είδαμε μια εικόνα, λοιπόν, και θα τα πούμε και συνέχεια με το ρεπορτάζ, ενότητας από την πλευρά του Πασόκ, με ένα άτυπο δίπολο και με ένα άτυπο διμέτωπο, τόσο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και βέβαια απέναντι στην κυβέρνηση. Για πάμε να δούμε τα βασικά μηνύματα που έδωσαν.
13: Η απάντηση σήμερα δεν μπορεί να είναι ούτε η απογοήτευση, ούτε η παραίτηση, ούτε η αποχή. Δεν μπορεί η απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις εποχής να είναι πανευρωπαϊκά η άκρα δεξιά. Δεν μπορεί στη χώρα μας η απάντηση να είναι η δίθεν μεσίες ή η δίθεν αναντικατάσταση. Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι η ενότητα και ο αγώνας. Η απάντηση είναι το προοδευτικό μας σχέδιο. Η απάντηση είναι η πίστη στις αρχές και στις αξίες της δημοκρατικής παράταξης.
15: Κοιτάμε τώρα, συζητάμε για... μιλάει και η τηλεοράσεις. Ποιος είναι ο Μεσσίας που θα μας σώσει. Ποιος θα έρθει να μας σώσει. Όχι. Αυτή η παράδοση είναι παράδοση βαθιά στην αντίληψη ότι όταν ενδυναμώνεις το λαό, όταν δίνεις λόγο στο λαό, όταν δίνεις το δημοκρατικό προγραμματισμό, όπως έλεγε ο Ανδρέας, τη συμμετοχική δημοκρατία, που του δίνεις δύναμη, αυτό είναι συνυφασμένο και με μια καλύτερη ζωή, διότι έχεις λόγο για το χωριό σου, για την πόλη σου, για την εργασία σου, για τα δικαιώματά σου, για το πού θες να πάει η Ελλάδα.
16: Μα είναι δυνατόν τώρα να ισχυρίζεται κανείς ότι αυτό που παραδόθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με τα 3 χρόνια διαλύματος της χώρας μέχρι να ξαναπάρει την κυβέρνηση των Πασόκ μετά το Βρώμικο 89, είναι δυνατόν να ξαναγραφεί αυτή η ιστορία και να είναι και σε βάρος του Πασόκ και της πολιτικής που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ο άνθρωπος ήταν σοσιαλιστής, ήταν άνθρωπος που ήθελε καλύτερη διανομή του εισοδήματος και του πλούτου.
3: Λοιπόν, τι έγινε στο Καλέτζι? Είχαμε μια εκδήλωση από αυτές που τις χρειαζόταν το Πασόκ. Ήταν μια εκδήλωση ενότητας. Παπανδρέου, Ανδρουλάκης. Όλη η δυναμική ουσιαστικά του Πασόκ. Το κλίμα ήταν καλό. Το γεγονός και αυτό που αποτιμούν τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, ότι όλοι μίλησαν απέναντι στην κυβέρνηση για την ανάγκη να έχει το Πασόκ αυτόνομη πορεία, αλλά και για μεσίες, κοιτώντας προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, είναι ικανοποιητικό. Από την άποψη ότι βλέπουν και τον Γιώργο Παπανδρέου και όλες τις δυνάμεις του Πασόκ να συστρατεύονται και απέναντι στον ανταγωνισμό που φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, δεν δίνεται μια εικόνα ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πιο ελαστικός με τον πολιτικό αντίπαλο, είτε έρχεται από την κυβέρνηση, είτε έρχεται από την αντιπολίτευση. Αυτό ικανοποιεί. Ικανοποιεί ότι αυτό το μήνυμα ακούγεται και από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου και ότι υπήρχε μια ενότητα και ως προς τα μηνύματα που εκπέμφθηκαν. Και βέβαια ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση λειτουργήσε προφανώς και τονωτικά για το Πασόκ. Τώρα, πάμε να δούμε τις μετακινήσεις. Μοιάζουν με μουσικές καρέκλες, μοιάζουν με μεταγραφική ποδοσφαιρική περίοδο, αλλά τις έχουμε στην πολιτική. Και να προσθέσουμε και ένα ακόμα όνομα, το οποίο θα παίξει και τις επόμενες ημέρες για μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα τους Δημοκράτες προς το ΠΑΣΟΚ. Για πάμε να δούμε όσα είδαμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα σας δώσουμε και παρασκήνιο αρκετό. Ο κύριος Αποστολάκης, είναι θέμα χρόνου, λένε οι πληροφορίες, να περάσει την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη. Το ίδιο και για την κυρία Κασιμάτη, Β' Πειραιά, και για την κυρία Τζάκρη, που παίζει το όνομά της, και για την Πέλα, την εκλογική της περιφέρεια, αλλά και για την Αθήνα έχει γίνει σχετική συζήτηση. Το πιο πιθανό είναι η Πέλα. Στο δελτίο είδαμε επίσης τα ονόματα του κύριου Γαβρόγλου και του κύριου Βασιλιάδη για το επικρατείας του κυρίου Τσίπρα. Είναι έτσι κι αλλιώς το στενό πυρήνα των συνεργατών του. Και θέλω επίσης να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες με τις μετακινήσεις στελεχών που αφορούν Πασόκ προς Ελλάς και τα αντίστροφα τα κόμματα. Έχουμε δηλαδή τον Αντώνη Σαουλίδη με τον Μαρίνο Σκανδάμι που μετακινήθηκαν μέχρι να καταφέρουν στο κοντρόλ να μας δείξουν τις κάρτες. Έχουμε επίσης την εικόνα του Γιώργου Μπουρμπασάκου στο παρελθόν, της Άννας Παπαδοπούλου, τους έχουμε εδώ. Αυτοί είναι αυτοί που μετακινήθηκαν από το Πασόκ προς την Ελλάδα. Δείχνουμε μικρά δείγματα για να δείξουμε πόση μεγάλη κινητικότητα υπάρχει. Θα μπορούσαμε να δείχνουμε 2 μέρες στελέχη που πάνε από τον ένα χώρο στον άλλο. Πραγματικά θυμίζει μεταγραφική περίοδο. Σαουλίδης, Παπαδοπούλου, Αντωνοπούλου, Σκανδάμης από το Πασόκ. Είχαμε και την τοποθέτηση Σκανδάμη σήμερα για το λόγο που μετακινήθηκε. Έχουμε αυτούς που θα πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ και που ήδη έχουν πάει. Κασιμάτη, Αποστολάκης, Φαραντούρης. Οι δύο θα πάνε, Κασιμάτη, Αποστολάκης, Φαραντούρης, έχει πάει ήδη μαζί με τη Θρασκιά και τον Πέτρο Παπά. Προσθέτω και ένα ακόμα όνομα που είναι, σύμφωνα με τις ψηφοφορίες μας, θέμα χρόνου να ενταχθεί στον Πασόκ. Είναι το όνομα της Ολυμπίας Τελιγιορίδου. Υπήρξε υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και εκείνη είναι από τα πρόσωπα που αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ενταχθεί στο Πασόκ. Τώρα, έχουμε και άλλες κάρτες. Παρακαλώ να τις δείξουμε. Μην με κάνετε διαρκώς να ζητάω. Προχωρήστε το, μπράβο. Θεοδώρα Τζάκρη, Θάνος Μωραΐτης από το κόμμα των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη. Θέμα χρόνου επίσης να περάσουν στο Πασόκ, όπως προαναφέραμε, και ο Θάνος Μωραΐτης για την Ετωλό Ακαρνανία. Και εδώ βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ έτσι, τα στελέχη τα οποία πέρασαν. Δείχνουμε πάντα ενδεικτικά. Τεμπονέρα είναι ήδη. Παφαγεωργίου εννοείται ότι είναι ήδη, μας τα έχει πει η Ελένη εδώ στιγμή. Και η κυρία Λινού επίκειται. Δείχνουμε και κάποιους που επίκειται να ενταχθούν, γιατί η κυρία Λινού ήταν και σε όλες τις εκδηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, βλέπουμε την έντονη κινητικότητα. Πάμε να δούμε και μία ακόμα δημοσκόπηση, γιατί βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις μέρα-μέρα. Είμαστε σε ένα δεύτερο κύμα. Αυτή είναι της Real Polls. Νομίζω ότι είναι αυτή που μας έλεγε η Ελένη τις προηγούμενες ημέρες, μάλλον. Είναι για το protagon.gr, 28,3 Νέα Δημοκρατία, 1,2 ΣΥΡΙΖΑ, 9,9 ΠΑΣΟΚ, 6,4 ΚΚΕ, 5,1 Ελληνική Λύση, δείχνει έρευνα, 3,1 Πλεύση Ελευθερίας, 0,9 Νίκη, 0,2 Νέα Αριστερά. Και πάμε και στην επόμενη. 0,5 Σπαρτιάδες, 0,7 Δημοκράτες, 3,6 Φωνή Λογικής, 2,5 Μέρα 25, 11,9 Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού δηλαδή, 21,4 Τσίπρας, είναι το ποσοστό που μας έλεγε η Ελένη, το μεγαλύτερο που έχουμε δει σε δημοσκόπηση για τον κύριο Τσίπρα, 4,3 άλλο κόμμα. Μία σημείωση ότι για τη συγκεκριμένη εταιρεία θα τα δούμε αν θα υπάρξει άλλη ένταση. Είναι η εταιρεία με την οποία συγκρούστηκε το ΠΑΣΟΚ για τα αποτελέσματά της. Ήδη ο κ. Δουντονής έχει πάει νομικά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω.
5: Πέρα από το ψυχολογικό κάτι του ΠΑΣΟΚ, εγώ λέω ότι.
3: Δεν μιλώ
5: προφανώς
3: για ψυχολογικά. Λέω ότι είναι ήδη στο δικαστικό μέρος. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και συνέχεια επειδή το.
5: Επειδή εμείς δείχνουμε όλες τις δημοσκοπήσεις.
3: Αυτό που ικανοποιεί στο ΠΑΣΟΚ.
5: Είχα αναφερθεί. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται στη δεύτερη κάλπα, στο κάρτα.
3: Με δύο μπροστά και με μονοψήφια διαφορά.
5: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως λένε λοιπόν στην Αμαλίας, ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία και δρεωθεί κάπου εκεί, δηλαδή στο 20% πάνω κάτω, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και γενικά για το πολιτικό σκηνικό, γιατί πλέον η κυβέρνηση θα έχει έναν σαφέστατο αντίπαλο στις επόμενες εκλογές. Δεν είναι λίγο, δηλαδή μέχρι τώρα βλέπαμε ότι η κυβέρνηση εμφανιζόταν να λέει ότι δεν υπάρχει αντίπαλος, γιατί όλοι ήταν αρκετά κάτω, με μονοψήφια και με διψήφια, αλλά
3: θα δούμε και 10, τις άλλες 12, εταιρείες. 14%. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ακόμα ο αντίπαλος, ο επικίνδυνος δεν υπάρχει, ακόμα και έτσι, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είδα μια μονοψήφια στις 9 μονάδες, στις 8 μονάδες.
5: Είπα,
3: δηλαδή,
5: Γιώργο μου, είναι η πρώτη δημοσκόπηση. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση.
3: Θα δούμε αν και
5: εάν εμφανιστούν και άλλες δημοσκοπήσεις που πάνω κάτω έχουν τον κύριο Τσίπρα κάπου εκεί, προφανώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Αυτό είπα. Mm-hmm. Δεν είπα ότι γιούπι κερδάμε με το που υπάρχει μία δημοσκόπηση. Mm-hmm. Είναι μία ένδειξη, προφανώς πολύ θετική για την Αμαλίας. Εάν αυτή η εικόνα εδρεωθεί και με τις άλλες δημοσκοπήσεις που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας, ωραία, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Λοιπόν,
5: μια και είμαστε τώρα στον κύριο Τσίπρα, να πω και εγώ το ρεπορτάζ.
3: Ναι, βεβαίως.
5: Λοιπόν, το Σάββατο αναμένεται να γίνει το πρώτο άτυπο συνέδριο, θα λέγαμε.
3: Mm-hmm. Δηλαδή, που θα ανακοινώσει κιόλας αυτό το Εθνικό Συμβούλιο που μας είχε
5: πει. Αυτό το Εθνικό Συμβούλιο, επειδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει κάνει κάποιο ιδρυτικό συνέδριο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα πάρει την μορφή του άτυπου συνεδρίου. Mm-hmm. Θα είναι μία πανηγυρική εκδήλωση. Θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αναμένεται να είναι πάνω από 300, θα είναι 400-500, δεν ξέρω εγώ, στελέχη της Ελλάς. Καταρχήν θα είναι οι 300 οι οποίοι έχουν υπογράψει την διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη. Από εκεί και ύστερα προφανώς θα είναι οι τομεάρχες, θα είναι όλα τα στελέχη τα οποία το τελευταίο διάστημα τα βλέπουμε να εκπροσωπούν, να έχουν μία σχέση με την Ελλάς. Από εκεί και ύστερα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει η Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή θα έχει 60 άτομα. Θα είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, mm-hmm, ο κύριος Τσίπρας προχωράει μετά από όλες τις αλλαγές που έχει κάνει και σε μικρά όργανα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι στα άλλα κόμματα είναι 200, από 150 και μέχρι 300. Και θα υπάρχει και μία αντίστοιχη, δεν θα είναι αυτό το όνομά της, πολιτική γραμματεία, που θα είναι το πολύ 15 άτομα.
3: Αυτά θα ανακοινωθούν από το Σάββατο. Σάββατο μιλάει ο Τσίπρας και Σάββατο
5: θα μιλήσει ο κύριος
3: Σάββατο
5: Τσίπρας.
3: Θα μάθουμε και τα πρόσωπα που
5: από
3: ανακοινώνει.
5: Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε αν θα γίνει
3: ανακοίνωση
5: εκεί, ναι, ή θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
3: Από Δευτέρα, δηλαδή.
5: Κρατάμε ότι το Σάββατο θα είναι αυτή η πανηγυρική
3: εδώ, στο
5: εκδήλωση.
3: Της Αθήνας, θα γίνει.
5: Στη Συγκρού, σε ένα ξενοδοχείο της Συγκρού, δεν μπόρεσαν, καλά, να βρουν την αίθουσα που θέλανε, είχαν φανταστεί. Έκλεισαν μία αίθουσα σε ένα ξενοδοχείο της Συγκρού και εκεί θα γίνει η πρώτη Μάλιστα. πανηγυρική Ωραία. Συνεδρίαση Μπορώ. Όλων Μπορώ. Των στενταχών.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας είναι στο 21% που έδειξε Real Polls, επειδή μίλησα και εγώ με 2-3 δημοσκόπους, αυτό που μου έδωσαν ως κλίμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει. Δηλαδή, τα ποσοστά,
17: Αυτή την εικόνα έχουν, ναι.
4: Τα ποσοστά του είναι ανωδικά. Μάλιστα, όπως μου είπε κάποιος δημοσκόπος συγκεκριμένα, είναι σαν τον αφρό που απλώνεται. Τώρα, αν η άνοδός του θα φτάσει το 17, το 18, το 19, θα το δούμε. Πάντως, σίγουρα έχει ανωδικές τάσεις. Πού τις αποδίδουν, γιατί μίλησα. Αποδίδονται στο ότι έχει βγάλει νέα πρόσωπα.
17: Θα έχουμε και τον Ζαχαρία Ζούπη σύντομα.
4: Ναι, στο ότι αρκετά από αυτά τα πρόσωπα έχουν πετύχει, μαζί με τα φάλτσα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, είναι πρόσωπα που δεν είναι φθαρμένα, που δεν έχουν να κάνουν με το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι από την αγορά, που είναι επιτυχημένα στον επαγγελματικό του τομέα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα πείραμα να απαλλαγεί από τον ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι αρνητικό είχε, να φέρει κάτι καινούριο. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως αυτό το πείραμα του βγαίνει. Τώρα, προφανέστατα το πρόβλημα είναι του ΠΑΣΟΚ, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν είναι τέταρτο, όπως το δείχνει η δημοσκόπηση της Real Polls, ή τρίτο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει, δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή με διαφορά είναι ο κύριος
17: Τσίπρας. Για το ΠΑΣΟΚ είναι πρόβλημα να μην είναι δεύτερο.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι άρα το πρόβλημα είναι του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πώς θα το λύσει
5: το ΠΑΣΟΚ,
17: είναι πρόβλημα ότι δεν είναι δεύτερο.
5: Να είναι
17: προς
5: τέταρτο, αν δηλαδή το περάσει και η κυρία Καριστιανού.
4: Δεν ξέρω τώρα ποιο θα περάσει. Αλλά
17: κοιτάξτε, προς όρες δεν διαφαίνεται κάτι. Η κυρία Καριστιανού παρουσιάζει τάση υποχώρηση. Γι' αυτό και λέω ότι το θέμα είναι ότι δεν είναι δεύτερο.
4: Και ακούω πολλούς να λένε ότι ενδεχομένως αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας τώρα θα έπρεπε να το είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ εδώ και κανένα χρόνο. Δηλαδή τι, να βγάλει νέα πρόσωπα. Όταν πορεύεσαι μόνο με τις μνήμες του 81,
17: λεπτό, δεν,
4: με τον
17: δεν,
4: Ανδρέα
17: δεν,
4: Παπανδρέου.
17: Τα περισσότερα πρόσωπα είναι νέα
5: του,
17: της ηγετικής ομάδας του
5: ΠΑΣΟΚ
17: είναι νέα.
5: Έχει πολύ καλά νέα στελέχη.
4: Δεν λέμε ρε παιδιά, έχει βγάλει νέα στελέχη.
17: Άλλο λέω, μα δεν είναι αυτό το θέμα του ΠΑΣΟΚ.
4: Δεν διαφωνώ.
17: Ότι δεν έχει νέα πρόσωπα. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης είναι νέο πρόσωπο.
4: Σύμφωνοι. Όχι, όταν σου λέω νέα πρόσωπα.
17: Εννοώ ότι δεν είναι
4: νέα πρόσωπα, όπως ας πούμε, ο Τσίπρας έκανε ένα όργανο τομεαρχών, ναι, που με την πολιτική είναι ζήτημα να έχουν ασχοληθεί 3-4 από τους 50.
17: Μισό λεπτό, Δημήτρη μου. Τα νέα πρόσωπα, όπως ξαναλέω, ο Ανδρουλάκης είναι πολύ νεότερος του Μητσοτάκη.
4: Δεν με καταλαβαίνεις. Νέα πρόσωπα, όχι ηλικιακά.
17: Ο είναι ο παλιότερος πολιτικός αρχηγός.
4: Γιώργο μου, όχι ηλικιακά. Που να μην έχουν σχέση με την υπάρχουσα πολιτική.
17: Δεν μιλάω για ηλικία, για πολιτικά χιλιόμετρα μιλάω.
4: Δεν μιλάω για πολιτικά χιλιόμετρα. Εγώ λέω με ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική. Η κυρία Λαλιώτου που είχαμε εδώ χθες.
5: Ότι από τη μία είναι.
4: Σύμφωνοι. Δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική.
5: Τα μισά στελέχη.
4: Πρώτη φορά ασχολείται.
5: Ναι.
4: Δεν ήταν μια καλή. Ένα καλό στέλεχος.
17: Ήξερες εσύ το Μάτζο πριν.
4: Μα δεν λέω. Εγώ σου λέω ότι.
17: Σου λέω τώρα πάρα πολλούς.
4: Υπήρξαν πρόσωπα που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ και
17: δεν
4: έχουν πετύχει.
17: Δεν είναι το θέμα του αυτό του ΠΑΣΟΚ.
4: Εγώ λέω, παιδί μου, τι λένε οι δημοσκόποι.
17: Ναι,
4: μπορεί να μην είναι αυτό.
17: Άλλο λέω εγώ, επειδή κάνω αυτό το ρεπορτάζ, ναι, σου λέω ότι έβγαλε μια φουρνιά στελεχών νέων ο Ανδρουλάκης.
4: Σύμφωνοι, αλλά έβγαλε μια φουρνιά στελεχών νέων που είναι πόσο, 4, 5, 6.
17: Αν κάνουν ή δεν κάνουν τη δουλειά είναι άλλη ιστορία.
4: Λοιπόν,
5: είναι και καλά στελέχη και καινούρια
17: δεν...
5: και πολύ καλά.
4: Στελέχη που... Μα δεν λέμε, παιδιά, ότι δεν είναι καλά.
5: Για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
17: αλλαγή γενιάς
5: πραγματικά έλεγα πάντα ότι...
4: Στελέχη που
17: άλλο
4: έχουν
17: αν του βγήκε
4: βγει
17: ή δεν του βγήκε.
4: Λοιπόν, υπάρχουν στελέχη και ο Μάτζος και ο Γκλαβίνας.
17: Μπορούμε, αυτό σου λέω, μπορούμε να λέμε
4: το
17: πρωί
4: τώρα. Και ο Χριστοδουλάκης. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά όταν θες να γίνεις ένα κόμμα που να γίνει κυβέρνηση, βγάζεις 20, 30, δεν βγάζεις 4. Mm. Τα στελέχη που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα ήταν για ένα κόμμα του 14-15%. Ο κύριος Τσίπρας βλέπουμε ότι έχει φέρει κόσμο και ντουνιά, διότι ο στόχος του πραγματικά είναι κάποια στιγμή να ξαναγυρίσει στην κυβέρνηση. Αυτό λέω.
17: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, ενημερώνομαι, ο οποίος έχει ζητήσει από το κοντρόλ μας, έχει ενημερώσει να παρέμβει. Όταν ο κύριος Αβραμόπουλος θέλει να τοποθετηθεί, προφανώς ενημερώθηκε για το σχετικό ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να έχουμε κάποια συνέντευξη μαζί του. Προφανώς θέλει να παρέμβει. Το βήμα είναι ελεύθερο.
5: Προφανώς, ναι.
17: Εννοείται για οποιονδήποτε πολιτικό τον αναφέρουμε ή δεν τον αναφέρουμε. Φαντάζομαι προφανώς θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος για όσα αναφέραμε για τον ίδιο. Τον έχουμε. Έχουμε λοιπόν τον πρώην Επίτροπο και Υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο. Κύριε Αβραμόπουλο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, παρακολουθώ τη συζήτησή σας. Είναι ενδιαφέρουσα, έχει πολύ ενδιαφέροντα σημεία και αναφορές. Μια διευκρίνηση θέλω να κάνω.
17: Βεβαίως, ναι, να την κάνετε, σας ακούμε.
18: Όταν το πρωί αναφέρθηκα στη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους κερατάδες οι οποίοι μας βάζουν σε την περιπέτεια, σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Το αντίθετο, για την επανάληψη την έχω πει, ότι και τους σέβομαι και τους εκτιμώ.
17: Σε ποιους αναφερόσασταν, για να γίνει σαφές, σε ποιους αναφερόσασταν?
18: Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη μαθαίνω στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα, όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς.
5: Κύριε Βραμόπουλε.
18: Όχι, μισό λεπτό. Ναι.
17: Να ολοκληρώσει, ναι. Είναι παρέμβαση. Έτσι, ναι, ναι, άλλη φορά.
18: Είναι παρέμβαση. Γι' αυτό και όταν έκανα τη δήλωση, μου είπα, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό και είπα ότι δεν έχω καμία δυσκολία, αντίθετα, κάνω μεγάλη χαρά να παραιτηθώ τις ασυλίες μου. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, κάνω τη διευκρίνηση για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις.
17: Μάλιστα. Κύριε Βραμόπουλε, έτσι κι αλλιώς.
18: Θα τα πούμε
17: σύντομα, θα είστε εδώ. Θα...

0: Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο που νομίζω... είχε την αίσθηση ότι ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρονταν σε Έλληνες δικαστές.
1: Δεν ξέρω. Δεν μιλάμε πάντα για μας.
0: Καλά έκανε και το
1: νομίζω ότι προφανώς άκουγε, έβλεπε κάποιους να διακινούν σενάρια.
0: Πολύ, πολύ καλά έκανε και το διευκρίνησε.
1: Και εφόσον εννοείται, είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του και το διευκρίνησε έτσι κι αλλιώς, στις επόμενες ημέρες θα είναι εδώ ο κ. Αβραμόπουλος στο στούντιό μας, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, για να έχουμε τη δυνατότητα να του θέσουμε ακόμα περισσότερα ερωτήματα και να μας πει και εκείνο τη γνώμη του, γιατί για όλα τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία μιλάμε, να γνωρίζετε ότι τα καλούμε κιόλας. Δεν μιλούμε ρήμην τους και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε ερωτήματα και να μας πούν και τη γνώμη τους. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε με το κατάλληλο πρόσωπο. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Δεν το έχουμε καταλάβει έντονα και σε αυτό οφείλεται στους άνδρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής, γιατί έχουν υπάρξει ήδη 112 πυρκαγιές. Όσο μπαίνουμε εμείς σιγά σιγά στη λεγόμενη θερινή ραστόνη, οι άνδρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής δίνουν μεγάλες μάχες. Ευτυχώς στη συλληπτική τους πλειοψηφία τις προλαβαίνουν πάρα πολύ νωρίς, όπως έγινε και στην Κερατέα που τελικά είχαμε μπρισμό. Και θα έχουμε λοιπόν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, έναν άνθρωπο όχι πολιτικό, συνειδητά, έναν άνθρωπο επιχειρησιακό της πυροσβεστικής, ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος είναι πλέον στο συγκεκριμένο Υπουργείο και θα μας πει αναλυτικά τι κάνουν και τι θα κάνουν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και την αντιπυρική περίοδο και βέβαια για κάτι άλλο που μας αφορά όλους και στα αστικά κέντρα, με τα καθάριστα οικόπεδα. Προφανώς δεν έχουν καθαριστεί όλα. Γυρνάμε σε λίγα λεπτά.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
2: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
3: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24.
5: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έναν άνθρωπο έμπειρο, επιχειρησιακό, που είναι στο Υπουργείο πλέον, τον κύριο Τουρνά, το ξέρει καλά. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, Υπουργέ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Βλέπαμε πριν εικόνες από το Λουτράκι, από ένα ξενοδοχείο που είχε εγκαταλειφθεί. Έχει περιοριστεί, έχει ελεγχθεί.
2: Πράγματι, φωτιά εκεί. Έχει ελεγχθεί, έχει περιοριστεί και πλέον τα στελέχη μας είναι μέσα και κάνουν έλεγχο για να κλείσουν την.
1: Και κάτι άλλο που αφορά την επικαιρότητα θέλω, για να πριν πάμε στις συνολικές ερωτήσεις. Είδαμε πριν από λίγη ώρα επίσης στο φως δημοσιότητας ένα βίντεο από την Κερατέα, από τη φωτιά των προηγούμενων ωρών. Εκεί είναι βέβαιο ότι έχουμε εικόνα εμπρισμού από γυναίκα.
2: Ναι, πράγματι έχουμε τα στοιχεία, έχει τεθεί η υπόθεση και γι' αυτό ακριβώς έχει γίνει και σύλληψη. Ήταν μια γυναίκα από ό,τι φαίνεται, η οποία έβαλε δύο φωτιές. Ελέγξαν τα στοιχεία, έχουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία έχει ικανά στελέχη, πολύ εκπαιδευμένα και κάνει αυτή τη δουλειά. Να σας πω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 111 συλλήψεις σήμερα.
1: 111 συλλήψεις,
2: ναι,
1: για εμπρισμό.
2: Ναι, έχουμε 111 συλλήψεις.
1: Άρα 111 συμπολίτες έχουν βγει έξω όπως έχουν προσπαθήσει να κάψουν δάση.
2: Θα σας πω, όχι. Δεν είναι, να σας πω το εξής.
1: Ναι, για να το καταλάβουμε.
2: Είναι το 97% είναι από αμέλεια, το 3% είναι πρόθεση.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει και ένα ποσοστό που, με πρόθεση, όπως η γυναίκα στην Κερατέα που πάει για να κάψει δάση.
3: Αυτή η αμέλεια, κύριε Υπουργέ, που τη λέμε κάθε χρόνο και βγαίνουν ανακοινώσεις και βγαίνει και δελτίο κρίσιμων ημερών κλπ. Πόσο αμελής πρέπει να είναι κάποιος μία μέρα που έχει, ας πούμε, 38 βαθμούς ή 40 και φυσάει και αέρας, να ανάψει φωτιά για να κάψει το χωράφι, να κάψει κλαδιά, δεν ξέρω, να κάνει υπαίθριες εργασίες κλπ. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο πια να το καταλάβουμε, διότι 100 τόσες συλλήψεις σε μία μέρα, τόση ανευθυνότητα.
2: Ναι. Πράγματι υπάρχουν πολλοί και μάλιστα παλιότεροι, μεγαλύτερη σε ηλικία, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα, όπως παλιότερα, να βάζουν μια φωτιά για να κάνουν τη δουλειά τους, να καθαρίσουν το κτήμα τους ή να κάνουν τις αγροτικές τους εργασίες ή να καπνίσουν το μελίσι τους. Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν να βάλουν φωτιά. Πράγματι το κάνουν με αποτέλεσμα να τους φεύγει η φωτιά, δεν μπορούν να την ελέγξουν. Τους φεύγει και έχουμε αυτά.
1: Ωραία.
2: Τα αποτελέσματα.
1: Κύριε Υπουργέ, έλα.
4: Βλέπουμε ότι η Ευρώπη τη συγκεκριμένη στιγμή φλέγεται. Δηλαδή η Γαλλία έχει και νεκρούς από τον καύσωνα. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία, από τους επιστήμονες δηλαδή. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για τη χώρα μας και τι πράγματα φοβάστε εσείς, δηλαδή φοβάστε τον αέρα, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει χειρότερη την κατάσταση, να επιδεινώσει την κατάσταση.
2: Κύριε Καλαγεροπούλου, τα στοιχεία που εμείς φοβόμαστε, που με πάση περιπτώσει δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα στο μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών για την καλοκαιρινή περίοδο, είναι κυρίως οι υψηλές θερμοκρασίες που εμφανίζονται συνήθως τον Ιούλιο. Μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου συνήθως πιάνουμε αυτούς τους καύσωνες, οι οποίοι διαρκούν και αρκετές ημέρες. Και βέβαια το άσχημο είναι ότι παρατηρήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας διατηρείται υψηλό θερμικό φορτίο, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Το δεύτερο στοιχείο είναι η καύσιμη ύλη, που έχουμε αρκετή για φέτος, καύσιμη ύλη. Είχαμε αρκετές βροχές, καλό αυτό, γέμισαν
1: με
2: αυτήρες, πράγματι.
1: Είναι καλό, λέτε.
2: Απ' την άλλη μεριά όμως είχαμε οργιώδη βλάστηση. Αυτή η βλάστηση σύντομα ξεραίνεται, θα ξεραθεί εντελώς. Άρα λοιπόν γίνεται καύσιμη ύλη. Είναι το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο στοιχείο, όπως είπατε κι εσείς, είναι τα μελτέμια. Που τα μελτέμια είχαμε την περασμένη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα είχαμε. Από νωρίς την εμφάνισή τους. Αλλά ουσιαστικά εμφανίζονται στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και διαρκούν μέχρι και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
1: Άρα λοιπόν αυτό λέτε κάτι είναι σημαντικό, απαντώντας στην Ελώνη, το επικίνδυνο εντός ή εκτός εισαγωγικών χρονικό διάστημα είναι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου.
2: Από εκεί ξεκινάμε συνήθως, αλλά μπορεί να. Κοιτάξτε, έχουμε την Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδριάζει πλέον καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, παρακολουθεί αυτές τις μεταβολές του καιρού και μας προειδοποιεί. Μάλιστα. Ανάλογα. Και βέβαια έχουμε και την επιτροπή που φτιάχνει το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, που βγαίνει καθημερινά και
4: να
2: αυτό μας δείχνει.
4: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που λέτε Όλες οι περιοχές είναι άσχημα, προφανώς, και δύσκολες φαντάζομαι. Αλλά υπάρχουν κάποιες που να είναι ακόμα πιο δύσκολες και να σας προβληματίζουν ιδιαίτερα.
2: Ναι, βεβαίως. Φέτος βγήκε, εγκρίθηκε και ο χάρτης πυρκαγιάς, κινδύνου πυρκαγιάς, ο εθνικός χάρτης, όχι αυτός ο ημερώσεως που βγαίνει, είναι ο εθνικός χάρτης, ο οποίος για να βγει, λαμβάνει υπόψη, η επιστημονική ομάδα λαμβάνει υπόψη κάποια στοιχεία. Παραδείγματος χάρη τα δασικά οικοσυστήματα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, τα μετεωρολογικά δεδομένα που επικρατούν συνήθως και βέβαια λαμβάνει υπόψη και τα στατιστικά στοιχεία. Είναι κάποιες παράμετροι που βάζει. Και βγήκε αυτός ο καινούργιος χάρτης, ο οποίος μας λέει ότι οι πλέον επικίνδυνες περιοχές στο υψηλότερο επίπεδο είναι από οι περιοχές που καταλαμβάνονται από την βορειοανατολική Ελλάδα και καταλήγουν στην νοτιοδυτική. Δηλαδή η Θράκη, η Ανατολική Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, κατεβαίνοντας νότιο-δυτικά, καταλαμβάνει την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική Βιωτία, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και βέβαια τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι περιοχές, ναι,
5: είναι
2: στο κόκκινο. Είναι στο κόκκινο. Και εκεί θα πρέπει να ρίξουμε και την προσπάθεια περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την πρόληψη, αλλά και τις δυνάμεις που θα πρέπει να έχουμε.
3: Όταν πιάνει μια πυρκαγιά, κύριε Υπουργέ, ξέρουμε, όλοι πιστεύουμε ότι τα εναέρια μέσα είναι αυτά που θα βοηθήσουν και αυτά που θα τη σβήσουν πιο εύκολα. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε τι εναέρια μέσα έχουμε, δικά μας νοικιασμένα για την φετινή χρονιά, και τι γίνεται με τα καναντέρ που έχουμε παραγγείλει, που θα έρθουν. Κάποια από αυτά νομίζω θα πετάνε και τη νύχτα.
5: Καναντέρ, περιμένουμε.
2: Να σας πω, έχουμε έναν πολύ σημαντικό αεροπορικό στόλο αερίων μέσων και ελικοπτέρων και αεροσκαφών, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά. Έχουμε μία σύμβαση, τριετή σύμβαση με δύο χρόνια οψιών, μέχρι το 2028 δηλαδή. Έχουμε 51 μισθωμένα αεροσκάφη που μας βοηθούν σε αυτή τη δουλειά και ελικόπτερα. Και έχουμε και περίπου 30 εθνικά, 30 με 33, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, δηλαδή είμαστε περίπου στα 80. Ως αεροπορικός στόλος είναι πολύ μεγάλος, ίσως από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, που βοηθάει πολύ το μηχανισμό από αέρος και στην επιτήρηση και στην άμεση επέμβαση, γιατί ήδη έχουμε εφαρμόσει τις εναέριες περιπολίες με έμφορτα αεροπλάνα και ελικόπτερα. Άρα λοιπόν μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Όμως θα θέλω να πω το εξής. Επειδή έχουμε ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών καθημερινά, σήμερα ας πούμε είχαμε 34. Είναι οι μέρες το καλοκαίρι που φτάνουμε και 40 και 50. Όπως καταλαβαίνετε, από τα εναέρια μέσα μπορούν να πετάνε τα μισά. Αν έχουμε 80, θα μπορούν να πετάνε τα 40. Αν έχουμε έναν αριθμό πυρκαγιών 60, που είναι με δύσκολες συνθήκες και πάνε να ξεφύγουν και δυσκολεύουν το μηχανισμό, έχουμε μια μεγάλη διάσπαση δυνάμεων και στο έδαφος και στον αέρα. Άρα εκεί είναι που αρχίζουν και.
3: Θα μπορούσαμε να έχουμε.
5: Μισό λεπτό, Δημήτρη μου, και αναφορικά με το καναντέρ που σας λέω, ο Δημήτρης, τα σύγχρονα καναντέρ πότε θα έρθουν?
2: Καταρχάς, να σας πω ότι έχουμε. Πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος στόλος, αεροπορικός στόλος που έχουμε. Θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε, αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε.
3: Έχει ένα όριο.
2: Από εκεί και πέρα, τα καναντέρ αρχίζουμε να τα παραλαμβάνουμε. Είμαστε η χώρα, το δικό μας είναι ήδη το πρώτο στη γραμμή παραγωγής και θα έρθει στην Ελλάδα το 2028. Μάλιστα. Και μέχρι το 2031 θα τα έχουν παραλάβει όλα.
3: Αυτά θα πετάνε και είναι βράδυ.
2: Αυτά, κοιτάξτε, πετούν βράδυ, όχι για επιχειρήσεις. Πετούν για μεταφορά. Έχει
3: μόνο
2: ακουστεί ότι θα κάνουν νυχτερινή προσβολή, αλλά δεν είναι εύκολο σε ένα αεροπορικό μέσο, είτε αεροπλάνο είτε ελικόπτερο, να κάνει προσβολή στη νύχτα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Χρειάζεται ιδιαίτερα συστήματα νυχτερινής όρασης που τυφλώνονται από το θερμικό που εκπέμπεται.
5: Στη μεγάλη εικόνα, επειδή έχετε αντιμετωπίσει ήδη αρκετές πυρκαγιές και ευτυχώς για τους περισσότερους από εμάς δεν έχουν προκαλέσει ανησυχία, γιατί όντως οι άνδρες, οι γυναίκες πυροσβεστικής και ο συντονισμός δείχνουν ότι δίνει αποτέλεσμα. Θέλω να μας πείτε αν εκτιμάτε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι και πού οφείλονται κυρίως οι πυρκαγιές. Αυτές οι πρόσφατες, σε αμέλεια, σε εμπρισμό.
2: Ναι.
5: Και γενικά το καλοκαίρι αυτό θεωρείται ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Ναι, εμείς πρέπει να δουλεύουμε για την χειρότερη περίπτωση. Και βλέπουμε, παρατηρούμε από τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν μας ευνόησε σε ο καιρός. Είχαμε και το περισσότερο τα 3 τελευταία χρόνια, είχαμε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πέρυσι είχαμε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και είχαμε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Φτάσαμε και τα 10 και τα 11 μποφόρ, που δυσκολεύουν, όπως σας είπα, πολύ το μηχανισμό. Περιμένουμε και φέτος ότι θα έχουμε μια τέτοια έξαρση. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να δουλεύουμε για το χειρότερο σενάριο και εκεί είναι και η κατανομή των δυνάμεων και η ενίσχυση του μηχανισμού και η κατανομή των δυνάμεων, αλλά και η ετοιμότητα του μηχανισμού. Αυτό είναι που μετράει, η ετοιμότητα.
4: Έχετε βάλει μέσα στον προγραμματισμό σας και τους εθελοντές, δηλαδή θα υπάρχει μεγαλύτερη συνεννόηση με τις εθελοντικές ομάδες, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, γιατί μου θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πράγματι, εμείς υπολογίζουμε πάρα πολύ τους εθελοντές μας. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχουμε περίπου 240 εθελοντικές ομάδες, οι οποίες είναι ενταγμένες στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντισμού, και πάνω από 5.500 εθελοντές, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία. Έχουν εκπαιδευτεί από την ΑΠΟΠ, Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας, έχουν πάρει την πιστοποίηση. Αυτούς λοιπόν τους μετράμε κανονικά, σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα τους βάζει στο πρόγραμμά του και τους αξιοποιεί σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως είναι και αυτοί που είναι σε ετοιμότητα, κάνουν και επιτήρηση χώρων, περιοχών, αλλά και επεμβαίνουν σε μια φωτιά. Και μάλιστα πολλές φορές λόγω της ανάπτυξής τους έχει συμβεί να είναι και πρώτοι στη φωτιά. Άρα λοιπόν, ναι, και κάνουμε μια προσπάθεια να τους ενισχύσουμε και να τους δώσουμε και κίνητρα για να προσεγγίσουμε και άλλους ανθρώπους.
4: Δηλαδή πώς?
2: Να σας πω. Για πρώτη φορά υπογράψαμε μια σύμβαση για να τους πάρουμε μέσα ατομικής προστασίας, όλο τον εξοπλισμό τους, αποστολή, άρφυλα, κράνη, μάσκες, γυαλιά, γάντια, όλο αυτό τον εξοπλισμό, και προσφέραμε, δώσαμε σε όλους αυτούς την πρώτη χορηγία, την πρώτη τέτοια στολή. Το δεύτερο που κάναμε ήταν ότι κοιτάξαμε να εξασφαλίσουμε στη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και το Οικονομικών την ατέλεια όσον αφορά τα οχήματα τα οποία διαθέτουν. Το τρίτο είναι, και το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι να εξασφαλίσουμε και τα καύσιμα, τα οποία με κάποια χορηγία, είμαστε σε μια συζήτηση αυτή τη στιγμή, σε κουβέντα, για να βρούμε τον τρόπο, έχουμε βρει τον τρόπο για να τους δώσουμε τα καύσιμα, τουλάχιστον όταν επιχειρούν στο πεδίο.
5: Σε επίπεδο προσλήψεων, έτσι, για να το πούμε και αυτό, αναμένουμε, θα πάρετε, να το πω λαϊκά, πυροσβέστες, ένα και δύο, από την άποψη του τουρνά, όχι του Υπουργού, του ανθρώπου, του επιχειρησιακού που το έχει ζήσει από μέσα και καταλαβαίνει πολύ καλά, καλύτερα από όλους όσους έχουν περάσει από το Υπουργείο, σαν άνθρωπος, αυτό που βιώνουν οι πυροσβέστες. Πρέπει να γίνουν και αυξήσεις στους μισθούς τους. Ενώ ψηδεύει, το λέω.
2: Ναι, να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα να πούμε όσον αφορά το δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, όταν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το Υπουργείο, το πυροσβεστικό σώμα είχε 13.000 άτομα. Τα μετρήσαμε, είπαμε λοιπόν με την ηγεσία την τότε, είπαμε μετρήστε, πέστε μας, κάντε μια μελέτη να δούμε πόσο προσωπικό χρειάζεται με τις υπηρεσίες και με τις υποχρεώσεις που έρχεται έναντι τρίτων.
5: Θα πάρετε άλλους.
2: Μας έβγαλαν λοιπόν τότε μια δύναμη πάνω στην οποία χτίζουμε. Ήδη έχουμε φτάσει 20, και έχουμε φτιάξει 21 μονάδες δασοκομάντο σε όλη τη χώρα, που είναι μια προστιθέμενη αξία με ειδικά καθήκοντα, ειδική αποστολή. Πέραν τούτου, προσλαμβάνουμε κάθε χρόνο και ήδη ξεκινήσαμε με τους πυροσβέστες επταετούς θητείας, οι οποίοι στην επταετία θα μονιμοποιηθούν. Προσλάβαμε τέλος του έτους, στις αρχές του έτους προσλάβαμε 150, και εντός των ημερών, σας λέω, σας ανακοινώνω ότι θα βγει μέχρι την Παρασκευή και τη Δευτέρα, θα βγει νέα προκήρυξη για πρόσληψη 600 πυροσβεστών επταετούς θητείας. Άρα λοιπόν προχωράμε σε αυτό το σχέδιο με ένα στρατηγικό πραγματικά σχεδιασμό, χρόνο με το χρόνο, να φτάσουμε την οροφή των δυνάμεων, να κλείσουμε και μέχρι.
4: Απλώς αυτό,
5: σας ρώτησα και κάτι ακόμα και για το μισθό τους. Ναι, για τη ΔΕΘ. Ενώψη της ΔΕΘ. Αν θα εισηγηθείτε ή αν εκτιμάτε ότι μπορεί να δουν και κάποια αύξηση οι άντρες και οι γυναίκες.
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι κάποιες αυξήσεις δοθήκαν, όπως δόθηκαν δηλαδή σε ένοπλες δυνάμεις μέσα από το ειδικό μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, δόθηκαν ήδη κάποιες αυξήσεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ναι, η πρόθεσή μας είναι όσο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους πόρους για να ενισχύσουμε και το εισόδημα των πυροσβεστών μας, οι οποίοι πραγματικά κάνουν μια πολύ σημαντική αποστολή.
4: Ακριβώς, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη. Η ερώτηση γίνεται και επιμένουμε, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και τους κάθε φορά λέμε, βλέπουμε ανθρώπους πυροσβέστες μια εβδομάδα να είναι στο μέτωπο της φωτιάς. Mm-hmm. Και εκφράζουν οι ίδιοι το παραπονό τους ότι θα έπρεπε να παίρνουν και κάποια επιδόματα. Και,
2: όσον αφορά στα επιδόματα, εγώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φροντίσει και έχουμε εξασφαλίσει κάποιους πόρους σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πυροσβέστης δουλεύει πέραν του ωραρίου ή πέραν της βάρδιας του, έχει το δικαίωμα να δουλέψει 4 επιπλέον ημέρες το μήνα, 4-8 ώρα το μήνα, να προσφέρει λοιπόν αυτή τη δουλειά, αμοιβόμενος με έξτρα επίδομα. Και αυτό μπορεί να το κάνει 4 φορές το μήνα, για να μην τον επιβαρύνουμε ιδιαίτερα, επί τους 6 μήνες της αντιπυρικής είναι 24 ημέρες επιπλέον. Πέραν τούτου, εξασφαλίζουμε κάθε χρόνο ένα επίδομα αντιπυρικής περίοδου, το οποίο πάλι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών το χορηγούμε στο τέλος του έτους.
3: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω για τα περίφημα ακαθάριστα οικόπεδα. Υπάρχουν τα ιδιωτικά, υπάρχουν τα δημοτικά, υπάρχουν και τα δημόσια. Είδα την καταγγελία που κάνατε ότι πήρε Δήμος λεφτά και δεν έκανε τίποτα. Υπάρχουν ιδιωτικά οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί. Υπάρχουν οικόπεδα που έχουν καθαριστεί και βλέπουμε στις άκρες των δρόμων τεράστιες σακούλες με τα μπάζα, με τα χόρτα ή δεμάτια από χόρτα που δεν έχουν μαζευτεί. Ακούω και όλη αυτή την απίθανη ιστορία τις τελευταίες μέρες με τον Ημιτό, όπου υπάρχει αυτό το συντονιστικό των Δήμων, όπου ένας Δήμος τα ρίχνει στους άλλους. Έχουμε φτάσει τον Ιούλιο, λέει ο εργολάβος δεν μπήκε, τα χόρτα είναι 2 μέτρα. Έχουμε πολλά δάση μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή, ο Ημιτός είναι κυριολεκτικά ένας πνεύμονας πρασίνου. Είναι δυνατόν τον Ιούλιο να μαλώνουν ακόμα οι Δήμοι γιατί δεν μπήκε ο εργολάβος και ποιος θα μπει και ποιος έχει την ευθύνη και ποιος δεν την έχει και οι εθελοντές πυροσβέστες που είπατε κι εσείς να εκπέμπουν SOS?
2: Καταρχάς, υπάρχουν εδώ, έχουμε δύο διακριτά πράγματα. Είναι τα δασικά, όσον αφορά δηλαδή την Πάνεθα, την Πετέλη και τον Ημιτό. Mm-hmm. Είναι τα δασικά που ουσιαστικά καθαρίζονται από το ΙΠΕΝ, από τις δασικές υπηρεσίες. Δηλαδή, εκεί που βλέπουμε δάσος, την ευθύνη την έχει η Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει προχωρήσει σε καθαρισμούς με τα προγράμματα Αντινέρο.
3: Ναι,
2: σε όλη τη χώρα έχουμε τα Αντινέρο και έχουν γίνει εκτενείς καθαρισμοί, έχουν ανοιχτεί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες.
3: Σωστό είναι αυτό.
2: Αυτό, να σας πω ότι μόνο φέτος διατέθηκαν 82 εκατομμύρια σε όλη τη χώρα και στη τελευταία πενταετία είναι συνολικά 665 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό είναι η μία προληπτική δράση την οποία κάνουμε και επιμένουμε σε αυτό. Σε αυτό τώρα. Το δεύτερο που κάνουμε είναι η επιδότηση, η ενίσχυση των Δήμων για να κάνουν τις προληπτικές δράσεις πυροπροστασίας στην περιοχή ευθύνης τους. Δεν είναι στο δασικό, είναι στο κοντά στο αστικό ή στην περιοχή ευθύνης τους. Αυτοί λοιπόν υποχρεούνται να καθαρίσουν τους ιδιωτικούς χώρους και θα ήθελα να, τους δημόσιους χώρους και θα ήθελα να σας πω ότι στην πλειοψηφία τους οι Δήμοι έχουν μεριμνήσει και έχουν κάνει αυτή τη δουλειά. Και όχι μόνο το έχουν κάνει για αυτούς, αλλά βοηθούν και τους δημότες τους, υποδεικνύοντας τους πού θα μαζέψουν τα υλικά αυτά των καθαρισμών και από εκεί και πέρα τα διαχειρίζονται οι Δήμοι. Άρα λοιπόν κάνουν τη δουλειά. Είναι κάποιοι οι οποίοι πράγματι καθυστέρησαν και λόγω της πολλής ύλης που υπάρχει, λόγω αυτής της βλάστησης, έχουν πράγματι συσσωρευτεί σε αρκετά σημεία και κάνουν μια τεράστια προσπάθεια να τα μαζέψουν.
5: Ωραία, από πιστεύω.
2: Από αριθμούς,
5: σε σχέση με πέρσι, φέτος, πόσοι συμμορφώθηκαν με λίγα λόγια?
2: Να σας πω ότι οι καθαρισμοί φέτος έφτασαν περίπου τις 765.000
5: πάνω κάτω όπως πέρσι, δηλαδή.
2: Είναι λίγο πιο πάνω από το πέρσι, αλλά να σας πω κάτι. Δεν είναι ικανοποιητικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τέλεια, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά καθάριστα. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι οι προληπτικές δράσεις όλων μας, και του πολίτη και των Δήμων και του ΙΠΕΝ θα πρέπει να συνεχιστούν. Για παράδειγμα, να σας πω ότι σε συνέχεια του Αντινέρο συνεργαζόμαστε με τη Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Άμυνας, με το οποίο σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες κάνουμε καθαρισμούς και βοηθάμε και τους Δήμους εκεί όπου συνορεύουν το αστικό με το δασικό.
5: Τους εμπιστεύεστε τους Δήμους? Το λέω γιατί έχουμε μια εικόνα ότι δεν είναι όλοι εντάξει σε αυτή την υποχρέωση.
2: Να σας πω ότι οι Δήμοι είναι εταίροι μας και στην πρόληψη και στην καταστολή.
5: Εταίροι είναι, συνεπείς είναι απέναντί σας.
2: Είναι πολλοί οι οποίοι κάνουν πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Και είμαστε, επαναλαμβάνω εδώ, είμαστε σε συνεργασία ακόμα στο πεδίο, ακόμα και στη φωτιά. Για να κινητοποιήσουμε δυνάμεις, να βοηθήσουμε υδροφόρες, ακόμα και στη φωτιά, δηλαδή στο πεδίο, είναι και αυτοί δίπλα μας. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο μηχανισμός είναι ένα ενιαίο πράγμα.
3: Προφανώς.
2: Η πρόληψη από την άλλη μεριά, θα ήθελα να το τονίσω, δεν είναι κάτι που σταματάει επειδή έληξε η περίοδος των καθαρισμών. Είναι κάτι που συνεχίζεται όλο το χρόνο. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Και θα συνεχίσουμε
3: κάτι.
2: Και τον επόμενο
3: Ξέρετε,
2: μήνα.
3: Είναι, πάμε στον Ιούλιο. Ναι. Έχουμε 38άρια. Γιατί περιμένουμε πάντα και το κάνουμε ως χώρα αυτό. Κάθε χρόνο. Γιατί περιμένουμε πάντα να φτάσει Ιούλιος για να συζητήσουμε για τα ξερά που δεν έχουν μαζευτεί, για τα χόρτα που δεν έχουν κοπεί, για τον Ημιτό που τα χόρτα είναι 2 μέτρα κλπ. Γιατί αυτή τη συζήτηση δεν την κάνουμε πάντα λίγο πιο νωρίς και όχι όταν φτάνουμε στο παραένα?
2: Να σας πω. Υπάρχουν σαφή όρια και μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης και μέσω του νόμου ότι 15 Ιουνίου θα πρέπει να ολοκληρώνονται οι καθαρισμοί. Από εκεί και πέρα, να πω ότι υπήρχε και μια δικαιολογία φέτος, ότι είχαμε αρκετές βροχές ακόμα και πριν από λίγες ημέρες. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι έλεγαν ότι μα είναι χλωρά, είναι βρεγμένα ακόμα, μην τα καθαρίσω, θα τα ξανακαθαρίσω. Γι' αυτό πίεσαμε το τελευταίο διάστημα, δώσαμε και μία παράσταση μιας εβδομάδος. Από εκεί και πέρα, ναι, έληξαν οι προθεσμίες, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει.
4: Τώρα. Η συνδρομή της εκπομπής μας στέλνει τηλεθεατής ότι στην αντίκυρα Βιωτίας ακαθάριστος όλος ο χώρος της βάσης καυσίμων της αεροπορίας.
2: Μάλιστα. Ναι, θα το δούμε.
4: Σας το λέω γιατί εμείς έχουμε τους τηλεθεατές οι οποίοι μας στέλνουν μηνύματα όταν παρακολουθούν.
2: Σας ευχαριστώ
4: τις
2: πολύ.
4: Και
2: το ακούμε, θα το δούμε. Συνεχίζουμε, θα σας πω και για τον Ιμητό. Αλλά για αυτό το θέμα ξέρω ότι ο κύριος Υπουργός Άμυνας ο ίδιος έχει δώσει εντολές για τους καθαρισμούς που πρέπει να κάνουν στα στρατόπεδα και το επιβλέπει και ο ίδιος αρχηγός ΓΕΘΑ. Εδώ δηλαδή γίνεται σίγουρα δουλειά. Μάλιστα. Αν είναι κάτι που δεν έχει γίνει, θα γίνει. Όσον αφορά τον Ιμητό, να σας πω ότι και σήμερα που μιλάμε και αύριο και τις επόμενες ημέρες θα είναι τα μηχανήματα έργου της Διεύθυνσης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και θα συνεχίσουν τη δουλειά.
5: Υπουργέ, σας ρώτησα στην αρχή και θα ήθελα να το καταλάβουμε λίγο για να καταλάβουμε πού οφείλεται αυτός ο κίνδυνος που βιώνουν οι πολίτες, τα ζώα και έπειτα βέβαια οι περιουσίες των ανθρώπων. Από την εικόνα που έχετε και σαν υπουργός και σαν επιχειρησιακός, οι κύριες αιτίες των πυρκαγιών και των φετινών, ποιες είναι, δηλαδή είναι ο εμπρισμός, είναι καλώδια, είναι αμέλεια, δηλαδή αν δίνατε κάποια ποσοστά, πώς θα μας τα δίνατε?
2: Είναι σε γενικές γραμμές το 85% είναι αμέλεια. Είναι εργασίες που γίνονται από τον άνθρωπο, είτε είναι θερμές εργασίες, οξυγονοκόλληση, είχαμε και τέτοια. Yeah. Είναι το κάπνισμα των μελισσιών. Είναι αγροτικές εργασίες.
5: Και τα υπόλοιπα, οι εμπρισμοί, ας πούμε.
2: Το 15% είναι, ναι, είναι εμπρισμοί ή και ανεξιχνίαστα, γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε και όλα. Να σας πω από τις 1.100 περίπου φωτιές που έχουμε μέχρι σήμερα στην αντιπυρική, ένα τεράστιο αριθμό, έτσι. Από την 1η Μαΐου μέχρι σήμερα είναι ούτε δύο μήνες. Και έχουμε ξεπεράσει τις 1.100 πυρκαγιές. Από αυτές έχουν εξιχνιαστεί οι 450. Δεν μπορεί η διεύθυνση να τις... Δεν έχει μαρτυρία, δεν έχει εποπτικά μέσα, δεν έχει κάμερες σε κάποια σημεία να τα...
4: Και πρέπει να είσαστε και σίγουροι, γιατί πέρσι θυμόμαστε ότι είχε γίνει σύλληψη ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν εθελοντής, ναι, και έμεινε στη φυλακή.
2: Ναι. Εντάξει, δεν έμεινε εξηγιάστηκε η υπόθεση.
4: Έμεινε για ένα διάστημα.
2: Πράγματι, πρέπει να διασταυρώνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων. Γι' αυτό έχουμε εκπαιδευμένους ανθρώπους, για να διασταυρώνουν τις υποθέσεις, έτσι ώστε τελικά να είναι και δίκαιο και σωστό.
3: Και τι γίνεται με τα ντρόν? Από το πρόγραμμα Υγείας έχετε πάρει, από ό,τι μαθαίνω, και ντρόν και αυτοκίνητα πάρα πολλά και εποπτικά μέσα εναέριας επιτήρησης. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε και κάποια συνεργασία με το Δήμο για το Λυκαβητό. Γιατί σας το ρωτώ? Γιατί πέρυσι βρέθηκαν δύο εμπριστικοί μηχανισμοί στον Λυκαβητό που ευτυχώς δεν είχαν αναφλεγεί και γλίτωσε.
2: Είχαμε και μία έναρξη τον περασμένο μήνα.
3: Υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο να υπάρχει προστασία του Λυκαβητού? Γιατί μακαρίου Λυκαβητό.
2: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι βγάζουμε περιπολικό στα Άλση, βγάζουμε περιπολικό το οποίο είναι μέρα νύχτα εκεί πέρα και παρακολουθεί. Πέραν τούτου έχουμε τα ντρόουν, συνολικά στην Αττική έχουμε 33 ντρόουν που παρακολουθούμε όλους τους ορεινούς όγκους αλλά και όλες τις περιοχές, έτσι ώστε να έχουμε μια έγκαιρη προειδοποίηση για την άμεση επέμβαση. Και βέβαια να ξέρετε ότι όσο χαλάει ο καιρός, με την έννοια ότι δυσκολεύει για το μηχανισμό, τόσο και η ετοιμότητα του μηχανισμού αυξάνει. Δηλαδή το στάδιο ετοιμότητας αυξάνει, τα περιπολικά αυξάνονται, αυτά που είναι ανεπτυγμένα έξω, έτσι ώστε να είναι όσο δυνατόν πιο κοντά στη φωτιά και βέβαια έχουμε και τις εναέριες περιπολίες για την πρώτη προσβολή.
5: Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ και που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Καλή δύναμη να έχετε και εσείς και οι άνδρες και οι γυναίκες στο πυροσβεστικό σώμα. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά, κύριε Τουρνά. Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε σε ρεπορτάζ. Έχει μείνει ένα ακόμα πίσω που δεν το είπαμε, είναι της κυρίας Καριστιανού. Η Ελένη έχει πληροφορίες. Είπαμε για την Ελλάς, Ελένη, είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΠΑΣΟΚ. Για την κυρία Καριστιανού δεν είπαμε. Η κυρία Καριστιανού παρατήρησε σήμερα τις πρώτες αποχωρήσεις στο κόμμα της. Θέλω να δούμε την αντίδρασή της για αποχωρήσεις δύο, νομίζω, στελεχών του κόμματος, ναι, της κυρίας Καριστιανού. Και τι λέει η κυρία Καριστιανού για αυτές τις αποχωρήσεις, θα μας πεις εσύ ποιοι και πώς και γιατί έφυγαν. Για πάμε να δούμε την αντίδραση της κυρίας Καριστιανού. Λέει τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά. Κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση, λέει η κυρία Καριστιανού, μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση που έκανε στο Facebook. Σημασία έχει ότι έστω και αργά, όλοι Όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο, λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καμπτόμαστε, λέει χαρακτηριστικά σε μέρος της ανάρτησής της, στην ιστοσελίδα της, η κυρία Καριστιανού. Και το ερώτημα, λοιπόν, Ελένη, είναι ποιοι έφυγαν και λοιπόν, γιατί τους κατηγορεί ότι πήγαν να διασπάσουν ένα κόμμα που μόλις ιδρύθηκε.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι έφυγε ο πραγματογνώμονας που ήταν στα Τέμπη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, και ο πτέρραρχος εν αποστρατεία, ο Θανάσιος Παπανικολάου. Οι δύο αυτές, λοιπόν, περιπτώσεις είναι διαφορετικές. Ο κύριος Κοκοτσάκης σήμερα έκανε μία ανάρτηση όπου στην πραγματικότητα έλεγε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει καμία δομή, ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ότι με λίγα λόγια άφηνε να εννοηθεί ότι υπάρχουν κάποιες φράξεις και ότι με τον τρόπο αυτό λειτουργεί το κόμμα και ότι, εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν είναι διαμορφωμένο έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Τώρα, επειδή εγώ μίλησα με στελέχη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, θα πω τι μου είπαν τα στελέχη του κόμματος. Μου είπαν ότι ο κύριος Κοκοτσάκης ήταν από τα στελέχη τα οποία είχαν ακολουθεί στην κυρία Καριστιανού από την πρώτη στιγμή. Ήθελε να πολιτευθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είχε φτιάξει μια δική του ομάδα και θεωρούσε ότι με βάση αυτή την ομάδα θα μπορούσε να προχωρήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Μου λένε οι ίδιοι άνθρωποι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης στην πραγματικότητα δεν ήθελε να προχωρήσει η διεύρυνση, γιατί αν έμπαιναν και άλλα στελέχη μέσα στο κόμμα και ειδικά στον νομό που τον ενδιέφερε, στον νομό Ηρακλείου Κρήτης, εκεί τα πράγματα θα γινόντουσαν πιο δύσκολα για αυτόν, καθώς η
5: δηλαδή,
4: κυρία...
5: Δηλαδή, συγγνώμη, ήθελε να πει που θα κατέβει και παράλληλα να είναι και το ψηφοδέλτιο πιο ευνοϊκό για τον ίδιο.
4: Για τον ίδιο, ναι. Με τη λογική ότι ήταν από τα πρώτα στελέχη τα οποία την είχαν ακολουθήσει και άρα προηγείτο, τέλος πάντων, στην επετηρίδα. Η κυρία Καριστιανού, μου λένε, δεν είχε αυτή την άποψη. Η κυρία Καριστιανού θεωρεί ότι το κόμμα της μπορεί να γίνει δεύτερο δημοσκοπικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, λοιπόν, ήθελε να κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα. Σήμερα, μάλιστα, ανέβηκε στη μία σελίδα με το όνομα του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία.gr, όπου ο κάθε πολίτης που θέλει να ακολουθήσει την κυρία Καριστιανού μπορεί να μπει και να εγγραφεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μου λένε ότι θεωρούν ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης για να σήμερα να κάνει αυτή την ανάρτηση, καθώς σήμερα ανέβηκε αυτή η σελίδα και σήμερα άρχισαν να μπαίνουν και πολίτες και να γράφονται προκειμένου να αποτελέσουν τις βάσεις σε διάφορες περιοχές. Με λίγα λόγια,
5: δεν πάει πολύ
4: αυτό
5: καλά πάντως
4: θέλουν,
5: αυτό, αν από την αρχή έχουν αποχωρήσει. Δηλαδή, τώρα είμαστε στη φάση που τα νέα κόμματα πρέπει να έχουν κόσμο να μπαίνει, όχι να βγαίνει. Δηλαδή, νωρίς έχουν αποχωρήσει.
4: Με λίγα λόγια,
5: από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
4: Κοίταξε να σου πω. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι απόρρια των δημοσκοπήσεων.
5: Τώρα κατέβηκαν.
4: Μισό λεπτό. Το ότι η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να έχει χάσει αυτή τη δυναμική την οποία είχε αρχικά, προφανώς κάποια στελέχη τα έχει θορυβήσει, τα οποία θεωρούσαν κιόλας ότι θα πάνε στην Καριστιανού, θα βγουν βουλευτές, θα κάνουν περίπατο. Η κυρία Καριστιανού, απ' την άλλη, βλέπει ότι υπάρχουν κάποια οργανωτικά θέματα, προσπαθεί να ανοίξει το κόμμα. Αυτοί που την ακολούθησαν από την πρώτη στιγμή, σου λέει, εμείς τι θα κάνουμε στη συνέχεια, αν έρθουν καινούργοι και επιλεγούν αυτοί για να είναι βουλευτές. Μάλιστα. Και εκεί έχουν αρχίσει και, συγγνώμη, και υπάρχουν.
3: Αγώνας...
4: δεν έχω άποψη. Όχι, λέω
3: όχι,
4: το ρεπορτάζ.
3: Δεν ρωτάω εσένα. Και λέω, λοιπόν, ο αγώνας που θα έδιναν για τη δικαιοσύνη
4: τώρα,
3: και για τα τέμπη που πάει.
4: Για τον κύριο Παπα-Νικολάου, μισό λεπτό.
5: Δεν αγώνα για την ΕΔΑ, δεν αναφέρομαι στην κυρία
4: Καϊσάνη. Ο κύριος Παπα-Νικολάου έκανε και αυτός δημοσιοποίησε.
5: Ο πτέραρχος. Έφυγε και ο πτέραρχος.
4: Ναι, ο οποίος είχε ακολουθήσει και αυτός την κυρία Καρισιανού από την πρώτη στιγμή. Άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μια ομάδα από τη Νίκη, η οποία αυτή καθορίζει τα πράγματα. Η αιχμή ήταν μια έμεση αιχμή για την κυρία Γρατσία. Τώρα, μου λένε και πάλι ότι ο κύριος Παπα-Νικολάου προέρχεται από τη Νίκη. Άρα, δεν μπορεί να ψέγει τους πρώην συντρόφους του γιατί αυτοί εμφανίζονται...
5: Πολλά σύνδρομα παλιών κομμάτων σε νέο κόμμα εντοπίζω πάντως από το ρεπορτάζ, έτσι.
4: Τώρα τι γίνεται.
5: Σφοδέλτια,
4: άνθρωποι
5: ίδρυγες...
4: από διάφορα κόμματα, από διάφορους ιδεολογικούς χώρους, άνθρωποι... προφανώς που είχαν προσωπικές φιλοδοξίες και συστρατεύτηκαν με την κυρία Καριστιανού θεωρώντας ότι θα βγουν ακριβώς, υπάρχει ένα ρεύμα, θα τους παρασύρει και θα βγουν, θα έχουν βουλευτικές έδρες.
5: Και μάλλον περίμεναν αυτό, και μεγαλύτερα ποσοστά.
4: Αυτό σου είπα. Ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι, έχει να κάνει με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων.
5: Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση πριν πάμε στο διάλειμμά μας από το Αττικό. Η Βασιλεία Μανοπούλου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να μας πει τι έχει γίνει στο νοσοκομείο. Σ' ακούμε, Βασιλεία.
6: Σήμανε λοιπόν συναγερμός στο Αττικό τώρα το βράδυ, λίγο πριν από λίγη ώρα, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, έχοντας μαζί του μία γλάστρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτή τη γλάστρα υπήρχε ένα μαχαίρι. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε από το security που πηγαίνει, εκείνος του είπε ότι ήθελε να επισκεφθεί τη Μάρο Κοντού. Ωστόσο, ο security κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, είδε και το μαχαίρι στην γλάστρα και έτσι λοιπόν δεν τον άφησε να περάσει μέσος. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον υπερήλικα χωρίς να προλάβει να μπει στην κλινική και χωρίς να προλάβει στο δωμάτιο, να μπει στο δωμάτιο της
5: Μάρο. Αυτό είπες έγινε πριν από λίγη ώρα, Βασιλεία.
6: Το βράδυ, ναι, λίγο πριν από λίγη ώρα. Δηλαδή,
5: πριν από λίγη ώρα δεν έχει επισκεπτήριο. Είναι 11 και 10, γι' αυτό το λέω. Άρα έτσι κι αλλιώς είναι προβληματικό ότι κάποιος πήγε να μπει στο δωμάτιο της κυρίας Κοντού.
6: Ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε για το βράδυ της Τετάρτης. Μιλάμε δηλαδή σίγουρα για βραδινές ώρες μετά τις 8, οπότε από την αρχή ο Σεκιουριτάς κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
5: Γνωρίζεις αν έχει γίνει σύλληψη, γιατί φαντάζομαι ότι τώρα πλέον...
6: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, οι άνδρες που έφτασαν στο νοσοκομείο συνέλαβαν τον άνδρα.
5: Λογικό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, Βασιλεία Μονοπούλου.
3: Και υπερήλικας και με μαχαίρι.
5: 90 χρονών, μου λέει ο αρχηγός.
4: 90 χρονών.
5: Μα το θέμα είναι αυτό, ότι το προβληματικό ξεκινάει αυτομάτως και αυτό ανήκει μια συζήτηση, ότι δεν έχει επισκεπτήριο τέτοια ώρα. Ευτυχώς δεν κατάφερε να φτάσει στο δωμάτιο.
4: Προφανώς γι' αυτό κίνησε.
5: Δήλωσε ότι ήταν, λέει, ο αρχισυντάκτης μας συγγενής. Αλλά και στους συγγενείς τα νοσοκομεία τέτοια ώρα απαγορεύεται.
4: Και αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
5: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ευτυχώς αυτός ο άντρας δεν κατάφερε να περάσει στο δωμάτιο.
4: Μα 90 που πας.
5: Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι δεν κατάφερε να μπει.
3: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε
4: ποιος είναι, δεν έγινε...
5: τι είναι και τι ήθελε να κάνει. Έτσι. Ναι. Και ξαναλέω και κάτι το οποίο είναι θέμα που δεν αφορά μόνο το security και γενικά τους κανονισμούς στα νοσοκομεία. Τέτοια ώρα προφανώς δεν έχει επισκεπτήριο, ούτε καν για να προσπαθήσει κάποιος να μπει.
3: Ναι, εντάξει, μπορεί να έγινε λίγο νωρίτερα και τώρα να
5: ας
3: βγει.
5: Α πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει, και να έχει γίνει και η σύλληψη βέβαια για να μάθουμε τα κίνητρα. Σε λίγα λεπτά λοιπόν επιστρέφουμε το πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση.
7: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
8: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
9: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
10: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
11: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
12: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Ευθυμίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης, έτσι. Εκλογές έχουμε, θα έχουμε σύντομα.
2: Όποτε έχουμε. Τέλος, την άνοιξη είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Θα δούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε εδώ. Τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τον κύριο Καγκλαμάνη.
3: Καλησπέρα,
1: κύριε Καγκλαμάνη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε
3: εδώ.
1: Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο και σιδεροκέφαλο στα καθήκοντα που τα ξέρει βέβαια. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε μετά την ανακοίνωση.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
1: Βουλιά, ξεκινούμε εσάς. Θα πάμε στα εσωκομματικά του καθενός. Έχουν ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, γιατί είναι και μεταγραφική περίοδος και στην πολιτική από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα ξεκινήσω με τα οικονομικά και με όσα συζητήσατε στη Βουλή. Δεν έτυχε θερμής υποδοχής η αλλαγή που έγινε στο πλαίσιο της επέκτασης του νόμου Κατσέλη και για τα δάνεια. Υπήρξε αντίλογος, υπήρξε συζήτηση για τροτά σημεία. Και έγινε και μεγάλη κριτική στην κυβέρνηση συνολικά για την οικονομική πολιτική. Αλλά βάζοντας το επίκεντρο τα δάνεια, είστε σίγουροι στην κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν τροτά σημεία σε αυτόν τον νόμο και ότι η αντιπολίτευση φωνάζει για μικροπολιτικούς λόγους ή κάτι βλέπουν?
2: Η αντιπολίτευση φωνάζει για μικροπολιτικούς λόγους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση. Μια νομοθετική ρύθμιση να...
5: Απόφαση έρχεται.
2: Όχι,
5: αρίου,
2: αυτό ήθελα να πω. Έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση.
1: Λέει από τη δική τους πλευρά.
2: Κατόπιν έκδοσης απόφασης του ορίου πάγου, η οποία δεν έλυνε τα ζητήματα, δημιουργούσε κάποιες ασάφειες. Έρχεται και δεν υπήρχε μέσα σε αυτήν η αναδρομικότητα. Έρχεται λοιπόν, ρυθμίζει το θέμα αναδρομικά, άρα είναι πολιτική βούληση της κυβέρνησης η αναδρομική ρύθμιση του θέματος.
1: Σε τρέχον δάνειο.
2: Σε τρέχον δάνειο, θα πάμε.
1: Όχι
2: σε αυτό.
1: Αν έχω αποπληρώσει
2: ναι, ή έχω εκπέσει τις ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Άρα σε τρέχον δάνειο έρχεται και γίνεται αναδρομική ρύθμιση. Πρακτικά η νομοθετική ρύθμιση τι σημαίνει για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη για τα κόκκινα δάνεια? Σημαίνει ότι μικρότερη, ταχύτερη υποπληρωμή, μικρότερες δόσεις και μικρότερο χρέος. Αυτά σημαίνει η ρύθμιση αυτή η νομοθετική. Και γιατί υπάρχει η αμφισβήτηση της αντιπολίτευσης, γιατί δεν εντάχθηκαν δάνεια είτε που έχουν εξοφληθεί είτε που αφορούν τέλος πάντων προηγούμενο χρονικό διάστημα, να πούμε ότι πρώτον δάνεια που έχουν εξοκληθεί έχουν δημιουργήσει νομικές καταστάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προφανώς έχει γίνει εξόφληση, έχει διασωθεί η κατοικία και για δάνεια τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί και προφανώς έχουν εκπέσει από τη ρύθμιση, για να εκπέσει από τη ρύθμιση δεν θα πρέπει να πληρώνεις και πόσες δόσεις για να εκπέσει από τη ρύθμιση. Θα είναι μια κατάσταση με δόσεις η οποία δεν θα είναι μεγάλη σίγουρα. Και αυτά τα νομικά δεδομένα που έχουν παραχθεί, γιατί μπορεί να έχουν δημιουργήσει και αντιδικίες που έχουν οδηγήσει σε κατασχέσεις και μάλλον σε αναγκαστική εκτέλεση, είναι δύσκολο να ανατροπούν γιατί θα δημιουργήσουν μια μεγάλη αβεβαιότητα σε όλο το σύστημα που υπάρχει.
1: Για να το ακούσω και τον αντίλογο. Οι πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε ακουστολόγητες δεσμεύσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει?
2: Ναι, είναι επιφυλακτικοί. Προφανώς.
1: Από ποιους έχετε ακούσει ακουστολόγητες δεσμεύσεις αυτή τη στιγμή?
2: Δεν έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει προτάσεις οι οποίες δεν μας πείθουν. 13ο-14ο μισθό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μας πείθει ότι είναι αυτό σωστά ακουστολογημένο. Δεν μπορεί. Δεν είναι έτσι. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ το 25 ήταν 5 δις. Δεν μας παίρνει για 5 δις. Είναι απλό. Οι πολίτες το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό δεν ξεκολλάει η βελόνα. Και εμείς προσπαθούμε. Εντάξει, έχουμε κάνει και λάθη. Κυβερνάμε 7 χρόνια. Δεν είμαστε. Εντάξει, δεν λέμε ότι πανηγυρίζουμε και ότι όλα έγιναν τέλεια. Προφανώς. Έχουμε κάνει λάθη. Τώρα, το θέμα είμαστε εδώ να διορθώσουμε τα λάθη, να προχωρήσουμε μπροστά, να εφαρμόσουμε να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, να πάμε με μια καινούργια ατζέντα για το 2030, η οποία θα δημιουργεί προοπτική και ελπίδα. Πάντοτε όμως με βάση το ρεαλισμό και όπως είπαμε, με κοστολογισμένες προτάσεις. Έχουμε περάσει ένα νόμο. Ας έρθουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε τον νόμο, όλα τα κόμματα, να κοστολογήσουμε τις προτάσεις
1: λοιπόν,
2: και να συγκεντρωθούμε με πολιτικές.
1: Να πάμε στον κύριο Καγκλαμάνη. Μια και είπα την εκλογική περιφέρεια της κυρίας Ευθυμίου, ο κύριος Καγκλαμάνης θα κατέβει, λέει το δικό μου ρεπορτάζ που κάνω ΠΑΣΟΚ, στο νότιο τομέα. Δεν θα το επιβεβαιώσει, δεν θα το διαψεύσει κιόλας βέβαια.
3: Τώρα επίκειται η ανακοίνωση των ψηφοφόρων.
1: Ναι, επειδή επίκειται, εγώ που κάνω ρεπορτάζ, λέω ότι θα είστε στο νότιο τομέα, θα δούμε αν θα επιβεβαιώσει.
3: Εσείς ξέρετε, από ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ, ξέρετε.
1: Λοιπόν, άρα Εφόσον ο Κακλαμάνης ήταν στο νότιο τομέα, πάμε τώρα στα του Κακλαμάνη του Πασόκ. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής θέμα με εσάς. Εσείς θέλατε να συμμορφωθεί η κυβέρνηση με την απόφαση του Αγίου Παύλου. Ωραία. Συμμορφώθηκε, μισό λεπτό, συμμορφώθηκε. Δεν σας κάνει τώρα αυτό. Δεν σας κάνει το ότι συμμορφώθηκε. Λέτε δηλαδή ότι δεν έχουν πάρει πολιτική πρωτοβουλία. Και θέλω να μου πείτε, ζητούσατε να συμμορφωθεί η κυβέρνηση. Τι σημαίνει δεν πήραν την πολιτική πρωτοβουλία, δηλαδή για να κάνω το συνηγόρο του διαβόλου, ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, υπάρχει κάποιο κίνητρο από πίσω, κάποια ιδιοτέλεια.
3: Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα να πω κάτι για το Ακοστολόγητο και μετά απαντάω αμέσως.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, το άκουσα και τις προάλλες που ο κύριος Μητσοτάκης με αφορμή την πρόταση του Πασόκ για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων είπε ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2. Αυτό για μένα δείχνει, ξέρετε, και μια περιφρόνηση στην αντιπολίτευση. Δείχνει και μια νοοτροπία του κυρίου Μητσοτάκη που αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση ως κάτι οχληρό και δυσάρεστο. Ξέρετε, η αντιπολίτευση μπορεί μόνο να προτείνει. Και ό,τι νομοθετικές πρωτοβουλίες φέραμε στη Βουλή, τις απέρριψε η κυβέρνηση. Νομοθετούμε δεν μπορούμε. Μπορούμε μόνο να κάνουμε κριτική και προτάσεις. Η κυβέρνηση έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτό λοιπόν που είναι ακοστολόγητο και πραγματικά τζάμπα είναι όταν είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 στην έκθεση και είπε ότι θα μειώσει το ΦΠΑ οριζόντια 2 μονάδες και δεν το έκανε ποτέ. Ούτε τότε το είχε κοστολογήσει. Είχε πει ότι θα τα βρει από την ανάπτυξη. Γιατί καταδίκαζε τα ματωμένα πλεονάσματα τότε, τώρα δεν τα καταδικάζει, το αρέσουν. Όπως επίσης δεν είχε κοστολογήσει και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που είχε προτείνει τότε και επίσης ποτέ δεν την έκανε.
2: Όχι, αυτά ποτέ περί ακοστολόγητο. Θα απαντήσω στη συνέχεια.
3: Τον καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Θέλετε να σα πω ποια σημεία. Αφού τον καταργήσατε, προσωπική διαφορά.
3: Πάμε τώρα λοιπόν στην απόφαση του Αγίου Παύλου. Το καταργήσατε. Πείτε στον κόσμο ότι καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλη.
2: Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
3: Ο συνταξιούχος δεν πληρώνει εισφορά αλληλεγγύης τώρα. Ο συνταξιούχος έχει.
2: Κύριε Κακλαμάνη, η εισφορά αλληλεγγύης από πού επιβλήθηκε.
3: Λοιπόν,
2: ποιος την επέβαλε την εισφορά αλληλεγγύης.
3: Την επέβαλε ο κύριος Καραμανλής που χρεοκόπησε τη χώρα.
2: Το Πασόκ.
3: Το κόμμα σας που χρεοκόπησε τη χώρα.
2: Ποιος επέβαλε τα αυξημένα όρια ηλικίας. Ποιος επέβαλε το προσδόκιμο ζωής.
3: Και έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια.
2: Κυβερνήσατε,
3: και έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια, το κόμμα σας.
2: Κυβερνήσατε.
3: Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ψήφισε στη Βουλή, να μην μπούμε.
1: Πάμε και στα δάνεια τώρα.
3: Πάμε τώρα λοιπόν. Η απόφαση του Αγίου Πάγου δεν είχε καμία απολύτως ασάφεια. Καμία. Επίσης, δεν είναι αλήθεια ότι η απόφαση του Αγίου Πάγου δεν ήταν αναδρομική. Η απόφαση του Αγίου Πάγου εκδόθηκε βάσει του άρθρου 20α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περί πιλωτικής δίκης, η οποία εξ ορισμού λειτουργεί αναδρομικά γιατί αποτελεί αυθεντική νομοθετική ερμηνεία από το δικαστήριο του τι εννοούσε ο νομοθέτης. Άρα, εκ των πραγμάτων, διατρέχει και πάει πίσω, ανατρέχει στην έκδοση του νόμου 3869 του 2010, του νόμου Παπανδρέου, του νόμου Πασόκ. Λοιπόν. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό το οποίο προκύπτει εδώ, πέρα από αυτό το οποίο αναγκάστηκε να κάνει η κυβέρνηση, ελπίζουμε να το κάνει και με την απόφαση ολομέλειας του ΣΤΕ κάποια στιγμή για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Θανάση Κουκάκη, δηλαδή να εφαρμόσει την απόφαση ολομέλειας ενός δικαστηρίου, προκύπτει τι έγινε με τους ανθρώπους που πληρώσαν ένα σωρό λεφτά αχρεώστητα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι χάσαν τις ρυθμίσεις τους, δεν άντεξαν. Γιατί πληρώναν αχρεώστητα αυτό που τώρα ο Άγριος Πάγος αναδρομικά λέει ότι κακώς έπρεπε να το πληρώνουν. Εδώ λοιπόν έχουν δοθεί ένα σωρό λεφτά αχρεώστητα, τα οποία φυσικά και μπορούν να αναζητηθούν. Φυσικά και μπορεί η κυβέρνηση να το ρυθμίσει. Αν ίσχυε ότι ό,τι καταβάλλεται δεν μπορεί να το ζητήσουμε πίσω και όποτε γίνεται αναγκαστική εκτέλεση, αυτά είναι πρωτοφανή. Δεν μπορεί να ανατραπεί. Φυσικά και μπορεί να ανατραπεί. Αλλιώς δεν θα είχαν νόημα οι ανακοπές, οι δικηγόροι θα ήμασταν χωρίς δουλειά, οι δήμοι και η εφορία δεν θα ζήταγε αχρεώστητα από αυτά που έχουν δοθεί από λάθος ή από δόλο των φορολογούμενων, παροχές κτλ. Συντάξεις τέτοια. Αυτά τα λέει η κυβέρνηση για ποιο λόγο. Για ένα λόγο και μόνο. Διότι δεν θέλει να δημιουργήσει μια μαύρη τρύπα στους ισολογισμούς, όχι των τραπεζών. Γιατί τα funds και οι servicers έχουν πάρει αυτά τα δάνεια. Είναι πάρα πολύ απλό. Άρα λοιπόν οφείλει τουλάχιστον, δεν συζητάμε για τους λοιπούς νόμους, αλλά για τον νόμο 3869 που ερμηνεύθηκε αυθεντικά από τον Άριο Πάγο και με νομοθετική πρωτοβουλία πλέον της κυβέρνησης, οφείλουν να μπορούν και οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα δάνειά τους ή τα χάσανε λόγω αδυναμίας, λόγω των πανωτοκιών αυτών, να μπορούν να ζητήσουν ό,τι δώσαν αχρεωστήτως και αν χάσαν τα σπίτια τους να τα πάρουν πίσω. Αυτό πρέπει και μπορεί και πρέπει να γίνει, αλλιώς πρέπει να προσφύγουν δικαστικά και θα δικαιωθούν.
1: Να πάω και στον κύριο Ξανθόπουλο, να σας θέσω και εσάς πάλι ένα απόσπασμα τώρα από την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών ως ευκαιρία, μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση. Θα ήθελα και στην κυβέρνηση να απαντήσει το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και να μας πείτε και τη δική σας θέση.
4: Κοιτάξτε, θα επαναλάβω ακροθυγώς αυτά που είπε ο κ. Κακλαμάνης. Εδώ η κυβέρνηση κάνει καταρχάς ένα λάθος. Κάνει ένα λάθος, διότι βγαίνει μια απόφαση του Αρείου Πάγου και επί μερικές μέρες γίνεται στη δημόσια συζήτηση μία κουβέντα ότι έχει ασάφειες, ότι έχει αδυναμίες, χρειάζεται να δούμε, παρεμβαίνει ο κύριος Τουρνάρας και λέει ότι χρειάζεται να δούμε πώς θα εξισορροπηθεί η απόφαση, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν στέκουν σε ένα κράτος δικαίου. Τώρα θα μου πείτε, με τη Νέα Δημοκρατία το κράτος δικαίου είναι μάλλον ένιες ασύμβατες από ό,τι δείχνουν τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι λέει αυτή η απόφαση? Αυτή η απόφαση καταρχάς είναι, όπως είπε ο κύριος Κακλαμάνης, μια πιλωτική δίκη. Δηλαδή, τι θα πει πιλωτική δίκη, να πούμε στους πολίτες? Γίνεται μια δίκη πιλότος για ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Για να μην πηγαίνει ο κάθε πολίτης στο δικαστήριο, σωρεύεται δίκη, σωρεύονται οι δίκες, γεμίζουν τα πινάκια, ξοδεύεται ο κόσμος, γίνεται μια δίκη που ονομάζεται πιλωτική, ευρέως φάσματος, και βγαίνει μια απόφαση η οποία αφορά συνολικά το πρόβλημα που λύνει το δικαστήριο. Εδώ λοιπόν.
2: Να πω κάτι, κύριε
4: Να πείτε, βεβαίως, κύριε Ευθύμιο.
2: Αφορά συνολικά για αυτούς που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Δηλαδή λύνει ένα πρόβλημα για αυτούς που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.
4: Είναι
2: για όλους είναι θέμα πολιτικής απόφασης, αν θα το κλείσει.
3: Δεν είναι έτσι.
2: Δεν γίνεται έτσι. Σε πόσες αποφάσεις πει.
3: Είναι αυθεντική ερμηνεία.
2: Για τις δίκες πιλότου συζητάμε αυτή τη στιγμή. Πόσες δίκες πιλότου δεν έχουν εφαρμοστεί καθολικά. Άρα είναι για όσους προσφεύγουν. Για όσους προσφεύγουν λύνεται το θέμα. Η πολιτική μας βούληση όμως ήταν το λύσουμε καθολικά.
4: Λοιπόν, κύριε Ευθύμιο, είμαστε τρεις δικηγόροι και μεταξύ μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει. Ας μείνουμε στα πολιτικά για τα οποία κληθήκαμε. Η πιλωτική δίκη λοιπόν βγαίνει και λύνει αυθεντικά ένα ζήτημα που λέει, τι λέει για τους πολίτες, ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης
1: της μηνύας,
4: και όχι επί του άλικ του κεφαλαίου. Βεβαίως αφορά τους ανθρώπους που έχουν εκκρεμότητες με τον νόμο Κατσέλη. Ωραία. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, αφού καμιά εβδομάδα συζητάει, έχει ασάφεια, αν πρέπει να βρούμε το ισοζύγιο, αν πρέπει να ρυθμίσουμε.
2: Εντάξει, πρέπει να τη μελετήσει, κύριε Ξανθόλου.
4: Ακούστε λίγο, κύριε
2: Ξανθόλου. Όταν Θήμιο, είσαι από μέσα,
4: όταν βγαίνει μια απόφαση του Αρείου Πάγου, κανονικά σε ένα κράτος δικαίου,
2: βαράμε
4: προσοχές που λέμε στο στρατό. Εγώ θα πω ότι δεν είναι απλό.
2: Δεν είναι.
4: Αλλά το ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει ασάφειες και ότι θα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή, αυτό δεν είναι αντιμετώπιση απόφασης του Αρείου Πάγου. Ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί εγκαλούμε εμείς την κυβέρνηση? Υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών οι οποίοι έχουν οι οποίοι δεν μπορούν να ωφεληθούν από την απόφαση αυτή. Η μία κατηγορία είναι των συνεπών δανειοληπτών, οι οποίοι εξόφλησαν. Αλλά εξόφλησαν με τον υπολογισμό των τόκων όπως γινότανε μέχρι την απόφαση του Αριού Πάγου.
1: Άρα και αυτοί να πάρουν χρήματα.
4: Πλήρωσαν παραπάνω. Μα είναι αχρεωστή τους καταβληθέντα αυτά. Δηλαδή, αν έχεις ένα κράτος δικαίου και διαπιστώσεις ότι ο πολίτης, ο άνθρωπος, όντας σε αδύναμη θέση, πλήρωσε παραπάνω από ότι οφείλε με βάση την απόφαση του Αριού Πάγου, οφείλεις να μεριμνήσεις. Δεύτερον, υπάρχει μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι λόγω των υπέρογκων χρεώσεων δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις. Βεβαίως, εδώ ήμουν στη Βουλή σήμερα που είπε ο κύριος Πυρακάκης, το 70% λέει από αυτούς που μπήκαν στις ρυθμίσεις, το είπε ο κύριος Υπουργός, δεν πλήρωσαν ούτε μία δόση. Να το δεχθώ. Υπάρχει ένα 30% όμως. Ένα
2: 30%. Και στρατηγικοί κακοπληρωτές μέσα στο Κατσέλη. Κύριε Αυθυμίου,
4: δεν έχει νόημα. Ακούστε, εγώ δίνει τη λογική κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Εδώ υπάρχει μια απόφαση και μπορούμε να δούμε κατά περίπτωση ποιοι λοιπόν δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν λόγω των υπέρογκων χρεώσεων και να πάρουμε ως κοινωνία, ως πολιτεία τα δέοντα μέτρα. Να μην κοιτάξουμε τον ισολογισμό των funds και των servicers οι οποίοι πλούτησαν, κερδοσκόπησαν, δεν πλούτησαν, κερδοσκόπησαν σε βάρος των πολιτών. Αυτή είναι η πολιτική απόφαση που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση και αυτό πρέπει να κάνει.
1: Κύριε Ευθυμίου, θέλετε να το απαντήσετε αυτό για τα funds? Δηλαδή, με λίγα λόγια, λένε οι δύο συναδελφοί σας ότι και όσοι ξόφλησαν, με λίγα λόγια, θα έπρεπε να πάρουν χρήματα και δεν το κάνετε για να μην τρυπήσετε τους ισολογισμούς των funds.
2: Δεν είναι έτσι, διότι ήδη η κοστολόγηση της νομοθετικής ρύθμισης για την εφαρμογή που σας είπα ότι έχει επεκτεθεί, είναι πολιτική βούληση της απόφασης του Αρείου Πάγου, αυτή τη στιγμή είναι 500 εκατομμύρια, σε βάθος βέβαια 20 ετίας θα είναι αυτό, και 200 εκατομμύρια όμως η αναδρομικότητά της, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν τόσο το δημόσιο, όσο προφανώς τις τράπεζες ή τα funds, όπως θα μοιραστούν. Άρα δεν είναι μία πρόταση που
3: γιατί
2: δεν έχει.
3: Το δημόσιο από πού θα επιβαρύνει?
2: Δεν έχει.
3: Γιατί είπατε δεν θα επιβαρύνουν τόσο, καθόλου δεν θα το επιβαρύνουν. Τι θα πληρώσει το δημόσιο?
2: Τώρα ακριβώς τη ρύθμιση δεν την έχω, αλλά ξέρω ότι τα 200...
3: Μα οι τράπεζες είναι οι δανειστές και τα πουλήσανε στα φάνη.
2: Τώρα όταν σας λέω αυτό, προφανώς σας το λέω...
3: Το δημόσιο από πού?
2: Καλύτερα θα ήταν να σας έλεγα το αντίθετο, όμως σας λέω ότι θα έχει μια επιβάρυνση και το δημόσιο
3: από
2: αυτό.
3: Από πού?
2: Από την αναδρομικότητά του.
3: Από πού? Μα αυτά από τις τράπεζες... Δεν είναι διάδικο το δημόσιο, δεν είναι ιδιωτική
2: Δεν είναι
3: διάφορα.
2: Διάδικο, το ξέρω πώς το λέτε νομικά. Όμως στην εφαρμογή της απόφασης, εφόσον έχω αυτό το νούμερο, οφείλω να το πω για να είμαι...
3: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, άμα θέλετε θα πάρουμε την οικονομική συνέπεια της ρύθμισης, θα το δούμε και από την ΑΣΥΡ.
3: Δηλαδή αν με δανείσει ο κύριος Τάκης και
2: τώρα,
3: στη συνέχεια
2: τα τζάμπα επιμένετε κύριε Κακλαμάνη όμως. Πάμε στην ουσία. Ωραία, θέλετε να το πείτε, το
3: είπατε.
2: Ωραία, το είπατε. Εγώ προσπαθώ να πω ότι έχει ένα κόστος αυτό. Δηλαδή,
3: για
2: αυτό
3: τις τράπεζες επιχείρημα... και τα funds.
2: Το επιχείρημά μου όμως είναι ότι έχει ένα κόστος αυτό.
3: Για τις τράπεζες και τα funds.
2: Ναι.
3: Για ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύσει.
1: Φαντάζομαι λέει για το κράτος.
3: Για το κράτος δεν έχει κανένα κόστος.
2: Κοστολόγηση αυτή. Κοστολόγηση όμως αυτή. Δεν είναι να μην επιβαρύνουμε. Δηλαδή, δεν είναι ο στόχος. Το πρώτο στόχο που ξεκίνησε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν ήταν να μην επιβαρύνει τα funds. Επιβαρύνονται τα funds. Αυτό το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε.
3: Μόνο και κανείς άλλος.
2: Ωραία, καταλαβαίνετε.
3: Από την απόφαση του Αρείου Πάγου, όχι από εσάς.
2: Όχι, από την καθολική εφαρμογή κάνετε
3: λάθος. Αυτό είναι υποχρεωτικό βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας.
2: Όχι, βάσει της καθολικής εφαρμογής επιβαρύνεται, υπάρχει επιβάρυνση και βάσει της αναδρομικότητας, την οποία δεν την έλεγε η απόφαση του
3: αστικού δικαίου στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι ανήκουν στο κόμμα σας, που να ισχυρίζεται αυτό που λέτε. Είναι καθολική εφαρμογή. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας για την πιλωτική δίκη είναι ξεκάθαρος. Οποιοσδήποτε και να πήγαινε θα δικαιωνόταν. Απλά αποφύγατε, το να τρέχει ο κάθε πολίτης στα δικαστήρια.
1: Είναι καθολική και πιλωτική
2: και για όσους προσφεύγουν. Τώρα και γυρίζουμε γύρω-γύρω.
3: Εκ των υστέρων είναι σαν να λέτε περάστε από το ταμείο να πληρωθείτε.
2: Γυρίζουμε γύρω-γύρω τώρα αυτή τη στιγμή. Αφήστε με να ολοκληρώσω λοιπόν. Γιατί γυρνάμε γύρω-γύρω. Λέω ότι η καθολική εφαρμογή αποφασίστηκε με νομοθετική ρύθμιση.
3: Από τον Άριο Πάγο.
2: Θα μπορούσε να μην είχε αποφασιστεί.
3: Όχι, δεν θα μπορούσε, διότι έτσι λέει ο Άριος Πάγος.
4: Θα μπορούσε, αλλά θα ήταν.
3: Θα ήταν παράνομο.
4: Δεν θα ήταν

0: δεν τη δέχεται κανένα σοβαρό.
1: Σαφές, βλέπει ο καθένας το θέμα.
0: Στον κόσμο,
1: ο κόσμος ακούει, καταλαβαίνει. Γι' αυτό είστε άλλωστε εδώ, για να συμφωνήσετε.
2: Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο κόσμος δεν θα
1: πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε να δούμε τις εσωκομματικές κουζίνες. Πάμε στο διάλειμμα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φωτογραφία της στιγμής. Παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Έφαγες. Η φροντίδα στους δικούς σου ανθρώπους είναι μία απλή ερώτηση και τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου είναι η απάντηση. Γιατί με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. The keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο γύρο που έχει εσωτερικές πολιτικές κουζίνες. Ξεκινώ από την κυρία Ευθυμίου. Έχει ενδιαφέρον η κυρία Ευθυμίου και η εκλογική της περιφέρεια, ως Θεσσαλονικιά που είναι. Διότι φεύγουν τα δικά σας στελέχη, πάνε Πελοπόννησο, που εκεί μάλλον μαρκάρουν λίγο τον κύριο Σαμαρά. Πάνε Θεσσαλία που έχετε θέμα εκεί και λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μετά έρχονται στη Θεσσαλονίκη που είστε και τρέχετε κι εσείς προφανώς εκεί, αλλά λέω και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει εκεί ένας ανταγωνισμός στα δεξιά σας.
11: Εντάξει, αυτό έχει αποτυπωθεί σε κάθε περίπτωση και από τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα.

0: Τώρα δεν υπήρχε ο κύριος Σαμαράς, τώρα έρχεται
1: ναι,
0: και αυτός.
1: Είναι ένα δεδομένο. Κοιτάξτε, τώρα για το κόμμα του κύριου Σαμαρά δεν έχει γίνει, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν μας αρέσει και δεν μας αρέσει. Ήταν ένας
0: πρώην. Δεν σας αρέσει γιατί μπορεί να σας κόψει το στόχο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει γιατί θεωρώ ότι. Ακριβώς ήταν ένα. Όχι, ήταν ένας, είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει οδηγήσει τη χώρα σε κρίσιμες αποφάσεις και την παράταξή μας επίσης σε πολύ. Ήταν ηγέτης της παράταξής μας. Άρα μας πληγώνει και πληγώνει και τον κάθε έτσι, γηγενή νεοδημοκράτη, πιστεύω. Άρα ένα κόμμα Σαμαρά θα ήταν κάτι για μας απεφικταίο. Και θα δημιουργούσε αντανακλαστικά, θεωρώ, τα οποία πληγώνουν τον πυρήνα της παράταξης.
0: Χτυπάνε τον πυρήνα της παράταξης. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι δεν θα διεκδικήσει αριστερούς ψηφοφόρους. Δικούς σας ψηφοφόρους θα διεκδικήσει.
1: Δεν ξέρουμε από πού θα πάρει.
0: Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Του Τσίπρα να είναι μεταξύ Σαμαρά
1: του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Αλλά κάποιοι ίσως ψηφοφόροι του Καναπέ δεν το ξέρουμε αυτό. Πώς μπορεί αυτό να. Έτσι, να προσελκύσει ψηφοφόρους ένα υποτιθέμενο κόμμα. Δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε μετρήσει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω ότι ενδέχεται να μας στερήσει την αυτοδυναμία. Υπό την έννοια ότι ακριβώς εκτιμώ ότι θα δημιουργηθούν αντανακλαστικά, ίσως, εντάξει, κάποιοι μπορεί να φύγουν, αλλά και αντανακλαστικά συσπήρωσης από αυτή την. Δηλαδή, το ότι εγώ μιλάμε με ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είναι ακρεφνείς νεοδημοκράτες και κεντροδεξιοί και πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι όμως νεοδημοκράτες, το ξέρω το κόμμα, πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια τώρα που είμαι μέσα σε αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι δημιουργεί αντανακλαστικά τα οποία φέρνουν συσπήραση γιατί πληγώνονται. Πληγώνονται, λειτουργούν δηλαδή πιο συσπηρωτικά σε αυτό που κάνουν.
0: Τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη πώς βλέπετε σαν αντιπάλους? Ο κύριος Τσίπρας είναι και πιο. Πρόσφατος, ενώ από την άποψη ίδρυσης κόμματος, λίγο πιο δύσκολος να τον διαβάσετε με τα νέα δεδομένα, όχι με τα παλιά. Με τα παλιά, εντάξει, το ξέρουμε. Λέω με το κόμμα του. Πώς τους βλέπετε τους πολιτικούς
1: αντιπάλους? Εμείς δεν επιλέγουμε πολιτικό αντίπαλο, είναι όποιος προφανώς.
0: Ο Τσίπρας πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας εμφανίζει μια δυναμική, ο κ. Τσίπρας εμφανίζει μια δυναμική. Αυτή η δυναμική καταγράφεται στις μετρήσεις. Δεν σημαίνει ότι είναι μια δυναμική όμως η οποία θα παραμείνει σταθερή. Θα το δούμε, θα κρυθεί. Ο Ανδρουλάκης θα ξεκολλάει βελόνα. Είναι αυτό που δεν ξεκολλάει βελόνα. Εντάξει, όμως και ο κύριος Τσίπρας.
2: Σας συμφέρει, στιγμή, κυρία Ευθυμίου, αυτή η δυναμική? Το ρωτώ με ποια έννοια.
1: Του Διπολού.
2: Ναι, πρώτον του Διπόλου, δηλαδή το ότι έχουμε ένα δικοματισμό που επιστρέφει, να το πω έτσι, αν μείνουν αυτοί οι αριθμοί. Δεύτερον, ένα ποσοστό του κυρίου Τσίπρα στο 20-21 και εσείς, ας πούμε, στο 28-29-30, κάνει πιο. Πώς να το πω, πιο ισχυρό και πιο πραγματικό το δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας, άρα μεγαλύτερη τη συσπήρωση, άρα λιγότεροι χαμένες ψήφοι στα δεξιά σας κλπ. Τι λέτε?
1: Εξαρτάται τα πολιτικά διλήμματα που θα πέσουν μέχρι τις εκλογές. Εξαρτάται τι πολιτικές θα φέρει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες μετρήσιμες πολιτικές. Εξαρτάται τι θα πει λοιπόν. Δεν είναι κανονικό να λες θα πάρω και θα φορολογήσω 1500 ΦΜΗ.
2: Καλά,
1: δεν
2: ακούγεται κανονικό. Αποσύρθηκαν τώρα αυτά όλα.
1: Εντάξει, αλλά όταν αποσύρεις κάτι. Προφανώς.
2: Μα το λένε και οι ίδιοι ότι έγιναν γκάφες. Δεν χρειάζεται.
1: Σημαίνει όμως ότι είναι λάθη αυτά που έχουν καταφέρει.
3: Εντάξει, βγήκανε και είπανε ότι. Εδώ πέρα εσείς κυβερνάτε και κάνετε το ένα λάθος μετά το άλλο.
1: Εντάξει, δεν κάνουμε.
3: Αφήστε και αυτούς που δεν έχουν αρκετή
1: άποψη. Κοιτάξτε, αυτό εμείς το αξιολογούμε πολιτικά. Σαφώς. Οφείλουμε να το αξιολογήσουμε πολιτικά. Αυτό είναι ο ρόλος. Το υπόλοιπο το κρίνει ο ελληνικός λαός. Σε κάθε περίπτωση. Ένα δευτερόλεπτο να πω όμως. Δεν ξεχνάμε και τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Όχι εμείς. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ξεχάσει. Ναι, άρα έχει και ένα μέτρο σύγκρισης. Αυτό είναι
0: κατανοητό.
1: Σημαντικό.
0: Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι
3: όπως
0: σε εσάς. Παρατηρούμε μια μετακίνηση. Ελένη μου, ένα λεπτό να προλάβουμε να πάμε και στους συνομιλητές της κυρίας Ευθυμίου. Λοιπόν, εμείς παρατηρούμε τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα πέρα από τον ανταγωνισμό. Γιατί εντάξει, είναι στην ευρύτερη και του αριστερά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μετακινήσεις τελεχών. Η τελευταία που είδαμε, εντάξει, θα μου πείτε δεν είναι. Το πρώτο όνομα είναι του κ. Σκανδάμη, όμως ήταν τομεάρχης προστασίας του πολίτη στο κόμμα σας. Δήλωσε ότι δεν θα κατέβει με τον Πασόκ και λίγες ώρες μετά ανακοινώθηκε από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και έχει προηγηθεί και ο κ. Σαουλίδης και η κ. Παπαδοπούλου, η κ. Αντωνοπούλου. Εντάξει, κάποια πρόσωπα. Βλέπετε να σας ανησυχεί ο ανταγωνισμός και οι μετακινήσεις τελεχών του Πασόκ στην Ελλάς?
4: Εντάξτε, Ας ξεκινήσουμε τώρα από το βασικό, ότι το Πασόκ έχει στελέχη. Έτσι, έχει τόσα πολλά στελέχη που μας περισσεύουν για να πηγαίνουν κι αλλού. Λοιπόν,
5: οι έξι στελεχών.
4: Ναι. Είναι δεδομένο, για να μιλήσουμε σοβαρά, ότι όταν σε ένα κόμμα υπάρχουν τόσα πολλά στελέχη ικανά, υπάρχει μεγάλο στελεχειακό δυναμικό στο Πασόκ. Κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί, έχουν μείνει αναξιοποιητοί. Ο κύριος Κανδάμης δεν ήταν πια γραμματέα στο τομέα δημόσιας τάξης, είχε αντικατασταθεί από τον συνάδελφό μας, τον εξαιρετικό ποινικολόγο, τον Θανάση τον Κανελόπουλο. Υπάρχουν επικρίες, υπάρχουν εσωτερικά θέματα, υπάρχουν φιλοδοξίες θεμητές και ο καθένας ψάχνει μια διέξοδο εκεί που θεωρεί ότι μπορεί να. Και μόνο το γεγονός πραγμάτων, δεν θέλω να το προσωποποιήσω, που έλεγαν παλαιότερα κάποιοι από τους μετακινηθέντες για τον ίδιο τον αρχηγό τους, το σημερινό, και αυτά που λένε σήμερα, φαίνεται ότι κάπου υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν πικρίες επειδή δεν είχαν αξιοποιηθεί ιδεόντως.
0: Λέτε ότι κάποιοι δεν που πήγαν στον κύριο Τσίπρα έλεγαν.
4: Δεν θεωρώ ότι ήταν και τα στελέχη, τα κορυφαία ή τα πολύ. Έτσι,
0: το ανέφερα και εγώ. Δεν ήταν στην ηγεσία του κόμματος. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή ψωνίζει από διάφορους αναξιοποιήτους του Πασόκ.
0: Mm-hmm. Εσείς θα συνεχίσετε να κάνετε τη διαδικασία της διεύρυνσης? Δηλαδή, έχουμε δει πρόσωπα να έρχονται στο κόμμα σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος ήταν ο κύριος Θαραντούρης. Έχουν προηγηθεί και άλλα. Θα δούμε και άλλα πρόσωπα να έρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να έρθουν και άλλα πρόσωπα στο ΠΑΣΟΚ?
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Διότι
0: όχι,
4: αυτό
0: ρωτώ την πρόθεση.
4: Αν χειρίζεται ο Κώστας Σκανδαλίδης μαζί με τον
0: Πρόεδρο, πρόθεση,
4: Επιτροπή Διεύρυνσης. Υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο από όλες τις γωνίες της χώρας επιστροφής παλιών συντρόφων στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανοίξαμε για τους πάντες και για τα πάντα, έτσι. Και προφανώς η κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά σε επίπεδο Προέδρου και Επιτροπής Διεύρυνσης προεδρευόμενης από τον Κώστα Σκανδαλίδη. Έναν πολύ έμπειρο και παλιό στέλεχο.
2: Κύριε Ξανθόπουλε, το κόμμα σας, από ό,τι μας είπε χθες και ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου, θα κάνει μια νέα πολιτική γραμματεία για να δει πώς θα εφαρμοστεί, αν θα εφαρμοστεί, αν θα αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνησή του. Σχεδόν δεν είναι κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα, είναι όλα κορυφαία στελέχη. Με αυτά τα νέα πρόσωπα, είδαμε σε μια δημοσκόπηση να φτάνει μέχρι το 20%. Μήπως δεν σας χρειάζεται και μήπως χωρίς εσάς ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, άρα δεν θα σας απαντήσει ποτέ και θα μείνετε στο τηλέφωνο να περιμένετε μια απάντησή του?
5: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση στην ελληνική κοινωνία εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, που μιλήσαμε για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Κατά την άποψή μας, είναι η μόνη πρόταση η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Η πρόταση αυτή δεν είχε τύχει. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ επέλεξε να διεκδικήσει την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μολονότι από πουθενά δεν προκύπτει αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ούτε από τις επιδόσεις του κόμματος, ούτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ούτε από την προσωπική ακτινοβολία του κυρίου Ανδρουλάκη. Η ΔΕΑ Νέα Αριστερά διελήθη στα εξών συνετέθη. Όταν έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα του, διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά αναδιέταξε όλη την κέντρο αριστερά και παρουσίασε μία δυναμική. Είπαμε λοιπόν ότι η πρόταση αυτή, η οποία εξ αρχής τον συμπεριλάμβανε, ότι αποκτά μια νέα δυναμική και ότι
2: εν αγνία εμείς του τον συμπεριλάμβανε. Ο ίδιος δεν ήθελε.
5: Όχι, εμείς την κάναμε, ναι, βέβαια.
2: Εσείς την κάνατε, εμείς αυτός την κάναμε, δεν ήθελε.
5: Όχι, εννοώ, η αρχική μας πρόταση ήταν ότι και ο Αλέξης μπορεί είναι αποδέκτης αυτής της πρότασης.
2: Σύμφωνοι, αυτή την αλλά εκείνος όχι, είπε ουδέποτε. Θέλω να πάω μόνος μου.
5: Ναι, βεβαίως, και αυτός επέλεξε να κάνει κάτι άλλο. Σήμερα όμως, αυτό το λέω τώρα μετά την ίδρυση του κόμματος και τη δυναμική που παρουσιάζει. Παρουσιάζει λοιπόν μια δυναμική η οποία επιβεβαιώνεται και από όλες τις δημοσκοπήσεις και από τις διαφορετικές εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Και εμείς είπαμε ως κόμμα της αριστεράς ότι αυτή τη δυναμική εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε επωφελία του λαϊκού παράγοντα, να μην πάμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα και να κοιτάξουμε, να προσπαθήσουμε, αυτά λέει η απόφαση της 6ης Ιουνίου, η τελευταία απόφαση που πήραμε, να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε αυτό το ρεύμα, έτσι ώστε
2: ξέρετε,
5: να το
2: δυναμώσουμε. Ξέρετε όμως τι λένε πολλοί, ότι παρουσιάζει αυτή τη δυναμική ακριβώς επειδή δεν σας έχει πάρει, επειδή δεν θυμίζει σε τίποτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Θα σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τη διαδρομή του, έχει την παρουσία του στην ελληνική πολιτική ιστορία με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Όντως, θυμάται ο κόσμος την διακυβέρνηση Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο ότι 52% των πολιτών θεωρούν ότι περνούσαν καλύτερα την περίοδο 15-19. Και εμείς μιλάμε βέβαια ταξικά, κοινωνικά, μιλάμε δηλαδή για τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Δεν μιλάμε για όλους γενικώς και αορίστως. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία παρουσία στο πολιτικό γίγνεσθε με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Εμείς εκτιμούμε
2: 0,5 ότι... έχετε αυτή τη στιγμή.
5: Το βλέπω. Το βλέπω.
2: Τι παρουσία λοιπόν.
5: Κοιτάξτε κύριε Τάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια παρουσία, έχει κομματικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχει δυνάμεις στα συνδικάτα.
2: Με 0,5.
5: Αμφισβητείτε τι τώρα.
2: Όχι, μου λέτε ότι έχει όλες αυτές τις δυνάμεις.
5: Μα
2: δεν τις έχει, έχουν φύγει.
5: Τις οργανώσεις τις έχει. Η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που μειώνεται, γιατί ακριβώς αυξάνεται η δυναμική του Τσίπρα.
2: Άρα φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα,
5: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμη μια δυναμική και μια ουσία ως κόμμα.
2: Σε ποιο μέγεθος είναι αυτή η δυναμική, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, διότι από τη στιγμή που μου επικαλείστε δημοσκοπήσεις, προφανώς πρέπει να δεχθείτε και τον αριθμό
5: το
2: που
5: πολύ
2: σας
5: χαμηλό.
2: Δίνω,
5: ναι. Προφανώς. Δεν λέω ότι είναι χαλκευμένος ο αριθμός, αλλά λέω ότι παρόλα αυτά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μία παρουσία στο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν μπορώ να εκτιμήσω, δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ, γιατί δεν είναι αναπόδεικτο αν ο Τσίπρας ανεβαίνει λόγω του ότι δεν έχει το ΣΥΡΙΖΑ και αν τον είχε θα ήταν χαμηλότερα. Εμείς έχουμε την άποψη ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτήν την πρωτοβουλία του Αλέξη, αρκεί και ο Τσίπρας να αναλάβει αυτή την αναλογή.
2: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, μήπως στο να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα θα εξαντληθείτε εσείς.
5: Ακούστε να δείτε, εμείς είμαστε κολοπετσωμένοι κύριε Τάκη, δεν εξαντλούμαστε. Έχουμε περάσει και πολύ χειρότερα. Και πολύ χειρότερα.
4: Είναι και ένα ερώτημα, για ποια δημοσκόπηση μιλάμε, για αυτή τη χθεσινή που τον είχε στο 14 ή για
2: τη σημερινή που τον έχει στο
4: 21, γιατί χθες ήταν στο 14.
2: Άλλη δημοσκόπηση αυτή που ήταν στο 14.
4: Ένας από τους δύο πρέπει να αλλάξει δουλειά.
2: Γιατί
4: έχουν 50% διαφορά.
5: Κύριε Κακλαμάνη, εγώ δεν μιλάω.
4: Δηλαδή από το 14 στο 21 κάποιος πρέπει να αλλάξει δουλειά.
5: Εγώ τώρα δεν μιλάω για τις επιμέρους.
4: 14-21.
5: Δεν μιλάω για τις.
4: 14-21.
0: Λέει ότι έχει δει και τα δύο, κύριε Κακλαμάνη. Και το 14
4: ήταν 14 και σήμερα
3: 21. Όλοι τα είδαμε.
4: Κάποιος δεν πρέπει να αλλάξει δουλειά. Η Καριστιανού ήταν 6, σήμερα είναι 11.
5: Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι καθώς έγινε το κόμμα Τσίπρα είναι σταθερά στη δεύτερη θέση ανεξάρτητα από δημοσκόπηση και ανεξάρτητα από δημοσκόπο. Μπορεί να είναι το 21, μπορεί να είναι το 18.
4: Αλλού είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Χθες ήταν δύο μονάδες διαφορά.
5: Το Πασόκ σήμερα είναι 10. Να πω κάτι άλλο το οποίο όμως...
4: Η ιδέα αυτή η εταιρεία μας είχε στο 5% το 22.
5: Να πω κάτι άλλο το οποίο δεν το λέμε συχνά και αδικούμε το Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ είναι κανονικά τρίτο κόμμα. Το Πασόκ και στις εκλογές του 23 ήταν.
0: Ναι, δεν έχουν στόχο να είναι.
5: Και στις ευρωεκλογές ήταν.
3: Καλά,
5: τρίτο.
3: Ναι, τρίτο κόμμα. Είναι, γιατί έγιναν αξιωματικοί υποτιμήσει, επειδή χάσανε την πλειοψηφία.
4: Ποιο είναι, τι θα το δούμε στην
3: ΣΥΡΙΖΑ, έφτανε οι βουλευτές.
4: Γιατί το 23.
5: Κύριε Κακλαμάνη,
4: το 23 είχε δημοσκοπήσει 9%, μα είπαν και πήραμε
3: 12%.
4: Α περιμένουμε την κάρτα.
5: Το ίδιο πράγμα.
4: Τον ΣΥΡΙΖΑ τον είχαν 26 και πήρε 18%.
5: Κύριε Κακλαμάνη, το ίδιο πράγμα λέμε.
4: Εγώ λέω.
5: Λέω,
4: ας δούμε τι θα πει
0: ας δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αλλά η κάλπη τα δείχνει όλα. Έτσι,
5: όχι
0: έτσι.
5: Δημοσκοπική. Η εκλογική επίδοση του ΠΑΣΟΚ
3: ήταν τρίτη.
5: Ναι.
3: Αυτό είναι.
5: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και του φορτώσαμε το βάρος αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή εμείς διασπαστήκαμε και χάσαμε τη θέση. Άρα είναι, πώς να το πω, η κριτική που του κάνουμε.
2: Έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Κακλαμάνης πάντως έχει ενδιαφέρον.
3: Πάντως το Πασόκ το αποδέχτηκε το πάρος.
2: Έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Κακλαμάνης
5: θυμήθηκε πολύ μεγάλο το
2: βάρος. Τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν το Πασόκ στο 9, είπατε, και πήρε 10.
4: Είναι η τελευταία σύγκριση που μπορώ να κάνω.
2: Το έδειχναν στο 9 και πήγε στο 13, όπως είπατε σωστά.
4: Όχι στο 13. 11,5 στις πρώτες και 12 στις δεύτερες.
2: Έδειχναν το ΣΥΡΙΖΑ στο 23 και πήγε στο 17.
4: Στο 26 τον δείχναν.
2: Δεν είπατε ότι τη Νέα Δημοκρατία δεν την έδειχναν στο 41
3: και πήγε.
4: Στο 34-35 και πήρε 40.
2: Άρα μπορεί και σε αυτές τις εκλογές να είναι πολύ παραπάνω.
4: Φυσικά και μπορεί, ειδικά αν δεν κατέβει ο
3: Σαμαράς. Εμείς πιστεύουμε στο στόχο της αυτοδυναμίας.
5: Η κουβέντα ξεστρατίζει όταν σκιαμαχούμε για το 13 και το 14. Αυτό που είναι το ποιοτικό στοιχείο είναι ότι ο Τσίπρας ήρθε και εγκαταστάθηκε στη δεύτερη θέση ανεξάρτητα από δημοσκόπηση ποσοστό και ανεξάρτητα
4: αυτό
5: από
4: θα το δούμε στην κάλπη, κύριε Ξανθό.
5: Βεβαίως, κύριε Ξανθό.
3: Για όλους θα το δούμε. Βεβαίως, οι δημοσκοπήσεις.
4: Αλλά
3: είναι μετρήσεις
4: εντός των ορίων. Με εξαίρεση τη Real Poll. Με εξαίρεση τη Real Poll που είναι εντελώς εκτός των τοπικών. Εδώ μιλάμε για διαφορά στο όριο στατιστικού λαθούς.
3: Είναι δεύτερο.
4: Αυτό θα το δούμε στην κάλπη, κυρία Καλογερή.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την κυρία Ευθυμίου.
5: Αυτό είναι σήμερα.
0: Θα τα δούμε, θα έχουμε και άλλες μετρήσεις. Οπότε θα βγάλουμε συμπέρασμα.
1: Είστε πρώτοι, οπότε.
4: Εντάξει.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αυτό δεν
4: εσείς να ευχηθείτε να μην κόψει πολύ από το Βελόπουλο Καριστιανό, γιατί δεν θα βρίσκεται τέρμα.
1: Τι είπατε λοιπόν, για την κυρία Καριστιανού.
4: Να ελπίζετε να μην κόψει πολύ από το Βελόπουλο η Καριστιανού, γιατί δεν θα βρίσκεται εταίρο να κυβερνήσετε.
1: Όχι, εμείς απαντήσαμε για το ποιους το έχουμε.
4: Εντάξει,
1: εσείς, απάντησε ο
4: Πρωθυπουργός. Αλλά μην τα λέτε πολύ ξεκάθαρα, γιατί
1: εσείς να την
4: γράφουν το βίντεο.
1: Καλύτερα να κοιτάτε τα δικά σας.
4: Εσείς θεωρούμε τα κυρία και κύριοι.
1: Ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι στις επόμενες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ευθυμίου. Αλφα Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακλαμάνη. Νότιο τομέα ΠΑΣΟΚ. Δράμα σταθερά ο Ξανθόπουλος και μάλιστα ένας άνθρωπος, ο οποίος να το πω αυτό γιατί στα δύσκολα πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους, είτε είναι από το ΠΑΣΟΚ είτε είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Δημοκρατία, που είναι σταθερός και συνεπής στο κόμμα του και στα ζόρια. Και,
1: αυτό είναι αλήθεια.
6: Και είναι και
1: το αναγνωρίζουμε.
0: Και βουλευτής δράμας στο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει. Μισό λεπτό.
1: Αφήστε
0: με λίγο να το πω. Εκλέχθηκε βουλευτής δράμας με το ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει βουλευτής δράμας με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε δει πολλά σε εκλογικές περιφέρειες στα κόμματα.
6: Να πούμε ότι είναι και εξαιρετικά ηθικό τέλεχος με την έννοια της ηθικής της πολιτικής. Λοιπόν, λέμε.
1: Το αναγνωρίζουμε αυτό.
0: Θα πάμε για να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό που προκάλεσε ενδιαφέρον. Το συζητήσαμε και on και είδαμε και στα social ότι είχατε κι εσείς έτσι σχετική συζήτηση για τις ρευματοκλοπές. Περαιτέρω ρεπορτάζ. Παίζει πολύ το θέμα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται.
7: Αστυνομικοί εντοπίζουν τσάντα με εξοπλισμό και μετρητές που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις ρευματοκλοπές η εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη μισή Ελλάδα και προκάλεσε ζημιά άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Με παγκοσμίως πρωτότυπες μεθόδους, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2017. Με παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αναλογικούς και ψηφιακούς, τα μέλη μείωναν την κατανάλωση για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων.
8: Τώρα βλέπουμε ότι οι hackers είναι στην υπηρεσία της ρευματοκλοπής, επεμβαίνουν στα λογισμικά των ηλεκτρικών δεδομένων και κυρίως στα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης.
7: Οι hackers ρευματοκλέφτες χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό και έτσι αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό του έξυπνου μετρητή και στο πληροφοριακό σύστημα τηλεμέτρησης και παραποιούσαν τη χρέωση.
8: Είναι διάτρητα τα συστήματα ασφαλείας στα νέα μετρητικά συστήματα τηλεμέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε τώρα πλέον πρέπει να την αντιμετωπιστεί με άλλον τρόπο.
7: Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
9: Έχουν συλληφθεί οι 3 βασικοί εμπλεκόμενοι για εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι διέπραταν ουσιαστικά αυτή την παρέμβαση στους μετρητές του ρεύματος, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των μετρητών να μπορούν να κλέβουν ρεύμα.
7: Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας 52χρονος, ο οποίος συντόνιζε τη δράση. Ένας 40χρονος αναλάμβανε τις τεχνητές παρεμβάσεις, ενώ ένας 43χρονος ήταν επιφορτισμένος με την ίσπραξη χρημάτων. Υπήρχαν και 2 υποστηρικτικά μέλη του κυκλώματος. Πελάτες του κυκλώματος ήταν κυρίως επιχειρήσεις υψηλής κατανάλωσης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, βιομηχανικές μονάδες και λωτρευεία, με τη ζημιά σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ αναπαροχή.
10: Για λόγο κύριε, πήραζαν τους μετρητές της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα είτε αυτοί να μην γράφουν καθόλου είτε να γράφουν πιο αργά.
7: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 606 παράνομες ενέργειες που συνδέονται με 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με την εκτιμόμενη παράνομη δράση να αποφέρει στην οργάνωση τουλάχιστον 371.000 ευρώ.
9: Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και των οικειών είναι κατηγορούμενοι, καθώς αυτοί έρχονταν σε επαφή με τα 3 άτομα οι οποίοι προχωρούσαν στο πείραγμα μέσα εισαγωγικά των μετρητών. Οι 3 δεν έχει διαπιστωθεί να είναι επίσημα ηλεκτρολόγοι να ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Είχαν σίγουρα όμως γνώσεις.
7: Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Λοιπόν, είχαμε λοιπόν μέσα και ηλεκτρολόγους που έπαιζαν μπάλα.
6: Βέβαια, δηλαδή, είχαμε και δουλειά τους θέλει επαγγελματίες. Ναι.
0: Και είχαν κάνει παιχνιδάκι το πείραγμα στους αναλογικούς μετρητές. Σωστά το έλεγε πριν ο Δημήτρης, ότι είναι το παράθυρο ανοίγει από τα ρολόγια που έχουμε όλοι κάτω από τα σπίτια μας. Αν είχαμε άλλα ρολόγια.
6: Αν ήταν ψηφιακοί μετρητές, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Πάνε.
0: Βέβαια, λέει σωστά ο αρχισυντάκτης μας ο Γιάννης Αργυρός ότι περάξανε και ψηφιακούς μετρητές.
6: Οι ψηφιακοί μετρητές δεν μπορεί να του περάξει γιατί πάνε κατευθείαν
0: αφού λέει κάνουν μεθοδολογίες και για αυτούς. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχω κάνει ρευματοκλοπή
6: παίρνει,
0: για να ξέρω πώς γίνεται, αλλά.
6: Τις μετρήσεις τις παίρνει κατευθείαν η ΔΕΗ. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, επειδή ψηφιακοί μετρητές ελάχιστοι έχουν μπει.
0: Τους ξεγελάνε.
6: Ναι, αλλά το βασικό είναι στους αναλογικούς μετρητές. Πάνε, ανοίγουν το καπάκι της ΔΕΗ, γυρνάνε το μετρητή πίσω, τον γυρνάνε αυτά και εκεί που έχει κάψει, ας πούμε, εσύ 50.000 ευρώ ρεύμα, ξαφνικά είναι να πληρώσει 300 ευρώ ρεύμα. Κατάλαβες. Αλλά αυτό αφορά επιχειρήσεις αυτά και
0: πάλι.
6: Σε αυτούς που καίνε πολύ ρεύμα. Τώρα σε ένα σπίτι, όσο ρεύμα και να κάψει ένα σπίτι, εντάξει. Αλλά μπορεί να γίνει και σε σπίτι. Δεν ξέρεις.
0: Κάναμε το δημοσιογραφικό μας καθήκον για σήμερα. Το επαναλάβουμε αύριο. Πάντως είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ και σε περίοδο μεταγραφών. Είναι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στην τηλεόραση και στους δημοσιογράφους. Και είναι και στους πολιτικούς, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε δηλαδή τις μεταγραφές προς τον Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο κόμμα που είναι σε ρόλο θεατή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι από εκεί δεν πάνε, φεύγουν μόνο.
6: Ξέρεις,
3: κοίτα, αύριο τώρα έχει μπει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Το μεσημέρι.
3: Και ο κύριος Τσίπρας δίνει συνέντευξη αύριο.
0: Το απόγευμα.
3: Στον τηλεοπτικό σταθμό.
6: Επειδή κάνω μια μικρή ανακαίνιση στην κουζίνα μου.
0: Δύσκολα αυτό με τις μεταγραφές.
6: Θα σου απαντήσω. Περίμενε και έψαχνα να βρω μαστόρους και λοιπά. Μου είπαν ότι αυτή η περίοδος είναι η περίοδος των ανακαινήσεων. Γι' αυτό είναι και δύσκολο να βρεις μαστόρους.
3: Γιατί?
0: Οπότε στελέχη είναι πιο εύκολο να βρεις.
6: Άλλο σου λέω. Οπότε όλα τα κόμματα κάνουν μεταγραφές για να κάνουν ανακαινήσεις. Ναι. Στους κομματικούς τους μηχανισμούς.
0: Απλώς,
6: άμα
0: δεν πάει καλά
6: τους,
0: η ανακαίνιση, μπορεί να πας και στο γκρέμισμα καμιά φορά. Δηλαδή, να το πας για ανακαίνιση και να σου βγει γκρέμισμα. Έχει συμβεί και αυτό.
6: Είναι σωστό. Άρα, εξαρτάται τι ανακαίνιση κάνεις. Ναι. Με τι υλικά την κάνεις. Αν παίρνεις σωστούς μαστόρους και αν το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που περίμενες ή κάτι διαφορετικό. Αρνητικό ή θετικό.
0: Ναι. Τα υλικά παίζουν ρόλο.
6: Τα υλικά παίζουν πάντα ρόλο.
0: Άμα είναι φθαρμένα, δεν πάει καλά.
6: Και ιδίως αν είναι χρησιμοποιημένα, είναι ακόμα χειρότερο. Δεν γίνεται ποτέ σωστή ανακαίνιση.
0: Λοιπόν,
3: άσε τώρα.
0: Είναι μια υπενικτική συζήτηση. Άσε βέβαια, τώρα. Ξαναλέω ότι θα έχουμε και άλλες μεταγραφές και άλλες μετακινήσεις. Εγώ, όπως ανέφερα και στην αρχή, ακούω κι άλλο ένα όνομα προς ΠΑΣΟΚ, που είπα πριν την κυρία Τελιγιορίδου. Θα δούμε. Θα
6: σου πω τώρα κάτι. Λοιπόν, ορίστε, θα σου δώσω ρεπορτάζ στα πεις, τελευταία λεπτά. Εκπομπή. Πάω προχθές να πάρω φαγητό από ένα εστιατόριο
0: εκεί που
6: παίρνω.
0: Σε 20 δεύτερα.
6: Και βλέπω τον κύριο Αποστολάκη που έτρωγε.
0: Τον Άβαρχο, ναι.
6: Και λέω, τι θα γίνει, θα πάτε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Θα πάει.
6: Μου λέει, περιμένω να μιλήσω. Μου λέει, δεν έχω καταφέρει να μιλήσω με κανέναν ακόμα.
0: Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν είναι. Υπάρχει σεβασμός απέναντί του. Προφανώς τον θέλουν στο ΠΑΣΟΚ και τον περιμένουν.
6: Θέλει να κατέβει ο άνθρωπος να κάνει προεκλογικό αγώνα.
0: Θα μιλήσουν μαζί του. Δεν νομίζω ότι για τον κύριο Αποστολάκη δεν θα κρατήσουν κάτι που του αναλογεί.
6: Πρέπει να κρατήσουν, αλλά να γίνει γρήγορα. Λέω, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να κατέβει, πρέπει να βγει κιόλας.
0: Μπορεί να μην κάνει και εκλογικό αγώνα.
6: Πώς θα βγει?
0: Υπάρχουν και το επικρατείας.
6: Α, θες να άλλο σου αυτό.
0: Καταλαβες.
6: Πάντως λοιπόν, ο κύριος Αποστολάκης είναι από τα στελέχη κατά την άποψή μου την ταπεινή που πρέπει να είναι στην επόμενη
0: είναι ο κύριος Αποστολάκης. Έτσι. Σου λέω λοιπόν ότι
6: μακάρι να είναι στο
0: μπορεί να μην χρειαστεί να κάνει και εκλογικό αγώνα.
6: Μακάρι. Είναι άξιος.
0: Αμέσως μετά ακολουθεί το καλύτερα αργά, Αθηναίδα Νέγκα, δίνουμε τη σκυτάλη, καλεσμένος της ο Δημήτρης Καταληφός και αμέσως μετά η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τα λέμε
3: όλος
0: αύριο στις 10, εδώ στο Action 24. Καληνύχτα σας.
3: Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ.
11: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
12: Καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
12: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με Motor Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και συρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Άδεια και δίπλωμα.
5: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
4: Λαμβάνει, over.
5: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
8: Έλα, έλα.
9: Έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψινός καλεσμένος, σκηνοθετεί, γράφει ποίηματα. Είναι όμως πάρα πολύ γνωστός και αγαπημένος σε εμάς, γιατί κάνει ένα επάγγελμα που ένας αγαπημένος του ρόλος χαρακτήρισε σαν προφάγο. Θα μας εξηγήσει μαζί. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καταληφός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Είναι πράγματι σαν προφάγο επάγγελμα το να είναι κανείς ηθοποιός?
1: Αυτό το λέει καταρχήν ο Μπάριμορ στο έργο που έπαιξα, ο ηθοποιός Μπάριμορ. Ναι, μερικές φορές είναι. Είναι μια υπέροχη τέχνη το θέατρο, αλλά είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη, ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Απαιτεί πάρα πολύ πειθαρχία, θυσίες, πολλές φορές είναι αχάριστο, πολλές φορές λες τι το ήθελα, δεν έκανα κάτι άλλο, γιατί είναι απαιτητικό. Ναι, με μια έννοια είναι, με μια έννοια είναι και σαρκοφάγο και σαπροφάγο.
0: Ναι, δεν έχουν εξομαλυνθεί κάποια από τα δυσάρεστα του επαγγέλματος με το Me Too, με την πολιτική ορθότητα που έχουμε τώρα, με το ότι οι άνθρωποι μιλάνε, δεν είναι της μόδας να είναι τόσο ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι των προβλημάτων, το Me Too και όλα αυτά. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι, και πιο ύπουλοι και πιο υπόγειοι, με κακοποίησης, ανταγωνισμού, αδικιών, παρεών. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτό που πήρε μια δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα.
0: Είναι παράδοση στο θέατρο αυτά τα προβλήματα? Κοιτάξτε, κακοποίηση,
1: Καταρχήν είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο φόβο που είναι η έκθεση, ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα που είναι ο ναρκισισμός και ένα πολύ μεγάλο προτέρημα που είναι να είσαι ηρωικός και να βγαίνεις μπροστά στον κόσμο και να εκτίθεσαι.
0: Ναι.
1: Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο έχουν να διαχειριστούν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτά τα τρία πράγματα. Δηλαδή, το φόβο, τον ναρκισισμό και τη γενναιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, είναι ένα πράγμα που πάντα, ας πούμε, ο ένας πολύ συχνά είναι εμπόδιο του άλλου σε αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάθε χρονιά που ένας ηθοποιός πάει από εδώ και από εκεί άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, όλα αυτά να τα διαχειριστούν καλά και ομαλά, και γι' αυτό και σπάνια λέμε υπήρχε χημεία σε αυτή την παράσταση ή σε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί βγαίνουν πολύ συχνά αυτοί οι φόβοι, τα εγώ μας, όλα αυτά οι ανασφάλειες και πολλές φορές το πράγμα γίνεται πολύπλοκο, περίπλοκο, δύσκολο.
0: Έχω διαβάσει ότι χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας μελαγχολικό. Έτσι, σωστά? Και αναρωτιόμουν αν αυτό συνάδει με το επάγγελμα, γιατί το επάγγελμα, εκτός από την εξωστρέφεια της σκηνής, έχει και μία εξωστρέφεια κοινωνική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ήσασταν πολύ μόνος σας όλα αυτά τα χρόνια, είστε πολύ μόνος σας?
1: Ωραία ερώτηση. Καταρχήν πιστεύω ότι για να κάνει κανείς αυτή την τέχνη, σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι μοναχικότητας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που τα έχει όλα στην κανονική του ζωή, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη να είναι και κάποιος άλλος. Οι ηθοποιοί είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι ένα μεγάλο κομμάτι τους το χρειάζεται να εκφραστεί αλλιώς από ό,τι στην πραγματική ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το κομμάτι σε πολλούς ανθρώπους είναι μια μελαγχολία ή ένα ανικανοποίητο ή μια πλήξη από την πραγματική ζωή ή ένας φόβος για την πραγματική ζωή. Είναι σύνθετο στον κάθε άνθρωπο. Εμένα νομίζω είναι ένας συνδυασμός από όλα αυτά που είπα, που με έκανε να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι. Και είστε ήσυχος άνθρωπος, έτσι χαμηλώντων.
1: Επιφανειακά, ναι.
0: Στην ουσία?
1: Στην ουσία είμαι πολύ πιο ταραγμένος.
0: Okay.
1: Επιφανειακά, ναι, είμαι ήσυχος. Προσπαθώ να είμαι ευγενής,
0: ναι.
1: Αλλά ταλαιπωρούμε και ταλαιπωρώ τον εαυτό μου πολύ σε αυτό το χώρο εδώ και 52 χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο να υπάρχω.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει, πώς να το πω, από διάφορες ας πούμε φάσεις και εκρήξεων και αποχώρησης από κάποια δουλειά και κάποιων συγκρούσεων. Δεν είναι όλα δηλαδή ομαλά.
0: Ναι. Υπήρξατε αντισυμβατικό στο ρεπερτόριο, όμως, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν συμβιβαστήκατε, δεν είπατε ποτέ στην καριέρα σας αυτός ο ρόλος θα μου φέρει καλά λεφτά. Μπορεί να μην είναι του επίπεδου μου, αλλά θα το κάνω γιατί εντάξει, είναι μια καλή δουλειά.
1: Όχι, αυτό ποτέ δεν
0: είναι.
1: Δυστυχώς τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Λέω δυστυχώς γιατί καμιά φορά τώρα που μεγάλωσα, λέω ρε παιδί μου, δεν έκανα και κάτι να βγάλω κάποια χρήματα. Τα λεφτά δεν ήταν ποτέ κάποια έντονη αξία.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έβγαλα ποτέ, δεν ήταν ποτέ κριτήριο για να πάω κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Και πάντα, ας πούμε, το κύριο κριτήριο για να πάω σε μια ιστορία έτσι θεατρική ήταν να με συγκινεί, να με ενδιαφέρει, να μ' αρέσει το έργο, να μ' αρέσουν οι συντελεστές, ο ρόλος, δηλαδή δεν ήταν ποτέ το οικονομικό μέρος.
0: Ναι. Είχατε γονείς πολύ καλούς, έχω διαβάσει, και ήσυχους ανθρώπους και ταπεινούς.
1: Ναι.
0: Τους μοιάζετε συνεπώς.
1: Σε αυτό το θέμα, ναι. Mm. Δηλαδή, με την έννοια ότι εκείνοι δεν είχαν καλλιτεχνικές ανησυχίες όπως
0: καμία
1: και
0: σχέση.
1: Εγώ. Όχι, ήταν άνθρωποι, ο πατέρας μου ήταν υπάλληλος, η μητέρα μου δούλευε, δηλαδή δεν είχαν κάποια... Κανείς στο σπίτι μας δεν είχε μια καλλιτεχνική κλίση. Ο μόνος που την απέκτησε ήμουν εγώ. Αλλά κατά τα άλλα, έτσι ως προς το θέμα, ας πούμε, κάποιων αξιών, μία από τις οποίες είναι και η ταπεινότητα που αναφέρατε, νομίζω ότι την έχω κληρονομήσει.
0: Η ταπεινότητα του αριστερού.
1: Η ταπεινότητα του ανθρώπου γενικότερα. Τώρα αριστερού δεν ξέρω. Η αριστερά για μένα είναι μία πολύ σημαντική έννοια, η οποία απαιτεί πάρα πολλά προσόντα από τον άνθρωπο για να χαρακτηριστεί κάποιος αριστερός όπως εγώ το εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πολύ ψηλά ο πήχης για να πει κανείς ότι είναι πραγματικά αριστερός και όχι, πώς το λένε, ένα μέρος που το πουλάμε και λίγο.
0: Ναι. Αυτό που περιγράφεται εκφράζεται πολιτικά, κομματικά στην κάλπη.
1: Αναγκαστικά στο τέλος μιας τετραετίας πρέπει κάτι να ψηφίσουμε.
0: Υπάρχει όμως αυτή η αριστερά που σας αρέσει εσάς.
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Ναι. Το φαντάστηκα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα που όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί Έλληνες αυτή τη στιγμή, έτσι που συζητάμε κιόλας, είναι λίγο εγκλωβισμένοι στο τι θα ψηφίσουν όταν γίνουν οι εκλογές. Θα είναι πολύ κρίμα, κατά τη γνώμη μου, να υπάρξει μια τρίτη τετραετία δεξιάς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πρέπει κανείς να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, υποθέτω, να κάνει κάποιους συμβιβασμούς και παραχωρήσεις στην πραγματική έννοια της αριστεράς και να κάνει κάποιες επιλογές ή κάποιες συνεργασίες. Γιατί πάντα, επειδή όλα είναι και λίγο σχετικά, με σχετικούς όρους ζούμε, οπότε κάνεις κάποιες επιλογές σχετικές. Δηλαδή, η αριστερά που εννοώ εγώ έχει κάτι πιο απόλυτο.
0: Ναι.
1: Και το οποίο μπορεί και να μην υπάρχει.
0: Ναι. Εσείς βέβαια καλά το βάζετε. Μπορώ να φανταστώ ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν αυτό που θέλετε κι εσείς. Αλλά είναι ένας χώρος που παραδοσιακά συνεχώς έχει διασπάσεις και όλο αυτό που περιγράφεται ότι εντάξει καλό θα είναι γιατί περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να συμβεί.
1: Εννοείται ότι αν κυβερνήσουν πώς θα τα βρίσκουν.
0: Ναι, γιατί εντάξει τώρα είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έχουμε πια, έχουμε ένα νέο κόμμα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Εκεί έγκυται ας πούμε μια ωριμότητα, μια σοβαρότητα, μια εκτίμηση πιο... Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο στην πολιτική, σε όλα τα θέματα, είναι αυτό το εγώ μας, το οποίο είναι φοβερό. Είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι καλλιτέχνης, είτε είσαι υπάλληλος σε μια τράπεζα. Είναι τόσο ισχυρό αυτό το εγώ να περάσει το δικό μου, ότι εγώ έχω δίκιο, ότι είμαι κλειστός σε αυτά που πιστεύω εγώ. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που το κουβαλάμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Και αυτό έρχεται πάρα πολύ συχνά και στην πολιτική, γιατί πολύ συχνά νιώθω ότι δεν είναι τόσο, ας πούμε, η αντιπαράθεση ιδεολογική, όσο, ας πούμε, να περάσει το δικό μου, εγώ να γίνω υπουργός, εγώ να εξουσιάσω, εγώ να διοικήσω. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το άνοιγμα και η αγάπη, ας πούμε, για κάτι ευρύτερο που θα σε κάνει λίγο πιο ταπεινό.
0: Ναι.
1: Νομίζω η ταπεινότητα, πέρα από το αστείο που λέγαμε πριν όσον αφορά εμένα, είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε οι καημένοι τόσο μέτρη, τόσο ατελής. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και νομίζουμε ότι ο καθένας μας είναι το κέντρο του κόσμου, θα πηγαίνουμε από το ένα σφάλμα στο άλλο.
0: Ναι. Είναι θέμα ανατροφής.
1: Παιδείας.
0: Social media.
1: Τι να πω γι' αυτά.
0: Δεν ξέρω, είναι το απόλυτο έτσι, ενισχυτικό του εγώ, γιατί κάποιος μπορεί να αυτοφωτογραφίζεται, να βλέπει τον εαυτό του, να καμαρώνει, να γράφει αυτά που θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι το απόλυτο εγώ.
1: Είναι η αποθέωση του ναρκισισμού και η αποθέωση της πλήξης, κατά τη γνώμη μου. Οι άνθρωποι, δηλαδή, να, σας το έλεγα λίγο πριν ξεκινήσουμε. Είχα πάρει το τρένο, ας πούμε, πριν λίγες μέρες για να φτάσω σε μια στάση στην Ειρήνη και έβλεπα σαν ένας 70χρονος, 72, άνθρωπος τη νέα γενιά που ήταν πλήρες το βαγόνι από νέους, δεν υπήρξε επί 10 στάσεις κάποιος ο οποίος να σηκώσει το βλέμμα του που με μεγάλη προσοχή και αφοσίωση κοίταζε την οθόνη του κινητού. Και λέω, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να ζούμε πια οι άνθρωποι, ο καθένας τόσο περιχαρακωμένος σε αυτή την οθόνη, που τι σημαίνει αυτή η οθόνη. Αυτό το κλείσιμο στο εγώ, αυτό το υπάρχω, δείτε με, πήγα και έφαγα εκεί, φοράω αυτό το ρούχο σήμερα, πώς το λένε, κοιτάξτε που πήγα εκδρομή και φωτογραφήθηκα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, πια ζουν για να φωτογραφίζονται και μετά να το ποστάρουν. Σαν το κομμάτι μνήμης, το πραγματικό δηλαδή που κουβαλάμε, να ατροφεί όλο και περισσότερο με την έννοια ότι αποθηκεύουμε. Αποθηκεύουμε και αναρωτιέμαι, ας πούμε, στην αποθήκη του μυαλού που η μνήμη είναι κάτι τόσο σπουδαίο που το έχουν εξυμνήσει οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι φιλόσοφοι. Πού θα πάει αυτή η μνήμη αν όλα μπαίνουν σε αυτό το εργαλείο.
0: Ναι. Θα σας ρωτήσω.
1: Και επιπλέον αυτό κάνει πάρα πολύ ψυχρή την εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ψυχροί, όχι γιατί είναι πραγματικά, αλλά γιατί ζουν μια ζωή τόσο εγώ και αυτό, που μετά ο άλλος πρέπει να τον ταρακουνήσει μπας και ξυπνήσει και δει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου.
0: Είστε αισιόδοξος, υπάρχει περίπτωση όλοι αυτοί που είναι στις οθόνες να διαβάζουν αριστουργήματα της λογοτεχνίας?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Καμία, έτσι είναι, σοφές.
1: Θα είναι οι σπάνιες εξαιρέσεις, οι οποίες πάντα οδηγούν τον κόσμο σε κάτι καλύτερο. Είμαι αισιόδοξος στις εξαιρέσεις. Πάντα, δυστυχώς, σε όλες τις εποχές υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι, οι τρελοί, οι απελπισμένοι, οι πολύ ταλαντούχοι, οι ιδιοφυείς, οι οποίοι πάνε λίγο τον κόσμο, αν δεν ξέρω αν τον πηγαίνουν κάπου, απλώς δείχνουν κάποιες χαραμάδες φωτός. Mm-hmm. Αυτό υπήρχε, υπάρχει και ελπίζω πως θα υπάρχει πάντα και εκεί είναι και όλη η αισιοδοξία που μπορώ να έχω κι εγώ σαν ένας άνθρωπος που είμαι πια μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι. Με τον καπιταλισμό δεν τα πάτε καλά.
1: Μπορεί να συμβιβαστεί με την αριστερά.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Ναι. Ο καπιταλισμός τι είναι? Είναι η πιο άγρια μορφή, ας πούμε, που υπάρχει πάνω στη γη. Η αναζήτηση του κέρδους που κάνει κάποιους ανθρώπους πάμφτωχους και κάποιους ανθρώπους πάμπλουτους. Mm-hmm. Οι πάμπλουτοι είναι λίγοι, ζουν σαν πρίγκιπες και σαν βασιλείς και οι φτωχοί είναι άστεγοι, πάνε στα νοσοκομεία και είναι στα ράντζα. Mm-hmm. Υπάρχει μια τρομακτική ανισότητα η οποία όλο και αυξάνει.
0: Θα πεθάνει ποτέ το όνειρο του καπιταλισμού? Στην Αμερική είναι το αμερικάνικο όνειρο. Στην Ευρώπη δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά το όνειρο ότι μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι, ότι υπάρχει και για μας. Υπάρχουν και για μας μερικά εκατομμύρια. Το έχουμε αποδομήσει αυτό τα τελευταία χρόνια?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να πεθάνει. Mm-hmm. Θα υπάρχει, γιατί η φύση του ανθρώπου έχει μία μεγάλη τάση και προς το κακό και προς το εύκολο.
0: Ναι.
1: Και το να είσαι άνθρωπος, ας πούμε, σύμφωνα με άλλες αξίες, είναι όλη η πάλη που πρέπει να κάνεις τη ζωή σου για να μην γίνεις σαν και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλει πάλι να μπορέσει κανείς ένας άνθρωπος να είναι ένας άνθρωπος με ανθρωπιά.
0: Mm-hmm.
1: Η πλειοψηφία ρέπει προς το... Αλλά δεν βλέπουν ότι δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή, ας πούμε, όλος αυτός ο τρόπος του καπιταλισμού που οι άνθρωποι πια, ας πούμε, είναι να πάρω ένα σπίτι, να πάρω ένα αυτοκίνητο, μετά να πάρω ένα εξοχικό. Τώρα έχει φτάσει να πάρω φυρμάτη τσάντα, φυρμάτα ρούχα. Όλο αυτό έχει κάτι τόσο απελπισμένο, κατά τη δική μου άποψη, όταν το βλέπω απ' έξω, δείχνει τόσο, ας πούμε, έγνοια για το φαίνεστε και όχι για την ουσία των πραγμάτων. Και όλοι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας, γιατί ζούμε μια εποχή με καταθλίψεις, με φόνους, με γυναικοκτονίες, όλα αυτά νομίζω ότι η ρίζα τους βρίσκεται σε αυτό το τεράστιο κενό και την μη ικανοποίηση που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή κυνηγάει το όνειρο του καπιταλισμού.
0: Έχει ο καπιταλισμός μικρές χαρές καθημερινές, ένα ταξίδι, κάτι, μια μικρή βελτίωση στην καθημερινότητα?
1: Φυσικά, μα δεν λέμε να πεινάμε, ούτε να μην πηγαίνουμε ταξίδια, ούτε να μην ζούμε ωραία. Δεν, δηλαδή, αυτό είναι μια παρεξηγημένη...
0: Προσπαθώ να σκεφτώ αν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση και αυτό είναι τοποθούμενο από μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, ναι, και κυβέρνηση. Δεν είπαμε ούτε να πεινάς, ούτε να ζεις άσχημα, ούτε να ντύνεσαι.
0: Υπάρχει χώρα στην οποία θα θέλατε να ζήσετε, γιατί είναι πιο δίκαια τα πράγματα?
1: Δεν τα ξέρω καλά, ναι, αλλά λένε αυτοί που πιο πολύ ταξιδεύουν ότι κάπως υπήρχε, τώρα έχει μειωθεί πολύ, ότι ήταν οι σκανδιναβικές χώρες, ναι, καλύτερες.
0: Ήταν σοσιαλιστικοί, ναι, πραγματικά σοσιαλιστικοί.
1: Αλλά λένε ότι και αυτές πια, με το φόβο πολύ της μετανάστευσης και τα λοιπά, έχουν γίνει και εκεί τα πράγματα πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως, ναι, αυτοί θεωρούν, αυτές οι χώρες θεωρούνται λίγο καλύτερες.
0: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το θέατρο επιβιώνει. Περνάει και δόξος, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Και εσείς ετοιμάζετε κάτι τώρα, Επίδαυρο, έτσι?
1: Ναι, εγώ συμμετέχω σε μια παράσταση που θα ανέβει στην Επίδαυρο και μετά περιοδεία στην Ελλάδα, που είναι οι Πέρσες του Εσχύλου. Είναι σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Και είναι τώρα, είμαστε στις πρόβες.
0: Δαρίος.
1: Εγώ θα κάνω το Δαρίο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει έναν δύσκολο ρόλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ένας νεκρός, ο οποίος έρχεται από τον κάτω κόσμο και λέει διάφορα πράγματα για τον άνθρωπο που τα έχει καταλάβει από την, τον διαμονή του στον κάτω κόσμο. Και αυτό το πράγμα το οποίο κυρίως λέει είναι πόσο λάθος είναι ο άνθρωπος να έχει έπαρση και αλαζονία.
0: Άρα σας πηγαίνει πάρα πολύ ο...
1: Δεν ξέρω, σαν ρόλος, δεν ξέρω, αλλά σαν άποψη είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του κακού που ζει η ανθρωπότητα, που είναι η πόλεμη, ας πούμε συγκεκριμένα αυτό του Τραμπ με την Τσεχέρ, η βασική αιτία, ή μία τουλάχιστον από τις βασικές αιτίες, είναι αυτή η τρομερή υπεροψία ότι εμείς οι Αμερικάνοι είμαστε το κέντρο του κόσμου και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει αυτή η περίφημη ταπεινότητα, ότι είμαστε τόσο περαστικοί από εδώ και τόσο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ούτε ξέρουμε γιατί ήρθαμε, ούτε ξέρουμε πού θα πάμε. Και ξαφνικά νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είναι τόσο λάθος.
0: Ποίηματα γράφετε?
1: Γράφω.
0: Τρεις τόμους τώρα.
1: Τρεις ποιητικές συλλογές. Έβγαλα την περίοδο της καραντίνας. Ήταν μια έκπληξη για μένα, επειδή έζησα έτσι, σε κλειστό χώρο, που δεν βλέπαμε άνθρωπο κτλ. Εμένα μου βγήκε να γράψω ποίηση.
0: Ξέρατε ότι γράφετε ποίηματα?
1: Είχα γράψει μικρό, στην εφηβεία, αυτά κάτι. Αλλά έτσι, σε αυτή την ηλικία, φαίνεται κάτι ήθελε να βγει και βγήκανε λίγο πιο όρημα και δουλεμένα από ό,τι εκείνα, ναι, τα νεανικά.
0: Τρία βιβλία είναι πάρα πολλά για την περίοδο.
1: Ναι, βγήκανε γρήγορα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Ήταν μια ανάγκη έτσι,
0: μάλλον,
1: να μιλήσω.
0: Σας πάει η καραντίνα.
1: Ποιος ξέρει.
0: Και ζωγραφίσατε στην καραντίνα.
1: Ναι.
0: Τι ζωγραφίσατε?
1: Ανακάλυψε έτσι αυτή τη μαγεία που έχουν τα χρώματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, να περνάς τη μέρα σου μέσα σε χρώματα. Έχουν και αυτά τη δική τους γοητεία, αλλά είναι τόσο απαιτητική τέχνη και η μία και η άλλη, που θέλει να έχεις αφοσίωση και χρόνο.
0: Αγαπημένο χρώμα?
1: Το μπλε.
0: Φαίνεται.
1: Και είναι και το χρώμα της μελαγχολίας.
0: Ναι, είναι το χρώμα της μελαγχολίας.
1: Και, και επίσης, για να είμαστε και πιο πρακτικοί, κρύβει και λίγο κοιλιές και αυτά.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Αν δηλαδή λέγατε ότι ο καταληφός είναι μπλε, είναι ένα σκούρο βαθύ μπλε.
1: Το μπλε έχει και μια αξιοπρέπεια που μου αρέσει.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι...
1: Ελπίζω να είμαι λίγο.
0: Δεν είναι εξυπασμένο χρώμα.
1: Όχι.
0: Καθόλου, είναι διακριτικό πολύ. Αγαπημένη λέξη?
1: Αγαπημένη λέξη, θάλασσα.
0: Αγαπημένη φράση, μπορεί να είναι από ρόλο, μπορεί να είναι δική σας, μπορεί να είναι και ποίημα, δεν ξέρω.
1: Μ' αρέσει πολύ πώς τελειώνει το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο», mm-hmm. που λέει ότι ο ήρωας είχε πάθος για μια γυναίκα που δεν ήταν καν του γούστου του.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ναι, συνήθως ερωτευόμαστε άσχετα πρόσωπα. Mm-hmm. Θέλουμε να ερωτευτούμε κάτι και πολλές φορές πέφτουμε απίστευτα έξω.
0: Ναι. Τον έρωτα τον έχετε αποκωδικοποιήσει?
1: Πιστεύω ότι είναι ένα υπέροχο πράγμα,
0: ναι.
1: Το οποίο κάποια στιγμή, επειδή δεν σε ικανοποιεί πια, γίνεται λίγο σαν μια νόσος.
0: Ναι.
1: Και όταν απομυθοποιηθεί, λες ότι δεν ήταν καν του γούστου μου.
0: Ναι, δεν έρχεται μετά η αγάπη που είναι πιο συμβιβασμένη, πιο ασφαλής.
1: Την αγάπη τη συνδέω πιο πολύ με τη φιλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι η φιλία είναι μια πολύ πολύτιμη σχέση και εκεί πέρα η αγάπη είναι πιο ανώθευτη και πλήρης. Στον έρωτα υπάρχει πάρα πολύ αυτό το στοιχείο της επιβεβαίωσης, του να αρέσω. Δεν είσαι και πάρα πολύ ο εαυτός σου.
0: Mm-hmm. Όμως είσαστε, έχετε υπερβολικές δόσεις ταπεινότητας. Γιατί τώρα που μιλάμε, καθώς μιλάμε και απαντάτε σε ερωτήσεις, πολύ συχνά βάζετε το «δεν είμαστε και κάτι ιδιαίτερο σε αυτή τη ζωή».
1: Μα το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Είμαστε απίστευτα μεγαλειώδεις και απίστευτα μικροί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Είχατε ποτέ έλλειψη αυτοπεποίθησης?
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Εξακολουθείτε να έχετε?
1: Σε κάποια πράγματα έχω αυτοπεποίθηση, σε κάποια όχι.
0: Mm-hmm. Τι σας λένε οι συναδελφοί σας? Αν ρωτήσω καταληφώς τι τύπος είναι, τι θα μου πούνε?
1: Δεν ξέρω τι θα λέγανε. Νομίζω ότι γενικά θεωρούμε έτσι ένας μοναχικός, κλειστός άνθρωπος.
0: Mm-hmm. Οι φίλοι σας, οι κολλητοί σας?
1: Ότι είμαι ένα παιδί πολύ ευχάριστο και πολύ χαριτωμένο.
0: Αυτό λέει πολλά. Δηλαδή στην παρέα συνήθως λέτε ανέκδοτα?
1: Δεν λέω ανέκδοτα, αλλά χαίρονται όταν με βλέπουν οι φίλοι μου.
0: Mm-hmm. Έχετε τους ίδιους φίλους πολλά χρόνια?
1: Πολλά χρόνια.
0: Αυτό σημαίνει ότι είστε σταθερό στις φιλίες.
1: Ναι.
0: Κάτι θα μπορούσε να σας θυμώσει πάρα πολύ και να σας απομακρύνει από ένα φίλο σας. Τι θα ήταν?
1: Η τσιγκουνιά. Νομίζω ότι το χειρότερο ελάττωμα που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι να είναι τσιγκούνιδες.
0: Η συναισθηματική τσιγκουνιά ή η κανονική?
1: Όλες. Και αυτό να μην σε κερνάνε ποτέ έναν καφέ. Mm-hmm. Με εκνευρίζει. Επειδή προέρχομαι από ένα σπίτι που ήταν μητέρα μου ιδίως, πολύ γενναιόδορη, ενώ δεν είχαμε λεφτά. Ήταν ένα σπίτι που ερχόντουσαν και τρώγανε άπειροι γνωστοί, άγνωστοι γείτονες. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που το είχαμε και το πήρα και αυτό νομίζω. Και οπότε με ενοχλεί πολύ όταν βλέπω έναν άνθρωπο σφιχτοχέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστήσω που ήσασταν πολύ γενναιόδωρος μαζί μας. Και να σε ευχηθώ ότι καλύτερο. Να ξαναπούμε λοιπόν Πέρσες στην Επίδαυρο. Ποια περίοδο?
1: Θα αρχίσει στην Επίδαυρο 3 και 4 Ιουλίου και μετά περιοδία στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Μην φύγετε, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο σε λίγο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Λότες 96, απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
3: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24.
4: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
5: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
6: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα

0: Αυτή είναι λοιπόν μια πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Θα μας τα πει εκείνη πώς θα αισθάνεται. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε για τον σύζυγό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: που
1: ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ.
0: Είναι ο αδερφός σου στο βίντεο.
1: Παίζει ο αδερφός μου, είναι ο Διονύς που είναι και κολλητός μου.
0: Είναι κολλητός ο αδερφός. Ναι. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, είναι τέλειο. Βασικά ναι. Είμαστε τέσσερα αδέρφια και είμαστε και τα τέσσερα πάρα πολύ κοντά.
0: Υπήρχε κάποια εποχή που τσακωνόσασταν και γινόταν χαμός ή...
1: Στα παιδικά χρόνια, ξέρεις, τα κλασικά.
0: Ναι. Αλλά, ναι. Αλλά τώρα κολλητός ο αδερφός. Ναι. Και έχει καλή φωνή.
1: Έτσι φάνηκε. Και, και εγώ δεν το ήξερα.
0: Ξαφνικά.
1: Γράψαμε ένα τραγούδι παρέα για να τρολάρουμε τον άντρα μου που είναι ένας παλιοσκορπιός.
0: Ναι.
1: Και εκεί που το γράφαμε μαζί και τον άκουγα, εντάξει, τον έχω ακούσει ότι είναι σωστός, του λέω, έλα πάμε να το γράψουμε μαζί στο στούντιο.
0: Και τελικά
1: ήρθε.
0: Ένα ακόμη ταλέντο στην οικογένειά σας.
1: Πλάκα είχε πολύ, ναι.
0: Μάλιστα πάρα πολύ στίχη πρέπει να σου πω. Νομίζω ότι ο σύζυγος πρέπει να χάρηκε πολύ με το τραγούδι.
1: Ούτε ασχολήθηκε.
0: Ούτε ασχολήθηκε.
1: Είναι τέτοιος, τίποτα. Ασχολείται με τίποτα.
0: Ναι, ήξερε ότι όσο δεν ασχολείται, του γράφει τραγούδια.
1: Έτσι φαίνεται. Αυτό πολύ φαίνεται. Σωστό.
0: Ναι. Λες λοιπόν ότι ήσουν ένα αίσθημα της μέρας και τώρα είσαι του παιδιού μου, ο πατέρας. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το φανταζόσουν.
1: Δεν το φανταζόμουν, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως εγώ πάντα επέλεγα με ποιον είμαι. Δηλαδή τον έβλεπα και έλεγα
0: αυτός. Ναι.
1: Και τώρα είναι η πρώτη φορά που κάποιος είπε αυτή. Και δεν το φανταζόμουν ότι θα...
0: Όταν έλεγες αυτός έλεγες και γιατί η χρήση είναι...
1: Καταλαβαίνεις την αλήθεια, ναι.
0: Ναι, ναι, έλεγες ότι αυτό είναι μια σχέση
1: αυτό
0: με που πολύ σοβαρή
1: τώρα,
0: και τα λοιπά.
1: Αυτό τον βλέπω πιο σοβαρά, αυτό να φλερτάρω.
0: Ναι. Όταν λοιπόν ο σύζυγος σε διάλεξε, τι είπες?
1: Δεν πίστευα ότι θα του βγει. Με την έννοια ότι συνήθως είχα συνηθίσει το άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Είπες καλό παιδί, ωραίο παιδί, τι άλλο, ωραίος τύπος, ερωτεύσιμος.
1: Βασικά είναι ένας φανταστικός τύπος.
0: Είναι ένας φανταστικός τύπος.
1: Είναι ένας φανταστικός τύπος που 100% θα τον δεις και θα τον γουστάρεις σαν άτομο ή ως άντρα, δηλαδή είναι φανταστικός. Απλώς δεν είχα συνηθίσει αυτό να επιλέγει ο άλλος. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε με αυτή την έννοια ότι έγινε αργά. Για μένα αυτό είναι πρωτόγνωρο. Όλα γινόντουσαν πάντα πολύ γρήγορα.
0: Okay, ωραία. Οπότε αυτός ο φανταστικός τύπος, λες ότι είναι φανταστικός και στη φάση που βρίσκεσαι, που είναι το παιδάκι...
1: Ενός.
0: Εκεί είναι που σφάζονται τα ζευγάρια, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το πιο δύσκολο, γιατί στην αρχή είναι ένα υπέροχο μωρό, όλοι τα αγκαλιάζουν, όλοι τα αγαπάνε. Είναι η περίοδος, αν δεν κάνω λάθος, που τρέχει και το κυνηγάς.
1: Ναι, είναι σε αυτή τη φάση που περπατάει και εγώ είμαι από πίσω. Mm-hmm. Ισχύει αυτό ότι είναι η περίοδος που σφάζεσαι, γιατί νομίζω ότι εκεί ξαφνικά φαίνεται το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας δομικά. Τι έχει συνηθίσει να συμβαίνει στο σπίτι του και τι εικόνες έχει. Mm-hmm. Οπότε εκεί βγαίνουν όλα στην επιφάνεια.
0: Πώς θα έλεγες ότι έχεις μεγαλώσει 4 παιδιά σε μια οικογένεια, τι θα έλεγες ότι ήταν το κοινό που σας δένει σαν αδέρφια και πώς θα έλεγες ότι έχεις μεγαλώσει αν έβαζες ένα τίτλο στην ανατροφή σας?
1: Έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ άναρχα, θα πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γιατί, ας πούμε, με μία μητέρα η οποία πάντα δούλευε, ήταν πάρα πολύ ενεργή και μας έπαιρνε μαζί της παντού. Στις εξετάσεις για συμβολιογράφος, μαζί.
0: Ναι.
1: Στο γραφείο, μαζί. Ο πατέρας μας που έκανε τις ομιλίες, επίσης μαζί. Δηλαδή, κάπως είχαμε μάθει να μεγαλώνουμε με πάρα πολύ κόσμο γύρω-γύρω.
0: Ναι.

0: να έχει ο ένας τον άλλον και νομίζω ότι σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό μας έδεσε πολύ. Σιγά σιγά, με τα χρόνια, κάθε οικογένεια έρχεται η στιγμή που απομυθοποιεί ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Εμείς σε αυτό το σημείο της απομυθοποίησης, αντί να ξεαγαπηθούμε και να ξενερώσουμε, αγαπηθήκαμε πιο πολύ. Οπότε εκεί νομίζω ότι έδεσε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σου πω ότι είμαι τεράστια φαν του πατέρα, του μπαμπά Γιώργου Βουλγαράκη. Δεν ταυτίζομαι απόλυτα πολιτικά, αλλά πρέπει να σου πω ότι απολαμβάνω πολύ τις πολιτικές του αναλύσεις.
0: Μου το λέει πάρα πολλοί κόσμος αυτό.
1: Είναι αστήρευτος ο Βουλγαράκης. Δηλαδή, είναι κάθε μέρα ανακαλύπτω μια πολιτική έτσι, πλευρά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξανασυζητήσει γι' αυτόν. Είναι φαν και εκείνος δικό σου.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ. Έτσι.
0: Και δικό σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να του στείλεις πολλά φιλιά. Ο Βουλγαράκης, λοιπόν, που ξέρουμε που είναι πολιτικά μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στην Ελλάδα. Έρχεται ακόμα συναυλίες και παρακολουθεί.
0: Έρχεται, παρακολουθεί,
1: ναι.
0: Παντού και ακάλεστος έρχεται. Mm-hmm. Και τώρα με το...
1: Ακάλεστος. Δηλαδή σου έχει πει εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
0: Εγώ δεν θα έρθω. Του λέω πάω τώρα μην έρθεις. Δηλαδή παίζω και στην πανδημία που χωράει 80 άτομα, δεν χρειάζεται
1: ναι.
0: να έρθεις. Ναι, ναι, μου λέει δεν θα έρθω. Ξαφνικά τον είδα με το μηχανάκι, έσκασε, πήπιε κοκακόλα τώρα πίνει και...
1: Ναι, ναι. Και ήταν εκεί.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα κάνω κάποιες παραστάσεις με τον Μιλτό Πασχαλίδη. Mm-hmm. Και έλεγα εγώ έναν ανούρισμα στην κόρη μου.
1: Ναι.
0: Το οποίο περιέγραφε με έναν τρόπο που να μην πειράξει την ψυχική ισορροπία ενός παιδιού που δεν καταλαβαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Το οποίο έχει να κάνει με το τι γίνεται στον κόσμο αυτή την περίοδο με την Παλαιστίνη.
1: Mm.
0: Αλλά πολύ τρυφερό ανούρισμα. Και το άκουσε κάποια στιγμή ο Μίλτος και μου λέει αυτό θα το πούμε σε συναυλίες, ακυκλοφόρητο.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πούμε. Και μου λέει, να το πούμε ο πατέρας θα... Και το χάρηκε πάρα πολύ. Ήρθε τώρα προχθές, δεν το έχει ακούσει.
1: Mm-hmm.
0: Και το χάρηκε πάρα πολύ.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα κυκλοφόρητο τραγούδι. Οπότε κάποιος πρέπει να έρθει
0: στα live.
1: Να πούμε ότι έρχεται ένα live Παρασκευή 10 Ιουλίου.
0: Σωστά, στη Ταράτσα Λαμπέτη, εκεί είμαι μόνη μου με τους mm-hmm. δικούς μου μουσικούς.
1: Οπότε γενικώς υπάρχουν live
0: ναι.
1: που μπορεί κάποιος να σε απολαύσει και θα δει και το Βουλγαράκι κατά πάσα πιθανότητα
0: κατά
1: εκεί.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Μπορεί να του κάνει μια πολιτική ανάλυση.
0: Δεν θα ήθελα. Βαριέμαι ικτρά.
1: Εσύ απεχθάνεσαι την πολιτική επειδή έχεις πάρει μεγάλες δόσεις.
0: Δεν τη συμπαθώ.
1: Δεν τη συμπαθώ.
0: Δεν τη συμπαθώ και είμαι πολύ καχύποπτη και με τις προθέσεις των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Και... Ακόμα και κάποιος έχει πολύ καλές, ξέρω ότι θα τις χάσει στην πορεία ή θα τον...
1: Ναι.
0: Οπότε ναι.
1: Δεν είσαι
0: ναι.
1: φαν. Ωραία. Ο παπάς σου λοιπόν όμως είναι θαυμαστής δικός σου, έρχεται στις συναυλίες. Στο σπίτι έρχεται, γιατί είναι τώρα ένας μπαμπάς που τα έχει ζήσει όλα, είχε πολλά παιδιά, χαμός όπως λες γινότανε, έχει κάποια εμπειρία.
0: Ναι.
1: Σε παρακολουθεί και ως μαμά. Έχει εκεί, είναι ένας μπαμπάς με την καλή έννοια παρεμβατικός.
0: Παρεμβατικός δεν θα μπορούσε να ήταν γιατί δεν είναι ο δικός μου χαρακτήρας επιτρεπτικός.
1: Ωραία, δεν σηκώνεις παρέμβαση.
0: Αλλά είναι, ναι, είναι εκεί, παρακολουθεί συνέχεια και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Μα απ' έξω βγες, σου φέρα, πήγα στη Λαϊκή, σου πήρα κεράσια».
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι ωραία.
0: Είναι φουλ εκεί, ναι.
1: Πάρα πολύ καλά. Συμβαίνουν όλα αυτά στην Κρήτη, πότε θα πας να μείνεις.
0: Έλαντε, πες μου εσύ.
1: Το θέλεις.
0: Χθες. Εγώ θέλω χθες.
1: Πού ακριβώς στην Κρήτη?
0: Στο Ηράκλειο, για να είμαι και με τον αδερφό μου,
1: mm-hmm.
0: που μένει στην Κρήτη, που είναι στο παλιό Σκορπιό στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Και που είναι και φίλοι μου εκεί και τα ξαδέρφια μου.
1: Ναι, τώρα βέβαια κάποιος θα σου πει, μα κοίταξε όμως τώρα, είσαι τραγουδίστρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το να βρίσκεσαι στην Αθήνα σου δίνει, φαντάζομαι, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, το επάγγελμά σου, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τις παραστάσεις σου, να κάνεις ό,τι θέλεις. Να συναντιέσαι με άλλους μουσικούς ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις στο Ηράκλειο.
0: Επειδή εγώ δεν έχω κοινωνική ζωή καθόλου, τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνω και θα δω κόσμο. Αυτό δεν θα μου λείψει, η συναναστροφή.
1: Η επαγγελματική συναναστροφή.
0: Η επαγγελματική συναναστροφή μπορεί να γίνει και από μακριά. Μπορείς να πεις ότι θα πάρω το κοριτσάκι μου και θα ανέβουμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες ακόμα, σχολείο δεν πάει.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα. Και θα τα κάνουμε όλα.
1: Αλλά θες να μεγαλώσει και το παιδί στην Κρήτη, από ό,τι
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Σύζυγος, εκεί.
0: Είναι μεγαλωμένος, γεννημένος στην
1: Κρήτη,
0: Κρήτη, οπότε και αυτός αυτό θέλει.
1: Το Ηράκλειο, βέβαια. Εντάξει, η Κρήτη είναι φανταστική. Το Ηράκλειο δεν είναι και η πιο ιδηλιακή πόλη να μείνει κάποιος.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνήθως όταν μένεις σε μια πόλη, ονειρεύεσαι να φύγεις και να πας σε μια εξοχή.
0: Στο πράσινο, ας πούμε.
1: Στο πράσινο. Το Ηράκλειο δεν είναι. Είναι πόλη-πόλη.
0: Παρ' όλα αυτά, οι ρυθμοί είναι πιο αργοί και mm-hmm. έχεις περισσότερο χρόνο για όλα τα πράγματα. Και είναι όλα δίπλα με έναν τρόπο, γλιτώνεις πολλά και υπάρχει και άλλη συνεννόηση.
1: Και αγαπάς τον τόπο σου,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Και αγαπώ πολύ την Κρήτη. Ναι.
1: Αγαπάς την Κρήτη. Ωραία. Οπότε λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν. Είσαι μία μαμά, είναι ενός έτους το παιδάκι σου να σου ζήσει και ό,τι καλύτερο. Είναι το όνομα της γιαγιάς?
0: Όχι. Της είναι πεθεράς. Το όνομα της γιαγιάς του Στέφανου.
1: Της γιαγιάς του Στέφανου.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι ενός, που σημαίνει ενός ότι τρέχεις, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αισθάνεσαι αυτό που λέμε η μαμά που μπορεί να έχει βγει από το σπίτι όπως να είναι?
0: Παντελώς. Αρχικά μέχρι και πριν ένα μήνα που ξεκίνησα τα live, όχι μπορεί να έχει βγει από το σπίτι όπως να είναι. Έβγαινα, ας πούμε, άνοιγα την πόρτα να βγω και μου έλεγε τώρα ο σύντροφός μου, που δεν είναι κανένας τέτοιος τύπος που παρατηρεί, ότι έλα σοβαρέψου. Πήγαινε να βάλει μια καθαρή μπλούζα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Όλες οι μαμάδες είναι ίδιες, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, βλέπω και κάποιες θέες που τα καταφέρνουν όλα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
1: Ούτε εγώ. Καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Δεν έχετε παντρευτεί. Δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει την
0: άλλη φορά. Όχι, δεν έχουμε παντρευτεί.
1: Εδώ. Δεν θέλατε να το κάνετε.
0: Ναι.
1: Έχει σκεφτεί ότι μπορεί να θέλετε να το κάνετε τώρα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Αλλά δεν είναι ότι και αν συνέβαινε θα ήταν κάτι αφύσικο.
1: Ναι.
0: Απλώς θα έπρεπε οργανικά με κάποιο τρόπο να μας έρθει να το κάνουμε, αλλά δεν το
1: δεν σας έχει λείψει?
0: Δεν μας έχει λείψει, ναι.
1: Που λένε μερικοί ότι το κάνουμε για το πάρτι, και στο πάρτι περνά να πέσει, αλλά...
0: 100%, αλλά επίσης έχω πάει σε πάρα πολλά πάρτι, έχω περάσει πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Θα πάω και σε άλλα, είμαι σίγουρη.
1: Ωραία. Ζεις λοιπόν όλα αυτά, γράφεις τα τραγουδάκια σου, εδώ είσαι με το κοριτσάκι σου.
0: Με την Αεροφύλη, ναι.
1: Σε ποιο μοιάζει?
0: Στον μπαμπά της.
1: Αυτό πώς είναι?
0: Σκληρό.
1: Ξεκάθαρα. Σκληρό.
0: Το βλέπω από τον Υπέρηχο. Και...
1: Φαινότανε, δεν φαινόταν. Είναι φοβερό πόσο νωρίς φαίνεται στα παιδιά.
0: Φαινόταν.
1: Ωραία, θα σου πω για να σε ενθαρρύνω ότι αν μοιάζει φυσιογνωμικά στον μπαμπά της, δεν μπορεί, θα είσαι στη χαρακτήρες.
0: Ήδη είμαι. Ήδη, το βλέπω. Είναι ό,τι θέλει, το θέλει, όπως το θέλει. Θα μου πεις είναι έτσι όλα τα μωράκια. Το δικό μου είναι νομίζω λίγο παραπάνω.
1: Πιο τσαούσα.
0: Είναι λίγο τσαούσα.
1: Αν έκανες μια περιγραφή του εαυτού σου, θα έλεγες ότι είσαι τσαούσα?
0: Δεν είμαι τσαούσα, αλλά είμαι λίγο πρόβλεπτη, λίγο με τις αισθήσεις μου πολύ. Δηλαδή, πρώτα τα νιώθω τα πράγματα, μετά τα σκέφτομαι. Πρώτα τα κάνω, μετά τα αποφασίζω. Αυτό.
1: Ναι.
0: Σαν παιδάκι.
1: Σίγουρη πάντως. Με τα μέλια έχεις?
0: Ναι, φουλ. Φουλ. Μετανιώνω. 10 φορές τη μέρα, ναι.
1: Okay, γιατί συνήθως οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σίγουροι και προχωράνε.
0: Δεν
1: και...
0: είμαι καθόλου σίγουρη. Ναι. Αμενικά ο χαρακτήρας μου. Mm. Δεν έχω πειθαρχία.
1: Δεν έχεις πειθαρχία?
0: Δεν έχω
1: πειθαρχία. Θα υπέθετα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική και ασχολούνται όπως εσύ και που δεν υπάρχει άνθρωπος που να ξέρω που να μιλάει ότι είσαι καλή τραγουδίστρια.
0: Ευχαριστώ.
1: Ότι αυτό απαιτεί πειθαρχία.
0: Θα σου πω κάτι, επειδή δουλεύω με τον Πασχαλίδη, τον αναφέρω, γιατί τον έχω πρόσφατο κάνουμε παρέα και καλλιτεχνικά. Μου είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι απαντάει στην ερώτησή σου. Πριν αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε, μου είχε πει ότι ξέρεις τι, είσαι γυναίκα και αυτός ο χώρος είναι δύσκολος και είσαι πολυδιάστατη και μέχρι αυτό να φανεί, θέλω να κάνεις υπομονή, μέχρι να λάβεις όλο αυτό που δίνεις και να κάνεις την καριέρα που... Και λέω εντάξει, ευχαριστώ. Όταν με γνώρισε, μου είπε εσύ.
1: Ναι.
0: Πώς κάνεις καριέρα?
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Γιατί είναι αυτό που σου είπα. Είναι ό,τι νιώθω, κάνω.
1: Ό,τι νιώθεις. Όταν έχεις ένα παιδάκι που είναι ενός έτους, εκεί σταματάνε τα πολλές παραξενιές. Θέλω να πω ότι τα παιδιά έχουν έναν τρόπο, ή μάλλον εμείς συνειδητοποιούμε ότι για να είναι ευτυχισμένα χρειάζονται πρόγραμμα, ή και εκεί δεν το έχουμε εφαρμόσει.
0: Δυσκολεύτηκα αυτό το έκανε ο Στέφανος.
1: Ναι.
0: Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βάλω πρόγραμμα. Πάρα πολύ. Και είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Ευτυχώς αυτό το έκανε κάποιος άλλος, όχι εγώ.
1: Σε βλέπω που είσαι τόσο κομψή και ευλίγηση και κάθεσαι ο κλαδόν και είσαι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε, γιατί το έχω διαβάσει και συνεντεύξει, ότι είχες πάρει 30 κιλά.
0: 30 κιλά. Είχα φτάσει 90 κιλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: πάρα
1: αρκετά
0: πολλά
1: για έναν άνθρωπο που... Αυτά έφυγαν για να πάρουν θάρρος οι κοπέλες που μας βλέπουν. Έφυγαν κάνοντας κάποια φοβερή δίαιτα των διασύμων.
0: Τρώγοντας αγκούρι.
1: Τρώγοντας αγκούρι κάθε μια φορά την εβδομάδα, μόνο με ενέσεις που κάνανε μαγικά. Τι συνέβη, γιατί θέλω οι γυναίκες λίγο να...
0: Ναι, κοίτα τι κατάλαβα εγώ. Αρχικά εγώ να σου πω ότι όταν με έβλεπα με αυτά τα κιλά, δεν μπορούσα, ήμουν χάλια συναισθηματικά. Να σου το πω, μη σου πω κάτι κουλτουριά.
1: Δεν ήσουν αυτός,
0: οπότε δεν ήμουν καλά, δεν με αναγνώριζα στον καθρέφτη και στενοχωριόμουν πολύ. Θα μου πεις γιατί για τα κιλά υπάρχουν χίλια προβλήματα σε μια εγκυμοσύνη. Ναι, για τα κιλά. Δεν ένιωθα καλά. Και συνειδητοποίησα ότι ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ τα πήρα και πίστευα ότι δεν θα τα χάσω ποτέ. Για κάποιο λόγο φύγανε αμέσως. Άλλη φίλη μου που πήρε πολύ λίγα δυσκολεύεται.
1: Ναι.
0: Άλλη είναι σαν να μην γέννησε ποτέ. Είναι ο κάθε. Οπότε, ο οργανισμός έχει τα δικά του.
1: Να μην ακούτε καθόλου τι σας λένε, κανείς δεν ξέρει.
0: Κανείς
1: είστε μοναδική
0: ξέρει.
1: Περίπτωση και μην θεωρείτε ότι αυτό που συνέβη σε κάποιον άλλο θα συμβεί και σε εσάς.
0: Ναι, κανείς δεν ξέρει.
1: Αλλά υπάρχει, το παίρνω 30 κιλά και τα χάνω.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Χωρίς να κάνω κάτι.
0: Εγώ το είδα ότι υπάρχει και αυτό, ναι. Εντάξει, δεν τα έχασα σε 3 μήνες, αλλά στο εξάμηνο τα είχα χάσει, αλήθεια είναι.
1: Mm-hmm. Ναι. Γράφεις τραγούδια για το σύζυγό σου.
0: Ναι.
1: Έχεις γράψει για την κόρη σου. Γράφεις για τους γύρω σου. Οι άλλοι πώς αισθάνονται γι' αυτό. Είπαμε εντάξει ότι ο σύζυγός σου δεν τον νοιάζει.
0: Δεν πολύ ασχολείται.
1: Ναι, η κόρη σου είναι πάρα πολύ μικρή. Έχεις γράψει και για άλλα μέλη της οικογένειας.
0: Σίγουρα τους. Έχω γράψει για τη μητέρα μου.
1: Ναι.
0: Ναι, ένα τραγούδι σε δικούς μου στίχους που το έχει μελοποιήσει η Δήμητρα Γαλάνη. Mm-hmm. Που σε μια δύσκολη περίοδο για εκείνη της έλεγα ότι εγώ θα είμαι κόντρα σε όλους μαζί σου και θα τον αλλάξω αυτόν τον κόσμο με τον τρόπο που μου έχεις μάθει εσύ ότι είναι ένας δίκαιος κόσμος. Αυτό λέει το τραγούδι.
1: Τα κατάφερες.
0: Αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταφέρει.
1: Στο βαθμό που ήταν απαραίτητο.
0: Μπορεί κάθε μέρα να κάνει κάτι που να νιώθει ότι προσφέρει σε αυτόν τον κόσμο έστω και λίγη ομορφιά. Αυτό. Mm-hmm. Μέχρι εκεί.
1: Αισθάνεσαι, γιατί έλεγες προηγουμένως ότι σου έλεγε ο Πασχαλίδης ότι αυτά που έχεις δώσει, αν θα τα πάρεις.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Υπάρχει αυτό. Στην τέχνη υπάρχει.
0: Είναι πολύ σχετικό αυτό γενικά και έχει να κάνει και με το. Τι διατίθεσαι να δώσεις. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που δίνει ψυχή και σώμα στη δουλειά του, κοιμάται και ξυπνάει με αυτό, θα το πάρει πίσω. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος σε κανένα σύμπαν. Αλλά κάποιος που το κάνει, έχω δει ότι γυρνάει, ναι.
1: Εσένα σε πηγαίνει το ταλέντο σου.
0: Μένα με πηγαίνει το συναίσθημά μου.
1: Ναι.
0: Και αν κοιμάμαι και ξυπνάω με κάτι, γιατί και εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω με κάτι, είναι με το να γράφω τραγούδια. Όχι με το. Την επόμενη συνέντευξη, το επόμενο live, την επόμενη φωτογράφηση, αυτό καθόλου. Mm. Αλλά το επόμενο τραγούδι, επόμενο στίχος, αυτό ναι, το κάνω.
1: Έχει τύχει να γράψεις τραγούδι για κάποιον και να μην του άρεσε, ή έχεις γράψει τραγούδι και να μην το ξέρει κάποιος ότι είναι γι' αυτόν.
0: Εννοείται. Φυσικά. Ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν ήξερε επομένως ότι είναι παραλήψη του τραγουδιού.
0: Δεν ήξερε και επίσης επειδή πολλά πράγματα της ζωής μου δεν τα λέω πουθενά.
1: Mm.
0: Αν κάποιος ξεκινήσει να ακούει τα τραγούδια μου. Μαρτυρούν πάρα πολλά και εκεί αρχίζω να λέω είναι μια ιστορία πριν 15 χρόνια αυτή.
1: Αυτή η εσωτερικότητα είναι που κάνει το δημιουργικό άνθρωπο.
0: Ανάλογα. Εμένα σίγουρα είναι αυτή η εσωτερικότητα γιατί αν δεν τα έγραφα θα είχα λαλήσει βασικά. Ναι.
1: Γιατί δεν τα λες.
0: Μικρότερη θα σου έλεγα από ντροπή. Δηλαδή ντρεπόμουν να φανώ ευάλωτη, να δείξω ότι νιώθω αυτό και... Κάποιος συμφωνεί, δεσμεύει, δεν το νιώθει. Μεγαλώντας κάπως το συνήθισα και βρήκα αυτή τη δίωδο και λειτουργεί. Δηλαδή την ώρα που γράφεις ένα τραγούδι, παίρνεις τρελή εκδίκηση σε σχέση με μια ιστορία. Δηλαδή την ώρα που τελειώνει και σε ικανοποιεί όπως είναι, είναι σαν να τα πες όλα.
1: Το εκδίκηση φαντάζομαι ότι είναι και κάτι γενικότερο, έτσι. Ότι μπορεί να είναι συνέστημα τακτοποίησης ίσως.
0: Ναι.
1: Πόσους έχεις εκδικηθεί με τραγούδια.
0: Είναι προσωπικό, δηλαδή ο άλλος
1: δεν το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει.
1: Αλλά εσύ όμως το έχεις φέρει στη θέση.
0: Εγώ όμως εκείνη τη στιγμή ναι. Έχω φέρει κάτι στη ζωή.
1: Ναι. Αλλά όταν είναι και η αγαπημένα σου πρόσωπο, είναι και τακτοποίηση, δεν είναι ότι το τακτοποίησαμε
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, είναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Έλεγες λοιπόν ότι δεν τα λες γιατί μπορεί να ντρεπόσουν. Το να τραγουδήσεις όμως και να εκφραστείς είναι κάτι που χρειάζεται. Πώς να το πω, χρειάζεται οι άλλοι να στο, όταν είσαι παιδί να στο επιτρέψουν.
0: Σωστά.
1: Και όταν μεγαλώσεις να το δεχτούν και να το επικροτούν. Την είχες αυτή την αποδοχή.
0: Δεν χρειάζεται αυτό αν είσαι εσωτερικός.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Πιο πολύ χρειάζεται να διαχειριστείς εσύ τον εαυτό σου σε μια σκηνή εφόσον είσαι εσωτερικός άνθρωπος. Το τι θα πούν οι άλλοι είναι το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Εγώ είχα θέμα πάνω στη σκηνή. Τρελό θέμα. Αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσει. Αυτό ήταν το πρόβλημα της εσωτερικότητάς μου.
1: Δεν φαίνεται πάντως τώρα να έχεις πρόβλημα.
0: Τώρα δεν έχω κανένα. Τώρα ναι. Το απολαμβάνω, αλλά στην αρχή είχα απίστευτες κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους, ακύρωνα live. Συνέχεια λέγα, θα την κάνω αυτή τη δουλειά, δεν θα την κάνω. Θα την κάνω, δεν θα την κάνω.
1: Πώς το ξεπέρασες?
0: Όταν σταμάτησε να με νοιάζει, το ξεπέρασε.
1: Ξαφνικά είπες δεν έχει σημασία.
0: Κάποια στιγμή είπα ότι δεν μπορώ, δεν γίνεται να πεθάνω. Δηλαδή είναι και... Είναι και ναρκισιστικό, ρε παιδί μου, και πολύ εγωπαθές αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα να βγεις και σκηνή και να τα κάνεις χάλια.
1: Πρώτα απ' όλα, όταν κάποιος έχει ταλέντο, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί εσύ να νιώθεις ότι δεν έχεις τραγουδήσει στο 100% και εμείς να είμαστε 300% ευχαριστημένοι τι καταπληκτική ήταν η Βουλγαράκη.
0: Ναι, απλώς όταν έχεις κάποιες φοβίες, γίνεσαι δυσλειτουργικός, να σου
1: ναι,
0: το πω.
1: Ναι, τι φοβόσουν, δηλαδή, ότι όχι.
0: Φοβόμουν πάρα πολύ την έκθεση. Δηλαδή, ανέβαινα σκηνή και έκανα τικ. Αρχικά ναι, έκανα ναι. Κάτι τέτοιο.
1: Τα οποία τα έκανες στη σκηνή.
0: Τα έκανα στη σκηνή, ναι.
1: Και μια μέρα μόνη σου, χωρίς να δουλέψεις με τον εαυτό σου, που λένε όλοι τον τελευταίο καιρό.
0: Δούλεψα με τον εαυτό μου, αλλά όχι προς αυτή την κατεύθυνση. Είπα να βάλω κάποια πράγματα στη ζωή μου σε μία σειρά. Mm. Τι θέλω από μένα, τι θέλω από τη δουλειά μου, τι θέλω από τους γύρω μου. Λίγο ξεκαθάρισα τα πράγματα. Και εκεί που έφτασα πάτο στο θέμα της έκθεσης και είπα ότι θα κάνω αποφυγή. Μου φάνηκε τέλεια λύση να σταματήσω να παίζω.
1: Ναι.
0: Και ότι θα τα αφήσω όλα και τέλος. Εκεί μαγικά σταμάτησε να με ενδιαφέρει.
1: Ήταν σαν να έκανες έναν εκβιασμό στον εαυτό σου. Άκου να δεις αυτά. Ναι. Θα σταματήσω άμα συνεχίσεις έτσι.
0: Ναι. Και άμα δεν σε αρέσει την τελική, μην το κάνεις. Δεν θα χάσει και κάτι το ελληνικό τραγούδι. Άμα πιέζεσαι, πήγαινε σπίτι σου, καλή μου αυτό.
1: Δεν έχεις πάει σπίτι όμως και όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που συνεχίζουμε και σε ακούμε. Να κλείσουμε με τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό για ποιον είναι, για ποιον είναι αυτό το τραγούδι?
0: Το κρυφά του κόσμου. Mm-hmm. Είναι για μία σχέση
1: ναι.
0: Δύο ανθρώπων, δύο αντρών. Mm-hmm. Ο ένας είναι πολύ κοντινός μου
1: ναι.
0: Και ο άλλος παριστάνει τον straight.
1: Α, νομίζω ότι...
0: Απλά καθημερινά.
1: Απλά καθημερινά... Περίπου όλοι ξέρουμε μια τέτοια ιστορία.
0: Μια τέτοια ιστορία. Οπότε περιγράφει τη σχέση ότι κρυφά του κόσμου σ' αγαπώ και ότι θα περάσω από το σπίτι σου και αν φοράω αυτό σημαίνει ότι δεν είναι η γυναίκα μου, οπότε θα έλα να σου πω ένα
1: μπορεί να αγαπάει ένας άνθρωπος που φοβάται τον κόσμο να αγαπάει έναν άλλο άνθρωπο ή επειδή είναι γκέι σχέση ή επειδή είναι και, γιατί και straight σχέσεις υπάρχουν.
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση.
1: Ναι, τι πιστεύεις?
0: Δεν το έχω ξανασκεφτεί, αλλά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που φοβάται τον κόσμο αγαπάει αυτό που γίνεται δίπλα σε αυτό που δεν φοβάται. Άρα αγαπάει τον εαυτό του μάλλον.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πω πολύ γρήγορα έτσι όπως...
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εσάς. Ελπίζω να μην ζείτε κάποιο κρυφό έρωτα. Αν το ζείτε πάντως έχουμε τραγούδι.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

τραβήσει.

Yeah.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Mars.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Έχουμε μία απίστευτη είδηση.
3: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.

0: Τι έγινε, Κώστα.
1: Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο back to back και σήμερα το μεσημέρι. Τετάρτη δεν έχουμε, φίλε.
0: Έτσι λέω.
1: Χάσαμε Τετάρτη, ε.
0: Έχω χάσει μέρες, φίλε. Συγγνώμη. Έχω χάσει μέρες.
1: Τετάρτη σήμερα, λοιπόν. Back to back εδώ.
0: Δεν ξέρω τι γράφω, τι μέρα είναι, δεν ξέρω.
1: Με Μυρό Τσογουλή και εννοείται Βερβελέ σήμερα.
2: Έχουμε χάσει μέρες.
0: Αγοράκι μου.
1: Καπετάνακο, φωνολίπο, τον έχουμε μπλέξει.
0: Κουράζεστε, ε.
2: Έχουμε χάσει μέρες.
0: Φίλε, δεν είναι θέμα κούραση. Είναι πραγματικά. Θέλω λίγο παραπάνω ώρες.
3: Για σένα, φιλαράκο, δεν έχω να πω.
1: Αμφιβολία. Έχει να πει για άλλον.
0: Θέλω λίγες παραπάνω.
3: Ξέρω πόσο κουράζεσαι. Ξέρω πόσο δουλεύεις παρά το γεγονός ότι έχεις πίσω σου πολλά δημοσιογραφικά ένσημα. Και άλλοι στη θέση σου θα καθόντουσαν και απλά θα πληρώνονταν.
0: Όχι, ρε, δεν μπορώ.
3: Θα γυρνούσαν από εκπομπή σε εκπομπή και θα πληρώνονταν.
1: Καλή ώρα.
3: Δεν ξέρω, εσύ είπας.
0: Τι αυτό δίνεσαι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Νομίζω δεν μιλάει για μένα.
3: Όχι, δεν μιλάει.
0: Ότι δεν μιλάει για σένα.
3: Δεν μιλάω για κάποιον από
0: εσά. Δεν μιλάει για
3: παρόντε. Γιονίση μου, πώ είσαι.
1: Για σκέψη.
2: Αν μιλήσουν χιλιάδες λέξεων που έχω αποτυπώσει στον ηλεκτρονικό και στο.
3: Εκατομμύρια, όχι.
2: Γραπτό. Εντάξει, λέω. Το γραπτό τύπο.
0: Εκατομμύρια έχουμε γράψει.
2: Θα πέσει η λάμπα που βλέπω πάνω από το κεφάλι σου.
3: Όχι πάνω από το κεφάλι μου, ρε φίλε. Θα πέσει κάποια άλλη.
0: Θα διαλυθούμε, άστο. Όπως έχει υποθεί κάποτε στο Μυρότσο.
3: Να τα και τα καφεδάκια.
0: Έχω πει κάποτε στο Μυρότσο.
1: Ναι.
0: Νομίζω πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα και μου λέει σταμάτα, κάπου ήμασταν σε αποστολή, μου λέει σταμάτα να γράφεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του λέω Βασίλη, ο Γουλής δεν φοβήθηκε ποτέ τις λέξεις, οι λέξεις φοβήθηκαν τον Γουλή. Και έχει φύγει γελώντας.
2: Ναι.
1: Σ' αρέσει που γράφει τόσο πολύ. Λέει κάθε άλλο και διαβάζει τόσες χιλιάδες λέξεις. Α, αυτό θα γράφει.
3: Διαβάζουν.
1: Μήπως το περνάει έτσι.
0: Ναι, αλλά έχω αλλάξει πλέον τέτοιο. Επειδή η δημοσιογραφία εξελίσσεται, δεν γράφω πλέον τα σεντόνια που έγραφα και α λέω καπετάνω ξαφνικά.
1: Μαζεύτηκε λίγο.
0: Εντάξει, ένα κείμενο 3-4 εκατοστά και πρέπει να του πει και το άλλο. Δεν θα πάρει τώρα. Αλλιώ θα πάρει. Εντάξει,
1: το καταλαβαίνω.
0: Μικι Μάους να διαβάσει.
1: Γιατί από ότι. Δεν θέλω να πληγωθεί, αλλά να ξέρει ο κόσμο δεν έχει πολύ χρόνο πλέον.
0: Το ξέρω. Εντάξει, 3-4 εκατοστά και τα κείμενα.
1: Τα κείμενα τα διαβάζει όπω λέμε οριζόντια, το διαβάζει κάθετα τα κείμενα πλέον.
3: Ο κόσμο.
0: Καλά, με βάση επίση τώρα της Google, νομίζω, ήταν ένα συνέδριο που κάνανε πριν κάτι μήνες. Το 85% της ενημέρωσης παγκοσμίως πλέον γίνεται από βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Το 15% διαβάζει.
1: Λογικό, το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή βγαίνει ο Μυρότσος και λέει σήμερα, παιδιά, όπως θα μας πει μετά για τον Κωνσταντέλια, σε 1,5 λεπτό όλα.
1: Ξέρω τι είναι βιντεάκι.
0: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου.
1: Έχουμε και στην Τρίπολη.
0: Ναι, ρε. Εννοώ ότι δεν θέλει, λέει, δεν θέλει κείμενο, δεν διαβάζει κανείς.
1: Ναι.
0: Κακό για μένα. Δεν μπορεί να μην διαβάζεις όμως και κείμενο. Δεν γίνεται. Γιατί, ρε φίλε, θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα.
1: Έλα, χαρή.
0: Περιοριστεί πάρα πολύ η μόρφωση.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Και το βλέπω ήδη. Σε νεότερα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σκέτα είναι όλα.
0: Και λυπάμαι που το λέω. Σε νεότερα παιδιά.
2: Αφού σκέτα.
0: Βλέπω τρομερά ορθογραφικά λάθη. Βλέπω ορθογραφίες λάθος. Δηλαδή πράγματα που. Ναι, με στεναχωρεί να το βλέπω αυτό το πράγμα.
3: Αδερφέ μου, ευχαριστούμε πολύ παιχνίδι.
1: Αν γράφει σκέτο, έχω πει μέτρη όλα.
3: Άμα λέει σκέτο, τη βάψαμε.
1: Τη βάψαμε. Θα βάζει ζάχαρη τώρα, χάρη.
3: Δεν θα πιούμε καν.
1: Για
3: πιες.
1: Έλα, δοκιμάστε.
3: Σκέτο, φυλάκια.
1: Αφού είπα μέτρη, ρε.
3: Δεν το δοκιμάζω καν.
2: Νόμο του Μέρφυ.
3: Είπε μια φορά να κεράσει 4 καφέδε.
1: Μια φορά είπα.
3: Όχι,
2: πριν αρχίσει η εκπομπή.
3: Κάτσε ρε φίλε. Τώρα τι, τώρα δεν στρώνει. Και όλη τη ζάχαρη του κόσμου να πει.
2: Τι ζάχαρη πει στον καφέ που έχει χτυπηθεί.
1: Τι να κάνω.
2: Στον καφέ που έχει χτυπηθεί.
1: Στον
2: πετησιόν. Άμα είσαι μάγκα των πετησιόν.
1: Όχι, πέρα.
2: Μισό λεφό. Μισό λεφό. Παρήγγειλε μέτριου. Παρακλεισμένο. Πες το μαγαζί. Πού είναι, θα πάρω εγώ τώρα.
1: Τι σου είπα πριν, χάρη μου, ότι το πίνω μέτριο πλέον και το είχα αναφέρει.
2: Δεν μπορεί να το είπανε μέτριο και να φέρανε 4 σκέτους. Έχει πρόβλημα το μαγαζί. Το συγκεκριμένο μαγαζί έχουν πει εξαιρετικό καφέ.
3: Έχει πάρει από e-food.
2: Όχι. Πάρε τηλέφωνο. Έξω. Yes, έξω τηλέφωνο.
3: Πάρε τηλέφωνο. Πες ο μπακόμπι. Δεν στρώνει.
2: Εγώ θα πω το όνομα του μαγαζιού, θα κάνω διαφήμιση. Στο λέω, θα γίνει κέντα. Στο λέω, στο λόγο μου. Αν δεν ρυθμιστεί αυτό το θέμα, εγώ δεν έχω πει καφέ.
1: Αλλά μπορεί τα κορίτσια να
2: πει. 4 ώρα θα φύγω. Θα φύγω 4 ώρα πάνω καφέ.
0: Θέλω να δείξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
2: Βάζω ένα
0: δείγμα. Και να μην μαλώνει τον Πακόπουλο. Δεν φταίει ο Πακόπουλο γι' αυτό.
2: Μη ρώτησε, βάζω ένα πόλ.
0: Μην μου μαλώνει τον Πακόπουλο.
2: Θα φύγω καφέ εδώ και θα φύγω 5 ώρα, θα κάτσω μέχρι τέλου σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι και σου.
2: Όχι, όχι. Αλλιώς αν δεν έρθει κανονικός καφές, 4 ώρα έχω χαιρετήσει. Πάω πιο καφέ έξω.
1: Καλά, κλειδώνω τις πόρτες και δεν φεύγεις.
2: Καλή επιτυχία.
3: Αλλά κοίτα, ο Μπακόπουλος έχει κι άλλον καφέ.
2: Φίλε, δεν με ενδιαφέρει τι έχει.
1: Συγγνώμη, δεν συμφωνείς με αυτό που λέω. Εδώ έχω βάλει μέτρη αυτόν τώρα. Φαντάζομαι.
2: Πάρτε ένα τηλέφωνο.
0: Φίλε, ο καφέ πάντω ήταν μεγαλύτερο το σοκ.
1: Δεν έγινε από εδώ πάνω, δεν έγινε.
0: Μεγαλύτερο το σοκ και από την απόφαση Κωνσταντέλια ήταν ο καφέ.
2: Φίλε, έτσι. Δεν
1: στενοχωριέσαι.
0: Πάρε στο μαγαζί.
2: Ποιο παρήγγειλε. Κάνανε λάθο.
0: Ποιο παρήγγειλε του καφέ. Πέσε ο
2: Μπακόφη. Είναι σοβαρό το ζήτημα, ρε φίλε. Δεν ξεκινάει εκπομπή έτσι, ρε φίλε.
0: Καλά λέει τώρα, εγώ είμαι βερβελέ.
2: Πώ θα γίνει. Τι θα πούμε. Θα ήθελα να μου τρώσει την ψυχή σου λίγο. Μου θα πει επιθετικό Ολυμπιακό. Και δεν θα έχω πια ένα κανονικό καφέ.
0: Μαζί σου είμαι τώρα, φίλε.
2: Δεν πίνω. Η κόρη μου πάει στο και λέει ένα μέτρο του μπαμπάλι.
1: Να σα πω κάτι. Πείτε ότι δεν παρήγγειλα.
2: Όχι. Όχι. Δεν... Θα το έλεγα. Θα το έλεγα, αλλά έχει κονιορδίσει δύο φορέ. Μου έχει στείλει στο WhatsApp μήνυμα. Έχουμε ζεστό καφέ να πιει, ηρωνικό. Χωρί να το απαντήσω. Και το δεύτερο πριν αρχίσει η εκπομπή λέει Μπακόπουλο, έχει καθαρίσει, λέει κερασμένο κτλ. Ωραία, ρε, ευχαριστούμε.
0: Μην το πιάσετε. Δεν του έβιαξε μόνο.
2: Αν μπορώ να παραγγείλω, φίλε.
0: Μην τον μάλλον.
1: Δεν πλήρωσα λίγο.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι στάδιο.
2: Τα ίδια πλήρωσα. Έχει ένα παραγγείλμα να πει ένα σοβαρό καφέ, ένα παραγγείλμα.
1: Με κατηγορία δηλαδή.
0: Πάρε, πάρε σε αυτό και πε μα φέρατε λάθο καφέ.
2: Να πάω. Εγώ έξω από το σύντομα πάρω τώρα.
0: Τώρα δεν ολάει.
2: Δεν ξέρω ποιο έχει παραγγείλει, φίλε.
0: Ρε φίλε, άκου.
2: Μισό ποιον έβαλε να παραγγείλει, να το λύσουμε. Να τελειώμε, να κάνουμε για καμία κουμπάρα.
1: Πήγαινε πάνω στα κορίτσια. Πε παιδιά, τι θα σε πω.
2: Μήπω έκανε λάθο.
1: Εγώ
2: στα κορίτσια.
1: Εγώ δεν κάνω. Μια φορά το χρόνο κάνω.
0: Εντάξει. Το κάνω. 6-6 μήνες μπροστά δεν θα κάνει
2: κανονικά.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω λίγο μπει.
2: Μισό λεπτό να το τελειώσω.
1: Πήγαινε, πήγαινε.
2: Όχι, δεν πάω. Δεν πάω.
0: Ο καφέ μαύρο πίνεται.
2: Δεν πάει.
0: Άμα θέλετε ζάχαρε, να πάτε να πιείτε μάτσα.
2: Ποιον έχει παραγωγή εδώ τώρα πάνω.
1: Φίλο μου, Άκη λέει πάρε ένα γκαζάκι. Ξέρει ποιο Άκη.
2: Ποιον έχει παραγωγή. Ποιον έχει τώρα έξω από πάνω.
1: Τι παραγωγή.
2: Ποιο είναι πάνω. Ποιο είναι.
1: Α, εννοεί αρχισυντάκτη. Ο Ποζιό και η Τζορτζίνα και όλοι. Σε πάρει.
2: Αν είσαι εκπομπή, να μιλήσει και τα κόρτσα παραγγείλει, να πούνε ότι καφέ δεν είναι λάθο.
1: Ναι, χάρη πήγαινε, πε το για να το πει.
2: Τι να πληρώσουμε, να βγάλω ένα δεκάρικο. Να δώσουμε. Γιατί πολύ φοβάμαι το λάθο έχει γίνει από εδώ.
0: Όποιο θέλει και το καφέ. Όποιο θέλει και το καφέ.
2: Και το παιδιά. 2,30. Να βγάλουμε τι επόμενε.
0: 2 ευρώ για όποιον τον πάρει.
2: 1,80 τώρα, παιδιά. Μπαγόμενο κατά.
1: Θέλω ένα κοντινό, κύριε Ντατσόπουλε.
0: 1,5 έφυγε ο δικό μου.
1: Για να καταλάβετε ότι το να κάνει μια εκπομπή εδώ δεν είναι κανένα απλό ζήτημα. Δηλαδή ήρθε να μαζευτεί και κάνει την εκπομπή και τελείωσε. Μπράβο, Μπακόπουλε, πληρώνεστε αυτά. Μια χαρά τελεία όλα. Όχι, παιδιά. Εδώ θα φτύσει, πώ το λέει, το γάλα τη μάνα.
2: Εδώ
0: είναι σοβαρό.
2: Δεν στον δρόμο,
0: καφέ. Είναι σοβαρό.
2: Του έχω στείλει μήνυμα πόση ώρα είμαι στον δικαιό εδώ και του λέω. Σε παρακαλώ, θα κάτσω μέχρι το τέλο τη εκπομπή. Θα βάλω το ηχητικό.
0: Είναι σοβαρό να φτιάξει το καφέ. Είναι
1: σοβαρό. Εγώ θέλω προ υπέρασπιση να πω ότι δεν πληρώνω λιγότερο από πήρα σκέτο. Δηλαδή, η ζάχαρη δεν χρεώνεται έξτρα. Επίσης, πρέπει να πω ότι έκανα μια φιλότιμη προσπάθεια. Ξεχάστε ότι κέρασα. Ξεχάστε
2: το ρεπορτάζ. Και ρυθμίστηκε το θέμα, γέρο τα πάνω.
1: Ποιο θέμα, έρθει. Ποιο, με ποιο
2: να μιλήσουν.
1: Δεν μου μιλάει κανένα. Και σε λίγο δεν μα βλέπει κανένα.
2: Θα φύγω εγώ, στο σταυρό που σου κάνω.
1: Σε λίγο δεν μα βλέπει κανένα.
2: Στο σταυρό που σου κάνω, εγώ θα φύγω, περίμενε. Θα γράψουμε ιστορία. Θα παίρνει από πάνω ο κύριο Ντάλλα και θα λέει γιατί έφυγε αυτό και δεν είχε καφέ. Θα γελάει ο κόσμο.
1: Μου απάντησε να πάνω. Πώ γιο. Αυτό που έπρεπε να πείπε. Coffee Gate. Σκάνδαλο με καφέ.
0: Σκάνδαλο με καφέ.
2: Να ξαναπαραγγείλουμε, λέμε.
1: Ναι, θα γίνει. Χάρη. Βάλε και το. Πού είναι ο Χριστό, ο Ντούμι.
2: Του έφερε καφέ.
1: Μία ακόμα σκέτου.
0: Να πάνε στο ίδιο μαγαζί και να πούνε ότι είπαμε 4 μέτριου και μα φέρανε 4 σκέτου. Θα καταλάβουν.
2: Ναι, και είναι στην τηλεόραση τα παιδιά.
0: Πε ο Μπακόπουλο.
2: Ναι, και έχετε πε μισή ώρα να κρατήσετε το μαγαζί. Να το συνεχίσω. Έχετε μισή ώρα να κρατήσετε το μαγαζί όπω πρέπει.
1: Ο άλλο απειλεί. Φλεξάρι. Είμαστε στην τηλεόραση, λέει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Εδώ μένουμε σε αυτό. Εγώ σέβομαι απόλυτα αυτό που γράφει. Και αφού είναι αυτό, είναι αυτό. Ο καθένας θα κρίνει μετά. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω να κάνω αποκρυπτογράφηση του τι συμβαίνει στο μυαλό του.
2: Μα πρόσεχε μισό λεπτό. Χωρίς να θέλω να το υιοθετήσουμε τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, έπεσε από τα σύννεφα.
1: Δεν έπεσα γιατί με είχε προειδεάσει ο Χαστάς.
2: Μπράβο, ωραία. Ναι. Και πολύ κοψά το είχε πει ο Θοδωρής για μένα. Ναι. Που καταλαβαίνω το παιδί μπορεί να έρθει και σε δύσκολη θέση, να το πω κι αλλιώς.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο. Είναι θέμα ότι μπορεί να το κρύψουν οι δημοσιογράφοι. Αν δηλαδή πιστεύουμε κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Πόσες εκπομπές υπάρχουν στο YouTube πλέον. Ανοίξει το YouTube, ο αλγόριθμος θα τον πετάει πρώτον. Τώρα με οτιδήποτε βίντεο κάνει ο άλλος. Ή πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος που δεν θα κοιτάξει με αφορμή αυτό να του δώσει μια συνέχεια άλλου επίπεδου για να το καρποθεί αλλιώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο ο ίδιος παίρνει μια απόφαση η οποία δεν θέλει να το επικοινωνήσει. Λέει την εκδοχή αυτή που λέει. Αυτή η συνέχεια ποια είναι. Ότι μπορεί σε 2-3 χρόνια να μεγαλώσει τα παιδιά. Δεν ξέρω, πάνε σχολείο οτιδήποτε, να πει ότι ξαναπέζω για την εθνική ομάδα.
1: Ορίστε, ναι.
2: Δηλαδή είναι πολύ κενό το ζήτημα έτσι όπως έχει γίνει.
0: Πάντως ο μάνατζερ του, γιατί από το περιβάλλον του μάνατζερ του προκύπτει ότι είναι η απόφαση προσωρινή και όχι μόνιμη. Αυτό αυτό βγαίνει αυτή τη στιγμή από την πλευρά
2: ακόμη
0: του Κωνσταντέλια.
2: Ακόμη και αν είναι έξυπνο που το κάνει ο μάνατζερ, έτσι, γιατί πάει σε αυτό που λέω. Επίσης όταν λέω εγώ για το Βιτάμ, για να μην έχω παρεξηγήσει, δεν λέω για τον κόσμο. Εγώ εννοώ συναδελφικά. Αυτό εννοώ. Δεν είπα εγώ για τον κόσμο ότι
1: έχω. Να σου πω κάτι, περίμενε λίγο, γιατί θέλω να κάποιοι. Και τι σημαίνει δημοσιογράφο, ρε. Ότι θα κάτσω να κάτσω να βγάλω συμπέρασμα εγώ και να σου πω εσένα αυτό που θέλει. Που γράφετε κανένα δύο. Η αλήθεια λέει. Ποια αλήθεια. Εσύ που γράφει goat κάτι. Αυτό είσαι ο goat κάτι. Εγώ είμαι ο Μπακόπουλο. Εσύ ποιο είσαι.
0: Ο goat.
1: Ο goat είσαι. Ποιο είσαι ο Μέση. Λοιπόν, άσε με τώρα. Μην με κάνει τώρα να εκνευρίζομαι μεσημεριάτικα. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο παιδί. Ο μάνατζερ του λέει ότι μπορεί και να είναι προσωρινή.
3: Δεν
1: απόφαση,
3: το λέει επίσημα, ναι. Αλλά προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα.
3: Ναι.
1: Αυτό που λέει ο παίκτης το κρατάμε. Το κρατάμε. Ο καθένας σας βγάλει το συμπέρασμά του. Τι να σου πω εγώ, αυτό που θέλει εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προχωράμε, λέγε.
2: Αλλά σου λέω δεν είναι κάτι νέο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο κουβεντιαζόταν πολύ στην πιάτσα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται.
2: Δηλαδή,
3: ναι.
2: Εγώ τώρα είδα μου ήρθε από την πολύ ωραία εφαρμογή που είχε κάνει εδώ στο Αθλέτικο, η Push-Up ενημέρωση αυτό με τη μία οδηγούσα
3: προσπαθώντα
2: το δύο και μου ήρθε στο κινητό το pop-up γιατί δεν το έχουμε σε

0: βάση
1: στην προσέχουν αυτά, μας γράψουν τίποτε, χάσουμε διπλώματα και τέτοια. Ναι. Και βλέπω σοκ. Λέω, ωραίος ο τίτλος, εντάξει, αλλά δεν ήταν τόσο σοκ. Ξέρεις το λέω, δηλαδή, σοκ είναι με την έννοια ότι κάνει την ανάρτηση. Ξαναλέω ότι είναι μια περίπτωση που θέλει πολύ σεβασμό από όλες τις πλευρές, αλλά εγώ κρατάω ότι ο πιο σημειωμένος σήμερα εδώ της ιστορίας είναι η εθνική ομάδα. Δηλαδή, μια εθνική ομάδα η οποία στερείται επιτυχιών, ψάχνει τρόπο, δηλαδή βλέπει 48 να παίζουν τώρα, δεν αλλάζουν τρίτη πάσα. Βλέπουμε τα ξημερώματα τώρα να παίζουν κάτι άστο τώρα, μην κάνω για σχόλια. Και δεν υπάρχει εθνική ομάδα γιατί δεν ξέρω τώρα ότι είναι χειρότερη από αυτό. Πώ να το πω. Άλλο το μονοπάτι τη Ευρώπη, άλλο δεν κάνει. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας θα λείψει από την εθνική ομάδα. Γιατί εδώ.
2: Προφανώς.
1: Εγώ πήγα ήμουν από του πρώτου που κάναμε κουβέντα και γκρίνιαζα και στο Μυρότσο και με το Γουλή και όλα αυτά. Mm-hmm. Και έλεγα ότι δεν μπορεί η εθνική να στηρίζει τον Μπακασέτα. Έχω πει την προσωπική μου άποψη. Ναι. Θα γυρίσει κάποιο να μου πει μεγάλε. Ο Φορτούνης δεν θέλει να είναι στην εθνική. Σταμάτησε εγώ για αγωνιστικού λόγου. Ο Κωνσταντέλιας σταματάει γιατί έχει το θέμα με τα παιδιά οτιδήποτε άλλο.
2: Ο Μπακασέτα είναι εκεί πάντως.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή θα του πω εγώ μετά γιατί παίζει ο Μπακασέτα.
0: Πρέπει η ομάδα πρώτα βέβαια.
2: Επίσης λέει κάτι άλλο, ένα σωστό ένα φίλο εδώ. Ναι, λέει μπορεί να σταματάει ίσως προσωρινά, αλλά μετά μπορεί να μην θέλει εθνική ομάδα. Ναι. Γιατί και αυτά παίζουν.
0: Καλά, όλα είναι.
2: Νομίζω ότι τα έχει συνυπολογίσει το παιδί αυτό όλα.
0: Εγώ πάντως βλέπω στο πολύ βαθος κήπο, γιατί είναι τώρα ένα θέμα πολύ ζεστό, πολύ φρέσκο. Στο βάθος κήπο, επειδή και ο Ιβάν είναι άνθρωπος που θέλει να είναι λίγο πραγματιστής, βλέπω να ξαναπαίνει το Φορτούνη τηλέφωνο.
1: Τώρα, εγώ να σου πω την αλήθεια, μόλις είδα αυτή την εξέλιξη, πήγε ο Κώστας γυρίζει και σε την Αλκαλίτη και ακριβώς. Θα πει στον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι. Να ξαναπέξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Τον θέλει και
0: ρε, παιδί μου, να κάνει προπονήσεις, προετοιμασία, ναι. Ιστορίες.
1: Είναι καλά ο Κώστας, παιδί μου. Από κοιλά, από αυτά δηλαδή, ναι. Δεν έχει. Δεν
0: και εκεί μια χαρά σεζόν έκανε. Αριθμούς είχε, τα πάντα.
1: Θέλω να σου πω, δηλαδή, δεν μου ήρθε με τη μία, δηλαδή, σαν προέκταση, λέω, κοίτα να δεις που είναι θέμα το οποίο.
0: Και εγώ το πιστεύω, θα τον πάρει τηλέφωνο. Γιατί μπορεί να καταλάβω, σκέφτεται ο Ιβάν, σίγουρα. Ότι έλα εδώ, ξαναδες το λίγο αυτό.
3: Έχει κάνει πολλές προσπάθειες.
0: Του το έκανε όταν πρώτο ανέλαβε.
1: Εντάξει, τώρα διαφορετικό ρε Σιβάσι.
0: Όταν πρώτο ανέλαβε,
1: το έκανε πολλές προσπάθειες.
0: Άλλα τα δεδομένα μας.
1: Θέλω να το πω κι αλλιώς τώρα.
0: Αυτό λέω.
1: Τώρα θα τον πετύχει στη μια βουλιαγμένη εκεί που πάνε τα πρωινά.
0: Ναι.
1: Θα τον πετύχει. Θα το πει Ελλάδο. Έγινε αυτό με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή και το γύρω-γύρω τώρα πιστεύω θα είναι διαφορετικό.
3: Μπαίνει και παίζει.
0: Είναι διαφορετικό το στάτους.
1: Μα δεν είναι τώρα. Μα τώρα είναι και σε θέση ισχύω και αγωνιστικά. Τι εννοώ. Δηλαδή ο Μπακασέτα μπορούσε να το πει Κώστα ψάχνει ομάδα. Πού θα πάει.
2: Λες ότι το χρειάζεται κιόλα αυτό. Όχι,
1: παίζει να είναι ο καλύτερο σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Παιδιά, το
1: είναι τραβηγμένο αυτό που λέω.
0: Βάλτε τα κάτω.
1: Μισό. Σε ηλικιακό και πακέτο.
2: Έτσι, κατάλαβα, ναι. Αλλά επειδή δεν δε παίζει ο Κωνσταντέλια πλέον.
1: Δηλαδή, καλό ότι... το έχουμε βαλσαμώσει κάτω αριστερά το παιδί.
2: Ποιο?
0: Ναι, όντω. Ο Κωνσταντέλια, όρι, έχουμε πάει τώρα.
2: Σα ακούω προσεκτικά.
1: Δεν είναι στο παγιάδο.
0: Μόνο που λέω και τελειώνω και δεν είναι τίποτα άλλο. Το Σεπτέμβρη, ναι. Που πρέπει μέσα από ένα καλοκαίρι να βρουν ρυθμό οι παίχτες της Εθνικής που θα πάνε να παίξουν το Σεπτέμβρη στο Nations, θα πρέπει να είναι πεζούμενοι. Δηλαδή, ο Φορτούνης πρώτα θα σου πει: θα μπει στο Ολυμπιακό τώρα, θα κάνει προετοιμασία, τα πάντα. Ο Τάσος τον έχει αφήσει λίγο πίσω όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν γίνεται δηλαδή να μην βρει μια άλλη επιλογή.
3: Το θέμα είναι, επειδή ακούστε για τον Φορτούνη, το θέμα είναι ο Φορτούνης.
0: Εντάξει.
3: Δεν υπάρχει, εντάξει. Συναντήθηκαν δύο φορές
0: με τον Φορτούνη. Το στάτους είναι διαφορετικό.
3: Ναι, συναντήθηκαν τον Μπάρι. Ναι, ρε παιδί μου, αν πάρω Φορτούνη τηλέφωνο. Αν πάρω Φορτούνη τηλέφωνο και πει είμαι διαθέσιμος, τον πήρε, τον έβαλε στην αποστολή, τον έβαλε και στην εντεκάδα. Είναι ξεκάθαρο. Είχε κάνει τόσες προσπάθειες. Δύο φορές τον πήρε τηλέφωνο. Και μία συναντήθηκαν. Και του είπε: θέλω στην εθνική ομάδα. Θέλω να ηγηθείς της εθνικής ομάδας. Και έλεγε ο Κώστας: ότι κόουτς, ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάς. Έχω αποφασίσει να μην
1: συνεχίσω. Εντάξει, όμως, γιατί
3: αλλά τώρα μακάρι να το αλλάξω. Το.
1: Κώστας ένιωσε κάποια στιγμή στην εθνική.
3: Εννοείται μακάρι.
1: Όχι γιατί δεν έπαιζε, ρε παιδί μου. Δηλαδή ένιωσε ότι έχει μπει σε ένα άλλο τρυπάκι. Γιατί, παιδιά, και ο Κώστας έχει περάσει από αυτό το mood. Και με τα παιδιά δηλαδή. Μην πάτε μακριά. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο το είχαμε μεταφέρει και εδώ, αν θυμάστε το ρεπορτάζ. Πήγε η γυναίκα του κάτω με τα παιδιά. Δεν κάτσανε πέρυσι. Ήταν εδώ και πήγαινε ερχόταν το παιδί. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πας. Εσύ πήγες, τα είδες εκεί. Πήγες όμως για πέντε μερούλες. Δεν πήγες να κάτσεις μόνιμα να δεις το.
0: Είναι το αγκόρι που το λένε, τελειώνουμε σε περίπτωση.
1: Δεν μπορεί να προσαρμοστεί παντού.
2: Καλά, εγώ για 2 εκατομμύρια έμενα εκεί πέρα. Το έχω ξαναπεί αυτό.
3: Τα έχουμε πει αυτά.
2: Για 2,
1: εγώ δεν έμενα. Ρε,
0: Βασίλη, αγκόρι μου, πάρε τηλέφωνο.
1: Εγώ δεν έμενα. Εγώ για 2 εκατομμύρια δεν έμενα και στην Τρίπολη π.χ. Τώρα μου τα φέρνει, δεν πάω στην Τρίπολη να μείνω. Τώρα εδώ βάλω.
3: Άσε τώρα, ρε.
1: Του ανθρώπου σα κάνω.
3: Εντάξει, δεν τα έχουμε τώρα.
1: Πάω στην Καλαμάτα με ένα εκατομμύριο. Πάω στην Καλαμάτα με ένα εκατομμύριο.
0: Με 2 εκατομμύρια πήγαινα και στο καρακοβούλι του
1: Κουρμπέλη. Όλα για το χρήμα, καλά λένε.
0: Του Κουρμπέλη για 5 χρόνια και έμεινα στο καρακοβούλι.
2: Εννοείται, μπάλα παίζεις, τώρα θα μαζέψεις.
1: Τι λες αγόρα, βλέπω θάλασσα, ανοίγει το μάτι μου. Τι λες τώρα. Πού στην Τρίπολη.
2: Όχι,
1: πού να βλέπεις θάλασσα. Δεν βρέχει να μην φέρει την ομπρέλα, γυρίζει το κέρι εδώ.
0: Τα στενά του Ορμούς βλέπει.
1: Στα λέω, έχουν και τα φετικά και λένε τέτοιο.
0: Το καρακοβούλι του αδερφού μας του Κουρμπέλη. Είναι πολύ ψηλά.
2: Όχι.
0: Εντάξει, δηλαδή μένει ρε παιδί μου για μια πενταετία, για 2 εκατομμύρια μένει.
2: Ρε, για μια πενταετία. Πασχαλά, για 2 εκατομμύρια. Οπουδήποτε, τι λες τώρα. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Αυτά που λέει Βερβελές τώρα. Έχει δει τα κινούμενα σχέδια που κάνουν τα μάτια του έτσι.
0: Τα δολάρια. Και γυρίζει.
2: Ναι, κάνε. Α σου έρθει ένα τώρα και σου πει να τα πλώσει εδώ πάνω στο τραπέζι.
1: Στο σταυρό που σου κάνω, μη σκοτώ την καρέκλα.
3: Ναι, εντάξει.
1: Δεν πάω, ρε φίλε, βάλτε τα, τι να σου πω. Δεν πάω, ρε φίλε, δεν μπορεί να έχω δηλαδή τέτοιο.
2: Εντάξει, εδώ είμαι, δηλαδή,
0: είναι μια στιγμή παραφροσύνη που έλεγε στο Τυρακόπουλο στο FIFA κάποτε.
1: Πάω Θεσσαλονίκη. Τρομερή. Φοβερή πόλη.
0: Θεσσαλονίκη πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν.
1: Να δω την πουγάτσα μου το βλέπει, ένα καφεδάκι.
0: Στα Θεσσαλονίκη αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Αν βλέπω το λευκό τον πύργο από κάτω.
0: Όποτε μπορούμε να
4: δούμε. Αλλά άλλη ρυθμή.
2: Να επιστρέψω λίγο.
1: Τα φούλτα σβήνουμε, άλλη ρυθμή. Εντάξει, έχω καταλάβει του συναδέλφου.
2: Κοστά.
1: Μόλι ήρθε ο Χαστά στην Αθήνα και τον έζησα 6 ώρες, κατάλαβα τον άλλο ρυθμό. Έβλεπε ένα που φύσαγε, ξεφύσαγε και ο άλλο κάθεται και λέει: θα πήμα ένα κρασάκι, πήμα με τον κύριο. Καφέ. Να σβήσει να με πάρω 3 καφέδε έτρεμα πήγαινα έτσι. Πού είναι ο καφέ, ε.
2: Θέλω να πω κάτι, παιδιά.
1: Παιδιά,
2: έχει δώσει λύση ο Κωνσταντέλια σήμερα.
1: Τι λύση,
0: σε ποιο απ' όλα.
2: Αναρωτιόμασταν. Ναι. Λέγαμε, θα παίξει.
1: Έχει ζέστη, εγώ ζέστη.
0: Με ποιον θα παίξει.
1: Έχει ζέστη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ζέστη,
2: αν παίξει 3-4-3, λέγαμε, τι θα γίνει μπροστά. Πού θα χωρέσει ο Κωνσταντέλια. Ναι. Τελειώσαμε τώρα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Δεν, βλέπω
2: δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα έχουμε προβλήματα, τα βλέπω.
2: Ποιο θέμα.
1: Έχει ζέστη, δεν έχουμε καφέδε, δεν έχουμε ξυπνήσει.
2: Έχει ζέστη γιατί είναι το δέντρο μπροστά.
3: Πάντω βλέπω ο Καρέτσα, αν έρθει στο 10 ο Καρέτσα, ποιο θα πάει δεξιά. Λέω εγώ
2: αν πάμε για 10, γιατί αν πάμε για τετράδα πίσω λες και αν γίνει...
3: γιατί να μην πάμε για τετράδα πίσω.
2: Γιατί...
3: Α, επειδή παίζουμε με Γερμανία και Ολλανδία.
0: Ναι. Με Γερμανούς τώρα και
2: αυτά. Και δοκιμάστηκε λίγο... αυτό υπόθεση.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω...
2: Ωραίο. Θυμάσαι εκείνες τις μέρες που ήσουν λίγο ντεφορμέ με την εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τότε έγινε.
0: Πιστονώ πάρα πολύ ωραίο. 3-4-2-1. Ναι. Όνειρο. Με τους δύο Τζιόλι και... πες το και Καρέτσα πίσω από Παυλίδη.
3: Τζιόλις έπαιζε το 2004. Το 2026 παίζω
0: Τζόλιπα. Τζόλιπα.
2: Είναι καλή θέση, ναι.
1: Λουλούζι. Έκανα Τρίπολη 5 χρόνια και τρελάθηκα. Ο ένας. Μακόπουλε, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω από το δρόμο από Κόρινθο για Καλαμάτα, χρειάστηκε να κάνω στάση στην Τρίπολη για καύσιμα και καφέ. Πραγματικά μιζέρια σας σε αυτά τα 30 λεπτά που έκατσα στην πόλη. Ρε, δεν μπορεί να εμφανιστεί και τέτοια μα.
2: Φίλε, δεν είμαι δήμαρχος, τι με νοιάζει τώρα.
1: Γι' αυτό θέλω να πάρει αυτά τα βίντεο.
0: Μην τον πειράζει το
1: βασίλειο. Και θα ξεκινήσει και να λες. Αυτούς θα τους αλλάξουμε. Θα την κάνουμε κανονικό Λονδίνο. Θα βάλουμε πύργο και από τον Κολοκοτρώνη απέναντι. Ρολόι του Big Ben θα βαράει ακριβώς. Ντεν!
2: Γιατί μόνο ρολόι, ρε.
1: Βάλα τα καμπαναριά. Έχει 37 εκκλησίες στην Τρίπολη. Πας, κάνεις ένα άξονα εδώ και έχει 37 εκκλησίες γύρω-γύρω. Δηλαδή, άμα δεν τα έχουν συγχρονίσει τα ρολόγια, νομίζω ότι γίνεται τέτοιο. Ντεν, νταν, νταν, ντεν.
0: Φιλέ, ένα μισή μήνα το 99 φαντάρος.
1: Πού είναι ο καφές,
0: είπα, από 22 Μαΐου,
1: το μαγαζάκι
0: 22 Μαρτίου, το 99 φαντάρος,
2: στην Τρίπολη.
0: Ένα μισή μήνα.
2: Τι, δεν αντέξει παραπάνω.
1: Εκεί στο 2061. Κανονίστε σε λίγο.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Τόπα γιατί τα είπε πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτά ήταν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να δώσουμε το τηλέφωνο του καφέ στο chat για να παίρνουν και καλά να γίνει η bullying αυτήν γρήγορα.
2: Μπορώ να συνεχίσω λίγο την κουβέντα.
1: Με ποιον Τόπα. Γιατί κουβεντιάζει.
2: Δεν έρχεσαι
1: από εδώ. Το ίδιο ο Βέλιο είναι, να ξέρει το
2: όνομα. Ναι,
1: ο Βέλιο είναι, ναι.
4: Από εδώ.
2: Ο Βέλιος, ναι.
4: Βέλιο, με έχουν πει, Χατζηδιάκο.
1: Όχι, Βέλιος, εγώ Βέλιος ψηφίζω.
3: Βέλιος και εγώ Βέλιο ψηφίζω.
0: Λες.
3: πολύ συμφωνούμε σήμερα με Βερβελέ.
1: Κάπου θα γίνει, κάτι θα γίνει.
3: Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
1: Μήπως υπάρξει διαφωνία αλλού.
0: Καρασισμό θα κάνει.
2: Δεν χαλάνε οι φίλες.
1: Όχι, τίποτα. Μετά το πέσιμο φορά στο πάρτινγκ. Εξής τι έχω πάθει. Μέχρι σου βράδυ,
2: διότι... Κάτσε, Κώστα μου.
1: Εντάξει, ρε, είμαστε όπενοι τώρα. Αυτό είναι, γι' αυτό
2: δηλαδή. Το λέει ένας φίλος, είσαι σε μούντα, φίλε,
1: το κομπάει νάι τώρα. Συγγνώμη, αυτό γίνεται γιατί δεν έχω πει καφέ. Αν είχα πει 2 τζούρες καφέ, θα ήμουν ήρεμος.
2: Κάτε, ρε.
1: Τώρα έχω υπερένταση από τη μη καφέινη που δεν έχει χωρίσει τον οργανισμό μου. Αυτό πληρώνει.
2: Δοκίμαστε αυτό λίγο.
1: Δεν μπορεί να πει ο σκέτο, ρε, φίλε. Δεν μπορεί. Νομίζω ότι κανονικά σκέτο πρέπει να πίνουμε όλοι. Ιατρικά δηλαδή, γιατί έχουμε. Θα έχουμε και διάφορα, αλλά θέλω να πω. Τι πήγα να πω, τι με διακόψει τώρα.
2: Πάντως κάποια
1: μηνύματα. Το βράδυ, μου στέλνει άκου. Χθες το βράδυ του ξεχάρου μου στέλνει. Τι έγινε, μου λέει, πότε την πέσανε, μου λέει, στο πάρτι με σένα. Μου στέλνει ένας. Εγώ δεν έχω τώρα εικόνα τι έχω πει το μεσημέρι.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Και λέω, ποιο πάρκινγκ ρε φίλε του. Τι έγινε και τα λοιπά. Μου λέει, έβλεπα την εκπομπή το μεσημέρι. Α, του λέω, εντάξει, σου εξηγήσω. Τον πήρα, το εξήγησα. Μου είπε ότι έχω όλα τα δίκια. Που του έκανα απλή καταγραφή για το τι έγινε στο πάρκινγκ. Απορώ πως κάποιοι κοιμούνται όρθιοι μετά από αυτό. Κοιμούνται όρθιοι, κοιμούνται, ναι.
2: Κοιμούνται,
0: δεν μπορώ, ρε.
2: Όχι όρθιοι. Λοιπόν,
0: τι έχετε πάσει.
2: Κύριε Τοπά, ελάτε λίγο στην παρέα μας εδώ. Εσείς είστε, δηλαδή, εμείς δεν είμαστε μαζί σας.
0: Μίλα σοβαρά, αγόρι μου, λίγο. Κάποιος
2: λοιπόν,
0: να μιλήσει
2: πάμε
0: σοβαρά.
2: Λίγο ρεπορτάζ από πάνω. Έχεις κάτι να προσθέσεις όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Είμαστε αμφιδωλοί στα σχόλιά μας. Λίγα πράγματα είπαμε. Τι μένει να αναφέρεις εσύ από πάνω και αν έχεις κάποιο έξτρα ρεπορτάζ.
4: Όχι, ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγε και λίγους μήνες νωρίτερα και ο Θοδωρής ο Χαστάς. Η απόφαση του Κωνσταντέλια δεν είναι μάλλον κάτι καινούριο για τους περισσότερους. Ο ίδιος είχε φροντίσει εντός εισαγωγικών στο περιβάλλον του να εκφράσει αυτές τις σκέψεις που έχει για το μέλλον του στη Γαλανόλευκη. Μάλιστα τον περασμένο Μάρτιο υπήρξαν και κάποιες συζητήσεις και έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ανακοινώνει μέσω social media την απόφασή του. Μένει να δούμε αν θα είναι οριστική ή όχι. Όπως και εσείς είπατε πολύ σωστά, ο μάνατζερ του αφήνει ένα μικρό παραθυράκι πως αυτή η αποχή θα είναι προσωρινή και μετέπειτα ενδεχομένως να επιστρέψει με το εθνόσυνο στο στήθος. Στον ΠΑΟΚ πάντως συνεχίζουν κανονικά, άμα θέλετε να το πάμε και σε αυτό το κομμάτι, την προετοιμασία τους. Υπάρχουν διπλές προπονήσεις πλέον για αυτή την εβδομάδα με τον νέο προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Ιταλός προπονητής θέλει να έχει από νωρίς τα γκάζια τους παίκτες.
2: Ο ΠΑΟΚ, άλλωστε, μιας και το αναφέρεις, Κώστα μου, δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτή την απόφαση. Είναι ξεκάθαρο ο Κωνσταντέλιας αυτό που γράφει.
4: Σωστά, σωστά.
2: Οπότε δεν έχει και λόγο να πει
4: οτιδήποτε. Απλά το θέμα είναι ότι ο Αλέσιο Λύση δεν ξέρω κατά πόσο πολύ θα μπορέσει να έχει σε αυτούς τους πολλούς έντονους ρυθμούς των προπονήσεων, από τη στιγμή μάλιστα που η προετοιμασία για τη νέα σεζόν έχει ξεκινήσει με τραυματίες από την περσινή σεζόν και μάλιστα για 5 παίκτες είναι αυτή τη στιγμή στα πιτς. Είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Μεϊτέ, για τον οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει και πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε αυτό το σημείο που τον είχαμε δει για πρώτη φορά όταν είχε έρθει στην Ελλάδα. Είναι ο Ντεσπότοφ, που μετά την επέμβαση που έκανε δεν έχει προλάβει ακόμα να επιστρέψει στα γήπεδα, ενώ στα πιτς παραμένουν και ο Καμαρά και ο Θημιάνης. Είναι 5 παίκτες. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Θυμίζουμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα οι ασπρόμαυροι θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία και σε περίπου κάτι λιγότερο βέβαια από ένα μήνα θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους, τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Τώρα, αν θέλετε να πάμε λίγο στα μεταγραφικά, ένα ζήτημα που καίει.
3: Και όχι μόνο καίει.
4: Ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
3: Δηλαδή, δεν. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάτι.
4: Είναι λίγες ημέρες.
2: Έχει ελουστόντο.
4: Προσπαθούν. Σωστά. Ο 32χρονος Ισπανός στόπερ, μπορούμε να πούμε πως θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη του ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα μεταξύ τους. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με απολαβές κοντά στα 1,2 εκατομμύρια.
2: Ουσιαστικά, Κώστα μου, φεύγει ο Λόβρεν, έρχεται ο Ελουστόντο. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Τώρα θέλουμε και έναν όμως.
4: Τέλος σήμερα το επίσημο.
2: Ναι, θέλουμε ακόμα έναν όμως σίγουρα, φαντάζομαι. Γιατί ο Κεντζιόρα έχει αποχωρήσει ήδη.
4: Στο τραπέζι, αν μου επιτρέπετε, ναι. Από τη στιγμή που έχει φύγει και ο Κεντζιόρα, στο τραπέζι υπάρχει ο Παντελής Χατζηδιάκος, ένα όνομα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θέλουν μετά την υπόθεση του Ελουστόντο να τελειώσουν και με αυτήν του Χατζηδιάκου. Οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες. Οι ασπρόμαυροι θέλουν να φύγουν, να αναχωρήσουν για την Ολλανδία τουλάχιστον δύο στόπερ, με δύο νέα στόπερ και γι' αυτό καταβάλλονται κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε να καταφέρουν αυτόν το στόχο.
3: Θα τους πεις τον, ναι.
4: Μετά το κέντρο της άμυνας. Θα το σκεφτώ. δεν είμαι τόσο εύκολος.
3: Για βάλτε τους λίγο δίπλα-δίπλα. Βάλτε τους λίγο δίπλα-δίπλα, Χατζηδιάκο και τόπα να δούμε.
0: Έχει ρε φίλε.
3: Βάλε λίγο.
0: Είναι Χατζηδιάκος, είναι και Βέλιος.
3: Είναι
0: κράμα.
3: Ωρε φίλε εδώ. Κοίτα ρε Βαρβέλε.
2: Για στρέψε λίγο το βλέμμα σου στα αριστερά σου. Εδώ εντάξει. Εδώ είσαι ίδιος. Όχι εντάξει, τώρα είσαι ίδιος.
3: Ναι ρε εσύ. Γρηγόρη, βρες μας και λίγο Βέλιο ρε φίλε να δούμε.
0: Ένα crash test.
4: Και πολύ Χατζηδιάκο θα έλεγα.
2: Ναι, Χατζηδιάκο είναι πολύ
0: γι' αυτό, τελικά. Γι' αυτό επιμένω. Απλά να μας ενημερώσεις άμα τι θα αποφασίσεις. Να το έχουμε αποκλειστικό.
2: Ποιον άλλον έχεις στο μυαλό σου τώρα?
4: Πρότασης.
2: Μια φήμη που ακούγεται ότι αν Σάντσες για κάποιο λόγο δεν συνεχίσει, πουληθεί οτιδήποτε. Ένα παίκτη που είναι στην εθνική.
0: Και έπαιξε στο δεύτερο μάτς, βασικό.
2: Ναι, έπαιξε στο
0: μεξικό, ήταν και πολύ καλός.
2: Για Σάλιακα γράφουν κάποιοι για επιστροφή στην Ελλάδα και τέτοια.
4: Ναι, το όνομα του Σάλιακα βέβαια δεν είναι. Σίγουρα απασχολεί την ελληνική αγορά. Μπορεί τον ΠΑΟΚ, μπορεί και περισσότερες
2: ομάδες.
4: Είναι μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Με πλούσιες παραστάσεις από την Bundesliga. Όσον αφορά το Σάντσες, ναι, είναι μια περίπτωση που οι Μεξικανοί έχουν κυκλώσει την περίπτωσή τους. Συγκεκριμένα η Atlas γλυκοκοιτάζει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος από την άφηξή του τον περασμένο Γενάρη, αλήθεια είναι πως δεν έχει πείσει σε μεγάλο βαθμό με τις εμφανίσεις του. Ενδεχομένως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κοιτάζουν κάτι άλλο. Δεν είναι αρνητικοί στην οποιαδήποτε πρόταση καταφθάσει στα γραφεία της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως αναλόγως και τις εμφανίσεις που υπάρχει με το, τις εμφανίσεις του Σάντσες με το Μεξικό, να υπάρχουν και περισσότερες εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, μετά το θέμα των στόπερ, ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει άμεσα και την θέση του αριστερού εξτρέμ. Κάπου εδώ να πούμε πως η

0: τόση εμπειρία στα γήπεδα, είναι ένας κομβικός παίκτης για τα αποδυτήρια του δικεφάλου του Βορρά. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης.
1: Μάλιστα.
2: Ρεμπίνη, πότε με πήρες τηλέφωνο? Με πήρες το...
1: πήρα νωρίτερα.
2: Με πήρες πριν.
1: Ναι. Σε ρωτούσα αν θες καφέ. Πού να ξέρω, εγώ θα
2: αποδυθεί
1: βατερλό. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, καλέ.
2: Κωστάρα, ευχαριστούμε. Αν κλείσει ο Χατζηδιάκος, θα σε στείλουμε σίγουρα συνέντευξη τύπου να βγάλουμε.
0: Πρώτα εσύ.
3: Ναι, παιχταρά.
0: Απιπιστικό.
2: Δίπλα-δίπλα.
3: Έχει άλλα καλαμάκια.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
3: Γεια σου, Κωστάρα.
1: Για το φίλο που λέει για Τρίπολη, βεβαίως έχουμε και γύρω-γύρω πράγματα.
2: Δεν έχω λόγια για πάρτους. Δεν έχω λόγια.
1: Τσάνα, αυτά.
2: Πήρε για σένα.
3: Έχει ωραία μέρη.
2: Να γεράσουν σουλάκια μετά.
1: Όταν λέω τώρα, τι να.
3: Γιατί να είναι ωραία. Η Δημητσάνη όλα αυτά γιατί. Όλοι που το παίζουν δύσκολοι, εκεί πηγαίνει το χειμώνα. Πες το κόπλε. Αρκαδία πηγαίνει όλοι το χειμώνα. Και το παίζουν δύσκολοι τώρα. Κατάλαβες.
1: Ρε, περίμενε, μιλάω, ρε. Περίμενε. Συνεννοώ με τον κύριο, το διευθυντή εδώ. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Βλέπεις ότι έχω υψηλό επίπεδο.
3: Εγώ σηκωτάρω, ρε,
1: φίλε. Πάμε τώρα. Βασίλη, μου σ' αφήνω για λίγο. Πες τώρα.
3: Τον πλασιά κάνω τόση ώρα.
1: Ρε, προσπάθησε να μην μιλάς πάνω στο λόγο μου. Έχει φρικάρει άλλη από μέσα η Τζορτζίνα. Και έχει δίκιο.
3: Με όλα φρικάρει.
2: Ένα χρόνο δεν έχει μάθει τηλεόραση ακόμα, ρε, φίλε.
1: Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει.
3: Από ό,τι φαίνεται.
1: Στα πέντε.
3: Η Τζορτζίνα πάντως φρικάρει με όλα, οπότε δεν είναι κριτήριο.
1: Βαρύ αυτό που είπε.
4: Βαρύ. Μετά την εκπομπή έστειλε ένα email.
1: Στοχοποίηση.
4: Με απαραίτηση. Δεν μπορώ να ακούσω ότι δεν έχω μάθει από τηλεόραση. Άρα δεν θεωρείται ικανό για εκεί και τα λοιπά. Και άσου μετά να τρέχω.
3: Όχι, αυτό δεν παραδέχεται μόνο του. Λέει δεν θα μάθω κιόλας.
2: Δεν θέλει.
3: Το παιδί είναι old school. Είναι εφημεριδά, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν.
3: Ναι, ρε φίλε, καφέ.
2: Μπιλί. Πόσου καφέδε θα έχει δίπλα.
1: Αυτό θα το πάρω μαζί μου στην Τρίπολη. Πάω Τρίπολη μετά.
2: Σκέτο. Δεν πάρει
1: να
2: έχει την τέτοια. Εγώ έχω Κυριακή ανάλογο.
1: Χωρώ.
2: Ανάλογο, ναι. Δεν χορεύουμε εμεί. Ναι. Και κόρη και γιο. Hip-hop.
1: Πείτε μου κάτι, επειδή το κουβεντιάσαμε προηγούμενες μέρες, θυμάσαι και με Βερβελές ήταν παρόν εκείνη τη μέρα που τα λέγαμε, ότι σας είχα πει ότι θα γίνει relance από ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ.
3: Ναι, για πες.
1: Ο άλλος έσπασε την μπάνκα, την τίνα έξω αέρα.
3: Οι φορές μου λένε 24 εκατομμύρια.
1: Αυτά είναι. Τριετές.
3: Αυτό το χρόνο. Δύο συν ένα. Δύο συν ένα είναι. Αλλά ναι, τριετές ουσιαστικά.
1: Θα υπάρξει ενεργοποίηση, είμαι βέβαιος. Πώς φαίνεται?
3: Πολλά λεφτά. Ο Αλαφούζος δίνει πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά στην αγορά. Και στη δική μας αγορά, την τηλεοπτική.
1: Ναι.
3: Λογικό, οι ομάδες, να ξέρεις ότι η ψηφοφορία, επειδή πήρα κάποια τηλέφωνα και έμαθα και ανεβάσαμε κείμενο, ήταν 14-0. Στην αρχή ήταν 13 υπέρ Αλαφούζου, μία ψήφος υπέρ ΕΡΤ. Νομίζω το Περιστέρι πρέπει να ήταν. Αλλά εν τέλει άλλαξε την ψήφο του και το Περιστέρι και ήταν 14-0. Mm-hmm. Εντάξει, λογικό είναι όταν οι ομάδες θα πάρουν τόσα χρήματα. Απλά δεν έχω μάθει ακόμα πόσα θα πάνε σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Έχουμε μάθει που θα προβάλλονται.
3: Όχι.
1: Στο YouTube θα είναι.
3: Θα σου πω. Αν δεν προλάβουν να κάνουν την πλατφόρμα.
1: Συγγνώμη, και... το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, αυτά. Θεωρώ Sky. Θεωρώ Sky, ναι,
3: Sky.
1: Το Κολοσσός Προμηθέας.
3: YouTube. Ένα. YouTube 2.
2: Έχει ευρυδικό του Sky. Ένα. Δύο. Μπορεί, ξαναλέω, με κάποια από τις υπάρχουσες πλατφόρμες της Κοσμοτέ, του κυρίως Κοσμοτέ, γιατί με την Νόβα δεν νομίζω ότι θέλει να έχει πολλά ο Αλαφούζος, μπορεί να νοικιαστούν.
3: Τι χώρο. Να νοικιάσει, ρε Κωστά.
2: Να νοικιάσει
3: δεν, αυτό που λες δεν στέκει, φίλε. Τι να νοικιάσει, κανάλι, το Κοσμοτέ Sport 2.
2: Όχι, να νοικιάσει χώρο.
3: Άλλο
2: στο
3: αυτό,
2: μπουκέτο.
3: Αυτό συμφωνώ.
2: Στο μπουκέτο να
3: νοικιάσει. Ναι, ρε, αγόρι μου.
2: Και να φτιάξει.
3: Όταν είναι έτοιμη
2: το μυρότσο ένα. Το Μπακόπλος 2.
1: Κατάλαβα τι λες.
2: Όχι, δεν έκανε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κάνω
2: είναι
1: μια
2: πιο εφικτό μέχρι να φτιαχτεί δική του πλατφόρμα. Αυτό
1: ερώτηση.
2: Λέμε.
1: Είσαι
2: και δεν θα γίνει σε όλα.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είσαι Κοσμοτέ. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά το ρεπορτάζ. Δεν είναι ναι. Ρεπορτάζ το που λέω, το ξεκαθαρίζω. Είναι μια άποψη δική μου που τη σκέφτομαι τώρα. Είσαι Κοσμοτέ. Είχε στον Παναθηναϊκό τα δικαιώματα. Φεύγει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Δημιουργεί ένα προϊόν ανταγωνιστικό προ εσένα. Σωστά το λέω.
2: Το οποίο το έκανε. Εντάξει, το είχε κάνει μισό λεπτό.
1: Μην βιάζεσαι.
2: Ναι, παίζουν και σου μετά.
1: Του δίνει. Το μπουστάρισμα που χρειάζεται γιατί στην αρχή δεν είναι έτοιμο 100% για να δείξει αυτό το προϊόν εκεί που θέλει.
2: Γιατί ή δεν το δείξει. Στην περκάπιτα το κάνει. Και με την περκάπιτα το ίδιο πράγμα κάνει. Ρε,
3: όχι, δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Περκάπιτα θα τα δείχνει η Κοσμοτέτα μάτς. Και η Νόβα.
2: Μέχρι να μην την έχει άλλη ανάγκη και του χρόνου τελειώσαμε. Θα πάνε στην περκάπιτα, στην πλατφόρμα δικιά τη.
3: Ναι.
2: Άρα τη μπουστάρει αυτή τη στιγμή.
3: Προφανώ, ναι, αλλά.
2: Άρα το ίδιο πράγμα κάνει. Ναι, εννοείται.
3: Με το ανάλογο αντίτιμο. Ο Αλαφούζος δεν θα δώσει κάποιο αντίτιμο στην Κοσμοτέ.
2: Ποιο το λέει αυτό. αν επικοινικιάσει χώρο στο μπουκέτο.
1: Δεν το ξέρω.
3: Ούτε εγώ το ξέρω. Ούτε
2: αυτό το μήνυμα στα πόλη.
1: Μέχρι να το σκέψουμε και ω ρεπορτάζ.
2: Ναι, παιδιά. Μέχρι να το δούμε. Επειδή δεν έχει κάτι.
3: Εγώ δεν είμαι απόλυτο. Εγώ βάσει ρεπορτάζ σου λέω ότι είναι YouTube.

0: Αυτό έχω μάθει αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάμε για τα δεύτερα ματς, να λέω. Δεν μιλάμε για τα κορυφαία ματς.
2: Για δεύτερη ταχύτητα.
0: Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να κάνει ένα χρόνο να φτιαχτεί.
1: Αν και βέβαια, να το δούμε και λίγο αλλιώς. Πες ότι παίζει, γιατί θα λες δεύτερα ματς, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ έχω όμως κάποιους χορηγούς, ο ΣΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Στη φανέλα μου, οπουδήποτε. Τα νερά που πίνω. Δεν θέλω να φανούν κάπου παραπάνω. Δηλαδή, θα το βάλουμε στο YouTube και ίσως με όχι με πολύ κόσμο εκείνη την περίοδο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και όταν δεν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια, το YouTube είναι ελεύθερο, ενώ η Κοσμοτέ δεν είναι ελεύθερη.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
1: Σωστό και αυτό. Εκτός αν υπάρξει κάποιο.
0: Πάντως, το πιο σωστό από όλα είναι να πάρουμε έναν άνθρωπο μια μέρα. Ας είναι την επόμενη εβδομάδα, που ασχολείται με τη νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου.
1: Μπράβο.
0: Και να μας τα λύσει όλες τις
3: απορίες. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κατασταλαγμένα 100%.
0: Και εγώ δεν το νομίζω.
2: Μα γι' αυτό λέω, μην βιάζομαστε.
0: Και ο Κώστας καλά λέει. Καλά λέει. Και ο Κώστας καλά λέει.
3: Επίσης, παιδιά,
2: μπορεί να γίνει και αυτό που είπα, μπορεί να γίνει αυτό που λέτε εσείς.
0: Σωστά, σωστά.
2: Μπορεί να γίνει και τα δύο. Μπορεί να γίνει πάντρεμα. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Ναι, μπορεί να γίνει. Σωστό.
2: Επίσης, για τα λεφτά. Sorry, δευτερόλεπτα, Διονύση, συγγνώμη. Για τα λεφτά, έχετε δίκιο, πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά απ' την άλλη, το μπάσκετ, μετά από πολλά χρόνια, είναι πολύ αναπτυσσόμενο αυτή τη στιγμή σαν ενδιαφέρον κόσμο.
1: Τα λεφτά
2: με Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.
3: Ναι. Ναι, αυτό διάκο. Είναι κάτι που το λέμε εμείς. Θα σου πω.
2: Με Άρη, ΠΑΟΚ, μέσα δυνατούς.
3: Ωραία, θα σου ρωτήσω κάτι. Σάββατο μεσημέρι, 4 ώρα.
2: Ναι.
3: Θα κάτσεις να δεις Άρης Προμηθέας. Γιατί πήγε ο Σπανούλης.
0: Ο Αριανός θα κάτσει.
3: Ας τον Αριανό, ρε. Ο Αριανός θα πάει και στο γήπεδο.
0: Με τον Αριανό στοχεύει, βρε.
3: Ας τον Αριανό.
0: Στο Άρης Προμηθέας. Στοχεύει στον Αριανό, δεν στοχεύει.
3: Εγώ
2: είμαι Ηρακλής Άρης που δεν θα το βλέπα. Τώρα θα κάτσω το δω.
3: Ο Βασίλης, επειδή μπορεί να έχει εικόνα.
2: Τώρα θα κάτσω το δω.
3: Ο Βασίλης, επειδή μπορεί να έχει εικόνα από την ΕΡΤ. Εγώ γνώριζα ότι. Δηλαδή.
0: Κάνανε αυτά τα μάτς, δεν τα έβλεπε κανείς.
3: Αστεία νούμερα. Βάλε χάρη Ρώμα να παίζει επανάληψη. Γιατί όταν κάτσουν να κάνουν μια σύσκεψη στο Sky. Θα του πούνε, θα πει ο Αλαφούζος, υπάρχουν και οι άλλοι πόλοι. Υπάρχει το ενημερωτικό χαρακτήρα, υπάρχει το ψυχαγωγικό χαρακτήρα κτλ.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Sky είναι πάζει κανάλι 15-17%, δεν είναι ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έχει πολύ χαμηλότερο μέσο όρο.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι και ο στόχος αυτός.
0: Σωστά.
3: Παιδιά,
0: τώρα βέβαια, το Άρης Προμηθέας,
1: ναι,
0: είναι λάθος να το βάλει Σάββατο 4 η ώρα. Που σου έχει απέναντι Premier League.
3: Ναι, ρε, αγόρι μου.
0: Λέω
1: εγώ. Ναι, σωστό και αυτό. Γιατί οι ώρες και οι μέρες θα
3: πέσουν.
1: Όσο μιλάς, πέρι, δεν σε διακόπτω. Λίγο να δω Τάτσιο και Λαλιώτη στην παρέα μας, να γίνουμε έξι και να μιλάει ο Βερβελές για το
2: κομμάτι. Γεια σα, Λανιά.
3: Γεια σα, παιδιά. Εγώ σε αυτό το κομμάτι αυτό που θέλω να προσθέσω. Όσον αφορά στο κομμάτι του. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα υπάρχει εκπομπή που τη έκανε και Αβάντα ο Αλαφούζος. Εκπομπή παρασκηνιακού τύπου. Η οποία δεν πουλάγε, δεν είχε ακροματικότητα. Ήταν κάτω από 2% δηλαδή. Και την έστειλε να παίζει 2 ώρα το πρωί. Και την έπαιζε νωρίτερα σε ευρυδικό γράφο. Όταν και έπαιζε κομπή μετά στο κανάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν,
0: ναι,
3: δηλαδή στην τηλεόραση. Δεν
0: είναι αυτό που είπε και ο Μπίλης, ρε.
3: Ναι, αν εγώ και εσύ θέλω να δούμε τα μάτια.
0: Είναι πολιτικό, είναι.
3: Αγόρι μου, τι φέρνει λεφτά στο κανάλι θα πάει.
0: Ακριβώς.
3: Δεν ξέρω κανένα που κάνει κάτι από τηλεόραση. Δηλαδή εδώ τώρα κάνετε μια ωραία εκπομπή.
2: Ακριβώς.
3: Πολύ ωραία εκπομπή. Έχετε
0: πόσο πες ότι κάνει πάλι survivor. Λοιπόν, αν δεν κάνει βράδυ, τι θα δείξει το survivor ή το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
3: Για πε μου,
1: πάει μεσημέρι.
3: Τι θα βάλει.
1: Το μπάσκετ.
3: Τι, με 6 ώρα θα παίζει. Όπως έγινε τώρα, τελευταίο τελικό. 6 ώρα. Δεν έχει να κάνει.
1: Εννοείται. Είπαμε, είναι άλλα τα δεδομένα στο Sky και άλλα στην ΕΡΤ.
3: Σίγουρα όμως θα πρέπει να είναι κι άλλο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ βασικό κομμάτι και πώς στελεχωθούν τα κανάλια. Εδώ τώρα λοιπόν θα υπάρχει μια γενική. Εγώ δεν θα την πω καχυποψία. Μπορεί όμως να μεταφραστεί.
1: Ότι.
3: Είναι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αρεστό σε όλους. Ο άνθρωπος άλλο το κομμάτι πληρώνω και έχω πει όσα παιδιά ξέρω που έχουν δουλέψει στα μέσα του. Δεν θυμάμαι αν μου έχουν πει μια φορά ότι έρχεσαι μια μέρα να πληρωθούν.
0: Ούτε, ούτε μισή.
3: Και τέτοιου ο χώρο του θέλει.
0: Ναι.
3: Έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά από την άλλη, είναι ακόμα ότι το πώ θα είναι η ισορροπία, πώ θα φτιαχτεί όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή και η πλατφόρμα που λέει, και δεν θα είναι και εύκολο νομίζω και στη στέλεχωσή του. Για να είμαι ειλικρινή. Δεν λέω να βρει έναν να κάνει τα μάτια του Παναθηναϊκού για να κάνει τα μάτια του Ολυμπιακού.
1: Κατάλαβα.
3: Δηλαδή ο άλλο που πατήσει μια δουλειά που είναι στην Κοσμοτέ που το κάνει, που μπορεί να κάνει και Bundesliga που λέει να του πει μεταδίδει για να πάει εκεί για τον μπάσκετ για 3 χρόνια.
1: Απ' την άλλη, για.
3: Ή θα φύγει κάποιο από την ΕΡΤ, πιστεύει.
1: Μπορεί.
3: Όχι,
2: όχι, αλλά όχι, όταν μπορεί, πιστεύω, μπορεί. Γνώμη μου έτσι.
3: Εμένα πάντω ο Βαγγέλης Ιωάννης θα μου λείψει.
1: Εγώ το έκανα.
3: Θα μου λείψει
2: του μεταδόσει. Να πω κάτι. Τον Σεπτέμβρη του 27 που λέει ότι θα έχει έτοιμη τη δική τη πλατφόρμα υπερκάπιτα. Και θα πάνε εκεί όλοι από εκεί. Και υποθέτουμε ότι κάποια στιγμή το φθινόπωρο του 27 λέγεται ότι θα είναι έτοιμη αντίστοιχη πλατφόρμα το Lab Innovation του Αλαφούζου σαν πλατφόρμα δικιά του. Εννοείται θα επιδιώξουν να απορροφήσουν κόσμο από τα δύο υπάρχοντα συνδρομητικά κανάλια.
1: Μάλιστα. Λίγο τα παιδιά, να ακούσω και τον Στέφανο και τον Ηλία, γιατί μπορεί να έχουν και κάτι στο μυαλό του ρεπορτάζ το οποίο δεν έχουμε εμείς συμπεριλάβει.
4: Έχω να πω δύο πράγματα.
1: Το περίμενα, σε βλέπω, κοιτάς λίγο περίεργα εσύ εκεί πέρα, με το μάλι το περίεργο.
2: Τσουλουφάρα, πάλι τρελή.
1: Γεια λέγε, Στέφανε.
4: Δεν έχω ξυπνήσει καλά γιατί με ξυπνήσανε λίγο βία ένα.
0: Άσε μας ρε φιλαράκο που σε ξύπνησα και βία.
1: Συγγνώμη, τι έγινε, τι έχω χάσει εδώ.
2: Τι έγινε πάλι, ρε
0: σε παρακαλώ, σε πήραμε να κάνεις ρεπορτάζ.
2: Τι έγινε πάλι εδώ.
1: Ρε Στέφανε, εσύ δεν έλεγες ο πολυχρονεμένος μας, ο σπουδαίος, ο Βασίλης Μυρότσος. Τώρα τι έγινε, τι άραξε.
2: Κάκαλος με χλαπάτσα τσακωθήκανε.
1: Τι
2: έγινε.
0: Αδερφέ μου, προχώρα.
1: Τον
0: πήρα τηλέφωνο και του λέω, έχει γίνει viral ο Τόμας ο Γουόκαπ, θέλουμε το ρεπορτάζ σου. Περιμένουμε στο site. Από πάνω είμαστε όλοι με F5 να διαβάσουμε τάτσιο για Γουόκαπ. Κύριος.
1: Ναι, θα μας το πει και αυτό.
0: Του λέω, κοιμάσαι, κοιμάμαι ρε Βασίλη, τι να κάνω.
1: Τι έκανε.
0: Σόπα ρε που σε ξυπνήσαμε 12 η ώρα ρε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι ρε.
4: 12, όχι 12.
0: Τι ήταν.
4: 11.
3: Κοιμόταν 11 η ώρα.
0: Ναι ρε.
1: Και το λέει εφθαρσός.
4: Τις 7 βλέπαμε αγώνα.
1: Να σου πω, θα κάνω μια ερώτηση που δεν έχει καμία σχέση με σένα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Έχεις δει με τον Παπαμιχάλη το τεμπελό σκυλό.
3: Τι.
1: Έτσι το ρωτάω.
0: Πάντως το θέμα σου, πρώτο σε νούμερα στο site. Για να δεις ότι ο διευθυντής σου...
1: Γι' αυτό σε ξυπνήσαμε.
0: Ότι ο διευθυντής σου ποτέ δεν κάνει λάθος.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, Στέφανε, έλα ρε. Πάμε αυτό που ήθελες να πεις.
4: Να πω δύο λόγια τηλεοπτικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η συμφωνία είναι 2-1. Είναι διετές κλειστό μέχρι το 28. Συν 28-29. Εκεί μπορεί μια άλλη πλατφόρμα, ένα άλλο κανάλι, να μπορεί να θέλει να κάνει μια πρόταση στον ΕΣΑΚΕ, την οποία μπορεί το κανάλι του κ. Ελαφούζου να τη ματσάρει και να κρατήσει το δικαίωμα για άλλη μια χρονιά.
1: Ωραία.
4: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Επίσης,
4: να δώσω λίγο τροφή για κουβέντα. Ο Ολυμπιακός, από όσο ξέρω εγώ, ήταν ένας από τους προτεργάτες στο να γίνει αυτή η αλλαγή της τηλεοπτικής στέγης.
1: Ισχύει.
4: Αυτό ξέρω εγώ, από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Το επιβεβαιώνω
4: εγώ. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή...
4: Και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες ομάδες.
3: Εντάξει, ο Ολυμπιακός καταρχήν είχε κάνει μια μετοπική...
0: Δηλαδή, προτεργάτης, ισχύει. Τι εννοούμε.
1: Ότι ήθελε να φύγει. Ήθελε να πάει.
4: Ναι, ότι θυμάσαι, Βασίλη, τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η κεντρική διαχείριση αν έμενε στην ΕΡΤ το πρωτάθλημα δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχαν κάποιες ομάδες που θα αποχωρούσαν έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι. Ο Βασίλης αγόρι μου το έχει σκεφτεί αλλιώς τώρα. Το έχει σκεφτεί αλλιώς, το έχει δει.
0: Ρέμισε λίγο, περίμενε τώρα, να ακούσω το ρεπορτάζ.
3: Το δεύτερο τίτλο δώσ' του. Ψήφισαν Αλαφούζο και Αγγελόπουλη.
0: Προτεργάτη ο Ολυμπιακό για να πάει τζιμπ στον Αλαφούζο.
3: Να τον πα πιο πάνω τώρα από το άλλο θέμα. Πάμε. Αφού σε βλέπω. Εσένα σκέφτομαι.
0: Νομεράκια. Όλα, όλοι μα...
4: νομίζω πάντως ότι στους επιχειρηματίες δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, εντάξει,
3: αλλά είναι μια άλλη θέματα...
4: Έχουμε δει άλλες και άλλες συμμαχίες, αλλα αυτή δεν είναι καν συμμαχία.
3: Δεν είναι μα συμμαχία, φίλε. Λεφτά θα πάρουν.
0: Τι συμμαχία να υπάρξει, Αγγελόπουλο, αλλά αφού
3: μπεις να κάνουμε.
4: Προφανώς, αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Κοιτάζει, έστω να έξοδα. Καλά το λες εσύ, Στέφανε. Για συνέχιση όμως, έχει ενδιαφέρον
4: να φοβλές. Για να μην μπουν κάτι άλλο μετά, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Όχι, δεν θα το πει κάποιος, ο Μυρός θα το πει. Έτσι κι αλλιώς.
4: Όχι, δεν θα το πει ο Μυρός.
1: Α, εντάξει.
4: Από εκεί και πέρα, επειδή ισχύει 100% αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι δεν έχουν αποφασίσει πώς θα γίνει αυτή η νέα πλατφόρμα, νομίζω πειραματικά μπορεί να το πει και ο Κώστας, βεβαιώσει ότι θα γίνουν κάποια, τα φιλικά του Παναθηναϊκού, τα προκριματικά, θα τα μεταδώσει ο Sky.
3: Σωστά.
4: Αλλά ως πειραματικό για τη νέα πλατφόρμα, με τα δικά τους μέσα.
3: Ακριβώς.
4: Οπότε
3: θα είναι μόνο νομίζω δικά τους παραγωγή.
4: Ναι. Νομίζω μέσα στον Ιούλιο, στις επόμενες 15 μέρες, θα έχουμε ενημέρωση για πολλά πράγματα γύρω από την νέα πλατφόρμα και γύρω στα τέλη Αυγούστου, μαζί σχεδόν με την έναρξη του πρωταθλήματος, θα βγει και στον αέρα με τον τρόπο που θα επιλέξουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτό το project να το τρέξουν.
1: Πάντως, παίρνοντας τέτοιο προϊόν, τόσο προϊόν μάλλον και σε ποσότητα, αλλά και με τη σκέψη να πάρει και ακόμα περισσότερο αθλητικό προϊόν, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συνέντευξη τύπου, μια τοποθέτηση. Για να λυθούν όλες αυτές τις απορίες που έχουμε.
3: Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει αυτό, είμαι σε θέση να σου το πω.
1: Είσαι σε θέση να το πεις αυτό.
3: Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει ενημέρωση πλήρης από την πλευρά την από εκεί, από την πλευρά του Φαλήρου.
1: Φήμες λένε ότι έχει βάλει στην κεραία του ο Κώστας και το Sky έχει περάσει στην τηλεόρασή του. Φήμες λένε.
0: Όχι, μα αυτό τι θα κάνεις τώρα, ρε φίλε.
1: Θα βλέπεις Sky.
0: Αναγκαστικά φίλε.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Τώρα Παναθηναϊκό φιλικό. Θα του πω, Κώστα μου, θέλω ανάλυση τα νέα πρόσωπα.
3: Γιατί
0: θα πρέπει να
3: το
0: δει το φιλικό.
3: Από το σπίτι μου να το γράψω.
1: Θα το βλέπει αλλού το Sky, ρε.
0: Ναι, ρε.
3: Πρώτο κρατούμε. Ένα κρατούμε. Από το σπίτι μου να το γράψω.
0: Δεύτερο, στα εντός έδρας θα είσαι μέσα.
3: Ναι. Ή λοιπόν θα το γράψω, θα είμαι γήπεδο. Ή μπορεί να είμαι εδώ, μπορεί να είμαι κάπου αλλού. Θα είμαι πάντως. Αλλά επειδή έχω και μια οικογένεια πίσω που θέλει να δει τον Παναθηναϊκό, επιστρέφει μετά από χρόνια ο Sky.
0: Πρώτο θέμα στο site.
2: Όταν
0: επιστρέφει ο Sky στο σπίτι του Γουλή.
2: Όταν ξεκινήσουν
1: ναι,
2: οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Θα ξεπουλήσει.
2: Όχι νωρίτερα.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα ξεπουλήσει.
1: Εννοείται.
2: Όχι
1: εννοείται.
2: Νωρίτερα.
3: Με εμένα τον είχε κόψει.
0: Να σου σκάσει ειδοποίηση το κινητό. Επιστρέφει ο Sky στο
3: σπίτι του. Εγώ τσακωνόμουν στο ραδιόφωνο μαζί του γιατί μου έλεγε δεν έχει και του έλεγα ότι έχει ωραίες σειρές. Τα CSI παίζει 3 ώρα το βράδυ. Ρέση,
2: εγώ σου έχω πει την κυραγούλα να την έβαζα να δει.
3: Μαζί μου το κόψε, μαζί μου το ξανά.
2: Γλυκές αλχημίες την έστελνα αλλού να δει.
3: Έπεσε το κάστρο, ε. Βάλ το έτσι, έπεσε το κάστρο.
2: Ναι, ναι, ναι,
3: έτσι,
2: ναι, ναι,
3: βάλτε,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Έπεσε το κάστρο.
2: Τι να κάνω, θα στείλω το παιδί μου να δει τον Παναθηναϊκό όταν θα πηγαίνει στο γήπεδο.
0: Όχι, αγόρι.
2: Στο προποτζίδικο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα, έπεσε ο Λαλιώτης, έτσι με αυτά που ακούει. Αλλά σε λίγο θα τον έχουμε πάλι. Να
0: έλα και του έχω ερωτήσει το εκατομμυρίου.
1: Πρέπει να άσκησε τα πτυχία του με αυτά που ακούει με το Γουλή.
2: Ή από τα γέλια έχει φύγει.
1: Θέλω να πω κάτι ακόμα πάντω. Ότι εδώ ο Λαφούζο έχει αποφασίσει να πάρει, όπω λέγα και πριν, πολύ προϊόν και φαίνεται και έχει ξεκάθαρε.
2: Σε ένα πρωταθλήμα. Τα ξέρω ότι
1: μπορεί,
2: θέλει να
1: μπορεί,
2: πάρει.
1: Μπορεί.
2: Σιγά.
1: Μπορεί, θέλει να χτίσει κάτι δυνατό. Προφανώς η ΕΡΤ δεν μπορεί να ματσάρει τέτοιες προσφορές. Το ξέρω. Έχω κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, έχω μιλήσει με ανθρώπους. Έχει γίνει μια αύξηση αρκετά καλή για ΕΡΤ 24%. Εγώ θα καταθέσω μια ιστορία την οποία έχω ζήσει στο παρελθόν. Είναι ένα παιχνίδι αυτό, κύριε Βερβελέ, το οποίο δεν το κερδίζει με τίποτα. Αν πας και χτυπήσεις τα δικαιώματα ενός προϊόντος, όπως έγινε παλιότερα πριν από χρόνια το Champions League για την ΕΡΤ.
2: Ναι.
1: Και τα πήρε τότε.
2: Ναι, ναι.
1: Θα υπάρξουν εξεταστικές στη Βουλή. Θα υπάρξει αποδόμηση όποιου το έκανε. Θα υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία θα λένε διαρκώς με τα
2: ύψος.
1: Χρήματα του λαού. Ναι. Τα ξοδεύει ο άλλος και παίρνει ό,τι θέλει.
2: Το κόστος και το ύψος.
1: Σωστά. Λέμε. Σωστά. Έχεις ένα ταβάνι. Και δεν ξοδεύεις δικά σου χρήματα. Ξοδεύεις χρήματα δικά μου και δικά σου.
2: Okay.
1: Έτσι. Και το δεύτερο, αν δεν το πάρεις, θα πούνε η ΕΡΤ το χάσε. Άρα είναι ένα παιχνίδι που δεν κερδίζει με τίποτα.
2: Το αντίθετο του win-win. Μπρος γκρεμός και...
1: Το έχω δει το έργο αυτό 2-3 φορές στην ΕΡΤ να συμβαίνει. Το έχω δει και με το Champions League παλιότερα. Όταν το πήρε για μια τιμή και έλεγαν τότε. Ακούω, θα το πω και αυτό γιατί Ηλία, καλώς ήρθες πάλι. Έλεγαν τότε. Ακούς, Διονύση.
3: Ακούω.
1: Δεν πάει πουθενά το Champions League. Απορώ γιατί δώσατε τόσα. Δεν κλειδώνει σε συνδρομητικό κανάλι το Champions League. Είναι ελεύθερο. Τελικά τι έγινε. Κλειδωμένο όλη την Ευρώπη είναι.
0: Σωστά. Είχα προχθές, μιας και το... Ναι, πες.
2: Όχι, πες τον πήγε.
0: Όχι, προχθές που έλεγε μου έλεγε ο Μπακόπουλος για το Μέση Μπόατεν που τον είχε εξαπλώσει που έκανε στην περιγραφή. Ο Μπόατεν δεν ήταν. Με ρώτησε ένας φίλος ποιος ήταν ο συνάδελφος εκείνος που μου έγραψε κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ένας άλλος φίλος λέει πιο... Full fan Μέση, αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπει το Μέση κάθε βράδυ στον ύπνο του.
1: Ναι.
0: Και λέει η καλύτερη περιγραφή ever σε γκολ Μέση.
1: Εντάξει, ήταν καλή περιγραφή, εμβληματική. Βγήκε ωραία το τέτοιο. Βασίλη μου, βοηθάνε και φάσεις. Εσύ το ξέρεις τώρα, περιγράφετε με συγχωρείτε. Όταν τον ξαπλώνει έτσι.
2: Να γίνουν, γι' αυτό που λες τώρα.
1: Ναι, για λέγε.
2: Πολύ σύντομα το πω γιατί να με ακούσουμε και τα παιδιά. Να γίνουν οι όποια εξεταστική στη Βουλή, αν πας να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο κάνει 10 ευρώ και εσύ δώσεις 25. Εκεί να γίνει 10 εξεταστικές στη Βουλή. Αν λοιπόν το προϊόν στον ανταγωνισμό. Ξεκινάει τη μία από τα 10 και το πάρει εσύ 12 γιατί δεν έδωσε 11 το συνδρομητικό. Γιατί να γίνει εξεταστική ρεφή.
1: Γίνονται.
2: Είναι γελίο δηλαδή το συζητάμε.
1: Γίνονται. Υπάρχει. Είμαστε ταινία.
2: Είναι...
1: Λέει ένας φίλος εδώ.
2: Δεν σε αφιζητώ. Είναι γελίο να συμβαίνει αυτό.
1: Για σκελές και γελία. Λέει ένας φίλος εδώ. Μπακό, σε βλέπω του χρόνου για μεταγραφή στην ΕΡΤ. Το έχει το ρεπορτάζ. Εκεί ήμουνα. Εκεί ήμουνα. Τώρα θα πάω.
3: Το θέμα εδώ νομίζω είναι το συνένα τη ΕΡΤ.
2: Ναι.
1: Το συνένα, ναι.
3: Δηλαδή εκεί είναι για να. Πέφτει πριόνι. Δεν γίνεται να έχει δυνατότητα η ΕΡΤ να κάνει το συνένα.
1: Όχι μονομερός. Δεν υπάρχει το μονομερός. Δεν υπήρχε το μονομερός. Δεν υπήρχε το μονομερός. Δεν υπήρχε.
2: Έπρεπε να
1: σήμερα μίλησα. Δεν υπήρχε. Προφανώς.
2: Και η μπασκετότητα.
1: Προφανώς. Αλλά ξαναλέω, για εμάς να το καταλήξουμε λίγο σε αυτό γιατί για τον κύριο Αλαφούζο. Εγώ θα πω το εξής. Δεν έχω συνεργαστεί, έχει ακούσει όντως και ο άνθρωπος πληρώνει κλπ. Είναι ωραία συγκυρία να υπάρχει ακόμα ένας πόλος για τους δημοσιογράφους, για εμάς. Να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι και όχι μόνο δημοσιογράφους, τεχνικούς, αυτά, χτίζεται κάτι καινούριο. Για μένα, εγώ είμαι πολύ θετικός σε αυτά όλες τις προσπάθειες καινούριες. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ηλία, μη σχολιάσεις τα του Γουλή για το Sky κλπ. Πάμε να μου πεις το δικό σου ρεπορτάζ.
2: Δεν είναι επανάσταση, παιδιά. Θα επανέλθει στο σπίτι όταν θα απουσιάζω για να μπορεί να δει ο γιος μου. Όταν παίζει Παναθηναϊκό, όταν τόσο παιχνίδι.
1: Καλά, καλά, δεν τα ακούω καν αυτά που λες. Λοιπόν, έλα.
2: Τι είναι το κακό σου που έχει πει, δεν καταλάβω. Να το στείλω στο Παπαντζήτικο, θες να το στείλω.
0: Κάνε ρε άνθρωπε.
1: Κάτσε να μιλήσει λίγο. Έλα ρε Ηλία.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει να διαμορφώνεται από τη μία πλευρά. Ενώ έχουν γίνει επίσημες οι πρώτες αποχωρήσεις από χθες, αυτές που περιμέναμε. του Κένετ Φαρίτ και του TJ Shorts. Του αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός. Αποχαιρέτησαν και αυτοί τον Παναθηναϊκό για τη συνεργασία που είχαν την περασμένη σεζόν. Και με δεδομένη και την αποχώρηση που έχει ανακοινωθεί και αυτή του Μάριους Γκριγκόνης τις προηγούμενες μέρες, ολοκληρώνεται νομίζω σε πρώτη φάση οι αποχωρήσεις παιχτών, ολοκληρώνονται και περνάει πλέον ο Παναθηναϊκός στο στάδιο του χτισήματος και της προσπάθειας να φέρει νέους παίχτες στο ρόστερ του. Γενικά ο μεταγραφικός σχεδιασμός, το ξέρετε εσείς και εσείς και από το ποδόσφαιρο, γενικά από όλα τα μεγάλα αθλήματα, είναι λίγο δυναμικός, δηλαδή γίνονται πολλά σενάρια και ανάλογα με τον ένα παίχτη που μπορείς να πάρεις, μπορεί να κολλήσουν γύρω του διαφορετικοί παίχτες. Για παράδειγμα, τι θέλω να πω με αυτό, γιατί έχουμε πει πάνω κάτω τι θέσεις θέλει ο Παναθηναϊκός για να ενισχυθεί, σε τι θέσεις θέλει να ενισχυθεί. Αλλά για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, ένας βαρβάτος playmaker στην αγορά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε. Οι περισσότεροι έχουν ήδη κλείσει λόγω του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός είχε αυτό το θέμα προπονητή ανοιχτό, δεν μπόρεσε να κινηθεί νωρίτερα στην αγορά. Οπότε οι περισσότερες περιπτώσεις ελεύθερων παιχτών, όπως για παράδειγμα του Μοντέρο που πήγε στον Ολυμπιακό ή του Φρανσίσκο που περιμένει μεν το NBA, αλλά ουσιαστικά καταλήγει στη Βιλερμπάν με ένα τεράστιο ποσό. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει εκεί λίγο ρότα. Τι εννοώ, να πάρει δηλαδή να πάει σε ένα σενάριο, να αποκτήσει ένα playmaker, έναν παίχτη, έναν guard μάλλον. Που να είναι πρώτα first pass, να μπορεί να πασάρει αυτό, να έχει τη δημιουργία ως κύριο προσόν και να έχει μέγεθος, να είναι καλός και αμυντικά. Και από εκεί και πέρα να πάρει και έναν κόμπο που να μπορεί να αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των guard.
0: Ένα δηλαδή
5: όνομα, καλύτερο όνομα, μεγαλύτερο όνομα. Ποιον έχει?
0: Τον Grant. First pass δεν είναι.
5: Εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι είναι first
0: pass. Και με μέγεθος.
5: Έχει μέγεθος, ναι, αλλά νομίζω εντάξει, ότι θέλει και κάτι άλλο και ο Παναθηναϊκός. Okay. Νομίζω ότι έχουμε πει ότι θέλει.
0: Παρένθεση. Μπορώ,
1: ναι,
0: ένσταση. Αφού λοιπόν στην αγορά δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι και είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να περιμένει και το NBA, θα πω εγώ, γιατί δεν έκανε.
5: Σωστό.
0: Δεν το συζητούσε καθόλου ο Μπράντοβιτς να κρατήσει το Σόρτς μέχρι να βρει ή να δει αν θα βρει άλλον?
1: Ωραία ερώτηση.
5: Η απόφαση του Σόρτς ήταν πριν καν να φύγει, έχει πάρθει πριν καν να ολοκληρωθεί η σεζόν.
0: Α, είναι κυρίως απόφαση του παιδιού.
5: Ναι, ναι, ήταν okay. Κάθετος ο Σόρτς ότι θέλει να συνεχίσει κάπου αλλού και συνένεση και ο Παναθηναϊκός δεν είχε λόγο να μην το κάνει από τη στιγμή που ο Σόρτς ήθελε να βρει κάτι άλλο στην καριέρα του. Το είχε βρει νομίζω ήδη τη Βαλένθια. Από τη στιγμή δηλαδή που συμφώνησε και ο Ολυμπιακός με τον Μανουτέρο, νομίζω γρήγορα κατέληξε και η συμφωνία του Σόρτς με τον
1: ομάδα,
5: με τη Βαλένθια.
0: Δεν κουμπώνουν όλοι παντού, ρε παιδιά.
4: Έτσι είναι ακριβώς. Μετά το Final Four, μόλις υπέγραψε ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, η Βαλένθια απευθείας μίλησε με τον Σόρτς, γιατί ήταν γνωστό στην αγορά ότι ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό, ανεξαρτήτως προπονητή.
1: Ναι.
4: Έχει τελειώσει το θέμα του Σόρτς, είναι αλήθεια το που λέει.
5: Ακριβώς.
4: Πριν τους τελικούς.
1: Να σου πω τώρα, Βουλάκη μου, εσύ που μιλάς τώρα εδώ πέρα, τι γίνεται με τον WOCAP, μιας και λέμε για playmakers.
4: Ο Τόμας Γουόκαπ, εντάξει, στον Ολυμπιακό εκεί που δεν είχαμε τίποτα, τώρα ξαφνικά σκάσανε 2-3 θεματάκια όλα μαζί. Ο Γουόκαπ προφανώς έκανε μια πολύ άστοχη δήλωση στο Eurohoop, στο καλό συνάδελφο και φίλο του Γιώργο Αδαμόπουλο. Έκανε μια άστοχη δήλωση στο κλείσιμο της έδειξής του γύρω από το συμβόλαιό του. Όπως έχουμε γράψει πολλές φορές στο Αθλητικό εδώ και αρκετό καιρό, ο Ολυμπιακός και ο Γουόκαπ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους, είτε μέχρι το 28 είτε μέχρι το 29 για να ολοκληρώσει την καριέρα του στο λιμάνι. Νομίζω ότι ήθελε να πιέσει ο παίχτης λίγο άκομψα για να πάρει κάτι παραπάνω από αυτά που θέλει. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα λυθεί το όποιο πρόβλημα και θα υπογράψει και θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και θα κλείσει εδώ την καριέρα του. Απλά ήταν άστοχη δήλωση του WOCAP και ο τρόπος για να πιέσει, για να πάρει αυτό το κάτι παραπάνω. Γιατί εντάξει, δεν έχει να κάνει με το ρόλο, νομίζω ότι έχει να κάνει με το οικονομικό. Γιατί είναι 5 χρόνια, έχει προσφέρει τα πάντα στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός τον έχει στηρίξει. Θέλει να ανταμυφθεί λίγο ακόμα περισσότερο.
1: Στα 34 του είναι ο WOCAP τώρα.
4: 33 στα 34.
3: Η δήλωση, αν την ακούσει πρώτο χρόνο, είναι extreme.
1: Την άκουσα.
3: Δηλαδή είναι
1: τονίζει μερικά πράγματα, ναι, με τον τρόπο, εντάξει, που τα λέει. Κοίτα, δηλαδή
3: τώρα είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάθει. Βλέπει τι έρχεται πίσω.
1: Ναι.
3: Έχει σπράξει ένα κλίμα Μοντέρο, Μακιντάιερ, λεφτά, ακούει δεξιά-αριστερά, διαβάζει. Δεν είναι ξένο τέτοιο και έχει εικόνα του περιβάλλοντος του τι γίνεται. Και θέλει με τον τρόπο του να περάσει το μήνυμα. Εγώ έχω άλλη άποψη σε αυτό το κομμάτι.
1: Ότι τι?
3: Ότι μπορεί να το περάσει και να βρεθεί με τον team manager ή οποιοδήποτε άλλο μέσα στην ομάδα και να του πει ότι ξέρει κάτι. Μην το κάνω μούτι. Τώρα έχω αυτό το παράπονο. Έτσι είναι, ρε φίλε. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε. Σε μια ομάδα δηλαδή, είναι απόλυτη ηρεμία.
6: Έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Έχει κάνει προγραμματισμό τρομερό για τη νέα χρονιά. Έχει κλείσει δύο εξαιρετικούς παίχτες. Δηλαδή είναι σε άλλη ρότα. Έρχεσαι τώρα και το κάνεις λίγο το πρωινό άνω κάτω.
1: Ναι.
6: Γιατί, δηλαδή, για να πάρεις 200-300 χιλιάρια παραπάνω.
1: Που μπορεί και να τα πάρεις τελικά.
6: Ναι. Μα θα τα πάρει, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα να τα πάρει. Το Ολυμπιακός είναι ανάγκη για πολύ λόγο.
4: Ναι, το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά τα λεφτά δεν είναι για μια σεζόν. Ενώ ότι τα 300 χιλιάρια παραπάνω. Τυχαίο το ποσό για να μην
1: υπάρχει
4: κάποιο. Τα 300 χιλιάρικα είναι 800 στο βάθος διετίας ή ένα 200 σε βάθος.
6: Ναι, πάρ' τα αλλιώς, παιδί μου, εγώ αυτό λέω.
4: Ναι, δεν αντιλέγω. Ήταν λάθος η δήλωση. Απλά εγώ προσωπικά, το ξαναλέω, είναι πολύ λάθος η δήλωση του Γόκα. Απλά δεν θα το σταυρώσω για μια λάθος δήλωση μετά από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό που είναι τύπος και
1: κόμμα. Αυτό σωστό είναι. Γενικώς δεν έχει δώσει δικαιώματα και
7: εντάξει,
1: είναι και όριμο.
7: Νομίζω παιδί. Βλέπει και τα χρήματα που δίνονται στα γκάρτα, τα καινούργια που έρχεται ο Γόκα. Ναι. Ξέρει ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο. Νομίζω μετράει και αυτό στο μυαλό του. Ξέρει πόσο χρήσιμο είναι το ελληνικό διαβατήριο. Γι' αυτό θεωρεί ότι θα μπορούσε να αμείβεται με πολλά περισσότερα.
1: Αλλά σίγουρα πάντως η Λία και Στέφανε δεν πρέπει να αποδεχθεί τον καινούριο ρόλο που θα έχει πάντως. Γιατί ο ρόλος του δεν θα είναι ενός βασικού παίχτη. Θα είναι λίγο πιο πίσω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έλα, Στέφανε.
4: Όχι, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το θέμα του ρόλου. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ άλλο άσχετο και τους δύο.
4: Ναι.
0: Υπάρχει πιθανότητα να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με τον Μουσταφά Φαάλ, Ηλία ή Στέφανε. Πρώτα Ηλία, μετά Στέφανε.
7: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό.
0: Okay.
4: Έχουμε, όπως έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο, ο Μουσταφά Φαάλ αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, Άρη και Μπεζίκτα και Βιλερμπάν. Κυρίως ΠΑΟΚ Βιλερμπάν ενδιαφέρονται για τον Μουσταφά Φαάλ. Στον Παναθηναϊκό, όπως ξέρω, δεν υπάρχει κάτι. Στον δεν έχει άλλες προτάσεις από επίπεδο της EuroLeague.
6: Κόλλαγε πολύ στον ΠΑΟΚ.
1: Okay. Ηλία, κάτι άλλο.
7: Τα ονόματα και τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει στον Παναθηναϊκό τα έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είπαμε για τα γκάρντ, τις προσθήκες που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Έναν πολύ καλό δημιουργικά και αμυντικά παίχτη και έναν κόμπο γκάρντ που θα μπορεί να προσφέρει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και από εκεί πέρα νομίζω φαίνεται ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς προτιμά να πάει σε δύο forward. Έχουμε πει για τον Μπόγκα και τον Λάιλς. Είναι δύο παίκτες που κάνανε εξαιρετικές σεζόν. Ο ένας με την Παρτίζαν, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς δηλαδή, και ο δεύτερος ο Λάιλς με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμόμαστε και το τελικό που έκανε κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πρώτη χρονιά στην Ευρώπη, ο Τρέι Λάιλς. Είναι δύο παίκτες που κοιτάνε το NBA, αλλά νομίζω ότι αν αποφασίσουν να μείνουν στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά για αυτούς τους δύο παίκτες. Και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το ρόστερ του Παναθηναϊκού με βάση και αυτές τις κινήσεις.
0: Κύριε Ηλία, Μπογκδάνοβιτς.
7: Μπογκδάνοβιτς δεν φαίνεται να είναι έτοιμος να γυρίσει στην Ευρώπη από φέτος. Αν το αποφασίσει, θα το δούμε. Αλλά δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι θα γυρίσει τελικά στην Ευρώπη. Νομίζω θα μείνει για ένα ακόμα χρόνο στο NBA. Αν αλλάξει κάτι, εδώ θα είμαστε να το πούμε.
1: Okay. Κύριε
4: Κώστα, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της σύνταξης για τον Μπογκδάνοβιτς. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά.
0: Θα την πληρώσουμε εμείς, ρε παιδιά. Παίρνει
1: ένα σκασμό λεφτά αυτή. Ένα χρόνο θέλει ακόμα.
0: Θα την πληρώσουμε τι θέλει, πόσα θέλει, τα ένσημα, πόσα είναι.
1: Όταν του λες όμως από εκεί που είσαι, μην πηγαίνεις, κύριε Γουλή, για να έρχεσαι εδώ να είμαστε λίγο μαζί παραπάνω, σου λέει όχι, εκεί πρέπει εγώ τώρα τι, αυτό σημαντικό.
0: Όχι.
1: Δεν το λέει.
0: Όχι.
1: Το λέει.
0: Θα πάρω το μέρος του αδερφού μου του
1: Γιατί, το λέει.
0: Τώρα. Αν και σε στηρίζει.
6: Τώρα.
0: Όχι, έχει βάλει πλάτη πολύ.
1: Όχι, λέει.
0: Έχει βάλει πλάτη.
1: Για να μην ταλαιπωρείτε, το λέμε εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά λέει
6: όχι. Είναι δικό μου ζήτημα.
0: Μόνο για την προετοιμασία μας την έκανε. Αλλά εντάξει.
6: Το οποίο εντάξει, είπαμε.
1: Τέλος πάντων.
7: Να μάθουμε. Βλέπουμε για την επόμενη χρονιά, άμα το αποφασίσει να έρθει η Κώστα.
1: Ναι.
0: Να του δώσουμε τα ένσημα. Πόσα είναι τα ένσημα, ρε παιδί. Βαλαντσιούνας πάει Ζαλγίρις,
6: Θα πάει τελικά όλο Ζαλγίρις.
7: Μιας και είπα αυτό, επειδή πέρυσι ήταν να έρθει ο Βαλαντσιούνας, είχε ουσιαστικά συμφωνήσει. Όχι, ουσιαστικά είχε συμφωνήσει και είχε έρθει και στην Ελλάδα ο Λιθουανός Έντερ. Αλλά φέτος άλλαξαν δεδομένα, άλλαξε και ο προπονητής. Νομίζω ψάχνει κάτι σε πιο αθλητικό.
0: Δεν τον θέλει ο Μπράντοβιτς.
7: Δεν νομίζω είναι αυτό ακριβώς που ψάχνει αυτή τη στιγμή στη θέση του Έντερ.
0: Τι ψάχνει δηλαδή, πιο αθλητικό.
7: Έναν πιο αθλητικό παίχτη, ναι. Ένα mobile center.
0: Okay. Ο Τούρου. Mobile center.
7: Ναι, άμα, άμα υπήρχε ρήτρα, νομίζω θα ήταν από τους πρώτους που θα είχε κινηθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Γιονίς, θέλεις κάτι.
6: Ναι, απευθύνουμε σε χαζούς όρες.
0: Τι έπασε.
1: Σε ποιο για πες.
6: Δεν μπορεί να νικήσουμε. Είναι τρομερό. Εγώ δεν είπα για τα λεφτά τα παραπάνω που θέλει ο Γόκαμ να μην τα πάρει. Είπα για τον τρόπο που το επικοινώνησε. Γι' αυτό είπα να κάνει μια κουβέντα εκ των έσω. Μου ξεκάθαρο με τον team manager όλο αυτό να το μεταφέρει. Άμα θέλει να πάρει, μπορεί να θεωρείται δική του για να πάρει επί δύο. Το δεν τα δίνω εγώ. Αγγελόπουλα το δώσω.
1: Το διάβασα αυτό το σχόλιο. Δεν
6: την τσέπη μου, φίλε μου, επειδή ναι. σε βλέπω που έχω κάνει. Ότι τσαντίζομαι γιατί μιλάμε τέτοιο. Μου λέει να γράφει άρθρα με 20-30 ευρώ και λε για το Αλνού λέει το εκατομμύριο. Επειδή ακόμα χειρότερο
1: λοιπόν. Δεν το εξέφρασε καλά.
6: Μη σκοτωνόμαστε εδώ με το μυρό του Σαούλη, δεν να πάρουμε 200 ευρώ παραπάνω. Και...
1: Επειδή δεν το εξέφρασε.
0: Για 200 ευρώ παραπάνω γίνεται όλη η τέτοια.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το έχω.